0: Ο Νέας περνάει.
1: Γκολ.
0: Γκολ. 2-1. Για καλή μου τύχη κερδίσαμε στο 95-3-2.
1: Ποιος είναι ο πιο επικίνδυνος επιθετικός που δεν ήθελες να τον δεις μπροστά σου?
0: Δεν είχα πρόβλημα.
1: Δεν είχες.
0: Δεν είχα πρόβλημα. Δηλαδή...
1: Που ήταν δύσκολο στο διάβασμα, δηλαδή, που να ήταν απροσδόκητος, να ήταν απρόβλεπτος και ακόμη και το σκάουτινγκ να μην έφτανε.
0: Εντάξει, τότε δεν είχαμε σκάουτινγκ.
1: Δεν είχατε και σκάουτινγκ.
0: Τότε δεν υπήρχε όπως είναι τώρα, δεν υπήρχε. Αλλά γενικά ήταν πολύ αντίπαλοι. Δηλαδή...
1: Και στο υψηλό επίπεδο τώρα προφανώς.
0: Ναι, ήταν πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Τι να πω το θέμα. Δηλαδή, με ευλόγησε ο Θεός να παίξω με αντιπάλους τώρα Πατιστούτα.
1: Ναι.
0: Και τους δύο της Ρονάλντο. Χουλκ. Δηλαδή, τι να πω το θέμα.
1: Σπαναγιά στα μάτια.
0: Ναι.
1: Έφτασες ποτέ κοντά στο να βάλεις γκολ?
0: Μακριά και αγαπημένη.
1: Μακριά και αγαπημένη.
0: Μακριά και αγαπημένη.
1: Καμιά προώθηση, καμιά σέντρα, τελευταία.
0: Βγήκα μια φορά.
1: Α, βγήκες.
0: Και φάγαμε. Είναι ένα παιχνίδι που παίζουμε Κέρκυρα Λυσιακός. Είμαστε 1-1 κιόλα. Κερδίσουμε ένα φάουλ στα πλάγια στο 90. Φεύγα. Βλέπω τον μπάγκο εκεί. Μου λένε ανέβα, ανέβα. Να κάνω ανέβω. Ναι, ναι, μου λένε ανέβα, ανέβω. Ανέβα. Τελευταία φάση μου λένε ανέβα, ανέβα. Πάω κούτσα, κούτσα και εγώ. Κάνει το φάουλ, διώχνει τον αδερφύλακα, διώχνει αμυντικός, παίρνει την παραλώση, μπαίνει μόνος στην αλήθεια. Λίχτο του φώναζα, τίποτα. Χάσαμε 2-1.
1: Είναι πολλά, αλλά αν σου ζητούσα, είναι δύσκολο να το απομονώσεις. Ένα στοιχείο πρέπει να έχει ο τερματοφύλακας, ποιο είναι?
0: Χαρακτήρα.
1: Χαρακτήρα, να, εντάξει.
0: Δυνατό χαρακτήρα.
1: Λογικό, δυνατό.
0: Ναι, ναι.
1: Και τρέλα. Το πάμε αυτό, έτσι.
0: Εγώ πας πω, το χαρακτήρα πιο δυνατό. Γιατί... είναι πολύ έντονα τα συναισθήματα. Είναι πολύ... Και αυτό που ακούς από πίσω σου,
1: ναι,
0: και από τους δικούς σου...
1: Έλατε, σωστό.
0: Θέλει πολύ...
1: Θέλει τσαγανό και...
0: Θέλει πολύ
1: κότσια.
0: Ναι, ναι.
1: Έχεις
0: γιατί,
1: δίκιο.
0: Γιατί είναι στο χέρι σου να το γυρίσεις.
1: Από το Σμάιχελ που τον έβλεπες όταν ήσουν πιτσιρικάς, μέχρι τον τελευταίο τερματοφύλακα που αντιμετώπισες ανήμερα τα 400 γενέθλιά σου, από ποιον μεγάλο τερματοφύλακα, που μπορεί να μην έκανε και μεγάλη καριέρα, να μην έγινε διάσημος, θα ήθελες να πάρεις ένα στοιχείο που θα σε έκανε ακόμα καλύτερο, από όσο καλός ήσουν?
0: Εμένα το κακό μου σημείο ήταν τα πόδια.
1: Τα πόδια. Ναι. Που πλέον λένε ότι...
0: Πλέον ναι. Εμένα γιατί όταν ξεκίνησα εγώ, έτσι όπως ξεκίνησα τότε, τότε υπήρχε ακόμα ο κανονισμός, στο τσάκ θα προλάβαινα για αυτές τις μπάλες. Ο κανονισμός τότε ήταν που γυρίζανε οι αμυντικοί την μπάλα, την έπιανε τον αναφύλακα, την ξανάδινε, την ξανάπιανε. Οπότε λοιπόν τότε δεν υπήρχαν πόδια για τους τερματοφύλακες.
1: Ναι, ναι, σωστό.
0: Ένα χαρακτηριστικό ότι όταν έκανα βολέ, έτσι και δεν πήγαινε 50 μέτρα ύψος η μπάλα, φώναζε ο προπονητής. Τι κάνεις και τέτοια.
1: Ναι, ναι, ναι, το θυμάμαι αυτό. Βέβαια.
0: Οπότε ξαφνικά ένα πρωί ξυπνάς και λέει ο τερματοφύλακας δεν πιάνει την μπάλα. Εκτός ότι δεν ξέραμε κι εμείς τι. Πώς είναι, τι γίνεται, δεν είχαμε και προπονητές.
1: Ναι,
0: να στο διδάξουν αυτό. Δεν είχες προπονητή τερματοφυλάκων να σου πει ξέρεις κάτι, ναι, έκανε αυτό.
1: Είχες, πρόλαβες, δεν πρόλαβες προπονητή τερματοφυλάκων?
0: Ναι, ναι.
1: Να έχεις ως τερματοφύλακας, πρόλαβες, εντάξει.
0: Είχα. Απλά τότε που μαθαίνεις την τεχνική, μαθαίνεις πώς να χτυπείς την μπάλα, δεν είχαμε.
1: Και τελειώνει η καριέρα σου και σταματάς και είσαι 40 χρονών και κόβω. Σβήνεις και τα κεράκια στην τούρτα και μετά το έχεις στο μυαλό σου. Συνέβη παράλληλα, άνοιξες μια ακαδημία που υπάρχει ακόμα, έτσι.
0: Υπήρχε. Είχα άνοιξει μια ακαδημία τότε που σταμάτησα. Όταν είπα τέρμα, κατευθείαν ξεκίνησα προπονητική.
1: Την προπονητική.
0: Κατευθείαν. Άνοιξα την ακαδημία και μέχρι να βγάλω διπλώματα όλα αυτά, ξεκίνησα στην προοδευτική.
1: Στην προοδευτική.
0: Γαμαθνική. Μετά πήγα στο Γάλλο γάμα εθνική. Ξεκίνησα ταυτόχρονα τα διπλώματα. Και σιγά σιγά, γιατί δεν ήθελα να μείνω έξω από το ποδόσφαιρο.
1: Έξω από το ποδόσφαιρο. Και ποιες άλλες ομάδες ήταν μέχρι τον Όφι?
0: Ο Γάλλο προοδευτική.
1: Ναι.
0: Μετά πήγαμε στη Χάτα στα Εμμυρίδια.

0: Εμιράτα
1: με, με το Χρήστο. Μετά γυρίσαμε από τα Εμιράτα
0: στον Ιωνικό.
1: Ήταν τη χρονιά που ανεβήκαμε Super League. Μετά πήγαμε στην Al-Faith, στη Σαουδική Αραβία.
0: Και μετά τρία χρόνια στην ΑΕΚ. Και μετά στην ΑΕΚ.
1: Ήμουνα στην ΑΕΚ, ΑΕΚ Β. Και μετά σαν υπεύθυνος για τους προπονητές του Μαδοφυλάκου και τους τερματοφύλακες στην ΑΕΚ και μετά...
0: Με τον Κόντι πώς χώριζες?
1: Με τον Χρήστο γνωριστήκαμε.
0: Νομίζω ότι είστε και κουμπάροι.
1: Ναι.
0: Τι κουμπαριά έχετε?
1: Έχει βαφτίσει το μικρό.
0: Έχει βαφτίσει τον Γιώργο.
1: Με τον Χρήστο πολύ παρέα ξεκινήσαμε να κάνουμε όταν ήρθα στην ΑΕΚ. Το 4. Είχε γεννηθεί η κόρη του Χρήστου και ο γιος μου μεγάλος, οπότε ξεκινήσαμε...
0: Στα παιδικά πάρτι.
1: Κάναμε έτσι λίγο παρέα και αυτά δέσαμε στην ουσία το 2005. Και από τότε.
0: Είστε μαζί.
1: Ναι.
0: Μόνο στον Παναθηναϊκό δεν είστε μαζί?
1: Στον Παναθηναϊκό μόνο.
0: Λοιπόν, είστε μαζί στην Κύπρο?
1: Ναι, στην Κύπρο μαζί.
0: Τι καλό έχει ο Κόντις που κάνει ανθρώπους να τον εμπιστεύονται. Και δεν λέω τους εργοδότες, εννοώ τους συνεργάτες του. Που είναι πολλές φορές οι συνεργάτες είναι πιο απαιτητικοί από ότι είναι οι εργοδότες.
1: Εκτός ότι είναι πολύ καλός με τους συνεργάτες του, είναι ανοιχτόμυαλος. Συνέχεια. Όχι μαθαίνει από εμάς. Δηλαδή είναι, αν του πεις κάτι και είναι σωστό,
0: το διελύζει.
1: Ναι. Δηλαδή δεν υπάρχει. Και μπορεί, σου δίνει πάρα πολύ χώρο να κάνεις
0: πράγματα.
1: Πολλά πράγματα. Ναι.
0: Υπάρχει πρώτη ύλη τερματοφυλάκων στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή?
1: Υπάρχει.
0: Έτσι.
1: Άμα ψάξεις, υπάρχει. Σίγουρα υπάρχει. Το θέμα είναι. Το σωστό scouting από τις ακαδημίες, να λειτουργούν σωστά οι ακαδημίες. Και αυτό που υπάρχει πρόβλημα είναι στους προπονητές θερματοφυλάκων. Πρέπει οι προπονητές θερματοφυλάκων να
0: επιμορφωθούν περισσότερο, να ψαχτούν περισσότερο.
1: Ναι, πρέπει να πάμε μπροστά, πρέπει να αφήσουμε αυτά που μαθαίναμε παλιά. Και γιατί έχει εξελιχθεί πολύ το ποδόσφαιρο.
0: Λοιπόν, πρέπει να το κάνετε. Εσύ διαψεύδεσαι συνέχεια. Όχι, δεν διαψεύδεσαι. Όταν έβλεπες όρθιος εκείνο το match ΑΕΚ με τον Άγιαξ, δεν περίμενες ότι θα παίξει με την ΑΕΚ στο Champions League. Όταν μπήκες στο αεροπλάνο για να πας στη Λευκοσία, δεν περίμενες ότι θα μείνεις 7 χρόνια. Όταν κατεβήκατε εδώ για το project.
1: Όχι.
0: Για πατσινόγη.
1: Αν τα περιμέναμε ότι θα φτάναμε.
0: Ναι, βέβαια, ότι θα φτιάξετε μια τόσο ωραία κατάσταση, την οποία αυτή τη στιγμή, όπως λένε και στο δικό μου το χωριό, είναι talk of the town. Όφη. Για τον Όφη μιλάει όλη η Ελλάδα. Μπορεί να, μακάρι αύριο είναι το μάτς με τη Χόφενχάιμ. Υπάρχουν τα επόμενα μάτς στη League Phase του Europa League. Υπάρχει μια σεζόν πολλά υποσχόμενη. Έχετε παίξει τρεις τελικούς, έχετε πάρει δύο τίτλους, παίξατε στα playoff. Είσαστε στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και μιλάει όλος ο κόσμος αμέσως γιατί παίζουν 9 Έλληνες. Και δεν το βλέπει πιο σοβινιστικά, αλλά σπανίζει αυτό. Για να μην πω ότι είναι και μοναδικό φαινόμενο.
1: Όταν κατεβήκαμε κάτω, σίγουρα δεν περιμέναμε ότι θα φτάναμε σε αυτό το επίπεδο που είμαστε τώρα. Αυτό όμως περιμέναμε. Αυτό που πιστεύαμε μάλλον είναι, και αυτό φαίνεται την πρώτη δήλωση του Χρήστου, είναι ότι πάμε για το 5-8.
0: Ναι.
1: Ήμασταν τρίτοι από το τέλος μόλις ήρθαμε. Το πρώτο μας παιχνίδι πέσαμε πρώτα-τελευταίοι. Και πιστεύαμε ότι θα πάμε 5-8. Γιατί εκτός ότι πιστεύουμε στη δουλειά μας, είμαστε σίγουροι για αυτό που κάνουμε.
0: Ναι.
1: Και αυτομάτως το πιο σημαντικό είναι να πεις στους άλλους. Ότι ξέρεις κάτι, εμπιστεύσουμε.
0: Σωστά. Αυτό μου έκανε εντύπωση, όταν πριν από μερικούς μήνες ήταν ο Χρήστος στη θέση στην οποία κάθεσαι τώρα, μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση η αυτοπεποίθηση του.
1: Ναι, μα...
0: Η σιγουριά για τον εαυτό του, για τους συνεργάτες του, για το υλικό, ότι χρειάζεται και να μετασχηματίσει τη διάταξη, okay, αυτό το 3-5-2 ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά μου έκανε εντύπωση ότι είχε στο μυαλό του και δεν το είπε ως μετά Χριστόν προφήτης, ότι ένα μισή μήνα θέλω για να φτιάξω το.
1: Ναι, είναι θέλω. Αυτό ότι το πιο δύσκολο είναι να κάνεις τους παίχτες να σε εμπιστευτούν.
0: Να σε εμπιστευτούν.
1: Να εμπιστευτούν το πλάνο.
0: Να σε σηκώσουν με τους περισσούς.

0: Δρόμιος.
1: Μπράβο.
0: Μετά κάνε την πρόκληση που τσέκ.
1: Κάνε αυτό.
0: Κάνε αυτό και...
1: Και θα γίνει αυτό. Σωστά. Δηλαδή τους λέμε αυτό θα γίνει.
0: Σωστό. Οι άσχημες υπάρχουν στη διάρκεια της σεζόν, αλλά ένας ποδοσφαιράνθρωπος όπως είναι ο Διονύσης Χιώτης, βλέποντας την ομάδα την ώρα του αγώνα, τι του αρέσει? Και δεν σου αρέσει μόνο γιατί το έχεις δει, είναι ντεζάβι, το έχεις δει στην προπόνηση, αλλά που πες ότι παριστάνεις το θεατή, τον ουδέτερο. Τι σου αρέσει σε αυτό που βλέπεις, σε αυτό που έχετε φτιάξει τώρα?
1: Το ότι βλέπεις ότι η ομάδα προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο. Δηλαδή να βγάλει κάποια πράγματα, κάποια στοιχεία, τα οποία δεν είναι το, ξέρεις κάτι, να πετάξουν την μπάλα μπροστά.
0: Ναι, ναι.
1: Και πάμε να δούμε και ό,τι γίνει. Προσπαθούμε μέσα από το παιχνίδι, βλέποντας τον αντίπαλο, βλέποντας, προσπαθούμε να βρούμε λύσεις. Κάνουμε αυτό, κάντε αυτό. Να έχουμε υπομονή στο παιχνίδι. Ότι, ξέρεις κάτι, κάντε αυτό πάλι και θα δείτε. Και αυτό που βγάζει τώρα η ομάδα, ότι βλέπεις τώρα να προσπαθούμε να παίζουμε μπάλα με μεγάλες ομάδες, να κρατάμε την μπάλα, να παίξουμε κάθετα, να παίξουμε ανάλογα τι ζητάει ο προπονητής. Αυτό είναι ωραίο, βλέπεις.
0: Είναι ωραίο. Δεν είναι μόνο αποτελεσματικό, είναι και ωραίο. Γιατί θα μπορούσε να ήταν άσχημο και αποτελεσματικό.
1: Όπως επίσης μπορούσε να ήταν
0: ωραίο και
1: να έχεις αποτέλεσμα.
0: Και αποτυχημένο. Σωστό.
1: Και αυτό είναι αποτυχημένο.
0: Ναι, ναι, έχεις δίκιο.
1: Το να παίζεις ωραία, πλέον το ποδόσφαιρο είναι το αποτέλεσμα.
0: Γεγονός.
1: Και όλοι οι προπονητές, παίχτες, τα πάντα κρίνονται από το αποτέλεσμα.
0: Υπήρξε φιλτράρισμα στη σκέψη που έγινε επιλογή, η επιλογή έγινε απόφαση και η απόφαση έγινε πράξη να δώσετε χώρο και χρόνο και εμπιστοσύνη στους Έλληνες παίχτες? Και δεν το βλέπεις, υπάρχουν ομάδες που παίζουν με 11 ξένους.
1: Αυτό είναι το... Καταρχάς, αυτό ξεκινάει και από την ομάδα.
0: Και από την διοίκηση. Σωστό.
1: Ξέρεις κάτι, εμείς θέλουμε αυτό. Εμείς μας αρέσει αυτό. Από εκεί πέρα, είναι πιο εύκολα όταν υπάρχει και το ταλέντο στον
0: παίχτη. Ναι, ναι, σωστό.
1: Επειδή υπάρχει, όταν είναι πολλοί Έλληνες μαζί, επειδή υπάρχει αυτό το παρείστικο, το οικογενειακό, το λόγω της κοινής γλώσσας. Δεν είναι ότι κάτι... Όλοι μιλάνε την ίδια γλώσσα. Άρα είναι πιο εύκολο να κάνεις την πλάκα, πιο εύκολο να μιλήσεις σοβαρά. Πιο
0: εύκολο... Να γίνεις οικογένεια. Να γίνεις οικογένεια.
1: Και άλλη κουλτούρα έχει ο Έλληνας, άλλη κουλτούρα έχει ο Ισπανός.
0: Σωστό.
1: Άλλη κουλτούρα
0: έχει ο Γεωργιανός.
1: Μπράβο. Όταν λοιπόν σε ένα γκρουπ, οι περισσότεροι να έχουν την ίδια κουλτούρα, είναι πιο εύκολο να δέσει. Όταν έχεις ομάδα, παράδειγμα, που μπορεί να είναι, υπήρχε ομάδα πέρυσι που καθίσαμε, μετρήσαμε. Είχε 19 διαφορετικές εθνικότητες παίκτες. Πώς να δέσει?
0: Έλατε.
1: Δεν γίνεται, δηλαδή ο προπονητής εκεί πρέπει να είναι, δηλαδή για να μάθεις τώρα την κουλτούρα του καθενός.
0: Σωστό,
1: είναι πολύ
0: σωστό.
1: Δύσκολο.
0: Ακόμα και τις διατροφικές συνήθειές του.
1: Είναι πολύ δύσκολο.
0: Το πότε νηστεύει, το πότε προσεύγεται, ενώ γιατί και αυτό είναι ένα θέμα με τους παίκτες που έχουν ραμαζάνι ή που φεύγουν στη μέση σεζόν για να παίξουν στα Κόπα Αφρικα και όλα αυτά. Έχεις απόλυτο δίκιο, δηλαδή.
1: Τις ιδιάζουσες συνήθειες. Γενικά, ο Έλληνας θέλει στήριξη, υπάρχει ταλέντο.
0: Υπάρχει.
1: Πρέπει να το εμπιστευτούμε.
0: Εκεί που έχεις βάλει το χεράκι σου ως expert, τι βλέπεις την εξέλιξη του Χριστογιώργου, του Λίλο, των τερματοφυλάκων του Όφη αυτή τη στιγμή?
1: Αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Και οι τρεις, οι μεγάλοι, και ο μικρός ο Καλαφάτης. Ο μικρός λόγω εμπειρίες, τέλει, πολλή δουλειά, εντάξει, φυσιολογικό δεν είναι κάτι. Αλλά τα παιδιά, πρώτα απ' όλα είμαι τυχερός γιατί είμαστε μια πολύ καλή παρέα.
0: Ναι.
1: Θα σου πω τώρα ότι όταν πρέπει να μου στείλουν μηνύματα πριν την προπόνηση και μετά την προπόνηση, να μου στείλουν πριν το wellness report και μετά το RP, κάτι έτσι για την προπόνηση, πόσο κουραστική την αισθανθήκανε. Σου είχα πει λοιπόν όταν ήρθα, λοιπόν όποιος δεν στείλει μήνυμα, 10 ευρώ πρόστιμο.
0: 10 ευρώ πρόστιμο.
1: Μόλις μαζευτούνε, θα πάμε για φαΐ.
0: Μετά μου λες ότι έχεις πάρει 5 κιλά. Άμα τους πάρεις πρόστιμα. Καμιά σωτηρία.
1: Λοιπόν, πάμε εκεί, μια χαρά. Πήγαμε 3-4 φορές.

0: Εντάξει. Μόλις λοιπόν προς το τέλος της χρονιάς φάγαμε, του λέω εντάξει, είχε μείνει κανένας μήνας ακόμα. Του λέω λοιπόν δεν πρέπει να μαζευτούν για να πάμε για φάι, οκ. Okay. Όποιος δεν θα φέρει καφέ για τους άλλους. Όχι. Αύξησε τα πρόστιμα για να πάμε για φαγητό. Δηλαδή εκεί βλέπεις ότι είναι μια καλή, μια καλή παρέα. Γι' αυτό είπαμε μια παρέα.
1: Είμαστε... Ναι, ναι. Να σε ρωτήσω κάτι, παίζει ρόλο. Φαντάζομαι ότι παίζει, δηλαδή πάλι είναι χαζή η ερώτηση του δημοσιογράφου. Ότι πρέπει να είναι μια ωραία ποδοσφαιρική παρέα, ας πούμε. Δηλαδή εσύ, ο Διόλης, ο Κόντης που έχετε δουλέψει, τα υπόλοιπα μέλη του επιτελείου, ο Πουρσανίδης, ο Καρυπίδης τώρα, δηλαδή έχει μαζευτεί μια ακρεφνώς ποδοσφαιρική συμμορία, λέω εγώ. Εγώ το είπα και στον Κόντη την άλλη φορά. Θα ήθελα να ήμουν από καμιά μεριά, ας πούμε, σε τίποτα αποστολές και αυτό να κάθομαι να ακούω να λέω τις ιστορίες. Αν μπορεί να πει.
0: Περνάμε καλά.
1: Καλά, σίγουρα είναι αυτό.
0: Περνάμε καλά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά αυτό είναι ένας παράγοντας για την επιτυχία.
1: Ναι.
0: Γιατί έχει μπει πολλή εμπειρία στην ομάδα και λέγοντας ο καθένας ένα-δύο πράγματα αυτομάτως. Ανεβαίνει βέβαια και οργανωτικά η ομάδα.
1: Mm-hmm. Γεγονός.
0: Γιατί και οι παραστάσεις αυτές που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια βοηθάμε την ομάδα στο να ανέβει επίπεδο και εξωγηπαιδικά.
1: Mm-hmm.
0: Και αυτό.
1: Ναι, και είναι και προκλήσεις, παιδί μου. Προκλήσεις να διεκδικήσεις πράγματα. Είναι η πρόκληση του καινούργιου γηπέδου τώρα. Ήταν πολύ μεγάλη πρόκληση και η μετεγκατάσταση, δηλαδή η αποχώρηση από το Γεντικού λέει και η μετακόμιση στο Παγκρίτη, όλα αυτά. Πώς είναι όμως τώρα, πώς διαχειρίζεις ως γκρουπ αυτή τη στιγμή όφη, δηλαδή από τις 12 Αυγούστου και πέρα που έπαιξε το τελικό του Super Cup, έχετε 4 διοργανώσεις, δηλαδή ήταν το Super Cup, ok, το Super Cup τελείωσε και έχετε το Europa League, το Κύπελλο Ελλάδος και το Πρωτάθλημα. Είναι θέμα ισορροπιών, το πώς θα κρατήσεις, θα φορμάρεις τους παίκτες, θα τους έχεις όλους στην ίδια βάρκα.
0: Εντάξει, αυτό πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και ο Ευθύμης, ο Κυπριανού, ο γυμναστής
1: της ομάδας.
0: Ναι. Μετά, από όλα τα συνεχόμενα παιχνίδια, είναι το τμήμα ανάλυσης.
1: Ανάλυση.
0: Ο Χάρης ο Τσελεμπούνης και ο Δήμος ο Χριστοφή. Δηλαδή, γίνεται...
1: Μια ολόκληρη ομάδα που είναι μια ορχήστρα.
0: Μας έχουν βγει τα μάτια.
1: Καλά, σίγουρα σήμερα.
0: Ευτυχώς είμαι και εγώ βοηθώ τώρα και εντάξει.
1: Το γιο.
0: Ναι.
1: Εργαλείο, φτού.
0: Τον έχω χώσει. Δεν βγαίνει αλλιώς με τίποτα.
1: Με τον κόσμο που θα πάτε.
0: Εντάξει, ο κόσμος.
1: Γιατί ο κόσμος του Όφη είναι δύσκολος, είναι απαιτητικός, διεκδικεί πράγματα, θέλει πράγματα, αλλά και γουστάρει πράγματα. Δίνει αγάπη όταν δει ότι κάτι γίνεται καλά.
0: Κοίτα, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Ο κόσμος διεκδικεί πράγματα όπως διεκδικούμε και εμείς τους ποδοσφαιριστές και οι ποδοσφαιριστές διεκδικούμε στο γήπεδο. Άρα λοιπόν όλο αυτό είμαστε μαζί. Από εκεί και πέρα, okay, ο κόσμος έχει απαιτήσεις. Σίγουρα αυτή τη στιγμή είναι πολύ ικανοποιημένοι με αυτό που ζουνε. Αλλά οι προκλήσεις δεν σταματάνε. Και ελπίζω να τους έχουμε και άλλες καλές στιγμές.
1: Έχω 3 ή 2 ή 4 ερωτήσεις ακόμα. Η μία είναι... Ανεξαρτήτως του αν θα προκριθεί όφη στην επόμενη φάση, αν θα ξαναπάρει το κύπελο, αν θα χωθεί σφήνα στο Big Four του πρωταθλήματος, το ένα, το άλλο, τον Ιούνιο, τον Μάιο, όταν θα έχει τελειώσει η σεζόν, τι θα σε κάνει εσένα προσωπικά ως Διονύση ότι να χαίρεσαι που πέρασε αυτή η σεζόν. Είτε έχετε αδράξει τίτλους, είτε όχι.
0: Κοίτα, σίγουρα θα θέλουμε να πάρουμε και κάτι.
1: Εννοείται.
0: Έχει όρεξη.
1: Χαίρομαι πολύ.
0: Ξέρεις, όταν ανοίγει
1: η όρεξη. Όπου πήγε να πάρει 35 χρόνια δίλο και πήρε 3.
0: Μπράβο. Κοίτα, αυτό που θέλουμε εμείς τώρα είναι να φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται και στις 3 διοργανώσεις. Δεν υπάρχει ταβάνι.
1: Ναι, δεν υπάρχει ταβάνι.
0: Δεν μπορούμε να πούμε. Δηλαδή, να σου το πω έτσι. Να πάρουμε το Europa, να πάρουμε το πρωτάθλημα, να πάρουμε να κάνουμε και ντάμπι στην Ελλάδα. Όσο μπορούμε να πάμε, όσο πιο ψηλά γίνεται.
1: Έχεις σκεφτεί ποτέ, βέβαια μπήκες από πολύ νωρίς στο τρυπάκι του ποδοσφαίρου, τι θα έκανες ή τι θα ήθελες να κάνεις αν δεν έπαιζες μπάλα.

0: Επειδή έχω τρέλα με τα αεροπλάνα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και ο Κόντης έχει.
0: Ναι.
1: Αστροναύτης θέλει να γίνει. Όχι, κάτι τέτοιο μου είχε πει ότι θέλει να γίνει.
0: Στην Κύπρο σε κάποια φάση είχαμε και δύο flight simulator.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Εγώ σε όλα τα παιχνίδια του ΑΠΟΕΛ που είχαμε charter. Ανεβαίναμε στο αεροπλάνο, όλοι μπαίνανε δεξιά, εγώ αριστερά.
1: Αριστερά.
0: Ναι, ναι. Ήμουνα σχεδόν σε όλες τις πτήσεις μέσα.

0: γιατί έτσι λίγο ξεγυμνώνει και το χαρακτήρα. Εάν έκανε εσύ συνέντευξη στο Χιώτη, τι θα τον ρωτούσε?
1: Ούτε ξέρω.
0: Από αυτά που έχει περάσει.
1: Δεν μου την έχω ξανακάνει την ερώτηση και όντως δεν το. Επειδή εγώ μάθει να απαντάω, δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, θα κάνω κάτι εκτός πρωτοκόλλου τώρα. Φωνάξω τον Γιώργο που είναι εδώ, Γιώργο. Έλα, αυτές είναι οι ωραίες εκπλήξεις στις εκπομπές. Λοιπόν, ο Γιώργος τον εκτίμησε πολύ, τον αγάπησα. Κάτσε εδώ. Λοιπόν, εσύ θα κλείσεις την εκπομπή.
2: Μάλιστα.
0: Να ξέρεις, είσαι η αδυναμία μου. Έγινες η αδυναμία μου με κουβέντα 5 λεπτά. Ρώτα κάτι τον πατέρα σου. Τον ζει στο σπίτι, τον ζει στο γήπεδο.
2: Επειδή και τα δύο σου παιδιά είναι τερματοφύλακες, θα ήθελες να γίνουν επαγγελματίες, να σε ξεπεράσουν ή θες να κρατήσεις την δόξα για σένα?
1: Μακάρι να φτάσει τόσο πιο ψηλά γίνεται και να μην ξαναενοχλήσουν.
2: Εγώ θα πω τη λέει ψέματα.
0: Είσαι γίγας. Γιώργο, ευχαριστώ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Διονύση, δεν έχω λόγια. Είμαι υπόχρεος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι από αυτά που είπες ότι θέλεις να γίνουν στο τέλος της χρονιάς να δεις να έχουν συμβεί πολύ περισσότερα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μακάρι, μακάρι.
0: Λοιπόν, τέλος. Ωραία συνέντευξη, ωραίος καλεσμένος, ωραία πρεμιέρα στην τέταρτη σεζόν, στον τέταρτο κύκλο των εκπομπών στα Box Out, εδώ στην τηλεόραση Κρέτα, πάντοτε στα καταστήματα Κόσμο Sport, παρέα με την Ετανά και τα Νερά Σαμαριά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που και σήμερα είσαστε μαζί μας. Να ευχηθούμε βεβαίως στον Όφη καλή τύχη, καλή δύναμη στην αυριανή, πολλά υποσχόμενη πρεμιέρα στη League Phase του Europa League με τη Κοπενχάγη. Εδώ είμαστε, θα παρακολουθούμε, θα τα καταγράφουμε. Καλά να είμαστε, γιατί τα σπορ είναι πολύ μεγάλη αγάπη. Γεια σας.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλώς ήρθατε στο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα εδώ στο σαλόνι του Ethereal White Resort. Χορηγοί μας η Κρυβέκ και το Καλημέρα Φρούτα. Κοντά μας σήμερα ένας καλός φίλος, ένας σεφ από τα γειτονικά Χανιά. Θα καλωσορίσουμε στην σημερινή μας εκπομπή τον Μανώλη τον Παπουτσάκη. Μανώλη Παπουτσάκη, καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Καλώς σας βρήκα, αγαπητέ Χρήστο.
0: Έχεις πολλές stories να μας πεις. Μαγειρικές και μη.
1: Εξαρτάται από το τι θα με ρωτήσεις.
0: Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε από τα παλιά τα χρόνια. Μια που είσαι και σοφός άνθρωπος, μεγάλος σε ηλικία.
1: Κυρίως το δεύτερο.
0: Έζησες μέχρι τα 28 στα Χανιά,

0: Σα.
1: Ναι, στο χωριό. Όχι μόνο, γιατί πήγα και στο Ρέθυμνο για σπουδές. Αλλά τέλος πάντων στην Κρήτη.
0: Στην Κρήτη.
1: Ναι.
0: Στα Χανιά λοιπόν γέννημα θρέμα, στο χωριό.
1: Στο χωριό γέννημα θρέμα, όχι μες στην πόλη.
0: Σε ποιο χωριό?
1: Βουλγάρο λέγεται.
0: Βουλγάρο.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Είναι το χωριό των Βουλγάρων. Και γι' αυτό γράφτηκε με ωμέγα στο τέλος. Δεν είναι η θιά μου η Βουλγάρο ή η Μαγδάλο,
0: ναι,
1: που
0: ναι,
1: λέμε.
0: Ναι.
1: Από εκεί έχει πάρει το όνομά του χωριού, γιατί η ιστορία λέει ότι την εποχή του Φωκά, του Νικηφόρου Φωκά, κάποιοι Βούλγαροι μοναχοί έχτισαν εκεί πέρα, ξεκίνησαν δηλαδή το χωριό.
0: Okay. Άρα λοιπόν, για να φτάσουμε στο σήμερα, έχουμε μία εικόνα και πάρα πολλές, ας πούμε, προσλαμβάνουσες σε μικρή ηλικία από παιδί, όπου έχει ένας άνθρωπος που ζει στο χωριό.
1: Ναι.
0: Με τη γιαγιά, με τη μαμά, με τον παππού, με τον παπά, με το αμπέλι, με το χωράφι, με το μποστάνι, σωστά?
1: Όλα αυτά.
0: Όλα αυτά. Με τσικατσίκες, με τα βουλάκια, με τις κότες.
1: Και αυτά.
0: Λοιπόν, Μανώλη, πότε μπήκε το μικρόβιο μέσα και ξεκίνησε να δουλεύει και να λέει στο Μανώλη ότι εγώ τώρα πρέπει να μπω σε μια κουζίνα να δουλέψω επαγγελματικά, να μάθω πράγματα?
1: Όταν χρειάστηκε, ενώ σπούδαζα, να βρω μια δουλειά για να επιβιώσω. Δηλαδή, για να χαλάσω κάθε είδους ρομαντική διάθεση, δεν είχα ποτέ στο μυαλό μου να γίνω μάγειρας. Δηλαδή, ούτε οι σπουδές μου ήταν τέτοιες που με κατεύθυναν προς τη μαγειρική, ούτε και είχα γενικά στο μυαλό μου ότι είναι μια δουλειά που θα την έκανα.
0: Okay.
1: Εγώ ήθελα να γίνω φιλόλογος, να διδάσκω. Αυτά μ' αρέσανε. Μετά στο πανεπιστήμιο άρχισα να κοιτάζω ίσως λίγο και την ακαδημαϊκή καριέρα, αλλά σε καμιά περίπτωση να μαγειρέψω, δηλαδή να το κάνω επαγγελματικά. Άρα, μ' άρεσε να μαγειρεύω, εντάξει, όπως μ' αρέσει σε όλο τον κόσμο που μαγειρεύει. Και ίσως είχα την τύχη, επειδή, ξέρεις, άμα στο χωριό οι άνθρωποι που ζεις μαζί τους δίνουν πόνο στο κομμάτι της μαγειρικής, γιατί η μισή ζωή των χωρικών γύρω από αυτό γυρίζει, γύρω από τη διατροφή τους, άμα το καλοσκεφτείς. Εντάξει, είχα αυτή την τύχη να το ζω, να το νιώθω, να είναι μια καθημερινότητα, αλλά δεν ήταν κάτι που ούτε και οι δικοί μου το θέλανε. Δηλαδή δεν περνούσε από το μυαλό κανενός ότι θα γίνω εγώ μάγειρας. Αυτό έγινε τυχαία, επειδή χρειάστηκε να πάω να εργαστώ για να συμπληρώσω εισόδημα ώστε να μπορώ να σπουδάσω.
0: Στο Ρέθυμνο πλέον.
1: Όχι. Στη Θεσσαλονίκη.
0: Α, στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι. Τότε πια, όταν έκανα το διδακτορικό μου.
0: Okay.
1: Χρειάστηκε να πιάσω μια τέτοια δουλειά σε ένα μαγαζί που είχε κριτική κουζίνα. Πήγα να φτιάχνω 2-3 φαγητά που ήξερα να τα κάνω ωραία, για να βοηθήσω και τον Νίκο τότε, Νίκος Μακρινάκης λέγεται ο ιδιοκτήτης. Μια χαρά είναι ο άνθρωπος. Τώρα είναι αγκιοπλάστης. Είδες, αλλάζουν οι καριέρες. Και πήγα, μπήκα στην κουζίνα και πράγματι τότε εκεί κατάλαβα πόσο πολύ μου αρέσει. Είχα ήδη και κουραστεί λίγο από το θεωρητικό αυτό κομμάτι της φιλοσοφίας και του ακαδημαϊσμού, ας πούμε, και μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Το επόμενο βήμα λοιπόν αμέσως μετά ποιο ήταν?
1: Εντάξει, μετά μπήκα στην κουζίνα, ξεκίνησα να μαγειρεύω, έγινα πολύ γρήγορα σεφ στο εστιατόριο. Εντάξει, το ξέρεις, ένα μαγαζί πολύ απλό ήταν, επομένως οι τίτλοι δεν είχαν και φοβερή σημασία. Mm-hmm. Αλλά είχα αναλάβει να κάνω τη δουλειά της κουζίνας μαζί με τους ανθρώπους που δουλεύαν εκεί πέρα. Και από εκεί πια το αποφάσισα ότι μου αρέσει πολύ και θα το ακολουθήσω ως δουλειά.
0: Okay. Και δηλαδή, μετά το επόμενο στάδιο?
1: Το επόμενο ήταν να πάω σε άλλο μαγαζί και σε άλλο μαγαζί και σε άλλο μαγαζί στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή να αρχίσω να δουλεύω, να φτιάχνω δικό μου μενού σε εστιατόριο και μετά να φτιάξω το δικό μου μαγαζί που ήταν το Χαρούπι.
0: Όλα λοιπόν ξεκινάνε επαγγελματικά πλέον με δική σου ταυτότητα από το Χαρούπι.
1: Μαγείρευα επαγγελματικά,
0: ναι,
1: χρόνια πριν.
0: Σαν δική σου επιχείρηση.
1: Ως δική μου επιχείρηση το Χαρούπι, ναι.
0: Okay. Όπου εκεί δίνουμε πόνο κουζίνας κριτικής, δίνουμε τέλος πάντων, βγάζουμε λίγο την τρέλα μας, βγάζουμε λίγο,
1: ναι,
0: τις αναμνήσεις.
1: Ήταν λίγο πρωτοποριακό το Χαρούπι ως μαγαζί τότε, διότι με έναν τρόπο έξω από την Κρήτη, ένα μαγαζί βάφτισε τον εαυτό του εστιατόριο, γιατί την κριτική κουζίνα δεν την έχουμε ταυτίσει με τα εστιατόρια, την έχουμε ταυτίσει με τις ταβέρνες, τα καφενεία, έτσι. Επομένως, έδωσα μια αίσθηση τέτοια, πιο εστιατορική, ας πούμε, okay, στην κουζίνα της Κρήτης, και με πιάτα που τα ακούμπησα με μια πιο δημιουργική διάθεση, όπως και συνεχίζω με έναν τρόπο να κάνω.
0: Ο κόσμος το αγάπησε αμέσως ή πήρε λίγο χρόνο?

0: Δεν το αγάπησα αμέσως. Στην αρχή δεν ήταν και γκράντε η επιτυχία. Δηλαδή, ζοριστήκαμε 2-3 μήνες μέχρι να αρχίσει να έρχεται κόσμος να το καταλαβαίνει. Και ξέρεις, έχει πλάκα γιατί η ιστορία πολλές φορές δημιουργεί συνδέσεις. Ο πρώτος που έγραψε για το μαγαζί ήταν ο Φώτης ο Βαλάτος. Και μετά που έγραψε στο Blue τότε της Aegean, άρχισε να έρχεται πολύ περισσότερος κόσμος να γνωρίσει το μαγαζί, γιατί το παρακολουθούσαν αρκετοί το περιοδικό. Επομένως, στο Φώτη ίσως χρωστάω και την πρώτη μου, ας πούμε, δημόσια προβολή στο κομμάτι της μαγειρικής, και να που τα έφερε η ζωή είναι μετά να φτιάξουμε μαζί ένα μαγαζί στην Αθήνα.
1: Θα μιλήσουμε σε λίγο για το Φαραώ. Μετά λοιπόν συνεχίστηκε με τα 10 τραπέζια.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, όπου είναι ένα διαφορετικό λιγάκι κόνσεπτ, πιο...
0: Αρκετά διαφορετικό.
1: Πιο έτσι απλή μεταφορά της κουζίνας, ας πούμε, έτσι.
0: Δεν θα
1: όχι
0: το έλεγα.
1: Τόσο εστιατορική προσέγγιση.
0: Όχι, όχι. Τα 10 τραπέζια είναι ένα μεζεδοπωλείο, το οποίο εξ αρχής είχαν ένα στόχο. Να αφαιρέσουν από την... από την ταμπέλα του μεζεδοπολίου τους κλασικούς αυτούς μόνο μεζέδες, δηλαδή να μπορούσε να κάνει κανείς και άλλα πράγματα μέσα σε ένα πλαίσιο μεζέ.
1: Okay.
0: Δηλαδή μικρά πιάτα που όμως γαστρονομικά να έχουν ένα πολύ διαφορετικό ενδιαφέρον και διαφορετική ταυτότητα και χωρίς μάλιστα αυστηρούς περιορισμούς. Δηλαδή εγώ στα 10 τραπέζια μαζί με την Πασχαλίνα που είναι η σεφ της κουζίνας και συνιδιοκτήτρια πια του μαγαζιού, φτιάχνουμε πιάτα τα οποία μπορεί να τα συναντήσει κανείς είτε σε ένα μεζεδοπολείο κλασικό είτε σε ένα fine εστιατόριο. Και αυτά όλα μπλέκονται μέσα στον ίδιο χώρο. Και αυτό εγώ το βρίσκω φοβερά γοητευτικό. Μ' αρέσει δηλαδή πάρα πολύ να σπάω αυτές τις ταμπέλες. Α, το μεζεδοπολείο είναι μόνο αυτά. Η ταβέρνα είναι μόνο αυτό. Το εστιατόριο είναι μόνο αυτό. Εγώ εκεί μέσα θέλω να μπορώ στο ίδιο τραπέζι να σου βγάζω ένα ψαράκι σαβόρο και ένα ταρτάκι γαστρονομικό που θα το έτρωγες ως καλωσόρισμα σε ένα fine εστιατόριο. Και το κάνω. Τρελαίνομαι με την ιδέα ότι σε ένα μαγαζί μπορείς να τα φας όλα αυτά μαζί. Και το κάνουμε στα 10 τραπέζια.
1: Okay. Άρα λοιπόν έχουμε μείνει στην Θεσσαλονίκη, εδραιώνεσαι σαν σεφ, γίνεσαι γνωστός και σε ένα τέλος πάντων πανελλήνιο επίπεδο, γίνεσαι... πολύ δημοφιλής και όχι άδικα.
0: Εντάξει, έπαιξε ρόλο και η τηλεόραση.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή, έκανα το MasterChef Junior.
1: Ναι.
0: Έκανα μια εκπομπή στην κρατική τηλεόραση, την Pop Μαγειρική, για αρκετό καιρό. Επομένως, υπήρχε και η επικοινωνία αυτή μέσω της τηλεόρασης που βοήθησε. Αλλά ναι, τέλος πάντων, δεν ξέρω, εμένα οι βαριές κουβέντες μου ακούγονται αυτά, τα εδρεώθηκες και αυτά, ξέρεις. Μια χαρά. Μαγείρευα, με έμαθε ο κόσμος, όλα καλά.
1: Και μετά λοιπόν. Παίρνεις τη μεγάλη απόφαση.
0: Ναι.
1: Πώς πάρθηκε η μεγάλη απόφαση?
0: Ας σου πω. Εγώ είμαι, όπως είπαμε, από την επαρχία. Μεγάλωσα στο χωριό, έφυγα από το χωριό, πήγα στο Ρέθυμνο, ένα μικρό διάλειμμα στο εξωτερικό πάλι για τις σπουδές μου είχα κάνει. Πήγα στη Θεσσαλονίκη για να κάνω τη διατριβή μου. Αλλά πάντα μου έλειπε η αίσθηση της ζωής σε μια πραγματικά μεγάλη πόλη, Μητρόπολη. Okay. Γιατί και η Θεσσαλονίκη, παρά το μέγεθός της, παραμένει μια πόλη της επαρχίας, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή δεν έχει την ταυτότητα μιας Μητρόπολης, έτσι όπως την έχει η Αθήνα προφανώς, έτσι. Χωρίς να σημαίνει ότι είναι κάτι αρνητικό απαραίτητα για την πόλη αυτό. Ίσα-ίσα που της προσδίδει χαρακτηριστικά που την κάνουν ιδιαίτερα γοητευτική. Αλλά ναι. Ήθελα λοιπόν να ζήσω και σε μια τέτοια πόλη και το έβρισκα, ξέρεις, challenging.
1: Ναι, challenge, ναι. Και ήρθε λοιπόν η πρόταση με τους συνεταίρους σου να γίνει το Φαραώ.
0: Ναι, που δεν ξέραμε εξ αρχής. Δηλαδή, όταν με προσέγγισε εμένα ο Φώτης, ο Πέρι και ο Πλατανιάς, ο Δημήτρης, δεν ξέραμε και πολύ αυστηρά τι θα είναι αυτό το μαγαζί, διότι λέγανε ότι θέλουν ένα wine bar που θα έχει ήπιας παρέμβασης κρασιά και ένα καλό φαγητό, αλλά μέσα στα πλαίσια ενός μπαρ. Αλλά ακόμα δεν είχαμε διαμορφώσει απόλυτα την εικόνα. Μετά, σιγά-σιγά, μέσα από πάρα πολλές συζητήσεις και προσπάθειες και ανταλλαγές απόψεων, αρχίσαμε να φέρνουμε σε μια ισορροπία αυτό το κόνσεπτ. Εγώ είπα ότι με ενδιαφέρει στην Αθήνα, σε αυτό ήμουν ξεκάθαρος από την αρχή, να κάνω μια πολύ κλασική ελληνική παλιακιά κουζίνα, παραδοσιακή, γιατί από τις επισκέψεις μου στην Αθήνα αυτό που αισθανόμουν είναι ότι ενώ η Αθήνα έχει απ' όλα τα άλλα, αυτό ήταν λίγο περιορισμένο, δεν το έβλεπα δηλαδή να εκφράζεται έξω από την ταβέρνα πάλι.
1: Okay.
0: Δηλαδή, όπως καταλαβαίνεις, πάντα μου δημιουργείται μια διάθεση να πειράζω λίγο τις περιορισμένες.

0: τη χαρακώσεις, να τη σπάω.
1: Να κατέβεις λίγο την τράπεζα.
0: Ναι, και το Φαραώ είναι ένα τέτοιο μαγαζί, γιατί...
1: Το οποίο όμως, Μάνο, δημιούργησε τάση το Φαραώ στην Αθήνα.
0: Δημιούργησε, ναι.
1: Δημιούργησε τάση. Και ναι, σε αυτό δεν είναι θέμα να το πούμε ότι επειδή είσαι άνθρωπος ταπεινός κτλ. Είναι όντως, έχει κάνει μια τάση στην ελληνική γαστρονομία, όπου έχει ακολουθηθεί από πάρα πολλούς μετά από σένα και έχουν κάνει, όχι βέβαια το ίδιο, ας πούμε, επιτυχημένα, αλλά οκ. Okay. Και μόνο που μπαίνει κανείς σε μια διαδικασία να κάνει προσπάθεια, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Εννοείται, μα δεν κρίνουμε τις προσπάθειες των συναδέλφων με μια διάθεση τέτοια. Δηλαδή, θέλω να πω ότι εγώ χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί ήταν και κατά βάθος στόχος. Δεν το κρύβω. Να αισθανθώ ότι γίνεται μόδα η κουζίνα μας, η παραδοσιακή, και μαγαζιά τα οποία είναι πιο μοντέρνα, πιο σύγχρονα, με διαφορετικό στήσιμο, υιοθετούν αυτή την κουζίνα όχι μέσα από μια κουλτούρα αποδόμησης ή δημιουργικότητας, αλλά την αποδίδουν με έναν τρόπο ουσιαστικό και απλό, όπως είναι στην πραγματικότητα. Γιατί εκεί μπαίνει ένα μεγάλο στοίχημα, κατά τη γνώμη μου. Βάζουμε τους μάγειρες, μπαίνουμε οι μάγειρες, και εγώ έτσι μπήκα, στη διαδικασία να ανταγωνιστούμε με μια κουλτούρα που κυριαρχεί στο κοινό, η οποία τη λέει ότι πάντα οι μανάδες μας μαγειρεύουν καλύτερα αυτά τα φαγητά από οποιονδήποτε άλλο. Είναι πολύ σκληρός ανταγωνισμός,
1: είναι,
0: ναι, να μπαίνεις στη διαδικασία να μαγειρέψεις φαγητό σε ένα μαγαζί που ο κόσμος νομίζει ότι πάντα θα το τρώει καλύτερα από τη μαμά του. Και το έχω συναντήσει και το έχω αισθανθεί και το έχω φάει ως κριτική, δεν με ενοχλεί καθόλου. Αλλά η προσπάθεια του να προσεγγίσουμε αυτή την κουζίνα με έναν επαγγελματικό τρόπο, πιο βαθύ, πιο ουσιαστικό, με υλικά πρώτης ποιότητας, είναι υπέροχη, και νομίζω ότι της αξίζει κιόλας αυτής της κουζίνας. Άρα το Φαραώ, ναι, έφερε αυτήν την αλλαγή που υιοθετήθηκε και νομίζω ότι πάει και πάρα πολύ καλά. Εμένα μου αρέσουν όλα αυτά τα μαγαζιά. Είμαι χαλαρός τύπος, δηλαδή θεωρώ ότι καλά το πάμε.
1: Κάποιος που θα ακούσει λίγο το κόνσεπτ, το τι πουλάει αυτό το μαγαζί, το πού είναι, το πώς είναι στημένο, και ακούσει μετά και το όνομά του, θα πει OK. Μια πάρα πολύ εύλογη ερώτηση. Γιατί Φαραώ?
0: Κοίτα, γενικά το Φαραώ είναι μαγαζί που έχει δομηθεί πάνω σε αντιθέσεις. Δηλαδή, η κουζίνα είναι παλιά παραδοσιακή, μαγειρεύουμε σε ξυλόσομπες.
1: Γιατί το όνομα Φαραώ?
0: Θα σου το πω.
1: Α, okay.
0: Αλλά να σου πω όλο το σκηνικό. Άρα έχουμε αντίθεση. Παλιά κουζίνα, ξυλόσομπες, ξύλα, κάρβουνα, ξυλόφουρνους, δεν έχουμε καν, μαγειρεύουμε αυτά. Το φαγητό είναι αυτό που είναι. Μέσα DJ στο μπαρ με βινίλια. Πολύ ωραίες μουσικές, έτσι. Δυνατά κάποιες φορές που ο κόσμος δυσκολεύεται, αλλά αυτό είναι. Μοντέρνος χώρος που κρατάει στοιχεία βιομηχανικά και τα λοιπά, ενώ τρώει αυτό το φαΐ. Άρα δημιουργεί ένα περίεργο πράγμα, που όμως κατά ένα θαυμαστό τρόπο δένει και φτιάχνει μια φανταστική, κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη άλλων. Το λένε ατμόσφαιρα. Το όνομα δεν έχει να κάνει με τους Αιγύπτιους. Έχει να κάνει με το πρώτο μαγαζί που είχαμε βρει, γιατί δεν είναι αυτό για να το κάνουμε αυτό το μπαρ. Το πρώτο μαγαζί λοιπόν ήταν ένα μαγαζί για δολώματα ψαριού. Και είχε μια ταμπέλα που, και το λέγανε Φαραώ. Και το όνομα είναι ένα από τα πιο ακριβά δολώματα, το ξέρεις, το Φαραώ, το σκουλίκι. Από εκεί μπήκε η ιδέα. Εκ των υστέρων, βέβαια, εξαιτίας των ταξιδιών του Φώτη και πολλών αντικειμένων που έφερνε, είχε πολλά από την Αίγυπτο ή από την περιοχή εκεί πέρα, έδεσε και αυτό το κομμάτι, μπήκανε μέσα στο μαγαζί. Άρα το όνομα δεν είναι πάντα κάτι που φαντάζει, ναι, τόσο σημαντικό κατά τη γνώμη μου.
1: Που συνδέει, τέλος πάντων.
0: Ναι, αλλά όμως θέλει. Είναι ένα όνομα που το θυμάσαι. Δεν το ξεχνάς πολύ εύκολα. Κάνει εντύπωση. Άρα δουλεύει. Λειτουργεί.
1: Και βγάζει και λίγο μια σημασία ότι είναι ένα σκουλικάκι το οποίο τρώει και δημιουργεί.
0: Έχει και αυτή την έννοια, ναι, αν με ρωτάς, ναι.
1: Ναι. Ναι. Το σκουλικάκι λοιπόν αυτό που σε τρώει συνέχεια. Σε έχει βάλει και σε μια διαδικασία τώρα για κάτι καινούριο. Δεν θα κάνουμε πάρα πολύ spoiler, θα κάνουμε λίγο spoiler.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσες να μας μιλήσεις γι' αυτό?
0: Ναι, να σου πω, εντάξει, ότι εγώ, ρε παιδί μου, μέχρι τώρα δεν είχα καταφέρει να μαγειρέψω για πολύ λίγο κόσμο, να το πω έτσι όσο πιο απλά γίνεται. Δηλαδή, πάντα είχα μπροστά μου ένα πολύ μεγάλο κοινό που έπρεπε να εξυπηρετήσουμε στην κουζίνα, και αυτό μοιραία σε αναγκάζει να κάνεις υποχωρήσεις. Όχι υποχωρήσεις στην ποιότητα της δουλειάς σου, αλλά στο πώς θα μπορέσεις να επεξεργαστείς όλο αυτό τον όγκο της δουλειάς. Έτσι. Άρα νομίζω ότι πια έχει έρθει η ώρα να φτιάξω ένα πολύ μικρό εστιατόριο που θα μαγειρεύω για πάρα πολύ λίγο κόσμο με τον τρόπο που θέλω, επιθυμώ, όχι ότι δεν το κάνω και στα άλλα μου μαγαζιά, το κάνω, αλλά χωρίς να χρειάζεται να έχω όλο αυτό τον όγκο δουλειάς από πίσω που αναγκαστικά μου δημιουργεί πίεση. Άρα αυτό το μαγαζί θα είναι, ας πούμε, ένα μαγαζί που θα μου επιτρέψει να εκφράσω αυτό το πράγμα. Τώρα για το είδος της κουζίνας δεν νομίζω για αυτούς που με ξέρουν να αμφιβάλλουν και πολύ ή να αναρωτιούνται τι θα μαγειρέψω. Δεν πρόκειται να κάνω πολύ διαφορετικά πράγματα από αυτά που θέλω να κάνω, όμως σίγουρα θα είναι ένα μαγαζί που θα έχει εκπλήξεις.
1: Διαφορετικά λοιπόν, δοσμένη η ελληνική κουζίνα.
0: Εντάξει, πάνω εκεί θα πατήσω εννοείται. Και μάλιστα για να σου πω και πιο έτσι, ανοιχτά, θεωρώ ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε ένα μαγαζί που είναι σε ένα επίπεδο fine, που να υπηρετεί ουσιαστικά την ελληνική κουζίνα. Έχουμε φανταστικά εστιατόρια τέτοιου επίπεδου, αλλά που όμως πάντα έχουν μια τόσο δυνατή επιρροή από αυτά που συμβαίνουν στο εξωτερικό, που αυτή η έκφραση δεν βγαίνει προς τα έξω με τη δυναμική που εγώ θα ήθελα. Άρα ο στόχος μου είναι να φωτίσω και σε ένα τέτοιο επίπεδο μια κουζίνα που θεωρώ ότι αξίζει να φωτιστεί. Ξέρεις, χωρίς συστολή και ντροπή, γιατί την πιστεύω πολύ. Θεωρώ δηλαδή ότι είναι μια από τις πιο νόστιμες κουζίνες και πολύ έξυπνη και πολύ δημιουργική και πολύ νόστιμη και πάρα πολύ to the point όσον αφορά αυτό που συμβαίνει σήμερα στη γαστρονομία. Όποιος παρακολουθεί τι γίνεται στο εξωτερικό καταλαβαίνει ότι έχει έρθει η ώρα για αυτή την κουζίνα.
1: Ξέρω παραπάνω πράγματα, αλλά θα πούμε πιο λίγα, θα πούμε όσα πρέπει, όσα βασικά θέλει ο Μάνος, θα πούμε. Αυτό που μου άρεσε πιο πολύ απ' όλα, αυτό το οποίο εγώ άκουσα, είναι ότι θα υπάρχει ένα μικρό μαγαζί με ό,τι πράγματα βρούμε σήμερα. Φρέσκα, χωρίς μενού,
0: ναι,
1: και χωρίς και βασικά ακομπλεξάρι στο φαγητό.
0: Ναι. Αυτό εντάξει, είναι... για μένα είναι η αρχή η πρώτη ύλη. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε, Χρήστο, ναι, το ξέρεις πολύ καλά κι εσύ ότι η μαγειρική ξεκινάει από εκεί. Όταν λοιπόν σου δίνονται πράγματα να μαγειρέψεις που είναι πολύ όμορφα, πολύ καλά, πολύ ποιοτικά, πολύ νόστιμα, αυτά θα πάρεις και δεν χρειάζεται ούτε να τα αποθηκεύεις με τις μέρες, ούτε να τα υπερεπεξεργάζεσαι, αλλά να τα πάρεις, να τα χαδέψεις αυτά τα υλικά, να δώσεις την ταυτότητα της κουζίνας σου και να τα σερβίρεις στον κόσμο ολόφρεσκα, ολοζώντανα, πεντανόστιμα. Το κάνουν αυτό, δεν είναι καμιά δική μου ανακάλυψη, αλλά νομίζω ότι πρέπει να το κάνουμε κι εμείς.
1: Δεν έχει γίνει σε ένα επίπεδο fine dining, όπως είπες εσύ πριν, να περάσει κανείς την ελληνική κουλτούρα σε ένα τέτοιο επίπεδο. Οπότε, μακάρι να γίνει και αυτό τάση και μόδα, όπως
0: μακάρι, είναι φαραώ. Δύσκολο βέβαια, γιατί ξέρεις, έχουμε και ανασφάλειες όλοι μας οι μάγειρες. Και εγώ έχω ανασφάλειες, δηλαδή πάντα οι προετοιμασίες των προηγούμενων ημερών σου δίνουν μια ασφάλεια να πατήσεις σε ένα τέτοιο επίπεδο μαγειρικής. Εάν λοιπόν εσύ αποφασίζεις ότι αυτό θα το κάνεις εκείνη τη μέρα.
1: Κάθε μέρα.
0: Είναι λίγο τρελό, άμα το καλοσκεφτείς. Δηλαδή, έχει φοβερό άγχος. Αλλά να σου πω κάτι. Πιστεύω ότι θα πας μέχρι εκεί που αντέχουν τα παπούτσια σου και θα φτιάξεις αυτό που μπορείς να φτιάξεις σεβόμενος την ύλη που σου έχει δοθεί, αναδεικνύοντάς την χωρίς να κάνεις υπερπροσπάθεια να αποδείξεις κάτι. Δεν χρειάζεται να αποδείξουμε και κάτι φοβερό στη ζωή. Μάγειρες είμαστε. Ένα ωραίο φαΐ πρέπει να βγάλουμε στον κόσμο, να το ευχαριστηθεί και να φύγει με το στομάχι του καλά και με μια εμπειρία που κάτι θα του έχει αφήσει. Μια γλύκα, μια ζεστασιά, μια ευχαρίστηση. Και με τη φροντίδα βέβαια που μπορείς να βάλεις σε ένα πιάτο όταν είναι για πολύ λίγους. Αυτά.
1: Ψάρι κρέας.
0: Α, δεν έχω τέτοια διλήμματα.
1: Αγαπημένο.
0: Δεν με νοιάζει καθόλου. Όχι, και ψάρι και κρέας.
1: Για να τρως, για να μαγειρεύεις.
0: Για να μαγειρεύω και τα δύο μου αρέσουν πάρα πολύ. Κοίταξε, το κρέας εμένα προσωπικά μου αρέσει πιο πολύ όταν είναι σιγομαγειρεμένο. Δηλαδή αγαπώ τις κατσαρόλες με το κρέας. Είμαι λιγότερο τύπος σχάρα. Εντάξει, τη λατρεύω εννοείται. Δηλαδή, τώρα μου φέρεις ένα κουβά παϊδάκι και θα φάω όλες και είναι γλυφιτζούρια. Αλλά έχω μια αίσθηση ότι μεταμορφώνεται σε κάτι πολύ ιδιαίτερο όταν η κατσαρόλα αγκαλιάσει το κρέας. Στο ψάρι, που το θεωρώ ένα ιερό πράγμα, χρειάζεται να το χαδεύεις. Δηλαδή, θέλει ένα κούμπιμα πολύ τρυφερό. Το λατρεύω, εντάξει. Το ξέρεις καλά ότι ξέρεις, είσαι και του ψαριού ειδήμων.
1: Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε εδώ από το σαλόνι του Ethereal Wild Resort με τον Μανώλη τον Παπουτσάκη.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Εδώ ξανά στο Food Project Stories με τον Μανώλη τον Παπουτσάκη και θέλω, Μανώλη, να σε ρωτήσω το εξής. Εάν έπρεπε σήμερα το βράδυ να μαγειρέψεις για ένα πάρα πολύ αγαπημένο σου πρόσωπο, αλλά πολύ αγαπημένο πρόσωπο, και έπρεπε να διαλέξεις ένα πιάτο, μόνο ένα, που σε εκφράζει, ένα πιάτο που είναι, τέλος πάντων, δείχνει το δικό σου, ας πούμε, μαγειρικό αποτύπωμα, τι θα ήταν αυτό?
1: Γιατί μου τις κάνει τώρα αυτές τις
0: ερωτήσεις? Μην βαριανάστενάζεις. Μην βαριανάστενάζεις.
1: Λοιπόν, δεν απαντώ στην ερώτηση για να έχει και suspense η εκπομπή.
0: Επικαλείσαι γιατί το δικαίωμα σιωπής.
1: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής, διότι θεωρώ ότι ο μάγειρας μαγειρεύει για τους αγαπημένους του, όπως μαγειρεύει και για τους πελάτες του. Είναι επαγγελματίας. Και εγώ, αλήθεια τώρα, είναι πολλές οι φορές που μπορεί να είσαι κουρασμένος, να δυσκολεύεσαι, αλλά άμα δεις πελάτη που το μάτι του διψά, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι, ρε παιδί μου, κάθονται απέναντί σου στην κουζίνα, έτσι, και βλέπεις το μάτι του λαχταρά να φάνε κάτι από τα χέρια σου. Εκεί δεν θα το κάνεις όπως το κάνεις για έναν πολύ αγαπημένο σου άνθρωπο, και εσύ και ο κάθε μάγειρας.
0: Ωραία. Στρίβει διάδο αραβόνο ο Μάνος Παπουτσάκης. Ωραία.
1: Βλέπεις
0: λοιπόν ένα πελάτη ο οποίος κρέμεται από τα χείλη σου και λέει: τώρα θέλω να φάω από το Μανώλη. Και σου λέει: θέλω να μου φέρεις ένα πιάτο.
1: Δεν τα κάνω εγώ αυτά. Δηλαδή αλήθεια, δεν το κάνω αυτό. Φέρε με ένα πιάτο. Θέλω ένα πιάτο. Ξέρεις, δεν είμαι αυτά. Μου φαίνεται ότι είναι τερτύπια. Ναι. Δεν θεωρώ ότι είναι ουσιαστικές δραστηριότητες μαγειρικές. Όταν συμβεί αυτό, θα έχω μπροστά μου αυτά που έχω και με αυτά θα φτιάξω κάτι για να του δώσω να φάει, να το ευχαριστεί με πολύ αγάπη, μεράκι και νοστιμιά. Okay. Επίσης, εγώ κάνω και μια μαγειρική που παίρνει και αρκετό χρόνο να γίνει. Δηλαδή, οι κατσαρόλες, όλες αυτά θέλουν χρόνο. Δεν μπορώ λοιπόν κάποιος που έρθει απέναντί μου να μου πει τι θα μου φτιάχνεις τώρα να φάω και να θέλει να το φάει σε 10 λεπτά και να είναι ένα τέτοιο είδους φαΐ. Άρα, εκεί θα πάμε πιο πολύ σε ομά, σε μαρινάδα, μαριναρισμένα ψαράκια, σε χόρτα που μπορείς κάπως να τα φτιάξεις, σε δροσιές, σε μυρωδιές, σε ωραία λαχανικάκια. Ξέρεις, έτσι παίζεις όταν είναι εκείνη την ώρα, αλλά μινούτ να γίνουν τα πράγματα ή γρήγορα σοταρίσματα. Okay. Αυτά είναι.
0: 1-0, περνάμε στην επόμενη ερώτηση, η οποία ελπίζω να δοθεί απάντηση. Η οποία είναι, πες μου λίγο την πιο έτσι αστεία στιγμή που σου έχει φωνάξει ένας πελάτης σε ένα τραπέζι και σου έχει πει κάτι το οποίο σου έχει φέρει σε πολύ περίεργη θέση, όχι δύσκολη, αστεία, να μην ξέρεις τι θα πεις, να μην ξέρεις πώς να απαντήσεις.
1: Έχουν συμβεί διάφορα τώρα ευτράπελα, αλλά δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τη λεπτομέρεια. Θυμάμαι όμως να με έχουν καλέσει σε ένα τραπέζι και να μου λένε για ένα πιάτο που φάγανε, το οποίο πιάτο ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που τους είχα σερβεί. Δηλαδή μου λέγανε, ας πούμε, το κουνελάκι ήτανε μούρλια και τρώγανε μοσχάρι. Δηλαδή, τα λέω και εγώ, ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά δεν ήτανε κουνελάκι, ήταν μοσχάρι. Ξέρω εγώ, έχει συμβεί αυτό. Να μην αναγνωρίσουν, δηλαδή. Τώρα μπορεί να φταίω κι εγώ, μάλλον κάτι λάθος μπορεί να είχα κάνει, για να μην καταλαβαίνουν την πρώτη ύλη. Έχουν συμβεί, μωρέ, διάφορα τέτοια αστεία, αλλά ξέρεις τι, πρέπει να είμαστε καλοδιάθετοι όσο ζορισμένοι και να είμαστε στη δουλειά μας. Είναι σημαντικό πράγμα να διατηρούμε το χιούμορ.

0: μας και να χαλαρώνουμε και λίγο. Δηλαδή δεν πάμε να λύσουμε τα προβλήματα του πλανήτη, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Είναι ωραίο και έχει τη σημασία του να δίνουμε χαρά στον κόσμο που επισκέπτεται το εστιατόριό μας. Είναι για αυτούς μια, πώς να σου πω, μια ανάπαυλα, μια όαση, ένα σταμάτημα του χρόνου να περάσουν καλά 2-3 ώρες. Αλλά εντάξει, είναι φαΐ, δεν είναι πυρηνική φυσική.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Πώς αντιμετωπίζεις έτσι μια περίπτωση ενός πελάτη όπου είναι λίγο δίστροπος, όπου δεν του άρεσε αυτό το οποίο έφαγε, είτε επειδή δεν ήταν στη γεύση του, ή γιατί εκείνη τη στιγμή ήταν μια κακή στιγμή της κουζίνας ή οτιδήποτε?
0: Τον σέβομαι. Θεωρώ ότι ο πελάτης, όταν. Καταρχήν, έχουμε το χρέος να ακούμε τον πελάτη. Ναι. Όταν ένας πελάτης λοιπόν μας λέει κάτι, εμείς έχουμε υποχρέωση να το ακούσουμε. Το ζήτημα είναι, πρώτον, ο τρόπος με τον οποίο το λέει. Πολύ σημαντικό. Δηλαδή η αγένεια, είτε από τη μεριά του μάγειρα, είτε από τη μεριά του πελάτη, είτε από τη μεριά του σερβιτόρου, είτε από τη μεριά της υποδοχής, είτε γενικό. Η αγένεια είναι απαράδεκτη.
1: Άρα, αποδεκτή.
0: Αν και μένα έρθει ένας πελάτης να μου μιλήσει με τρόπο αγενή, δεν θα μπορώ να είμαι κι εγώ πολύ ευγενικός μαζί του, γιατί με ενοχλεί αφάνταστα η αγένεια ή η προσβλητική διάθεση. Όμως από εκεί πέρα, όταν έχει να σου πει κάτι ο πελάτης, πρέπει να τον ακούς, γιατί παίρνεις πληροφορία για το φαγητό που μπορεί να σε βοηθήσει να το βελτιώσεις αφενός, και αφετέρου πρέπει να βρεις έναν τρόπο να του διορθώσεις τη διάθεση. Εάν δηλαδή του χαλάς τη βραδιά, γιατί ο κόσμος δεν έχει και κάθε μέρα λεφτά να βγαίνει έξω να τρώει. Επομένως, εκείνη τη μέρα που θα τα καταφέρει να βγει έξω να φάει, εμείς οφείλουμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε να τον βοηθήσουμε. Έτσι. Να περάσει καλά. Αν τώρα είναι δίστροπος πάρα πολύ και όλα του φταίνε και έχει μια πάρα πολύ κακή διάθεση και δεν θέλει, ρε παιδί μου, εξορισμού να περάσει καλά και είναι στραβωμένος, δεν μπορείς να καταπιείς και σπαθιά. Θα κάνεις την προσπάθειά σου. Και μέσα σε ένα πλαίσιο ευγένειας, σεβασμού, αμοιβαίου. Έτσι είναι αυτές οι σχέσεις.
1: Είναι βέβαια πολλοί οι οποίοι δεν θα σταθούν σε μία συζήτηση με τον μάγειρα να του πούν τη γνώμη του κτλ. Αλλά μπαίνουν και γράφουν, ας πούμε, κριτικές διάφορα.
0: Εντάξει, αυτό δεν μου αρέσει εμένα γενικά. Προτιμώ κάποιος να πει τη γνώμη του στο μάγειρα ή να βρει έναν τρόπο πιο ιδιωτικό να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του. Όχι γιατί δεν έχει το δικαίωμα να κάνει δημόσια κριτική. Μια χαρά δικαίωμα έχει. Και αυτή πάλι, άμα γίνεται με ωραίο τρόπο, είναι καλοδεχούμενη. Αλλά αυτό το πράγμα που συμβαίνει, που με το παραμικρό, ας πούμε, σου το θέτουν και εκβιαστικά ως επιχείρημα. Να ξέρεις ότι αν δεν κάνεις αυτό, θα μπω και θα σου βάλω ένα αστέρι. Το έχω ακούσει. Όχι μια και δύο φορές. Δεν είναι αυτή τώρα κουλτούρα ανθρώπων που υποστηρίζουν, αγαπούν την έξοδο και τα εστιατόρια. Δεν έχουμε τέτοια κουλτούρα στην Ελλάδα, βαθιά εστιατορική. Δηλαδή δεν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα εύκολα σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα συμβαίνουν.
1: Γιατί βάλετε τόσο πολύ εστίαση? Γιατί είναι όλοι, ας το πούμε, έχουν μια, και κυρίως στο κράτος υπάρχει μια τόσο έτσι, θεωρώ ότι ίσως είναι και λίγο βαριά η λέξη, αλλά είναι, ας το πούμε, λίγο, επειδή με εχθρική συμπεριφορά. Δηλαδή κάνουν τα πάντα για να...
0: Ναι, είναι εχθρική συμπεριφορά του κράτους, διότι, ξέρεις, το κράτος αντιμετώπιζε πάντα, και ως ένα βαθμό είχε και δίκιο, το χώρο της εστίασης ως ένα χώρο ληστών. Δηλαδή ήταν αυτοί οι οποίοι έκλεβαν λεφτά από το κράτος που θα έπρεπε να αποδίδουν. Και γι' αυτό το λόγο πάντα υπήρχαν πάρα πολύ υψηλοί συντελεστές φορολογίας, έτσι ώστε να ισοβαθμίζουν την κλεψιά με την τιμιότητα. Εκ των υστέρων όμως, και εφόσον άρχισαν να αυστηροποιούνται αυτά τα μέτρα και το κράτος έχει σημειώσει πολύ μεγάλα έσοδα από την εστίαση εξαιτίας της φορολόγησης, έτσι, των χρημάτων που εισπράττει η εστίαση, δεν ξέρω, νομίζω ότι το κράτος παίρνει κοντά τα μισά μας λεφτά. Άμα βάλεις μαζί την ασφάλεια των εργαζομένων, το ΦΠΑ και τον φόρο εισοδήματος, εκεί πάει.
1: Ισχύει.
0: Περίπου εκεί τα παίρνει. Άρα τώρα δεν μπορεί κανείς να πει ότι απευθύνεται σε κλέφτες, αφού πια αναγκαστικά, ακόμα και αν κάποιοι έχουν παραβατική συμπεριφορά, οι περισσότεροι, η συντριπτική πλειοψηφία αναγκάζεται λόγω των ελεκτικών μηχανισμών να είναι τίμη. Γιατί να συνεχίζεται έτσι αυτό? Θα κλείσουν πάρα πολύ και κλείνουν, δεν αντέχουν τα μαγαζιά. Απ' την άλλη υπάρχει η πίεση του κοινού. Το κοινό επίσης ζορίζεται, ο κόσμος δεν έχει λεφτά. Κοροϊδευόμαστε. Δηλαδή, ναι, ανέβηκε ο βασικός μισθός. Πήγαμε από τα τόσα στα τόσα και στα

0: τόσα. Πάμε όλοι στο σούπερ μάρκετ και βλέπουμε τι συμβαίνει, έτσι.
1: Ναι.
0: Μπαίνεις μέσα με ένα καλάθι και θέλεις ένα κατοστάρικο για να πάρεις τα βασικά με το ζόρι. Ψωνίζουμε και καταλαβαίνουν εννοώ και ο κόσμος έξω. Άρα και τα εστιατόρια δεν μπορούν να επιβιώσουν, δεν θα βγάλουν λεφτά στο τέλος της ημέρας. Είναι επιχειρήσεις που πρέπει κάτι να βγάλουν. Δεν γίνεται να λέμε ότι δουλεύουν, γιατί είναι ιδιωτικός τομέας. Έχει άγχος, έχει στρες, έχει ζόρι, έχει τρέξιμο φοβερό, έχει ανταγωνισμό φοβερό. Δεν δουλεύουμε με βασικούς μισθούς, εννοώ με στάνταρ μισθούς που μας δίνονται από κάπου. Παλεύουμε να βγάλουμε κέρδος. Άρα πρέπει κάπως αυτή η δραστηριότητα να βοηθηθεί. Εγώ, ας πούμε, θεωρώ ότι είναι ληστρική. Ο τρόπος που φορολογείται η εστίαση και όχι μόνο η εστίαση, και άλλοι τομείς. Πρέπει να χαμηλώσει η φορολογία. Ξεκάθαρα, να πληρώνουν όλοι αυτό που πρέπει, αλλά να πληρώνουμε μέσα σε πλαίσια λογικής.
1: Μεγαλώνοντας μαγειρικά από το ξεκίνημά σου, αν βάλουμε μια ας πούμε οριοθέτηση από όταν άρχισες, περίπου στα μέσα της ας πούμε δικής σου καριέρας και στο τώρα, έχεις δει σημαντικές διαφορές στον τρόπο σκέψης και στον τρόπο που, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, προσεγγίζεις τα πράγματα μαγειρικά?
0: Ναι, βέβαια. Διότι όταν ξεκινάς, υπάρχει πέρα από το πάθος και την όρεξη, υπάρχει και κάτι πολύ σημαντικό που είναι η ανασφάλεια. Κατά βάθος δηλαδή, όλη αυτή η όρεξη, η ανάγκη να δημιουργήσεις και να φτιάξεις, δεν πηγάζει μόνο από το μεράκι σου, αλλά πηγάζει και από την αίσθηση ότι δεν είσαι κάτι και πρέπει κάτι να γίνεις. Θέλεις δηλαδή να φτιάξεις κάτι, να αποδείξεις κάτι και στον εαυτό σου. Επομένως, όσο περνά ο καιρός και βλέπεις ότι μπορείς και το χτίζεις αυτό, κάπως καταλαγιάζει αυτή η διάθεση. Επίσης, δεν υπάρχει και λόγος, καταλαβαίνεις πως δεν υπάρχει και λόγος, να προσπαθείς να αποδείξεις κάτι σε κάποιον. Δηλαδή, μεγαλώνοντας, ηρεμείς, καταλαγιάζεις. Λες, θα κάνω αυτό. Το κάνω με αυτόν τον τρόπο, το κάνω τίμια, είμαι καλά με τον εαυτό μου, άρα προχωράω. Δεν έχεις πια αυτό την αίσθηση του να αποδείξεις κάτι σε κάποιον, ούτε κάνεις τον ίδιο στον εαυτό. Γιατί καταλαβαίνεις ότι στην ουσία η δουλειά σου είναι να σερβίρεις ένα καλό φαγητό στον κόσμο που θα φύγει από το μαγαζί σου και θα πει «Ωραία ήταν». Εκεί τελειώνει για μένα. Αυτό είναι το εστιατόριο, είναι. Και όχι μόνο αυτό, γιατί το εστιατόριο είναι και ένας ολόκληρος κόσμος. Έχει σέρβις από πίσω, έχει δηλαδή το κομμάτι της φιλοξενίας. Το φαΐ είναι το μισό. Το άλλο μισό είναι όλο το άλλο κομμάτι. Επομένως, όλα αυτά μαζί συμπορεύονται και σε χαλαρώνουν μετά από καιρό. Που καταλαβαίνεις ότι είσαι ένα κομμάτι μιας μηχανής που προσφέρει στον κόσμο μια χαρά.
1: Όταν βγαίνει ο Μανώλης ο Παπουτσάκης και θέλει να περάσει καλά, να χαλαρώσει, να πάει να φάει κάπου, τι μαγαζιά επιλέγει?
0: Εγώ περνώ παντού καλά. Θέλω να πω ότι δεν στοχοποιώ μαγαζιά λέγοντας ότι αυτά είναι έτσι και δεν πρόκειται να πάω ποτέ. Δεν θα το κάνω. Θέλω όμως εκεί που θα πάω να καταλάβω πρώτον ότι με φροντίζουν όπως θέλει ο κάθε πελάτης να αισθάνεται αυτή τη φροντίδα. Ότι δεν μου δίνουν να φάω, αν μιλάμε για εστιατόρια, σκαρταδούρες, μπαγιάτικα πράγματα και χαλασμένα και υποτιμημένες πρωτισύλες και κατεψυγμένα και υπερεπεξεργασμένα. Δεν τα θέλω, ρε παιδί μου, δεν μου αρέσουν. Επομένως, εκτιμώ την πολύ καλή πρωτοήλη που την έχεις ακουμπήσει με αγάπη. Την καθαριότητα την εκτιμώ επίσης στο χώρο, να αισθάνομαι ότι είμαι μέσα σε ένα χώρο που είναι φροντισμένος κάπως. Το σέρβις να είναι ευγενικό. Και είμαι πολύ χαρούμενος. Αυτά θέλω. Και βέβαια να έχω καλή συντροφιά, δηλαδή στην έξοδο. Δεν πάμε μόνο για να κάνουμε κριτική του φαγητού που τρώμε. Πάμε για να μιλήσουμε με τον κόσμο που είναι γύρω μας, να ανταλλάξουμε απόψεις. Όπως εχθές το βράδυ εμείς κάτσαμε και φάγαμε στο Ρακάδικο και λέγαμε βλακίες και γελάσαμε πάρα πολύ και μας άρεσε και πάρα πολύ και το κουκί και η αγκινάρα και το αυγό και το κομματάκι το τυρί και οτιδήποτε. Ούτε κάτσαμε να σχολιόμασταν πολύ εάν εδώ ήταν λίγο παραβρασμένη η γαρίδα ή αν εκεί. Όχι, γιατί κάναμε παρέα. Το φαΐ έξοδος είναι μια δίωδος επικοινωνίας που μας δίνει τη δυνατότητα να χαλαρώσουμε και να περάσουμε καλά. Άμα δεν έχουμε αυτή τη διάθεση, τίποτα δεν θα πάει καλά. Στο υπογράφω.
1: Ξέρουμε στην Ελλάδα να πίνουμε κρασί?
0: Και ξέρουμε και δεν ξέρουμε. Και ξέρουμε και δεν ξέρουμε.
1: Και ξέρουμε και δεν ξέρουμε.
0: Κοίταξε, το κρασί, το οποίο το έρμο βάλεται, είναι η αλήθεια τώρα τελευταία, και το βλέπω ότι βάλεται με διάφορους τρόπους, δηλαδή αφενός αυτές οι μελέτες που είχαμε του παρελθόντος που υποστήριζαν ότι κάνει καλό στην υγεία τα 2 ποτήρια κρασί, στην καρδιά κτλ. Αρχίζω και παρακολουθώ συνέδρια που βλέπω ή μελέτες.

0: τις επιστημονικές που αρχίζουν επιστήμονες και λένε καθόλου αλκοόλ. Δηλαδή θεωρούν ότι είναι γενικότερα κακό. Mm-hmm. Παρένθεση, ακόμα και αν αυτό ισχύει, θα πω πολύ απλά ότι η χαρά που σου δίνει το 1-2 ποτήρια κρασί με την συντροφιά των ανθρώπων σε ένα τραπέζι ισοσταθμίζει και ξεπερνά την αρνητική επίπτωση του αλκοόλ σε μια μέτρια κατανάλωση, βέβαια δεν μιλώ να σε μπεκρής. Άρα αυτή η χαρά που θα πάρεις, καμιά φορά είσαι και μπεκρής, όχι εσύ γενικά δηλαδή, γινόμαστε, αλλά εντάξει, είναι και αυτό κάποιες φορές μέσα στα πλαίσια της χαράς μας. Δηλαδή κάποιες φορές θα ξεφύγουμε και με το αλκοόλ. Έτσι. Τότε δεν θα πάρουμε τα μάξι σαβλάκης να οδηγήσουμε, προφανώς. Θα πάρουμε ένα ταξάκι να πάμε στη δουλειά μας, αλλά συμβαίνει. Άρα βάλετε, γιατί θεωρείται ανθυγιεινό. Και βάλετε και από την αυστηρότητα του νόμου τώρα που σου απαγορεύει να πιεις πάνω από ένα ποτήρι κρασί άμα θες να οδηγήσεις. Καλά κάνει με έναν τρόπο. Αλλά θεωρώ ότι πάμε σε αυτή τη χώρα, παιδί μου, πάμε πάντα στα άκρα. Δηλαδή, από εκεί που δεν γινόταν κανείς έλεγχος και βγαίνανε μεθυσμένοι στους δρόμους οι οδηγοί και στούκαρο ένας πάνω στον άλλο και σκοντωνόντουσαν, αβέρτα, ξαφνικά αποφασίζουν μία μέρα, θα σας τα κόψω όλα, δεν θα ξαναπιείτε. Θα πίνετε ένα ποτήρι με το ζόρι, θα σας γράφω τα πιο αυστηρά πρόστιμα, μπας και βάλετε μυαλό. Έτσι λειτουργούμε σε αυτό το κράτος. Και είναι θλιβερό. Γιατί έτσι δεν εκπαιδεύουμε κανέναν. Ούτε το κοινό, ούτε τους νέους, ούτε τους πολίτες. Με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί αυτό το σύστημα στη χώρα και δεν μου αρέσει καθόλου, πίστεψέ με. Είναι από τα πράγματα που με θυμώνουν πάρα πολύ. Γενικά με θυμώνει πολύ ο τρόπος που διαχειριζόμαστε τη ζωή μας.
1: Λοιπόν, μπαίνεις σε κουζίνες και δικές σου και συναδέλφων και φίλων κτλ. Και βλέπεις πάρα πολλά νέα παιδιά. Τι vibe παίρνεις, τι έτσι μπορούμε να περιμένουμε από τη νέα γενιά των σεφ?
0: Εγώ βλέπω πολύ ταλαντούχους μάγειρες, αν με ρωτάς. Δηλαδή βλέπω παιδιά νέα με πολύ μεράκι, με πολύ περισσότερη πρόσβαση στη γνώση από ότι όταν ήμασταν εμείς. Δηλαδή πλέον η τεχνολογία σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις πρόσβαση στη γνώση. Ακόμα και αν αυτό είναι ένα απλό βίντεο που δείχνει πώς μαγειρεύεται κάτι. Υπάρχουν πια οργανωμένες εφαρμογές εκπαίδευσης μαγειρικής που μπαίνεις μέσα, παίρνεις συνταγές, παρακολουθείς βίντεο υψηλού επίπεδου. Επιπέδου Μισελέν και πάνω και 2 και 3 αστέρων, έτσι. Άρα, αστεριών. Άρα υπάρχει η δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στην πληροφορία. Υπάρχουν βιβλία μεταφρασμένα ακόμα και στα ελληνικά, πάρα πολλά που μπορούν να πάρουν και να ενσκύψουν πάνω στη γνώση, να διαβάσουν. Και αυτό το κάνουν πολλοί μάγειρες τρελαμένοι. Έτσι, με τα τατουάς τους, τους λατρεύω, με τα σκουλαρίκια τους, με τα μαλλιά τους, τα περίεργα, τα κουρεμένα, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Είναι, να το πω πολύ απλά, και γαμώ τα τυπάκια. Τους πάω, μ' αρέσει που το κάνουν, μ' αρέσει γιατί ψάχνονται, μ' αρέσει γιατί έρχονται και μου λένε «Ρε σεφ, γιατί να μην το κάνουμε αυτό, το ρε συσσαγωγικά, εντάξει, γιατί να μην το κάνουμε αυτό έτσι, γιατί να μην σκεφτούμε και αυτό εκεί». Και εμένα ο ρόλος μου είναι πάντα να τους βάζω όρια και περιορισμούς και ερωτήματα που τους γεννούν ένα προβληματισμό. Και να τους μάθω να είναι νόστιμοι. Νόστιμοι, το πιο σημαντικό. Να μην μπλέκουν πάρα πολύ με όλα τα άλλα και να ξεχνάνε την ουσία του φαγητού που είναι η γεύση, η νοστιμιά, η αβίαστη που εκφράζεται χωρίς να ζορίζεσαι. Το τρως και λες κατευθείαν «Τι νόστιμο που είναι ρε παιδάκι μου». Αυτό.
1: Έχεις ένα στόχο μπροστά σου, τέλος πάντων, ένα καινούριο μαγαζί. Πώς σκέφτεται ο Μανώλης Παπουτσάκης τον εαυτό του μετά από 10 χρόνια?
0: Θα έχω φύγει από τη μαγειρική. Σίγουρα. Το υπόσχομαι. Δηλαδή θεωρώ ότι ακριβώς επειδή υπάρχουν όλοι αυτοί οι πολύ καλοί νέοι μάγειρες με μεράκι, με όρεξη, με ταλέντο, δεν υπάρχει και λόγος να καθόμαστε ως πρωταγωνιστές σε μια μεγάλη ηλικία στην κουζίνα, ακόμα και αν το λατρεύουμε και δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτό. Μπορούμε να το κάνουμε με άλλο τρόπο, μαγειρεύοντας για τους φίλους μας, για τις παρέες μας. Και βέβαια να έχουμε και λεφτά να βιοποριστούμε. Δεν λέω ότι άμα δεν έχω να ζήσω, θα πρέπει να δουλέψω. Προφανώς, έτσι. Αλλά θα ήθελα να βλέπω να κάνουμε λίγο στην άκρη για αυτούς όλους τους νέους. Θα μου άρεσε τόσο πολύ. Δηλαδή, είναι πολύ εγωιστικό να είσαι μεγάλος άνθρωπος, πάντα πρωταγωνιστής, και να μην θες να κάνεις λίγο ένα βήμα στην άκρη για να δώσεις τα φώτα να πέσουν και πάνω σε ένα νεότερο άνθρωπο, ρε παιδί μου. Εγώ πάντως θα σταματήσω, γιατί να σου πω και την αλήθεια, κουράζομαι. Δηλαδή, το σώμα δεν αντέχει, δεν ξέρω. Είμαι πιο αδύναμος, μάλλον, από άλλους που αντέχουν μέχρι τα 800 να μαγειρεύουν. Εγώ, επειδή μαγειρεύω, Δεν μαγειρεύω. Μπαίνω και μαγειρεύω κι εγώ. Κουράζομαι πάρα πολύ και μεγαλώνοντας κουράζεσαι περισσότερο και επειδή δουλεύω.

0: από πάρα πολλά χρόνια. Κάπου λέω, εντάξει, θα ήθελα να ξεκουραστώ, να ταξιδέψω, να γράψω ένα βιβλίο για τη μαγειρική όπως πρέπει να το γράψει κάποιος. Όχι δύο εβδομάδες γράψαμε βιβλιαράκι, πάρε φωτογραφίες και τέτοια. Να γράψει μια μελέτη για το πώς τρώνε, τι τρώνε οι άνθρωποι. Στην κουζίνα της Κρήτης έχουμε ένα βιβλίο πέρα από το ψηλάκι, ουσιαστικό, μεγάλο, βαθύ, με μελέτη του πολιτισμού και της κουζίνας. Δεν έχουμε. Δεν θέλει, δεν πρέπει κάποιος να το κάνει αυτό, να τα αφήσει που να πάει, να ταξιδέψει όλα χωριό-χωριό, να βρει κάθε γριά, να μπει μέσα στην ψυχή αυτής της κουζίνας και να την καταγράψει. Και σε όλη την Ελλάδα θα πρέπει να γίνει αυτό. Δεν το έχουμε. Δουλειές λοιπόν να κάνουμε έχουμε και μετά που θα έχουμε σταματήσει να μαγειρεύουμε.
1: Τα τελευταία χρόνια τέλος πάντων στην Ελλάδα υπάρχουν στο προσκήνιο βραβεία, βραβεύσεις, αξιολογήσεις κτλ. Αρθρογράφοι, αξιολογητές, οι οποίοι καλώς για μένα κάνουν και μας αξιολογούν όλους μας, γιατί γινόμαστε καλύτεροι. Πώς το βιώνεις?
0: Κοίταξε, εγώ δεν παθιάζομαι ιδιαίτερα με τα βραβεία. Δεν είμαι από τους ανθρώπους δηλαδή που μαγειρεύουν για να πάρουν βραβείο, γιατί υπάρχουν ή να πάρουν αστέρι, υπάρχουν μάγειρες και δεν τους κρίνω, που ο στόχος τους είναι αυτός. Λένε, θέλω να πάρω αστέρι. Μαγειρεύω γι' αυτό. Εγώ δεν έχω αυτή την κουλτούρα, αλλά την καταλαβαίνω. Okay. Είναι μεγάλη χαρά και διάκριση για έναν μάγειρα να αποκτήσει ένα τέτοιο βραβείο ή μια τέτοια διάκριση. Τώρα για τα εγχώρια βραβεία, αυτά έχουμε. Καλά κάνουν και κάνουν αυτή τη δουλειά τους. Καλά κάνουμε και εμείς να κάνουμε τη δική μας δουλειά. Θέλω να πω δηλαδή ότι η δουλειά του μάγειρα δεν πρέπει να εμπλέκεται και πάρα πολύ με αυτούς που τον αξιολογούν. Όταν ένας μάγειρας θεωρεί ότι κάτι δεν είναι σωστό ως προς την αξιολόγησή του, έχει την ελευθερία να εκφράσει την αντίρρησή του. Αυτό που θα μου άρεσε περισσότερο συνολικά στην ελληνική κουλτούρα αξιολόγησης θα ήταν αφενός η δυνατότητα η οικονομική αυτών που αξιολογούν να μπορούν να πηγαίνουν ευνίδια και να πληρώνουν όσο γίνεται το φαγητό τους. Δεν συμβαίνει πάντα. Κάποιες φορές εμείς τους κερνάμε τους ανθρώπους, δηλαδή το κάνουν τα εστιατόρια, αλλά θεωρώ ότι το σωστό θα ήταν να υπάρχει μια τέτοια έτσι αποσαφήνιση.
1: Ναι.
0: Θεωρώ ότι θα ήταν χρήσιμο. Όχι ότι αλλάζει και κάτι φοβερά, πιστεύω, κατά τη γνώμη μου.
1: Γιατί, νομίζω...
0: εντάξει, αλλά ότι υπάρχει μια εμπλοκή οικονομικού τύπου με έναν τρόπο με τους τους θεσμούς αυτούς στην Ελλάδα υπάρχει. Και αυτό δεν μου αρέσει πολύ. Γι' αυτό εγώ επιμένω ότι στην Ελλάδα πρέπει να έρθει σε όλη τη χώρα ο οδηγός Μισελέν. Γιατί εκεί πληρώνει το κράτος, το ξέρουμε. Θα δώσει λεφτά στον οδηγό και αυτοί θα πάνε και θα φάνε. Είτε τους υποψιάζεσαι, είτε δεν τους υποψιάζεσαι, είτε λέει ο ένας με ένα αυτό το mail ήρθε, θα μου έρθει, θα σου έρθει, θα του έρθει, ήρθε, δεν ήρθε, είχε κάνει κράτηση, ήταν μόνος, δεν ήταν μόνος, κοίταζε, φωτογράφησε. Είσαι πάντα σε μια αγωνία και σε ένα τρόμο αν θα σου έρθει ο επιθεωρητής να φάει. Αυτούς λοιπόν, εγώ αυτό το θεσμό τον θεωρώ πιο αξιόλογο, αν με ρωτάς. Τώρα για την κριτική πιάτων, δηλαδή να γράψει κάποιος ένα άρθρο κάπου για ένα εστιατόριο, θεωρώ ότι είναι μόνο καλό. Αλλά θα μου άρεσε αυτή η κριτική να είναι πιο τολμηρή πολλές φορές απέναντι σε όλους μας. Δηλαδή και εμείς να μην παθαίνουμε κοκομπλόκο άμα δούμε ότι κάποιος έχει γράψει κάτι κακό για μας, και επίσης αυτοί να μην αισθάνονται ότι πρέπει να μην γράψουν αιχμηρά πράγματα, γιατί με έναν τρόπο θα είναι σαν να καταστρέφουν ένα εστιατόριο. Έχει δύναμη η κριτική, δεν το συζητώ, αλλά δεν έχει και νόημα άμα χαδεύει μόνο. Δηλαδή έχει νόημα να τοποθετείται και σε κάποια σημεία λίγο πιο αιχμηρά για να κάνει και τη διαφορά, να βοηθήσει.
1: Θεωρείς ότι ένας ας πούμε κριτικός εστιατορίων, ο οποίος θα ήταν από τη Γαλλία, από τον ειδικό εξωργό της π.χ. της Μισελέν, και ένας Έλληνας αξιολογητής, ο οποίος θα δοκιμάσουν και οι δύο ένα φαγητό από την Κρήτη, είτε έχουν κάποιες, ας το πούμε, ρε παιδί, πρώτες σύλλες οι οποίες είναι λίγο ιδιαίτερες και όχι ευρέως γνωστές. Ποιος από τους δύο θεωρείς ότι θα μπορέσει να πέσει to the point στην, ας πούμε, αξιολόγηση και να μπει λίγο στην κουλτούρα του πιάτου για να το νιώσει καλύτερα?
0: Κοίταξε. Καταρχήν, την κουλτούρα του πιάτου με έναν τρόπο θα πρέπει να την επικοινωνήσει και το ίδιο το εστιατόριο.

0: εστιατόριο. Δηλαδή, όταν πας ως πελάτης, άμα σου έχει μαζέψει ένα μάτσο άγρια χόρτα και δεν σου πει τίποτα για αυτό το πράγμα και σου πει φάει χόρτα είναι, δεν είναι απαραίτητο ότι ο άλλος θα αντιληφθεί. Θα φάει κάτι νόστιμο, θα φάει πικρά πράγματα, ιδιαίτερα οξύ, αλλά είναι αλλιώς να του πεις του αλουνού ότι έφαγες μισή μέρα στο βουνό, μαζεύοντας άγρια χόρτα, καθαρίζοντάς τα με λεπτότητα, πλένοντάς τα, βράζοντάς τα, τσιγαριάζοντάς τα, ξέρω εγώ τι δουλειά έχεις κάνει πάνω σε αυτό και του τα σερβίρεις, και αλλιώς να μην του πεις τίποτα. Άρα πρέπει με έναν τρόπο να επικοινωνούμε λίγο το τι είναι το φαγητό. Νομίζω ότι αυτοί είναι αρκετά έμπειροι ώστε να καταλάβουν.
1: Okay.
0: Ξέρουν δηλαδή και ο Έλληνας, ξέρει, κοίτα και στην Ελλάδα έχουμε δημοσιογράφους γεύσης που κάνουν κριτική φαγητού που είναι αξιόλογοι. Δεν είναι, είναι και κάποιοι που δεν είναι κατά τη γνώμη μου, που δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Αλλά είναι και κάποιοι που είναι αξιόλογοι. Και κυρίως αυτό που κρίνω για να πω εάν είναι αξιόλογοι είναι η δυνατότητά τους, το μεράκι τους και η πρόσβασή τους σε κουζίνες έξω από την ελληνική. Δηλαδή πόσο ταξιδεύουν, σε πόσα εστιατόρια στον κόσμο έχουν φάει, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν ιδέα από αυτό. Και γράφουν κριτικές εστιατορίων. Δεν είναι έτσι. Ο δημοσιογράφος γεύσης πρέπει να έχει και γνώση, ακαδημαϊκή γνώση, να έχει μορφωθεί πάνω στο φαΐ, να έχει κουλτούρα πάνω στο φαγητό, να ξέρει την ιστορία της γεύσης, να έχει πάει σε εστιατόρια, να δει ποιες είναι οι τάσεις, να τα ξέρει αυτά. Να ταξιδεύει όσο μπορεί, που θα βρει τα λεφτά. Μεγάλο πρόβλημα και για αυτό τον κλάδο, μην νομίζεις. Δηλαδή και αυτοί οι άνθρωποι υποαμείβονται. Δεν παίρνουν τα λεφτά που θα έπρεπε να παίρνουν για να μπορούν να το δουλέψουν και να το αναπτύξουν όσο θα θέλανε. Είναι πάντως, δεν νομίζω ότι δεν έχουμε στην Ελλάδα δημοσιογράφους. Έχουμε κάποιους που είναι πολύ καλοί, κατά τη γνώμη μου, αλήθεια. Και έχουμε και κάποιους που δεν είναι καθόλου καλοί. Τώρα, από εκεί και πέρα υπάρχει ένας διαχωρισμός και πάμε σε αυτούς που ονομάζουμε influencers. Που αυτοί δεν είναι δημοσιογράφοι γεύσης, κατά τη γνώμη μου, όμως είναι πάρα πολύ ισχυροί. Δηλαδή έχουν τη δυνατότητα να επηρεάζουν ευρύ κοινό στο κομμάτι του φαγητού, πολύ περισσότερο από μια γαστρονομική κριτική. Εκεί τώρα υπάρχει μια άλλη κουλτούρα. Την κουλτούρα της εικόνας, η κουλτούρα του να εκφράζεις με ένταση την ευχαρίστησή σου όταν τρως κάτι. Να μου γκρίζουμε, ας πούμε, πάνω από ένα πιάτο σαν να είμαστε αγελάδες. Συγγνώμη που τα λέω λίγο αιχμηρά, αλλά εντάξει. Συμβαίνει, δηλαδή υπάρχει μια υπερβολή. Τα πιάτα να είναι ινσταγραμικά, το ντύσιμο να είναι τέτοιο, η φάτσα να είναι αυτή, ο τρόπος που εκφράζεσαι να είναι έτσι. Υπάρχει μια τέτοια κουλτούρα σε όλο τον κόσμο, δεν είναι ελληνικό φαινόμενο.
1: Θα κλείσω με μια ερώτηση η οποία λέει το εξής. Όταν πηγαίνεις στα Χανιά, στο χωριό, ποια είναι τα πρώτα πράγματα που θέλεις να φας από τη μανούλα?
0: Αυτή είναι μια εύκολη ερώτηση. Λοιπόν, πήγα πριν λίγο καιρό, ήμουνα πάλι στο σπίτι, δεν είναι δύο εβδομάδες, μια εβδομάδα. Και είχε μαζέψει χόρτα, άγρια, και είχε κάνει καλιτσούνια. Χορτοκαλίτσουνα.
1: Χορτόπιτες.
0: Χορτοκαλίτσουνα, ναι. Τα λέμε εμείς τώρα χορτοκαλίτσουνα, ναι. Τα οποία είναι μισοφέγγαρα, μεγάλα, με πολύ λεπτό φύλλο, αυγωμένα, με σουσάμι από πάνω, ψημένα στο φούρνο.
1: Ωραία.
0: Έπος. Μιλάμε τώρα για αριστούργημα.
1: Τρία αστέρια μισελέν.
0: Τρία αστέρια μισελέν. Ναι, το λέω. Έτσι, εφθαρσός. Και όχι επειδή είναι της μάνας μου. Αλήθεια είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι, μα είναι, το ξέρω.
0: Είναι φοβερά. Αυτό είναι ένα. Δεύτερο, θα μου κάνει ένα πολύ απλό πάλι πιάτο η θεία μου, η Ελένη, ας πούμε, που είχε, ήμασταν μαζί στο τραπέζι τώρα, η μάνα μου, η θεία μου και τα λοιπά. Η θεία μου, η Ελένη, είχε κάνει τσιγαριαστά χόρτα με τσακιστές πράσινες ελιές μέσα. Μα τι έπος ήταν αυτό, ρε παιδιά? Τι νοστιμιά ήταν αυτή, με αγριομάραθα, με διάφορα λογίσιμα χόρτα της εποχής. Μου φύγε το σαγόνι.
1: Ναι, αυτό είναι.
0: Λέω, συγγνώμη, τι καθόμαστε και κάνουμε? Και κάθε φορά το παθαίνω και το λέω στον εαυτό μου, έτσι. Και προσπαθώ εκεί, για αυτή την κουζίνα, ρε παιδί μου, προσπαθώ, κατάλαβες. Για αυτή την κουζίνα προσπαθώ. Δηλαδή τώρα το ότι καθόμαστε στο μαγαζί και όλη μέρα τους βλέπεις τώρα μάγειρες και κρατούν τα ξυλίκια και ανοίγουν φύλλα. Είναι συγκινητικό, ναι, Χρήστο, είναι. Αλήθεια. Το ότι μια γενιά τώρα, ας πούμε, κοντά μας, κάποιοι μάγειρες έχουν μάθει και ανοίγουν φύλλο και φτιάχνουν πίτες. Είναι συγκινητικό. Εγώ είναι χαίρομαι πολύ πάρα πολύ που συμβαίνει.
1: Μανώλη Παπουτσάκη, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Πέρασα πολύ ωραία.
1: Και εγώ πέρασα ωραία.
0: Καλός τύπος είσαι.
1: Πώς νιώθεις που έχω πιο ωραίο φουλάρι από σένα?
0: Κοίταξε, επειδή ήξερα ότι θα φοράς φουλάρι, Αλλά εσύ πάντα τα φοράς κοντά τα φουλάρια, δεν ξέρω για ποιο λόγο.
1: Τα φοράω κοντά γιατί είμαι εγώ πολύ ψηλός και γι' αυτό.
0: Σωστά. Ενώ εγώ που είμαι κοντός, φοράω μακρύ φουλάρι. Το έβαλα και εμπριμέ εγώ, εσένα είναι ρηγωτό.

Με τα ριγωτά μας λοιπόν τα φουλάρια εδώ στο Ethereal White Resort θα κλείσουμε και το σημερινό Food Project Stories με τον Μανώλη τον Παπουτσάκη. Είπαμε πάρα πολύ όμορφα πράγματα, αγαπάει την Κρήτη, την βγάζει προς τα έξω, αναδεικνύει τα αρώματα, τις γεύσεις και τα δικά μας προϊόντα. Έτσι λοιπόν θα κλείσουμε και την σημερινή μας εκπομπή. Όπως πάντα κλείνω τα τελευταία 10 χρόνια, θα κλείσω και τώρα. Να μπαίνετε λοιπόν στις κουζίνες, να μαγειρεύετε, γιατί μας κάνει πιο καλούς ανθρώπους. Να είστε καλά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλησπέρα σας. Το Yes I Do σήμερα βρίσκεται στο υπέροχο τριόροφο νεοκλασικό κτίριο του καταστήματος Ενλευκό στην Εύανς 19, στο κέντρο της πόλης Ηρακλείου. Ενώ διανύουμε την απόλυτη εποχή για τις εκδηλώσεις, σε αυτό το υπέροχο κατάστημα θα βρείτε μοναδικά νηφικά για την πιο όμορφη στιγμή της ζωής σας, βαπτιστικά πακέτα και φυσικά επώνυμα παιδικά ρουχαλάκια. Έχουμε ετοιμάσει λοιπόν και σήμερα την πιο απίθανη παιδική μόδα, βαπτιστικά που θα δείτε από τους μικρούς μας φίλους, αλλά και υπέροχες νηφικές δημιουργίες. Μέχρι όμως να περάσω μέσα στο κατάστημα Λευκό, πάμε να δούμε τα θέματα που έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς στο σημερινό Yes I Do.

0: Βρισκόμαστε στον πρώτο όροφο του καταστήματος Εν Λευκό, εδώ που είναι και το τμήμα της βάπτισης με μοναδικά βαπτιστικά πακέτα και βαπτιστικά ρουχαλάκια. Δίπλα μου έχω και την Εφέλη Λουκάκη, διότι η νέα γενιά έχει μπει πολύ ενεργά στο αγαπημένο μας Εν Λευκό. Νεφέλη μου, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα μου. Καλώς όρισες στο Εν Λευκό.
0: Καλώς σε βρήκα. Έχεις μεγαλώσει και έχεις ομορφύνει πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και πλέον έχεις και πιο ενεργό ρόλο στο κατάστημα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ισχύει. Έχω πιο ενεργό ρόλο πλέον στο κατάστημα. Περιμένουμε καινούριες αλλαγές, θα υπάρξουν καινούριες αλλαγές. Πολλά καινούρια brands, να περιμένετε πολλά καινούργια πράγματα.
0: Η αλήθεια είναι ότι ήδη φαίνεται ανανεωμένο το κατάστημα, ανακαινήθηκε και πρόσφατα και νομίζω ότι η δική σου νέα φρέσκια ματιά θα αλλάξει πάρα πολλά στο χώρο.
1: Ναι, Κωνσταντίνα, έχουμε νέες αλλαγές στο Εν Λευκό. Έχουμε σε αποκλειστικότητα την Just Cavalli και την Guess στο παιδικό κομμάτι και την Anna Siatra στο βαπτιστικό.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να πω και σε όλο τον κόσμο ότι πλέον θα σε βρίσκει εδώ στο κατάστημα Εν Λευκό που είναι πλέον πολύ πολύ ανανεωμένο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνα μου, και μην ξεχνάμε ότι σας περιμένουμε όλους στο κατάστημά μας για να δείτε τα υπέροχα επώνυμα παιδικά και βαπτιστικά ρούχα, τα υπέροχα νηφικά μας και το σετ κουμπάρο και τα είδη φωτογραφίας.
0: Τέλεια! Και επειδή μια νύφη δεν μπορεί να γίνει νύφη χωρίς γαμπρό, θέλω να πάμε μαζί να δούμε μια υπέροχη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης και να προσθέσω ότι το νηφικό είναι από το κατάστημά σας, από το Εν Λευκό που φοράει το μοντέλο μας. Θέλεις να πάμε?
1: Αμέ.
0: Για πάμε.

0: η εκπομπή μας θα παραμείνει στο υπέροχο, ανανεωμένο και ανακαινισμένο κατάστημα Εν Λευκό και δίπλα μου έχω τον ιδιοκτήτη, τον κύριο Δημήτρη Λουκάκη, για να μας πει πολλά περισσότερα για τις αλλαγές, αλλά και για το τι θα συναντήσουμε από εδώ και πέρα στο Εν Λευκό. Δημήτρη μου, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ.
1: Κωνσταντίνε μου, καλώς όρισες. Άλλη μία φορά στο Εν Λευκό.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Χαίρομαι ιδιαιτέρως που είστε πάλι εδώ κοντά μας. Όπως είπες και εσύ, πραγματικά με τις νέες αλλαγές είμαι πολύ ευτυχής, γιατί έχει πλέον ενεργό ρόλο η κόρη μου. Mm-hmm. Είναι Νεφέλη, νέα ματιά, διαφορετική γωνία και να τονίσω ότι υπάρχουν καινούργιες συνεργασίες, νεότερα πράγματα, γενικότερα καλές και πολλές αλλαγές και εδώ στον Ελευκό είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς γι' αυτό και έρχονται τα καλύτερα.
0: Η παράδοση δηλαδή συνεχίζεται, από γενιά σε γενιά πάει
1: φυσικά,
0: το αντικείμενο,
1: φυσικά.
0: Γιατί είστε σε χώρους που είναι πάρα πολύ σημαντικοί για εμάς, που θέλουμε να κάνουμε την εκδήλωσή μας, το γάμο, τη βάπτιση, τη φωτογράφηση και γενικότερα ό,τι αφορά το κομμάτι του κουμπάρου και του νονού και της νονάς, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, όπως τα λες, το Εν Λευκό πλέον εδώ και πάρα πολλά χρόνια, καταξιωμένο θέλω να πιστεύω στο χώρο, και του παιδικού, του επώνυμου παιδικού ρούχου, του βαπτιστικού, του επώνυμου βαπτιστικού. Φυσικά με τα υπέροχα νηφικά μας έχουμε καταξιωθεί πολύ πριν, γιατί από τα νηφικά ξεκινήσαμε. Το βίντεο, φωτογραφία, mm-hmm. αναπόσπαστο κομμάτι του Εν Λευκό. Όλα τα σετ που αφορώ τον κουμπάρο, του νονού, στην ΟΝΕΣΚΟ, ό,τι αφορά πλήρες σετ για οτιδήποτε αφορά γάμο και βάπτιση. Θεωρώ πλέον ότι μετά από τόσα χρόνια στο χώρο, με τους άξιους συνεργάτες μας έχουμε πλέον την εμπειρία να ανταπεξέλθουμε σε οποιοδήποτε πακέτο αφορά γάμο ή βάπτιση και φυσικά τα υπέροχα και επώνυμα παιδικά μας ρούχα που μας έχουν καταξιώσει στην αγορά του Ηρακλείου.
0: Το καλό με το Εν Λευκό είναι ότι μπαίνεις σε ένα υπέροχο τριώροφο κτίριο που έχει τα πάντα. Δεν χρειάζεται να πας πουθενά αλλού και απευθύνομαι σε εσάς τους τηλεθεατές μας. Διότι στο ισόγειο θα βρεις τα επώνυμα παιδικά, όπου ντύνονται οι μικροί μας φίλοι και τους βλέπετε που πολλές φορές που κάνουμε έτσι μόδα, όπως και σήμερα. Ανεβαίνεις στον πρώτο όροφο, είναι το βαπτιστικό. Ανεβαίνεις στο δεύτερο, είναι το νηφικό, είναι το ατελιέ. Δηλαδή, τι άλλο να θέλει κανείς?
1: Και να μην ξεχάσουμε και το βίντεο φωτογραφία.
0: Ναι, βασικό.
1: Τα πλοία σετ κουμπάρων. Οπότε έχουμε φροντίσει να είμαστε υπερπλήρεις σε οτιδήποτε ζητήσει η εκδήλωση, είτε είναι γάμος είτε είναι βάπτιση, όπως mm-hmm. και οι μικροί μας φίλοι για το καθημερινό ή για το καλό τους δύσιμο.
0: Να συμπληρώσω εγώ και τις προσκλήσεις, γιατί και για τις προσκλήσεις μπορεί ένα ζευγάρι να απευθυνθεί εδώ.
1: Φυσικά.
0: Δηλαδή να γίνουν όλα πακέτο και φαντάζομαι ότι αυτό συμφέρει και οικονομικά για τα ζευγάρια από τη στιγμή που σε ένα κατάστημα θα τα επιλέξουν όλα.
1: Εννοείται, Κωνσταντίνα, ότι το Εν Λευκό τη στιγμή που μπορεί και καλύπτει όλο το φάσμα του γάμου και τη βάπτιση, μπορεί ο υποψήφιος, είτε είναι γαμπρός και νύφη, είτε είναι νονά και νονός, να έχει και μια καλύτερη τιμή και να μπορέσει να κάνει πλήρες όλο mm-hmm. τι έχει φανταστεί για το γάμο ή τη βάπτισή του.
0: Τέλεια. Τι άλλο να περιμένουμε από το Εν Λευκό? Μας είπες, έρχονται εκπλήξεις, έρχονται νέες εταιρείες, φαντάζομαι.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είμαστε καθοδόν, υπάρχουν νέες συνεργασίες, θα έρθουν νέα brands, βελτιωνόμαστε, η εμπειρία μας έχει δείξει ότι κάθε επόμενη μέρα και τώρα με τη συμβολή και της Νεφέλης θα είναι καλύτερη.
0: Έτσι, σας εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα. Όλα να πάνε καλά και να συνεχίζετε έτσι να φροντίζετε τις μελλοντικές νηφούλες μας, τα παιδάκια που τα ντύνετε με πολύ όμορφο τρόπο και τα παιδάκια που βαφτίζονται φυσικά. Και θέλω μαζί να πάμε σε ένα αγαπημένο χώρο, στις αναδρομές της Αρχάνης, που ξέρω ότι και εκεί υπάρχει δική σας συμβολή.
1: Αγαπημένος χώρος, με το καλό και πολύ με μεγάλη χαρά να πάμε.
0: Να πάμε, έτσι, για πάμε στις αναδρομές της Αρχάνης.

καλύστη. Το καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το οποίο λειτουργεί τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες και είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Μάλιστα, πρόσφατα ανακαινίστηκε και είναι πιο όμορφο από ποτέ. Καλύστη ανάμεσα στη φύση.

Το κτήμα ήδη των αναδρομών είναι κοντά σας όλες τις εποχές, αφού είναι ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Είναι χωρητικότητας 350 ατόμων στρωμένες σε ροτόντα και είναι ό,τι καλύτερο για το γάμο, τη βάπτιση, την κοινωνική εκδήλωση και γενικότερα για το δικό σας πάρτι που θα μείνει αξέχαστο.

0: Βρισκόμαστε στο πανέμορφο κτήμα Ήβη των Αναδρομών και δίπλα μου έχω την υπεύθυνη κυρία Άννα Τζατζαράκη. Άννα μου, σε καλωσορίζω στο Yes I Do και χαίρομαι πάρα πολύ που τα τελευταία χρόνια σε συναντάμε και στις αναδρομές.
1: Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια σου.
0: Η εμπειρία στον χώρο του γάμου είναι πολύ μεγάλη από την πλευρά σου. Και σίγουρα έχεις πάρα πολλά να πεις στα ζευγάρια που παρακολουθούν αυτή τη στιγμή την εκπομπή μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνα, για τα καλά σου λόγια. Ναι, έχω μία κάποια εμπειρία, ομολογουμένως. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Και ό,τι θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας να πούμε και τι χρειάζεται και πώς πρέπει να ξεκινήσει το κάθε ζευγάρι για τη διαδικασία ενός γάμου.
0: Βέβαια, γιατί τα πιο πολλά ζευγάρια αγχώνονται όταν ξεκινάνε τις προετοιμασίες του γάμου. Ποια είναι η διαδικασία, τι κάνουν πρώτα απ' όλα και τι πρέπει να κάνουν για να έρθουν και κοντά σας εδώ στις αναδρομές.
1: Λογικό είναι να έχουν άγχος, όμως εμείς είμαστε ειδικοί και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν είναι να ξεκινήσουν με ένα τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο, να κλείσουμε ένα ραντεβού, να έρθουν εδώ, να δούμε το χώρο που πρέπει για το κάθε ζευγάρι, ανάλογα με τα άτομα που έχουν, να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες του γάμου και μαζί θα τα λύσουμε όλα.
0: Είμαι σίγουρη ότι μαζί θα οργανώσετε τον πιο τέλειο γάμο. Εξάλλου φαντάζομαι, Άννα μου, ότι δίνεις και εσύ τις πολύτιμες ιδέες σου, έτσι δεν είναι, σε ένα νέο ζευγάρι.
1: Ναι, Κωνσταντίνα μου, φυσικά θα δώσουμε πολλές ιδέες και οτιδήποτε απορία έχει το κάθε ζευγάρι, είμαστε εδώ, δίπλα του, για ό,τι χρειαστεί.
0: Οι τρεις χώροι των αναδρομών είναι εξαιρετικοί. Όπως μας είπες, ανάλογα τους καλεσμένους, θα προτείνετε είτε το αναδρομές Hall, είτε το κτήμα Ήβη που βρισκόμαστε τώρα, είτε το καλοκαιρινό κτήμα Καλίστη που είναι χωρητικότητας 650 ατόμων.

0: Από εκεί και πέρα, τι άλλο πρέπει να έχουν κατά νου οι νύφες που νομίζω ότι αγχώνονται έτσι λίγο παραπάνω.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Συνήθως οι νύφες είναι πολύ αγχωμένες, γιατί έχουν πιο πολλά να επιμεληθούν. Πρώτα-πρώτα για την εμφάνισή τους, καλά, αυτό που τις απασχολεί πάρα πολύ. Και για όλα τα άλλα, είμαστε ειδικοί και προτείνω να απευθύνονται σε εμάς, να μας ακούν, γιατί έχουμε εμπειρία.
0: Βέβαια, και η εμπειρία έχει μεγάλη σημασία σε ένα μυστήριο και σε ένα πάρτι δεξίωσης, όπως είναι ο γάμος, αλλά και η βάπτιση. Τι είχε αλλάξει από τότε, στους γάμους του τότε με το τώρα?
1: Τώρα είναι, γενικώς τα ζευγάρια είναι πιο ενημερωμένα. Λόγω των σώσια είναι πιο ενημερωμένα και λίγο πιο απαιτητικά, γιατί...
0: Ξέρουν τι θέλουν, ναι.
1: Ναι, ξέρουν τι θέλουν πλέον.
0: Νομίζω ότι οι ερχόμενοι εδώ ξέρουν, θέλω έτσι, ας πούμε, το τραπέζι, θέλω έτσι τη διακόσμηση, θέλω έτσι τη μουσική.
1: Ναι. Τα λένε, ζητάνε πράγματα και με τις συμβουλές τις δικές μας ολοκληρώνουμε, νομίζω, αυτό που θέλουν.
0: Νομίζω με την εμπειρία όμως των αναδρομών, 30 χρόνια τώρα κοντά μας, και με τη δική σου που είναι πόσο, περίπου 20, όλα καλά θα πάνε για εκείνους που ενδιαφέρονται, είτε θέλουν να κάνουν την βάπτισή τους, είτε το γάμο, είτε οποιαδήποτε άλλη κοινωνική εκδήλωση, επιλέγοντας έναν από τους τρεις χώρους των αναδρομών. Πόσο καιρό, αλήθεια, πριν πρέπει να έρθουν σε επαφή μαζί σας?
1: Όσο πιο νωρίς, τόσο καλύτερα, για να έχουν και το περιθώριο να βρουν την επιλογή, την ημερομηνία που θα ήθελαν και να κάνουν και καλύτερα την προετοιμασία τους, ούτως ώστε αν κλείσουν το χώρο δεξίωσης πιο νωρίς, θα έχουν και το περιθώριο να κλείσουν και τους επόμενους συνεργάτες.
0: Βέβαια.
1: Ακόμα καλύτερα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα τα ζευγάρια λοιπόν θα βρουν τη γλυκιά μας Άννα εδώ πλέον, με τις δικές της συμβουλές και τη μεγάλη της εμπειρία. Καλή συνέχεια εύχομαι. Είναι ένα
1: πολύ
0: μεγάλο καλοκαίρι και από ό,τι φαίνεται και ένα ακόμα μεγαλύτερο φθινόπωρο και χειμώνας για τις αναδρομές.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.

διαδρομές χολ, πολυτέλεια και υψηλή αισθητική. Στη μεγαλύτερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Εδώ που όλα σας τα όνειρα θα γίνουν πραγματικότητα.

0: διάσημος ψήστης των αναδρομών είναι κοντά μας, ο πασίγνωστος και viral Δημήτρης. Είναι αλήθεια ότι έκανες πριν από λίγο καιρό και αντικριστή προβατίνα?
1: Βεβαίως.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Μπορεί πέρυσι το χρώμα των γάμων να ήταν το πορτοκαλί, όμως το χρώμα για τους γάμους το 2026 είναι το lime. Είναι ένα χρώμα που ισορροπεί ανάμεσα στο πράσινο και στο κίτρινο του λεμονιού. Εξάλλου τα λεμονάκια είναι πάρα πολύ της μόδας, ακόμα και στα ρούχα μας. Είναι το απόλυτο χρώμα για όλους τους γάμους του 2026, αφού θα προσφέρει ζωντάνια και πολύ φρεσκάδα στο δικό σας κόνσεπτ. Μην το φοβηθείτε και να το τολμήσετε. Εξάλλου, ταιριάζει στους γάμους σε κάθε εποχή. Από έναν καλοκαιρινό γάμο μπόχο, ο οποίος θα είναι δίπλα στο κύμα, μέχρι σε ένα φθινοπορεινό αλλά και χειμερινό γάμο που θα δώσει την απόλυτη κομψότητα. Το χρώμα lime μπορείτε να το προσθέσετε παντού. Από τα προσκλητήρια, από τη διακόσμηση επάνω στα τραπέζια, στο κέντρο

πλαισίωσης, αλλά ακόμα και να ζητήσετε από τον αγαπημένο σας bartender να φτιάξει ένα ειδικό welcome drink σε χρώμα κίτρινο. Να είστε σίγουροι ότι θα δώσει ένα πιο elegant αποτέλεσμα. Lime λοιπόν για το 2026 και φυσικά όλες οι νέες τάσεις και πολύχρωμα παιδικά ρούχα εδώ στο κατάστημα Ηλευκό. Από τις κορυφαίες επώνυμες εταιρείες όπως Jazz Cavalli, Tommy, Boss, Polo, Guess, Trussardi, Timberland και φυσικά η νούμερο 1 εταιρεία για τα κοριτσάκια, η Angel Face που βρίσκεται ακριβώς πίσω μου. Και αφού οι φίλοι μας ντύθηκαν με τον καλύτερο τρόπο, πάμε τώρα και σε μια άλλη εταιρεία η οποία θα αναλάβει το στολισμό σας και θα δώσει και το Lime αποτέλεσμα που σας έλεγα πριν. Η εταιρεία Χανάγια με ένα ανθοπολείο που ανακαινήθηκε πρόσφατα στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων και Event Planner Αφροδίτη Χανάγια θα αναλάβει το γάμο σας αλλά και τη βάπτιση του παιδιού σας με τον καλύτερο ανθοστολισμό.

Καλώς ήρθατε στο Yes I Do. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μένουν ανεξίτηλες, όπως η μέρα του γάμου μας και η βάπτιση του παιδιού μας. Στιγμές που κλείνουν μέσα μας όλη μας την αγάπη και τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σήμερα σας μεταφέρουμε στον κόσμο ενός μπραντ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης κομψότητας. Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982. Η επιχείρηση Χανάγια ξεχωρίζει. Όμως το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μια απόλυτα σύγχρονη και πρωτοποριακή επιχείρηση που επαναπροσδιορίζει τον όρο υψηλή αισθητική.

Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο προορισμός είναι το δεύτερο κατάστημα Χανάγια βαπτιστικά στην οδό Σμύρνης 28, όπου και βρισκόμαστε σήμερα.

Μπαίνοντας σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, καταλαβαίνεις αμέσως τι σημαίνει One Stop Shop για premium επιλογές. Εξάλλου εδώ φιλοξενούνται όλα τα επώνυμα, κορυφαία brands της αγοράς, συγκεντρωμένα για να μπορείτε να συγκρίνετε και να διαλέξετε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει. Και φυσικά η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αφού εδώ θα βρείτε τα πασίγνωστα μαρτυρικά της Selfie & Co. Είναι αυτές οι μικρές επώνυμες πιναλιές που απογειώνουν το στυλ της εκδήλωσης και θα κάνουν τους καλεσμένους σας να μιλάνε για τα μαρτυρικά σας μετά από καιρό. Εδώ θέλω την προσοχή σας, γιατί απευθύνομαι στους νονούς και στις νονές της εκπομπής μας. Ο ρόλος σας είναι ένας τίτλος τιμής και πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό. Μία υπόθεση καθαρής αγάπης. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο στο πνευματικό σας παιδί, αλλά και ταυτόχρονα θέλετε η διαδικασία να είναι εύκολη και απολαυστική, η λύση είναι μία. Brand Χανάγια. Χανάγια βαπτιστικά.

Χανά και Βαπτιστικά. Εδώ που η προετοιμασία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά επιλέγουν υπέροχα πακέτα από το κατάστημα Χανάγια. Είναι ο τρόπος να δείξετε εξάλλου τη δική σας προσωπικότητα, το δικό σας γούστο, αλλά και την αγάπη σας προς το βαπτιστήρι σας.

Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία, αλλά και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το brand Χανάγια δημιουργεί τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικό σας παραμυθένιος γάμος και η ονειρεμένη βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κάθε ζευγάρι ονειρεύεται τη δική του μοναδική μέρα και το Brand Hanaya γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει αυτές τις προσδοκίες σε πραγματικότητα υψηλής αισθητικής. Ξεφεύγοντας από τα τετριμένα, η διακόσμηση κάθε γάμου σχεδιάζεται από το μηδέν, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στα premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον εντυπωσιακό ανθοστολισμό μέχρι τις custom κατασκευές, δημιουργείται ένα σκηνικό γεμάτο συνέστημα και εκλεπτισμένο γούστο.

Η ίδια παράμιλη φροντίδα μεταφέρεται και στο μαγικό κόσμο της βάπτισης. Εδώ η δημιουργία αποκτά ηλιδιάσταση με τα χειροποίητα πακέτα νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για τον δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα Haute Couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος γάμος και η βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κανάγια, πρώτο κατάστημα, Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα, Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Οδος Μύρνης 28.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Και ελπίζω για άλλη μια φορά να σας δώσαμε τα φώτα μας. Εξάλλου ήμασταν και στον απόλυτο χώρο εδώ στο κατάστημα Ηλευκό για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο, μια ονειρεμένη βάπτιση και μια εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας. Σας περιμένουμε όλοι στο κατάστημα Ηλευκό, το οποίο είναι ανανεωμένο με νέες προτάσεις, νέες εταιρείες και πολλές αποκλειστικότητες. Για τις μελλοντικές μας νυφούλες, για τα παιδιά που βαπτίζονται και φυσικά για τους μικρούς μας φίλους. Και επειδή εδώ θα βρείτε και τα πιο όμορφα νηφικά, άντε και στα δικά σας οι ελεύθερες. Γεια σας!

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Σάββατο 10 Οκτωβρίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Στα Χανιά βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να συμμετάσχει ως κεντρικός ομιλητής σε ειδική τιμητική εκδήλωση αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του διεθνούς κύρους, οικονομολόγου και τραπεζίτη Μίνο Αζομπανάκη. Την ίδια ώρα, στο επίκεντρο της πολιτικής επικαιρότητας βρίσκεται η αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, με βασικά ζητήματα την αυτοδυναμία, την άνοδο των τιμών των καυσίμων και την ακρίβεια. Οι πολιτικές δυνάμεις διασταυρώνουν τα ξύφη τους, καθώς η οικονομική πίεση στα νοικοκυριά παραμένει στο προσκήνιο. Στα Χανιά βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο ίδιος θα παρευρεθεί και θα μιλήσει σε εκδήλωση που διοργανώνει ο Φιλολογικός Σύλλογος Χανίων ο Χρυσόστομος προς τιμήν του Μίνου Ζομπανάκη. Η εκδήλωση γίνεται στο πλαίσιο των δράσεων, τιμώντας τα Χανιά και τους ανθρώπους τους. Ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης παρουσίασε το συνολικό πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής σε εκτενή συνέντευξη εφόλης της ύλης. Μάλιστα, αναφέρθηκε και στην εξωτερική πολιτική και τις διεθνείς συμμαχίες της Ελλάδας στη δημοσιονομική στρατηγική και στα μέτρα κατά της ακρίβειας. Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν στο τέλος της τετραετίας, το 2027, με στόχο την αυτοδυναμία.
1: Θεωρώ ότι μπορούμε να το καταφέρουμε, γιατί στις εκλογές οι πολίτες συγκρίνουν πραγματικές χειροπιαστές εναλλακτικές. Το να πας από το 30-31 στο 35-36-37, όσο είναι τέλος πάντων, είναι πολύ πιο εφικτό σε σχέση με όλα αυτά τα οποία ακούμε από την αντιπολίτευση.
2: Το ΠΑΣΟΚ, όσο πιο γρήγορα και δημοσκοπικά φανεί ότι είναι δεύτερο,
3: τι θα γίνει?
2: Θα διευρυνθούν οι πιθανότητες πράγματι να ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία. Εμείς λέμε ότι είναι εύκολο να ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία. Προσέξτε. Λέμε ότι είναι ένας δύσκολος
3: δηλαδή
2: αγώνας.
3: Αν φανεί στις δημοσκοπήσεις ότι
2: γιατί,
3: είναι δεύτερο,
2: επειδή μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς πιστεύουμε ότι μπορούμε και στην πρώτη κάλπη να είμαστε πρώτοι και αγωνιζόμαστε γι' αυτό. Ας πούμε ότι στην πρώτη κάλπη είναι για λίγο πρώτη Νέα Δημοκρατία.
3: Ναι.
2: Με ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ απέναντί της, στη δεύτερη κάλπη θα συντριβεί.
4: Εμάς ο στόχος μας δεν είναι δεύτερη θέση. Ο στόχος μας είναι να υπάρξει η πολιτική ανατροπή.
5: Σε αυτές τις εκλογές.
4: Η πολιτική ανατροπή. Είτε στις πρώτες εκλογές.
6: Στα παραπολιτικά υπάρχει πράγμα.
4: Είτε στις πρώτες εκλογές. Είτε σε συνθήκη παραληπτικών εκλογών. Με ένα ρευστό πολιτικό τοπίο. Όπου είμαστε εν αναμονή ανακατατάξεων στην δεξιά πολυκατοικία. Πράγματι, μπορεί να υπάρξει η συνθήκη εκείνη που θα οδηγήσει σε μια μεγάλη πολιτική ανατροπή.
0: Με το χειμώνα να είναι πρώτων πυλών και με το υψηλής προτεραιότητας ζήτημα για τα νοικοκυριά και την κυβέρνηση την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, τα κόμματα της αντιπολίτευσης πέφτουν να παρέμβουν αναζητώντας πολιτικό λόγο πιστικό για τους πολίτες.
7: Όποιος τάζει τα πάντα στους πάντες είναι ύποπτος τέλεσης αδικήματος του λαϊκισμού και της εξαπάτησης των πολιτών. Αυτά εδώ τα δύο κόμματα είναι παράγοντας όχι ανασφάλειας, καταστροφής της ελληνικής οικονομίας.
8: Οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης στα καύσιμα που δεν μειώνονται, αλλά πετάτε επιστολές στις Βρυξέλλες για να πάρετε την άδεια της κυρίας Φον ντερ Λάιεν για να κάνετε μια λύση, η οποία άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης την έχουν κάνει πράξη, δεν είναι λύσεις.
9: Εμείς ερχόμαστε με συγκεκριμένες λύσεις απέναντι στα προβλήματα που σήμερα αντιμετωπίζονται με φιλοδορήματα. Περιμένουμε να δούμε και τι φιλοδόρημα θα δώσει η κυβέρνηση. Τώρα την τρίτη.

0: Σε τροχιά λειτουργίας μπαίνει νέα δομή μεταναστών στους αθανάτους Ηρακλείου, καθώς οι πολεοδομικές διαδικασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν το επόμενο διάστημα. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Νότια Κρήτη, με 56 άτομα να φτάνουν στην Ιεράπετρα, νέες αφίξεις στην περιοχή του Κερατόκαμπου και του Βαχουδιανού Ξερόκαμπου, αλλά και τον εντοπισμό βάρκας με τρεις μετανάστες νοτιοδυτικά της Γάφδου.
1: Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη λειτουργία της νέας δομής μεταναστών στους αθανάτους Ηρακλείου, με τις διαδικασίες να προχωρούν και τις πολεοδομικές εκκρεμότητες να αναμένεται να διευθετηθούν το επόμενο διάστημα, ανοίγοντας το δρόμο για την έναρξη λειτουργίας της.
2: Στο Ηράκλειο έχει χωροθετηθεί η δομή στους αθανάτους. Υπήρχαν κάποια θέματα πολεοδομικά ως προς τις εργασίες, τα οποία ολοκληρώνονται, οπότε και αυτή η δομή σύντομα θα είναι έτοιμη. Αλλά αυτή τη στιγμή εξυπηρετείται και το Ηράκλειο με μια μικρότερη που δεν κάνει. Πρέπει να γίνει η συγκεκριμένη, αλλά και η Αγιά λειτουργεί κανονικά. Και παράλληλα δουλεύουμε με τις τέσσερις άλλες χώρες, την Ολλανδία, τη Δανία, την Αυστρία και τη Γερμανία, τη δημιουργία κέντρου επιστροφής στην Αφρική.
1: Την ίδια ώρα οι μεταναστευτικές ροές προς την Νότια Κρήτη συνεχίζονται, με τις νέες αφίξεις να καταγράφονται σε διαφορετικά σημεία του νησιού. Νέα άφιξη μεταναστών σημειώθηκε σε παραλία μεταξύ του Κερατόκαμπου και του Βραχουδιανού Ξερόκαμπου στα νότια του Ηρακλείου. Παράλληλα, 56 μετανάστες έφτασαν το μεσημέρι του Σαββάτου στην παραλία Λινάκη της Ιεράπετρας, ενώ βάρκα στην οποία επέβαιραν 43 μετανάστες εντοπίστηκε νοτιοδυτικά της Γάβδου.
3: Είχαμε 38 περιστατικά το Σεπτέμβριο του 2025 και 1891 άτομα να φτάνουν στην Κρήτη. Ο Σεπτέμβριος τώρα του 2026 έχουμε 2.518 άτομα να φτάνουν στην Κρήτη και 54 περιστατικά. Βλέπουμε περίπου να έχουν φτάσει αυτή τη στιγμή στην Κρήτη περισσότερα, 620 άτομα περισσότερα σε σχέση με τον προηγούμενο Σεπτέμβριο του 2025. Mm-hmm. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι αυξάνονται οι ροές όλο και περισσότερο.
1: Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η διαχείριση του μεταναστευτικού παραμένει στο επίκεντρο, με την κυβέρνηση να προωθεί παράλληλα νέες πρωτοβουλίες για τις επιστροφές μεταναστών.
2: Μέχρι το τέλος του χρόνου, όπως είχα πει και στην εκπομπή σας, ήταν από τις πρώτες τότε αναφορές που είχαμε κάνει, δηλαδή υπολογίζουμε μετά τα Χριστούγεννα να είμαστε σε θέση να υπογράψουμε την πρώτη συμφωνία με χώρα της Αφρικής, όπου θα μπορούμε να στέλνουμε εκεί πέρα μετανάστες που απορρίπτεται το άσυλό τους. Άρα μέσα στο 2027 η δημιουργία κέντρων επιστροφής θα είναι πραγματικότητα. Έχουμε χαμηλές ροές συγκριτικά με τις άλλες χρονιές και η Ευρώπη ιστορικά. Έχουμε έναν διάδρομο ανησυχητικό που είναι ο διάδρομος Λιβύης Κρήτης, αλλά ελεγχόμενος, όμως εκεί πέρα οπωσδήποτε θα δουλέψουμε ακόμα περισσότερο για να μπορέσουμε να έχουμε πιο ελεγχόμενη κατάσταση.
0: Περισσότερα από 140.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα κατάφερε να αποσπάσει η εγκληματική ομάδα που εξαπατούσε κυρίως ηλικιωμένους, χρησιμοποιώντας διαφορετικά τεχνάσματα για να τους πείσει να παραδώσουν τις οικονομίες και τα τιμαλφή τους. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεράπετρας, οι οποίοι κατάφεραν να εξιχνιάσουν 6 περιπτώσεις απάτης, 5 στο Λασίθι και 1 στη Βιωτία, ενώ προχώρησαν στη σύλληψη ενός 60χρονου, ο οποίος φέρεται να είχε αναλάβει το ρόλο του εισπράκτορα. Σύμφωνα με την αστυνομία, η δράση της εγκληματικής ομάδας εκτείνεται από την 1η Μαΐου έως τις 8 Οκτωβρίου 2026, με τα μέλη της να προσεγγίζουν τηλεφωνικά τα υποψήφια θύματα τους, επιχειρώντας να τους προκαλέσουν φόβο και πανικό. Στους 1.064 ανέρχονται οι νέοι αγρότες που εγκρίθηκαν στο πρόγραμμα 2024-2025, ενώ περίπου 220 έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ένσταση. Την ανάγκη ουσιαστικής στήριξης του πρωτογενούς τομέα και των νέων αγροτών τονίσε ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Κρήτης Σταύρος Τζεδάκης.
1: Οριστικά αποτελέσματα για το πρόγραμμα των νέων αγροτών της περίοδου 2024-2025, με 1.064 υποψηφίους να εγκρίνονται, ενώ περίπου 220 απορρίφθηκαν και έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν ένσταση εντός 20 ημερών. Την ανάγκη ουσιαστικής στήριξης των νέων αγροτών υπογραμμίζει ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κρήτης Σταύρος Τζεδάκης.
4: Που έχουμε 1.064 νέους αγρότες οι οποίοι εγκρίθηκαν από το πρόγραμμα που υπέβαλαν τις το 2024-2025,

0: Υπάρχουν και οι απορριφθέντες, είναι γύρω στα 220 άτομα, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν έσταση για 20 μέρες από χθες μέχρι και 20 μέρες. Να τους ευχηθούμε συγχαρητήρια, καλή δύναμη στο δύσκολο αυτό αγώνα που έχουν μπροστά τους. Παίρνουν ένα πριν πρώτη εγκατάσταση προκειμένου να ξεκινήσουν να είναι νέοι αγρότες, να κάνουν τις υποδομές τους.
1: Όπως επισημαίνει το αυξημένο κόστος παραγωγής, ιδιαιτερότητες της νησιωτικότητας και της ορεινότητας, η κλιματική αλλαγή δημιουργούν σημαντικές δυσκολίες για τον πρωτογενή τομέα. Παράλληλα, τονίζει την ανάγκη για ανθεκτικές υποδομές και βιώσιμες καλλιέργειες που θα προστατεύουν την παραγωγή από τα ακραία καιρικά φαινόμενα.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό να στηριχτούν οι νέοι αγρότες και οι νέοι αγρότες αυτού του προγράμματος αλλά και των προηγούμενων προγραμμάτων, γιατί βλέπουμε τη δυσκολία που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας με το υπαυξημένο κόστος παραγωγής λόγω της νησιωτικότητας της ορεινότητας, τον κατακαιρματισμένο κλήρο, τα προβλήματα της κλιματικής αλλαγής, τα οποία δημιουργούν μεγάλα προβλήματα. Άρα αυτό είναι μια αρχή, αλλά γενικώς η πολιτεία πρέπει να στηρίξει τον πρωτογενή τομέα, να κάνουμε ανθεκτικές υποδομές, ανθεκτικές καλλιέργειες, προκειμένου η παραγωγή μας να είναι βιώσιμη. Είδαμε τα προβλήματα των προηγούμενων ημερών με τις καιρικές συνθήκες και τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Άρα χρειάζεται ανθεκτικές υποδομές, βιωσιμότητα στον πρωτογενή τομέα.
1: Όπως επισημαίνει, η στήριξη των νέων αγροτών αποτελεί βασική προϋπόθεση για ένα βιώσιμο μέλλον στον πρωτογενή τομέα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνει και στην ενίσχυση των υπηρεσιών στην Ήπεθρο, όπως η υγεία, η εκπαίδευση και η προσχολική αγωγή, ώστε οι νέοι να μπορούν να εγκατασταθούν στην περιφέρεια και να δημιουργήσουν οικογένεια.
0: Και βέβαια, εκτός τη βιωσιμότητα στην καλλιέργεια και στο χωράφι και στο υπόστεγο για τους κτηνοτρόφους, χρειάζεται μια σειρά πολιτικών επιλογών και στήριξης που έχουν να κάνουν με υποδομές και υπηρεσίες για τον νέο αγρότη. Δηλαδή, ο νέος αγρότης που θέλει να εγκατασταθεί στην Ήπεθρο, σε ένα ορεινό δήμο, πρέπει να έχει όλες εκείνες τις υπηρεσίες που σημαίνει καλή υγεία, καλή παιδεία, δομές προσχολικής αγωγής, όλες εκείνες τις υπηρεσίες προκειμένου να μπορεί να κάνει οικογένεια. Άρα, λοιπόν, να στηρίξουμε τον πρωτεΐνη τομέα, να στηρίξουμε τους νέους αγρότες. Υπάρχουν σύγχρονα παραγωγικά συστήματα, έχουμε ποιοτικά προϊόντα. Είναι σημαντικό όμως να στηριχτούν για να μπορέσουν και στη συνέχεια να έχουν μια βιωσιμότητα.
2: Νέα μέτρα οικονομικής στήριξης των επαγγελματιών αλλιεών προανήγγειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς με τις σχετικές αναγκοινώσεις να αναμένονται την επόμενη εβδομάδα. Στο τραπέζι βρίσκονται και η νέα αύξηση της επιδότησης για το αλλιευτικό πετρέλαιο, την ώρα που οι επαγγελματίες του κλάδου συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους διαμαρτυρώμενοι για το υψηλό κόστος των καυσίμων. Οι δηλώσεις του Υπουργού έρχονται λίγες ώρες πριν από την προγραμματισμένη κινητοποίηση των αλλιέων στο λιμάνι του Ηρακλείου αύριο Κυριακή, με τους επαγγελματίες της παράκτειας αλλιείας να επιμένουν ότι μέχρι σήμερα κυβερνητικές παρεμβάσεις δεν καλύπτουν τα μικρά σκάφη που χρησιμοποιούν πετρέλαιο κίνησης. Όπως εξήγησαν, η νέα ενίσχυση θα πρέπει να είναι συγκεκριμένη και κοστολογημένη, ενώ οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν σε συνεργασία με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Η οδική ασφάλεια στο Ηράκλειο παρουσιάζει σημαντική βελτίωση με την αυξημένη χρήση κράνους και ζώνης ασφαλείας να συνοδεύεται από λιγότερα θανατηφόρα τροχαία. Την ίδια στιγμή όμως το κυκλοφοριακό και η παράνομη στάθμευση παραμένουν ανοιχτά μέτωπα για την πόλη.
1: Σημαντική βελτίωση στην οδική ασφάλεια καταγράφεται στο Ηράκλειο με περισσότερους οδηγούς να χρησιμοποιούν κράνος και ζώνη ασφαλείας, αλλά και με αισθητή μείωση των θανατηφόρων τροχαίων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της τροχέας Ηρακλείου, η χρήση κράνους ξεπερνά πλέον το 92%, ενώ η χρήση ζώνης ασφαλείας έχει αυξηθεί από το 46% το 2021 στο 84% σήμερα.
3: Υπάρχει αρκετή συμμόρφωση τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο. Θα πρέπει να πούμε από έρευνες που έχουν γίνει τρεις τον αριθμό έρευνες με δείγμα 500 ατόμων σε κάθε σημείο, σε 10 διαφορετικά σημεία στην πόλη του Ηρακλείου. Σε όλα τα προάστια έχει καταγραφεί ότι η χρήση του προστατευτικού κράνους στο Ηράκλειο ξεπερνάει πλέον το ποσοστό του 92%. Η χρήση της ζώνης ασφαλείας από εκεί που το 2021 στην πρώτη έρευνα είχε καταγραφεί σε ένα ποσοστό της τάξης 46%, έχει φτάσει πλέον σε ένα ποσοστό η χρήση προστατευτικής ζώνης μέσα στο όχημα της τάξης του 84%. Η όλη αυτή η συμμόρφωση

0: Έχει επιφέρει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο.
1: Την ίδια ώρα οι θάνατοι στην άσφαλτο έχουν μειωθεί σημαντικά. Από τους 15 με 16 νεκρούς ετησίως την περίοδο 2015 με 2020, ο αριθμός έχει περιοριστεί τα τελευταία χρόνια στους 6 με 7. Καθοριστικό ρόλο έχουν οι εντατικοί τροχονομικοί έλεγχοι, με έμφαση το αλκοόλ, την υπερβολική ταχύτητα και την χρήση κύκλου.

0: Και να σημειώσουμε εδώ ότι η περσινή χρονιά, το 2025, η περιφέρεια Κρήτης ήταν η πρώτη περιφέρεια στην Ελλάδα με τη μεγαλύτερη μείωση στα θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα. Μείωση που έφτασε στο 37%. Η φετινή χρονιά μας βρίσκει να είμαστε στα ίδια επίπεδα, με λίγο μια μικρή αύξηση από την περσινή, αλλά με πολύ μεγαλύτερη μείωση συγκριτικά με το 2024. Σκεφτείτε ότι την πενταετία 2015 με 2020, κάθε χρόνο στη δικιά μας υπηρεσία, στο τμήμα τροχιάς Ηρακλείου και στη δικιά μας εδαφική αρμοδιότητα, ο αριθμός των ατόμων που έχαναν τη ζωή τους σε τροχιά δυστυχήματα ήταν 15 με 16 κάθε χρόνο. Τα τελευταία χρόνια ο αριθμός αυτός έχει πέσει στα 6, 7, είχαμε και χρονιά με 5 θανατηφόρα τροχιά δυστυχήματα. Η μείωση είναι πάρα πολύ μεγάλη.
1: Ωστόσο, το κυκλοφοριακό και η παράνομη στάθμευση εξακολουθούν να ταλαιπωρούν την πόλη, με την τροχιά και την δημοτική αστυνομία να εντείνουν τους ελέγχους.
0: Ακριβώς, το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην πόλη του Ηρακλείου είναι πάρα πολύ μεγάλο, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν και πάρα πολλοί χώροι στάθμευσης. Γι' αυτό το λόγο και σε συνεργασία με τη δημοτική αστυνομία υπάρχουν καθημερινά κλιμάκια στην πόλη του Ηρακλείου. Τώρα βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι και η δημοτική αστυνομία έχει αυξηθεί σε αριθμό, αλλά υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα αστυνόμευσης στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου. Και όπου διαπιστωθεί στάθμευση σε ένα σημείο που παρεμποδίζει την κυκλοφορία, καλείται και ο γερανός να σηκώσει τα οχήματα από το σημείο που θα διαπιστωθεί αυτή η παράνομη στάθμευση.
2: Ο νομπελίστας γενεθιστής Βαν ντε Πέμπο επισκέφθηκε το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, εκφράζοντας το θαυμασμό του για το σημαντικό επιστημονικό έργο που επιτελείται στο Ίδρυμα. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του για τη διάλεξη Φώτης Καφάτος 2026, αναφέρθηκε στη συμβολή της μελέτης του DNA, τον Νεάτερνταλ, στην κατανόηση της ανθρώπινης εξέλιξης, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικής διεθνούς διάκρισης για την έρευνα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.
3: Το θαυμασμό του για το επιστημονικό έργο που επιτελείται στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας εξέφρασε ο Σουηδός γενετιστής Βαν ντε Πέμπο, ο οποίος τιμήθηκε με το Νόμπελ Ιατρικής το 2022. Κατά την επίσκεψή του στο ΙΤΕ, εμφανίστηκε ιδιαίτερα θετικός στο ενδεχόμενο να προκύψει στο μέλλον μια αντίστοιχη διεθνής διάκριση από την ερευνητική δραστηριότητα του Ιδρύματος. Ο Βαν ντε Πέμπο βρίσκεται στην Κρήτη με αφορμή τη διάλεξη Φώτης Καφάτος 2026, στο πλαίσιο της οποίας παρουσιάζει πώς η μελέτη των DNA των Νεάτερνταλ συμβάλλει στην κατανόηση της ανθρώπινης εξέλιξης.
4: Στα πλαίσια της διημερίδας αυτής του ΙΤΕ, έχουμε την ευκαιρία να έχουμε μαζί μας και τον νομπελίστα της φυσιολογίας, πήρε το βραβείο Νόμπελ το 2022, μια εξέχουσα προσωπικότητα που άνοιξε το δρόμο σε έρευνα που έχει σχέση με το γονιδίωμα εδώ και πολλά χρόνια, και βρίσκεται και αυτός εδώ και για τη διημερίδα, αλλά παράλληλα για μια ειδική εκδήλωση η οποία γίνεται από το European Molecular Biology Organization, το EMBO, και το οποίο έχει καθιερώσει την διάλεξη Φώτης Καφάτος. Όπως γνωρίζουμε όλοι μας, ο Φώτης Καφάτος ήταν μια εμβληματική προσωπικότητα η οποία είχε καθοριστικό ρόλο όχι μόνο στην ίδρυση του ΙΤΕ και στην επιτυχή διαδρομή του όλα αυτά τα χρόνια ως τον πρώτο διευθυντή του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιολογιτεχνολογίας, αλλά ένας εξαίρετος επιστήμονας διαναγνωρισμένος διεθνώς.
5: Έχουμε ιδιαίτερη χαρά να φιλοξενούμε τον νομπελίστα Βαν ντε Πέμπο. Είναι ιδιαίτερα γνωστός για τις εργασίες του στην ανθρώπινη εξέλιξη και ειδικά στα είδη τα οποία προϋπήρχαν των ανθρώπων. Είναι μια ιδιαίτερα καλή συγκυρία για μας ότι ξεκινάει και η μονάδα του αρχαίου DNA, ενισχύθηκε πάρα πολύ σημαντικά με την έλευση της Ειρήνης Κουτανιώτη, μιας νέας ερευνήτριας με παγκόσμιες προδιαγραφές, και πιστεύουμε ότι θα δώσει σημαντική όθηση στην έρευνά μας στο ΙΤΕ. Η γενετική απόσταση του DNA του ανθρώπου από τον Άντερλαντ είναι πάρα πολύ σημαντική, καθοριστική ακόμα και για την ανθρώπινη υγεία. Το ζήσαμε στην περίοδο του COVID. Οι άνθρωποι που ήταν πιο κοντά στους Νάτερλαντς από την Αφρική είχαν περισσότερες πιθανότητες να έχουν πρόβλημα από το COVID σε σχέση με άλλους ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν τόσο κοντινή γενετική απόσταση. Άρα είναι πολύ σημαντικές αυτές οι μελέτες και για την ανθρώπινη υγεία. Υπάρχουν πολλά γονίδια λοιπόν από τους Νάτερλαντς τα οποία μπορούν να βοηθήσουν την ανθρώπινη υγεία, την ικανότητα, την αναπαραγωγή, την αντοχή σε ασθένειες, την αντοχή σε εξωτερικούς παράγοντες, αλλά και άλλοι αλληλόμορφοι στα πλαίσια της γενετικής παραλλακτικότητας, οι οποίοι μπορεί να κάνουν ζημιά και να έχουν πολύ αρνητικές επιπτώσεις.

0: example.
1: Η φετινή διάλεξη πραγματοποιείται με τη συνδιοργάνωση του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ και του Ευρωπαϊκού Εργαστηρίου Μοριακής Βιολογίας στο πλαίσιο της 15ης Επιστημονικής Διημερίδας του ΙΤΕ με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης.
2: Μεγάλη μας χαρά σήμερα που έχουμε δύο μεγάλες εκδηλώσεις οι οποίες συμβαίνουν στο ΙΤΕ αυτό το Σαββατοκύριακο. Πρώτα ξεκινήσαμε με το retreat του ΙΤΕ, το οποίο γίνεται κάθε δύο χρόνια. Πριν από δύο χρόνια ήταν στην Ολυμπία, τώρα είναι εδώ και έχουμε την ευκαιρία ερευνητές και μέλη όλων των Ινστιτούτων από όλη την Ελλάδα να έρθουν στο Ηράκλειο, να μοιραστούν τα ερευνητικά τους αποτελέσματα και να γνωριστούν και να αναπτύξουν νέες συνεργασίες.
1: Αίσιο τέλος είχε η υπόθεση του 65χρονου Γερμανού, ο οποίος είχε προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στην οικογένειά του, η οποία είχε χάσει τα ίχνη του από τις 27 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 65χρονος βρίσκεται στο νησί και είναι καλά στην υγεία του, ενώ όπως αποδείχθηκε, η πολυήμερη απουσία επικοινωνίας με τους συγγενείς του οφειλόταν σε πρόβλημα που αντιμετώπιζε με το κινητό του τηλέφωνο. Ο Γερμανός είχε βρεθεί στη Γεωργιούπολη του Δήμου Αποκορώνου στα Χανιά και σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι στιγμής γνώριζε η οικογένειά του στις 27 Σεπτεμβρίου ότι επρόκειται να μετακινηθεί προς την Ανατολική Κρήτη. Ωστόσο από εκείνη την ημέρα οι συγγενείς του δεν είχαν νέα του με αποτέλεσμα να εκφράσουν δημόσια την ανησυχία τους και να απευθυνθούν στις αρχές. Για τα ακραία ύψη βροχής, την βλάβη στο θυρόφραγμα, την πορεία αποστράγγισης του οροπεδίου και τις προοπτικές υδροδότησης, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο πρόεδρος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, Θοδωρής Νίνος. Ο ίδιος, αναφερόμενος στις καταγγελίες κατοίκων και παραγωγών, τόνισε ότι η λειτουργία του μηχανισμού αποστράγγισης ενδέχεται να επηρεάσει την έκταση των ζημιών και παραδέχτηκε ότι υπήρξε αστοχία, καθώς δεν άνοιξε το θυρόφραγμα, εκτιμώντας πάντως πως ακόμα και αν δεν υπήρχε η βλάβη, η έκταση του πλημμυρικού φαινομένου δεν θα είχε διαφοροποιηθεί ουσιαστικά.
3: Για τα ακραία ύψη βροχής, στη βλάβη, στο θυρόφραγμα, την πορεία αποστράγγισης του οροπεδίου και τις προοπτικές υδροδότησης, μίλησε στο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα και στον Σωτήρη Μεταξά, ο πρόεδρος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, Θοδωρής Νίνος.
4: Υπήρξε αστοχία, δεν άνοιξε το θυρόφραγμα. Υπήρξε μια συνεννόηση την Πέμπτη το απόγευμα με τον Δήμαρχο Οροπεδίου Λαστίου και αποφασίσαμε να ανοίξει το θυρόφραγμα με τα δεδομένα που είχαμε τη στιγμή εκείνη. Μετέβη το αρμόδιο και εξειδικευμένο προσωπικό να ανυψώσει το θυρόφραγμα και διαπίστωσε ότι είχε υποστεί βλάβη. Το ΜΕΝ προσωπικό ενημέρωσε τη διοίκηση και τον υπεύθυνο διαχείρισης των έργων από Σελέμη ότι υπήρξε κάποια προσπάθεια προγενέστερη, άρα προκλήθηκε κάποια βλάβη.
3: Ο ίδιος εξήγησε τι συνέβη με το θυρόφραγμα στο οροπέδιο Λασιθίου. Εκτίμησε ότι η υποχώρηση των υδάτων θα χρειαστεί τουλάχιστον 5 με 6 ημέρες και προειδοποίησε για ολική καταστροφή της αγροτικής παραγωγής.
4: Δύο που μετέβησαν για να το ανυψώσουν ήταν ο ένας εκ των δύο που το συντήρησε και υπογράφηκε τη συντήρηση. Οπότε εκεί είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δούμε. Πώς ένα τμήμα της υποδομής το οποίο ήταν συντηρημένο πριν ένα μήνα δεν λειτουργήσε και υπήρχε αστοχία σε συγκεκριμένο σημείο.
3: Μάλιστα υπογράμμισε ότι το ύψος των βροχοπτώσεων που καταγράφηκαν στην περιοχή ήταν πρωτοφανές για την τελευταία 25 ετία, επισημένοντας παράλληλα ότι παρά την αστοχία στο θυρόφραγμα, η έκταση του πλημμυρικού φαινομένου δεν θα είχε διαφοροποιηθεί ουσιαστικά.
4: Στους ορεινούς όγκους του οροπεδίου και ιδιαίτερα στο οροπέδιο ήταν τόσο ψηλά, υπερέβησαν σε κάποιες περιοχές και τα 850-900 χιλιοστά βροχής. Στο Τζερμιάδο, το οποίο νομίζω ότι είναι και ανοιχτό, μπορεί να το δει οποιοδήποτε, τα ύψη βροχής που καταγράφησαν υπερέβησαν τα 560-570 χιλιοστά. Ως εκ τούτου, μέσα σε ένα τετραήμερο που κράτησε αυτή η κακοκαιρία, ο όγκος του νερού που έπεσε στην ευρύτερη περιοχή ανέρχεται σε περισσότερα από 60 με 70 εκατομμύρια κυβικά νερού.
3: Απαντώντας στο ερώτημα εάν το άνοιγμα του θυροφράγματος θα μπορούσε να περιορίσει τη ζημιά στον κάμπο, ο πρόεδρος του ΑΚ τόνισε ότι δεν θα άλλαζε πρακτικά τίποτα.
4: Θα είχαμε ακριβώς την ίδια εικόνα. Ακριβώς την ίδια εικόνα που έχουμε και σήμερα. Η μόνη μεταβολή την οποία θα μπορέσουμε να πετύχουμε είναι όταν υποχωρήσει η στάθμη του νερού που ακόμα υπερχειλίζει αυτό το θηροφράγμα, για να καταλάβει ο κόσμος τη λειτουργία αυτού του θηροφράγματος. Όταν έχει, όταν

0: το ανυψώνουμε, αποχετεύει νωρίτερα από την υπερχείλησή του νερό προς το χώνο, στο οποίο είναι περίπου 1 εκατομμύριο κυβικά την ημέρα. Αυτή είναι η εισφορά στην αποχέτευση των ομβρίων υδάτων του οροπεδίου της καταβόθρας του χώνου. Όταν μένει κλειστό, ανεβαίνει το νερό σε ένα υψόμετρο 810,60 εκατοστά απόλυτο υψόμετρο και μετά υπερχειλίζει από το θυρόφραγμα και πηγαίνει πάλι προς το χώνο.
1: Το δρόμο για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά από τις 15 Οκτωβρίου ανοίγει η τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή με τα νοικοκυριά να αναμένουν τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για το ύψος αυτής μία ημέρα νωρίτερα στις 14 του μήνα. Σύμφωνα πάντως με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, η παρέμβαση θα είναι διπλή. Αφενός στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στην Αγγλία, αφετέρου στην αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προκειμένου να περιοριστεί η επιβάρυνση των καταναλωτών από το αυξημένο ενεργειακό κόστος.
2: Ανάσα για χιλιάδες νοικοκυριά, καθώς ανοίγει ο δρόμος για φθηνότερο πετρέλαιο θέρμανσης με την επιδότηση να περνά απευθείας στην τελική τιμή για τον καταναλωτή. Οι ανακοινώσεις για το επίδομα θέρμανσης αναμένονται με αυξημένα εισοδηματικά κριτήρια και ενισχυμένα ποσά για τους δικαιούχους.
3: Τις επόμενες ημέρες αναμένονται η εξειδίκευση των μέτρων για το επίδομα θέρμανσης για τους πολίτες. Να τονίσουμε ότι το συγκεκριμένο επίδομα την περσινή περίοδο το έλαβαν περίπου 868.000 πολίτες, οπότε καταλαβαίνουμε την σημαντικότητα του μέτρου καθώς αφορά πάρα πολύ κόσμο.
2: Όπως τονίζεται, ένα λάθος στην αίτηση μπορεί να κοστίσει το επίδομα. Ο αριθμός παροχής ρεύματος, το My Thermancy, πρέπει να αντιστοιχεί στην κύρια κατοικία. Στο παραστατικό αγοράς πετρελαίου πρέπει να αναγράφονται σωστά το αφημί και ο αριθμός παροχής, ενώ απαραίτητος είναι και ο σωστά δηλωμένος τραπεζικός λογαριασμός.
3: Τα κριτήρια τα οποία πέρυσι καθόριζαν αν κάποιος δικαιούταν το συγκεκριμένο επίδομα ήταν εισοδηματικά, δηλαδή κάποιος άγαμος να ήταν στις 16.000 ευρώ το εισόδημά του, ενώ τα ζευγάρια στις 24.000 ευρώ το εισόδημά τους με 5.000 ευρώ προσάυξη για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Τα συγκεκριμένα κριτήρια, όπως ανακοινώθηκε, θα είναι αυξημένα και περιμένουμε τις επόμενες ημέρες να δούμε πόσο αυξημένα θα είναι, καθώς και το ποσό που θα λάβει το κάθε νοικοκυριό, και αυτό αναμένεται να είναι αυξημένο. Οι πολίτες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την υποβολή της αίτησης, καθώς απαιτούνται μια σειρά από ενέργειες τις οποίες θα γίνουν δικαιούχοι για το συγκεκριμένο επίδομα.
2: Παράλληλα, στις πολυκατοικίες, διαχειριστές και ένοικοι πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά τα χιλιοστά θέρμανσης. Η ενίσχυση αφορά και άλλες μορφές ενέργειας, όπως το φυσικό αέριο.
3: Να τονίσουμε, η συγκεκριμένη επιδότηση δεν αφορά μόνο το πετρέλαιο θέρμανσης, αφορά και άλλες μορφές ενέργειας, όπως το φυσικό αέριο, η ηλεκτρική ενέργεια, το υγραέριο και τα πέλετ. Οι πολίτες θα πρέπει να ελέγξουν από τώρα τα στοιχεία τους, τον αριθμό παροχή ρεύματος, το λογαριασμό τους και όλα αυτά που είπαμε πριν, καθώς είναι πολύ σημαντικό κάτι που δικαιούνται σε αυτήν τη δύσκολη εποχή να μπορέσουν να το λάβουν και να μην το χάσουν λόγω μιας αμέλειας δικής τους.
1: Ένα ακόμα βήμα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προς την ολοκλήρωση του συστήματος που θα παρακολουθεί και θα καταγράφει τις εμπορικές συναλλαγές και τις μισθώσεις ακινήτων σε όλη την Ελλάδα θα είναι η Τράπεζα Αξιών Ακινήτων που δημιουργεί το Οικονομικό Επιτελείο. Πρόκειται για μια ηλεκτρονική βάση όπου θα συγκεντρώνονται δεδομένα για αγοραπολισίες, μισθώσεις και αξίες των ακινήτων. Στόχος είναι η αυτοματοποιημένη αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών, ώστε να βρίσκονται πιο κοντά στις πραγματικές τιμές της αγοράς.
2: Τέλος εποχής για τις αντικειμενικές αξίες, όπως τις γνωρίζαμε, καθώς έρχεται ένα νέο ψηφιακό σύστημα που θα παρακολουθεί την κτηματαγορά και θα ανοίγει το δρόμο για αυτόματες αλλαγές στις τιμές ζώνης. Και όλα αυτά με την δημιουργία της Τράπεζας Αξιών Ακινήτων, μιας μεγάλης βάσης δεδομένων που θα συγκεντρώνει πραγματικές τιμές πωλήσεων και μισθώσεων από συμβόλαια, τράπεζες και μεσίτες.
4: Η Τράπεζα Αξιών Ακινήτων θα είναι μια νέα πλατφόρμα όπου με αυτόν τον τρόπο, με τη συγκεκριμένη τράπεζα, θα καθορίζονται οι αξίες των ακινήτων.

0: αυτοκινήτων, οι οποίες μέχρι και σήμερα αυτό που ίσχυε ήταν ότι υπήρχε το σύστημα των αντικειμενικών αξιών, όπου το συγκεκριμένο σύστημα καθόριζε διάφορους φόρους όπως είναι και ο ένφια, και εξαρτάται η τιμή που θα καθοριστεί με βάση πάρα πολλούς συντελεστές, όπως είναι ο συντελεστής εμπορικότητας, ο συντελεστής θέσης, εάν ένα ακίνητο έχει κτίσμα ή όχι, ο συντελεστής αν έχει όροφο το διαμέρισμα όπου βρίσκεται το συγκεκριμένο ακίνητο, ή παραδείγματος χάρη αν επίσης έχει να κάνει με το αν έχει πρόσωπο σε δρόμο. Όλα αυτά λοιπόν τα κριτήρια καθορίζουν και την αντικειμενική αξία.
1: Το ψηφιακό αυτό σύστημα έχει στόχο οι αντικειμενικές αξίες να πλησιάσουν τις πραγματικές τιμές της αγοράς χωρίς τις χρονοβόρες διαδικασίες που ισχύουν σήμερα. Ωστόσο, δεν έρχονται άμεσες αυξήσεις στον έμφυα ή στους φόρους μεταβίβασης.
0: Η συγκεκριμένη πράξη που θα γίνει και θα υλοποιηθεί, δηλαδή με την Τράπεζα Αξιών Ακινήτων, θα έχουν πρόσβαση και οι δημόσιες υπηρεσίες ώστε να καθορίζουν και να βλέπουν άμεσα την αξία ενός ακινήτου, η οποία από ό,τι έχει εξαγγελθεί θα πλησιάζει σαν αξία στην εμπορική αξία. Μένει όμως αυτό να το δούμε εν της πράγμαση και πώς θα καθοριστεί αυτό. Και το βασικό κριτήριο αυτό που λέμε εμείς είναι ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διασφαλιστεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων των ιδιοκτών ακινήτων και να μην υπάρχει καθορισμός με συγκεκριμένα κριτήρια.
1: Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, το αυτοματοποιημένο σύστημα αναμένεται να ενεργοποιηθεί στα τέλη του 2027. Έτσι, ο ειδικός αλγόριθμος θα αξιοποιεί τα δεδομένα της αγοράς, ώστε οι τιμές ζώνης να αναπροσαρμόζονται ταχύτερα και με λιγότερη γραφειοκρατία.
0: Η συγκεκριμένη δεξαμενή πληροφοριών θα τροφοδοτείται και από ό,τι έχει εξαγγελθεί μέσω του συστήματος ΜΙΔΑ, δηλαδή μέσω του συστήματος Μητρώου Διαχείρισης Ακινήτων, όπου θα γίνει η συσχέτιση όλων των στοιχείων από δημόσιες υπηρεσίες όπως είναι το κτηματολόγιο, η πολεοδομία, υπηρεσίες ίδρευσης και άδρευσης, αλλά και άλλες δημόσιες υπηρεσίες, όπου με αυτόν τον τρόπο θα μπορούν να συσχετιστούν όλα τα στοιχεία, ούτως ώστε να αντλούνται από εκεί στοιχεία και να γίνει σύγκριση αυτών, για να μπορεί να καθοριστεί η συγκεκριμένη τράπεζα να καθορίσει τις αξίες με κριτήρια που θα είναι πιο κοντά στις εμπορικές αξίες.
2: Με επικέντρο την πρόληψη, την υγεία και τον εθελοντισμό, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Ιωάννης στο Ηράκλειο φιλοξένησε δωρεάν μαστογραφικούς ελέγχους για γυναίκες ηλικίας 40 ετών και άνω, με την κινητή μονάδα της περιφέρειας Κρήτης να πραγματοποιεί συνολικά 40 εξετάσεις. Παράλληλα, κορυφώνονται οι προετοιμασίες για τον έκτο ροδάνθιο δρόμο, με τη συμμετοχή να φτάνει τα 870 άτομα και τη στήριξη 80 εθελοντών. Μία ημέρα αφιερωμένη στην πρόληψη, την υγεία και την προσφορά ήταν η σημερινή για τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίου Ιωάννη στο Ηράκλειο, όπου πραγματοποιήθηκαν δωρεάν μαστογραφίες, ενώ την ίδια ώρα οι προετοιμασίες για τον αυριανό έκτο ροδάνθιο δρόμο βρίσκονται στην τελική ευθεία. Από το πρωί του Σαββάτου, η κινητή μονάδα μαστογραφίας της περιφέρειας Κρήτης βρέθηκε στον χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου, δίνοντας τη δυνατότητα σε γυναίκες ηλικίας 40 ετών και άνω να υποβληθούν σε προληπτικό έλεγχο.
3: Η ευαισθητοποίηση του κόσμου αποτελεί για μας βασική προτεραιότητα, οπότε η παρουσία εδώ της κινητής μονάδας μαστογραφίας δίνει μια τέτοια δυνατότητα στην κοινότητα και στο προάστιό μας για δωρεάν μαστογραφίες και προληπτικό έλεγχο, μιας και ο Οκτώβριος είναι ο μήνας ελέγχου και πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού. Οπότε προσπαθήσαμε να συνδυάσουμε τον αθλητισμό με την πρόληψη.
4: Θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια με όλη αυτή την ενημέρωση που έχει γίνει και από τους ίδιους τους γιατρούς και από τα μέσα επικοινωνίας, πλέον όλο και περισσότερες γυναίκες κάνουν και μαστογραφία και υπέρηχο μαστών.
5: Η πρόληψη, όπως ξέρουμε, είναι ο πιο πολύτιμος σύμμαχος που έχουμε στη ζωή μας. Γι' αυτό και στο Πολιτιστικό Σύλλογο, που είμαι εθελόντρια, προσπαθούμε να διοργανώσουμε τέτοιες δράσεις για την ευαισθητοποίηση, για την κινητοποίηση των γυναικών. Οπότε, λοιπόν, στα πλαίσια αυτών των δράσεων, έχουμε και την κινητή μονάδα μαστογραφίας μαζί μας.
2: Την ίδια ώρα, εθελοντές και διοργανωτές προετοίμαζαν τις τελευταίες λεπτομέρειες για τον έκτο ροδάνθιο δρόμο που θα πραγματοποιηθεί αύριο Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Το ενδιαφέρον για την φετινή διοργάνωση είναι ιδιαίτερα μεγάλο, καθώς 820 άτομα έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή. Ο έκτος ροδάνθιος δρόμος είναι αφιερωμένος στη μνήμη της Ροδούλας Πετσοτάκη και περιλαμβάνει δύο διαδρομές, δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής σε μικρούς και μεγάλους. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, ο αγώνας των 1000 μέτρων θα ξεκινήσει στις 10.30 το πρωί, ενώ στις 11 θα δοθεί η εκκίνηση για τη διαδρομή των 5.000 μέτρων. Η αφετηρία

0: και ο τερματισμός θα βρίσκονται στην περιοχή των οδών Ταντάλου και Γαζίου στον Αγίου Ιωάννη, στον χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου.
1: Ο στόχος είναι η χαρά της συμμετοχής, αθλητισμός για όλους, μικρούς μεγάλους, περπατάμε, δεν τρέχουμε μόνο, συμμετέχουμε, συνυπάρχουμε. Γίνεται μια όμορφη σύμπραξη με την Ένωση Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, που μεγάλο τμήμα των εθελοντών προέρχεται από αυτό το τμήμα. Είναι μια γιορτή χαράς.
0: Η διοργάνωση πραγματοποιείται με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης, ενώ τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Άνεμοι 170 χιλιόμετρων την ώρα, ζημιές και φόβοι για πλημμύρες στη Φλόριντα μετά το χτύπημα του τυφώνα Ισαΐα. Παρά την εξασθένισή του, παραμένει ο κίνδυνος ισχυρών βροχοπτώσεων και πλημμυρών στις νοτιοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Στο έλεος του τυφώνα βρέθηκαν περιοχές της Φλόριντας στις νοτιοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες. Ο τυφώνας Ισαΐας έφτασε κοντά στην πόλη Ντέστιν, με ανέμους που άγγιξαν τα 170 χιλιόμετρα την ώρα, προκαλώντας έντονη κακοκαιρία και ζημιές. Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ισχυρούς ανέμους και καταρακτώδη βροχή, ενώ σε ξενοδοχείο φαίνεται να έχει καταστραφεί η στέγη. Οι αρχές προειδοποιούν για επικίνδυνες πλημμύρες στις παράκτιες περιοχές, αλλά και για νέες ισχυρές βροχοπτώσεις τις επόμενες ημέρες. Ο κίνδυνος παραμένει υψηλός, καθώς είναι πιθανές ξαφνικές πλημμύρες σε πόλεις και ποτάμια, αλλά και κατολισθήσεις σε ορισμένες περιοχές. Την ίδια ώρα περίπου 260.000 καταναλωτές έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Φλόριντα. Τα συνεργεία αποκατάστασης θα ξεκινήσουν τις εργασίες μόλις περάσει η καταιγίδα. Παρά την εξασθένισή του, ο τυφώνας εξακολουθεί να απειλεί μεγάλο μέρος των νοτιοανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Με στόχο να επιστρέψει στις νίκες και να φύγει με ένα σημαντικό διπλό από την Αθήνα, ο Όφη αντιμετωπίζει αυτή την ώρα την ΑΕΚ στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής της Στοίχημαν Super League 2006-2027. Οι ασπρόμαυροι επέστρεψαν στις επίσημες αγωνιστικές τους υποχρεώσεις έπειτα από περίπου 3 εβδομάδες. Ο Όφη μετρά μέχρι στιγμής 3 νίκες, μία ισοπαλία και μία ήττα στις 5 πρώτες αγωνιστικές, έχοντας συγκεντρώσει 10 βαθμούς. Στην αποστολή του Όφη συμπεριλήφθηκαν οι Χριστογιώργος Λίλο, Κατσίκας, Νικολάου, Κοστούλας, Πουγούρας, Κρίσμανιτς, Ντίκμαν, Αποστολάκης, Αθανασίου και Νουργιάκης, Γονζάλες, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Κανελόπουλος, Φούντας, Ρωμάνο, Νους και ο Χατζηγιοβάνης, ο Θεοδοσουλάκης και ο Κόντρο. Να πούμε επίσης ότι αυτή την ώρα έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο, ενώ η ΑΕΚ κατάφερε να προηγηθεί στο ΟΠΑΠ Αρένα στη διάρκεια του πρώτου ημίχρονου και προηγείται αυτή την ώρα με σκορ 1-0. Η εθνική ομάδα πάλεψε όσο μπορούσε, αλλά υποτάχθηκε στην ανωτερότητα της Αγγλίας στον πρώτο αγώνα του πρώτου γύρου των play-off του Παγκοσμίου Κυπέλου Γυναικών, γνωρίζοντας την ήττα με 3-1 στο Παγκρίτιο Στάδιο. Ο δεύτερος αγώνας των δύο ομάδων θα διεξαχθεί την Τρίτη στο King Power του Λέστσεκ.

0: Και ξανά στο προσκήνιο οι Αγγλίδες με το δυνατό σουτ και την εντυπωσιακή επέμβαση της Πεταλωτή στην προσπάθεια της Λετισιέ. Στάνουεϊ. Ωραία υποδοχή της μπάλας από την Τζέιμς που σκάβει και πετυχαίνει ένα καταπληκτικό γκολ με τη συμπλήρωση 19 λεπτών. Είδε εκτός εστίας την Πεταλωτή. Αλλά νομίζω ότι στην αρχή, στην πάσα που τους έγινε, ήταν εκτεθειμένη. Offside, δεν υπάρχει γκολ. Ρούσο, δεν πέρασε η παλιά της για την Williamson, έκοψε η Μάρκου. Παπα Θεοδόρου ξέφυγε ωραία. Και ανεβαίνει η Brookside να την βοηθήσει. Πήγε να κάνει και δεύτερη τρίπλα, επιμένει η Παπα Θεοδόρου. Ωραία προσπάθεια και το σουτ στο δοκάρι. Στο 34, τράνταξε το δοκάρι, το σουτ της Παπαθεοδόρου. Walsh. Ωραίο το τρίγωνο, καταπληκτικό γκολ για τις Αγγλίδες στο 39. Και αυτή τη φορά είναι απολύτως κανονικό σκοράρι Στάνουεϊ. Στο 39, τα χειροκροτήματα από την πλευρά που βρίσκονται οι Άγγλοι φίλαθλοι. Η Μιντ, η Γουόλς με χώρο. Η Λετισιέ δυνατά 0-2 στο 63. Με την Μάγια Λετισιέ που απείλησε και νωρίτερα. Αυτή τη φορά θα το κάνει πράξη το 2-0. Σε ένα διάστημα και πάλι εξαιρετικής κυκλοφορίας της μπάλας από πλευράς Αγγλίας. Στάνουεϊ, Ρούσο, η Μιντ είναι από την άλλη πλευρά, την είδε. Η Μιντ κάνει μια τρίπλα και βγάζει από την άλλη πλευρά για την Ρούσο που το τελειώνει εύστοχα για το 0-3 στο 67. Παίρνει διαστάσεις το σκορ για την Αγγλία. Με την center for, την Αλέσια Ρούσο, να ευστοχεί από το ύψος του πέναλτι. Έκανε assist στο πρώτο γκολ, χρήζεται scorer στο τρίτο. Η Αγγλία ξεφεύγει. Και πέρασε η Park δεξιά. Έκλεψαν άλλη μια μπάλα στη μεσαία γραμμή. Η Χέμπ, περισσότερα κενά τώρα στην ελληνική άμυνα. Η Μιντ εκτελεί, η Πεταλωτή με τα πόδια. Πασάρι στην Greenwood, εκείνη παίζει κάθετα. Η Σαΐχ είναι εκεί για να διώξει. Η Παπαθεοδόρου βάζει πλάτη αρχικά την Μόργαν, την οποία ξαναβρίσκει τώρα. Παπαθεοδόρου με καλή τεχνική κατάρτιση, κράτησε την μπάλα, έδωσε για την Brookshire. Η Σαΐκ στην περιοχή με το αριστερό η Brookshire, ωραίο τελείωμα, 1-3 στο 77. Από την καλίστη Brookshire που στη 10η εμφάνισή της με την εθνική ομάδα σκοράρει για 4η φορά. Ένα, τρία. Liverpool. Η Mid ανεβάζει την Park, δοκάρι, μπάλα σκάει κάτω. Καλύπτει αριστερά η Πατερνά. Η Mid για την Park, το σουτ και η μπάλα σκάει ακριβώς στη γραμμή, δεν έχει περάσει.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις.

0: ζεστά φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Μείνετε συντονισμένοι, καθώς ακολουθεί η πρόγνωση για τον αυριανό καιρό. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
2: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Οι περιστάσεις μας ορίζουν. Μας πρόχνουν προς τον ένα ή προς τον άλλον δρόμο. Η δυσκολία στη ζωή όμως είναι να διαλέξεις, να επιλέξεις. Κάθε άνθρωπος πλάθει τον κόσμο κατοικώνει και η καθομοίωσή του. Έχει τη δυνατότητα να διαλέξει, αλλά δεν έχει τη δυνατότητα να αποφύγει να διαλέξει. Το μοναδικό που δεν διαλέγουμε είναι όσα μας συγκινούν. Εμένα με συγκινούν κυρίως οι άνθρωποι. Εσείς. Γι' αυτό επιλέγω να συνεχίσω αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκίνησε πριν 2 χρόνια. Αυτή τη φορά ταξιδέψαμε στο Σοκαρά. Το γραφικό χωριό Σοκαράς βρίσκεται περίπου 50 χιλιόμετρα από την πόλη του Ηρακλείου, ανάμεσα σε καλλιεργήσιμες ελιές, έφορα αμπέλια και κυπευτικά του κάμπου της Μεσαράς. Το χωριό ανήκει στο Δήμο Γορτίνης και η τοπική κοινότητα αποτελείται από τα χωριά Αφαραγιανά, Βελούλη, Μετόχια, Σοκαρά και Αποίνη. Κατά την τουρκοκρατία, ο Σοκαράς ήταν τουρκοχώρη, με 38 τουρκικές οικογένειες το 1834 και 393 άτομα το 1881. Το όνομα του χωριού προέρχεται από το βυζαντινό επώνυμο Σοκαράς, που σημαίνει αυτός που πλέκει σχοινιά. Λέγεται πως πριν ονομαστεί Σοκαράς, λεγόταν Τρεις Εκκλησιές. Ο αείμνηστος καθηγητής Σύφης Κοσόγλου είχε αναφέρει πως έχουν εντοπιστεί στο Ηράκλειο έγγραφα και συμβόλαια από την περίοδο της Βενετοκρατίας, τα οποία έχει συντάξει ένας συμβουλεογράφος, νοτάριος, ο οποίος έμενε στην ευρύτερη περιοχή του χωριού. Στα βόρεια του χωριού, πάνω σε λόφο, υπήρχε οικισμός της Βενετικής εποχής, ενώ εκεί κοντά έχει ένα σκαφί και οικία της Μεσομινωικής περίοδου με 2-3 δωμάτια και πολλά ευρήματα. Υπάρχουν ενδείξεις για νεκροταφεία της Μινωικής και Ρωμαϊκής περίοδου στην ευρύτερη περιοχή. Επίσης, στα ανατολικά του χωριού, κοντά στο Βελούλη, πάνω σε λόφο Ακρόπολη, βρίσκεται ο κηρυγμένος από το 2001 αρχαιολογικός χώρος Βάκιωτες. Ο χώρος είναι στις πρώτες θέσεις στην Κρήτη στο είδος αυτό των λαξευτών ακροπόλων. Το όνομα της Ακρόπολης έχει συνδεθεί από τον αείμνηστο καθηγητή Σύφη Κοσόγλου που καταγόταν από το χωριό με το όνομα του θεού Βάκχου, θεού που συνδέεται με το θεό Διόνυσο, τον αρχαίο θεό του κρασιού. Τα πατητήρια που σώζονται στις Βάκιωτες δείχνουν μια μεγάλη βιοτεχνική δυναμική στην παραγωγή κρασιού. Μπροστά στον αρχαιολογικό χώρο και δυτικά από αυτόν, μέσα στα χωράφια, υπάρχουν ερείπια, πιθανότατα μονόχωρης καμαροσκέπαστης εκκλησίας και ερείπια παλιού ανεμόμυλου που ονομάζεται Ζουρίδι Μήλος. Κατά την κατοχή, το χωριό μετά από προδοσία καταστράφηκε από τους Γερμανούς Ναζί και έγινε εκτέλεση 27 ανδρών κατοίκων του Σοκαρά, στη θέση Σπηλιάρα, στις 17 Αυγούστου το 1944. Ένα γεγονός που έχει σημαδέψει το χωριό έως και σήμερα και οι κάτοικοι ακόμα ζητούν δικαίως να αναγνωριστεί το χωριό ως μαρτυρικός τόπος. Πρώτη στάση στο όμορφο καφενείο του χωριού που θα μπορούσε κάλλιστα να είναι και μουσιακός χώρος. Εκεί συναντήσαμε τον πρόεδρο της κοινότητας, τον αγαπητό Βιλανάκη Γιάννη, ο οποίος έγινε και βοηθός μας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Είμαστε εδώ σε έναν υπέροχο χώρο που πραγματικά θυμίζει μουσείο και όχι καφενείο. Και αυτό το μαγαζί μας το πρότεινε εδώ ο κύριος Γιάννης Βιλανάκης, ο πρόεδρος της κοινότητας. Και για να τα πω πιο σωστά, επειδή η κοινότητα είναι μία, είναι όμως πολλά τα χωριά. Σωστά, κύριε Γιάννη.
1: Ακριβώς.
0: Πόσα χωριά είναι σε μία κοινότητα?
1: Αφού σας καλωσορίσουμε πρώτα απ' όλα που ήρθατε εδώ και ευχαριστούμε για την υποστήριξη που κάνετε στο χωριό μας, θα πρέπει να σας δώσουμε πληροφορίες οι οποίες ξεκινάνε από το 13ο αιώνα.
0: 13ο.
1: Έτσι γράφει η ιστοριογραφία. Τεκμηριωμένα στοιχεία από το Στέριο Σπανάκη, βιβλιογραφία και ένα παλιό αποτύπωμα που υπάρχει σε μια παλιά εκκλησία στην Παναγία του Βελουλή. Η κοινότητά μας απαρτίζεται από 3 χωριά και ένα συνοικισμό, 3 οικισμούς αυτόνομους και ένα συνοικισμό. Mm-hmm. Είναι το Αποίνη, το Μετόχι, ο Σοκαράς ως αυτόνομοι οικισμοί και ο συνοικισμός Φαραγγενά.
0: Που είναι όλα δίπλα γύρω.
1: Είναι όλα, όμορα. Με εξαίρεση το Αποίνη που έχει μια σχετική απόσταση, όλα τα άλλα είναι όμορα. Έχουμε μια πολύ καλή κουλτούρα, μια πολύ καλή κοινωνία, είμαστε παιδινοί. Θα έλεγα ότι ως επιτοπλίστων έχουμε μια κουλτούρα ήρεμη ζωής. Το χωριό συντηρείται με βασικά με ελαιόλαδο, έχουμε μια πολύ καλή ποιότητα ελαιολάδου.
0: Αγροτική ζωή λοιπόν.
1: Αγροτική ζωή, μερικά αμπέλια. Έχουμε κυπευτικά και θερμοκηπιακά και υπαίθρια. Και με αυτά τα δεδομένα διστηρίζεται η οικονομική ζωή του χωριού μας.
0: Πολιτιστικούς συλλόγους.
1: Πολιτιστικούς συλλόγους έχουμε τέσσερα. Το Πολιτιστικό Σύλλογο από Ηνίου, το Σύλλογο Φίλων Περιβάλλοντος στα Φαραγγιανά, το Πολιτιστικό Σύλλογο Σοκαρά και φυσικά το Σύλλογο Ολοκαυτώματος Σοκαρά, επειδή είμαστε ένα μαρτυρικό χωριό το οποίο δεν έχει αναδειχθεί ακόμα. Έχουμε καταθέσει ένα σχετικό φάκελο. Πιστεύω ότι σύντομα να γίνει και αυτό.
0: Έχετε πολλές ιστορικές αναφορές, έχετε μεγάλη ιστορία. Το παρελθόν σας ομολογεί πραγματικά ότι έχουν συμβεί πάρα πολλά σε αυτόν τον τόπο. Και επειδή είδα πολλές εκκλησίες στο χωριό, να πάμε λίγο να ξεκινήσουμε από εκεί. Πόσες εκκλησίες έχει στο χωριό?
1: Το χωριό έχει τρεις βασικές εκκλησίες: την Παναγία στα Φαραγγιανά, τον Άγιο Αντώνιο στο Σοκαρά, το Μητροπολιτικό μας, του Αγίου Γεωργίου του Μεθυστή που γιορτάζουμε λίγα συντόμω. Και έχουμε και καλές εκδηλώσεις. Κάνουμε μια καντάδα απεσπέραση. Μια
0: καντάδα, δεν τη συναντά συχνά τώρα.
1: Ναι, την προηγούμενη την παραμονή κάναμε μια καντάδα και την επόμενη μέρα κάναμε δοξολογία και στον δρόμο ανοιχτή πρόσκληση για όλους με ανοιχτά τραπέζια, λαγούς, τα σφουγγάτα του Αγίου Ριού. Έχουμε μια ιστοριογραφία, θα τα δείτε και παρακάτω.
0: Και
1: έχουμε και το διπλανού, τη διπλανή εκκλησία των Τριών Ιεραρχών στο Αποίνιο, το οποίο είναι και εκεί. Άλλη μία βασική. Σύνολο είναι 17 εκκλησίες έχουμε, μαζί με τα ξοκλήσια. Ο παπάς μας και ανασχετίσει τη συντήρησή τους λίγο, αλλά όλοι μαζί τα καταφέρνουν.
0: Όρεξη να έχετε να κάνετε γιορτές δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Να μείνουμε στα ευχάριστα και θέλω λίγο αγένειά μου που δεν σας σύστησα. Εσείς έχετε γεννηθεί εδώ, έχετε μεγαλώσει εδώ?
1: Όχι, δεν έχω γεννηθεί εδώ, έχω γεννηθεί στο Ηράκλειο. Είμαι μόνιμος κάτοικος από το 1984 εδώ πέρα, δραστηριοποιούμε εδώ πέρα επαγγελματικά.
0: Πόσα χρόνια πρόεδρος?
1: Αυτή την τετραετία, από το 19 μέχρι σήμερα. Τέσσερα μέχρι τώρα. Τέσσερα, τέλος πάντων, μέχρι τέλος της θητείας μου. Δεν ανανέωσα ούτε ξανακατεβήκα υποψήφιος.
0: Δεν έχει σημασία, αγαπάτε τον τόπο όμως.
1: Ναι, αυτό ήταν και το βασικό που με έκανε να κατέβω. Βέβαια, δεν με γεμώσει η πολιτική προσωπικά και έτσι αποφάσισα να μην ξαναεκτεθώ.
0: Δεν έχει σημασία. Ποιοι υπήρξαν εδώ πρωτομάστορες, επειδή ξέρω ότι...
1: Το χωριό έχει βγάλει πάρα πολλούς πρωτομάστορες. Μπορώ να θυμηθώ τον Άγγελο, το Λαμπράκι, το Δημοσθένη, το Λαΐδη, ένα παλιό λιράρι, το Τζαγκάρο Ηράκλη, Τσαγκαράκι Ηρακλή, πατέρα του σύγχρονου μεγάλου λιράρι Τσαγκαράκι Μιχάλη, του Δημήτρη, του Γιώργη. Είναι τα παιδιά του Ηρακλή, τα οποία έχουν βγάλει σπουδαία δουλειά και έχουν αναδείξει πάρα πολύ τον τόπο μας. Ειδικά ο Μιχάλης είναι ένα ιδιαίτερο χρώμα στη μουσική του, που αναδεικνύει το Σοκαρά μέσα από όλο αυτό. Είναι ένας φανταστικός καλλιτέχνης. Πιστεύω να έχουμε την ευκαιρία παρακάτω. Τον Αντώνη τον Παπαδάκη, πολύ σημαντικός λιράρης. Έχουμε βγάλει το Θωμά το Λαμπράκι συγχωρεμένο σήμερα. Το Γιώργο το Λαμπράκι. Καταγωγές έχουν και ο Λεκάκης, ο Γιώργος από εδώ, που μένει στον Τυμπάκι.
0: Δείξαμε την αδολόγη εδώ, στο χωριό.
1: Ναι, έχουμε κάποιους αδολόγους. Δυστυχώς οι πιο σημαντικοί έχουν φύγει. Έχουν αλλάξει πλέον ζωή.
0: Δεν έχει σημασία. Θυμούνται όμως οι νεότεροι, τους παλιότερους με άλλους τρόπους, μέσα από εσάς.
1: Γενικά είμαστε ένα χωριό το οποίο του αρέσουν οι παρέες να πίνει. Έχουμε χαρακτηρίσει τη Σοκαριανή Κούπα, η οποία έχει μια άπτεστη φιλοσοφία. Η φιλοσοφία της είναι ότι πρέπει να την ξεχυλίσεις μέχρι πάνω, χωρίς να ρίξεις ούτε μία σταγόνα έξω, δεδομένου ότι έκανα πολύ κόπο να μαζέψω τα μπέλη μου, να κάνω κρασί, να το βάλω εκεί μέσα να το γεμώσω. Το δίνω με την καρδιά μου, αλλά πρέπει να το σεβαστείς.
0: Άρα
1: αυτή είναι η Σοκαριανή Κούπα.
0: Εξάγεται και την κούπα.
1: Σαν κουλτούρα, ναι.
0: Σαν κουλτούρα.
1: Η οποία έχει φτάσει μέχρι Αμερική.
0: Και τι άλλο

0: χωριό, εκτός την Κούπα.
1: Το χωριό σου είπα είναι αγροτικά προϊόντα, όπως επιτοπίες, στον ελαιόλαδο εδώ έχουμε πολύ καλή ράτσα ελαιολαδιού, οπότε μας επιτρέπει να έχουμε και ένα καλό επίπεδο στη γεωργία μας. Υπάρχουν πολλοί βιοκαλλιεργητές, ευελπιστούμε κάποια στιγμή να γίνουν όλοι. Υπάρχει ομάδα παραγωγών που υποστηρίζει το χωριό. Έχουμε μια κουλτούρα πάνω σε αυτά. Αυτά δηλαδή που όλοι οι Κρήτες έχουν.
0: Αν σας έλεγε κάποιος, αν σας έλεγα εγώ, ότι θα μπορούσατε να ζήσετε οπουδήποτε θέλετε ή να έχετε εδώ μια ήρεμη και όμορφη ζωή στη Σοκαρά, θα διαλέγατε να φύγετε από εδώ και να ζήσετε?
1: Ακούστε, τώρα πρέπει να σβιάσουμε τα υπέρ και τα κατά. Κάθε χωριό είναι κλειστές κοινωνίες. Mm-hmm. Θα έχουν και τις μίζερες καταστάσεις του. Αν υπολογίσεις όμως τον ανθρώπινο παράγοντα που έχει η υπαρχιακή ζωή σε σχέση με μια αστική ζωή, αυτό δεν συζητάται. Είναι σίγουρα σαφές καλύτερα να ζεις στο χωριό. Mm-hmm. Έχεις ασφάλεια στα παιδιά σου, μπορούν να παίζουν στους δρόμους χωρίς το φόβο και τους συνδύνους που έχουν, δεν κλείνονται σε ένα διαμέρισμα, έχουν μια διαφορετική ανθρώπινη ζωή. Σε κάθε κατάσταση καταλαβαίνεις ότι είναι ό,τι καλύτερο. Οπότε σίγουρα δεν θα το αλλάζω το χωριό με τίποτα. Δεν υπάρχει
0: περίπτωση. Είναι όμορφο χωριό. Είναι όμορφο χωριό. Θέλω να μας κλείσετε με μία ευχή, με ένα όνειρο, ίσως με ένα σχέδιο που έχετε στο μυαλό σας για αυτόν τον τόπο, με μία φράση δική σας, μία μαντινάδα, ένα τραγούδι, ό,τι θέλετε, που σας χαρακτηρίζει εσάς κυρίως και ίσως υπάρχει και ένα πάντρεμα με το χωριό.
1: Θα μπορούσα να δώσω δύο χαρακτηριστικές. Μια που χαρακτηρίζει εμένα σαν άνθρωπο, σαν Γιάννη. Αχτίδα να στέλνεις λαμπερή σκοτάδι να φωτίσει. Να διαφορείς τον κεραυνό που έρχεται να σε σβήσει.
0: Αυτή είναι πολύ ωραία,
1: πρέπει να
0: σου
1: δώσω και μια ωραία προσωπική μαντινάδα. Λέει το σώμα στην καρδιά να μην πονά για σένα. Και αυτή επαναστάτησε. Και δεν του στέλνει αίμα.
0: Παναγία μου, δεν έχω καλύτερο κλείσιμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αλήθεια.
1: Να με συγχωρέσουν μερικοί καλλιτέχνες αν τους ξέχασα, κάτι θυμήθηκα. Είτε είναι και ο Κουτεντάκης, ο Κωστής με τον αδερφό του, τον Μιχάλη. Κάποιους έχω ξεχάσει σίγουρα.
0: Είναι σίγουρα πολλοίς κόσμος που έχει περάσει από εδώ και έχει αφήσει το στίγμα του. Μας αναφέρατε και πριν έναν πρόεδρο του χωριού που έχει αφήσει.
1: Ναι. Ένα στίγμα μεγάλο και παράληψή μου που δεν το ανάφερα είναι ο Στέλιος Ορφανάκης, ο οποίος έχει κάνει πάρα πολύ έργο. Κρατήθηκε πάρα πολύ σε δύσκολες φάσεις. Υπήρξε ερετός στην εποχή της Εφταετίας όπου τον καθαιρέσανε η Χούντα. Του ζητήσανε μετά να τον επαναφέρουν. Αυτός δεν δέχτηκε αφού δεν ήταν εκλεγμένος. Αυτό μιλάει για το δημοκρατικό του ήθος. Αν και αυτός ο άνθρωπος είχε πάρα πολλούς αντιπάλους, πολιτικούς αντιπάλους, δεν είχε ούτε ένα προσωπικό εχθρό. Το κοινωνικό σύνολο ήταν πάρα πολύ. Επίσης πρέπει να αναφέρω τον Καρτσονάκη, τον Γιώργο, τον δικηγόρο, ο οποίος έχει κάνει μια φοβερή ιστοριογραφία και ίσως οι μελλοντικές γενιές θα είναι πολύ σημαντικό τα γραφτά που έχει αφήσει να αντλήσουμε στοιχεία για το πώς έχει γίνει όλος αυτός ο άδικος σκοτωμός που έγινε στο 17 Αυγούστου του 1944.
0: Και υπάρχει τεράστιο αρχείο και αυτό είναι και μια άλλη συζήτηση, ναι, που πραγματικά χωράει, χρειάζεται μάλλον πολύ χρόνο για να αναλυθεί και για να αναφερθούν σωστά όλα αυτά τα ονόματα και όλοι αυτοί οι πεσόντες που ήταν. Κοίτονται εκεί σε μια ιερή γη, τέλος πάντων, εδώ. Και
1: κάπως έτσι, ναι. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι έχουμε προχωρήσει σε αδευοποίηση με τον Σύλλογο Θυμάτων στην Καλύση και Αρεθυμνή, στο Αγίου Βασιλείου, οι οποίοι έχουν και αυτοί αδικοσκοτωμένους. Αν σκεφτείτε ότι 8 μηνών, έγκυος, γυναίκα, την πετάξαν ζωντανή στη φωτιά. Ήταν τα εγκλήματα του Σούμπερτ. Ενός υπαξιωματικού, ο οποίος αρπάζει τη γερμανική σημαία και έχει κάνει φοβερά εγκλήματα εκεί πέρα. Αλλά αυτό θα ήταν καλύτερα να το αναφέρομαι σε μια
0: συζήτηση. Ας μην είμαστε ευχάριστα εδώ. Στη συζήτησή μας στο τώρα και να σας ευχαριστήσω πραγματικά για τον χρόνο που μου αφιερώσατε, για αυτά τα όμορφα που μοιραστήκατε. Σας εύχομαι να έχετε πολλές όμορφες στιγμές ακόμα εδώ, σε αυτόν τον υπέροχο τόπο. Και να είστε καλά. Ευχαριστώ και πάλι.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξη που κάνετε στο χωριό μας. Θα σας πω πλέον ότι κάθε μέρα πρέπει να κερδίζουμε κάτι, αν είναι και ένα χαμόγελο.
0: Έτσι είναι.
2: Όταν η ζωή σε ρίχνει κάτω, έχεις δύο επιλογές. Ή να μείνεις κάτω ή να σηκωθείς επάνω. Αυτό το έχουν πει πολλοί κατά καιρούς με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Όσες συζητήσεις και αν κάναμε, με όσους ανθρώπους και αν έχουμε συναντήσει, το συμπέρασμα είναι πάντα ίδιο. Εμείς μόνοι μας ορίζουμε ή τελικά αλλάζουμε την τύχη μας. Δεν μπορείς ποτέ να εξαρτάσεις από κανέναν άλλον. Κάπως έτσι στάθηκαν ξανά στα πόδια τους και οι κάτοικοι του χωριού αυτού μετά τη μαύρη εκείνη μέρα του 1944. Ο υπέροχος κύριος Δασκαλάκης Γιάννης μας μίλησε με μεγάλη συγκίνηση για όσα συνέβησαν πίσω στο 1944. Ο Θουκυδίδης είναι ο πρώτος ιστορικός που κάνει μια περίφημη νήξη στις ιστορίες του για την ιστορία και τον άνθρωπο. Θα μου είναι όμως αρκετόν, εάν το έργο μου κρίνουν ωφέλιμον όσοι θελήσουν να έχουν ακριβήν αντίληψη των γεγονότων, όσα έχουν ήδη λάβει χώραν και εκείνων τα οποία κατά την ανθρώπινη φύση μέλουν να συμβούν και περίπου όμοια.
3: Είμαστε σε έναν ιερό χώρο που νομίζω ότι είστε ο νούμερο ένα αρμόδιος να μας περισσότερα. Μπορεί να μην είστε του επαγγέλματος ακριβώς, δεν είστε ιστορικός, δεν είστε αρχαιολόγος, δεν είστε ιστοριογράφος, αλλά είστε ένας άνθρωπος που αγαπάει τον τόπο αυτό, έχει εμπειρία και μπορεί να μας μιλήσει με τον καλύτερο τρόπο. Ο κύριος Δασκαλάκης, λοιπόν, ο Γιάννης εδώ μαζί μας, φαρμακοποιός στο επάγγελμα.
4: Ναι.
3: Ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ.
4: Και εγώ σας καλωσορίζω στο χωριό μας με μεγάλη χαρά και νιώθω με ιδιαίτερη τιμή που ήρθατε για να μάθετε ορισμένα πράγματα και εσείς πιθανόν να μην γνωρίζετε για το χωριό μας. Και βρισκόμαστε σε ένα χώρο που είναι ο χώρος που για, στην ουσία και κυριολεκτικά και μεταφορικά ο Σοκαράς έχει δώσει, ας πούμε, το αίμα του για τη Λευτεριά. Είμαστε στο χώρο που έχουν θαυτεί οι 27 εκτελεσμένοι 17 Αυγούστου 1944 από τους Ναζί κατακτητές την περίοδο εκείνη. Αν θέλετε.
3: Ναι, είναι ένα γεγονός το οποίο και το ξέρει πολλοί κόσμος και δεν το ξέρει πολλοί κόσμος. Έχει καταγραφεί, υπάρχουν πέρα από τις μνήμες των ανθρώπων έτσι, και την προφορική ιστορία, υπάρχουν αρχεία, υπάρχουν τεκμήρια που λένε αυτή την ιστορία τέλος πάντων, αλλά δεν την ξέρει πολλοί κόσμος. Αυτό θέλουμε να μάθουμε λοιπόν σήμερα.
4: Ωραία. Θα σας πω και εγώ μερικά πράγματα. Να με επιτρέψετε και εγώ να πω πρώτα ότι όταν μιλάω για το γεγονός αυτό, συγκινούμε και πολλές φορές, ας πούμε, ενώ θέλω να πω πάρα πολλά, κάτι, ένα παράπονο με πνίγει και είναι τι αυτός ο λόγος που είπατε, ότι δεν το ξέρει πολλοί κόσμος, ενώ έχω την εντύπωση και έχω την πεποίθηση ότι έπρεπε αυτά τα γεγονότα η πολιτεία να τα αναδεικνύει με τον πιο ηχηρό τρόπο. Γιατί ειδικά τη σύγχρονη εποχή που βλέπουμε ότι οι αξίες όλο και χαλαρώνουν και χάνονται κτλ. Γεγονότα που στηρίχθηκαν σε αρχές και αξίες ανθρώπων που ανιδιαιτελώς δώσανε το αίμα τους για την πατρίδα τους, πρέπει να αναδεικνύονται. Αν θέλετε τώρα να πιάσουμε το ιστορικό γεγονός, εδώ να ξεκινήσουμε από τα αίτια που έγινε
3: σφαγή,
4: ας το πούμε, γιατί σφαγή ήταν το χωριό μας, ξεκληρίστηκε ολόκληρος ο Σοκαράς. Ο Σοκαράς από την πρώτη στιγμή ήταν χωριό, ήταν αμυγός τουρκοχώρη. Οι Τούρκοι πηγαίναν σε πλούσια μέρη και μέναν, δεν ήταν δηλαδή, ήταν πλούσιο κέφορο χωριό. Αρχίσανε λοιπόν κάποιοι χαΐνιδες, πώς να το πω τώρα έτσι, από τη μια πάντα της Κρήτης και της άλλης ερχόταν σιγά σιγά εδώ, οι οποίοι ήταν άφοβοι, άτρομοι κτλ. Γι' αυτό ήρθαν και μπήκαν και στην μπούκα του Τούρκου, ας πούμε, χωρίς να φοβούνται. Και σιγά σιγά έγινε ο Σοκαράς. Με την πάρα του χρόνου έγινε και μια μικρογραφία της Ελλάδος, γιατί έγινε μικροσιατική καταστροφή και ήρθαν εδώ την ανταλλαγή των πληθυσμών στο συγκλεισμό των Φαραγγενών, στο Αποίνι, αμυγός προσφύγες. Ήταν εκεί στα Μετόχια, στο Μαχαιρά, όπως τα λέγανε τα άλλα χωριά έτσι. Αυτός λοιπόν αναπτύξανε κατά ένα περίεργο τρόπο ιδιαίτερες σχέσεις και αξίες και αρχές που πραγματικά τιμούν την Κρήτη στο Σοκαρά.
3: Ιδανικά.
4: Ακριβώς. Και με βάση αυτές τις αρχές και τις αξίες κινηθήκανε και την περίοδο της κατοχής. Ο πόλεμος είναι πολύ άγριο πράγμα. Ο άνθρωπος είναι το χειρότερο ζώο της φύσης, από την άλλη.
3: Συμφωνώ.
4: Οπότε η βαρβαρότητα του πολέμου σε κάνει και σένα να είσαι πολύ, αν είσαι ας το πούμε αδύναμος, να γίνεις πολύ διαφορετικός στη συμπεριφορά σου και πολύ πιο σκληρός σε ορισμένα πράγματα. Αν είσαι δυνατός και αντέξεις, πηγαίνεις στη μεριά τη σωστή. Οι Σοκαριανοί πήγανε στη μεριά τη σωστή. Ήταν άνθρωποι αγράμματοι, δεν ξέρανε να βάλουν υπογραφή, αλλά οι αρχές που είχαν στο μυαλό τους τους έλεγαν ότι πρέπει να πολεμήσουμε για την πατρίδα μας, για την ελευθερία, την τιμή, την αξιοπρέπεια της πατρίδας μας. Έτσι. Τα βάλανε λοιπόν, εισαγωγικά τα βάλανε, με τον εχθρό ευθύς εξ αρχής. Δημιουργήσανε αντισταχιακές ομάδες, ενισχύαν αντισταχιακές ομάδες.
3: Αντάρτες.
4: Νεοζηλανδούς, Άγγλους, έχουμε τιμηθεί από τους Νεοζηλανδούς, για να καταλάβετε. Δηλαδή, έτσι πολεμήσανε όπως μπορούσαν τους Γερμανούς από την αρχή. Κάνανε και κάποιες πράξεις οι οποίες όντως δείχνανε αυτό το πράγμα, όπως ήταν το παρακράτημα δεν το δίνανε, τον φόρο που δίναμε λάδι, σιτηρά στους Γερμανούς δεν τα δίνανε

0: σοκαρίνιο τιμωρούνταν.
1: Τιμωρούνταν, βέβαια. Σοκαρίνιο όχι μόνο κάνανε αυτό, αλλά σκούσαν και την αποθήκη, τα κλέβανε, τα πέρανε, τέλος πάντων. Ναι. Ήταν το ένα γεγονός αυτό. Αυτό που πάρα πολύ στεναχωρούσε τους Σοκαριανούς και δεν μπορούσαν να το χωρέσουν νους τους ήταν πως Έλληνες όχι μόνο φαινόταν αδύναμα απέναντι στον πόλεμο και τη βαρβαρότητα του πολέμου, αλλά όχι μόνο αυτό, αλλά πήγαινε και τη μεριά
0: πρόδυνα
1: του κατακτητή, πρόδυνα και συνεργαζόταν. Δηλαδή τα είχαν βάλει, εκτός με τους Γερμανούς, τα βάλαν πάρα πολύ με τους δοσύλλογους, συνεργάτες των Γερμανών.
0: Πάντα, σε
1: αυτό
0: όλα,
1: ήταν
0: σε
1: το μεγάλο τους. Το μεγάλο τους, ας το πούμε εισαγωγικά λάθος, ήταν και το μεγάλη, η μεγάλη τιμή τους. Έτσι. Mm. Δεν μπορούσαν να ανεχτούν αυτή τη συμπεριφορά. Έτσι τα βάλανε στην αρχή με δύο, πιάσανε εδώ πέρα δύο, που ήταν του Σούμπερτ, ας πούμε, της ομάδας Σούμπερτ, δοσύλλογοι, καταγωγή από τον Κουρσόνα. Τους ξυλοκοπήσανε, νομίζανε ότι τους είχαν σκοτώσει. Τελικά επέζησε ο ένας, ο οποίος
0: πρόδωσε
1: με μετά τη σειρά του Σοκαριανούς. Κουρέψανε κάποιες κοπελιές, θέλανε να τις ντροπιάσουν γιατί ήταν συνεργάτες των Γερμανών. Δουλεύανε στο φρουραχείο, στα Σίμπιο, στον πύργο. Αν θέλετε, λέω και τα επώνυμά τους, νομίζω ότι δεν
0: είναι
1: αξία. Έτσι. Οπότε είχαν από εκεί την αφορμή. 12 Αυγούστου το 1944, 17 όπως σας θυμίζω, έγινε η εκτέλεση. Πιάσανε ένα νεαρό εδώ έφηβο, ο οποίος κουβαλούσε όπλα από τον Τζούσουρα για να τα φέρει εδώ στο χωριό στις ομάδες που είχαμε εδώ πέρα. Τον πιάσανε στο Μεσοχωριό, κάπου εκεί στη περίπου. Δεν μαρτύρησε τίποτα το παιδί. Το εκτελέσανε στις μοίρες μετά από μερικές, ένα-δύο μέρες μετά εκεί εκτελέστηκε. Οπότε υπήρχαν πολλά γεγονότα μαζεμένα. Είχαν σχεδιάσει να δολοφονήσουν το Μαγιάσιο μπροστά, άτομα από τα Αποίνη, όπως ήταν ο
0: Πολυκαγός, λοιπόν,
1: είχε λάβει μέρος στους σαμποτάζ, στα δυο σαμποτάζ του αεροδρομίου. Φυγαδεύσανε μετά τους σαμποτέρ από το Βελούλι εκεί που είχαν τα αρχηγεία του. Θέλω να σου πω, υπήρξε δηλαδή μια μαζεμένη δράση εναντίον της καταστάσεως τη τότε, ας το πούμε, η οποία φυσικά
0: οδήγησε στις 17 του.
1: Οδήγησε σε αυτή την
0: σφαγή.
1: Την ημέρα τώρα, την παραμονή της ημέρας, επειδή οι Σοκαριανοί το ξέρανε, προφορούσαν, είχαν δηλαδή, ήταν δυναμικό ρε παιδί με το χωριό, πώς να το πω τώρα. Mm-hmm. Αυτοί μένανε, οι κάτοικοι του χωριού, οι άντρες, μένανε εκτός χωριού το βράδυ. Επειδή το ξέρανε ότι υπήρχε περίπτωση κάποια στιγμή να συλληφθούν κτλ. Μένανε στα λιβάδια, έμενε ο παππούς μου και ο Γιάννης, που είναι εδώ εκτελεσμένος, από ό,τι ξέρω, που οδηγεί στις γιαγιάς μου και τις μάνας μου. Όλοι μένανε έξω από το χωριό, τότε ήταν διαφορετικά, δεν ήταν όπως είναι οι δρόμοι τώρα, οπότε βλέπανε τη μέρα αν ερχόταν κάποιος ή φεύγανε. Τη νύχτα όμως μένανε έξω από το σπίτι τους για να μην συλληφθούν. Τη 16 Αυγούστου την παραμονή ήρθε τότε ένα κλιμάκιο με επικεφαλή στο πρόεδρο Τασημείου, ο οποίος μάλλον ήταν συνεργάτης των Γερμανών, ο κ. Καλτσουνάκης, Εμμανουήλ, και φωνάξανε με μεγάφωνα: όποιος φύγει από το χωριό και τον πιάσουμε το βράδυ και θα βγούμε με σκυλιά να τους ψάξουμε, θα εκτελεστεί η τόπο. Όσοι ακούσανε τώρα, μείνανε στο χωριό. Όσοι δεν τα ακούσανε, φύγανε. Κάποιοι φύγανε.
0: Αυτοί που μείνανε όμως.
1: Αυτοί που μείνανε, κύκλωσε το πρωί το χωριό. Ξυπνήσανε το πρωί
0: το
1: οι χωριανοί και είδανε ότι είχε κυκλώσει οι Γερμανοί. Και τους χτυπούσαν τις πόρτες να φύγετε σιγά σιγά, να μαζευτείτε στο σχολείο. Μαζευτήκανε στο σχολείο όλοι κάτι του χωριού που πιαστήκανε.
0: Ιστορικά,
1: τα γυναικόπαιδα αλλού.
0: Λένε ότι ναι, σπάσανε την οροφή του.
1: Ναι, αυτό έγινε μετά. Είναι, την ώρα που τους είχαν μαζέψει, θα τα πω αν θέλετε αυτά μετά, να προλαβαίνουμε. Ξεχωρίσανε, είχαν μια κατάσταση. Εκεί στο σχολείο ήταν κουκουλοφόροι, δοσύλλογοι Έλληνες που δεν θέλουν να δουν ποιοι είναι, και Γερμανοί. Ξεχωρίσανε. Η κατάσταση είχε 62 άτομα γραμμένα, αυτοί βρήκαν εδώ πέρα τα 29, νομίζω 30, το ένα το δίραν και τον αφήσανε 29, τους δύο τους πήραν γιατί ήταν αρχηγοί, υποτίθεται τους οργανώσεις, όχι οι παραρεστήδες, να τον πηγαίναν στις μοίρες για παραπάνω δικαστήρια κτλ. Mm-hmm. Και 27 τους δέσανε κατά 30 και τους φέρανε εδώ. Εδώ που είμαστε τώρα δίπλα είναι η Τοριάκη, ας το πούμε, όπως το λέμε, σπηλιάρα το λέμε εδώ, είναι Διάκη, είναι Πράνεας, είναι και... Οπότε τους δίνανε τριάδες και τους εκτελούσαν και πέθανε από κάτω οι άνθρωποι εδώ. Έτσι, 27 μαζεμένοι. Στο σχολείο εκεί, όπως είπατε εσείς, όντως είχαν αρχίσει και βγάλαζαν τα κεραμίδια. Αυτά μου τα λέει η μάνα μου, ήταν τότε 11 χρονών και μου το λέει. Βγάζαν τα κεραμίδια και είχαν έρθει με μπετόνια αυτοκίνητα με σκοπό να τους κάψουν. Mm-hmm. Τώρα έγινε μια αυτή και ήρθε ένα τζιπάκι γερμανικό. Τέλος πάντων δεν ξέρω τι υπόθηκε και κάπως τα γλιτώσανε. Τους πήραν μετά, τους πήγαν στο Ασίμι σε ένα στρατόπεδο εκεί και τους είχαν. Αυτό ήταν το κύριο γεγονός, ας το πούμε,
0: Μνήμες όμως έντονες που υπάρχουν μέχρι σήμερα.
1: Ναι. Αν θέλετε να σας πω όμως, αν σας ενδιαφέρει λίγο,
0: μας ενδιαφέρει
1: μια ιστορία για να καταλάβετε δηλαδή, πόσο απέχει το ήρωας από το

προδότης. Είναι μια τρίχα δρόμος που λέμε, ας το πούμε. Γιατί η γιαγιά μου, μου το διηγείται και έκλαιγε όταν το έλεγε, τη 16 Αυγούστου το βράδυ, σηκώθηκε να πάει να ποτίσει ένα μπερβολάκι που είχε στο χωριό. Και είδε ότι κυκλώνανε οι Γερμανοί.

0: Έτσι. Έτρεξε λοιπόν, ειδοποίησε τον παππού μου, το σπίτι μου είναι, ο Κουτεντογιάννης που ήταν ο παππούς μου, στην άκρα του χωριού, οι χωριανοί ξέρουν. Του είπε λοιπόν, σήκω και φύγει γιατί οι Γερμανοί κυκλώνουν το χωριό. Αυτός όμως είχε συνεννοηθεί με τους Χαλκιαδίδες που είναι γείτονες, με τους Κυριακάκηδες που είναι απέναντι και είχαν πει να μείνουν στο χωριό. Ο παππούς λοιπόν θα μπορούσε να φύγει.
1: Βάσει εντολής να μείνουν.
0: Θα μπορούσε να φύγει ο παππούς μου
1: και να γλιτώσει.
0: Να γλιτώσει. Τι θα λέγανε τότε ο κόσμος.
1: Ότι ήταν το ξέρει
0: γιατί. Ακριβώς. Οπότε αυτό σας λέω λίγο.
1: Είναι μια λεπτή γραμμή όλα αυτά στην
0: ιστορία. Ο πόλεμος είναι πολύ βάρβαρο πράγμα.
1: Εγώ.
0: Και δεν μπορεί να.
1: Θα το μαζέψω γιατί αναγκαστικά δεν μας φτάνει ο χρόνος να τα πούμε όλα αυτά. Και ξέρω ότι έχετε πολύ, πολύ μεγάλη γνώση επί του θέματος και ξέρω ότι αγαπάτε την ιστορία γενικά. Και καλό θα είναι εσείς που είστε γνώστες των πραγμάτων να μεταλαμπαδεύετε αυτή τη γνώση και στις νεότερες γενιές για να ξέρουν τι έγινε πραγματικά εδώ.
0: Αυτό που το γεγονός τώρα, κατά τη γνώμη μας, έχει μεγάλη αξία. Γιατί σε ένα χωριό σκοτωθήκαν 27, να σκεφτείτε ότι δεν υπάρχει στην παγκόσμια ιστορία πουθενά να είναι 5 γη και ο πατέρας. Δεν υπάρχει στην παγκόσμια ιστορία πουθενά. Δηλαδή στη Βιάνο, προς Θεού, παντού
1: υπήρχε.
0: Εξαφανίσαν ο κόσμος, αλλά έτσι 5 γη και ο πατέρας μαζί δεν υπάρχει πουθενά. Το παράπονο όμως είναι αυτό. Και προς την πολιτεία. Εγώ ήμουν 27 χρονών πρόεδρος εδώ στο χωριό. Κοπέλι που λέμε ήμουν πρόεδρος στο χωριό. Πήγα τότε, έψαχνα βουλευτές, παραβουλευτές να δω. Να σας θυμίσω βέβαια τότε το 87 και τα χρόνια εκείνα εκεί. Καλούσα την ομαρχία την τότε να έρθει εδώ στην εκδήλωση που κάναμε στο Μνημείο και δεν ερχόταν. Θέλω να το μεταφέρουμε Κυριακή για να καταλάβετε πόσο το είχαν πάρει, ας το πούμε έτσι. Αυτό είναι το παράπονό μας. Δηλαδή η μία αναγνώριση του γεγονότος αυτού και γενικά γεγονότων τέτοιου. Γιατί βλέπεις ότι Βιάνο, Πασχέζη.
1: Μα έχουμε πολλά χωριά όλα
0: μαζί. Πάρα πολλά
1: χωριά. Με πολλά ιστορικά γεγονότα που έχουμε.
0: Αλλά και πάλι πολλά έχουμε, αλλά είναι λίγα σχετικά με τα υπόλοιπα.
1: Να κάνω μια ερώτηση πριν κλείσουμε συγκεκριμένη γι' αυτό. Θεωρείτε όμως ότι αυτό δεν έχει αλλάξει τώρα μερικά χρόνια μετά τον κορονοϊό?
0: Μερικά.
1: Γιατί βλέπω ότι πάμε να ξαναγυρίσουμε λίγο σε αυτές τις αξίες και να ξανασχοληθούμε λίγο με αυτή την ιστορία και τους προγόνους μας.
0: Θέλω να πιστεύω και εγώ ότι αλλάζει και ότι δεν είναι μόδα. Επειδή ξέρεις, ορισμένες φορές κάποιοι για να αναδειχτούν σου λέει γι' αυτό με φοβίζει εμένα. Έτσι. Εγώ θα ήθελα η πολιτεία να είναι πιο δραστική. Δηλαδή δεν μπορώ να πηγαίνω εγώ, θυμάμαι και πήγαινε εδώ και μου λέγανε, ξέρεις, ο νόμος λέει δεν το επιτρέπει γιατί αναλογία σκοτωμένων. Ναι. Αυτά βρε, εσύ το ψηφίζεις τον νόμο. Εγώ το ψηφίζω τον νόμο. Εσείς ψηφίζετε τους νόμους, εσείς τους κάνετε στα μέτρα που θέλετε, αλλάξτε τα. Πρότυπα χρειαζόμαστε τώρα, για όνομα του Θεού. Θυσιαστήκαν κάποια άτομα χωρίς να έχουν κανένα όφελος μόνο και μόνο γιατί. Την ιδέα της πατρίδας, την αξία, την αξιοπρέπειά μας. Και εσείς, ας πούμε, τώρα που δεν έχουμε πρότυπα, δεν προσπαθείτε να
1: τα αναδείξετε αυτά. Δεν έχουμε πρότυπα και γύρω μας συμβαίνουν τόσα πράγματα,
0: έχουμε,
1: πόλεμοι.
0: Έχουμε, ας πούμε, τη Βιάνο και με στεναχωρεί το γεγονός ότι βλέπω κάποιους οι οποίοι γράφουν βιβλία τώρα την ιστορία. Το 21 γράφει αυτό το βιβλίο που κρατάω στα χέρια μου, δεν θέλω να πω ποιο είναι. Και δεν αναφέρει μια λέξη για την εκτέλεση εδώ. Δεν αναφέρει μια λέξη για το. Για όνομα του Θεού, τι ιστορία είναι αυτή.
1: Το ανέφερε και εκτός κάμερας. Οι άνθρωποι γράφουμε και ξεγράφουμε. Οπότε...
0: Σας είπα ότι αυτό που λέει ο Σκαρέμπας είναι αλήθεια. Ούτε η ανεμολογία, ούτε η πανούγκλα κάνανε τόσο κακό στην ιστορία, όσο στην ανθρωπότητα, όσο η ιστορική και η ιστορία. Αυτοί που γράφουν ιστορία πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ, αν θέλουν πραγματικά, ειδικά τώρα με την παγκοσμιοποίηση, να η Ελλάδα να κρατάει το στίγμα της. Το στίγμα του πολιτισμού, των αξιών. Αν θέλει να αντέξει, πρέπει φάρους παραδείγματα να τα έχει μπροστά αυτά τα πράγματα.
1: Έχετε δίκιο.
0: Έτσι.
1: Να κλείσουμε λοιπόν με την ευχή σας αυτή. Να μείνει λοιπόν η ιστορία να συνεχίσει να μεταλαμπαδεύεται και να υπάρχει η σωστή γνώση και να μένει, να περνάει από γενιά σε γενιά.
0: Μακάρι, γιατί πιστεύω ότι αυτό θα μας κρατήσει όρθιος.
1: Μια ανωτελεία στα ιστορικά γεγονότα του χωριού για ένα ευχάριστο διάλειμμα πολύχρωμης μαγειρικής σε ένα φιλόξενο σπίτι και μια γλυκύτατη μαγείρισα, κάτοικο του χωριού, τη χρυσοχέρα Ελευθερία Μπιμπάκη. Το καλό φαγητό είναι το θεμέλιο της πραγματικής ευτυχίας, έχει πει διάσημος Γάλλος σεφ. Στην κριτική κουζίνα βρίσκεις μόνο καλό φαγητό. Αυτό δεν το λέει κανένας διάσημος σεφ, το λέει η γιαγιά μου η Νίκη. Η κυρία Ελευθερία μας άνοιξε το σπίτι της, μας κέρασε το πιο νόστιμο σπιτικό γαλακτομπούρικο που φάγαμε μέχρι σήμερα και μας γέμισε χρώματα, αρώματα και όμορφα συναισθήματα. Μια αυλή, δεκάδες χαμόγελα, μυρωδιές πάνω από μια κατσαρόλα, φαγητό φτιαγμένο με αγάπη, προσωπικές ιστορίες και μνήμες. Είναι μεγάλη μεγάλη τύχη και ευλογία να μπορείς να γνωρίζεις ανθρώπους μέσα από την γνωριμία με τον κάθε τόπο, αλλά είναι ακόμα μεγαλύτερη ευλογία και τύχη να μπορούν να σε καλούν στο σπίτι.

0: και έτσι απλόχερα να σε βάζουν στην κουζίνα τους και να σου χαρίζουν τις γεύσεις στο φαγητό τους, την τέχνη τους, γιατί τέχνη είναι μαγειρική. Εσείς άμα θα είστε μία από τις πολύ καλές μαγείρισες.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Ελευθερία Μπιμπάκη και πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου, παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Χαίρομαι που είστε γυναίκα και είστε πρόεδρος.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε που μας υποδεχτήκατε στο σπίτι σας.
1: Να είστε καλά, καλώς ορίσατε στο σπίτι μας και στο χωριό μας.
0: Και έχετε ωραίο χωριό.
1: Πολύ ωραίο χωριό.
0: Να βλέπω,
1: πολύ ωραίο χωριό.
0: Και θέλω να μας πείτε τι θα κάνουμε.
1: Θα κάνουμε χοχλιούς με γιαχνερά, τα λέμε εμείς, με μάραθα, πράσο.
0: Πολλά διαφορετικά.
1: Ναι, εδώ είναι μάραθο, εδώ είναι διάφορα χόρτα.
0: Ανάμεικτα,
1: που τώρα δεν έχει βέβαια, είναι μαζεμένα και είναι στην κατάψυξη για να συντηρούνται όπως το κάνανε. Ναι.
0: Και εδώ?
1: Εδώ είναι το πράσο και εδώ είναι το φρέσκο μάραθο. Η αγαλατσίδα αυτά τα βρήκα σήμερα που έχουν αρχίσει ήδη να βγαίνουν, ένα χορταράκι, αγαλατσίδες. Ναι, έτσι λένε διάφορα, με διάφορους τρόπους. Εγώ έτσι μαθημάνα μου, αυτό.
0: Μαγικό χορταράκι αυτό.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι διάφορα χόρτα που μυρίζουν εκεί, δηλαδή που είναι στην κατάσταση τώρα και δεν φαίνονται.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι, είναι διάφορα χόρτα.
0: Το κάνετε συχνά αυτό το φαγητό?
1: Ναι, το κάνουμε το χειμώνα και το χειμώνα μετά που μαζεύουν τα χόρτα το έχουμε για το καλοκαίρι.
0: Σας αρέσει να μαγειρεύετε?
1: Ναι, πάρα πολύ.
0: Κάνετε δηλαδή κάθε μέρα άλλο φαγητό?
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και πώς προλαβαίνετε και ασχολείστε και με την κουζίνα και με. Γιατί είστε και γιαγιά.
1: Και γιαγιά.
0: Είστε ένα υπέροχο εγγόνι και
1: δύο σε... έχω.
0: Δύο!
1: Το άλλο στην Αθήνα.
0: Πάνε για να τα χαίρεστε. Να έχουν κι άλλα με το καλό.
1: Έρχονται κι όταν.
0: Πολύ πληροφορία. Λοιπόν, να είστε καλά πραγματικά.
1: Ευχαριστώ.
0: Να ταΐζετε τα εγγόνια σας, να τα χαίρεστε.
1: Να είστε καλά κι εσείς.
0: Που λαμβάνει και ο σύζυγος βέβαια, γιατί έχει πάρει καλή παγίδα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε.
1: Ναι.
0: Πώς ξεκινάμε?
1: Ξεκινάμε να βάλουμε το λάδι, να ανάψουμε το φωτιά μας.
0: Είναι γενικά εύκολο φαγητό, θεωρείτε? Γιατί
1: ναι,
0: μου φαίνεται γολογοθάσετς όπως το βλέπω.
1: Τώρα που είναι όλα μαζεμένα είναι εύκολο. Α. Όταν δεν είναι πλυμμένα και θα είναι να τα μαζέψεις, να τα καθαρίσεις, να τα πλύνεις.
0: Η συνταγή αυτή έχει πατάτα. Δεν βάζει και κολοκύθι, ας πούμε.
1: Όχι, βάζει την πατάτα, αν τη βάζουν, αν δεν τη βάζουν. Εγώ τη βάζω γιατί αρέσει τα παιδιά.
0: Ναι, χορτές με το χοχλιό και τα χόρτα.
1: Ναι, όχι, πρέπει να βάλουν την πατάτα. Λοιπόν, βάζουμε το κρεμμυδάκι πρώτα για να τσιγαρίσουμε τους χοχλιούς.
0: Εσείς ποιο φαγητό θυμάστε στην παιδική σας ηλικία?
1: Στην παιδική μου ηλικία, το πρώτο φαγητό που έκανα.
0: Το κάνατε εσείς, σας το έκανε η μαμά?
1: Το έκανα εγώ, 12 χρονών δεν ήμουνα. Λαγό.
0: Λαγό.
1: Ένα δύσκολο φαγητό. Και μου τα άφησε η μαμά μου, το φτιάξω εγώ. Μου είπε αυτά είναι τελικά. Τέλειος. Μου είπε αυτά είναι τελικά, έτσι θα το κάνεις, φεύγω, γεια σου.
0: Άρα φάνηκε και την αρχή η τέχνη, ταλέντο λοιπόν, δεν είναι
1: το
0: κάτι το μαθαίνεις.
1: Ναι, όχι. Μ' αρέσει η κουζίνα και στα γλυκά και στα φαγητά, οπότε ασχολούμαι.
0: Το αγαπημένο γλυκό, αυτό που φάγαμε.
1: Το γαλακτομπούρικο, ναι.
0: Και έμαθα ότι ασχολήθηκε με τη γαλακτοκομική, όχι?
1: Ναι, ναι. Όταν έχω μεγάλα, ναι, κάνω τυρί, φέτα.
0: Πολύ τάλαντοι είστε.
1: Διάφορα. Για το σπίτι.
0: Δεν είναι τυχαίο λοιπόν.
1: Για το σπίτι.
0: Πού ήρθαμε.
1: Ναι.
0: Άλλο αγαπημένο φαγητό. Τι συναντάει
1: παραδοσιακό εννοείται.
0: Ναι, συχνά εδώ πέρα στο χωριό, α πούμε, τι, σε κανένα γλέντι.
1: Εμένα
0: τι θα βρει πιο συχνά κάποιο σοκαρά.
1: Α, σε ένα γλέντι θα βρει το αυτό το γαμοπύλαφο, το βραστό κρέας με το πιλάφι, το τσιγαριαστό. Είναι τώρα τελευταία.
0: Δεν είναι δηλαδή
1: το αυτό.
0: Σκόπιμο ο χοχλιός τώρα, ότι έχουμε πολλού χοχλιού στην περιοχή.
1: Όχι.
0: Α,
1: εντάξει, ο χοχλιός είναι κάτι που μπορεί να το ψήσει πολλές. Αυτό το είχαν οι παλιοί επειδή μπορούσαν να του φυλάζουν και τα χόρτα και τα αυτά. Είχαν πολλές εκδοχές να τον ψήσουν. Και με το χόντρο και με το.
0: Σας αρέσουν όμως και τα χόρτα?
1: Ναι, μας αρέσουν τα χόρτα. Χόρτα θα αρχίσουν τώρα να βγαίνουν και ραδίτσια και διάφορα τέτοια.
0: Και βγαίνετε, μαζεύετε, τι άλλο, τι.
1: Παλιά δεν έβγαινα, τώρα βγαίνω. Ναι. Όταν δούλευα δεν έβγαινα. Τώρα μ' αρέσει γιατί ηρεμεί. Είχα ζαχαροπλαστείο εδώ στο χωριό.
0: Εντάξει, άρα τώρα έδεσε το γλυκό μου.
1: Μετά δούλευα και.
0: Βήμα σε όλα.
1: Ναι. Μετά δούλευα και σε ένα εργαστήριο ζαχαροπλαστική 5 χρόνια στο Ασίμι.
0: Μπράβο.
1: Και μετά εδώ στο σπίτι.
0: Είναι τέχνη εύκολη η ζαχαροπλαστική?
1: Η ζαχαροπλαστική, ναι, πιο εύκολο το μαγείρεμα. Η ζαχαροπλαστική θέλει ακριβίες.
0: Τώρα εδώ. Και μυρωδιές.
1: Ναι, ζαχαροπλαστική. Άλλο κομμάτι.
0: Και τα εγγονάκια τι προτιμούν να συνδυεύετε?
1: Ο μεγάλος που είναι μεγάλος, 19 μηνών. Το καλοκαίρι που ήταν εδώ και έτρωγε ό,τι και να ψήναμε, δεν είχε θέμα. Είναι καλόφαγο. Δεν έχουν αρχίσει ακόμα να ζητάνε αυτό θέλω, είναι μωρά ακόμα.
0: Εσείς μια μνήμη

0: Τα παιδιά ζητάνε.
1: Μια ωραία ανάμνηση, κάτι από ένα τραπέζι οικογενειακό.
0: Στο να
1: σας θυμίζει, ναι, να σας μυρίζει έτσι, φαγητό. Τι θα λέγατε ότι είναι αυτό που
0: χαρακτηρίζει
1: το παιδικό τραπέζι.
0: Ήταν και αυτή τη μαγειρική, σχολιόταν πολύ με τα φαγητά και τα ό,τι και να θέλαν μας έψινε. Θυμάμαι αξέχαστα, εντάξει, φαγητά, τα ψινε όλα, μας αρέσαν όλα, ό,τι και να ψινε. Το παστίτσιο θυμάμαι έντονα όταν το φτιάχναμε με την αδερφή μου.
1: Δεν μιλάμε για φτωχό τραπέζι δηλαδή. Μιλάμε...
0: όχι, το παστίτσιο ενώ όταν το φτιάχναμε εγώ με την αδερφή μου ήταν η αδυναμία να τρώω την κρέμα και δεν κονόμαστε. Αλλά θυμάμαι έντονα τη μαμά μου, ναι, όταν είχε φτιάξει μια φορά μπουρεκάκια με τη μεζίθρα. Τη γλυκιά μεζίθρα τα μπουρεκάκια.
1: Φυτάκια, δηλαδή.
0: Όχι, γλυκό μπουρεκάκι, όπως είναι το καλαφτό μπουρεκάκι, αλλά σε μικρό. Και αυτή το είχε φτιάξει γιατί περίμενε παρέα. Και όταν γύρισε ήρθε η παρέα δεν το βρήκε. Το είχαμε φάει εμείς.
1: Σας μάλωνε.
0: Όχι, δεν μας εμάλωσε.
1: Okay. Κόρες είχε.
0: Είχε τρεις κόρες και ένα γιο. Τρεις κόρες είμαστε και ένας γιος.
1: Εντάξει, δεν κάνει καρδιά να μάλλον, αφού ήταν τόσο καλό το
0: γλυκό. Ήταν καλή και αυτή.
1: Και τι άλλο έχετε να μοιραστείτε μαζί μας από κάτι έτσι παραδοσιακό εδώ στη Σοκαρά. Τι είναι αυτό που, εάν σας έλεγε κάποιος, τι, κάτι αγαπημένο εδώ, είτε τοποθεσία, είτε σε άνθρωπο, είτε οτιδήποτε είναι αυτό. Έθιμο.
0: Έθιμα είναι του Άγιου Γεωργίου, που έχουμε τώρα 3 του Νοέμβρη, είναι ο Άγιος Γεωργίος Αμεθιστής. Και έχουμε το... τα σφουγγάτα τα Γεωργίου που λέμε εμείς, είναι ο Μελέτα που το έχουμε, το έχουμε τώρα τα τελευταία χρόνια, ο παπάς το είχε διοργανώσει και γίνεται, πάνε όλοι, πάνε σφουγγάτο. Σύνο το σφουγγάτο σπίτι τους, το πάνε στην εκκλησία, το διαβάζει ο παπάς κανονικά.
1: Το σφουγγάτο? Το,
0: ναι, γιατί λένε, είναι μια ιστορία που λένε τα Γεωργίου τα σφουγγάτα είναι ακριβά. Και έτσι το καθιερώσαμε και εμείς και ο σύλλογος και έχουμε κάθε χρόνο γιορτή, κάνουμε τη γιορτή του Αγίου Γεωργίου, έχουμε βραστά να έρθεις. Ναι, 3 του Νοέμβρη θα έχουμε βραστό, φέρνει κυνηγή λαγούς, ψήνουμε και λαγούς.
1: Λίτρα, εδώ πέρα είστε.
0: Ναι, φέτο διοργανώνουμε να κάνουμε και μουσική, να έχουμε και μουσική.
1: Πλούσιος τόπος εδώ.
0: Θα βάλουμε τώρα και το πράσο.
1: Θα βάλουμε.
0: Βάλαμε το πράσο.
1: Το κρεμμυδάκι ή όχι.
0: Όχι, αυτό είναι πράσο, είναι άλλο. Δεν είναι κρεμμυδάκι. Το κρεμμυδάκι ήταν το πρώτο που βάλαμε. Τώρα αυτό είναι το πράσο.
1: Ωραία. Πρασίνισε αρχικά το τσικάλι μας.
0: Ναι, είναι. Μυρίζει σαν κρεμμυδάκι. Μυρίζει και αυτό. Φρέσκο κρεμμυδάκι.
1: Και το επόμενο βήμα.
0: Το επόμενο είναι να βάλουμε τα χόρτα μας, τα μάραθα.
1: Άρα βάζουμε όλα τα χόρτα για να πάρουμε.
0: Ναι, το δεύτερο νερό.
1: Να βράσουν και να πάρει και τη γεύση ο χοχλιός. Και μετά βάζουμε ντομάτα στο τέλος.
0: Ναι, στο τέλος θα βάλουμε ντομάτα.
1: Όπω ένα τσικάλι πράσινο.
0: Είναι
1: η Κρήτη πλούσια σε...
0: Ναι, έχει πολλά... Τώρα από εδώ δεν έχει κάνει νερό, είχε να κάνει νερό, ήδη θα είχαν βγει τα μάρα.
1: Και δηλαδή, τι δίνει η γαλατσίες, δίνει ιδιαίτερη γεύση αυτό.
0: Ναι, είναι πιο μαλακό. Όχι, εδώ μέσα έχει πολύ.
1: Α, έχει
0: αυτή
1: πολύ.
0: Είναι φρέσια που τη βρήκα σήμερα. Εδώ μέσα έχει και είναι 3-4 λογιό χώρα, που τα είχα μαζέψει το χειμώνα. Θα αφήσουμε λίγο τα μάρα θα αναψηθούν.
1: Πόσο περίπου?
0: Θα τα αφήσουμε κανένα τέταρτο.
1: Και μετά θα προχωρήσουμε.
0: Μετά θα βάλουμε τις πατάτες μας.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: έχουν περάσει, έχει περάσει ο χρόνος που θέλουν τα χόρτα. Θα βάλουμε τις πατάτες.
1: Νεράκι άλλο βάζουμε.
0: Ναι, θα βάλουμε και λίγο νεράκι, θα το αφήσουμε ένα δεκάλεπτο και μετά θα βάλουμε την ντομάτα.
1: Στο τέλος λοιπόν η ντομάτα μας.
0: Ναι, στο τέλος θα βάλουμε την ντομάτα.
1: Τα αφήνουμε να ψηθεί για πόσο περίπου.
0: Ανάλογα τώρα την πατάτα ποσότητα και το χόρτο, ναι. Θα ψηθεί σε κανένα 20 λεπτό, θα είναι ψημένο. Θα βάλω στην ντομάτα μέσα λίγο μπελτέ.
1: Τα ξέρετε όμως από μνήμης. Δεν είναι ότι μετράτε με μεζούρα. Μου αρέσει.
0: Δεν μετρά.
1: Είναι το τελευταίο βήμα μας αυτό ή έχουμε
0: κάτι άλλο? Όχι, θα βάλουμε ναι, την ντομάτα με το μπελτέ, ναι, αλλά το πίπερο και τέλος.
1: Ωραία.
0: Το αφήνουμε
1: αλάτι,
0: μετά
1: πιπέρι,
0: αλάτι, πιπέρο, κύμινο, ναι.
1: Α, πιπέρι,
0: και πιπέρι και κύμινο, τα χόρτα το θένα το κύμινο.
1: Μυρίζει ακόμη πιο έντονο.
0: Ναι, μυρίζει πιο έντονο.
1: Έχει εδώ πέρα μια μυρωδιά απίστευτη.

0: κάνετε φαγητά πολλά χρόνια.
1: Και εσείς να είστε καλά, να
0: ξανασμίξουμε. Να ξανασμίξουμε.
1: Ναι, ναι, ναι, πάντα με υγεία.
0: Με υγεία.
1: Πάντα με υγεία.
0: Και δώστε μας μια ευχή.
1: Καλή επιτυχία στην εκπομπή σας, σε ό,τι κάνετε στη ζωή σας.
0: Και να είστε καλά
1: και
0: καλά.
1: Να είναι όλος ο κόσμος καλά. Όλο ο κόσμος καλά και εσείς να είστε καλά. Χάρηκα πολύ που ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ο Άινστάιν δήλωσε πως αν δεν γινόταν επιστήμονας, θα γινόταν μουσικός. Λοιπόν, και εγώ είχα όνειρο κάποτε να γίνω μουσικός. Βέβαια, το όνειρο σταμάτησε κάπως στις σχολικές χοροδίες και συνεχιζόταν απλά σε απογεύματα με τη λύρα του παππού μου. Εκείνος μου ανέφερε πάντα αξιόλογους κριτικούς καλλιτέχνες. Ένας από αυτούς ήταν και ο αυτοδίδακτος λυράρης Τσαγκαράκης Μιχάλης, τραγουδιστής, συνθέτης και στιχουργός. Αγαπημένα μουσικά μάτια, που λέει και η μαμά μου. Μαζί του και ο νεότερος αλλά εξίσου αξιόλογος Παπαδάκης Αντώνης, ένας ταπεινός καλλιτέχνης με μεγάλη αγάπη για την κριτική παράδοση. Μιχάλης Τσαγκαράκης, και ντρέπομαι γιατί δεν έχω το χρόνο να πω όλα όσα έχετε κάνει. Είστε ένας άνθρωπος που σας ξέρει όλος ο κόσμος, συνθέτης, μουσικός, λυράρης, από τους παλιούς, από τους γνήσιους, τους παραδοσιακούς, και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που σας έχω εδώ και συγκινούμε, αλήθεια.
3: Λόγια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
2: Είστε από εδώ.
3: Ο Σοκαράς είναι το αγαπημένο μου χωριό. Έχει μεγάλη ιστορία. Παραδοσιακό χωριό με καλούς μερακλείδες Σοκαριανούς. Εγώ το πρώτο μου γλέντι όταν πήρα τη γύρα ήρθα εδώ στη Σοκαρά και κάνα αμέσως χοροσπερίδες για να παίξουμε, να ακούσουμε. Έπαιξα με το φίλο μου, τον καλό, το δασκαλοστερί. Έχω γράψει τραγούδια για το Σοκαρά, για τους Ήρες που πέσανε εδώ. Τους αγαπώ και με αγαπούνε.
2: Και φαίνεται αυτό. Εγώ θέλω λίγο να μοιραστείτε μαζί μας μία εμπειρία παλιά.
3: Έχω πάρα πολλές ιστορίες. Από αυτή την ιστορία για το Σοκαρά. Όταν ήρθα λοιπόν εδώ για πρώτη φορά για γύρα και ήρθα το Σοκαρά να με ακούσουμε, με πήραν τα χωριανάκια όλα και έπαιζα γύρα και με γύρινε στα χωριά. Και με κερνούσανε. Όπως έπαιζα, εγώ δεν έτρωγα, έπαιζα τη γύρα όλη μέρα και όλη νύχτα. Την παραμονή που θα γίνει η χωροσπερίδα για να με γνωρίσει το χωριό. Με βάλανε σε ένα γαϊδουράκι και πηγαίναμε στα χωριά και γυρίζαμε. Και πήρανε, ο ένας έδινε μια κότα, ο άλλος ένα μπετινό, τη βάνανε στο λαϊνά εδώ. Την άλλη μέρα το βράδυ που πήγαμε να παίξουμε στο γλέντι με το δασκαλοστερί, μπήκα εγώ μέσα, έπαιξα μια-δυο κοντιγίες και μια στιγμή ένιωσα μια διαθεσία. Και δεν πρόλαβα να βγω έξω

0: και υποθύμησα. Και με πήγανε και με τρέξανε και με πήγανε στη φιάλη της Χαρίκια στο σπίτι και έβγανε το γλέντο δασκαλοστερίες με σκέτη τη γύρα, δεν είσαι και έπαιξε εδώ, γιατί έπαιζε και γύρα. Και έρχονταν φιά μου και μου φόραζε. Βρε Σιμισελιό, βάσισε καλά μου να πας να παίξεις. Δεν μπορώ φιά. Και ποιος μου είδα κάνει το γλέντι, έφυγε ο κόσμος, όχι ο δασκαλοστερής, κρατεί το γλέντι μου να σηκωθείς, αν μπορείς να πάει να παίξεις, γιατί ξεζιβεντίστησες, μην τα μου το φαδείς αύριο τους Κοριανούς. Δεν μπορώ φιά, μόνο αύριο να μου φέρεις τη γύρα, άμα τελειώσουμε. Και το πρωί μου φέρε τη γύρα η φιά μου, μεταξύπησα νύχτα, είδα τη γύρα και πήρα τη γύρα, χωστά-χωστά και έφυγα από το χωριό και πήγα από την Πλατιώτισσα και έφυγα με το μεσημεριανό λεωφορείο για το Ηράκλειο. Και εδώ καόρκο στον εαυτό μου και εγώ το σας έμεινε να πιω κρασί στα γλέντια και δεν ξανά πια.
1: Άι, δηλαδή από το κρασί έγινε η δουλειά. Έχετε σίγουρα πολλές ιστορίες να μας πείτε. Εγώ θέλω να μου πείτε πόσα χρόνια μετράτε μέχρι τώρα.
0: Εγώ ξεκίνησα από το 60 και το δεν 60. Έχω σταματήσει μέχρι τώρα. Έχω σταματήσει γύρω να πηγαίνω στα γλένια, αλλά δεν έχω σταματήσει να ηχογραφώ, να γράφω μουσική, τραγούδια, στίχους, μεγάλες εκδηλώσεις. Έχω ταξιδέψει όλο τον κόσμο με τη γύρα. Το εξωτερικό, συναυλίες εδώ στο Ηράκλειο, στην Κρήτη. Με το σύλλογο των Παγκρίτες, σύλλογο που ήμουν στη Γενικός Γραμματέας, έχω κάνει ορισμένα πράγματα που αναγνωρίζονται. Με το Λίτσιο Ελληνίδο έχω ταξιδέψει όλο τον κόσμο μέχρι Κορέα, μέχρι Σαν Φραντζίσκο, μέχρι Γαλλία, μέχρι.
1: Απίστευτες εμπειρίες αυτές.
0: Ναι, μεγάλες εμπειρίες. Ευχαριστώ τον κόσμο που τόσα χρόνια με ακούει και λέει τα καλά λόγια.
1: Έχετε πολύ χαρούμενα τραγούδια. Έχετε τραγούδια που ξεσηκώνουν τον κόσμο.
0: Είδες το τραγούδι που έγραψα αυτό που λέει ότι τζαγκάρι σήμερα κλπ. Από τη στιγμή που κατάλαβα από το γλέντι που ήμουνα με τον αδερφό μου τον Μίτσο, που είπε μια γυναίκα ότι καλά παίζει αυτό το παιδάκι στον άντρα της, και αυτός είπε καλά παίζει, αλλά δεν μας κάνει σε κέφι να πει κανένα τραγούδι αστείο να γελάσουμε. Είχα γράψει ένα τραγούδι, τα λόγια μόνο, δεν είχα μουσική. Οι κουτσομπόλες, είχα δει στο βρίσκει μάλλον οι γυναίκες. Όταν άκουσα εγώ και είπε ότι αυτό το παιδάκι παίζει καλά, αλλά δεν
1: βγάζει
0: κέφι. Σηκώθηκα λοιπόν απάνω εγώ και πάτησα το χέρι μου, το πόδι μου απάνω στην καρέκλα και έβγαλα κατευθείαν τη μουσική της κουτσομπόλες και γίνησε σεισμός. Από εκεί και έπειτα λοιπόν εγώ ξεκίνησα το σατυρικό τραγούδι που είδα πως ο κόσμος θέλει το γέλιο, έχει ανάγκη το γέλιο και εγώ μπορούσα να του το δώσω και του το δώσα. Μέχρι σήμερα δεν σταματώ να γράφω και σατυρικά τραγούδια.
1: Και μπράβο σας.
0: Και όλα τα είδη τραγουδιών.
1: Μουσική οικογένεια λοιπόν.
0: Ναι, πατέρας μου γυράρης, του κλέβα τη γύρα γιατί δεν ήθελε να μάθω γύρα γιατί τότε δεν ήταν επάγγελμα η γύρα και πήγαινε στο σχολείο και έφυγα από το διάστημα και πήγαινε, είχε σε μια γουρία τη γύρα του. Πήγαινα στη δουλειά και πήγαινα έτσι ένα τυγίδα, δεν με κάτεχα βέβαια. Έβανα μια τσατσάρα εδώ για να μην ακούγεται. Τον είχα δει πως βάνει και τόσο τσατσάρα και βουβαίνε τη γύρα.
1: Ναι.
0: Και άρχισα λοιπόν σιγά σιγά έτσι έτσι μάθαινα. Δεν το ξέρει κανείς. Έμαθα γύρα χωρίς να το ξέρει κανείς. Έτσι. Τα αδέρφια μου έχω το 4 αδέρφια.
1: Και αυτή η μουσική.
0: Και η μουσική. Είναι ο Μίτσος, ο Στέλιος και ο Γιώργης και εγώ μετά.
1: Όλη η οικογένεια ξέρει από μουσική λοιπόν. Εγώ θέλω να κλείσουμε μια ευχή με μια μαντινάδα ίσως δικιά σας, ό,τι θέλετε, ό,τι σας εκφράζει και να κοιτάξετε έτσι τα νέα παιδιά και να δώσετε μια ευχή ή να τους πείτε μια μαντινάδα, ό,τι θέλετε εσείς, ό,τι σας εκφράζει και πιστεύετε ότι πρέπει να τα ακούσουμε.
0: Θα σας πω καλύτερα από μαντινάδα, έχω πολλές μαντινάδες. Εγώ θα τους πω μόνο να μην κοιτάξουν να κάνουν αυτό που έκανα και εγώ, να ξεκινήσουν. Όχι επαγγελματικά, να μην σκέφτονται ότι θα πάρουν τη γέρα να γίνουν επαγγελματίες, γιατί και εγώ δεν πήγαινα να γίνω επαγγελματίες. Ήρθε με έβγαλε ο κόσμος επαγγελματία. Να κοιτάζουν να μαθαίνουν όργανα, να τα έχουν σαν χόμπι και να κάνουν και κάποια δουλειά ή και γράμματα. Μην βασιστούν μόνο στο όργανο, γιατί τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Οι εποχές αλλάξαν και μαζί με τις εποχές αλλάξαν και οι άνθρωποι. Και τα γλένδια και όλα. Αυτή είναι μια συμβουλή που μπορώ να δώσω στα παιδιά, τα νέα παιδιά.
1: Να είστε καλά.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Θα μου την πείτε τη μαντινάδα, αλλά θα μου την πείτε είτε μετά είτε όποτε θέλετε.
0: Εντάξει.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
0: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.

0: Και μια και βρισκόμαστε εδώ στον Άγιο Αντώνη, έχουμε και τον Αντώνη τον Παπαδάκη μαζί μας, λαούτο. Ασχολείσαι δεν ξέρω πόσα χρόνια θα μας πεις, συνθέτης, παίζεις. Και είσαι ένας υπέροχος άνθρωπος από ό,τι βλέπω τουλάχιστον, δεν σε ξέρω καθόλου. Καλώς ήρθες, καλώς σε βρήκα.
1: Καλώς ορίσατε στο χωριό μας, στη μεγάλη μας τιμή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Ναι, πώς τα είπες περίπου, ναι, συμφωνώ.
0: Πόσα χρόνια.
1: Παίζω από τα 9, ξεκίνησα σιγά σιγά να παίζω μαντολίνο. Δεν ήταν η δική μου επιθυμία.
0: Αλλά.
1: Ο μπαμπάς μου το πρότεινε.
0: Άρα,
1: μου
0: λέει, μουσική οικογένεια.
1: Βασικά νομίζω ότι ήταν ένα εκπλήρωτο όνειρο δικό του, το οποίο το εκπλήρωσα εγώ.
0: Ναι, συμβαίνει. Αλλά το αγαπάς.
1: Ναι, το αγαπώ πλέον. Είναι ένας τρόπος να εκφράζω τα συναισθήματά μου. Και ήταν, η μουσική με βοήθησε στο να εκφράσω πολύ νωρίς τα συναισθήματά μου. Ξέρεις, τα συναισθήματα είναι κάτι το οποίο δεν τα αναγνωρίζουμε πολύ εύκολα. Τα ξεχνάμε στην πορεία στη ζωή μας. Οπότε στην εφηβεία που μας πιάνει και η υπερηφάνεια και πεινόμαστε και στον εαυτό μας, νομίζω ότι η μουσική διατέλεσε.
0: Έχεις σπουδάσει ψυχολογία, διατέλεσε πολύ ωραία αυτά τα συναισθήματα.
1: Όχι, αλλά εντάξει, το ψάχνω λιγάκι μόνος μου. Ναι, θεωρώ ότι βοήθησε πολύ η μουσική στο να εκφράσει κανείς τα συναισθήματά του και έτσι κι εγώ. Κατάφερα μέσα από τη μουσική να βγάλω μερικές συνθέσεις, να κάνω τη δικιά μου προσωπική δουλειά.
0: Γράφεις λοιπόν συναισθηματικά τραγούδια.
1: Νομίζω είναι αναπόφευκτο για κάθε συνθέτη. Νομίζω ότι μαζεύει κανείς σαν τη μέλισσα πληροφορίες, ακούσματα, συναισθήματα και κάποια στιγμή γίνεται η έκρηξη και το γεννάς. Ένα μουσικό τραγούδι.
0: Έχεις γεννηθεί εδώ,
1: ναι.
0: Και έχεις ζήσει εδώ.
1: Και εδώ μένω.
0: Και μένεις εδώ.
1: Ναι.
0: Τέλεια. Θέλω λίγο. Εντάξει, δεν θα σε πάω στο χωριό, επειδή η μουσική είναι η τέχνη σου. Ξέρω ότι έχεις σπουδάσει κάτι άλλο. Η μουσική είναι η τέχνη σου και με αυτό πορεύεσαι. Mm-hmm. Και δεν ξέρω αν έχεις όνειρο να την πας παραπέρα.
1: Όπου βγει και όπου με βγάλει, ακολουθώ τη ροή της ζωής. Δεν έχω κάποιο σκοπό. Νιώθω ότι ο σκοπός είναι που ζω. Τα υπόλοιπα. Όπως μας βγάλει πραγματικά.
0: Πέρασες πολύ ωραία πάντως, ποιητικά. Πολύ ωραία.
1: Σε ευχαριστώ. Εντάξει, μου βγαίνει, δεν ξέρω. Ναι, νομίζω ότι όπου μας βγάλει η ζωή και δεν έχω κάποιο σκοπό, απλά.
0: Όνειρο να παίξεις με κάποιον συγκεκριμένο, καλύτερα.
1: Είμαι χαρούμενος. Είμαι χαρούμενος με αυτό που ζω αυτή τη στιγμή. Σήμερα ήταν σπουδαίο. Γιατί θα παίξουμε τον κύριο Μιχάλη τον Τζαγκαράκη. Για μένα είναι μεγάλη μου τιμή, γιατί ένας χωριανός λιράρης δεν είχε τύχει ξανά να ανταμωθούμε μουσικά και τον ευχαριστώ που μας κάνει την τιμή και στο χωριό να συνυπάρξουμε μουσικά σε αυτή την εκπομπή.
0: Εγώ ευχαριστώ που μου κάνετε εσείς την τιμή. Η μουσική είναι μια τέχνη και η κριτική μουσική είναι πραγματικά ένα στοίχημα να συνεχίσει να υπάρχει ποιοτικά και όχι εμπορικά απαραίτητα. Και εύχομαι να πετύχεις αυτό το στοίχημα, το κερδίσεις.
1: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Θα σε απολαύσουμε.
1: Ευχαριστώ.

0: Είμαστε άνθρωποι που δεν χρειάζονται λόγια για να είναι ενωμένοι, να αισθάνονται καλά. Είμαστε άνθρωποι που γινόμαστε πιο δυνατοί έχοντας δίπλα μας καλούς φίλους. Ένας άνθρωπος που τιμά τη λέξη φιλία, και με το παραπάνω μάλιστα, είναι ο επόμενος συνεντευξιαζόμενός μας. Άφησα για το τέλος λοιπόν το λαλίστα το δικηγόρο κύριο Καρτσονάκη Γιώργο, που μας ταξίδεψε με το γλαφυρό του λόγο και μας άγγιξε στην ψυχή με τα γεμάτα αγάπη λόγια του για τον τόπο του και τον καλό του φίλο, τον αείμνηστο Σύφη Κοσόγλου.
1: Έχω τη χαρά και την τιμή να έχω μαζί μου τον κύριο Καρτσονάκη Γιώργο. Είναι από εδώ, κατάγεται από το Σοκαρά, έχει γεννηθεί, έχει μεγαλώσει εδώ. Είστε δικηγόρος, όμως θα μπορούσε κανείς να σας πει και ιστοριοδίφη.
2: Γιατί όχι.
1: Έχετε μεγάλο αρχείο.
2: Ερευνητής,
1: έστω. Έχετε όμως γνώση αυτής της σπουδαίας ιστορίας αυτού του τόπου και έχετε υπάρξει πολύ στενός φίλος του κυρίου Σύφη, που ήταν, τον λέω με το μικρό του όνομα, γιατί είναι ένα πρόσωπο που το γνωρίζουν όλοι και είναι ένα πρόσωπο που έφτασε σε ένα άλλο σημείο το χωριό και την ιστορία του χωριού. Και θέλω να μας μιλήσετε εσείς γι' αυτό.
2: Ναι. Με δεδομένο ότι η ζωή είναι μια συλλογή χιλιάδων στιγμών, θα προσπαθήσω μέσα στα πλαίσια του τηλεοπτικού χρόνου να θυμηθώ μερικές στιγμές για να τις εκφράσω και να το θυμηθώ κιόλας μετά από 10 χρόνια από την εκδημία του. Με τον Σύφη ήμασταν συνομήλικοι. Φοιτήσαμε στο Δημοτικό Σχολείο του Σοκαρά, αργότερα στο Γυμνάσιο του Χάρακα και στο Καπετανάκιο Λύκειο του Ηρακλείου. Μετά χωρίσαμε για λίγο καιρό λόγω των σπουδών. Εκείνος πήγε στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σπούδασε φιλοσοφική και εγώ στη Θεσσαλονίκη. Αργότερα, μετά τις σπουδές μας, συναντηθήκαμε πάλι όταν υπηρετήσαμε μαζί στην Κόρινθο τη στρατιωτική μας θητεία και μετά πάλι ξαναχωρίσαμε όταν μετατεθήκαμε από την Κόρινθο στα σύνορα της ελληνικής επικράτειας, όπου μας είχε μεταθέσει η Χούντα των Συνταγματαρχών ως μη δεχόμενη τας υποδείξης. Με το Σύφη συνεργαστήκαμε από τη δεκαετία του 80 μέχρι και το θάνατό του. Το 1982, που έγραψε το πρώτο του βιβλίο για την θυσία της Πηλιάρας, έτσι θα τη λέμε από τώρα και ύστερα, είναι ο τόπος όπου εκτελέστηκαν 27 μάρτυρες Σοκαριανοί. Το βιβλίο λοιπόν που έγραψε το χρησιμοποιήσαμε για να ζητιανέψουμε τη δαπάνη ανέγερσης του μνημείου της Φτερωτής Νίκης που υπάρχει στην πλατεία των Εθνομαρτύρων του Σοκαρά. Αυτό κόστισε περίπου 1.200.000 δραχμές και όλα τα χρήματα αυτά τα διέθεσαν οι οικογένειες των θυμάτων. Τον επόμενο χρόνο, το 83, ο Σύφης έγραψε άλλο ένα βιβλίο με τα ποίηματα που είχαν δημοσιευθεί μέχρι τότε για τη θυσία του Σοκαρά. Περίπου το 2000 συστήσαμε την Επιτροπή Ιστορίας και Μνήμης, διότι δεν μας άρεσε αυτό που είχε επικρατήσει ως φήμη, ότι δηλαδή οι εκτελεστέντες μάρτυρες της Πηλιάρας εκτελέστηκαν για την ιδεολογία τους.
1: Επειδή μου αναφέρατε πριν λοιπόν για τον ότι θεωρήθηκαν κομμουνιστές και όχι μέλη αντίστασης.
2: Λόγω της κομμουνιστικής ιδεολογίας εκτελέστηκαν από τους Γερμανούς. Αυτό δεν θα μπορούσαμε να το ενεχθούμε, διότι αυτά που γνωρίζαμε από τους γονείς μας, αυτά που γνωρίζαμε από τις συνεντεύξεις αυτών που επέζησαν, αυτά που γνωρίζαμε από τις έρευνες, από τις καταθέσεις, τις ένορκες που είχαμε ανακαλύψει και από διάφορα άλλα στοιχεία, θα τα λέγαμε πρωτογενείς πηγές, αυτό δεν ήταν αλήθεια. Έτσι λοιπόν μπήκαμε σε μία προσπάθεια να ανακαλύψουμε πράγματι ποια ήταν τα αίτια της εκτέλεσης των 27 Σοκαριανών.
1: Και αυτή η προσπάθεια κερδίθηκε.
2: Αυτή η προσπάθεια ευδοκίμησε πολύ γρήγορα, γιατί ο Σύφης είχε ήδη κάνει μια σπουδαία εργασία, είχε πάρει συνεντεύξεις από επισόντες, είχε κάνει έρευνα σε πρωτογενείς πηγές και είχε ήδη ένα πολύ μεγάλο υλικό προκειμένου τελικώς να το συνδυάσουμε με ευγενή άμυλα και να αρχίσουμε να αποδεικνύουμε πλέον με βεβαιότητα και δημόσια ποια ήταν τα αίτια της εκτέλεσης των Σοκαριανών. Το 2012 αρχίσαμε να γράφουμε χωριστά πλέον. Θυμάμαι ορισμένα βιβλία που αναφέρονταν σε προσωπικότητες οι οποίες έδωσαν το στίγμα τους την περίοδο της κατοχής. Είδαμε μέσα στην αίθουσα μερικές φωτογραφίες που αναφέρονταν στον ανταρτογαλόγερο του Σοκαρά, τον Κουκουριτάκη Αγαφάγγελο, ο οποίος διετέλεσε και ηγούμενος της Μονής του Αγίου Γεωργίου Μενοσύφη. Το Δημήτριο Βαλαβάνη ήταν ένας έφεδρος υπολοχαγός της Αντίστασης, ο οποίος συνελήφθη και εκτελέστηκε στην Αγιά. Είδαμε τη φωτογραφία του Σταύρου Ανδρεαδάκη, ο οποίος ήταν έφηβος την περίοδο εκείνη και στον οποίο η ομάδα του Σοκαρά ανέθεσε να μεταφέρει όπλα από το Τζούτζουρα στο Σοκαρά και συνελήφθη στο Μεσοχωριό με προκηρύξεις και όπλα. Έτσι λοιπόν οι Γερμανοί, αφού τον

0: Συνέλαβαν, τον μετέφεραν στην Μύρες, υπέστη πάνδυνα βασανιστήρια και δεν ομολόγησε εκείνους οι οποίοι τον έστειλαν. Οι Γερμανοί όμως τον κατακρεούργησαν, του έκοψαν και τα χέρια και τα πόδια. Τα πόδια μάλιστα βρέθηκαν στα υποδήματα που χρησιμοποιήθηκαν αργότερα από την οικογένειά του, η οποία τα βρήκε εκεί και φυσικά τα παρέλαβε και τον πολτοποίησαν με ερπιστριοφόρο.
1: Μας περιγράφετε απίστευτα γεγονότα και πολύ οδυνηρά και σίγουρα έχουν προκαλέσει πολύ πόνο σε όλες αυτές τις οικογένειες. Δεν ξέρω αν εν τέλει τόσα χρόνια μετά όλος αυτός ο αγώνας...
0: Δεν έχει αναγνωριστεί όλος αυτός ο αγώνας. Θα σας πω όμως γιατί το 2012 θυμάμαι όταν έγραψε ο Σύφης το μνημειώδες έργο τη 17η Αυγούστου ελεηλατήθημεν, εφυλακίστημεν και εδιώχθημεν από τους Γερμανούς, όταν συναντηθήκαμε και μου είπε ότι τέλειωσα το βιβλίο πλέον και θέλω να το εκδώσω, αλλά δεν έχω χρήματα. Ήταν πάρα πολύ στενοχωρημένος εκείνη την ώρα και όταν μου το είπε εμένα, του θυμάμαι, το έχω ξαναπεί και συγκινούμε και αυτή τη στιγμή που το λέω, του έδωσα το χέρι και του είπα, Σύφη, υπάρχει ο εκδότης, υπάρχει χορηγός, εγώ θα το εκδώσω, αλλά υπό ένα όρο, δεν θα το αναφέρεις στο βιβλίο σου. Τότε είδα ένα δάκρυ του στο μαγουλό του. Συγκινήθηκε τότε, αλλά όμως δεν τήρησε την υπόσχεσή του ολικώς. Τελικώς το αφιέρωσε στη μητέρα μου, που ήταν χείρα ενός των εκτελεστέντων των αδελφών ορφανού, και έγραψε και κάποια λόγια μέσα, από τα οποία όσοι γνώριζαν ή όσοι έμαθαν κατάλαβαν ποιος ήταν ο εκδότης.
1: Ο Σύφης όμως έχει κάνει σπουδαίο έργο γενικά για το χωριό.
0: Και ο Σοκαράς τον τίμησε, διότι τον εξέλεξε το 1991 κοινοτικό σύμβουλο και την εποχή εκείνη έγινε η δενδροφύτευση του δάσους που βλέπετε απέναντι και εξ αυτής της εργασίας του δόθηκε το πρώτο βραβείο από τη δασική υπηρεσία. Έγινε και κοινοτάρχης το 1994.
1: Εάν εσείς θέλατε να δώσετε ένα στίγμα ή μία φράση ακόμα καλύτερα για το συγκεκριμένο πρόσωπο ή αν θέλατε να ευχηθείτε κάτι στο μέλλον που να αφορά και να συνδέεται με το Σύφη, τι θα ήταν αυτό?
0: Θα έλεγα ότι ζήλεψε τον ουρανό και ήθελε να πετάξει. Και εμείς πιστεύαμε στη γη τον κόσμο πως θα αλλάξει. Δεν τα κατάφερε, είχε όραμα και όνειρα τα οποία δεν πραγματοποιήθηκαν. Ήταν ένας σπάνιος συνδυασμός πολίτη του κόσμου. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δίδαξε ηθικές αρχές και αξίες, δίδαξε πολιτισμό και ιστορία καθ' υπέρβαση της διδακτέας ύλης στα σχολεία της Κάσου, των Μυρών και του Ηρακλείου, όπου υπηρέτησε, και είχε τόσο πάθος και στο συγγραφικό του έργο και στην καθόλου συμπεριφορά του για τον γενέθλιο τόπο του, το Σοκαρά, ώστε προλογίζοντας ένα από τα 10 βιβλία του, έγραψα, τον ονόμασα ότι είναι εραστής του Σοκαρά. Την ημέρα της εκδημίας του στις 20 του Οκτώβρη του 2014 έδωσα εντολή σε 10 μαθήτριες να κρατούν ένα από τα βιβλία του κάθε μια, να προηγείται της πομπής από την εκκλησία εδώ του Αγίου Αντωνίου μέχρι το κημητήριο, για να τον τιμήσουμε για τα 10 βιβλία που έγραψε για το Σοκαρά. Έγραψε βιβλία τα οποία εκδόθηκαν και εν ζωή, εκδόθηκαν και μετά το θάνατό του. Ευχαριστήσαμε και τότε, γιατί χορηγός των 3 βιβλίων που εκδόθηκαν μετά το θάνατό του Ήταν ο Σταύρος Αρνωτάκης. Ο Σύφης μας αποχαιρέτησε με ένα, μια επιστολή η οποία διαβάστηκε μετά το θάνατό του. Και εκεί έγραφε πως μας αποχαιρετά με αγάπη, ότι ήταν κυρίως ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήθελε να επέρεται ούτε για το έργο του, ούτε για το χαρακτήρα του, και φυσικά άφησε παραγγελιά στην οικογένειά του να συνεχίσει το έργο του, να διαχειριστεί το αρχείο του, και η κόρη του, η διαπρεπής παιδοψυχολόγος η Ελένη, αλλά και η αξιόλογη σύζυγός του η Μαρία, διαχειρίζονται το έργο του, συνεργάζονται μαζί μου. Πράγματι, εγώ έχασα ένα φίλο, έχασα ένα συνεργάτη και ένα συνοδοιπόρο. Τον αναζητώ ακόμα και τώρα, μετά από 10 χρόνια. Ο τόπος αυτός είναι ευλογημένος. Είναι ευλογημένος γιατί έχει ποτιστεί με το αίμα ηρώων. Η πολιτεία μέχρι σήμερα, από το 1982 που αναδείχθηκαν οι ήρωες και οι μάρτυρες, προσπαθούμε και με την περίοδο που ήταν ο Σύφης εν ζωή, να αναγνωριστεί ο Σοκαράς ως μαρτυρικό χωριό. Εμείς λοιπόν, με τα ονόματα των εκτελεστέντων μαρτύρων, τα οποία έχουμε γράψει στις αναθηματικές στήλες που βρίσκονται δίπλα στο άγαλμα της Φτερωτής Νίκης, καλύπτουμε το 14% του συνόλου των κατοίκων, σύμφωνα με την πρόσφατη, για την εποχή εκείνη, πριν και μετά από τις εκτελέσεις της γερμανικής κατοχής εκτελεστέντων. Έτσι, αφού υπερβαίνουμε το 10% λοιπόν, τώρα με τη νέα διοίκηση του Συλλόγου της Ένωσης Θυμάτων Ολοκαυτώματος, με τον πρόεδρό του τον Νίκο τον Μπιμπάκη, έχουμε επανυποβάλει το φάκελο για την αναγνώριση του Σοκαρά. Αυτό, εάν δεν γίνει αποδεκτό, δεν πρόκειται να ξαναζητιανέψουμε την αναγνώριση του Σοκαρά ως μαρτυρικού χωριού, γιατί οι Σοκαριανοί σε όλους τους εθνικούς αγώνες έκαναν το καθήκον τους.
1: Εγώ πάντως βλέπω ότι έχετε καταφέρει πολλά.
0: Ναι, επειδή βλέπω όμως τη φωτογραφία αυτή με το γλέζο στην αίθουσα του σχολείου, σε αυτή την αίθουσα με το Σύφη φοιτήσαμε τα πρώτα χρόνια μας, με την αείμνηστη δασκάλα μας, την Κατερίνη Μαραυγάκη Αλεξάκη. Στην αίθουσα αυτή που ήμασταν συμμαθητές, τη βαφτίσαμε αίθουσα Μαραυγάκη Αλεξάκη Εκατερίνης, διότι έκανε 27 συναπτά χρόνια δασκάλα στο σχολείο του Σοκαρά. Έχουμε ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μας και τη θυμούμαστε με πολύ αγάπη και πολύ και αναμνήσεις.
1: Κύριε Καρτσονάκη, εγώ θα ευχηθώ να συνεχίσετε να αγαπάτε τον τόπο σας, το χωριό σας τόσο έντονα, και να μην σταματήσετε να προσπαθείτε για το καλύτερο για αυτόν εδώ τον τόπο. Με έχετε γεμίσει με συναισθήματα που μου τα μεταφέρατε προφανώς μέσα από τη συγκίνησή σας. Θέλω να ευχηθώ κάθε καλό για αυτή την προσπάθεια, να φτάσει όπου μπορεί καλύτερα και να γίνει πραγματικά, να αναγνωριστεί ο τόπος αυτός ως μαρτυρικό χωριό. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά τα γεγονότα που υπάρχουν στο αρχείο σας, που έχετε προσπαθήσει τόσα χρόνια με το Σύφη, για όλα αυτά που έχετε κάνει. Κάθε καλό, δεν ξέρω τι άλλο να πω.
0: Είναι μεγάλη τιμή μας που μας επισκεφθήκατε. Είναι μεγάλη ευχαρίστησή μας που θα αναδείξετε την ιστορία του χωριού. Ελπίζω ότι θα βρει η Ευήκο Αώτα και στους ανιστόρητους και εκείνους οι οποίοι ασχολούνται με την ιστορία, αλλά και σε όλα τα παιδιά, τη νέα γενιά κυρίως, η οποία αγνοεί αυτή την ιστορία, διότι κάποτε πρέπει αυτή η ιστορία να μπει και στα σχολεία, διότι αν δεν μάθουν πρώτα οι μαθητές μας την ιστορία της εποχής εκείνης, τότε είμαστε καταδικασμένοι, όπως είπε και ένας σοφός, αυτή την ιστορία να την ξαναζήσουμε.

Ο δικός μας Νίκος Καζαντζάκης είχε πει: «Το πιο μεγάλο ταξίδι μας το κάνουμε μέσα στην ψυχή μας. Για να είναι κανείς ευτυχισμένος σε αυτόν τον κόσμο, πρέπει να φροντίσει να παραλύσουν κάποιες πλευρές της ψυχής του και κάποιες άλλες να μεγεθυνθούν. Όλα αξίζουν τον κόπο, αν η ψυχή δεν είναι μικρή. Αν οι ψυχές μας μεγαλώνουν μέρα με τη μέρα, αν μεγαλώνει η ενσυναίσθηση, αν μαθαίνεις να εκτιμάς αλλιώς τις αξίες και τους ανθρώπους γύρω σου, αν θυμάσαι από πού ξεκίνησες, από πού κατάγεσαι, ποιοι σου έδωσαν όλα όσα έχεις, πώς έχτισες με κόπο όλα όσα είσαι, αν κάνεις τα πάντα με σεβασμό και αγάπη, τότε η ψυχή σου μετριέται αλλιώς. Σαν σώμα, ο κάθε ένας είναι μόνος. Σαν ψυχή, ποτέ. Να δίνεται ψυχή. Αυτό μας έχει μείνει».

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Σάββατο 10 Οκτωβρίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Στα Χανιά βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να συμμετάσχει ως κεντρικός ομιλητής σε ειδική τιμητική εκδήλωση αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του διεθνούς κύρους, οικονομολόγου και τραπεζίτη Μίνωα Ζωμπανάκη. Την ίδια ώρα, στο επίκεντρο της πολιτικής επικαιρότητας βρίσκεται η αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης με βασικά ζητήματα την αυτοδυναμία, την άνοδο των τιμών των καυσίμων και την ακρίβεια. Οι πολιτικές δυνάμεις διασταυρώνουν τα ξύφη τους, καθώς η οικονομική πίεση στα νοικοκυριά παραμένει στο προσκήνιο. Στα Χανιά βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο ίδιος θα παρευρεθεί και θα μιλήσει σε εκδήλωση που διοργανώνει ο Φιλολογικός Σύλλογος Χανίων Ο Χρυσόστομος προς τιμήν του Μίνου Ζωμπανάκη. Η εκδήλωση γίνεται στο πλαίσιο των δράσεων, τιμώντας τα Χανιά και τους ανθρώπους τους. Ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης παρουσίασε το συνολικό πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής σε εκτενή συνέντευξη.

0: εφόλης της ύλης. Μάλιστα, αναφέρθηκε και στην εξωτερική πολιτική και τις διεθνείς συμμαχίες της Ελλάδας, στη δημοσιονομική στρατηγική και στα μέτρα κατά της ακρίβειας. Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν στο τέλος της τετραετίας, το 2027, με στόχο την αυτοδυναμία.
1: Θεωρώ ότι μπορούμε να το καταφέρουμε, γιατί στις εκλογές οι πολίτες συγκρίνουν πραγματικές χειροπιαστές εναλλακτικές. Το να πας από το 30-31 στο 35-36-37, όσο είναι τέλος πάντων, είναι πολύ πιο εφικτό σε σχέση με όλα αυτά τα οποία ακούμε από την αντιπολίτευση.
2: Το ΠΑΣΟΚ, όσο πιο γρήγορα και δημοσκοπικά φανεί ότι είναι δεύτερο,
3: τι θα γίνει?
2: Θα διευρυνθούν οι πιθανότητες πράγματι να ετηθεί η Νέα Δημοκρατία. Εμείς δεν λέμε ότι είναι εύκολο να ετηθεί η Νέα Δημοκρατία. Προσέξτε. Λέμε ότι είναι ένας δύσκολος
3: δηλαδή,
2: αγώνας.
3: Δηλαδή, αν φανεί στις δημοσκοπήσεις ότι
2: γιατί,
3: είναι δεύτερο,
2: επειδή όμως, μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς πιστεύουμε ότι μπορούμε και στην πρώτη κάλπη να είμαστε πρώτοι και αγωνιζόμαστε γι' αυτό. Ας πούμε ότι στην πρώτη κάλπη είναι για λίγο πρώτη Νέα Δημοκρατία.
3: Ναι.
2: Με ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ απέναντί της, στη δεύτερη κάλπη θα συντριβεί.
4: Εμάς ο στόχος μας δεν είναι η δεύτερη θέση. Ο στόχος μας είναι να υπάρξει η πολιτική ανατροπή.
5: Σε αυτές τις εκλογές.
4: Η πολιτική ανατροπή. Είτε στις πρώτες εκλογές. Είτε στις πρώτες εκλογές. Είτε σε συνθήκη παραληπτικών εκλογών. Με ένα ρευστό πολιτικό τοπίο. Όπου είμαστε εν αναμονή ανακατατάξεων στην δεξιά πολυκατοικία. Πράγματι, μπορεί να υπάρξει η συνθήκη εκείνη που θα οδηγήσει σε μια μεγάλη πολιτική ανατροπή.
0: Με το χειμώνα να είναι πρώτων πυλών και με το υψηλής προτεραιότητας ζήτημα για τα νοικοκυριά και την κυβέρνηση την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, τα κόμματα της αντιπολίτευσης πέφτουν να παρέμβουν αναζητώντας πολιτικό λόγο πιστικό για τους πολίτες.
6: Όποιος τάζει τα πάντα στους πάντες είναι ύποπτος τέλεσης αδικήματος του λαϊκισμού και της εξαπάτησης των πολιτών. Αυτά εδώ τα δύο κόμματα είναι παράγοντας όχι ανασφάλειας, καταστροφής της ελληνικής οικονομίας.
7: Οι ειδικοί φόροι κατανάλωση τα κάψαν που δεν μειώνονται, αλλά πετάτε επιστολές στις Βρυξέλλες για να πάρετε την άδεια της κυρίας Φοντελά για να κάνετε μια λύση, η οποία άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης την έχουν κάνει πράξη, δεν είναι λύσεις.
8: Εμείς ερχόμαστε με συγκεκριμένες λύσεις απέναντι στα προβλήματα που σήμερα αντιμετωπίζονται με φιλοδορήματα. Περιμένουμε να δούμε και τι φιλοδόρημα θα δώσει η κυβέρνηση.
0: Σε τροχιά λειτουργίας μπαίνει νέα δομή μεταναστών στους αθανάτους Ηρακλείου, καθώς οι πολεοδομικές διαδικασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν το επόμενο διάστημα. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Νότια Κρήτη, με 56 άτομα να φτάνουν στην Ιεράπετρα, νέες αφίξεις στην περιοχή του Κερατόκαμπου και του Βαχουδιανού Ξερόκαμπου, αλλά και τον εντοπισμό βάρκας με τρεις μετανάστες νοτιοδυτικά της Γάφδου.
9: Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη λειτουργία της νέας δομής μεταναστών στους αθανάτους Ηρακλείου, με τις διαδικασίες να προχωρούν και τις πολεοδομικές εκκρεμότητες να αναμένεται να διευθετηθούν το επόμενο διάστημα, ανοίγοντας το δρόμο για την έναρξη λειτουργίας της.
10: Στο Ηράκλειο έχει χωροθετηθεί η δομή στους αθανάτους. Υπήρχαν κάποια θέματα πολεοδομικά ως προς τις εργασίες, τα οποία ολοκληρώνονται, οπότε και αυτή η δομή σύντομα θα είναι έτοιμη. Αλλά αυτή τη στιγμή εξυπηρετείται και το Ηράκλειο με μια μικρότερη που δεν κάνει. Πρέπει να γίνει η συγκεκριμένη, αλλά και η Αγιά λειτουργεί κανονικά. Και παράλληλα δουλεύουμε με τις τέσσερις άλλες χώρες, την Ολλανδία, τη Δανία, την Αυστρία και τη Γερμανία, τη δημιουργία κέντρου επιστροφής στην Αφρική.
9: Την ίδια ώρα οι μεταναστευτικές ροές προς την Νότια Κρήτη συνεχίζονται, με τις νέες αφίξεις να καταγράφονται σε διαφορετικά σημεία του νησιού. Νέα άφιξη μεταναστών σημειώθηκε σε παραλία μεταξύ του Κερατόκαμπου και του Βραχουδιανού Ξερόκαμπου στα νότια του Ηρακλείου. Παράλληλα, 56 μετανάστες έφτασαν το μεσημέρι του Σαββάτου στην παραλία Λινάκη της Ιεράπετρας, ενώ βάρκα στην οποία επέβαιραν 43 μετανάστες εντοπίστηκε νοτιοδυτικά της Γάβδου.
11: Είχαμε 38 περιστατικά το Σεπτέμβριο του 2025 και 1891 άτομα να φτάνουν στην Κρήτη. Ο Σεπτέμβριος τώρα του 2026 έχουμε 2.518 άτομα να φτάνουν στην Κρήτη και 54 περιστατικά. Βλέπουμε περίπου να έχουν φτάσει αυτή τη στιγμή στην Κρήτη περισσότερα, 620 άτομα περισσότερα σε σχέση με τον προηγούμενο Σεπτέμβριο του 2025.
3: Mm-hmm.
11: Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι αυξάνονται οι ροές όλο και περισσότερο.
9: Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η διαχείριση του μεταναστευτικού παραμένει στο επίκεντρο, με την κυβέρνηση να προωθεί παράλληλα νέες πρωτοβουλίες για τις επιστροφές μεταναστών.
10: Μέχρι το τέλος του χρόνου, όπως είχα πει και στην εκπομπή σας, ήταν από τις πρώτες τότε αναφορές που είχαμε κάνει, δηλαδή υπολογίζουμε μετά τα Χριστούγεννα να είμαστε σε θέση να υπογράψουμε την πρώτη συμφωνία με χώρα της Αφρικής.

όπου θα μπορούμε μάλιστα να στέλνουμε εκεί πέρα μετανάστες που απορρίπτεται το άσυλό τους. Άρα μέσα στο 2027 κύριε, η δημιουργία κέντρων επιστροφής θα είναι πραγματικότητα. Έχουμε χαμηλές ροές συγκριτικά με τις άλλες χρονιές και η Ευρώπη ιστορικά. Έχουμε έναν διάδρομο ανησυχητικό που είναι ο διάδρομος Λιβύης Κρήτης, αλλά ελεγχόμενος, όμως εκεί πέρα οπωσδήποτε θα δουλέψουμε ακόμα περισσότερο για να μπορέσουμε να έχουμε

0: συναδελφοί τους. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από έρευνα των αστυνομικών του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ιεράπετρας, οι οποίοι κατάφεραν να εξιχνιάσουν 6 περιπτώσεις απάτης, 5 στο Λασίθι και 1 στη Βιωτία, ενώ προχώρησαν στη σύλληψη ενός 60χρονου, ο οποίος φέρεται να είχε αναλάβει το ρόλο του εισπράκτορα. Σύμφωνα με την αστυνομία, η δράση της εγκληματικής ομάδας εκτείνεται από την 1η Μαΐου έως τις 8 Οκτωβρίου 2026, με τα μέλη της να προσεγγίζουν τηλεφωνικά τα υποψήφια θύματα τους, επιχειρώντας να τους προκαλέσουν φόβο και πανικό. Στους 1.064 ανέρχονται οι νέοι αγρότες που εγκρίθηκαν στο πρόγραμμα 2024-2025, ενώ περίπου 220 έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ένσταση. Την ανάγκη ουσιαστικής στήριξης του πρωτογενούς τομέα και των νέων αγροτών, τονίσε ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Κρήτης, Σταύρος Τζεδάκης.
1: Οριστικά αποτελέσματα για το πρόγραμμα των νέων αγροτών της περίοδου 2024-2025 με 1.064 υποψηφίους να εγκρίνονται, ενώ περίπου 220 απορρίφθηκαν και έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν ένσταση εντός 20 ημερών. Την ανάγκη ουσιαστικής στήριξης των νέων αγροτών υπογραμμίζει ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κρήτης, Σταύρος Τζεδάκης.
2: Που έχουμε 1.064 νέους αγρότες οι οποίοι εγκρίθηκαν από το πρόγραμμα που υπέβαλαν τις το 2024-2025. Υπάρχουν και οι απορριφθέντες, είναι γύρω στα 220 άτομα, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση για 20 μέρες από χθες μέχρι και 20 μέρες. Να τους ευχηθούμε συγχαρητήρια, καλή δύναμη στο δύσκολο αυτό αγώνα που έχουν μπροστά τους. Παίρνουν ένα πριν πρώτη εγκατάσταση προκειμένου να ξεκινήσουν να είναι νέοι αγρότες, να κάνουν τις υποδομές τους.
1: Όπως επισημαίνει, το αυξημένο κόστος παραγωγής, οι ιδιαιτερότητες της νησιωτικότητας και της ορεινότητας, η κλιματική αλλαγή δημιουργούν σημαντικές δυσκολίες για τον πρωτογενή τομέα. Παράλληλα, τονίζει την ανάγκη για ανθεκτικές υποδομές και βιώσιμες καλλιέργειες που θα προστατεύουν την παραγωγή από τα ακραία καιρικά φαινόμενα.
2: Είναι πάρα πολύ σημαντικό να στηριχτούν οι νέοι αγρότες και οι νέοι αγρότες αυτού του προγράμματος αλλά και των προηγούμενων προγραμμάτων, γιατί βλέπουμε τη δυσκολία που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας με το υπαυξημένο κόστος παραγωγής λόγω της νησιωτικότητας της ορεινότητας, τον κατακαιρματισμένο κύρο, τα προβλήματα της κλιματικής αλλαγής, τα οποία δημιουργούν μεγάλα προβλήματα. Άρα αυτό είναι μια αρχή, αλλά γενικώς η πολιτεία πρέπει να στηρίξει τον πρωτογενή τομέα, να κάνουμε ανθεκτικές υποδομές, ανθεκτικές καλλιέργειες, προκειμένου η παραγωγή μας να είναι βιώσιμη. Είδαμε τα προβλήματα των προηγούμενων ημερών με τις καιρικές συνθήκες και τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Άρα χρειάζεται ανθεκτικές υποδομές, βιωσιμότητα στον πρωτογενή τομέα.
1: Όπως επισημαίνει, η στήριξη των νέων αγροτών αποτελεί βασική προϋπόθεση για ένα βιώσιμο μέλλον στον πρωτογενή τομέα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνει και στην ενίσχυση των υπηρεσιών στην Ήπεθρο, όπως η υγεία, η εκπαίδευση και η προσχολική αγωγή, ώστε οι νέοι να μπορούν να εγκατασταθούν στην περιφέρεια και να δημιουργήσουν οικογένεια.
2: Και βέβαια, εκτός τη βιωσιμότητα στην καλλιέργεια και στο χωράφι και στο υπόστεγο για τους κτηνοτρόφους, χρειάζεται μια σειρά πολιτικών επιλογών και στήριξης που έχουν να κάνουν με υποδομές και υπηρεσίες για τον νέο αγρότη. Δηλαδή, ο νέος αγρότης που θέλει να εγκατασταθεί στην Ήπεθρο, σε ένα ορεινό δήμο, πρέπει να έχει όλες εκείνες τις υπηρεσίες που σημαίνει καλή υγεία, καλή παιδεία, δομές προσχολικής αγωγής, όλες εκείνες τις υπηρεσίες προκειμένου να μπορεί να κάνει οικογένεια. Άρα, λοιπόν, να στηρίξουμε τον πρωτεΐνη τομέα, να στηρίξουμε τους νέους αγρότες. Υπάρχουν σύγχρονα παραγωγικά συστήματα, έχουμε ποιοτικά προϊόντα. Είναι σημαντικό όμως να στηριχτούν για να μπορέσουν και στη συνέχεια να έχουν μια βιωσιμότητα.
0: Νέα μέτρα οικονομικής στήριξης των επαγγελματιών αλλιεών προανήγγειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς με τις σχετικές αναγνώσεις να αναμένονται την επόμενη εβδομάδα. Στο τραπέζι βρίσκονται και η νέα αύξηση της επιδότησης για το αλλιευτικό πετρέλαιο, την ώρα που οι επαγγελματίες του κλάδου συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, διαμαρτυρώμενοι για το υψηλό κόστος των καυσίμων. Οι δηλώσεις του Υπουργού έρχονται λίγες ώρες πριν από την προγραμματισμένη κινητοποίηση των αλλιεών στο λιμάνι του Ηρακλείου αύριο Κυριακή, με τους επαγγελματίες της παράκτειας αλλιείας να επιμένουν ότι μέχρι σήμερα κυβερνητικές παρεμβάσεις δεν καλύπτουν τα μικρά σκάφη που χρησιμοποιούν πετρέλαιο κίνησης. Όπως εξήγησαν, η νέα ενίσχυση θα πρέπει να είναι συγκεκριμένη και κοστολογημένη, ενώ οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν σε συνεργασία με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.

0: Η οδική ασφάλεια στο Ηράκλειο παρουσιάζει σημαντική βελτίωση με την αυξημένη χρήση κράνους και ζώνης ασφαλείας να συνοδεύεται από λιγότερα θανατηφόρα τροχαία. Την ίδια στιγμή όμως το κυκλοφοριακό και η παράνομη στάθμευση παραμένουν ανοιχτά μέτωπα για την πόλη.
1: Σημαντική βελτίωση στην οδική ασφάλεια καταγράφεται στο Ηράκλειο με περισσότερους οδηγούς να χρησιμοποιούν κράνος και ζώνη ασφαλείας, αλλά και με αισθητή μείωση των θανατηφόρων τροχαίων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της τροχαίας Ηρακλείου, η χρήση κράνους ξεπερνά πλέον το 92%, ενώ η χρήση ζώνης ασφαλείας έχει αυξηθεί από το 46% το 2021 στο 84% σήμερα.
2: Υπάρχει αρκετή συμμόρφωση τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο. Θα πρέπει να πούμε από έρευνες που έχουν γίνει τρεις τον αριθμό έρευνες με δείγμα 500 ατόμων σε κάθε σημείο, σε 10 διαφορετικά σημεία στην πόλη του Ηρακλείου. Σε όλα τα προάστια έχει καταγραφεί ότι η χρήση του προστατευτικού κράνους στο Ηράκλειο ξεπερνάει πλέον το ποσοστό του 92%. Η χρήση της ζώνης ασφαλείας από εκεί που το 2021 στην πρώτη έρευνα είχε καταγραφεί σε ένα ποσοστό της τάξης 46%, έχει φτάσει πλέον σε ένα ποσοστό η χρήση προστατευτικής ζώνης μέσα στο όχημα της τάξης του 84%. Η όλη αυτή συμμόρφωση έχει επιφέρει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο.
1: Την ίδια ώρα οι θάνατοι στην άσφαλτο έχουν μειωθεί σημαντικά. Από τους 15 με 16 νεκρούς ετησίως την περίοδο 2015 με 2020, ο αριθμός έχει περιοριστεί τα τελευταία χρόνια στους 6 με 7. Καθοριστικό ρόλο έχουν οι εντατικοί τροχονομικοί έλεγχοι με έμφαση το αλκοόλ, την υπερβολική ταχύτητα και την χρήση κινητού κατά την οδήγηση.
2: Πρέπει να πούμε ότι η φετινή χρονιά, με βάση τα στατιστικά στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, κινείται πάνω κάτω όπως την περσινή χρονιά. Και να σημειώσουμε εδώ ότι η περσινή χρονιά, το 2025, η περιφέρεια Κρήτης ήταν η πρώτη περιφέρεια στην Ελλάδα με τη μεγαλύτερη μείωση στα θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα. Μείωση που έφτασε στο 37%. Η φετινή χρονιά μας βρίσκει να είμαστε στα ίδια επίπεδα, με λίγο μια μικρή αύξηση από την περσινή, αλλά με πολύ μεγαλύτερη μείωση συγκριτικά με το 2024. Σκεφτείτε ότι την πενταετία 2015 με 2020, κάθε χρόνο στη δικιά μας υπηρεσία, στο τμήμα τροχαίας Ηρακλείου και στη δικιά μας εδαφική αρμοδιότητα, ο αριθμός των ατόμων που έχαναν τη ζωή τους σε τροχαία δυστυχήματα ήταν 15 με 16 κάθε χρόνο. Τα τελευταία χρόνια ο αριθμός αυτός έχει πέσει στα 6, 7, είχαμε και χρονιά με 5 θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα. Η μείωση είναι πάρα πολύ μεγάλη.
1: Ωστόσο, το κυκλοφοριακό και η παράνομη στάθμευση εξακολουθούν να ταλαιπωρούν την πόλη, με την τροχαία και την δημοτική αστυνομία να εντείνουν τους ελέγχους.
2: Ακριβώς, το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην πόλη του Ηρακλείου είναι πάρα πολύ μεγάλο, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν και πάρα πολλοί χώροι στάθμευσης. Γι' αυτό το λόγο και σε συνεργασία με τη δημοτική αστυνομία υπάρχουν καθημερινά κλιμάκια στην πόλη του Ηρακλείου. Τώρα βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι και η δημοτική αστυνομία έχει αυξηθεί σε αριθμό, αλλά υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα αστυνόμευσης στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου. Και όπου διαπιστωθεί στάθμευση σε ένα σημείο που παρεμποδίζει την κυκλοφορία, καλείται και ο γερανός να σηκώσει τα οχήματα από το σημείο που θα διαπιστωθεί αυτή η παράνομη στάθμευση.
0: Ο νομπελίστας γενετιστής Βαν ντε Πέμπο επισκέφθηκε το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, εκφράζοντας το θαυμασμό του για το σημαντικό επιστημονικό έργο που επιτελείται στο Ίδρυμα. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του για τη διάλεξη Φώτης Καφάτος 2026, αναφέρθηκε στη συμβολή της μελέτης του DNA, τον Νεάτερνταλ, στην κατανόηση της ανθρώπινης εξέλιξης, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικής διεθνούς διάκρισης για την έρευνα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.
3: Το θαυμασμό του για το επιστημονικό έργο που επιτελείται στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας εξέφρασε ο Σουηδός γενετιστής Βαν ντε Πέμπο, ο οποίος τιμήθηκε με τον Νόμπελ Ιατρικής το 2022. Κατά την επίσκεψή του στο ΙΤΕ, εμφανίστηκε ιδιαίτερα θετικός στο ενδεχόμενο να προκύψει στο μέλλον μια αντίστοιχη διεθνής διάκριση από την ερευνητική δραστηριότητα του Ιδρύματος. Ο Βαν ντε Πέμπο βρίσκεται στην Κρήτη με αφορμή τη διάλεξη Φώτης Καφάτος 2026, στο πλαίσιο της οποίας παρουσιάζει πώς η μελέτη των DNA των Νεάτερνταλ συμβάλλει στην κατανόηση της ανθρώπινης εξέλιξης.
4: Στα πλαίσια της διημερίδας αυτής του ΙΤΕ, έχουμε την ευκαιρία να έχουμε μαζί μας και τον νομπελίστα της φυσιολογίας, πήρε το βραβείο Νόμπελ το 2022.

0: Μια εξέχουσα προσωπικότητα που άνοιξε το δρόμο σε έρευνα που έχει σχέση με το γονιδίωμα εδώ και πολλά χρόνια και βρίσκεται και αυτός εδώ και για τη διημερίδα αλλά παράλληλα για μια ειδική εκδήλωση η οποία γίνεται από τον Ευρωπαϊκό, το European Molecular Biology Organization, το EMBO και το οποίο έχει καθιερώσει την διάλεξη Φώτης Καφάτος. Όπως γνωρίζουμε όλοι μας, ο Φώτης Καφάτος ήταν μια εμβληματική προσωπικότητα η οποία είχε καθοριστικό ρόλο όχι μόνο στην ίδρυση του ΙΤΕ και στην επιτυχή διαδρομή του όλα αυτά τα χρόνια ως τον πρώτο διευθυντή του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιολογιοτεχνολογίας, αλλά ένας εξαίρετος επιστήμονας διαναγνωρισμένος διεθνώς.
1: Έχουμε ιδιαίτερη χαρά να φιλοξενούμε τον νομπελίστα Σβάντε Πάιμπο. Είναι ιδιαίτερα γνωστός για τις εργασίες του στην ανθρώπινη εξέλιξη και ειδικά στα είδη τα οποία προϋπήρχαν των ανθρώπων. Είναι μια ιδιαίτερα καλή συγκυρία για μας ότι ξεκινάει και η μονάδα του αρχαίου DNA, ενισχύθηκε πάρα πολύ σημαντικά με την έλευση της Ειρήνης Κουρτανιώτη, μιας νέας ερευνήτριας με παγκόσμιες προδιαγραφές και πιστεύουμε ότι θα δώσει σημαντική όθηση στην έρευνά μας στο ΙΤΕ. Η γενετική απόσταση του DNA του ανθρώπου από τον Άντερλαντ είναι πάρα πολύ σημαντική, καθοριστική ακόμα και για την ανθρώπινη υγεία. Το ζήσαμε στην περίοδο του COVID. Οι άνθρωποι που ήταν πιο κοντά στους Netherlands από την Αφρική είχαν περισσότερες πιθανότητες να έχουν πρόβλημα από το COVID σε σχέση με, άλλους ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν τόσο κοντινή γενετική απόσταση. Άρα είναι πολύ σημαντικές αυτές οι μελέτες και για την ανθρώπινη υγεία. Υπάρχουν πολλά γονίδια λοιπόν από τους Netherlands τα οποία μπορούν να βοηθήσουν την ανθρώπινη υγεία, την ικανότητα, την αναπαραγωγή, την αντοχή σε ασθένειες, την αντοχή σε εξωτερικούς παράγοντες, αλλά και άλλοι αλληλόμορφοι στα πλαίσια της γενετικής παραλλακτικότητας, οι οποίοι μπορεί να κάνουν ζημιά και να έχουν πολύ αρνητικές επιπτώσεις.
2: Η φετινή διάλεξη πραγματοποιείται με τη συνδιοργάνωση του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ και του Ευρωπαϊκού Εργαστηρίου Μοριακής Βιολογίας στο πλαίσιο της 15ης Επιστημονικής Διημερίδας του ΙΤΕ με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης.
0: Είναι μεγάλη μας χαρά σήμερα που έχουμε δύο μεγάλες εκδηλώσεις οι οποίες συμβαίνουν στο ΙΤΕ αυτό το Σαββατοκύριακο. Πρώτα ξεκινήσαμε με το retreat του ΙΤΕ, το οποίο γίνεται κάθε δύο χρόνια. Πριν από δύο χρόνια ήταν στην Ολυμπία, τώρα είναι εδώ και έχουμε την ευκαιρία ερευνητές και μέλη όλων των Ινστιτούτων από όλη την Ελλάδα να έρθουν στο Ηράκλειο να μοιραστούν τα ερευνητικά τους αποτελέσματα και να γνωριστούν και να αναπτύξουν νέες συνεργασίες.
3: Αίσιο τέλος είχε η υπόθεση του 65χρονου Γερμανού, ο οποίος είχε προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στην οικογένειά του, η οποία είχε χάσει τα ίχνη του από τις 27 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 65χρονος βρίσκεται στο νησί και είναι καλά στην υγεία του, ενώ όπως αποδείχθηκε η πολυήμερη απουσία επικοινωνίας με τους συγγενείς του οφειλόταν σε πρόβλημα που αντιμετώπιζε με το κινητό του τηλέφωνο. Ο Γερμανός είχε βρεθεί στη Γεωργιούπολη του Δήμου από Κορώνου στα Χανιά και σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι στιγμής γνώριζε η οικογένειά του στις 27 Σεπτεμβρίου ότι επρόκειται να μετακινηθεί προς την Ανατολική Κρήτη. Ωστόσο από εκείνη την ημέρα οι συγγενείς του δεν είχαν νέα του με αποτέλεσμα να εκφράσουν δημόσια την ανησυχία τους και να απευθυνθούν στις αρχές. Για τα ακραία ύψη βροχής, την βλάβη στο θυρόφραγμα, την πορεία αποστράγγισης του οροπεδίου και τις προοπτικές υδροδότησης, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο πρόεδρος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, Θοδωρής Νίνος. Ο ίδιος, αναφερόμενος στις καταγγελίες κατοίκων και παραγωγών, τόνισε ότι η λειτουργία του μηχανισμού αποστράγγισης ενδέχεται να επηρεάσει την έκταση των ζημιών και παραδέχτηκε ότι υπήρξε αστοχία, καθώς δεν άνοιξε το θυρόφραγμα, εκτιμώντας πάντως πως ακόμα και αν δεν υπήρχε η βλάβη, η έκταση του πλημμυρικού φαινομένου δεν θα είχε διαφοροποιηθεί ουσιαστικά.
4: Για τα ακραία ύψη βροχής, στη βλάβη, στο θυρόφραγμα, την πορεία αποστράγγισης του οροπεδίου και τις προοπτικές υδροδότησης, μίλησε στο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα και στον Σωτήρη Μεταξά, ο πρόεδρος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, Θοδωρής Νίνος.
5: Υπήρξε αστοχία, δεν άνοιξε το θυρόφραγμα, υπήρξε μια συνεννόηση την Πέμπτη το απόγευμα με τον Δήμαρχο Οροπεδίου Λαστίου και αποφασίσαμε να ανοίξει το θυρόφραγμα με τα δεδομένα που είχαμε τη στιγμή εκείνη. Μετέβη το αρμόδιο και εξειδικευμένο προσωπικό να κάνει να

0: να νυψώσει το θυρόφραγμα και διαπίστωσε ότι είχε υποστεί βλάβη. Το ΜΕΝ προσωπικό ενημέρωσε τη διοίκηση και τον υπεύθυνο διαχείρισης των έργων από Σελέμη ότι υπήρξε κάποια προσπάθεια προγενέστερη, άρα προκλήθηκε κάποια βλάβη.
1: Ο ίδιος εξήγησε τι συνέβη με το θυρόφραγμα στο οροπέδιο Λασιθίου. Εκτίμησε ότι η υποχώρηση των υδάτων θα χρειαστεί τουλάχιστον 5 με 6 ημέρες και προειδοποίησε για ολική καταστροφή της αγροτικής παραγωγής.
0: Δύο που μετέβησαν για να το ανυψώσουν ήταν ο ένας εκ των δύο που το συντήρησε και υπογράφηκε τη συντήρηση. Οπότε εκεί είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δούμε. Πώς ένα τμήμα της υποδομής, το οποίο ήταν συντηρημένο πριν ένα μήνα, δεν λειτουργήσε και υπήρχε αστοχία σε συγκεκριμένο σημείο.
1: Μάλιστα υπογράμμισε ότι το ύψος των βροχοπτώσεων που καταγράφηκαν στην περιοχή ήταν πρωτοφανές για την τελευταία 25ετία, επισημένοντας παράλληλα ότι παρά την αστοχία στο θυρόφραγμα, η έκταση του πλημμυρικού φαινομένου δεν θα είχε διαφοροποιηθεί ουσιαστικά.
0: Στους ορεινούς όγκους του οροπεδίου και ιδιαίτερα στο οροπέδιο ήταν τόσο ψηλά, υπερέβησαν σε κάποιες περιοχές και τα 850-900 χιλιοστά βροχής. Στο Τζερμιάδο, το οποίο νομίζω ότι είναι και ανοιχτό, μπορεί να το δει οποιοδήποτε, τα ύψη βροχής που καταγράφησαν υπερέβησαν τα 560-570 χιλιοστά. Ως εκ τούτου, μέσα σε ένα τετραήμερο που κράτησε αυτή η κακοκαιρία, ο όγκος του νερού που έπεσε στην ευρύτερη περιοχή ανέρχεται σε περισσότερα από 60-70 εκατομμύρια κυβικά νερού.
1: Απαντώντας στο ερώτημα εάν το άνοιγμα του θυροφράγματος θα μπορούσε να περιορίσει τη ζημιά στον κάμπο, ο πρόεδρος του ΑΚ τόνισε ότι δεν θα άλλαζε πρακτικά τίποτα.
0: Θα είχαμε ακριβώς την ίδια εικόνα. Ακριβώς την ίδια εικόνα που έχουμε και σήμερα. Η μόνη μεταβολή την οποία θα μπορέσουμε να πετύχουμε είναι όταν υποχωρήσει η στάθμη του νερού, που ακόμα υπερχειλίζει από το θυρόφραγμα, για να καταλάβει ο κόσμος τη λειτουργία αυτού του θυροφράγματος. Όταν το ανυψώνουμε, αποχετεύει νωρίτερα από την υπερχείλισή του νερό προς το χώνο, στο οποίο είναι περίπου 1 εκατομμύριο κυβικά την ημέρα. Αυτή είναι η εισφορά στην αποχέτευση των ομβρίων υδάτων του οροπεδίου της καταβόθρας του χώνου. Όταν μένει κλειστό, ανεβαίνει το νερό σε ένα υψόμετρο 810,60 εκατοστά απόλυτο υψόμετρο και μετά υπερχυλίζει από το θυρόφραγμα και πηγαίνει πάλι προς το χώνο.
2: Το δρόμο για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά από τις 15 Οκτωβρίου ανοίγει η τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή με τα νοικοκυριά να αναμένουν τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για το ύψος αυτής μία ημέρα νωρίτερα στις 14 του μήνα. Σύμφωνα πάντως με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, η παρέμβαση θα είναι διπλή. Αφενός στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στην Αγγλία, αφετέρου στην αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προκειμένου να περιοριστεί η επιβάρυνση των καταναλωτών από το αυξημένο ενεργειακό κόστος.
1: Ανάσα για χιλιάδες νοικοκυριά, καθώς ανοίγει ο δρόμος για φθηνότερο πετρέλαιο θέρμανσης με την επιδότηση να περνά απευθείας στην τελική τιμή για τον καταναλωτή. Οι ανακοινώσεις για το επίδομα θέρμανσης αναμένονται με αυξημένα εισοδηματικά κριτήρια και ενισχυμένα ποσά για τους δικαιούχους.
3: Τις επόμενες ημέρες αναμένονται η εξειδίκευση των μέτρων για το επίδομα θέρμανσης για τους πολίτες. Να τονίσουμε ότι το συγκεκριμένο επίδομα την περσινή περίοδο το έλαβαν περίπου 868.000 πολίτες, οπότε καταλαβαίνουμε την σημαντικότητα του μέτρου καθώς αφορά πάρα πολύ κόσμο.
1: Όπως τονίζεται, ένα λάθος στην αίτηση μπορεί να κοστίσει το επίδομα. Ο αριθμός παροχής ρεύματος στο ΜΑΗ-θέρμανση πρέπει να αντιστοιχεί στην κύρια κατοικία. Στο παραστατικό αγοράς πετρελαίου πρέπει να αναγράφονται σωστά το αφημί και ο αριθμός παροχής, ενώ απαραίτητος είναι και ο σωστά δηλωμένος τραπεζικός λογαριασμός.
3: Τα κριτήρια τα οποία πέρυσι καθόριζαν αν κάποιος δικαιούταν το συγκεκριμένο επίδομα ήταν εισοδηματικά, δηλαδή κάποιος άγαμος να ήταν στις 16.000 ευρώ το εισόδημά του, ενώ τα ζευγάρια στις 24.000 ευρώ το εισόδημά τους με 5.000 ευρώ προσάυξη για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Τα συγκεκριμένα κριτήρια, όπως ανακοινώθηκε, θα είναι αυξημένα και περιμένουμε τις επόμενες ημέρες να δούμε πόσο

0: αυξημένα θα είναι, καθώς και το ποσό που θα λάβει το κάθε νοικοκυριό, και αυτό αναμένεται να είναι αυξημένο. Οι πολίτες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την υποβολή της αίτησης, καθώς απαιτούνται μια σειρά από ενέργειες τις οποίες θα γίνουν δικαιούχοι για το συγκεκριμένο επίδομα.
1: Παράλληλα στις πολυκατοικίες, διαχειριστές και ένοικοι πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά τα χιλιοστά θέρμανσης. Η ενίσχυση αφορά και άλλες μορφές ενέργειας, όπως το φυσικό αέριο.
0: Να τονίσουμε, συγκεκριμένη επιδότηση δεν αφορά μόνο το πετρέλαιο θέρμανσης, αφορά και άλλες μορφές ενέργειας, όπως το φυσικό αέριο, η ηλεκτρική ενέργεια, το υγραέριο και τα πέλετ. Οι πολίτες θα πρέπει να ελέγξουν από τώρα τα στοιχεία τους, τον αριθμό παροχή ρεύματος, το λογαριασμό τους και όλα αυτά που είπαμε πριν, καθώς είναι πολύ σημαντικό κάτι που δικαιούνται σε αυτήν τη δύσκολη εποχή να μπορέσουν να το λάβουν και να μην το χάσουν λόγω μιας αμέλειας δικής τους.
2: Ένα ακόμα βήμα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προς την ολοκλήρωση του συστήματος που θα παρακολουθεί και θα καταγράφει τις εμπορικές συναλλαγές και τις μισθώσεις ακινήτων σε όλη την Ελλάδα θα είναι η Τράπεζα Αξιών Ακινήτων που δημιουργεί το Οικονομικό Επιτελείο. Πρόκειται για μια ηλεκτρονική βάση όπου θα συγκεντρώνονται δεδομένα για αγοραπολισίες, μισθώσεις και αξίες των ακινήτων. Στόχος είναι η αυτοματοποιημένη αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών, ώστε να βρίσκονται πιο κοντά στις πραγματικές τιμές της αγοράς.
1: Τέλος εποχής για τις αντικειμενικές αξίες, όπως τις γνωρίζαμε, καθώς έρχεται ένα νέο ψηφιακό σύστημα που θα παρακολουθεί την κτηματαγορά και θα ανοίγει το δρόμο για αυτόματες αλλαγές στις τιμές ζώνης. Και όλα αυτά με την δημιουργία της Τράπεζας Αξιών Ακινήτων, μιας μεγάλης βάσης δεδομένων που θα συγκεντρώνει πραγματικές τιμές πωλήσεων και μισθώσεων από συμβόλαια τράπεζες και μεσίτες.
3: Η Τράπεζα Αξιών Ακινήτων θα είναι μια νέα πλατφόρμα όπου με αυτόν τον τρόπο, με τη συγκεκριμένη τράπεζα, θα καθορίζονται οι αξίες των ακινήτων, οι οποίες μέχρι και σήμερα αυτό που ίσχυε ήταν ότι υπήρχε το σύστημα των αντικειμενικών αξιών, όπου το συγκεκριμένο σύστημα καθόριζε διάφορους φόρους όπως είναι και ο ένφια, και εξαρτάται η τιμή που θα καθοριστεί με βάση πάρα πολλούς συντελεστές, όπως είναι ο συντελεστής εμπορικότητας, ο συντελεστής θέσης, εάν ένα ακίνητο έχει κτίσμα ή όχι, ο συντελεστής αν έχει όροφο το διαμέρισμα όπου βρίσκεται το συγκεκριμένο ακίνητο, ή παραδείγματος χάρη αν επίσης έχει να κάνει με το αν έχει πρόσωπο σε δρόμο. Όλα αυτά λοιπόν τα κριτήρια καθορίζουν και την αντικειμενική αξία.
1: Το ψηφιακό αυτό σύστημα έχει στόχο οι αντικειμενικές αξίες να πλησιάσουν τις πραγματικές τιμές της αγοράς χωρίς τις χρονοβόρες διαδικασίες που ισχύουν σήμερα. Ωστόσο, δεν έρχονται άμεσες αυξήσεις στον έμφυα ή στους φόρους μεταβίβασης.
3: Συγκεκριμένη πράξη που θα γίνει και θα υλοποιηθεί δηλαδή με την Τράπεζα Αξιών Ακινήτων, θα έχουν πρόσβαση και οι δημόσιες υπηρεσίες ώστε να καθορίζουν και να βλέπουν άμεσα την αξία ενός ακινήτου, η οποία από ό,τι έχει εξαγγελθεί θα πλησιάζει σαν αξία στην εμπορική αξία. Μένει όμως αυτό να το δούμε εν της πράγμαση και πώς θα καθοριστεί αυτό. Και το βασικό κριτήριο αυτό που λέμε εμείς είναι ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διασφαλιστεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων των ιδιοκτητών ακινήτων και να μην υπάρχει καθορισμός με συγκεκριμένα κριτήρια.
1: Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, το αυτοματοποιημένο σύστημα αναμένεται να ενεργοποιηθεί στα τέλη του 2027. Έτσι, ο ειδικός αλγόριθμος θα αξιοποιεί τα δεδομένα της αγοράς, ώστε οι τιμές ζώνης να αναπροσαρμόζονται ταχύτερα και με λιγότερη γραφειοκρατία.
3: Η συγκεκριμένη δεξαμενή πληροφοριών θα τροφοδοτείται και από ό,τι έχει εξαγγελθεί μέσω του συστήματος ΜΙΔΑ, δηλαδή μέσω του συστήματος μικρού διαχείρισης ακινήτων, όπου θα γίνει η συσχέτιση όλων των στοιχείων από δημόσιες υπηρεσίες όπως είναι το κτηματολόγιο, η πολεοδομία, υπηρεσίες ίδρευσης και άδρευσης, αλλά και άλλες δημόσιες υπηρεσίες, όπου με αυτόν τον τρόπο θα μπορούν να συσχετιστούν όλα τα στοιχεία, ούτως ώστε να αντλούνται από εκεί στοιχεία και να γίνει σύγκριση αυτών, για να μπορεί να καθοριστεί η συγκεκριμένη τράπεζα να καθορίσει τις αξίες με κριτήρια που θα είναι πιο κοντά στις εμπορικές αξίες.
2: Με επικέντρο την πρόληψη, την υγεία και τον εθελοντισμό, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Ιωάννης στο Ηράκλειο φιλοξένησε δωρεάν μαστογραφικούς ελέγχους για γυναίκες ηλικίας 40 ετών και άνω. με την κινητή μονάδα της περιφέρειας Κρήτης να πραγματοποιεί συνολικά 40 εξετάσεις. Παράλληλα, κορυφώνονται οι προετοιμασίες.

0: για τον έκτο Ροδάνθιο δρόμο, με τη συμμετοχή να φτάνει τα 870 άτομα και τη στήριξη 80 εθελοντών.
1: Μία ημέρα αφιερωμένη στην πρόληψη, την υγεία και την προσφορά ήταν η σημερινή για τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίου Ιωάννη στο Ηράκλειο, όπου πραγματοποιήθηκαν δωρεάν μαστογραφίες, ενώ την ίδια ώρα οι προετοιμασίες για τον αυριανό έκτο Ροδάνθιο δρόμο βρίσκονται στην τελική ευθεία. Από το πρωί του Σαββάτου, η κινητή μονάδα μαστογραφίας της περιφέρειας Κρήτης βρέθηκε στον χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου, δίνοντας τη δυνατότητα σε γυναίκες ηλικία 40 ετών και άνω να υποβληθούν σε προληπτικό έλεγχο.
2: Η ευαισθητοποίηση του κόσμου αποτελεί για μας βασική προτεραιότητα, οπότε η παρουσία εδώ της κινητής μονάδας μαστογραφίας δίνει μια τέτοια δυνατότητα στην κοινότητα και στο προάστιό μας για δωρεάν μαστογραφίες και προληπτικό έλεγχο. Μιας και ο Οκτώβριος είναι ο μήνας ελέγχου και πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού. Οπότε προσπαθήσαμε να συνδυάσουμε τον αθλητισμό με την πρόληψη.
3: Θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια με όλη αυτή την ενημέρωση που έχει γίνει και από τους ίδιους τους γιατρούς και από τα μέσα επικοινωνίας, πλέον όλο και περισσότερες γυναίκες κάνουν και μαστογραφία και υπέρηχο μαστών.
4: Η πρόληψη, όπως ξέρουμε, είναι ο πιο πολύτιμος σύμμαχος που έχουμε στη ζωή μας. Γι' αυτό και στο Πολιτιστικό Σύλλογο που είμαι εθελόντρια, προσπαθούμε να διοργανώσουμε τέτοιες δράσεις για την ευαισθητοποίηση, για την κινητοποίηση των γυναικών. Οπότε λοιπόν, σε πλαίσιο αυτό των δράσεων, έχουμε και την κινητή μονάδα μαστογραφίας μαζί μας.
1: Την ίδια ώρα, εθελοντές και διοργανωτές προετοίμαζαν τις τελευταίες λεπτομέρειες για τον έκτο Ροδάνθιο δρόμο που θα πραγματοποιηθεί αύριο Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Το ενδιαφέρον για την φετινή διοργάνωση είναι ιδιαίτερα μεγάλο, καθώς 820 άτομα έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή. Ο έκτος Ροδάνθιος δρόμος είναι αφιερωμένος στη μνήμη της Ροδούλας Πετσοτάκη και περιλαμβάνει δύο διαδρομές, δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής σε μικρούς και μεγάλους. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, ο αγώνας των 1000 μέτρων θα ξεκινήσει στις 10.30 το πρωί, ενώ στις 11 θα δοθεί η εκκίνηση για τη διαδρομή των 5.000 μέτρων. Η αφετηρία και ο τερματισμός θα βρίσκονται στην περιοχή των οδών Ταντάλου και Γαζίου στον Αγίου Ιωάννη, στον χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου.
2: Ο στόχος είναι η χαρά της συμμετοχής, αθλητισμός για όλους, μικρούς μεγάλους, περπατάμε, δεν τρέχουμε μόνο, συμμετέχουμε, συνυπάρχουμε. Γίνεται μια όμορφη σύμπραξη με την Ένωση Καθηγετών Φυσικής Αγωγής, που μεγάλο τμήμα των εθελοντών προέρχεται από αυτό το τμήμα. Είναι μια γιορτή χαράς.
1: Η διοργάνωση πραγματοποιείται με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης, ενώ τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Άνεμοι 170 χιλιόμετρων την ώρα, ζημιές και φόβοι για πλημμύρες στη Φλόριντα μετά το χτύπημα του τυφώνα Ισαΐα. Παρά την εξασθένισή του, παραμένει ο κίνδυνος ισχυρών βροχοπτώσεων και πλημμυρών στις νοτιοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Στο έλεος του τυφώνα βρέθηκαν περιοχές της Φλόριντας στις νοτιοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες. Ο τυφώνας Ισαΐας έφτασε κοντά στην πόλη Ντέστιν, με ανέμους που άγγιξαν τα 170 χιλιόμετρα την ώρα, προκαλώντας έντονη κακοκαιρία και ζημιές. Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ισχυρούς ανέμους και καταρακτώδη βροχή, ενώ σε ξενοδοχείο φαίνεται να έχει καταστραφεί η στέγη. Οι αρχές

0: προειδοποιούν για επικίνδυνες πλημμύρες στις παράκτιες περιοχές, αλλά και για νέες ισχυρές βροχοπτώσεις τις επόμενες ημέρες. Ο κίνδυνος παραμένει υψηλός, καθώς είναι πιθανές ξαφνικές πλημμύρες σε πόλεις και ποτάμια, αλλά και κατολισθήσεις σε ορισμένες περιοχές. Την ίδια ώρα περίπου 260.000 καταναλωτές έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Φλόριντα. Τα συνεργεία αποκατάστασης θα ξεκινήσουν τις εργασίες μόλις περάσει η καταιγίδα. Παρά την εξασθένισή του, ο τυφώνας εξακολουθεί να απειλεί μεγάλο μέρος των νοτιοανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Με στόχο να επιστρέψει στις νίκες και να φύγει με ένα σημαντικό διπλό από την Αθήνα, ο Όφη αντιμετωπίζει αυτή την ώρα την ΑΕΚ στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής της Στοίχημαν Super League 2006-2027. Οι ασπρόμαυροι επέστρεψαν στις επίσημες αγωνιστικές τους υποχρεώσεις έπειτα από περίπου 3 εβδομάδες. Ο Όφη μετρά μέχρι στιγμής 3 νίκες, μία ισοπαλία και μία ήττα στις 5 πρώτες αγωνιστικές, έχοντας συγκεντρώσει 10 βαθμούς. Στην αποστολή του Όφη συμπεριλήφθηκαν οι Χριστογιώργος Λίλο, Κατσίκας, Νικολάου, Κοστούλας, Πούγουρας, Κρίσμανιτς, Ντίκμαν, Αποστολάκης, Αθανασίου και Νουργιάκης, Γκονζάλες, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Κανελόπουλος, Φούντας, Ρωμάνο, Νους και ο Χατζηγιοβάνης, ο Θεοδωσουλάκης και ο Κόντρο. Να πούμε επίσης ότι αυτή την ώρα έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο, ενώ η ΑΕΚ κατάφερε να προηγηθεί στο ΟΠΑΠ Αρένα στη διάρκεια του πρώτου ημίχρονου και προηγείται αυτή την ώρα με σκορ 1-0. Η εθνική ομάδα πάλεψε όσο μπορούσε, αλλά υποτάχθηκε στην ανωτερότητα της Αγγλίας στον πρώτο αγώνα του πρώτου γύρου των play-off του Παγκοσμίου Κυπέλου Γυναικών, γνωρίζοντας την ήττα με 3-1 στο Παγκρίδιο Στάδιο. Ο δεύτερος αγώνας των δύο ομάδων θα διεξαχθεί την Τρίτη στο King Power του Λεστσέκ.

Και ξανά στο προσκήνιο οι Αγγλίδες με το δυνατό σουτ και την εντυπωσιακή επέμβαση της Πεταλωτή στην προσπάθεια της Λετισιέ. Στάνγουεϊ. Ωραία υποδοχή της μπάλας από την Τζέιμς που σκάβει και πετυχαίνει ένα καταπληκτικό γκολ με τη συμπλήρωση 19 λεπτών. Είδε εκτός εστίας την Πεταλωτή. Αλλά νομίζω ότι στην αρχή, στην πάσα που τους έγινε, ήταν εκτεθειμένη. Offside, δεν υπάρχει γκολ. Ρούσο, δεν πέρασε η παλιά της για την Williamson, έκοψε η Μάρκου. Παπα Θεοδόρου ξέφυγε ωραία. Και ανεβαίνει η Μπρούξαϊ να την βοηθήσει. Πήγε να κάνει και δεύτερη τρίπλα, επιμένει η Παπα Θεοδόρου. Ωραία προσπάθεια και το σουτ στο δοκάρι. Στο 34, τράνταξε το δοκάρι, το σουτ της Παπαθεοδόρου. Wolves. Ωραίο το τρίγωνο, καταπληκτικό γκολ για τις Αγγλίδες στο 39. Και αυτή τη φορά είναι απολύτως κανονικό σκοράρι Στάνγουεϊ. Στο 39, τα χειροκροτήματα από την πλευρά που βρίσκονται οι Άγγλοι φίλαθλοι. Η Μιντ, η Γουόλς με χώρο. Η Λετισιέ δυνατά 0-2 στο 63. Με την Μάγια Λετισιέ που απείλησε και νωρίτερα. Αυτή τη φορά θα το κάνει πράξη το 2-0. Σε ένα διάστημα και πάλι εξαιρετικής κυκλοφορίας της μπάλας από πλευράς Αγγλίας. Στάνγουεϊ, Ρούσο, η Μίντι να την

0: Την άλλη πλευρά την είδε. Η Μιτ κάνει μια τρίπλα και βγάζει από την άλλη πλευρά για την Ρούσο που το τελειώνει εύστοχα για το 0-3 στο 67. Παίρνει διαστάσεις το σκορ για την Αγγλία. Με την center for την Αλέσια Ρούσο να εύστοχη από το ύψος του πέναλτι. Έκανε assist στο πρώτο γκολ. Χρήζεται scorer στο τρίτο. Η Αγγλία ξεφεύγει. Και πέρασε η Park δεξιά. Έκλεψαν άλλη μια μπάλα στη μεσαία γραμμή. Η Hemp περισσότερα κενά τώρα στην ελληνική άμυνα. Η Mid εκτελεί, πεταλωτή με τα πόδια. Πασάρι στην Greenwood. Εκείνη παίζει κάθετα. Η Σαΐχ είναι εκεί για να διώξει. Η Παπαθεοδόρου βάζει πλάτη αρχικά την Morgan, την οποία ξαναβρίσκει τώρα. Παπαθεοδόρου με καλή τεχνική κατάρτιση, κράτησε την μπάλα, έδωσε για την Brookshire. Η Σαΐχ στην περιοχή με το αριστερό, η Brookshire, ωραίο τελείωμα, 1-3 στο 77. Από την καλίστη Brookshire που στη 10η εμφάνισή της με την εθνική ομάδα σκοράρει για 4η φορά. Ένα, τρία. Liverpool. Η Mid ανεβάζει την Park, δοκάρι, μπάλα σκάει κάτω. Καλύπτει αριστερά η Πατερνά. Η Mid για την Park, το σούτ και η μπάλα σκάει ακριβώς στη γραμμή, δεν έχει περάσει.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Μείνετε συντονισμένοι, καθώς ακολουθεί η πρόγνωση για τον αυριανό καιρό. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: στα 25.000 πόδια.
1: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
2: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
3: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά έντυσε ο Μίνωας την Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλέν το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Όσα δίνω, όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε. Όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: από τη Ραντίπας, ο Ιερομόναχος Αντίπας.
1: Ιερομόναχος Αντίπας.
0: Και βρίσκεστε στο κελί της Αγίας Άνης, στις καργές του Αγίου Όρους. Το κελί αυτό ανήκει στη Μονή Ιβύρων. Την ξέρατε τη Μονή Ιβύρων, πήγατε?
1: Όχι.
0: Να πάτε. Εκεί είναι η Εφαίστειος εικόνα η Πορταΐτισσα, θεωρείται η πιο θαυματουργή εικόνα του Αγίου Όρους. Και ίσως δεν ξέρετε τι είναι τώρα το κελί. Το κελί είναι ένας μικρογραφείο, ένα μικρό μοναστήρι. Έχει ναό, έχει κελιά που μένουν οι μοναχοί, έχει αρχονταρίκια όπως λέγεται, σαλόνια, συνοδικά όπως είμαστε τώρα εδώ σε ένα μικρό.
1: Όλα τα κελιά έχουν από ένα αρχονταρίκι?
0: Όλα.
1: Όλα, ε.
0: Και ένα και δύο αρχονταρίκια έχουν. Έχουν ξενώνες που κοιμούνται οι ξένοι, έχουν τα προσωπικά δωμάτια των μοναχών. Κελί λέγεται και το προσωπικό δωμάτιο του μοναχού. Αλλά κελί λέγονται και αυτά όπως βλέπετε εδώ.
1: Κελί είναι μικρό δωμάτιο.
0: Κελί είναι μικρό δωμάτιο, αλλά είναι και μικρό μοναστήρι.
1: Και μικρό μοναστήρι.
0: Ενώ στις σκήτες που είναι σαν χωριά, εκεί έχουν τον κεντρικό ναό, το Κυριακό λεγόμενο, έχει τέτοια κτίρια, τέτοια οικοδομήματα, ίσως λίγο μικρότερα. Εκεί λέγονται καλύβες. Γιατί ξεκινήσαν σαν καλύβες. Τώρα βέβαια έχουμε το τσιμέντο, έχουμε την πρόοδο, έχουμε χιλιαδιό. Όλα αυτά επηρέασαν και εξωτερικά, ας πούμε, την παρουσία των καθιδρυμάτων του Αγίου Όρους. Έχουμε λοιπόν τα μοναστήρια, τα 20 μεγάλα μοναστήρια στο Αγίον Όρος, στα οποία ανήκει η γη στο Αγίου Όρους. Το Αγίον Όρος δεν είναι κράτος, είναι αυτοδιοίκητο τμήμα του ελληνικού κράτους. Όλη αυτή η έκταση, 70-72 χιλιόμετρα μάκρος που έχει και 10 περίπου φάρδος, έτσι χοντρικά τα λέω, ανήκει στα 20 μοναστήρια.
1: Πόσοι μοναχοί μόνιμα υπάρχουν εδώ, περίπου?
0: Λίγο παλαιότερα είχαν γίνει, ας το πούμε, τους είχαν μετρήσει, τους είχαν εξετάσει, γιατί είναι διορθόδοξο το γεγονός, δεν είναι μόνο Έλληνες, αλλά πολλοί που δεν είναι εγγεγραμμένοι σωστά, όπως Ρουμάνοι, δεν ξέρουν πώς είναι. Ναι. Κάποτε λέγανε ότι ήταν 1.700 περίπου,
1: τώρα παλαιότερα
0: είναι 6.000 λένε.
1: Πόσο?
0: 6.000, μπορεί και παραπάνω. Τώρα, αυτοί ήμεθα, άλλοι μένουν μέσα στα μοναστήρια, εντός των τυχών, και άλλοι, όπως σας είπα, εκτός των τυχών, εμείς που λεγόμεθα, χαρακτηριζόμεθα ως εξαρτηματικοί των μονών.
1: Που σημαίνει?
0: Εξαρτώμεθα από ένα μοναστήρι. Δεν έχουμε σφραγίδα, δεν έχουμε, ας πούμε, είναι μεν η ζωή μας αυτόνομη, θα έλεγα, ζούμε όπως θέλουμε, το πρόγραμμά μας, το εσωτερικό, πού θα βρούμε χρήματα να ζήσουμε. Όλα αυτά είναι η δική μας υπόθεση. Το πώς είμαστε μέσα στην εκκλησία, πόσες ώρες θα προσευχηθούμε, πότε θα λειτουργήσουμε, πώς θα φιλοξενήσουμε τον κόσμο. Αν φιλοξενήσουμε κόσμο, αυτό επαφείται σε εμάς. Αλλά το μοναστήρι, ας το πούμε, το κάθε μοναστήρι έχει μια υψηλή επίβλεψη. Αν δει κάτι στραβό στον τρόπο της ζωής μας, της συμπεριφοράς μας, επεμβαίνει. Και πρέπει να επεμβαίνει. Δεν είμαι θα.
1: Ποιος μαγειρεύει εδώ?
0: Ας είδατε.
1: Όλοι.
0: Ποιος μαγειρεύει?
1: Ναι. Όλοι μαγειρεύουν. Τρεις είστε τώρα?
0: Τέσσερις είστε, αλλά βασικά μαγειρεύω εγώ. Συνηθίζουν αυτοί οι γεροντάδες των κελιών, ναι, να κάνουν και το μάγειρα. Γιατί οι άλλοι είναι και νεότεροι, κάνουν άλλες δουλειές. Που εμείς, ας πούμε, οι μεγαλύτεροι, εντάξει, έχουμε την εκκλησία, διάφορα άλλα, με τους ξένους, εξομολόγηση. Εγώ προσωπικά με καλούν και έξω, πηγαίνω και έξω, σε μοναστήρια, σε ενορίες, θέλουν ομιλίες, θέλουν διάφορα. Όταν είμαι λοιπόν εδώ, μαγειρεύω εγώ.
1: Και... Αγαπημένο φαγητό υπάρχει?
0: Εντάξει.
1: Γιατί για μένα η φασολάδα, ας πούμε.
0: Εντάξει τώρα, αφού φασολάδα έχουμε χορτάσει.
1: Έχουμε χορτάσει.
0: Και από ψάρι έχουμε χορτάσει δηλαδή, γιατί εμείς ψάρι δεν τρώμε κρέας.
1: Κρέας δεν τρώτε καθόλου?
0: Μερικά κελιά τρώνε κρέας, ας πούμε, ακόμη και από μοναστήριο όταν βγαίνουν έξω τρώνε κρέας. Εμείς το συνηθίσαμε, επειδή προερχόμεθα και εμείς από κοινόβιο, το συνηθίσαμε και δεν τρώμε κρέας. Βασικά όταν είναι οι μέρες που μπορούμε να φάμε, παίρνουμε ιδίως από την Ορνούπολη όταν περνάω, παίρνω έτσι πάντα φρέσκα ψάρια και εντάξει.
1: Και
0: δεν κάνουμε κάτι το ιδιαίτερο, δηλαδή επιτηδευμένα πράγματα, να το πω έτσι, παρά τα γνωστά, ότι έμαθα μάλλον στο κοινόβιο, γιατί εκεί ήμουνα και 3-4 χρόνια μάγειρος και από εκεί έμαθα και εδώ μαγειρεύω. Λένε πως μαγειρεύω καλά, αλλά γεύσαστε λέει και είδατε. Τώρα δεν είναι η ώρα που ήρθατε να είναι και η νηστεία σήμερα.
1: Δεν υπάρχει τίποτα σήμερα.
0: Σας κάναμε τραπέζι. Ήρθατε και από, όχι απρόσκλητοι, πρόσδεκτοι είστε πάντα, αλλά προειδοποιείτε. Τέλος πάντων, παρά τα αυτά όμως, δεν είναι χαρά μας δώσατε που ήρθατε. Δεν έχουμε πρόβλημα, αλλά να τύχει καμιά άλλη φορά να μαγειρέψουμε.
1: Και μόνο που μας δεχτήκατε είναι τιμή μας. Ευχαριστούμε πολύ.

σε ένα μπολ θρηματίζω με τα χέρια μου μια καλή φέτα όπως έχω εδώ εγώ, μια φέτα Χώτου, μια φέτα με ιστορία από το 1920. Με το χέρι μας ιδανικά παίρνουμε τα τρυφερά μέρη από φρέσκο άνηθο φυσικά. Αν δεν σας αρέσει βάλτε δυόσμο. Σας δίνω την λύση, την εναλλακτική. Προαιρετικό επίσης είναι και το σκόρδο σε σκόνη. Εδώ όμως πρόκειται για ένα μεζέ, θα δείτε γιατί. Σπάμε και πιπέρι μαύρο. Ελαιόλαδο και ανακατεύουμε.

δεν βάζουμε αυγό στη συγκεκριμένη συνταγή. Παίρνουμε φύλλα κρούστας όπως είναι ολόκληρα και τα κόβουμε ακριβώς στη μέση. Τα βάζουμε ακριβώς το ένα πάνω στο άλλο, έχουμε 4 συνολικά και τα κόβουμε όπως βλέπετε για να κάνουμε ρολάκια τώρα. Παίρνουμε μια δόση από το μείγμα, δεν χρειάζεται να είναι πιεσμένο, αφήνουμε λίγο τις άκρες και βήμα πρώτο εδώ, βήμα δεύτερο εδώ, τρίτο και τυλίγουμε απαλά. Τα τηγανίζουμε ή τα ψήνουμε ιδανικά στο φούρνο, ραντίζοντάς τα με λίγο ελαιόλαδο. Παίρνουμε λίγο λαδάκι, το βάζουμε εδώ για να κολλήσουνε, το γυρίζουμε και το βάζουμε στην άκρη.

για τη σάλτσα μελιού σε ένα τηγανάκι φρέσκο βούτυρο αγελαδινό. Μέλι, φυσικά, καλό. Μπούκοβο, κύμινο και ανακατεύουμε να ομογενοποιηθούν. Ψήνουμε το ρολάο στους 180 βαθμούς προθερμασμένο φούρνο για περίπου 20 λεπτά. Αν θέλουμε, θα τηγανίζουμε.

0: Το Άγιον Όρος είναι τόπος ιερός, είναι τόπος Άγιος, είναι τόπος μετανοίας, τόπος αγιότητος, αλλά δεν πάμε να είμαστε και άνθρωποι. Και θα φάμε και θα πιούμε, με μέτρο βέβαια, προσπαθούμε να κρατάμε τις νηστείες και κάθε Τετάρτη Παρασκευή και Δευτέρα, στα Άγιον Όρος νηστεύουν και τη Δευτέρα και τις Σαρακοστές που είναι τη Μεγάλη Σαρακοστή, τώρα η νηστεία των Χριστουγέννων που θα αρχίσει σε λίγο, γιατί η νηστεία είναι υγεία. Η εγκράτεια γενικώς είναι υγεία και πνευματική και σωματική. Τώρα όλα τα άλλα που λένε, φάγουμε, πήγουμε, αύριο να αποθνήσουμε, αυτά είναι ανόητα πράγματα, γιατί κανένας θα φύγουμε, αλλά κανένας δεν θα το ευχαριστηθεί όταν θα φύγει, άμα φύγει χορτάτος με την έννοια αυτή. Να φύγει κανείς χορτάτος με την ορθόδοξη πίστη, να φύγει χορτάτος από αρετές και από αγιότητα και από καλοσύνη και από αγάπη και να από προσφορά στον συνάνθρωπο. Τότε άμα φύγει από αυτόν τον κόσμο θα είναι πραγματικά χορτάτος. Τότε έχει να βρει εκεί μπροστά του άλλα πράγματα εκεί πέρα στην αιωνιότητα. Οπότε όμως, επαναλαμβάνω, είμαστε άνθρωποι και θα μαγειρέψουμε και θα φάμε. Προσπαθούμε να μην πέφτουμε με τα μούτρα.
1: Πάνε μέτρον άρεστο λοιπόν.
0: Κατά κρύβιο, όχι παν μέτρον άρεστο. Μέτρον άρεστο.
1: Μέτρον άρεστο.
0: Γιατί κάθε μέτρο, όλος έχει μέτρο να πίνει 10 ποτήρια κρασί. Επαναλαμβάνω, η νηστεία και η εγκράτεια είναι καλή για όλους μας και όλα με μέτρο. Για τις συνταγές που ρωτάτε της μαγειρικής, εμείς βασικά είπαμε, το είπα και πριν, μαγειρεύουμε απλά. Αλλά είχαμε για ένα χρόνο και πλέον έναν αδελφό φιλοξενούμενο μοναχό, ο οποίος είχε πολλή επιτηδιότητα, ας πούμε, πολύ μάλλον προθυμία και ενδιαφέρον και αυτός έκανε απίθανα φαγητά. Και να το πω και έτσι, για να τον ευχαριστήσουμε που τα έφτιανε και ήταν όντως ωραία, πήραμε και κιλά δηλαδή και εδώ κάνουμε δίαιτα τώρα εδώ πέρα. Αυτός λοιπόν, αναχωρώντας από εδώ, μας άφησε ένα σπουδαίο βιβλίο, 100 τόσες συνταγές, δεν θυμούμε τον αριθμό, ούτε τον τίτλο θα πω, το οποίο με το νέο έτος θα εκδοθεί. Όταν εκδοθεί θα σας το προσφέρουμε. Έχει συνταγές τις οποίες βιντεοσκοπούσε και μιλούσε για αυτές. Ετοιμάστηκε στην Αθήνα το βιβλίο και θα εκδοθεί από ό,τι φαίνεται από τις εκδόσεις Μίλητος, που είναι ο καλός εκδοτικός οίκος, ίσως ο καλύτερος και τώρα μας τυπώνουμε ένα άλλο
1: βιβλίο. Οπότε θα το περιμένουμε να το δείξουμε στον κόσμο.
0: Ναι, γιατί
1: και να το μοιραστούμε.
0: Εντάξει, έχουν υπάρχουν πολλά τέτοια βιβλία και από μοναχούς και ανθρώπους της Εκκλησίας. Δεν νομίζω ότι υπήρχε έλλειψη, αλλά θα προσθέσει γι' αυτό κάτι στη γαστρονομία.
1: Σίγουρα.
0: Και η καλογερική γαστρονομία είναι πάντα ελκυστική και πολλοί άνθρωποι επιθυμούν. Γιατί η μοναχή σου λέει, να το πω έτσι απλά, που έλεγε κάποιος, τι μας έμενε σε εμάς τους μοναχούς, ένα φαγητό καλό. Λέει, αφού σαν μοναχοί πρέπει να αγωνιζόμεθα εναντίον άλλων καταστάσεων και πραγμάτων. Ένα φαγητό λέει μας έμεινε, αλλά το επαναλαμβάνω και εκεί θέλει μέτρο και προσοχή. Και τα πιωτά, εμείς δεν συνηθίσαμε εδώ έτσι. Οι παλιοί και στα γενόμενα προσφέρουν ένα ποτήρι, ας πούμε, κρασί, αλλά εμείς ούτε γι' αυτό το συνηθίσαμε καρπαλά εδώ πέρα. Φυσικά να πανηγύρισε καμιά γιορτή, βάζουμε για τους ξένους περισσότερο. Φιλοξενία έχουμε, προσπαθούμε να περιποιηθούμε τους ανθρώπους, όταν έχουμε βέβαια, δεν είναι όπως το μοναστήριο, είναι υποχρεωτική, όχι υποχρεωτική. Τα μοναστήρια σηκώνουν το βάρος της φιλοξενίας, εδώ είναι ας το πούμε ελεγχόμενη φιλοξενία, βασικά γνωστή δεν, και για λόγους ασφαλείας δεν μπορούμε να δεχθούμε αγνώστους.
1: Μπράβο, σωστά.
0: Ναι. Και ύστερα, εντάξει, και εμείς εδώ βρήκαμε

όταν ήρθα εδώ πριν 23 χρόνια, ήρθα από το Δοχερί, ένα ερείπιο. Μέσα όλα αυτά τα χρόνια με ράνους, με τη ζητιανιά, απλώνοντας το χέρι, γίνανε όσα βλέπετε. Τώρα μπορούμε να φιλοξενούμε κιόλας. Παλιά έτρεχε το

0: κελί μας και σε πολλά κελιά γίνονται και βοηθάει η Παναγία και ο κάθε Άγιος του κελιού βοηθάει και γίνονται και αποκαθίστανται γιατί να τα βρουν και οι άλλοι μεταγενέστεροι. Όσο κρατήσει αυτός ο κόσμος. Λοιπόν, όσο κρατήσει, να τα Άγιον Όρος, εμείς το πιστεύουμε και παρακαλούμε την Παναγία να διατηρηθεί μέχρι συντελείας των αιώνων. Γιατί είναι το μοναδικό μοναστικό κέντρο. Είχε πολλά τέτοια εκκλησία μας. Ιδίως στη Μικρά Ασία, στην Παλαιστίνη, στο Σινά, στην
1: Αίγυπτο. Αυτή τη στιγμή είναι το μοναδικό.
0: Το μοναδικό. Ήταν και τα μετέωρα, αλλά τα μετέωρα τα κατέκλυσε ο τουρισμός. Αγωνίζονται βέβαια και εκεί οι μοναχοί που είναι, είναι καλοί μοναχοί. Αλλά δέχονται κόσμο κτλ. Και επειδή ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει γιατί τα γινόταν δεν πάνε γυναίκες, σε κανένα μοναστικό κέντρο δεν πηγαίνανε οι γυναίκες. Όπως και στα γυναικεία δεν πηγαίνανε οι άντρες. Πηγαίναν μόνο οι ιερείς και οι πνευματικοί.
1: Για ευνόητους λόγους.
0: Για λόγους ασχετικούς, λόγους να προφυλάξουν τον μοναχό. Γιατί έτσι. Εντάξει, ο καθένας αγωνίζεται μεν, αλλά ο κόσμος, ο διάβολος, η σάρκα υπάρχουν.
2: Για τη βινεγκρέτ βοτάνων επιλέγουμε φρέσκα βότανα της αρεσκίας μας, αλλά και μυρωδικά, όπως σκηνόπρασο, φρέσκο βασιλικό, άνηθο, αλλά και φρέσκο θυμάρι. Τα ψιλοκόβουμε. Καλά-καλά, με ένα επίσης καλό μαχαίρι της Σομπινέλ.

χυμό φρέσκου λεμονιού, αλλά αν θέλετε βάλτε και ξύσμα για επιπλέον άρωμα. Λευκό βαλσαμικό ή και μιλόξιδο. Κρητικό ελαιόλαδο από τη Μεσαρά, αγνό παρθένο. Αρωματικός πολτός σκόρδου με ελαιόλαδο και βότανα. Πλατή καμποσλάρι σας παρακαλώ. Αλλά το πιπερώνουμε, αναδεύουμε και αφήνουμε στην άκρη για να στήσουμε το πλάτερ.

φτιάχνουμε το μεσογειακό ή αλλιώς και εορταστικό πλάτερ ορεκτικών, βάζοντας μαρμελάδες, αποξηραμένα φρούτα, ελιές, ντοματίνια που βλέπετε εδώ, αγγούρι, τουρσί, αλλά και μια σικάγο από τη Βιοσάλ με ολόκληρα κομμάτια αλαντικών όπως πάριζα και μπέικον. Χτυπητή με φέτα pop και κόκκινη πιπεριά. Δεν θα παραλείψουμε ελληνικότατο τζατζίκι. Δοκιμάστε το, είναι σαν χειροποίητο. Ιδανική παρέα για όλα αυτά τα dip, τα παξιμάδια που βλέπετε μπροστά σας, λαδορίγανης.

0: Δεν είναι αυτά πολεμοχαρείς. Αυτά τα όπλα είναι από το Μακεδονικό Αγώνα. Ξέρετε τι ήταν ο Μακεδονικός Αγώνας, 1900-1905. Οι Βούλγαροι με τις πλάτες των Τούρκων προσπαθούσαν να πάρουν τη Μακεδονία. Την έδωσε ο κύριος Τσίπρας, δεν πειράζει που το λέω, χωρίς πόλεμο. Τη χάρισε, τέλος πάντων, αυτό είναι άλλο θέμα. Βλέπετε εκεί, αυτός είναι ο καπετάν Γιανγκλής ο λεγόμενος. Έγινε μοναχός του τέλος, ο Γαβρίλης Ευηρήτικο κελί. Αυτό είναι καρκαφύρι τουρκικό. Τι συνέβη μάλλον να πω πρώτα. Ερχόντουσαν οι αγωνιστές, Κρητική, Πελοποννήσι, πηγαίναν στις βόρειες σποράδες, από εκεί με καΐκια δήθεν για δουλειές στα Αγιονόρος, φέρναν όπλα, βγαίναν στον Ιδύρο ή σε κάποιους άλλους τόπους, πιάσαν, ας το πούμε, φιλίες με τα κελιά εδώ, ξεκουραζόντουσαν και από εδώ με μουλάρια βγαίναν έξω στη Μακεδονία και πηγαίναν να πολεμήσουν. Και μερικά έμειναν, δεν ήταν όλα, πρόσθεσα εγώ και μερικά. Ας πούμε αυτό το εδώ γράφει Σκόπελος Χαρακτό, Σκόπελος 1905. Πολεμούσαν και οι μοναχοί, δυο φορές μπήκαν στο παιχνίδι, ας πούμε, του πολέμου. Μία ήταν όταν ο Εμμανουήλ Παπάς έκανε επανάσταση στη Χαλκιδική και απέτυχε και έγινε τι αυτό να γίνει, να έρθουν 3.000 τουρκικό στρατό στα Γενώσεις και ρήμαξε στα Γενώσεις. Τότε και φύγανε περισσότεροι μοναχοί με τα κοιμήλια, πήγανε στα Επτάνησα. Και όταν γύρισαν πίσω, ήδη είχαν πεθάνει πολλοί εκεί και πολλά κοιμήλια χαθήκανε. Άλλοι τα κρύψαν εδώ στα Αγιονόρος. Και τη δεύτερη φορά ήταν στο Μακεδονικό Αγώνα, που μαζευτήκαν ιδίως εδώ από τις καριές κάποιοι μοναχοί και πήγαν και στη Μονή Ζωγράφου στο Βουλγάρι, που είχε οχυρωθεί εκεί ένα τάγμα, λόγος, βουλγαρικός, Βούλγαροι, και πολεμήσαν και τους διώξαν από τα Αγιονόρος. Γιατί τα Αγιονόρος δεν έπρεπε βέβαια να μπλέξει με τέτοια πράγματα. Και από τότε είναι αυτά, εντάξει, φρήκουμε κάποια άλλα, τα προσθέσαμε. Μα αυτό του λίγη για μια φορά, για πλάκα, που αγώνησε έτσι, ας πούμε, εκεί πέρα.
1: Ωραία.
0: Μα βλέπετε και τον Παύλο Μελά εκεί. Αυτός είναι ένας καπετάνιος της Χαλκιδικής. Αυτός εδώ, ένας καπετάν Μινόπουλος, εκείνος εκεί. Εκείνος εκεί. Και αυτός που σας είπα είναι ο καπετάν Γιανγκλής, πέθανε ως Γαβρίλ μοναχός σε ένα κελί πάνω από τις καριές Ευηρήτικο, ήταν από την Ιερισσό. Βλέπετε τι σωματώδης ήταν, τον έτρεμαν οι Τούρκοι.
2: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση της Αιτζίαν με προορισμό του Μιλάνο.
3: Aegean Pass. Και πας και ξανά πας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας.

0: Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο Αστιγνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες σε. Μπαξεβάνη.
0: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
0: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: παραδοσιακό κέρασμα.
1: Γιατί το λένε
0: γιατί έτσι. Το λένε έτσι.
1: Γιατί οι άνθρωποι παλιά περπατούσαν στα γενόμενα. Και αφού περπατούσαν, θέλανε νερό, γιατί υδρώνανε, το λουκούμι για τις θερμίδες, το νερό για
0: την ενέργεια.
1: Και το τσίπρο για να μην κρυώσουν, γιατί ήταν υδρωμένοι. Δεν μπορούσαν πάντα να αλλάζουν. Εγώ βρέχει, χιονίζει, άμα θέλω να λουστώ, όπως σήμερα. Λούστηκα, πριν ήπια μια γουλιά. Μια γουλιά δεν πήρε πολύ.
0: Ναι.
1: Δεν κρύωσα ποτέ.
0: Ποτέ. Ε?
1: Και έξω να βγω, ή είμαι υδρωμένος, δεν προλαβαίνω να αλλάξω. Θα βγω, είναι φάρμακο, δεν είναι...
0: Ναι, το ένα.
1: Το ένα. Ναι, και το δύο.
0: Δεν πειράζει. Πώς λέει, υπάρχει μια στην Κρήτη, για τη Τσικουδιά, για τη Ρακή, η πρώτη, δεν θυμάμαι τώρα, η δεύτερη, η τρίτη και η δέκατη...
1: Από εκεί κρατάς.
0: Ναι.
1: Από ποιο μέρος.
0: Χανιά.
1: Κι εγώ από το Χανιά, εκ Πατρός.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Ναι, βέβαια. Είπε και Μαντινάδης τότε στο πρωθυπουργό Θοδωράκης. Λοιπόν, πάμε. Την Κίσα μου.
2: Και αυτό δεν λέγεται...
1: Το Μαλάθυρο, το μαρτυρικό χωριό.
0: Στο Μαλάθυρο.
1: 60 τόσα άτομα τα σκοτώσαν.
0: Έχω κάνει εκπομπή εκεί.
1: Οι Γερμανοί.
0: Αλήθεια.
1: Ρήμαξε το χωριό, αλλά έχω σπίτι.
0: Και Χρυσοσκαλίτισα.
1: Χρυσοσκαλίτισα, ναι.
0: Α, Κισαμίτης. Στολίδι.
1: Το Στολίδι
0: της Δυτικής Κρήτης. Ναι, πανέμορφα.
1: Ο Άγιος Πορφύριος όταν πήγε, έβλεπε σε παλές εποχές τι γινόταν. Όταν πήγε στην Χρυσοσκαλίτισα, ξέρεις τι είπε. Το αίμα των μοναχών έφτασε κάτω στη θάλασσα και κοκκίνησε η θάλασσα.
0: Μπράβο, σωστά. Ναι, ναι. Τώρα τα θυμήθηκα.
1: Λοιπόν.
0: Οπότε έχουμε...
1: Νερό, τσίπορο και λουκούμι. Παλιά δεν είχαν λουκούμια. Τους δίνανε...
2: Ξερασίκα.
1: Λίγα καρύδια, λίγα ξερασίκα, μια σταφίδα.
0: Ναι.
1: Αυτά δίνανε.
2: Δεν το
0: όπως, όπως στο στρατό το κονιάκ όταν κρυώναν παλιά.
1: Ναι, ναι, είδες.
2: Αυτό δεν το λέμε εμείς σφινάκι, το λέμε ρακογιάλι.
0: Ρακογιάλι.
2: Βέβαια.
0: Άλλη και...

0: Καινούργια. Οπότε είστε κριτικός.
1: Εκπατρός.
0: Δεν γεννηθήκατε στην Κυριακή.
1: Όχι, αλλά έχω ας το πούμε περιουσία. Για ένα σπίτι το ανακαίνισα για να μην πέσει με τόξα μέσα παλιό του 16ου αιώνα. Το ανακαίνισε λιγάκι και κάποιες ελιές εκεί.
0: Τώρα θα ήθελα να φάω κάτι από ένα κριτικό.
1: Ναι, και σήμερα ασχοληθήκαμε με λάδι από την Κρήτη. Ναι. Τα έφερα εδώ. Ευτυχώς πρόλαβα και τα έφερα που δεν υπάρχει λάδι.
0: Δύσκολη δουλειά. Και η λειτουργία
1: συνέχεια όλα.
0: Στη γεια μας. Ευχαριστούμε να είστε καλά. Πάτερ.
2: Γέροντα, καλώς σας βρήκαμε. Καλή σαρακοστή να έχουμε. Καλό χειμώνα. Καλά είναι. Κάτω στο κελί του Σάμψα και τους δύο. Ψάλλουν, διαβάζουν.
0: Για την Salsa Ranch ιδανικά σκηνόπρασο. Αρωματικά όπως άνηθο. Κρέμα γάλακτος. Φουλ λιπαρά. Γάλα άγελα δεινό. Πάστα σκόρδου ή δυο σκελίδες σκόρδου. Χυμό λεμόνι. Μαγιονέζα. Αρκετό αλάτι. Φρεσκοσπασμένο πιπέρι. Χτυπάμε, ομογενοποιούμε, δοκιμάζουμε και αφήνουμε στο ψυγείο. Παίρνουμε μια ντομάτα, παίρνουμε το ιδανικό μαχαίρι για ντομάτα και τι κάνουμε, κόβουμε φλίδες ντομάτας, όσο πιο λεπτές φέτες μπορείτε.

Ακριβώς το ίδιο κάνουμε και με το κρεμμύδι. Πολύ πολύ λεπτές φετούλες, αέρινες. Θα δείτε γιατί. Φέτες μικρά ή μεγάλα αγκουράκια τουρσί, πικλές και στην άκρη. Έτοιμα φιλετάκια πανέ ψημένα κοτόπουλα πίντος. Θέλουν 8 με 10 λεπτά ψήσιμο στους 200 βαθμούς. Έχουμε επιλέξει τον πιο ιδανικό και καθαρό και τίμιο τρόπο, air fryer. 10 λεπτά, 200 βαθμοί, ανοίγουμε καθαρά, παίρνουμε τα καθαρά επίσης φιλετάκια και τα πλώνουμε είτε με λαδόκολλα, είτε το ένα δίπλα στο άλλο. Τη λαδόκολλα τη βάζουμε για υγιεινούς λόγους. Δεν θα βάλω ίχνος λιπαρής ουσίας. Δεν χρειάζεται. Δεν το έχει ανάγκη.

Τα έχουμε γυρίσει, είναι έτοιμα, είναι ζεστά, είναι ψημένα. Μέσα σε λαδόκολλα, φέτες ντομάτας πάνω. Κρεμμύδι. Μπέικον ή σαλάμι αέρος για τις μερακλίδες. Δεν βάζω σε όλα, θα αφήσω και δύο για το τυρί. Λίγο μέσα στο φούρνο, στο air fryer για 2 λεπτά και τελειώνουμε με τυρί. Έτοιμη. Τσένταρ. Ούτε ένα λεπτό τώρα, ίσα ίσα να λιώσει. Αυτά τα κάνουμε σκέτα και θα στήσουμε πάνω σε ψωμάκια γερμανικού τύπου. Και θα σερβίρουμε με ράντσα. Ιδού ο τέλειος μεζές. Λίγες πίκλες, λίγη σαλάτα ρόκα αν θέλετε και σερβίρετε με τι άλλο, με την απίθανη χειροποίητη ράντσα.

0: πόση ώρα μπορείς να μιλάς. Πόση ώρα μπορείς να μιλάς.
1: Εγώ.
0: Να σταμάτητα.
1: Από αρχοντάρης που έχω γίνει τώρα.
0: Ναι.
1: 4 ώρες. Ασταμάτητα.
0: Ηγούμενος Φιλίμωνας. Πάτερ.
1: Όχι, όχι.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, είμαστε στη σκήτη του προφήτη Ηλία. Η σκήτη του προφήτη Ηλία μαζί με άλλες τρεις του Αγίου Ανδρέα, τη Ρουμάνη και του Τιμίου Προδρόμου, λέγονται κοινοβιακές σκήτες σε αντιπαράθεση άλλων 8 που είναι ιδιόρυθμες. Και είμαστε στο Άγιον Όρος 20 μονές, 12 σκήτες και πολλά κελιά. Μία από αυτές τις σκήτες που σημαίνει άσκηση, το ρήμα από εκεί προέρχεται η λέξη, από την άσκηση, είναι και αυτή εδώ, του προφήτη Ηλία, η οποία χτίστηκε πριν 100 χρόνια από Ρώσους, ο συγκεκριμένος ναός. Τα παλαιότερα κτίρια είναι του 18ου αιώνα. Χτίστηκε για να γίνει μοναστήρι. Τους βρίσκει ο πόλεμος και η Οκτωβριανή Επανάσταση, ο πρώτος παγκόσμιος, η Οκτωβριανή, και μένουν ημιτελή τα έργα. Αλλά εντυπωσιάζει το φως, η ευρυχωρία, η ακουστική, κάτι που το Άγιον Όρος δεν το συνηθίζει. Είναι μικρά και σκοτεινά για να υπάρχει κατάνοιξη και σωστρέφεια. Εδώ είναι το αντίποδο, φως και ακουστική. Αυτό όμως δεν είναι το σημαντικό. Το σημαντικό είναι ότι εδώ μέσα κάθε μέρα γίνεται θεία λειτουργία, ευλογία για όλο τον κόσμο. Το Άγιον Όρος έχει καθημερινά πολλές θείες λειτουργίες. Έτσι παρηγορούνται οι μοναχοί, αλλά παρηγορείται και η οικουμένη με όλα αυτά που καθημερινά συμβαίνουν. Και έχουμε, βλέπετε που φτάνουμε.
0: Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο μοναστήρι.
1: Σαν Κυριακό, σαν ναός, είναι 32 μήκος και 27 πλάτος. Είναι από τα μεγαλύτερα. Υπάρχουν μοναστήρια που έχουν μεγαλύτερους ναούς, αλλά επειδή χωρίζεται ο ναός σε πρόναο, λυτή και κυρίως ναό, εμείς δεν έχουμε, έχουμε μόνο κυρίως ναό. Και σαν κυρίως ναός είναι ο δεύτερος. Του Αγία Αντρέα είναι ο πρώτος, το Καριές, πάλι ρωσικό κατασκεύασμα, και του προφήτη Ηλία το δεύτερο.
0: Εσείς πόσα χρόνια είστε εδώ?
1: Εδώ είμαστε 31 χρόνια. 31. Το Μάιο του 1992 ήρθαμε εδώ, τώρα κλείσαμε 31 χρόνια. Οι υποχρεώσεις πολλές, αλλά και τα κουράγια.
0: Πόσα άτομα εδώ τώρα πλέον?
1: Τώρα είμαστε 12 άτομα. 12. Ξεκινήσαμε 5, τώρα είμαστε 12. Ζούσαν όμως 500. Τα πολλά τα χρόνια, τα καλά τα χρόνια, 500, και εδώ χωράει 2.000. Όλο το Άγιον Όρος.
0: Όλο το Άγιον Όρος.
1: Ναι, ναι. Αυτό το εικονοστάσιο ήρθε από την Οδυσσό, η εικόνα από το Κίεβο, και τιμάται στον προφήτη Ηλία, στον Άγιο Αντρέα και στην Αγία Αλεξάνδρα, και η Παναγία, η Δακρυρωούσα, η οποία στήριξε το ρωσικό στρατό στον Κρυμαϊκό πόλεμο. Του προφήτη Ηλία η εικόνα έχει και εκεί παράσημα από ανθρώπους, από τον άβραχο του ρωσικού στόλου. Να σας πω λίγα λόγια για το πώς κατασκευάζεται αυτό το τέμπλο, γιατί είναι εντυπωσιακό σαν κατασκευή. Είναι ξύλο, καλή ώρα όπως εδώ, αλλά επάνω έχει πυλό, τσίπουρο, ψαρόκολα.
0: Πώς?
1: Ψαρόκολα, που βγάζουμε τον οξύριχο, που κάνουμε, έχει μια βελούδινη ωραία κόλλα. Και πάνω εκεί κολλάνε τα φύλλα του χρυσού.
0: Τσίπουρο, είπατε.
1: Το τσίπουρο βοηθάει, γιατί η αλκοόλη έλκει το χρυσό, που μαζί με τον πυλό και την κόλλα γίνονται ένα μαντζούνι αυτά, κολλάνε. Φεύγει το τσίπουρο.
0: Πόσο πίνανε και πόσο βάζανε μέσα?
1: Εδώ ήρθαμε για το πνεύμα και όχι για το ενόπνευμα. Αλλά οι Ρώσοι, επειδή ήταν και πολλοί στρατιώτες δημένοι μοναχοί, ήταν λίγο έτσι, ναι, τους άρεσε το.
0: Όσον αφορά την γαστρονομία, την αγιορείτικη, έχει να μας πείτε δύο-τρία πράγματα?
1: Έχω να σας πω ένα απλό, ότι ο μοναχός εδώ ήρθε για τον αγώνα, όχι για τη σαγόνα. Άμα ήρθε για τη σαγόνα, κρίμα και τα εισιτήρια που ξόδεψε για να έρθει. Παρ' όλα αυτά, επειδή η ζωή ποικίλει και ομορφαίνει και οι καλόγοι της γενιάς μας έχουν μια, στο πούμε, καινούρια άποψη για τη ζωή, δεν είναι πολύ αυστηρή όπως παλιότερα, και οι μοναχοί έχουν πλέον στην τραπέζα τους και φαγητά που παλιά δεν υπήρχαν καν.
0: Έχουν δηλαδή, εξελίξει.
1: Έχουν εξελιχθεί. Δεν είναι και κακό, αλλά θέλει μέτρο. Το μέτρο είναι το σωστό, που να κρατάμε το μέτρο. Τα τραπέζια παλιά στα μοναστήρια

0: 30 είναι χαμηλά για να σκύβεις και να πιάνει το στομάχι, δεν μπορεί να τρως με πολύ όρεξη. Είναι πιο κάτω από το προβλεπόμενο. Τώρα δεν είναι. Τα παλιά μοναστήρια όμως τα κρατάνε.
1: Τώρα δεν τρώνε, όρθιοι.
0: Τώρα τρώνε κοιμόμενοι. Το πολύ φάει φερνή.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Την ευχή.
2: Να είστε καλά.

Σαλάτα μπρόκολο. Όχι βραστό, όχι ψητό που επίσης τρώγεται, ομό με μήλα. Τα υπόλοιπα θα την κάνουν superfood. Πάμε να τη φτιάξουμε. Χωρίζουμε τον μπρόκολο αρχικά με το χέρι και το κόβουμε σε πολύ μικρότερες μπουκίτσες.

παίρνουμε ένα στάρκινγκ μήλο, ένα μήλο ζαγορίν και το κόβουμε όπως θέλουμε, ή ψιλοκομμένο ή σπιρτόξυλα ή ζαράκια όπως μας αρέσει.

κρεμμύδι σε λεπτές φέτες, όσο πιο λεπτές γίνεται. Το μυστικό είναι αυτό το μαχαίρι εδώ, το φορζέ σαντόκου της Οπινέλη. Πάμε να δώσουμε ένταση στη σαλάτα με λιαστή ντομάτα ψιλοκομμένη, η οποία έχει μέσα ελαιόλαδο μάλλον για την ακρίβεια, και βότανα. Πάμε μέσα. Ψιλοκομμένη, έτοιμη να τη χρησιμοποιήσετε όπως θέλετε. Σαλάτες, ζυμαρικά, σάντουιτς. Φιλέτο καπνιστής γαλοπούλας σε φέτες και ζαράκια. Τη σαλάτα θα την κάνουν superfood τα υλικά που βλέπετε μπροστά μας. Παπαρονόσπουρος, φιλέ αμυγδάλου, μίξ από ξηρούς καρπούς, κράμπερι, ηλιόσπορους, ό,τι θέλετε βάζετε εδώ, και πάμε να φτιάξουμε το dressing τώρα. Golden Classic, πραγματική μαγιονέζα Βιοσάλ από το 1985 οι συνταγές της. Ζωντανό γιαούρτι στραγγιστό άγελα δεινό, κριτικό ελαιόλαδο, και επειδή έχουμε μαγιονέζα τόσο όσο, δεν θέλουμε παραπάνω, και απογειώνουμε το dressing μας με ένα εξαιρετικό μέλι νομαδικής μελισσοκομείας, το οποίο παίρνει τα αρώματά του από όλη την Ελλάδα, ανθόμελο, Ζάπρος Honey. Αλατάκι θαλασσινό να νοστιμήσουμε, μπόλικο μπόλικο, χυμό από πορτοκάλι, αναδεύουμε, σερβίρουμε. Αυτό θα βοηθήσει να βγάλει το ζουμί του.

και απογειώνουμε τη σαλάτα με παξιμάδι 100% κρίθινο, γηγενής ποικιλίας, αγρόκτημα Αντωνόπουλου.

0: Είμαστε σκύτη.
1: Προφήτη Λία.
0: Έχει ο καιρός γυρίσματα, τα είδατε. Από το καλοκαίρι στον απόλυτο χειμώνα, βροχή, πάμε μέσα να δούμε τι μας ετοιμάζει ο μάγειρας εδώ. Όλο και κάτι. Βολευόμαστε με τα όσα έχουμε. Πάτε ρε φρέμ.
2: Ευλόγησο.
0: Καλημέρα, καλά μαγειρέματα.
2: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε.
0: Τι ετοιμάζουμε σήμερα?
2: Σήμερα θα κάνουμε μεταξύ των άλλων.
0: Μεταξύ των άλλων.
2: Φελάφελ.
0: Φελάφελ.
2: Και επίσης κάνουμε μακαρόνια με κόκκινη σάλτσα.
0: Μακαρόνια με κόκκινη σάλτσα. Τα φελάφελ πώς τα κάνεις, πες μας γρήγορα.
2: Φελάφελ είναι...
0: Δεν βράζει το ρεβίθινο, θα σας
2: πω. Όχι. Το μουλιάζω.
0: Το μουλιάζεις.
2: Το ρεβίθινο μουλιάζω και έτσι όπως είναι παλέφω. Ανάλογα, κύμινο οπωσδήποτε.
0: Κύμινο οπωσδήποτε, βλέπω βάζεις και καρότο.
2: Καροτάκι.
0: Και πώς θα σερβίρεις τα φελάφελ?
2: Σε πιτά, με χούμους.
0: Α, χούμους, κάνεις και χούμους. Α, είσαι μερακλής. Θα δοκιμάσουμε ολοκληρωμένη τη συνταγή.
2: Όταν γίνει με το καλό, βεβαίως.
0: Τι ώρα? Σε πόση ώρα?
2: Μια ώρα που τρώμε.
0: Ωραία.
2: Και... είναι από τη Σαουδική Αραβία αυτό το...
0: Ποιο?
2: Ήμουν εκεί, έκανα...
0: Η συνταγή!
2: Το χούμους είναι...
0: Το χούμους!
2: Και το φελάφελ είναι γενιές και γενιές Ισραηλιτών και Αράβων μεγάλωσαν με αυτό.
0: Με το φελάφελ. Λοιπόν, για όσους ξέρετε, είναι ρεβιθοκεφτέδες, απλά δεν είναι σαν τους δικούς μας, δεν βράζουν το ρεβίθι. Μουλιάζεται, αλέθεται μαζί με κρεμμύδι, με άλλη βάζουν και πιπεριά, οπωσδήποτε κείμενο, μαϊτανό.
2: Αν θέλετε όλα να σας τα πω, είναι κρεμμυδάκι.
0: Εσύ τι βάζεις, πες μας για ένα κιλό.
2: Κρεμμυδάκι χλωρό,
0: ναι.
2: Μαϊτανό,
0: ναι.
2: Γιώσμο οπωσδήποτε. Άμα είναι στις Σαουδάραβες βάζουν και κόλιαντρο μέσα.
0: Μπράβο, ναι. Φρέσκο κόλιαντρο.
2: Φρέσκο πάντα, για φρέσκα μιλάμε. Γιώσμο. Κρεμμυδάκι ξερό, πιπεριά, κίνινο μπόλικο, αλατάκι, πιπεράκι, από εκεί ύστερα στο γούστο, είναι πως τα θέλει ο καθένας.
0: Και το δοκιμάζεις. Κάποιοι το κάνουν λίγο πικάνικο, κάποιοι λιγότερο πικάνικο.
2: Κοιτάξτε να δείτε, αυτά εδώ, άμα τα φάει ένας Ινδός, θα τα φτύσει.
0: Ναι, θα πει ότι είναι...
2: Θα πει ότι είναι τίποτα, τίποτα. Δεν είναι τίποτα. Άμα πας και φας κεφτεδάκια που κάνει, τέτοια κεφτεδάκια που κάνει ένας Ινδός, γιατί είναι τώρα είναι πολλά, πολλά όσπρια σε κεφτέδες. Από αυτά θα χρειαστείς πυροσβεστική, ναι. Η κουζίνα του Αγίου Όρους είναι μια κουζίνα στην οποία εμείς καλούμαστε να διαχειριστούμε με όσο πιο επικοδομητικό και οικονομικό τρόπο μπορούμε τα υλικά μας.
0: Ευέλικτο τρόπο.
2: Ευέλικτο τρόπο τα υλικά μας, ναι. Θα δείτε διάφορα πράγματα τα οποία δεν τα τρώνε έξω.
0: Ναι.
2: Δεν τρώνε, ας πούμε, ένα ωραιότατο φαγητό χταπόδι με φασολάκια.
0: Αυτό πάλι, πώς το μουζά έχουν μαγευτεί.
2: Ή ροφό με μπάμιες.
0: Το κάνω στην Κρήτη, στην Κρήτη με τις μπάμιες.
2: Μπορεί.
0: Να υπάρχει.
2: Κοιτάξτε. Εδώ, ας πούμε, τι σκέφτηκαν, είναι ορταστικό φαγητό. Σκέφτηκαν οι πατέρες να συνδυάσουν το ακριβότερο ψάρι με το ακριβότερο ζαζαβατικό. Για να κάνουν ένα ορταστικό τραπέζι. Με έναν πολύ απλό τρόπο. Γενικά, πρέπει να έχεις και λίγο εύκολο στομάχι όταν είσαι στο Άγιο Όρος, να μπορείς να φας πραγματάκια τα οποία δεν θα.
0: Να προσαρμόζεται με λίγα λόγια.
2: Ναι, δεν θα τα τρώγε ένας καλομαθημένος.
0: Μπράβο.
2: Έτσι. Σε ένα εστιατόριο
0: προσαρμόζεσαι.
2: Αν και από ό,τι είχα ακούσει, επειδή τα παρακολουθούσα μάλλον, ο Gordon Ramsay το αγιορίτικο το έχει...
0: Σε υψηλή
2: προτεραιότητα στα εστιατόρια. Είναι τα πιάτα τα οποία...
0: Εκτός από φαλάβελ, τι άλλο θα κάνεις σήμερα?
2: Μακαρόνια με κόκκινη σάλτσα.
0: Ναι, α, το είπαμε, ναι. Και...
2: Και σαλάτες.
0: Και σαλάτες, ε. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
0: Για τις συμβουλές, για όλα.
2: Τίποτα, για όνομα. Φυσικά τις συμβουλές.

0: στα 25.000 πόδια.
1: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
2: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
3: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
1: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
2: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
1: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο Αστιγνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
0: Μπα.
1: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
1: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Αθένα μπαίνετε και δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
0: Μπα.
1: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δεινό. Πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι. Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές. Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση. Αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια. Είστε Camelot και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Σάββατο 10 Οκτωβρίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Στα Χανιά βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να συμμετάσχει ως κεντρικός ομιλητής σε ειδική τιμητική εκδήλωση αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του διεθνούς κύρους, οικονομολόγου και τραπεζίτη Μίνωα Ζωμπανάκη. Την ίδια ώρα, στο επίκεντρο της πολιτικής επικαιρότητας βρίσκεται η αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, με βασικά ζητήματα την αυτοδυναμία, την άνοδο των τιμών των καυσίμων και την ακρίβεια. Οι πολιτικές δυνάμεις διασταυρώνουν τα ξύφη τους, καθώς η οικονομική πίεση στα νοικοκυριά παραμένει στο προσκήνιο. Στα Χανιά βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο ίδιος θα παρευρεθεί και θα μιλήσει σε εκδήλωση που διοργανώνει ο Φιλολογικός Σύλλογος Χανίων ο Χρυσόστομος προς τιμήν του Μίνου Ζωμπανάκη. Η εκδήλωση γίνεται στο πλαίσιο των δράσεων, τιμώντας τα Χανιά και τους ανθρώπους του.

0: Ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης παρουσίασε το συνολικό πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής σε εκτενή συνέντευξη εφόλης της ύλης. Μάλιστα, αναφέρθηκε και στην εξωτερική πολιτική και τις διεθνείς συμμαχίες της Ελλάδας στη δημοσιονομική στρατηγική και στα μέτρα κατά της ακρίβειας. Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν στο τέλος της τετραετίας το 2027 με στόχο την αυτοδυναμία.
1: Θεωρώ ότι μπορούμε να το καταφέρουμε, γιατί στις εκλογές οι πολίτες συγκρίνουν πραγματικές χειροπιαστές εναλλακτικές. Το να πας από το 30-31 στο 35-36-37, όσο είναι τέλος πάντων, είναι πολύ πιο εφικτό σε σχέση με όλα αυτά τα οποία ακούμε από την αντιπολίτευση.
2: Το ΠΑΣΟΚ, όσο πιο γρήγορα και δημοσκοπικά φανεί ότι είναι δεύτερο,
3: τι θα γίνει?
2: Θα διευρυνθούν οι πιθανότητες πράγματι να ετηθεί η Νέα Δημοκρατία. Εμείς δεν λέμε ότι είναι εύκολο να ετηθεί η Νέα Δημοκρατία. Προσέξτε. Λέμε ότι είναι ένας δύσκολος
3: αγώνας.
2: Δηλαδή,
3: αν φανεί στις δημοσκοπήσεις ότι
2: είναι
3: δεύτερο,
2: επειδή μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς πιστεύουμε ότι μπορούμε και στην πρώτη κάλπη να είμαστε πρώτοι και αγωνιζόμαστε γι' αυτό. Ας πούμε ότι στην πρώτη κάλπη είναι για λίγο πρώτη Νέα Δημοκρατία.
3: Ναι.
2: Με ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ απέναντί της, στη δεύτερη κάλπη θα συντριβεί.
4: Εμάς ο στόχος μας δεν είναι η δεύτερη θέση. Ο στόχος μας είναι να υπάρξει η πολιτική ανατροπή.
5: Σε αυτές τις εκλογές.
4: Η πολιτική ανατροπή. Είτε στις πρώτες εκλογές.
6: Στα παραπολιτικά υπάρχουν πράγματα.
4: Είτε στις πρώτες εκλογές. Είτε σε συνθήκη παραληπτικών εκλογών. Με ένα ρευστό πολιτικό τοπίο. Όπου είμαστε εν αναμονή ανακατατάξεων στην δεξιά πολυκατοικία. Πράγματι, μπορεί να υπάρξει η συνθήκη εκείνη που θα οδηγήσει σε μια μεγάλη πολιτική ανατροπή.
0: Με το χειμώνα να είναι πρώτων πυλών και με το υψηλής προτεραιότητας ζήτημα για τα νοικοκυριά και την κυβέρνηση την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, τα κόμματα της αντιπολίτευσης πέφτουν να παρέμβουν αναζητώντας πολιτικό λόγο πιστικό για τους πολίτες.
7: Όποιος τάζει τα πάντα στους πάντες είναι ύποπτος τέλεσης αδικήματος του λαϊκισμού και της εξαπάτησης των πολιτών. Αυτά εδώ τα δύο κόμματα είναι παράγοντας όχι ανασφάλειας, καταστροφής της ελληνικής οικονομίας.
8: Μάλιστα. Οι ειδικοί φορεί κατανάλωσης τα κάψαν που δεν μειώνονται, αλλά πετάτε επιστολές στις Βρυξέλλες για να πάρετε την άδεια της κυρίας Φοντελά για να κάνετε μια λύση, η οποία άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης την έχουν κάνει πράξη. Δεν είναι λύσεις.
9: Εμείς ερχόμαστε με συγκεκριμένες λύσεις απέναντι στα προβλήματα που σήμερα αντιμετωπίζονται με φιλοδορήματα. Περιμένουμε να δούμε και τι φιλοδόρημα θα δώσει η κυβέρνηση.
0: Σε τροχιά λειτουργίας μπαίνει νέα δομή μεταναστών στους αθανάτους Ηρακλείου, καθώς οι πολεοδομικές διαδικασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν το επόμενο διάστημα. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Νότια Κρήτη, με 56 άτομα να φτάνουν στην Ιεράπετρα, νέες αφίξεις στην περιοχή του Κερατόκαμπου και του Βαχού Διανού Ξερόκαμπου, αλλά και τον εντοπισμό βάρκας με τρεις μετανάστες νοτιοδυτικά της Γάφδου.
10: Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη λειτουργία της νέας δομής μεταναστών στους αθανάτους Ηρακλείου, με τις διαδικασίες να προχωρούν και τις πολεοδομικές εκκρεμότητες να αναμένεται να διευθετηθούν το επόμενο διάστημα, ανοίγοντας το δρόμο για την έναρξη λειτουργίας της.
11: Στο Ηράκλειο έχει χωροθετηθεί η δομή στους αθανάτους. Υπήρχαν κάποια θέματα πολεοδομικά ως προς τις εργασίες, τα οποία ολοκληρώνονται, οπότε και αυτή η δομή σύντομα θα είναι έτοιμη. Αλλά αυτή τη στιγμή εξυπηρετείται και το Ηράκλειο με μια μικρότερη που δεν κάνει. Πρέπει να γίνει η συγκεκριμένη, αλλά και η Αγιά λειτουργεί κανονικά. Μάλιστα. Και παράλληλα δουλεύουμε με τις τέσσερις άλλες χώρες, την Ολλανδία, τη Δανία, την Αυστρία και τη Γερμανία, τη δημιουργία κέντρου επιστροφής στην Αφρική.
10: Την ίδια ώρα οι μεταναστευτικές ροές προς την Νότια Κρήτη συνεχίζονται, με τις νέες αφίξεις να καταγράφονται σε διαφορετικά σημεία του νησιού. Νέα άφιξη μεταναστών σημειώθηκε σε παραλία μεταξύ του Κερατόκαμπου και του Βραχουδιανού Ξερόκαμπου στα νότια του Ηρακλείου. Παράλληλα, 56 μετανάστες έφτασαν το μεσημέρι του Σαββάτου στην παραλία Λινάκη της Ιεράπετρας, ενώ βάρκα στην οποία επέβαιραν 43 μετανάστες εντοπίστηκε νοτιοδυτικά της Γάβδου.
12: Είχαμε 38 περιστατικά το Σεπτέμβριο του 2025 και 1891 άτομα να φτάνουν στην Κρήτη. Ο Σεπτέμβριος τώρα του 2026 έχουμε 2.518 άτομα να φτάνουν στην Κρήτη και 54 περιστατικά. Βλέπουμε περίπου να έχουν φτάσει αυτή τη στιγμή στην Κρήτη περισσότερα, 620 άτομα περισσότερα σε σχέση με τον προηγούμενο Σεπτέμβριο του 2025.
3: Mm-hmm.
12: Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι αυξάνονται οι ροές όλο και περισσότερο.
10: Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η διαχείριση του μεταναστευτικού παραμένει στο επίκεντρο, με την κυβέρνηση να προωθεί παράλληλα νέες πρωτοβουλίες για τις επιστροφές μεταναστών.
11: Μέχρι το τέλος του χρόνου, όπως είχα πει και στην εκπομπή σας, ήταν από τις πρώτες

0: τότε αναφορές που είχαμε κάνει. Δηλαδή υπολογίζουμε μετά τα Χριστούγεννα να είμαστε σε θέση να υπογράψουμε την πρώτη συμφωνία με χώρα της Αφρικής, όπου θα μπορούμε να στέλνουμε εκεί πέρα μετανάστες που απορρίπτεται το άσυλό τους. Άρα μέσα στο 2027 η δημιουργία κέντρων επιστροφής θα είναι πραγματικότητα. Έχουμε χαμηλές ροές συγκριτικά με τις άλλες χρονιές και η Ευρώπη ιστορικά. Έχουμε έναν διάδρομο ανησυχητικό που είναι ο διάδρομος Λιβύης Κρήτης, αλλά ελεγχόμενος, όμως εκεί πέρα οπωσδήποτε θα δουλέψουμε ακόμα περισσότερο για να μπορέσουμε να έχουμε πιο ελεγχόμενη κατάσταση.
1: Περισσότερα από 140.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα κατάφερε να αποσπάσει η εγκληματική ομάδα που εξαπατούσε κυρίως ηλικιωμένους, χρησιμοποιώντας διαφορετικά τεχνάσματα για να τους πείσει να παραδώσουν τις οικονομίες και τα τιμαλφή τους. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από έρευνα των αστυνομικών του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ιεράπετρας, οι οποίοι κατάφεραν να εξιχνιάσουν 6 περιπτώσεις απάτης, 5 στο Λασίθι και 1 στη Βιωτία, ενώ προχώρησαν στη σύλληψη ενός 60χρονου, ο οποίος φέρεται να είχε αναλάβει το ρόλο του εισπράκτορα. Σύμφωνα με την αστυνομία, η δράση της εγκληματικής ομάδας εκτείνεται από την 1η Μαΐου έως τις 8 Οκτωβρίου 2026, με τα μέλη της να προσεγγίζουν τηλεφωνικά τα υποψήφια θύματα τους, επιχειρώντας να τους προκαλέσουν φόβο και πανικό. Στους 1.064 ανέρχονται οι νέοι αγρότες που εγκρίθηκαν στο πρόγραμμα 2024-2025, ενώ περίπου 220 έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ένσταση. Την ανάγκη ουσιαστικής στήριξης του πρωτογενούς τομέα και των νέων αγροτών τονίσε ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Κρήτης Σταύρος Τζεδάκης.
2: Οριστικά αποτελέσματα για το πρόγραμμα των νέων αγροτών της περίοδου 2024-2025 με 1.064 υποψηφίους να εγκρίνονται, ενώ περίπου 220 απορρίφθηκαν και έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν ένσταση εντός 20 ημερών. Την ανάγκη ουσιαστικής στήριξης των νέων αγροτών υπογραμμίζει ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κρήτης Σταύρος Τζεδάκης.
3: Που έχουμε 1.064 νέους αγρότες οι οποίοι εγκρίθηκαν από το πρόγραμμα που υπέβαλαν τις το 2024-2025. Υπάρχουν και οι απορριφθέντες, είναι γύρω στα 220 άτομα, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση για 20 μέρες από χθες μέχρι και 20 μέρες. Να τους ευχηθούμε συγχαρητήρια, καλή δύναμη στο δύσκολο αυτό αγώνα που έχουν μπροστά τους. Παίρνουν ένα πριν πρώτη εγκατάσταση προκειμένου να ξεκινήσουν να είναι νέοι αγρότες, να κάνουν τις υποδομές τους.
2: Όπως επισημαίνει, το αυξημένο κόστος παραγωγής, οι ιδιαιτερότητες της νησιωτικότητας και της ορεινότητας, η κλιματική αλλαγή δημιουργούν σημαντικές δυσκολίες για τον πρωτογενή τομέα. Παράλληλα, τονίζει την ανάγκη για ανθεκτικές υποδομές και βιώσιμες καλλιέργειες που θα προστατεύουν την παραγωγή από τα ακραία καιρικά φαινόμενα.
3: Είναι πάρα πολύ σημαντικό να στηριχτούν οι νέοι αγρότες και οι νέοι αγρότες αυτού του προγράμματος αλλά και των προηγούμενων προγραμμάτων, γιατί βλέπουμε τη δυσκολία που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας με το υπαυξημένο κόστος παραγωγής λόγω της νησιωτικότητας της ορεινότητας, τον κατακαιρματισμένο κύρο, τα προβλήματα της κλιματικής αλλαγής, τα οποία δημιουργούν μεγάλα προβλήματα. Άρα αυτό είναι μια αρχή, αλλά γενικώς η πολιτεία πρέπει να στηρίξει τον πρωτογενή τομέα, να κάνουμε ανθεκτικές υποδομές, ανθεκτικές καλλιέργειες, προκειμένου η παραγωγή μας να είναι βιώσιμη. Είδαμε τα προβλήματα των προηγούμενων ημερών με τις καιρικές συνθήκες και τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Άρα χρειάζεται ανθεκτικές υποδομές, βιωσιμότητα στον πρωτογενή τομέα.
2: Όπως επισημαίνει, η στήριξη των νέων αγροτών αποτελεί βασική προϋπόθεση για ένα βιώσιμο μέλλον στον πρωτογενή τομέα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνει και στην ενίσχυση των υπηρεσιών στην Ήπεθρο, όπως η υγεία, η εκπαίδευση και η προσχολική αγωγή, ώστε οι νέοι να μπορούν να εγκατασταθούν στην περιφέρεια και να δημιουργήσουν οικογένεια.
3: Και βέβαια, εκτός τη βιωσιμότητα στην καλλιέργεια και στο χωράφι και στο υπόστεγο για τους κτηνοτρόφους, χρειάζεται μια σειρά πολιτικών επιλογών και στήριξης που έχουν να κάνουν με υποδομές και υπηρεσίες για τον νέο αγρότη. Δηλαδή, ο νέος αγρότης που θέλει να εγκατασταθεί στην Ήπεθρο, σε ένα ορεινό δήμο, πρέπει να έχει όλες εκείνες τις υπηρεσίες που σημαίνει καλή υγεία, καλή παιδεία, δομές προσχολικής αγωγής, όλες εκείνες τις υπηρεσίες προκειμένου να μπορεί να κάνει οικογένεια. Άρα λοιπόν, να στηρίξουμε τον πρωτεΐνη τομέα, να στηρίξουμε τους νέους αγρότες. Υπάρχουν σύγχρονα παραγωγικά συστήματα.

0: Έχουμε ποιοτικά προϊόντα. Είναι σημαντικό όμως να στηριχτούν για να μπορέσουν και στη συνέχεια να έχουν μια βιωσιμότητα.
1: Νέα μέτρα οικονομικής στήριξης των επαγγελματιών αλλιεών προανήγγειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς με τις σχετικές αναγκοινώσεις να αναμένονται την επόμενη εβδομάδα. Στο τραπέζι βρίσκονται και η νέα αύξηση της επιδότησης για το αλλιευτικό πετρέλαιο, την ώρα που οι επαγγελματίες του κλάδου συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους διαμαρτυρώμενοι για το υψηλό κόστος των καυσίμων. Οι δηλώσεις του Υπουργού έρχονται λίγες ώρες πριν από την προγραμματισμένη κινητοποίηση των αλλιεών στο λιμάνι του Ηρακλείου αύριο Κυριακή, με τους επαγγελματίες της παράκτειας αλλιείας να επιμένουν ότι μέχρι σήμερα κυβερνητικές παρεμβάσεις δεν καλύπτουν τα μικρά σκάφη που χρησιμοποιούν πετρέλαιο κίνησης. Όπως εξήγησαν, η νέα ενίσχυση θα πρέπει να είναι συγκεκριμένη και κοστολογημένη, ενώ οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν σε συνεργασία με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Η οδική ασφάλεια στο Ηράκλειο παρουσιάζει σημαντική βελτίωση με την αυξημένη χρήση κράνους και ζώνης ασφαλείας να συνοδεύεται από λιγότερα θανατηφόρα τροχαία. Την ίδια στιγμή όμως το κυκλοφοριακό και η παράνομη στάθμευση παραμένουν ανοιχτά μέτωπα για την πόλη.
2: Σημαντική βελτίωση στην οδική ασφάλεια καταγράφεται στο Ηράκλειο με περισσότερους οδηγούς να χρησιμοποιούν κράνος και ζώνη ασφαλείας, αλλά και με αισθητή μείωση των θανατηφόρων τροχαίων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της τροχαίας Ηρακλείου, η χρήση κράνους ξεπερνά πλέον το 92%, ενώ η χρήση ζώνης ασφαλείας έχει αυξηθεί από το 46% το 2021 στο 84% σήμερα.
3: Υπάρχει αρκετή συμμόρφωση τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο. Θα πρέπει να πούμε από έρευνες που έχουν γίνει τρεις τον αριθμό έρευνες με δείγμα 500 ατόμων σε κάθε σημείο, σε 10 διαφορετικά σημεία στην πόλη του Ηρακλείου. Σε όλα τα προάστια έχει καταγραφεί ότι η χρήση του προστατευτικού κράνους στο Ηράκλειο ξεπερνάει πλέον το ποσοστό του 92%. Η χρήση της ζώνης ασφαλείας από εκεί που το 2021 στην πρώτη έρευνα είχε καταγραφεί σε ένα ποσοστό της τάξης 46%, έχει φτάσει πλέον σε ένα ποσοστό η χρήση προστατευτικής ζώνης μέσα στο όχημα της τάξης του 84%. Η όλη αυτή συμμόρφωση έχει επιφέρει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο.
2: Την ίδια ώρα οι θάνατοι στην άσφαλτο έχουν μειωθεί σημαντικά. Από τους 15 με 16 νεκρούς ετησίως την περίοδο 2015 με 2020, ο αριθμός έχει περιοριστεί τα τελευταία χρόνια στους 6 με 7. Καθοριστικό ρόλο έχουν οι εντατικοί τροχονομικοί έλεγχοι με έμφαση το αλκοόλ, την υπερβολική ταχύτητα και την χρήση κινητού κατά την οδήγηση.
3: Πρέπει να πούμε ότι η φετινή χρονιά, με βάση τα στατιστικά στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, κινείται πάνω κάτω όπως την περσινή χρονιά. Και να σημειώσουμε εδώ ότι η περσινή χρονιά, το 2025, η περιφέρεια Κρήτης ήταν η πρώτη περιφέρεια στην Ελλάδα με τη μεγαλύτερη μείωση στα θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα. Μείωση που έφτασε στο 37%. Η φετινή χρονιά μας βρίσκει να είμαστε στα ίδια επίπεδα, με λίγο μια μικρή αύξηση από την περσινή, αλλά με πολύ μεγαλύτερη μείωση συγκριτικά με το 2024. Σκεφτείτε ότι την πενταετία 2015 με 2020 κάθε χρόνο στη δικιά μας υπηρεσία, στο τμήμα τροχαίας Ηρακλείου και στη δικιά μας εδαφική αρμοδιότητα, ο αριθμός των ατόμων που έχαναν τη ζωή τους σε τροχαία δυστυχήματα ήταν 15 με 16 κάθε χρόνο. Τα τελευταία χρόνια ο αριθμός αυτός έχει πέσει στα 6, 7, είχαμε και χρονιά με 5 θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα. Η μείωση είναι πάρα πολύ μεγάλη.
2: Ωστόσο, το κυκλοφοριακό και η παράνομη στάθμευση εξακολουθούν να ταλαιπωρούν την πόλη, με την τροχαία και την δημοτική αστυνομία να εντείνουν τους ελέγχους.
3: Ακριβώς, το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην πόλη του Ηρακλείου είναι πάρα πολύ μεγάλο, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν και πάρα πολλοί χώροι στάθμευσης. Γι' αυτό το λόγο και σε συνεργασία με τη δημοτική αστυνομία υπάρχουν καθημερινά κλιμάκια στην πόλη του Ηρακλείου. Τώρα βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι και η δημοτική αστυνομία έχει αυξηθεί σε αριθμό, αλλά υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα αστυνόμευσης στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου. Και όπου διαπιστωθεί στάθμευση σε ένα σημείο που παρεμποδίζει την κυκλοφορία, καλείται και ο γερανός να σηκώσει τα οχήματα από το σημείο που θα διαπιστωθεί αυτή η παράνομη στάθμευση.
1: Ο νομπελίστας γενετιστής Βαν ντε Πέμπο επισκέφθηκε το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, εκφράζοντας το θαυμασμό του για το σημαντικό επιστημονικό έργο που επιτελείται στο Ίδρυμα. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του για τη διάλεξη Φώτης Καφάτος 2026, αναφέρθηκε στη συμβολή της μελέτης του DNA των νεάτερνταλ στην κατανόηση της ανθρώπινης εξέλιξης, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικής διεθνούς διάκρισης για την έρευνα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.
4: Το θαυμασμό του για το επιστημονικό έργο που επιτελείται στο Ίδρυμα

0: της Καφάτος 2026, στο πλαίσιο της οποίας παρουσιάζει πώς η μελέτη των DNA των Νεάντερνταλ συμβάλλει στην κατανόηση της ανθρώπινης εξέλιξης.
1: Στα πλαίσια της διημερίδας αυτής του ΙΤΕ έχουμε την ευκαιρία να έχουμε μαζί μας και τον νομπελίστα της φυσιολογίας, πήρε το βραβείο Νόμπελ το 2022, μια εξέχουσα προσωπικότητα που άνοιξε το δρόμο σε έρευνα που έχει σχέση με το γονιδίωμα εδώ και πολλά χρόνια, και βρίσκεται και αυτός εδώ και για τη διημερίδα αλλά παράλληλα για μια ειδική εκδήλωση η οποία γίνεται από τον Ευρωπαϊκό, το European Molecular Biology Organization, το EMBO, και το οποίο έχει καθιερώσει την διάλεξη Φώτης Καφάτος. Όπως γνωρίζουμε όλοι μας, ο Φώτης Καφάτος ήταν μια εμβληματική προσωπικότητα η οποία είχε καθοριστικό ρόλο όχι μόνο στην ίδρυση του ΙΤΕ και στην επιτυχή διαδρομή του όλα αυτά τα χρόνια ως τον πρώτο διευθυντή του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιολογιτεχνολογίας, αλλά ένας εξαίρετος επιστήμονας, διαναγνωρισμένος διεθνώς.
2: Έχουμε ιδιαίτερη χαρά να φιλοξενούμε τον νομπελίστα Σβάντε Πάιμπο. Είναι ιδιαίτερα γνωστός για τις εργασίες του στην ανθρώπινη εξέλιξη και ειδικά στα είδη τα οποία προϋπήρχαν των ανθρώπων. Είναι μια ιδιαίτερα καλή συγκυρία για μας ότι ξεκινάει και η μονάδα του αρχαίου DNA, ενισχύθηκε πάρα πολύ σημαντικά με την έλευση της Ειρήνης Κουτανιώτη, μιας νέας ερευνήτριας με παγκόσμιες προδιαγραφές, και πιστεύουμε ότι θα δώσει σημαντική όθηση στην έρευνά μας στο ΙΤΕ. Η γενετική απόσταση του DNA του ανθρώπου από τον Άντερλαντ είναι πάρα πολύ σημαντική, καθοριστική ακόμα και για την ανθρώπινη υγεία. Το ζήσαμε στην περίοδο του COVID. Οι άνθρωποι που ήταν πιο κοντά στους Νάτερλαντς από την Αφρική είχαν περισσότερες πιθανότητες να έχουν πρόβλημα από το COVID σε σχέση με άλλους ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν τόσο κοντινή γενετική απόσταση. Άρα είναι πολύ σημαντικές αυτές οι μελέτες και για την ανθρώπινη υγεία. Υπάρχουν πολλά γονίδια λοιπόν από τους Νάτερλαντς τα οποία μπορούν να βοηθήσουν την ανθρώπινη υγεία, την ικανότητα, την αναπαραγωγή, την αντοχή σε ασθένειες, την αντοχή σε εξωτερικούς παράγοντες, αλλά και άλλοι αλληλόμορφοι στα πλαίσια της γενετικής παραλλακτικότητας, οι οποίοι μπορεί να κάνουν ζημιά και να έχουν πολύ αρνητικές επιπτώσεις.
0: Η φετινή διάλεξη πραγματοποιείται με τη συνδιοργάνωση του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ και του Ευρωπαϊκού Εργαστηρίου Μοριακής Βιολογίας στο πλαίσιο της 15ης Επιστημονικής Διημερίδας του ΙΤΕ με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης.
1: Μεγάλη μας χαρά σήμερα που έχουμε δύο μεγάλες εκδηλώσεις οι οποίες συμβαίνουν στο ΙΤΕ αυτό το Σαββατοκύριακο. Πρώτα ξεκινήσαμε με το retreat του ΙΤΕ, το οποίο γίνεται κάθε δύο χρόνια. Πριν από δύο χρόνια ήταν στην Ολυμπία, τώρα είναι εδώ και έχουμε την ευκαιρία ερευνητές και μέλη όλων των Ινστιτούτων από όλη την Ελλάδα να έρθουν στο Ηράκλειο να μοιραστούν τα ερευνητικά τους αποτελέσματα και να γνωριστούν και να αναπτύξουν νέες συνεργασίες.
0: Έσιο τέλος είχε η υπόθεση του 65χρονου Γερμανού, ο οποίος είχε προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στην οικογένειά του, η οποία είχε χάσει τα ίχνη του από τις 27 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 65χρονος βρίσκεται στο νησί και είναι καλά στην υγεία του, ενώ όπως αποδείχθηκε η πολυήμερη απουσία επικοινωνίας με τους συγγενείς του οφειλόταν σε πρόβλημα που αντιμετώπιζε με το κινητό του τηλέφωνο. Ο Γερμανός είχε βρεθεί στη Γεωργιούπολη του Δήμου Αποκορώνου στα Χανιά και σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι στιγμής γνώριζε η οικογένειά του στις 27 Σεπτεμβρίου ότι επρόκειται να μετακινηθεί προς την Ανατολική Κρήτη. Ωστόσο από εκείνη την ημέρα οι συγγενείς του δεν είχαν νέα του με αποτέλεσμα να εκφράσουν δημόσια την ανησυχία τους και να απευθυνθούν στις αρχές. Για τα ακραία ύψη βροχής, την βλάβη στο θυρόφραγμα, την πορεία αποστράγγισης του οροπεδίου και τις προοπτικές υδροδότησης, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο πρόεδρος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, Θοδωρής Νίνος. Ο ίδιος, αναφερόμενος στις καταγγελίες κατοίκων και παραγωγών, τόνισε ότι η λειτουργία του μηχανισμού αποστράγγισης ενδέχεται να επηρεάσει την έκταση των ζημιών και παραδέχτηκε ότι υπήρξε αστοχία, καθώς δεν άνοιξε το θυρόφραγμα, εκτιμώντας πάντως πως ακόμα και αν δεν υπήρχε η βλάβη, η έκταση του πλημμυρικού φαινομένου δεν θα είχε διαφοροποιηθεί ουσιαστικά.
3: Για τα ακραία ύψη βροχής, στη βλάβη, στο θυρόφραγμα, την πορεία αποστράγγισης του οροπεδίου και τις προοπτικές υδροδότησης, μίλησε στο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα και στον Σωτήρη Μεταξά ο πρόεδρος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, Θοδωρής Νίνος.
4: Υπήρξε αστοχία δεν άνοιξε το θυρόφραγμα. Υπήρξε μια συνεννόηση την Πέμπτη το απόγευμα με τον Δήμαρχο Οροπεδίου Λαστιού και αποφασίσαμε να ανοίξει το

0: σειρόφραγμα με τα δεδομένα που είχαμε τη στιγμή εκείνη. Μετέβει το αρμόδιο και εξειδικευμένο προσωπικό να κάνει να ανυψώσει το θυρόφραγμα και διαπίστωσε ότι είχε υποστεί βλάβη. Το ΜΕΝ προσωπικό ενημέρωσε τη διοίκηση και τον υπεύθυνο διαχείρισης των έργων από Σελέμη ότι υπήρξε κάποια προσπάθεια προγενέστερη, άρα προκλήθηκε κάποια βλάβη.
1: Ο ίδιος εξήγησε τι συνέβη με το θυρόφραγμα στο οροπέδιο Λασιθίου. Εκτίμησε ότι η υποχώρηση των υδάτων θα χρειαστεί τουλάχιστον 5 με 6 ημέρες και προειδοποίησε για ολική καταστροφή της αγροτικής παραγωγής.
0: Δύο που μετέβησαν για να το ανυψώσουν ήταν ο ένας εκ των δύο που το συντήρησε και υπογράφηκε τη συντήρηση. Οπότε εκεί είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δούμε. Πώς ένα τμήμα της υποδομής, το οποίο ήταν συντηρημένο πριν ένα μήνα, δεν λειτουργήσε και υπήρχε αστοχία σε συγκεκριμένο σημείο.
1: Μάλιστα υπογράμμισε ότι το ύψος των βροχοπτώσεων που καταγράφηκαν στην περιοχή ήταν πρωτοφανές για την τελευταία 25 ετία, επισημένοντας παράλληλα ότι παρά την αστοχία στο θυρόφραγμα, η έκταση του πλημμυρικού φαινομένου δεν θα είχε διαφοροποιηθεί ουσιαστικά.
0: Στους ορεινούς όγκους του οροπεδίου και ιδιαίτερα στο οροπέδιο ήταν τόσο ψηλά, υπερέβησαν σε κάποιες περιοχές και τα 850-900 χιλιοστά βροχής. Στο Τζερνιάδο, το οποίο νομίζω ότι είναι και ανοιχτό, μπορεί να το δει οποιοδήποτε, τα ύψη βροχής που καταγράφησαν υπερέβησαν τα 560-570 χιλιοστά. Ως εκ τούτου, μέσα σε ένα τετραήμερο που κράτησε αυτή η κακοκαιρία, ο όγκος του νερού που έπεσε στην ευρύτερη περιοχή ανέρχεται σε περισσότερα από 60 με 70 εκατομμύρια κυβικά νερού.
1: Απαντώντας το ερώτημα εάν το άνοιγμα του θυροφράγματος θα μπορούσε να περιορίσει τη ζημιά στον κάμπο, ο πρόεδρος του ΑΚ τόνισε ότι δεν θα άλλαζε πρακτικά τίποτα.
0: Θα είχαμε ακριβώς την ίδια εικόνα. Ακριβώς την ίδια εικόνα που έχουμε και σήμερα. Η μόνη μεταβολή την οποία θα μπορέσουμε να πετύχουμε είναι όταν υποχωρήσει η στάθμη του νερού, που ακόμα υπερχιλίζει από το θυρόφραγμα, για να καταλάβει ο κόσμος τη λειτουργία αυτού του θυρόφραγματος. Όταν το ανυψώνουμε, αποχετεύει νωρίτερα από την υπερχείλησή του νερό προς το χώνο, στο οποίο είναι περίπου 1 εκατομμύριο κυβικά την ημέρα. Αυτή είναι η εισφορά στην αποχέτευση των ομβρίων υδάτων του οροπεδίου της καταβόθρας του χώνου. Όταν μένει κλειστό, ανεβαίνει το νερό σε ένα υψόμετρο 810,60 εκατοστά απόλυτο υψόμετρο και μετά υπερχυλίζει από το θυρόφραγμα και πηγαίνει πάλι προς το χώνο.
2: Το δρόμο για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά από τις 15 Οκτωβρίου ανοίγει η τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή με τα νοικοκυριά να αναμένουν τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για το ύψος αυτής μία ημέρα νωρίτερα στις 14 του μήνα. Σύμφωνα πάντως με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, η παρέμβαση θα είναι διπλή. Αφενός στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στην Αγγλία, αφετέρου στην αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προκειμένου να περιοριστεί η επιβάρυνση των καταναλωτών από το αυξημένο ενεργειακό κόστος.
1: Ανάσα για χιλιάδες νοικοκυριά, καθώς ανοίγει ο δρόμος για φθηνότερο πετρέλαιο θέρμανσης με την επιδότηση να περνά απευθείας στην τελική τιμή για τον καταναλωτή. Οι ανακοινώσεις για το επίδομα θέρμανσης αναμένονται με αυξημένα εισοδηματικά κριτήρια και ενισχυμένα ποσά για τους δικαιούχους.
3: Τις επόμενες ημέρες αναμένονται η εξειδίκευση των μέτρων για το επίδομα θέρμανσης για τους πολίτες. Να τονίσουμε ότι το συγκεκριμένο επίδομα την περσινή περίοδο το έλαβαν περίπου 868.000 πολίτες, οπότε καταλαβαίνουμε την σημαντικότητα του μέτρου καθώς αφορά πάρα πολύ κόσμο.
1: Όπως τονίζεται, ένα λάθος στην αίτηση μπορεί να κοστίσει το επίδομα. Ο αριθμός παροχής ρεύματος στο ΜΑΗ-θέρμανση πρέπει να αντιστοιχεί στην κύρια κατοικία. Στο παραστατικό αγοράς πετρελαίου πρέπει να αναγράφονται σωστά το αφημί και ο αριθμός παροχής, ενώ απαραίτητος είναι και ο σωστά δηλωμένος τραπεζικός λογαριασμός.
3: Τα κριτήρια τα οποία πέρυσι καθόριζαν αν κάποιος δικαιούταν το συγκεκριμένο επίδομα ήταν εισοδηματικά, δηλαδή κάποιος άγαμος να ήταν στις 16.000 ευρώ το εισόδημά του, ενώ τα ζευγάρια στις 24.000 ευρώ το εισόδημά τους με 5.000 ευρώ προσάυξη για κάποιον.

0: κάθε εξαρτώμενο τέκνο, τα συγκεκριμένα κριτήρια, όπως ανακοινώθηκε, θα είναι αυξημένα και περιμένουμε τις επόμενες ημέρες να δούμε πόσο αυξημένα θα είναι, καθώς και το ποσό που θα λάβει το κάθε νοικοκυριό, και αυτό αναμένεται να είναι αυξημένο. Οι πολίτες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την υποβολή της αίτησης, καθώς απαιτούνται μια σειρά από ενέργειες τις οποίες θα γίνουν δικαιούχοι για το συγκεκριμένο επίδομα.
1: Παράλληλα, στις πολυκατοικίες, διαχειριστές και ένοικοι πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά τα χιλιοστά θέρμανσης. Η ενίσχυση αφορά και άλλες μορφές ενέργειας, όπως το φυσικό αέριο.
0: Να τονίσουμε, συγκεκριμένη επιδότηση δεν αφορά μόνο το πετρέλαιο θέρμανσης, αφορά και άλλες μορφές ενέργειας, όπως το φυσικό αέριο, η ηλεκτρική ενέργεια, το υγραέριο και τα πέλετ. Οι πολίτες θα πρέπει να ελέγξουν από τώρα τα στοιχεία τους, τον αριθμό παροχή ρεύματος, το λογαριασμό τους και όλα αυτά που είπαμε πριν, καθώς είναι πολύ σημαντικό κάτι που δικαιούνται σε αυτήν τη δύσκολη εποχή να μπορέσουν να το λάβουν και να μην το χάσουν λόγω μιας αμέλειας δικής τους.
2: Ένα ακόμα βήμα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προς την ολοκλήρωση του συστήματος που θα παρακολουθεί και θα καταγράφει τις εμπορικές συναλλαγές και τις μισθώσεις ακινήτων σε όλη την Ελλάδα θα είναι η Τράπεζα Αξιών Ακινήτων που δημιουργεί το Οικονομικό Επιτελείο. Πρόκειται για μια ηλεκτρονική βάση όπου θα συγκεντρώνονται δεδομένα για αγοραπολισίες, μισθώσεις και αξίες των ακινήτων. Στόχος είναι η αυτοματοποιημένη αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών, ώστε να βρίσκονται πιο κοντά στις πραγματικές τιμές της αγοράς.
1: Τέλος εποχής για τις αντικειμενικές αξίες, όπως τις γνωρίζαμε, καθώς έρχεται ένα νέο ψηφιακό σύστημα που θα παρακολουθεί την κτηματαγορά και θα ανοίγει το δρόμο για αυτόματες αλλαγές στις τιμές ζώνης. Και όλα αυτά με την δημιουργία της Τράπεζας Αξιών Ακινήτων, μιας μεγάλης βάσης δεδομένων που θα συγκεντρώνει πραγματικές τιμές πωλήσεων και μισθώσεων από συμβόλαια, τράπεζες και μεσίτες.
3: Η Τράπεζα Αξιών Ακινήτων θα είναι μια νέα πλατφόρμα όπου με αυτόν τον τρόπο, με τη συγκεκριμένη τράπεζα, θα καθορίζονται οι αξίες των ακινήτων, οι οποίες μέχρι και σήμερα αυτό που ίσχυε ήταν ότι υπήρχε το σύστημα των αντικειμενικών αξιών, όπου το συγκεκριμένο σύστημα καθόριζε διάφορους φόρους όπως είναι και ο ένφια, και εξαρτάται η τιμή που θα καθοριστεί με βάση πάρα πολλούς συντελεστές, όπως είναι ο συντελεστής εμπορικότητας, ο συντελεστής θέσης, εάν ένα ακίνητο έχει κτίσμα ή όχι, ο συντελεστής αν έχει όροφο το διαμέρισμα όπου βρίσκεται το συγκεκριμένο ακίνητο, ή παραδείγματος χάρη αν επίσης έχει να κάνει με το αν έχει πρόσωπο σε δρόμο. Όλα αυτά λοιπόν τα κριτήρια καθορίζουν και την αντικειμενική αξία.
1: Το ψηφιακό αυτό σύστημα έχει στόχο οι αντικειμενικές αξίες να πλησιάσουν τις πραγματικές τιμές της αγοράς χωρίς τις χρονοβόρες διαδικασίες που ισχύουν σήμερα. Ωστόσο, δεν έρχονται άμεσες αυξήσεις στον έμφυα ή στους φόρους μεταβίβασης.
3: Συγκεκριμένη πράξη που θα γίνει και θα υλοποιηθεί, δηλαδή με την Τράπεζα Αξιών Ακινήτων, θα έχουν πρόσβαση και οι δημόσιες υπηρεσίες ώστε να καθορίζουν και να βλέπουν άμεσα την αξία ενός ακινήτου, η οποία από ό,τι έχει εξαγγελθεί θα πλησιάζει σαν αξία στην εμπορική αξία. Μένει όμως αυτό να το δούμε της πράγμασης και πώς θα καθοριστεί αυτό. Και το βασικό κριτήριο αυτό που λέμε εμείς είναι ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διασφαλιστεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων των ιδιοκτών ακινήτων και να μην υπάρχει καθορισμός με συγκεκριμένα κριτήρια.
1: Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, το αυτοματοποιημένο σύστημα αναμένεται να ενεργοποιηθεί στα τέλη του 2027. Έτσι, ο ειδικός αλγόριθμος θα αξιοποιεί τα δεδομένα της αγοράς, ώστε οι τιμές ζώνης να αναπροσαρμόζονται ταχύτερα και με λιγότερη γραφειοκρατία.
3: Η συγκεκριμένη δεξαμενή πληροφοριών θα τροφοδοτείται και από ό,τι έχει εξαγγελθεί μέσω του συστήματος ΜΙΔΑ, δηλαδή μέσω του συστήματος μητρώου και διαχείρισης ακινήτων, όπου θα γίνει η συσχέτιση όλων των στοιχείων από δημόσιες υπηρεσίες όπως είναι το κτηματολόγιο, η πολεοδομία, υπηρεσίες ίδρευσης και άδρευσης, αλλά και άλλες δημόσιες υπηρεσίες, όπου με αυτόν τον τρόπο θα μπορούν να συσχετιστούν όλα τα στοιχεία, ούτως ώστε να αντλούνται από εκεί στοιχεία και να γίνει σύγκριση αυτών, για να μπορεί να καθοριστεί η συγκεκριμένη τράπεζα να καθορίσει τις αξίες με κριτήρια που θα είναι πιο κοντά στις εμπορικές αξίες.

0: Με επικέντρο την πρόληψη, την υγεία και τον εθελοντισμό, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Ιωάννης στο Ηράκλειο φιλοξένησε δωρεάν μαστογραφικούς ελέγχους για γυναίκες ηλικίας 40 ετών και άνω, με την κινητή μονάδα της Περιφέρειας Κρήτης να πραγματοποιεί συνολικά 40 εξετάσεις. Παράλληλα, κορυφώνονται οι προετοιμασίες για τον έκτο ροδάνθιο δρόμο, με τη συμμετοχή να φτάνει τα 870 άτομα και τη στήριξη 80 εθελοντών. Μία ημέρα αφιερωμένη στην πρόληψη, την υγεία και την προσφορά ήταν η σημερινή για τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίου Ιωάννη στο Ηράκλειο, όπου πραγματοποιήθηκαν δωρεάν μαστογραφίες, ενώ την ίδια ώρα οι προετοιμασίες για τον αυριανό έκτο ροδάνθιο δρόμο βρίσκονται στην τελική ευθεία. Από το πρωί του Σαββάτου, η κινητή μονάδα μαστογραφίας της Περιφέρειας Κρήτης βρέθηκε στον χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου, δίνοντας τη δυνατότητα σε γυναίκες ηλικίας 40 ετών και άνω να υποβληθούν σε προληπτικό έλεγχο.
1: Η ευαισθητοποίηση του κόσμου αποτελεί για μας βασική προτεραιότητα, οπότε η παρουσία εδώ της κινητής μονάδας μαστογραφίας δίνει μια τέτοια δυνατότητα στην κοινότητα και στο προάστιό μας για δωρεάν μαστογραφίες και προληπτικό έλεγχο. Μιας και ο Οκτώβριος είναι ο μήνας ελέγχου και πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού. Οπότε προσπαθήσαμε να συνδυάσουμε τον αθλητισμό με την πρόληψη.
2: Θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια με όλη αυτή την ενημέρωση που έχει γίνει και από τους ίδιους τους γιατρούς και από τα μέσα επικοινωνίας, πλέον όλο και περισσότερες γυναίκες κάνουν και μαστογραφία και υπέρηχο μαστών.
3: Η πρόληψη, όπως ξέρουμε, είναι ο πιο πολύτιμος σύμμαχος που έχουμε στη ζωή μας. Γι' αυτό και στο Πολιτιστικό Σύλλογο που είμαι εθελόντρια, προσπαθούμε να διοργανώσουμε τέτοιες δράσεις για την ευαισθητοποίηση, για την κινητοποίηση των γυναικών. Οπότε, λοιπόν, σε πλαίσιο αυτό των δράσεων, έχουμε και την κινητή μονάδα μαστογραφίας μαζί μας.
0: Την ίδια ώρα, εθελοντές και διοργανωτές προετοίμαζαν τις τελευταίες λεπτομέρειες για τον έκτο ροδάνθιο δρόμο που θα πραγματοποιηθεί αύριο Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Το ενδιαφέρον για την φετινή διοργάνωση είναι ιδιαίτερα μεγάλο, καθώς 820 άτομα έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή. Ο έκτος ροδάνθιος δρόμος είναι αφιερωμένος στη μνήμη της Ροδούλας Πετσοτάκη και περιλαμβάνει δύο διαδρομές, δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής σε μικρούς και μεγάλους. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, ο αγώνας των 1000 μέτρων θα ξεκινήσει στις 10.30 το πρωί, ενώ στις 11 θα δοθεί η εκκίνηση για τη διαδρομή των 5.000 μέτρων. Η αφετηρία και ο τερματισμός θα βρίσκονται στην περιοχή των οδών Ταντάλου και Γαζίου στον Αγίου Ιωάννη, στον χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου.
1: Ο στόχος είναι η χαρά της συμμετοχής, αθλητισμός για όλους, μικρούς μεγάλους, περπατάμε, δεν τρέχουμε μόνο, συμμετέχουμε, συνυπάρχουμε. Γίνεται μια όμορφη σύμπραξη με την Ένωση Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, που μεγάλο τμήμα των εθελοντών προέρχεται από αυτό το τμήμα. Είναι μια γιορτή χαράς.
0: Η διοργάνωση πραγματοποιείται με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης, ενώ τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.
4: Aegean Pass. Και πας και ξανά πας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
1: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
2: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
1: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά σε κύκυρα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
0: Μπα.
1: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπα ξεβάνης.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
1: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
0: Μπα.
1: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δεινό. Όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Άνεμοι 170 χιλιόμετρων την ώρα, ζημιές και φόβοι για πλημμύρες στη Φλόριντα μετά το χτύπημα του τυφώνα Ισαΐα. Παρά την εξασθένισή του, παραμένει ο κίνδυνος ισχυρών βροχοπτώσεων και πλημμυρών στις νοτιοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Στο έλεος του τυφώνα βρέθηκαν περιοχές της Φλόριντας στις νοτιοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες. Ο τυφώνας Ισαΐας έφτασε κοντά στην πόλη Ντέστιν, με ανέμους που άγγιξαν τα 170 χιλιόμετρα την ώρα, προκαλώντας έντονη κακοκαιρία και ζημιές. Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ισχυρούς ανέμους και καταρακτώδη βροχή, ενώ σε ξενοδοχείο φαίνεται να έχει καταστραφεί η στέγη. Οι αρχές προειδοποιούν για επικίνδυνες πλημμύρες στις παράκτιες περιοχές, αλλά και για νέες ισχυρές βροχοπτώσεις τις επόμενες ημέρες. Ο κίνδυνος παραμένει υψηλός, καθώς είναι πιθανές ξαφνικές πλημμύρες σε πόλεις και ποτάμια, αλλά και κατολισθήσεις σε ορισμένες περιοχές. Την ίδια ώρα περίπου 260.000 καταναλωτές έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Φλόριντα. Τα συνεργεία αποκατάστασης θα ξεκινήσουν τις εργασίες μόλις περάσει η καταιγίδα. Παρά την εξασθένισή του, ο τυφώνας εξακολουθεί να απειλεί μεγάλο μέρος των νοτιοανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Με στόχο να επιστρέψει στις νίκες και να φύγει με ένα σημαντικό διπλό από την Αθήνα, ο Όφη αντιμετωπίζει αυτή την ώρα την ΑΕΚ στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής της Στοίχημαν Super League 2006-2027.

Οι ασπρόμαυροι επέστρεψαν στις επίσημες αγωνιστικές τους υποχρεώσεις έπειτα από περίπου 3 εβδομάδες. Ο Όφι μετρά μέχρι στιγμής 3 νίκες, 1 ισοπαλία και 1 ήττα στις 5 πρώτες αγωνιστικές, έχοντας συγκεντρώσει 10 βαθμούς. Στην αποστολή του Όφι συμπεριλήφθηκαν οι Χριστογιώργος Λίλο, Κατσίκας, Νικολάου, Κοστούλας, Πούγουρας, Κρίσμανιτς, Δίκμαν, Αποστολάκης, Αθανασίου και Νουργιάκης, Γκονζάλες, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Κανελόπουλος, Φούντας, Ρωμάνο, Νους και ο Χατζηγιοβάνης, ο Θεοδοσουλάκης και ο Κόντρο. Να πούμε επίσης ότι αυτή την ώρα έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο, ενώ η ΑΕΚ κατάφερε να προηγηθεί στο ΟΠΑΠ Αρένα στη διάρκεια του πρώτου ημίχρονου και προηγείται αυτή την ώρα με σκορ 1-0. Η εθνική ομάδα πάλεψε όσο μπορούσε, αλλά υποτάχθηκε στην ανωτερότητα της Αγγλίας στον πρώτο αγώνα του πρώτου γύρου των play-off του Παγκοσμίου Κυπέλου Γυναικών, γνωρίζοντας την ήττα με 3-1 στο Παγκρίδιο Στάδιο. Ο δεύτερος αγώνας των δύο ομάδων θα διεξαχθεί την Τρίτη στο King Power του Λεστσέκ.

0: Και ξανά στο προσκήνιο οι Αγγλίδες με το δυνατό σουτ και την εντυπωσιακή επέμβαση της Πεταλωτή στην προσπάθεια της Λετισιέ. Στάνουεϊ. Ωραία υποδοχή της μπάλας από την Τζέιμς που σκάβει και πετυχαίνει ένα καταπληκτικό γκολ με τη συμπλήρωση 19 λεπτών. Είδε εκτός εστίας την Πεταλωτή. Αλλά νομίζω ότι στην αρχή, στην πάσα που τους έγινε, ήταν εκτεθειμένη. Offside, δεν υπάρχει γκολ. Ρούσο, δεν πέρασε η παλιά της για την Williamson, έκοψε η Μάρκου. Παπα Θεοδόρου ξέφυγε ωραία. Και ανεβαίνει η Brookside να την βοηθήσει. Πήγε να κάνει και δεύτερη τρίπλα, επιμένει η Παπα Θεοδόρου. Ωραία προσπάθεια και το σουτ στο δοκάρι. Στο 34, τράνταξε το δοκάρι, το σουτ της Παπαθεοδόρου. Walsh. Ωραίο το τρίγωνο, καταπληκτικό γκολ για τις Αγγλίδες στο 39. Και αυτή τη φορά είναι απολύτως κανονικό σκοράρι Στάνουεϊ. Στο 39, τα χειροκροτήματα από την πλευρά που βρίσκονται οι Άγγλοι φίλαθλοι. Η Μιντ, η Γουόλς με χώρο. Η Λετισιέ δυνατά 0-2 στο 63. Με την Μάγια Λετισιέ που απείλησε και νωρίτερα. Αυτή τη φορά θα το κάνει πράξη το 2-0. Σε ένα διάστημα και πάλι εξαιρετικής κυκλοφορίας της μπάλας από πλευράς Αγγλίας. Στάνουεϊ, Ρούσο, η Μιντ είναι από την άλλη πλευρά, την είδε. Η Μιντ κάνει μια τρίπλα και βγάζει από την άλλη πλευρά για την Ρούσο που το τελειώνει εύστοχα για το 0-3 στο 67. Παίρνει διαστάσεις στο σκορ για την Αγγλία. Με την center for, την Αλέσια Ρούσο, να ευστοχεί από το ύψος του πέναλτι. Έκανε assist στο πρώτο γκολ, χρήζεται scorer στο τρίτο. Η Αγγλία ξεφεύγει. Και πέρασε η Park δεξιά. Έκλεψαν άλλη μια μπάλα στη μεσαία γραμμή. Η Χέμπ, περισσότερα κενά τώρα στην ελληνική άμυνα. Η Μιντ εκτελεί, η Πεταλωτή με τα πόδια. Πασάρι στην Greenwood, εκείνη παίζει κάθετα. Η Σαΐχ είναι εκεί για να διώξει. Η Παπαθεοδόρου βάζει πλάτη αρχικά την Μόργαν, την οποία ξαναβρίσκει τώρα. Παπαθεοδόρου με καλή τεχνική κατάρτιση, κράτησε την μπάλα, έδωσε για την Brookshire. Η Σαΐκ στην περιοχή με το αριστερό η Brookshire, ωραίο τελείωμα, 1-3 στο 77. Από την καλίστη Brookshire που στη 10η εμφάνισή της με την εθνική ομάδα σκοράρει για 4η φορά. Ένα, τρία. Liverpool. Η Μιντ ανεβάζει την Park, δοκάρι, μπάλα σκάει κάτω. Καλύπτει αριστερά η Πατερνά. Η Μιντ για την Park, το σούτ και η μπάλα σκάει ακριβώς στη γραμμή, δεν έχει περάσει.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Μείνετε συντονισμένοι, καθώς ακολουθεί η πρόγνωση για τον αυριανό καιρό. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: στα 25.000 πόδια.
1: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
2: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
3: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό θα λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας σήμερα. Φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που έχει δει κυριολεκτικά εκεί που οι περισσότεροι φανταζόμαστε μόνο. Έναν επιστήμονα που κάθε μέρα ακουμπά το όριο ανάμεσα στη ζωή και την απώλειά της, ανάμεσα στην ύλη και αυτό που ονομάζουμε εγώ. Είμαι στην ευχάριστη θέση και αποτελεί τιμή για την εκπομπή απευθείας και για την τηλεόραση Κρέτα. Έχω δίπλα μου τον κύριο Αντώνη Βάκη, τον καθηγητή νευροχειρουργικής, τον οποίο θέλω να καλησπερίσω και να ευχαριστήσω θερμά. Την καλησπέρα μου, κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα επίσης, κύριε Παναγιωτόπουλε. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση, έτσι και την ευκαιρία που μου δίνεται να κουβεντιάσουμε και να πούμε για κάποια πράγματα που θα ενδιαφέρουν τον κόσμο, φαντάζομαι, και εσάς.
0: Ξέρετε, κύριε καθηγητά, σε μια εποχή που η τεχνητή νοημοσύνη, η επαυξημένη ιατρική αλλά και η βιοειθική, αν μου επιτρέπετε τον όρο, συγκρούονται καθημερινά, βρίσκεστε στις επάλξεις και κατά κάποιο τρόπο στο επίκεντρο μιας καταιγίδας.
1: Μάλιστα. Αυτό είναι αλήθεια. Γιατί αυτή τη στιγμή σκεφτείτε ότι τα τελευταία μισό του αιώνα, του 20ου αιώνα, η εξέλιξη της ανθρωπότητας ήταν μεγαλύτερη από όλους τους άλλους αιώνες μαζί, πιθανά. Αυτό σημαίνει ότι ερχόμαστε σε μια πραγματικότητα στην οποία δεν έχουμε ακόμα ίσως έτοιμους ηθικούς κανόνες με τους οποίους μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Επίσης,

0: πάντα υπάρχει το ζήτημα πώς θα χρησιμοποιηθεί. Υπάρχει το πρόβλημα ότι σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να υπερτιμηθεί αυτή η τεχνολογία. Ένας κίνδυνος που υπάρχει είναι να μειωθεί πιθανά η αξία του προσωπικού, του ανθρώπινου παράγοντα, έτσι, και της προσωπικής προσέγγισης, σε συγκεκριμένη περίπτωση ιατρική, για την ιατρική μιλάω αυτή τη στιγμή, γιατρού-ασθενός, που είναι μια σχέση η οποία έχει μια ιδιαιτερότητα και την οποία δεν μπορεί να καταργήσει καμία τεχνολογία. Από την άλλη, βεβαίως, η τεχνολογία υπόσχεται πάρα πολλά, έτσι, και μακάρι να εξελιχθεί κι άλλο, και έχουμε πολλά να πούμε αν ενδιαφέρει, σε ποιους τομείς, ας πούμε. Για παράδειγμα, μια τεχνολογία που θα μας επιτρέψει ακριβέστερες διαγνώσεις είναι η επεξεργασία εικόνας, η ανάλυση εικόνας που λέμε, έτσι. Το να μπορεί να δει, ας πούμε, ένας υπολογιστής, μια τεχνητή νοημοσύνη καλύτερα, όχι απλώς υπολογιστής, μια εικόνα, μια απεικόνηση, μια μαγνητική, μια αξονική, και από εκεί να πέρα ότι το πιθανότερο είναι σε θέση να βγάλει συμπεράσματα, ίσως περισσότερα και από το ανθρώπινο μάτι.
1: Μάλιστα, θα βάλουμε σε μια σειρά και προς το τέλος της εκπομπής αναφερθούμε εκτενώς στα της τεχνητής νοημοσύνης. Υπάρχει κάποιο όριο στην ανθρώπινη νόηση που η νευροχειρουργική γνωρίζει, αλλά η κοινωνία κατά κάποιο τρόπο δεν είναι έτοιμη ακόμα να το δεχτεί?
0: Μάλιστα, όριο στην ανθρώπινη νόηση. Νομίζω ότι το όριο στην ανθρώπινη νόηση μάλλον δεν υπήρχε ποτέ. Ή θα μπορούσε να το θέσει κανένας. Ας σκεφτούμε ότι για τα ρομπότ, ο πρώτος άνθρωπος που μίλησε για ρομπότ, επιλέξει, για μηχανές, και μάλιστα είπε, ανέφερε μηχανές είτε που δρούν κατ' εντολή, είτε που δρούν από μόνες τους, άρα ρομπότ, ήταν ο Αριστοτέλης. Τόσο παλιά. Ο Αριστοτέλης, αισιόδοξος βέβαια και μακριά από αυτήν την τεχνολογία, σε αναφέρει παρακάτω ότι αυτές θα απαλλάξουν τον άνθρωπο από την περιττή, ας πούμε, εργασία. Σήμερα, εντάξει, υπάρχουν λόγοι πολιτικοί, μπορεί να μην γίνει ακριβώς έτσι, μπορεί να χάνονται θέσεις εργασίας, μπορεί να είναι αλλιώς τα πράγματα, αλλά αυτό είναι θέμα πολιτικής περισσότερο και χρήσης της τεχνολογίας αυτής. Τώρα, όσον αφορά καθ' αυτή τη νόηση, σίγουρα, από πλευράς νευροεπιστημών, άμα θέλετε, υπάρχουν έννοιες αφηρημένες, τις οποίες μπορεί να τις συλλάβει ο νους, αλλά δεν μπορεί να είναι βιωματικές. Δηλαδή, για παράδειγμα, προσωπική μου άποψη είναι ότι όσον αφορά τις επιστήμες, αυτό που βιωματικά μπορούμε να καταλάβουμε είναι μέχρι την ευκλήδια γεωμετρία και μέχρι την ευτόνια φυσική. Λοιπόν. Από εκεί και πέρα είναι μαθηματικές κατασκευές. Τις μαθαίνουμε, τις ξέρουμε, αλλά βιωματικά. Πώς θα συλλάβει κανείς, ας πούμε, τι είναι η σχετικότητα του χρόνου. Και πώς, λέμε τώρα για φυσική, έτσι. Πώς είναι δυνατόν να συστέλλεται, πώς είναι δυνατόν να διαστέλλεται, πώς είναι δυνατόν, ας πούμε, στο μικρό κόσμο να είναι άλλη νόμη της φυσικής από ότι είναι στο μακρό κόσμο. Αυτό που είναι κάτι που είναι έξω από το ανθρώπινο βίωμα και καλείται έμεσα να το συλλάβει, έτσι.
1: Να εστιάσουμε λίγο στο πόσο μεγάλο είναι το ποσοστό εκείνων των εγκεφαλικών λειτουργιών που μέχρι και σήμερα χειρουργείται χωρίς ακριβώς όμως να ξέρετε γιατί συμβαίνουν. Και θέλω να σας ρωτήσω και να σας πω ότι ίσως να κρυβόμαστε όλοι πίσω από μια υπερβολική αισιοδοξία για το τι πραγματικά γνωρίζουμε.
0: Μάλιστα. Σίγουρα έχουμε προχωρήσει αρκετά από παλιότερες εποχές. Ιδιαίτερα το δεύτερο μισό, ας πούμε, του αιώνα, του 20ου αιώνα, και τώρα και τις δύο τελευταίες δεκαετίες έχουμε προχωρήσει, και αυτό το οφείλουμε σε διάφορες τεχνολογίες, οποίες μπορούμε να αναφερθούμε πιο εκτεταμένα, άμα χρειαστεί. Στην πραγματικότητα όμως εξακολουθούμε να ξέρουμε λίγα πράγματα. Για παράδειγμα, υποθέτουμε, έτσι, το πώς ακριβώς λειτουργεί η μνήμη. Ξέρουμε ότι υπάρχει ένα κέντρο μνήμης που έχει σχέση άμεση με τη μνήμη, αλλά δεν ξέρουμε πώς λειτουργούν συνολικά ο εγκέφαλος. Δηλαδή φαίνεται ότι η μνήμη αφορά όλο τον εγκέφαλο. Αυτό δεν το ξέρουμε ακριβώς πώς είναι τα κυκλώματα. Πώς λειτουργούν αυτό που λέμε νευρονικό κύκλωμα. Αυτό το νευρονικό κύκλωμα είναι αυτό που προσπαθεί να μιμηθεί και η τεχνητή νοημοσύνη. Και καμιά φορά μπορεί η γνώση να έρθει αμφίδρομα. Δηλαδή, όταν δούμε πώς λειτουργεί, ας πούμε, στη μηχανή, πώς μπορεί να λειτουργήσει, μπορούμε να βγάλουμε και συμπεράσματα πιθανά και για τον ανθρώπινο εγκέφαλο το πώς μπορεί να λειτουργήσει. Αλλά το βέβαιο επίσης είναι ότι θα χρειαστούμε τη βοήθεια της φιλοσοφίας, βοήθεια και άλλων επιστημών, για να ορίσουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, τι είναι προσωπικότητα. Πώς θα το ορίσουμε αυτό. Ξέρουμε, έμεσα μέσω της παθολογίας, μαθαίνουμε, περισσότερο έχουμε μάθει, μέσω παθολογίας για τις ανθρώπινες λειτουργίες. Δηλαδή βλέπουμε ότι αν μια περιοχή καταστρέφεται, τότε χάνεται μια ικανότητα του ανθρώπου. Δηλαδή, αν καταστραφεί μια περιοχή, μπορεί να γίνει επιθετικός. Αν καταστραφεί μια άλλη περιοχή, θα μπορεί να γίνει άβουλος, να εμφανίζει ένα τέτοιο σύνδρομο. Σε άλλη περιοχή, να χάσει το λόγο. Ο λόγος είναι μια πολύ σύνθετη λειτουργία, σύνθετη διαδικασία, ναι. Και κάποιοι τον θεωρούν ξεχωριστό όργανο, θα έλεγε κανείς, έτσι, του εγκεφάλου. Μπορεί να είναι ακόμα και εντυπωσιακές κάποιες αλλαγές. Δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να αναγνωρίζει κάποιος τη φωνή ενός ανθρώπου, που τον ξέρει, τον θυμάται, παρόλα αυτά να μπορεί να αναγνωρίσει το πρόσωπο. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι τυφλός, ότι δεν βλέπει, το βλέπει το πρόσωπο. Είναι όμως άλλη λειτουργία αυτή που αναγνωρίζει το πρόσωπο. Εντάξει.
1: Και άλλη αυτή που το
0: βλέπει ακριβώς.
1: Υπάρχει όρος εξατομικευμένη ιατρική και θέλω να μου πείτε κατά πόσο επηρεάζει την επιστήμη σας, την νευροχειρουργική. Μιλάμε απλά για μία επανάσταση ή απλώς, αν θέλετε, για ένα έτσι εξελιγμένο μάρκετινγκ.
0: Όχι. Έχει βάση αυτό το πράγμα, εξατομικευμένη ιατρική. Καλά, πολλές φορές μπορεί να επισέρχεται το μάρκετινγκ σε πάρα πράγματα και σε άλλα πράγματα έχει επισέλθει. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχει εξατομικευμένη ιατρική. Είναι η παλιά Ιπποκράτη ιδέα, τέλος πάντων, σαν ιδέα μόνο. Εξατομικευμένη ιατρική, τι θα πει τώρα, αυτό είναι πολυεπίπεδο πράγμα. Αν πάρουμε παράδειγμα τους όγκους, πάρουμε την ογκολογία. Όχι μόνο τον κεφάλαιο και την άλλη, αλλά εμείς σας μιλήσουμε για τον κεφάλαιο αυτή τη στιγμή. Το να κάνει κανείς μια ακριβή γονιδιακή ανάλυση και να βρει τις συνεδεχόμενες μεταλλάξεις που υπάρχουν, θα μας δώσει και την απάντηση ποιο φάρμακο ή ποιο είδος θεραπείας είναι κατάλληλο για τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Μπορεί να μην είναι για έναν άλλον που έχει μια άλλη μετάλλαξη. Αυτό είναι το ένα, όσον αφορά την ογκολογία. Το άλλο είναι όσον αφορά τις διαιωνητικές λειτουργίες, ανώτερες διαιωνητικές λειτουργίες. Δηλαδή και εκεί αν έχουμε τρόπο να γνωρίζουμε σε έναν άνθρωπο ακριβώς πώς λειτουργούν τα κυκλώματα, τα νευρονικά, μπορεί να σχεδιαστεί επέμβαση με τέτοιο τρόπο ώστε να μην τα θίξει. Εν σπέρματι, αυτό γίνεται και σήμερα με μια μια προηγμένη απεικόνηση, όπου μπορεί κανείς να δει αν μια βλάβη παραβλάπτει κάποιες ίνες του κεφάλου ή αν απλώς τις πρόχνει. Οπότε εκεί ο τρόπος που το χειρουργήσει κανείς θα είναι διαφορετικός. Οπότε μιλάμε για μια εξατομική φύση και σε αυτό το επίπεδο ακόμα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή στο επίπεδο διανοητικό καθαρά.
1: Αναφερθήκατε στον πρόλογό σας στον όρο τεχνητή νοημοσύνη. Ραγδαία η ανάπτυξη, βέβαια, το τελευταίο χρονικό διάστημα. Μπαίνει στη ζωή μας καθημερινά και στο πρακτικό σκέλος της καθημερινότητας. Θεωρείτε ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά, κύριε καθηγητά, και στη δημιουργία των λεγόμενων νευροευρυδικών συστημάτων που κατά κάποιο τρόπο θα ενισχύσουν και ή θα υποκαταστήσουν ανθρώπινες λειτουργίες?
0: Ναι. Προσωπική αντίληψη θα πω, βέβαια. Προσωπική γνώμη θα πω. Πιστεύω πως ναι, είμαστε ένα θέμα χρόνου αυτό το πράγμα. Δηλαδή που θα μπορεί το βιολογικό, ας πούμε, να παραχθεί μέσα από το ψηφιακό. Εδώ έχει πει πολλά καλά και η επιστημονική φαντασία, αλλά και οι επιστήμονες που ασχολήθηκαν με την πληροφορική από την δεκαετία του 40 ακόμα, Βίνερ και άλλοι, έχουν ασχοληθεί με τον Νόιμαν για τη σύνδεση ανθρώπου και μηχανής, την επικοινωνία ανθρώπου και μηχανής. Σίγουρα λοιπόν εδώ πέρα μπορεί, με ποια έννοια, ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν προέκτωση. Δεν θα τραβήξει τον τομέα της επιστημονικής φαντασίας πολύ, αλλά σίγουρα την μπορείς να χρησιμοποιήσεις. Έναν αισθητήρα. Εντάξει, και κάποια ηλεκτρόδια που να χρησιμοποιηθούν μια περιοχή του κεφάλου και να δώσεις όρεξη σε έναν τυφλό άνθρωπο, αυτό μπορεί να γίνει.
1: Έχουν γίνει κάποιες δοκιμές?
0: Έχουν γίνει δοκιμές, ναι. Έχουν γίνει τέτοιες δοκιμές.
1: Υπάρχει πραγματικός κίνδυνος, κύριε Βάκη, η χειρουργική ακρίβεια κατά κάποιο τρόπο να εξαρτηθεί από αλγορίθμους? Πρέπει να μπει σε αυτή την περίπτωση ένα όριο και ποιος το καθορίζει?
0: Προς το παρόν δεν το καθορίζει κάποιο συγκεκριμένο όργανο. Σίγουρα υπάρχουν κάποιες επιτροπές ηθικής και δοντολογίας, στο οποίο μέσα βέβαια είναι διεπιστημονικό αυτό. Δηλαδή, εντάξει, νευροχειρουργική είναι μία από τις νευροπιστημονικές.

0: επιστήμες. Άρα ουσιαστικά πρέπει να συνομιλήσει κανείς με πολλούς άλλους νευροεπιστήμονες. Και πρέπει και οπωσδήποτε είναι και θέμα λίγο και φιλοσοφικό οπωσδήποτε να ορίσει κανείς που ακριβώς είναι το όριο της παρέμβασης. Πολλές φορές και ήδη από τώρα, χωρίς να πάμε για σε κυκλώματα κτλ., ζητάμε συγκατάθεση στους ασθενούς. Δηλαδή, αυτό γίνεται έτσι κι αλλιώς. Για παράδειγμα, μπορεί να έχεις έναν όγκο ο οποίος ξέρεις ότι αν δεν τον χειρουργήσεις, ο ασθενής θα καταλήξει άσχημα. Απ' την άλλη μεριά, αν το χειρουργήσεις, θα χάσει κάποια εγκεφαλική λειτουργία. Εκεί είναι ένα πολύ μεγάλο δίλημα, το οποίο καλείται κανείς να το λύσει μαζί με τον ασθενή, δηλαδή για το ρίσκο. Τώρα το ρίσκο της υπέρβασης, που, γιατί αυτό μάλλον με ρωτήσατε περισσότερο. Δηλαδή,
1: είναι η υπέρβαση.
0: Ναι, η υπέρβαση μιας τεχνολογίας που μπορεί να καταλήξει κανείς σε ακραίες μορφές, ας πούμε, και σε ακραίες κοινωνίες πιθανά, σε έναν απόλυτο έλεγχο του ανθρωπίνου εγκεφάλου. Φοβάμαι ότι και αυτό είναι πιθανό να συμβεί. Αυτό όμως είναι θέμα κοινωνίας πια. Έτσι, είναι θέμα πολιτικής και κοινωνίας. Το πού θα βάλει το όριο σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, θα πρέπει ένας άνθρωπος που θεωρούμε ότι η συμπεριφορά του δεν είναι αρεστή, δεν αρμόζει με το κοινωνικό σύνολο, κάνει μια παρέμβαση. Παλιό ερώτημα, δεν είναι καινούργιο. Έχει μπει πολλές φορές. Σίγουρα πρέπει να μπει ένα όριο. Εντάξει, και σίγουρα αυτό το όριο δεν θα μπει ούτε από έναν επιστήμονα, ούτε από δύο. Θα μπει μέσα από μια πολύ μεγάλη συζήτηση κάθε φορά που κύπτει το πρόβλημα.
1: Να μου πείτε λίγο πώς φαντάζεστε τον νευροχειρουργό του 2035, 10 χρόνια από σήμερα, περισσότερος ιατρό ή ως κατά κάποιο τρόπο διαχειριστή συστημάτων, πιλότο συστημάτων, μια έκφραση που τη διάβασα τώρα πρόσφατα σε ένα επιστημονικό περιοδικό, ναι, για την ιατρική. Mm-hmm.
0: Θα μπορούσε να είναι και ένας πιλότος συστημάτων. Εντάξει, όταν θα μπορέσει, ας πούμε, να υποκαταστήσει το μηχάνημα με τόσο ακρίβεια την όραση και την αφή, γιατί και ο νευροχειρουργός δουλεύει πολύ και με την αφή, δεν είναι μόνο η όραση, οριακά θα μπορούσε να γίνει και αυτό. Εντάξει, στο μέλλον θα μπορούσε να γίνει. Θα μπορούσε να γίνει προσαρμόζοντας και ένα σωρό αισθητήριες, δηλαδή να παρακολουθεί τις εγκεφαλικές λειτουργίες την ώρα που χειρουργεί. Πιθανά και χωρίς να χρειάζεται να κρατάει ξύπνιο τον ασθενή, όπως κάνουμε εμείς σήμερα μερικές φορές. Έτσι, που να χειρουργούμε τον ασθενή ξύπνιο για να βλέπουμε τις εγκεφαλικές λειτουργίες. Αυτός και χωρίς εμφύτευση και ακόμα και εξ αποστάσεως θα μπορούσε να έχει τόσους αισθητήρες μπροστά του και να βλέπει σε κάθε βήμα που κάνει ποιες είναι όλες αυτές οι συνέπειες που έχει και να αλλάζει τη στρατηγική του. Τώρα, αν με ρωτάτε αν μπορεί να υποκαταστήσει το ανθρώπινο χέρι, το πιθανότητα είναι ότι σε κάμποσα χρόνια θα μπορεί.
1: Δεσμεύτηκα ότι σήμερα η συζήτησή μας θα είναι κάπως εναλλακτική και κάπως διαφορετική.
0: Βεβαίως.
1: Εάν θα μπορούσατε να αναβαθμίσετε κατά κάποιο τρόπο τον ανθρώπινο εγκέφαλο όπως αναβαθμίζουμε, όπως αναβαθμίζει ένας πληροφορικάριος ένα λογισμικό, σε ποια λειτουργία θα εστιάζατε?
0: Ένα update, Μάλιστα. Κοιτάξτε, εξαρτάται ποια λειτουργία ενδιαφέρει. Πολύ σημαντικό για την ύπαρξη, τη συνύπαρξη μάλλον των ανθρώπων και την κοινωνία, είναι αυτό που λέμε, έχει ένα βιολογικό αντίκρισμα, υπόβαθρο μάλλον αυτό το πράγμα, είναι οι λεγόμενοι κατεπτρικοί νευρώνες, τους οποίους διαθέτουν μόνο οι άνθρωποι και ορισμένα όλων των ανθρωποειδή. Τι είναι αυτά? Είναι αυτά που μας κάνουν να νιώθουμε τον άλλον, την ενσυναίσθηση. Δηλαδή, να μπορώ εγώ να νιώσω αυτή τη στιγμή τη λύπη του άλλου ή τη χαρά του άλλου και να νιώσω το ίδιο πράγμα. Άρα, αν θέλετε, πριν πάω, ας πούμε, να ενισχύσω τις διανοητικές λειτουργίες, να τρέχει πιο γρήγορα το μυαλό έτσι χοντρικά, θα πήγαινα μάλλον να ενισχύσω αυτό το συνέστημα. Αυτό θα έχει πολύ μεγάλες συνέπειες. Δηλαδή, για σκεφτείτε ότι ίσως οι άνθρωποι να ήταν λιγότερο πια επιθετικοί, να μην χρειαζόταν να κάνουμε τόσους πολέμους, να κάνουμε τόσες καταστροφές, να γίνονται όλα αυτά τα πράγματα.
1: Οπότε, ίσως κάποια στιγμή η νευροχειρουργική φτάσει στο σημείο να αλλάξει πέρα από παθήσεις αλλά και χαρακτήρα.

0: χαρακτηριστικά, όπως είπατε, δηλαδή συναισθήματα, τη μνήμη, την ταυτότητα. Και αν ναι, φτάσουμε ή μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, ποιος θα αποφασίσει στο τέλος τι πρέπει να αλλάξει?
1: Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Δηλαδή μπορεί να βρει, καταρχήν το άτομο είναι αυτό που θα πρέπει να αποφασίσει.
0: Θα είναι σε θέση να το αποφασίσει? Και αν δεν είναι, ποιος θα πάρει την τελική απόφαση?
1: Τεράστιο ηθικό δίλημα, γιατί αν μιλάμε για άνθρωπο υγιή, που απλώς θέλει μια αναβάθμιση, θα θεωρούμε σαν δεδομένο ότι μπορεί να αποφασίσει. Αν μιλάμε για έναν άνθρωπο που πάσχει από κάποια ασθένεια, που του έχει στερήσει κάποιες διανοητικές λειτουργίες, εκεί εντάξει, λέμε ότι δεν μπορεί να αποφασίσει, γιατί είναι νόσος. Εδώ, από ό,τι κατάλαβα, περισσότερο μιλάμε για όχι νόσους, αλλά μιλάμε για αναβάθμιση. Εντάξει. Αν με ρωτάτε προσωπικά, ας πούμε, για παράδειγμα, αν εγώ θα ήθελα μια αναβάθμιση σε κάποιες λειτουργίες μου, εάν ήμουν σίγουρος για την ασφάλεια του συστήματος, θα σου έλεγα ναι. Εγώ όμως. Δεν μπορώ να υποχρεώσω κάποιον άλλον να το κάνει.
0: Υπάρχουν κάποια επιστημονικά ταμπού τα οποία ο καθηγητής Βάκης θέλει να αλλάξει? Αν είχατε, για παράδειγμα, τη δυνατότητα να προχωρήσετε σε μια επέμβαση χωρίς καμία ούτε νομική ούτε ηθική δέσμευση, ποιο είναι αυτό το ταμπού το οποίο θα θέλατε να αλλάξετε στα επόμενα δευτερόλεπτα?
1: Κοιτάξτε, σε αυτό το πράγμα μιλάμε για υγιείς ανθρώπους τώρα, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Για νόσους.
0: Βγάζουμε ηθικές, ναι, και νομικές δεσμεύσεις.
1: Δεν θα το έκανα χωρίς κανόνες αυτό το πράγμα. Επειδή απλώς έτσι μου αρέσει. Ας πούμε, θα το προτιμούσα εγώ. Δηλαδή, ο καθένας μπορεί να ονειρεύεται ό,τι θέλει. Έτσι, για το αυτό του, για την οικογένειά του, για το περιβάλλον που ζει, για τον κόσμο που ζει. Αυτό όμως δεν θα σήμαινε ότι θα πρέπει να το επιβάλλει και στους άλλους.
0: Ωραία. Εν κατακλείδη, μιλήσαμε για νομικά και ηθικά ζητήματα. Mm-hmm. Το μεγαλύτερο ηθικό ζήτημα με το οποίο έρχεται αντιμέτωπο η επιστήμη σας στις μέρες μας, ποιο είναι?
1: Είναι η επέμβαση στην προσωπικότητα. Σε αυτό που λέμε προσωπικότητα. Το οποίο σχετίζεται και βέβαια και με τη βούληση. Εντάξει, η συζήτηση για την ελεύθερη βούληση, αν υπάρχει, δεν υπάρχει, κρατάει χιλιετίες τώρα. Όπως ξέρουμε, δεν έχει λυθεί. Υπάρχουν οι οπαδοί δετερμινισμού, υπάρχουν οι οπαδοί της τυχαιότητας, υπάρχουν αυτοί που πιστεύουν στην ελεύθερη βούληση, υπάρχουν αυτοί που δεν πιστεύουν στην ελεύθερη βούληση. Αλλά το κυριότερο ζήτημα είναι αυτό τελικά. Υπάρχει ελεύθερη βούληση και αν υπάρχει, με ποιο δικαίωμα, εφόσον αυτός επιλέγει να έχει αυτή την προσωπικότητα, μπορώ να πάω να την αλλάξω?
0: Η νευροχειρουργική, θα αλλάξω λίγο θεματική, είναι μια επιστήμη, ναι, η οποία κατά κάποιο τρόπο έτσι οξύνει τις ανισότητες. Έχουμε ακούσει για ακριβές θεραπείες. Και αν κατ' επέκταση η επιστήμη και πιο συγκεκριμένα οι επιστήμονες που συμμετέχουν και είναι μέρος της έχουν την ευθύνη προκειμένου κατά κάποιο τρόπο να μειώσουν αυτές τις ανισότητες.
1: Μάλιστα. Νομίζω ότι είναι απόλυτη υποχρέωση του γιατρού να μειώσει κάθε ανισότητα. Και δυστυχώς με λύπη μου ακούω ότι σε άλλες χώρες, κυρίως σε άλλες χώρες, γίνονται περικοπές σε κάποιες ακριβές θεραπείες. Δεν είναι νευροχειρουργικές, είναι άλλες παθήσεις, αλλά πήραν απόφαση επειδή είναι πολύ σπάνιες και στοιχίζουν 600.000, ας πούμε.
0: Να τις κόψω.
1: Ναι.
0: Στη χώρα μας, κορυφές νευροχειρουργικές θεραπείες είναι προνόμιον λίγο?
1: Όχι, δεν θα το έλεγα. Δεν θα το έλεγα. Το ιατρικό σύστημα, παρά τις περιπέτειες που περνάει και παρά τις ανεπάρκειες που έχει και τις ελλείψεις υποδομών, σε επίπεδο ανθρώπινου προσωπικού εξακολουθεί να είναι έντονο ανθρωποκεντρικό. Και ελπίζω να μην το χάσουμε αυτό το πράγμα. Έχω την ευκαιρία, πέρα από την γνώση, ας πούμε, αυτά που διαβάζω, ας πούμε, και που έχω δει νοσοκομεία, ας πούμε, του εξωτερικού, έχω τις μαρτυρίες, ας πούμε, των ασθενών, γιατί, ξέρετε, ζουν πολύ ξένοι στην Κρήτη, μόνιμα. Σαν μόνιμοι κάτοικοι, τα χειρότερα έχουν να πούνε για το σύστημα υγείας της χώρας τους, γιατί δεν είναι ανθρωποκεντρικό. Δηλαδή, έχει επισέλθει πολύ ο οικονομικός παράγοντας. Επομένως, αρχίζει η υγεία να θεωρείται όχι πια αγαθό, αλλά προϊόν. Εντάξει, και να αντιμετωπίζεται σαν προϊόν, έτσι, και με όρους οικονομίας. Τι προσφέρει, τι κερδίζω, τι χάνω, είναι μια άλλη λογική. Αυτή τη λογική δεν θα την ήθελα εγώ στην ιατρική. Δηλαδή μου να την κρατήσω εκτός.
0: Προσωπική άποψη.
1: Προσωπική άποψη, αλλά όχι μόνο. Πιστεύω ότι είναι πολλοί άνθρωποι. Και κατά βάθο όλο ο κόσμο. Ο περισσότερο κόσμο.
0: Θέλω να καλύψω τι συμβαίνει στην Ελλάδα.
1: Ναι. Τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα εξακολουθεί από πλευρά τουλάχιστον συμπεριφορά να είναι ανθρωποκεντρική.

0: να πληρώσει, θα μπορεί να υποβληθεί σε μια ακριβή θεραπεία. Όποιος δεν έχει, δεν θα μπορεί να υποβληθεί. Απλώς αφορούν άλλα πράγματα, ας πούμε, αφορούν ότι μακραίνουν οι χρόνοι αναμονής όσον αφορά το δημόσιο νοσοκομείο, το προσωπικό υπερφορτώνεται, καταλήγουμε τελικά σε αυτό που λέμε brain drain, δηλαδή ζούμε ένα φαύλο κύκλο, δηλαδή ένα θετικό feedback εδώ. Δηλαδή όσο χειροτερεύει το σύστημα, τόσο περισσότεροι φεύγουν έξω.
1: Άρα και τόσο... δεν γυρίζουν μετά.
0: Και
1: είναι
0: δεν
1: πάρα
0: γυρίζουν.
1: Πολύ δύσκολο στο να γυρίσουν.
0: Και
1: μετά.
0: Δεν γυρίζουν, είναι πολύ δύσκολο, γιατί σκεφτείτε τώρα όλους τους κοινωνικούς παράγοντες, έτσι. Ακόμα και να θέλει να γυρίσει, όταν έχει φτιάξει μια οικογένεια, όταν έχει κάνει παιδιά, έχουν μεγαλώσει σε μια άλλη χώρα, είναι πάρα πολύ δύσκολη αυτή η μετακίνηση, ας πούμε, για πολλούς. Κάποιοι γυρίζουν, φυσικά και γυρίζουν. Ναι.
1: Η πιο συχνή φράση στα χείλη ενός νευροχειρουργού είναι «μπορώ να το κάνω ή πρέπει να το κάνω».
0: Λοιπόν, είναι και τα δύο. Το πρώτο είναι το πρέπει. Δηλαδή έχεις έναν άνθρωπο. Πρέπει να το χειρουργήσεις ή δεν πρέπει να το χειρουργήσεις. Είναι το πρώτο ερώτημα.
1: Τι είναι πιο ξεκάθαρο από τα δύο.
0: Το πρώτο ίσως είναι πιο ξεκάθαρο.
1: Το πρώτο δίνει όθηση στο δεύτερο, θα λέγαμε.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Κατά κάποιο τρόπο.
0: Το πρέπει, ναι. Εντάξει, αναφέρεται στα βιβλία. Εντάξει, πολλές φορές όμως επισερχόμαστε.
1: Υπάρχει διχογνωμία.
0: Λίγο στο... Διχογνωμία. Υπάρχουν πολλές φορές, ναι. Υπάρχουν. Υπάρχουν. Από εκεί πέρα εξαρτάται την προσωπική στάση με το χειρουργό. Ας πούμε, ποιο τρόπο θα διαλέξει να χειρουργήσει κάτι ή να μην το χειρουργήσει κάτι. Υπάρχει και μια φράση που τη λέμε συνήθως. Ότι η καλύτερη προσπέλαση, όπως λέμε, δηλαδή το τρόπος εγχείρησης, είναι αυτή που ξέρεις καλύτερα.
1: Έχετε μετανιώσει για αποφάσεις σας?
0: Για αποφάσεις χειρουργικές. Κάποιες φορές θα έλεγα ναι. Θα έλεγα ναι. Με την έννοια πια ότι ίσως κάποιοι άνθρωποι δεν βοηθήθηκαν τόσο όσο θα περιμέναμε. Εδώ υπάρχουν πολλοί τομείς νευροχειρουργικής, δηλαδή ένας όγκος λες, ναι, πρέπει να χειρουργηθεί, δεν μπορεί να μην χειρουργηθεί. Από εκεί και πέρα θα πάμε στο αν εγώ μπορώ. Αν λύσω το πρέπει, θα το στείλω κάπου αλλού που μπορούν, σε έναν άλλο συνάδελφο, σε ένα άλλο νοσοκομείο, εντάξει, το οποίο μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Τώρα, όσον αφορά το πρέπει, εδώ πρέπει να συμπεριλάβει κανείς απόλυτες και σχετικές, ας πούμε, καταστάσεις. Μια απόλυτη κατάσταση είναι, όπως είπα πριν, μια παθολογία η οποία θα σε αφήσει παράλυτο, θα σε αφήσει με σοβαρό κινητικό έλλειμμα ή θα σε σκοτώσει κιόλας. Εκεί το πρέπει να διαφεσβείται ότι πρέπει να γίνει. Υπάρχουν και καταστάσεις όμως που μπορεί να κάνεις μια εγχείρηση επειδή ένας άνθρωπος πονάει. Εντάξει. Εκεί τώρα, αν οι βλάβες, ας πούμε, μπορεί να έχει, και μιλάω περισσότερο τώρα για σπονδυλική στήλη, έτσι, δεν είναι τόσο πολύ στον εγκέφαλο αυτό. Σπονδυλική στήλη είναι αυτή που δημιουργεί πόνο, ας πούμε, πιο πολύ. Εάν όμως, ας πούμε, δεν έχουμε και ένα κινητικό έλλειμμα σπουδαίο, εάν ο άνθρωπος έχει από μόνος του μια περιορισμένη δραστηριότητα και αν οι αλλοιώσεις που έχει δεν είναι πολύ εκτεταμένες, θα μπορούσε κανείς, συζητώντας το και μαζί του και να τον συμβουλέψει και όλες, ότι είναι καλύτερα να πάει με μια φαρμακευτική αγωγή.
1: Το πιο δύσκολο κομμάτι στη λήψη μιας ιατρικής απόφασης. Όταν ο χρόνος πιέζει ασφυκτικά και δεν υπάρχει περιθώριο λάθος.
0: Αυτό συμβαίνει σχεδόν πάντα.
1: Ποιο είναι το πιο δύσκολο κομμάτι, λοιπόν?
0: Ότι η απόφαση που παίρνει κανείς είναι απόφαση την ώρα που είναι μέσα στο χειρουργείο, το πιο πριν έχει καιρό να το σκεφτεί. Μέσα στο χειρουργείο όμως είναι θέμα δευτερολέπτων, πλασμάτων δευτερολέπτων. Αυτό είναι σίγουρα μια δύσκολη στιγμή, η οποία απαιτεί μια πολύ αυξημένη επαγρύπνηση, έτσι, μια εγρήγορση. Εντάξει, και καλό είναι να είναι και μια καλή ομάδα, ας πούμε, χειρουργών. Και καλή δεν είναι το ίδιο έμπειρον, αλλά. Ας πούμε, τον έννοια είναι καλούς βοηθούς, καλούς ειδικευόμενους. Κάτι που δηλαδή ένα μάτι μπορεί να δει το δεύτερο μάτι, αν εξηγείται της εμπειρίας.
1: Μπορεί να αλλάξει μια φιλοσοφία ζωής μετά από μια χειρουργική επέμβαση? Και θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχει κάποιο παράδειγμα το οποίο σας άλλαξε σαν επιστήμονα και σε δεύτερη φάση σας άλλαξε και σαν άνθρωπο.
0: Ναι. Σίγουρα αυτό που αλλάζει, πιστεύω, όλους τους νευροχειρουργούς κανονικά, καλά, κάποιος μπορεί να μην τους αλλάζει.
1: Δεν αλλά αναφέρομαι αυτό... στην τεχνική
0: όχι,
1: εμπειρία,
0: όχι,
1: αναφέρομαι στη φιλοσοφία της ζωής.
0: Στη φιλοσοφία της ζωής, ναι. αυτό που πρέπει να σε κάνει είναι η νεποχειρουργική και πιθανά γενικά η χειρουργική.

0: και ιατρική, είναι ότι πρέπει να είναι κανείς ταπεινός. Εντάξει, να αρχίσει η αλαζονία. Γιατί όταν πιστεύεις ότι είσαι Θεός και μπορεί να κάνεις όλα, εκεί σίγουρα θα κάνεις λάθος. Άρα πρέπει να αλλάξεις τη φιλοσοφία της ζωής σου. Εντάξει, και να μπορείς επίσης να δεχτείς ότι κάποια στιγμή ναι, μπορεί να κάνεις και λάθος.
1: Υπάρχει ψυχολογική φθορά μέσα από την επιστήμη σας
0: στο
1: πέρασμα
0: υπάρχει.
1: Των χρόνων και πώς βέβαια τη διαχειρίζεστε.
0: Σίγουρα υπάρχει. Σίγουρα υπάρχει. Διότι καταρχήν είναι η υπερεγρήγορση που κρατάει κανείς όλα αυτά τα χρόνια. Τα κατάστατα, ωράρια, ο τρόπος ζωής δηλαδή συνολικά έτσι που ζει. Ακόμα και ένας ασθενής που δεν θα πάει έτσι όπως πρέπει, θα φανίσει μια σειρά από επιπλοκές, αυτές που λέμε εμείς μη αναμενόμενες. Υπάρχουν και τέτοιες επιπλοκές. Εντάξει, που τις γράφω λέμε τα βιβλία, τα διαβάζεις τα βιβλία, πιστεύεις ότι εμένα δεν μου συμβεί ποτέ. Αλλά θα έρθει κάποια στιγμή που θα σου συμβεί και εσένα. Εντάξει, αυτό τώρα, ο τρόπος να το διαχειριστεί κανείς, θέλει τη βοήθεια, ας πούμε, πια μιας δικής του φιλοσοφίας. Δεν λέω ότι πρέπει να διαβάσεις φιλοσοφία. Πρέπει να σκεφτείς ότι από την άλλη μεριά μπορεί να μην πέτυχα τόσο πολύ αυτό το συγκεκριμένο, αλλά τόσοι άλλοι άνθρωποι σωθήκανε. Εντάξει, να προσπαθήσει κανείς να βρει τα θετικά που έχει κάνει στον εαυτό του. Αν έχει κάνει το, αν έχει κάνει μόνο αρνητικά, τι να πω, καλύτερα να αλλάξει δουλειά. Εντάξει, κάποιος.
1: Η συνείδηση είναι απλώς βιολογία. Και γιατί σας ρωτώ, γιατί ένας νευροχειρουργός και εσείς προσωπικά έρχεστε καθημερινά σε επαφή με το κέντρο, το λέω μεταφορικά, της ανθρώπινης ύπαρξης, της ανθρώπινης φύσης. Οπότε η συνείδηση είναι βιολογία μόνο.
0: Και αυτό είναι πάλι πολύ κλασικό και διαχρονικό ερώτημα. Να αρχίσουμε φιλοσοφικές συζητήσεις μάλλον και ιστορικά. Δηλαδή σίγουρα δεν μπορώ να πω προσωπικά πάλι έτσι, την άποψή μου. Ότι υπάρχει ένας διεισμός, δηλαδή ότι άλλο πράγμα η ψυχή και το πνεύμα και άλλο είναι το σώμα. Ούτε να πω την άποψη ότι εντάξει η σκέψη δεν είναι τίποτα άλλο, όπως το σηκώτη παράγει τη χολή, έτσι και ο εγκέφαλος παράγει τη σκέψη. Αυτή είναι το άλλο άκρο. Εντάξει. Αυτό που θα έλεγα είναι το εξής, ότι αν το δει κανείς, ας πούμε, το φιλοσοφικά, γιατί μπαίνουμε σε αυτό το χώρο. Ουσιαστικά, αν θέλει να περιγράψει κανείς τον κόσμο των ιδεών και της συνείδησης, υπάρχει ένας τρόπος βιολογικός, έχει ένα βιολογικό αντίκτυπο αυτό και ένα ιδεατό αντίκτυπο. Δηλαδή, απλώς περιγράφεις τα ίδια πράγματα με άλλη γλώσσα. Ακούγεται λίγο σαν απάντηση επεκφυγής αυτό, εντάξει. Αλλά στην πραγματικότητα περί αυτού πρόκειται. Δηλαδή, και σίγουρα σε αλληλεπίδραση. Δηλαδή, ο τρόπος που αντιδρώ εγώ στο περιβάλλον θα έχει ένα βιολογικό αντίκτυπο. Δεν σημαίνει ότι το βιολογικό αντίκτυπο δημιούργησε τον τρόπο που αντέδρασα μόνο του, αλλά δέχεται feedback με το περιβάλλον. Άρα, αφού δέχεται με το περιβάλλον, αφού δέχεται λοιπόν και την άμεση εμπειρία, αλλά και την έμεση εμπειρία που έρχεται μέσα από το διάβασμα, ας πούμε, τη γνώση, τη ιστορία, έρχεται μέσα από αυτό που λέμε συλλογικό, ασυνείδητο ή υποσυνείδητο, όπως το προτιμάτε, αυτά που μάθαμε πρακτικά από τη γειτονιά μας, από τους γονείς μας, από όλα αυτά τα πράγματα. Όλα αυτά διαμορφώνουν τη συνείδηση. Άρα διαμορφώνουν και ένα βιολογικό υπόστρωμα. Σαφώς το βιολογικό υπόστρωμα θα βάλει και κάποιους περιορισμούς στη σκέψη. Εντάξει. Δεν μπορεί δηλαδή ένας άνθρωπος, ας πούμε, να ξεπεράσει ένα διανοητικό όριο επάπειρο, να το ξεπερνάει, εντάξει, όσο ευφυής και να είναι, εκεί θα μπει. Ή δεν μπορεί να θυμάται πιθανώς παραπάνω από κάποιο συγκεκριμένο αριθμό πληροφορίας από όσο το επιτρέπει το βιολογικό του σύστημα. Από την άλλη, όμως, θα έλεγα ότι είναι σε μια δυναμική αλληλεξάρτηση, δηλαδή περιβάλλον, ιδέες, λόγος, συνήθειες και βιολογικό υπόστρωμα, το ένα καθορίζει το άλλο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να βάλουμε μια ανωτελεία, να πάμε σε ένα διάλειμμα, να πάρουμε μια ανάσα και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά εδώ στην εκπομπή απευθείας.

Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στην τηλεόραση Κρέτα, εκπομπή απευθείας. Φιλοξενούμε βέβαια καλεσμένος μας ο κύριος Αντώνης Βάκης, ομότιμος καθηγητής νευροχειρουργικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Έχω ακόμα 2-3 φιλοσοφικού τύπου ερωτήσεις και μετά θα πάμε λίγο στο πρακτικό σκέλος της επιστήμης σας. Θέλω λίγο να σας ρωτήσω το εξής, αν υπάρχει κάτι που γνωρίζετε σήμερα για τον ανθρώπινο εγκέφαλο και πριν από 10 χρόνια φαινόταν σχεδόν

0: επιστημονική φαντασία. Άγγιζε τα όρια της επιστημονικής φαντασίας.
1: Μάλιστα. Σίγουρα υπάρχουν τέτοια πράγματα. Δηλαδή η εξέλιξη είναι πολύ ραγδαία. Δηλαδή χάρη στις καινούργιες απεικονιστικές τεχνικές έχουμε μάθει πολλά για τα κυκλώματα που κλείνουν με τα οποία δουλεύει ο εγκέφαλος πρακτικά. Δηλαδή πώς μεταβιβάζεται η πληροφορία έτσι μέσα στο δίκτυο. Για τα συμπαθητικούς νευρώνες που σας έλεγα πριν, ας πούμε, που φάνηκε. Και αυτό είναι το θέμα τώρα, δεν ξέρω αν είναι λίγο παραπάνω από δεκαετία. Είναι καινούριο. Δηλαδή έχουμε συνέχεια καινούργια πράγματα τα οποία τα μαθαίνουμε. Έχουμε μάθει επίσης πολλά και για τη λεγόμενη πλαστικότητα του κεφάλου. Τα σχετικά τελευταία χρόνια. Η πλαστικότητα του κεφάλου είναι μια πολύ σημαντική λειτουργία. Δηλαδή, ξέρουμε ότι τα νευρικά κύτταρα δεν αναγεννώνται. Δηλαδή, άμα γίνει μια βλάβη, τελείωσε. Ναι, δεν τελείωσε όμως στην πραγματικότητα, διότι μπορεί να εκπαιδευτεί ένα άλλο μέρος του κεφάλου να αναλάβει αυτή τη λειτουργία. Και όσο πιο νέος είναι ο άνθρωπος, αν είναι παιδάκι, ας πούμε, αυτή η δυνατότητα είναι απείρως μεγάλη, είναι πολύ μεγάλη. Έτσι. Άρα, μπορεί να βλέπει κανείς ανατομικά μεγάλες βλάβες και να βλέπει και παρόλα αυτά, ας πούμε, να μην έχει σπουδαία επίπτωση, ας πούμε, στον άνθρωπο. Αλλά και οι γνώσεις γενικά που έχουμε προχωρήσει, δηλαδή για πώς λειτουργούν τα νευρονικά κυκλώματα, έτσι από ό,τι μπορεί να επηρεαστούν από φαρμακολογία ακόμα, έτσι, άμα θέλουμε, και από χειρουργική επέμβαση, από χειρουργικές τεχνικές, σαφώς ναι, έχουμε προχωρήσει πολύ. Δηλαδή από τα τελευταία 20-30 χρόνια, θα έλεγα.
0: Υπάρχει κάποια αλήθεια για τον ανθρώπινο εγκέφαλο που αν τη γνώριζε ο μέσος πολίτης ίσως άλλαζε την γενικότερη φιλοσοφία που έχει υιοθετήσει για τον εαυτό του?
1: Μάλιστα. Εννοούμε τώρα για την υγεία του κεφάλου, προφανώς. Ακριβώς. Όχι για τη σκέψη.
0: Έτσι, για την υγεία του εγκεφάλου,
1: για
0: μια αλήθεια που σχετίζεται με την υγεία του εγκεφάλου, που αν τη γνώριζε, αν είχε τη δυνατότητα να τη γνωρίζει ο μέσος έτσι, πολίτης, ο μέσος άνθρωπος, θα άλλαζε λίγο τον τρόπο με τον οποίο βλέπει στον καθρέφτη τον εαυτό του.
1: Μάλιστα. Εντάξει. Κοιτάξτε, θα γίνω λίγο κοινότοπος, ας πούμε, τώρα. Ένας υγιεινός τρόπος ζωής σίγουρα προφυλάσσει τον εγκέφαλο, έτσι, από πολλές παθήσεις. Επίσης, η αποφυγή ακραίων καταστάσεων, συχνά χτυπήματα στο κεφάλι που μπορεί να προκύψουν μέσα από κάποια σπορ, κάποια αθλήματα κτλ. Σίγουρα μακροπρόθεσμα δημιουργούν βλάβες στον εγκέφαλο και έχει αποδειχτεί αυτό, ας πούμε. Και με απεικονίσεις, αλλά και με ανατομίες.
0: Δηλαδή, ας πούμε, έχετε διαχειριστεί αθλητές πολεμικών τεχνών όπου μακροπρόθεσμα αντιμετωπίζουν κάποια σοβαρά προβλήματα?
1: Ναι.
0: Στο μέτωπο της νευρολογίας.
1: Ναι, βέβαια, εξαρτάται η φιλοσοφία η οποία διέπει την πολεμική τέχνη. Δηλαδή, αν κάνει κανείς μια πολεμική τέχνη, αλλά διατηρεί και τη φιλοσοφία που συνοδεύουν κατά κανόνα τις πολεμικές τέχνες και δεν χτυπάει βία, ας πούμε, αλλά κάνει, το χρησιμοποιεί περισσότερο σαν γυμναστική αυτό το πράγμα.
0: Υπάρχει κάποιο μέτρο, ναι, κάποιο όριο.
1: Υπάρχει κάποιο μέτρο. Δηλαδή, ναι. Ακριβώς, ναι. Και εφόσον γίνονται όλες οι ασκήσεις και όλες οι κινήσεις, αυτές είναι πολύ χρήσιμες. Είναι μια πολύ χρήσιμη άσκηση στον οργανισμό. Το χτύπημα όμως. Εντάξει, που τρώνε, ας πούμε, στα αθλήματα πάνω, αυτό μπορεί κανείς να πει ότι δεν είναι και τόσο καλό. Και άλλοι παράγοντες, δηλαδή, ας πούμε, άλλοι παράγοντες υγείας όπως είναι η υπέρταση. Πολλοί άνθρωποι μπορεί να διαφορούν για την υπέρταση. Θα τον βλάψει τον εγκέφαλο. Εντάξει.
0: Ένας απλός πονοκέφαλος μπορεί να αποδειχθεί και να εξελιχθεί ιδιαίτερα επικίνδυνος και αν ναι, ποιες οι προϋποθέσεις για να γίνει αυτό?
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ο πονοκέφαλος είναι ένα πάρα πολύ συνηθισμένο νόσημα, να το πω. Όχι νόσημα, ένα σύμπτωμα, ας πούμε, και εμφανίζεται σε πάρα πολλούς ανθρώπους.
0: Και έχει και σύνθετες προεκτάσεις όμως.
1: Έχει και σύνθετες προεκτάσεις,
0: θεωρώ.
1: Βεβαίως. Σύνθετες προεκτάσεις και όσον αφορά τις συνέπειες στην κοινωνική ζωή ενός ανθρώπου, στην ικανότητά του, στον χρόνο του, σε όλα αυτά τα πράγματα. Από εκεί και πέρα τώρα. Το σίγουρο είναι ότι στο 90% σαφή αιτία και παραπάνω, 95% δεν θα βρούμε. Θα κάνεις μια μαγνητική, θα δεις τίποτα για να στο πονοκέφαλο. Τώρα το ερώτημα είναι τι γίνεται με το υπόλοιπο 5%. Τώρα, ένας πονοκέφαλος, ο οποίος στάχθη μια φορά και κάτω από την επίδραση γνωστών παραγόντων, δηλαδή κουράστηκα πολύ, ήπια ίσως λίγο παραπάνω το προηγούμενο βράδυ, είμαι κρυωμένος. Μπορεί κανείς να μην δώσει σημασία. Εκεί που πρέπει σίγουρα να δώσει σημασία είναι σε ένα πονοκέφαλο που επιμένει. Είσαι ένα πρωτοεμφανιζόμενο πονοκέφαλο ή σε ένα πολύ δυνατό ξαφνικό πονοκέφαλο. Είναι μια αιτία, ένας δυνατός ξαφνικός πονοκέφαλος και κυρίως στην πίσω περιοχή του κεφαλιού, ας πούμε, στον αυχένα, να το πω έτσι. Ναι, αυτό θέλει να πάει κανείς για άμεση εξέτηση.
0: Αναβλητικότητα δεν χωρά λοιπόν σε αυτές τις
1: περιπτώσεις. Όχι, σε αυτή την περίπτωση που την είπατε. Το ξεκαθαρίζω, όχι οποιοδήποτε πονοκέφαλος ή ήπιος που πιάνει σιγά σιγά, περνάει με ένα παυσίπιο, είναι αυτός που έρχεται σαν χτύπημα, έτσι περιγράφεται, ας πούμε. Σαν ένα χτύπημα και πιάνει ξαφνικός πονοκέφαλος.
0: Και μου διάζει ποιο είναι το αίσθημα το οποίο μπορεί να
1: αυτό πιω... μπορεί να πέσει και σε κόμμα κάποιος. Από αυτό το πράγμα μπορεί να είναι μια αιμορραγία εγκεφαλική. Εντάξει. Τη λέμε υπαραχνοειδή εμείς, από ανέβρισμα.
0: Όσο πιο γρήγορα ενεργήσει όμως ο γιατρός.
1: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό είναι μια απόλυτη ένδειξη. Αν νιώσει τέτοιο πονοκέφαλο, τρέχα κατευθείαν στο νοσοκομείο.
0: Οι λεγόμενες ημικρανίες.
1: Όχι. Οι ημικρανίες
0: είναι κάτι απλό.
1: Όχι. Βέβαια, συνήθως όταν έρχεται ένας άνθρωπος στον νευροχειρουργό, κάτι έχει αλλάξει στον πονοκέφαλό του. Άντε δεν θα πήγαινε. Θα έπαιρνε τα παυσίπονά του, κάποια στιγμή μπορεί να είχε πάει σε κάποιο γιατρό, άλλο γιατρό, άλλη ειδικότητα, να πήγε κάποια παυσίπονα ή σε νευρολόγο που συχνά απευθύνεται ο κόσμος και σωστά για να δώσει κάποια φαρμακευτική αγωγή. Άλλες φορές εκφράζεται με μια αλλαγή στο χαρακτήρα, το οποίο δεν το αντιλαμβάνεται ο ίδιος άνθρωπος, αλλά μπορεί να αντιληφθεί το περιβάλλον. Άξι. Τώρα, εάν. Εγώ έθεσα να με επισκεφθεί ένας άνθρωπος παραπονούμενος για έναν πονοκέφαλο. Δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει χωρίς απεικόνηση. Έστω για αυτό το 5%.
0: Είναι δεδομένο ότι θα προχωρήσετε σε αυτό.
1: Θα προχωρήσουμε σε μια απεικόνηση.
0: Οπότε συμπερασματικά τι προκύπτει.
1: Όχι για να μου πει προχτές είχα πονοκέφαλο και πήγαν τυπών και πέρασε, δεν μιλάω γι' αυτό. Ένας άνθρωπος που έρχεται και μου έχουν γίνει ενοχλητικοί οι πονοκέφαλοι.
0: Η πρόληψη, ποιος ο ρόλος της πρόληψης στην επιστήμη της νευροχειρουργικής. Θέλω λίγο την προτροπή, τη συμβουλή σας στους τηλεθεατές μας, προκειμένου να προστατεύσουν ιατρικά, όχι υπαρξιακά, δεν ξαναγυρίζω πάλι στις φιλοσοφικές συζητήσεις, αλλά ιατρικά τον εγκέφαλό τους.
1: Ναι. Αν πω ότι ειδικά σε όσους έχουν κάποιο κληρονομικό ιστορικό, παθήσεων του κεφάλου, ότι πρέπει κάποια στιγμή στη ζωή τους να κάνουν μια απεικόνηση, φοβάμαι θα με κυνηγήσει το Υπουργείο Οικονομικών ή και Υγείας. Παρ' όλα αυτά, ναι, πρέπει να γίνεται. Πρέπει να γίνεται μια απεικόνηση σε κάποια φάση της ζωής μας. Ειδικά αν έχουμε κάποια ενοχλήματα. Εντάξει, αυτό που συνήθως υποτιμάται δεν είναι ο πονοκέφαλος, είναι η αλλαγή του χαρακτήρα. Εντάξει. Το οποίο μπερδεύεται.
0: Να μας δώσετε ένα παράδειγμα γιατί είναι λίγο θολό.
1: Ναι.
0: Αυτό το οποίο αναφέρατε.
1: Βεβαίως. Ήταν μια κυρία, η οποία ήταν μια πολύ καλή νοικοκυρά, δραστήρια, μαγείρευε. Πάνω από 70 ήταν κάπου, λίγο πάνω από 70, αν θυμάμαι καλά. Και κάποια στιγμή άρχισε να καίει το φαγητό, άρχισε να θέλει να κοιμάται, άρχισε να να κάθεται στο κρεβάτι και στην πολυθρόνα. Καθυστέρησε, θα έλεγα, η διάγνωση. Δεν δόθηκαν κάποια ψυχιατρική αγωγή.
0: Ίσως θεωρήθηκε όταν ψυχιατρική, ψυχολογική λόγη.
1: Ναι, ψυχιατρική αγωγή. Όταν ήρθε στον νευροχειρουργό πια και έγινε η επεικόνηση, είχε ένα τεράστιο όγκο. Τεράστιο. Ο οποίος ευτυχώς όμως ήταν καλοήθης και ευτυχώς μετά την αφαίρεση επανήλθε η γυναίκα. Δεν ήταν μόνο μία, ήταν αρκετές τέτοιες περιπτώσεις. Στα παιδάκια ειδικά, στα παιδάκια ξεφεύγει. Εντάξει, τα παιδάκια πρέπει τουλάχιστον να επισκέπτονται τον νευρολόγο ή και τον παιδίατρο τους καταρχήν, αλλά και νευρολόγο. Είναι κάποια συμπτώματα, δεν θέλω να τρομάξω τον κόσμο. Εντάξει, αλλά αν μιλάμε για μικρά παιδάκια και δούμε συνεχείς πονοκεφάλους, δούμε συνεχείς εμέτους, δούμε κυρίως αστάθεια στη βάδιση, δηλαδή το παιδί παραπατάει, δεν πάει καλά. Εντάξει, αυτό μπορεί να κρύβει κάτι. Εντάξει, ακόμα και πτώσεις στη σχολική επίδοση να δούμε, όχι στους εφήβους που μπορεί να οφείλεται σε 100 ετίες η πτώση σχολική επίδοση, μιλάμε για παιδιά του δημοτικού, ας πούμε, τέτοιες ηλικίες.
0: Μάλιστα. Να πάμε λίγο στο προσωπικό σκέλος. Αν γυρίζαμε το χρόνο πίσω, θα αλλάζατε κάτι στο μέτωπο της προσωπικής σας σταδιοδρομίας ερευνητικής

0: σταδιοδρομίας, ίσως μένατε στο εξωτερικό, ίσως αλλάζατε τις προτεραιότητές σας, συνυπολογίζοντας βέβαια και τη συγκυρία που υπήρχε εκείνη την εποχή.
1: Είμαι βέβαιος πως δεν θα τις άλλαζα.
0: Θα ακολουθούσατε τα ίδια βήματα?
1: Θα ακολουθούσα τα ίδια βήματα, ναι. Θα ακολουθούσα τα ίδια βήματα. Πήγα στο εξωτερικό. Έμεινα όσο χρειαζόταν να μείνω και έφυγα.
0: Ένας νέος ο οποίος βγαίνει στο εξωτερικό,
1: ναι,
0: στις μέρες μας, μένει για λίγο χρονικό διάστημα και επιστρέφει?
1: Όχι, όχι, δυστυχώς έχουμε το φαινόμενο τώρα της
0: φεύγει
1: φυγής
0: και παραμένει έξω.
1: Έτσι, ναι, εισάγουμε εργατικό δυναμικό, εξάγουμε βιονετικό δυναμικό. Αυτή τη δουλειά γίνεται τα τελευταία χρόνια. Δεν μπορώ να πω, είναι η προσωπική επιλογή του καθενός και με ένα προσωπική επιλογή ήταν. Εγώ ήθελα να γυρίσω εδώ, στην Ελλάδα. Έκατσα αρκετά έξω, πήγα για μετεκπαιδεύσεις αρκετές φορές, έτσι για σύντομα χρονικά διαστήματα. Αλλά αφού μιλάμε πια τόσο προσωπικά, έτσι, πολύ προσωπικά, εντάξει, ένιωσα ότι κάτι χρωστάω σε αυτή τη χώρα. Με σπούδασα. Εντάξει, το κράτος πληρώνει όσο έξοδα για να σπουδάσει κάποιο παιδί. Εντάξει, δεν το
0: για να
1: θεωρώ.
0: Πρέπει να σε βοηθήσει.
1: Ναι, μετά δεν σε βοηθάει.
0: Και στα πρώτα σου, εντάξει, βήματα ακριβώς, το κράτος, δηλαδή, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που δεν βρίσκει δουλειά μετά, ας πούμε, στην Ελλάδα, τελειώνει την ειδικότητά του, τελειώνει, παίρνει το πτυχίο του, παίρνει την ειδικότητά του και δεν βρίσκει, δεν έχει άλλη επιλογή, θα πάει στο εξωτερικό. Τι θα κάνει, δεν μιλάω για αυτή την περίπτωση. Μιλάω αν έχει την επιλογή. Εντάξει, να μείνει, να φύγει. Και πάλι μιλάω πάλι προσωπικά. Δηλαδή, η προσωπική μου επιλογή ήταν ότι μένω εδώ.
0: Η συμβουλή σας, η προτροπή σας στους νέους επιστήμονες και συγκεκριμένα σε επιστήμονες, σε γιατρούς που θέλουν να υπηρετήσουν την επιστήμη σας, την ευρωχειρουργική.
1: Την
0: ποια
1: ευρωχειρουργική.
0: Είναι?
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτό θα είναι να ακολουθώντας τη συμβουλή πιθανώς κάποιου μεγαλύτερου ή πιο έμπειρου, ας πούμε, ευρωχειρουργού, να μπορέσουν να πάνε σε κάποιο διάστημα, σε εξειδικευμένα κέντρα, να μάθουν καλά ορισμένα πράγματα παραπάνω. Και από εκεί και πέρα, εγώ θα έλεγα να έρθουν να προσφέρουν σε αυτόν τον τόπο.
0: Ναι, αλλά αυτά τα κέντρα τους κρατούν περισσότερες φορές και το δέλεαρ είναι πάρα πολύ μεγάλο.
1: Αν τους κρατήσουν, εντάξει, υπάρχει θέμα προσωπικής επιλογής. Εγώ λέω τι θα έλεγα. Από εκεί πέρα, φυσικά, ούτε θα κατακρίνω κάποιον που θα πάει και θα μείνει.
0: Τελευταία ερώτηση, έχετε διαχειριστεί χιλιάδες περιστατικά.
1: Ναι.
0: Ποιο ήταν αυτό το οποίο σας συγκλώνησε? Ίσως φτάσατε σε ένα σημείο να λυγίσετε, άνθρωπος είστε, αλλά σταθήκατε στα πόδια σας, ολοκληρώσατε την επέμβαση και μετά, και ποιο είναι αυτό το περιστατικό?
1: Ποιο είναι αυτό το περιστατικό? Η αλήθεια είναι ότι περιστατικά τα οποία ζωρίστηκα, όπως θα το λέγαμε έτσι, στην κοινή, ήταν αρκετά. Δηλαδή, φτάνει σε ένα σημείο που πρέπει να πάρει μια πάρα πολύ κρίσιμη απόφαση.
0: Ζοριστήκατε όχι για πρακτικούς, στο πώς θα βγει η επέμβαση, αλλά κυρίως για συναισθηματικούς λόγους.
1: Όχι πρακτικούς.
0: Για πρακτικούς λόγους.
1: Για πρακτικούς λόγους, ναι. Ναι, αλλά έμπαινε μέσα και το συναισθηματικό, γιατί καμιά φορά κάνεις το εξής μεγάλο δίλημα. Ας πούμε ότι έχεις ένα πολύ μεγάλο όγκο και να φέρει σιγά-σιγά-σιγά. Μπαίνει ένα δίλημα που εκεί δεν πρέπει, ας πούμε, να κυριαρχήσει ο εγωισμός. Και ποιο είναι αυτό? Είναι ένα τελευταίο κομμάτι, μικρό, για το οποίο όμως ακουμπάει σε μια κρίσιμη δομή. Θα μπει στο πειρασμό να τα αφαιρέσεις, πάζοντας κινδύνους, ας πούμε, παραπανείς τον άνθρωπο ή θα πει σταματάω εδώ και στέλνω να κάνει μετά μια εξειδικευμένη ακτινοβολία και να τελειώσει.
0: Ο καθηγητής Βάκης τι έκανε?
1: Η αλήθεια είναι ότι μερικές φορές την έκανα από κοτιά, ευτυχώς και το προχώρησα στην εκκλήζωση. Ευτυχώς δεν συνέβη τίποτα. Ευτυχώς. Άλλες φορές βέβαια μπορεί να συμβεί σε πράγματα που δεν το περιμένεις. Δεν το περιμένεις. Δηλαδή, ενώ χειρουργείς, θυμάμαι ένα περιστατικό τώρα που το είπατε, σκαλίζω και εγώ τη μνήμη μου. Ένα περιστατικό, πάλι ήταν ένας όγκος, ήταν στο μπροστινό μέρος της κεφαλής, του κεφάλου. Εντάξει, βγήκε ο όγκος, δεν συνέβη τίποτα στο χειρουργείο, όμως δεν ξυπνούσε ο άνθρωπος μετά. Και η απεικόνηση έδειξε μια ισχυμία στην οπίστη κυκλοφορία, όχι εκεί που χειρουργούσαμε, κάπου αλλού. Συνέβη αυτό το πράγμα όμως.

0: Ευχαριστώ που δέχεστε από τους, που δεχτήκατε από τους χιλιάδες ασθενείς σας. Υπήρξαν στιγμές όπου ο καθηγητής Βάκης έτσι λύγησε, δάκρυσε.
1: Θα έλεγα και τέτοιες φορές. Αλλά δηλαδή αυτό είναι και η καλύτερη ανταμοιβή.
0: Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Και εγώ ευχαριστώ που τα είπαμε, που συζητήσαμε. Ελπίζω κάτι να προσέφερα.
0: Είναι το μόνο σίγουρο και εύχομαι και ελπίζω ότι θα τα ξαναπούμε στο μέλλον.
1: Βεβαίως.
0: Σας ευχαριστώ θερμά και πάλι.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας. Να είστε καλά. Καλό βράδυ σε όλους.

0: πάμε στα 25.000 πόδια.
1: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
2: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
3: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

φίλοι μου. Δεν ξέρετε. Δεν ξέρετε τι είναι η ζωή που κρατάτε στα χέρια σας. Αφήνετε να σας ληστρά. Να σας ληστρά και νιώθει είναι σκληρή. Δεν έχει μεταμέλεια. Και σε καταστάσεις που δεν βλέπει θα χαμογελά. Δεν το λέω εγώ. Το είχε πει ο Έλιοτ. Το δανείζομαι για τον επόμενο προορισμό μας. Έτσι απλά. Το Καβροχώρι είναι χωριό και ιστορική έδρα της κοινότητας Γαζίου του Δήμου Μαλεβιζίου. Βρίσκεται σε υψόμετρο 60 μέτρα και απέχει από το Ηράκλειο 10 χιλιόμετρα. Το όνομα του χωριού οφείλεται στο γνωστό μαλακόστρακο κάβορα που στην Κρήτη λέγεται Καβρός και βρίσκονταν σε κοντινό ποταμό, στο Γαζανό.

νότια του χωριού εντοπίστηκε τυχαία νεκροταφείο θαλαμωτών τάφων του 1400 π.Χ. με ευρήματα, δύο σαρκοφάγους, κύπελα και άλλα πολλά. Στο χωριό αυτό βρίσκεται και το σημαντικότερο μνημείο της περιοχής του Γαζίου, το Μινωικό Οικιακό Ιερό στα Μπαΐρια, όπου βρέθηκαν 5 ειδόλια θεοτήτων με ψωμένα χέρια. Εξού και η ταμπέλα του χωριού. Το καυροχώρι είναι κτισμένο σε λόφο. Άνω κάτω από τα σπίτια του χωριού υπάρχουν τεχνητές σπηλιές. Το χωριό σήμερα παρέχει στον επισκέπτη φιλοξενία με άφθονο φαγητό και ντόπιο κρασί στο γραφικό καφενείο του χωριού, καθώς και ένα πανέμορφο φυσικό περιβάλλον για πεζοπόρους και οικογενειακές εξορμήσεις.

0: Και έτσι οδηγούμαστε ξανά να μοιραζόμαστε ιστορίες με όμορφους ανθρώπους. Ο κύριος Σπύρος Πατραμάνης είναι μόνιμος κάτοικος Καβροχωρίου. Ένας άνθρωπος λεβέντης, ανοιχτόκαρδος και πρόσχαρος. Η αίσθηση του χιούμορ, να ξέρετε, μπαλώνει τις λακκούβες στον δρόμο της ζωής. Λοιπόν, ο κύριος Σπύρος εκείνη τη μέρα κατάφερε να μπαλώσει πολλές λακκούβες. Είμαστε σε ένα πάρα πολύ όμορφο χωριό, γραφικό, μικρό, αλλά τόσο κοντά στο Ηράκλειο που πραγματικά αξίζει να έρθετε να το επισκεφτείτε. Και αξίζει, γιατί δεν είσαι ανθρώπους εδώ χαμογελαστούς που θα σας φτιάξουν το κέφι, δεν θα τους βρείτε εύκολα. Είμαι μαζί με τον κύριο Πατραμάνη Σπυρίδωνα, τον κύριο Σπύρο. Καλώς σας βρήκα ξανά.
1: Καλώς ορίσατε.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά.
0: Θα αφήσουμε λίγο έτσι το κρυουλάκι που έχει.
1: Ναι, μα δεν κάνει κρύο, έχουμε συνηθίσει.
0: Παναγία μου. Λοιπόν, εδώ ο κύριος Σπύρος είναι μαντιναδολόγος, χορευτής. Τι άλλο?
1: Και καλός άνθρωπος.
0: Καλός, αυτό φαίνεται, από το βλέμμα. Εγώ χαίρομαι που σας έχουμε εδώ και θα πάμε λίγο σε ιστορίες παλιές. Θα πάμε λίγο στα πίσω
1: και
0: χρόνια.
1: Και φιλόξενο χωριό.
0: Το Καβροχώρι.
1: Βέβαια.
0: Είναι από τους ανθρώπους, βλέπεις, ναι, το χωριό.
1: Ναι, βέβαια.
0: Εσείς έχετε γεννηθεί εδώ?
1: Ναι.
0: Και μεγαλώσατε εδώ.
1: Ναι.
0: Παντρευτήκατε εδώ.
1: Ναι.
0: Και κάνατε εδώ την οικογένειά σας. Φύγατε καθόλου?
1: Ναι. Παντρευτήκαμε με τη γυναίκα και καθίσαμε εδώ κανένα χρόνο. Όχι, συγγνώμη, λάθος. Παντρευτήκαμε, φύγαμε κατευθείαν για Γερμανία. Την πήρα εγώ για Γερμανία. Πάει εγώ πιο μπροστά στη Γερμανία. Και καθίσαμε εκεί πέρα 1,5 χρόνο. Και μας πήγε καλά. Και μετά ξαναγυρίσαμε πίσω. Γεννήσαμε το πρώτο μας παιδί, την Έλενα.
0: Πόσα παιδιά έχετε?
1: Δυο.
0: Δυο. Και εγγόνια?
1: Και εγγόνια δυσέγγωνα.
0: Και δυσέγγωνα.
1: Δυσέγγωνα έχω, είναι δυο και δυο, τέσσερα του Μιχάλη τα παιδιά.
0: Α, τα χαίρεστε.
1: Και από την κόρη είναι αυτά τα παιδιά, αλλά έχω τώρα τρία δυσέγγωνα.
0: Μπράβο. Ζωή να έχουμε.
1: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Τρία δυσέγγωνα έχουμε που λες. Περάσαμε καλά στη Γερμανία. Κάναμε ένα σπιτάκι που δεν μπορούσαμε να το κάνουμε εδώ πέρα. Mm-hmm. Αυτά τα πράγματα. Δόξα τω Θεώ.
0: Το Καβροχώρι για εσάς?
1: Το Καβροχώρι για μας, είμαστε γέννημα θρέμα, αλλά έχει καλό όνομα από παλιά.
0: Δηλαδή?
1: Πολύ φιλόξενο χωριό. Παλιά που οι άνθρωποι δεν είχαν τα σύγχρονα μέσα να κατεβαίνανε τα πρόβατα που απέναντι από τις κουμπέδες που λέμε από εδώ πέρα. Βρεγμένοι, ταλαιπωρημένοι. Είχαμε δυο καφενεία τότε. Μάλλον τελευταία ήταν τρία. Ήταν αυτό, ένα καφενείο. Πίσω τώρα δεν υπάρχει αυτό το καφενείο, αλλά ήταν σαν ξενοδοχείο ύπνου και φαγητού.
0: Α, οπότε μάζευε κόσμο.
1: Ναι, μάζευε κόσμο, κατεβαίνανε. Στεγνή η βοσκή τότε και στεγνώνανε, παίρνανε εισοδήματα και φεύγανε, γιατί τα πρόβατα πηγαίνανε με τα πόδια μέχρι τη Σιτία.
0: Άντε.
1: Ναι, και φεύγανε από τα Νόγια, από τα Λιβάδια, από την άλλη μεριά της Ρεθύμνης. Και περνούσαν, κεντρικό δρόμο υπήρχε από εδώ από τις κουμπέδες.
0: Βέβαια. Άρα ήταν το κυρίως πέρασμα.
1: Το κυρίως πέρασμα και στα λεωφορεία, και στα Χανιώτικα, και στα Ανογιανά και Λιβαδιά.
0: Πέρα όμως από το πέρασμα, ναι, εγώ ξέρω, γιατί έχετε μοιραστεί ξανά ιστορίες μαζί μου χωρίς την κάμερα, ξέρω ότι γινόταν πολύ ωραία γλέντια εδώ στο χωριό.
1: Μα γλέντια γινόταν πάντα. Και τώρα. Και τώρα κάνουμε καλά γλέντια και είχαμε μια ευχή Θεού που δεν γινόταν παραξηγήσεις. Γλεντίζαμε ωραία, λέγαμε μαντινάδες, ανεπαραξήγητα τα πράγματα.
0: Και πρωτοχορευτής.
1: Και ο, δεν μπορώ να το πω, δεν το λες εσύ.
0: λοιπόν, τα ξέρω, εγώ τα ξέρω.
1: Λοιπόν, χορεύαμε. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι στην πλατεία που κάναμε εδώ, ναι, ξέχασα να πω, κάναμε παραδοσιακή κουζίνα.
0: Ναι.
1: Με πρόεδρο του πολιτιστικού συλλόγου, που δεν είναι τώρα στη ζωή, ο Σπανάκης με το όνομα. Το επίθετό του, δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα το επίθετό του.
0: Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι κάνατε ωραία πράγματα.
1: Ναι, και έρχονταν και από τα Χανιά και κάναμε παραδοσιακή κουζίνα και με βραβεία.

0: Και ήταν ο Μαμαλάκης ο μάγειρας και ήταν και ο Βιτόρος, ήταν πολλά άτομα που έδιναν τα βραβεία.
1: Εσείς ποιο φαγητό έχετε να θυμάστε έτσι, από τα παιδικά σας χρόνια ίσως μέχρι σήμερα?
0: Τα παιδικά μας χρόνια θα σου πω εγώ ήταν. Είμαστε μεγάλη οικογένεια όπως ήταν πολλές οικογένειες. Τα όσπρια τα τρώγαμε. Το κρέας το τρώγαμε την Κυριακή.
1: Και ποιο ήταν το φαγητό που συνδυάζατε συνήθως στο τραπέζι, δηλαδή ποιο βρίσκατε πιο συχνά?
0: Πιο συχνά ήταν φασόλια, μακαρόνια τρώγαμε, ρύζι τρώγαμε. Κάνανε οι μανάδες μας, κάνανε πολλά παραδοσιακά φαγητά.
1: Κύριε Σπύρο, θέλω να μοιραστείτε μαζί μας μία ωραία ανάμνηση από αυτό το χωριό. Ποια είναι η πιο σημαντική ανάμνηση για εσάς, έτσι, ανά τα χρόνια?
0: Και ανά τα χρόνια η πρώτη μου ανάμνηση που γνώρισα το χωριό ήταν εδώ από κάτω που είμαστε τώρα, ήταν Αγκιναροπίτσα.
1: Τι είναι αυτό?
0: Ήταν σόχορα που λέμε.
1: Σόχορα. Είχε γινάρες δηλαδή. Ναι, αγκινάρες. Με χωράφια.
0: Αλλά επειδή ήταν όλοχο αγκινάρες, το λέγαμε στα σόχορα ή στα Αγκιναροπίτσα. Παίζαμε και δεν φορούσαμε ούτε παπούτσα και κάναμε τόπια με μπάλες, με πανί. Ναι. Και παίζαμε και κάναμε τα παιχνίδια μας. Και κάναμε και τώρα εδώ το λένε καινούριο, το λένε την Καμίλα, εμείς το λέγαμε σκλαβάτσα. Τα σκλαβάτσα ήταν που στένε ένας, δύο, τρία και σαλτέρναμε και περνούσαμε ένα τον άλλο.
1: Είχε πολλά παιδιά το χωριό, ε?
0: Το σχολείο που πήγαινα εγώ τότε είχε 85 παιδιά. Και είμαστε λίγοι οικογένειες, εμείς είμαστε 7 παιδιά.
1: Μάλιστα.
0: Είχαμε και άλλες οικογένειες που είχαν 8 παιδιά.
1: Ωραία χρόνια.
0: Φτωχά, αλλά καλά. Είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν φορούσε κάθε γυναίκα το καλύτερο παλτό. Ή αν το έβαλε μια να ζηλέψει, η άλλη και εγώ θα παπάρω. Κατάλαβες. Περιποιημένες, αγνά πράγματα. Και το σκουτελικό δεν τελείωνε ποτέ.
1: Το σκουτελικό είναι το φαγητό.
0: Το φαγητό,
1: και το κέρασμα,
0: βέβαια.
1: Ε?
0: Και το κέρασμα. Ήταν έτσι, ήταν, το γνώρισα εγώ από παιδί.
1: Ωραία πράγματα.
0: Εκεί που καθόμαστε εμείς, ο στρατής ο Βρέτζος, με το όνομα, είμαστε έτσι τα σπίτια μας, κολυτάρια. Και η μάνα μου, ό,τι ήθελα να μαγειρέψει, στέλνει από κάτω στην ξαδέρφητζη. Και η ξαδέρφητζη πάλι ανταπόδιδε, να πούμε, όχι την ίδια μέρα, την άλλη μέρα, και αυτό γινόταν.
1: Εσείς στο τώρα, τι θα ευχόσασταν στους νέους ανθρώπους που ίσως μας βλέπουν, τι θα ευχόσασταν?
0: Στους νέους ανθρώπους, εγώ θα τους δώσω μια καλή ευχή να μιμηθούνε τις παλιούς.
1: Σε τι απ' όλα?
0: Σε τι απ' όλα? Πρώτο, να μην πίνουνε κρασί και να καβαλτσεύουν αμάξα που είναι κίνδυνος. Και οι μηχανές το ίδιο. Εκεί να προσέξουνε πολύ και τις παρέες που κάνουν. Να είναι σωστές και αγνές.
1: Θα θέλατε να δείτε περισσότερο κόσμο εδώ στο χωριό?
0: Ναι, γιατί όχι. Είμαστε φιλόξενοι και άμα μεγαλώσει το χωριό μας είναι χαρά μας. Εγώ θέλω να δω και να δω το χωριό όσο είναι άλλο τόσο.
1: Σας το ευχόμαστε λοιπόν.
0: Για να είσαι καλά.
1: Εγώ θέλω να με κλείσετε με μία μαντινάδα. Όποια μαντινάδα θέλετε εσείς, όπως νιώθετε. Ξέρω τι λέτε, ωραίες μαντινάδες.
0: Το σύνθημα του χωρισμού, μα τώρα σας το δίνω. Και την παντοτινή ζωή αλλού την παραδίνω.

Όταν πας σε ένα χωριό, σίγουρα παρατηρείς τις εκκλησίες του. Είναι μέρος της ιστορίας του κάθε τόπου και του πολιτισμού μας. Έτσι, συναντήσαμε τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Καβροχωρίου, κύριο Γιώργο Ρεθεμιωτάκη, ο οποίος με γλαφυρότητα και έντονη αγάπη για τον τόπο του, φρόντισε να μας μεταφέρει κάθε απαραίτητη πληροφορία για τις όμορφες εκκλησίες του χωριού και την ιστορία τους.

0: Λοιπόν, βρισκόμαστε στην κεντρική εκκλησία του χωριού, εδώ στην πλατεία, στον Άγιο Δημήτριο. Μια απίστευτα όμορφη εκκλησία. Είναι χρωματισμένη όλη γύρω-γύρω, θα το δείτε όμως κι εσείς. Και είμαι εδώ με τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Καβροχωρίου, τον κύριο Ρεθυμιωτάκη Γιώργο. Άλλο έναν υπέροχο άνθρωπο, θα πω εγώ, θα το δείτε κι εσείς. Καλώς σας βρήκαμε.
1: Καλώς ορίσατε στο χωριό μας.
0: Τι όμορφη εκκλησία, πραγματικά. Είναι πολλών χρόνων εκκλησία ή είναι η πιο πρόσφατη?
1: Είναι 80 χρόνων. Πετρόχτιστη όλη. Από τη Δεσσεξίπετρα ήρθαν αυτές οι πέτρες με τα κάρα και με πολύ αγάπη, όπως βλέπετε, και πολύ κόπο, δημιουργήθηκε αυτός ο ναός. Εχού αυτό το ναό όμως είχαμε και έχουμε τον Άγιο Ιωάννη, ο οποίος με περιγραφές, με διάφορα στοιχεία που έχουμε συλλέξει, χτίστηκε το 1100.
0: Το 1100.
1: Ο πρώην πρόεδρος και αείμνηστος τώρα Μανώλης Πανάκης, σε έρευνά του στην Βικελαία Βιβλιοθήκη, βρήκε το έγγραφο το οποίο το 1600 έγινε αναπαλαίωση με αναλυτικά, με πόσα υλικά, με πόσα...
0: Τι χρησιμοποιήθηκε
1: για να αναπαλαιωθεί ο Άγιος Ιωάννης. Ο Άγιος Ιωάννης είναι τρίκλιτος. Είναι ο Άγιος Ιωάννης, ο Άγιος Γεώργιος και ο Άγιος Χαράλαμπος. Ο Άγιος Χαράλαμπος, λοιπόν, ακούγεται ότι όταν κάψανε στον Κουρσόνα τον Άγιο Χαράλαμπο οι Τούρκοι, ήρθανε μετά εδώ στο Καβροχώρι, διότι τότε ήταν και ο Άγιος Χαράλαμπος, όπως είπαμε, τρίκλιτος. Πυροβολήσανε την πόρτα με βόλια. Υπάρχει απάνω στην εικόνα του Αγίου Χαραλάμπου αυτό. Και τώρα θα κάνουμε μια επίσκεψη, αν γίνεται, να το δείτε και όλα στην πραγματικότητα. Και κάτω το πάτωμα είναι από βόλια από τους Τούρκους, την ημέρα που κάψαν και τον Άγιο Χαράλαμπο στον Κουρσόνα. Ήρθαν και κάψαν και τον Άγιο Χαράλαμπο στο Καβροχώρι. Είχαν κάποιο θέμα μάλλον οι Τούρκοι με τον Άγιο Χαράλαμπο.
0: Και σώζεται μέχρι σήμερα, λοιπόν.
1: Βεβαίως. Θα μπορούμε μετά να το επισκεφθούμε, να το δούμε, να το δείτε.
0: Εννοείται. Εσείς, λοιπόν, από ό,τι φαντάζομαι, η αγαπημένη σας εκκλησία μάλλον είναι.
1: Εννοείται.
0: Ο Άγιος Ιωάννης.
1: Έτσι είναι όλη η ιστορία, θα πω, του χωριού μας. Αλλά και ο Άγιος Δημήτριος είναι.
0: Ναι, είναι ένα διαμάντι.
1: Ένας πανέμορφος ναός. Έχουμε έναν άνθρωπο, τον Πάτερ, και τη Σοφία τη Χαχλιούτη, η οποία δίνει την ψυχή της εδώ, γι' αυτό τη βλέπετε σε αυτό. Και με τη βοήθεια και των χωριανών μας όλων, την αγιογραφήσαμε, την έχουμε φτιάξει, θεωρώ, ένα πάρα πολύ ωραίο ναό.
0: Κύριε Γιώργο, ποιο είναι όμως αυτό που χαρακτηρίζει το χωριό περισσότερο για εσάς? Δηλαδή, αν σας ρωτούσε κάποιος, τι ωραίο έχει το Καβροχώρι, τι θα λέγατε?
1: Το Καβροχώρι έχει πολλά πράγματα. Να έρθω λίγο πιο, να πάω πολύ πίσω, θα πάω στο 1926, όταν ο Ελευθερίας. 26, τώρα μπορεί να μην είναι ακριβή η ημερομηνία που σας λέω.
0: Εκεί πάνω κάτω.
1: Όταν έκαμε την κυβέρνηση, ο Βενιζέλος είχε το γήπαρι σε κάποιο υπουργείο, ξέρω εγώ. Γνώριζε ορισμένους ανθρώπους εδώ στο Καβροχώρι. Ήρθε εδώ, λοιπόν, μας διαχώρισε από το Δήμο Τηλίσου, τότε ήταν Δήμος Τηλίσου, και έγινε η κοινότητα Καβροχωρίου, Γαζίου και Τσαλικακίου Αγίας Μαρίνας. Mm-hmm. Τότε ήταν εδώ στο Καβροχώρι μέχρι πρόσφατα που έφυγε. Mm-hmm. Για μένα ήταν αυτό ένα ιστορικό γεγονός. Και ένα άλλο, πάλι πολύ πιο παλιό και αυτό, στη θέση Μπαΐρια βρέθηκε η Θεά των Φιδιών. Αυτή είναι και το σύμβολο του πολιτιστικού μας συλλόγου.
0: Που βλέπει κανείς και στην είσοδο,
1: έτσι. Ο οποίο θεωρούμε ότι είναι το πιο αξιόλογο πράγμα που έχει βρεθεί μέχρι τώρα για μένα.
0: Εννοείται. Και είναι και κάτι που εξυμνεί τις γυναίκες, ένα παραπάνω
1: εννοείται.
0: Σημαντικό.
1: Εντάξει, και αυτό. Εντωμεταξύ, όταν μπαίνει μέσα στο χωριό, στην πλατεία μας αριστερά, θα αντικρίσει το ηρώο των πεσόντων μας. Έχουμε 12-13

0: σκοτωμένους στη γερμανική κατοχή. Άνθρωποι που δώσανε το αίμα τους για την πατρίδα μας, έτσι. Αυτό για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό.
1: Πόσα άτομα έχει περίπου το χωριό?
0: Στην τελευταία απογραφή είμαστε 876 άνθρωποι εδώ.
1: Τι είναι αυτό που θα θέλατε εσείς να ευχηθείτε ή τι είναι αυτό που ονειρεύεστε για το μέλλον του χωριού, σαν Γιώργος, λέτε το προσωπικό σας όνειρο ή το προσωπικό σας όραμα, ευχή, ό,τι θέλετε.
0: Το προσωπικό μου όνειρο είναι να μένουν οι άνθρωποι εδώ, να μην φεύγουν, να ξενιτεύονται, έτσι. Είναι να μεγαλώνει το χωριό μας, να γίνουμε μια πιο μεγάλη κοινωνία, γιατί όσο πιο μεγάλη είναι, τόσο πολλά δίνει και η πολιτεία. Γιατί δυστυχώς μέχρι τώρα είμαστε πολύ πίσω σε αυτό το θέμα.
1: Εσείς όμως μένετε εδώ?
0: Εγώ εδώ έχω γεννηθεί, εδώ έχω μεγαλώσει. Εδώ το χωριό μας έχει την ομάδα του, την ποδοσφαιρική του ομάδα, αν και μικρή κοινωνία ξέρω εγώ. Διατηρούμε μια ομάδα στην Α2 κατηγορία Ηρακλείου.
1: Πώς λέγεται η ομάδα?
0: Έχουμε κεφαλή στον Πατραμάνι τον Νίκο που διοικεί την ομάδα. Είναι ο Άγιος Δημήτρης Καυροχωρίου. Έχουμε βγάλει τον πολιούχο μας εδώ.
1: Βέβαια. Και έχετε και νηπιαγωγείο όμως εδώ.
0: Έχουμε και νηπιαγωγείο. Δυστυχώς το σχολείο έφυγε. Σαν μικρό χωριό που είμαστε. Γι' αυτό λέμε ότι οι κοινωνίες πρέπει να μεγαλώνουν λίγο. Όχι πάρα πολύ βέβαια. Αλλά να παίρνουμε αυτό που μας ανήκει.
1: Είστε όμως μέσα σε όλα. Είναι το Καυροχώρι δίπλα στο Ηράκλειο. Βλέπει βουνό, βλέπει θάλασσα.
0: Να σας διακόψω, συγγνώμη, ένα λεπτό. Αλλά είναι ένα προνομιούχο χωριό. Τι δεν έχει δίπλα του? Σε 5 λεπτά είσαι στο Ηράκλειο, σε 2 λεπτά στο Γάζι. Τα πάντα. Δυστυχώς όμως δεν έχουμε αυτό που πρέπει. Και πρέπει, θεωρώ ότι με αυτή τη δημοτική αρχή τώρα πιστεύω ότι κάτι μπορεί να γίνει, να δείξουν κάτι στο χωριό μας. Εδώ το χωριό μας είναι ένα μέρος το οποίο έχει τις ταβερνούλες του. Μπορείς να έρθεις το Σαββατοκύριακο, να περάσεις ένα. Τώρα φτιάχνει ο Δήμος μία πολύ ωραία παιδική χαρά με γήπεδο 5x5, με τέτοια να έρχονται οι γονείς να αφήνουν τα παιδιά εκεί να παίζουν, να κάνουν αυτοί, να κάνουν τη βόλτα στο χωριό. Επίσης, έχουμε και ένα πάρα πολύ ιστορικό μνημείο, θα το πω εγώ, στην θέση Αγία Φωτιά, το οποίο εκεί πήρε το χωριό από εκεί νερό για πρώτη φορά για να πιει εδώ. Να σε διψάσει, ας το πούμε έτσι, ο κόσμος. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μνημείο, μπορεί να το επισκέπτεται κανείς πεζός ή και με το αμάξι του, αλλά να κάνει πεζοπορία, να πάει εκεί μέσα. Είναι το ποτάμι καταπληκτικό, που δίνω ένα μήνυμα για αυτό το ποτάμι στη δημοτική αρχή, στην περιφέρεια, οπουδήποτε. Μπορεί να γίνει ένας χώρος περιπάτου με ένα ωραίο μονοπάτι.
1: Το είδαμε κι εμείς.
0: Ναι, με ένα ωραίο μονοπάτι να το επισκέπτεται ο κόσμος, να πάρει και ζωή το χωριό μας.
1: Ορίστε λοιπόν τι θα ευχηθούμε για να κλείσουμε έτσι. Θα ευχηθούμε λοιπόν αυτό το χωριό να το δείτε όπως το ονειρεύεστε, στο άμεσο μέλλον, να γίνει και αυτό το όνειρό σας πραγματικότητα, να μπορέσει ο κάθε Ηρακλειώτης και όχι μόνο να το επισκεφτεί, με τους δικούς του, με την οικογένειά του, με τους φίλους του.
0: Εδώ να πω στον κόσμο που μας ακούει, είμαστε καλοί άνθρωποι. Αγαπάμε αυτό που έρχεται εδώ. Τον αγαπάμε πολύ, τον αγκαλιάζουμε. Πιστεύω αυτοί που μας ακούνε να μας βοηθήσουν να αγκαλιάσουμε περισσότερο κόσμο.

δεν είναι απαραίτητο να μαγειρεύεις φανταχτερά ή πολύπλοκα αριστουργήματα. Το καλό φαγητό ή επιδόρπιο θέλει και αυτό μια δόση ταλέντου, αγάπη και ένα-δυο καλά υλικά. Η κυρία Ελένη Τριαλώνη σίγουρα έχει το σημαντικότερο συστατικό για μια επιτυχημένη μαγειρική. Αυτό λέγεται μεράκι. Επισκεφθήκαμε λοιπόν το παραδοσιακό σπίτι του φίλου Νίκου Πατραμάνη για να φτιάξουμε ένα γλυκό ονόματι μελοαλευριά, την παραλλαγή για όσους ξέρουν της μουσταλευριάς. Εμείς δοκιμάζαμε πρώτη φορά και πιστέψτε με, ενθουσιαστήκαμε.

0: όταν λέμε τη λέξη φιλοξενία, δεν ξέρω τι έρχεται σε εσάς στο μυαλό. Εμένα προσωπικά έρχεται μια εικόνα ενός τραπεζιού με ζεστούς ανθρώπους, με όμορφα χαμόγελα, ευχάριστες στιγμές, ωραία πιάτα, ωραία φαγητά. Οπότε, τι καλύτερο από κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή, γιατί, τι είπαμε πριν, είμαστε σε ένα χωριό πολύ φιλόξενο, με ανθρώπους ζεστούς, ωραίους, όμορφους και θα καταλάβετε ακριβώς τι εννοώ. Είμαστε σε ένα πολύ ωραίο σπίτι του φίλου μου, του παντραμάνη του Νίκου, παραδοσιακότατο, με την κυρία Ελένη Τριαλώνη. Η κυρία Ελένη Τριαλώνη δεν είναι από εδώ όπως έμαθα, αλλά έχετε έρθει.
1: Είμαι από τη Σοκαρά.
0: Και είστε ερωτικός μετανάστης, μου
1: είπατε. Ερωτικός μετανάστης 40 χρόνια.
0: Το αγαπήσατε το Καβροχώρι, λοιπόν.
1: Ναι. Αγάπησα το Καβροχώρι, αγάπησα τους ανθρώπους του. Πρώτα αγάπησα τον άντρα μου και μετά αγάπησα και το Καβροχώρι.
0: Έτσι πάω αυτά.
1: Και το νιώθω χωριό μου. Έχω πιο πολύ δέσιμο εδώ παρά στο χωριό μου, γιατί έφυγα και πολύ μικρή. 17 χρονών έφυγα από εκεί. Αλλά δεν ξεχνώ κάποια πράγματα που έμαθα στο χωριό, όπως είναι το γλυκό που θα φτιάξουμε σήμερα.
0: Και έχει και ένα ιδιαίτερο όνομα.
1: Ναι, είναι μελοαλευριά. Γίνεται με μέλι, αλεύρι, είναι ισαστέ. Ο νησαστές είναι ονθός του αλευριού, νερό και νερό. Σουσάμι και κανέλα. Τίποτα
0: άλλο. Εμείς λοιπόν αυτή τη στιγμή έχουμε μπροστά μας πολύ απλά υλικά.
1: Πολύ απλά υλικά. Είναι ένα γλυκάκι που γινόταν στη Σιτία κατά κόρον. Εγώ το έμαθα από εκεί, στα χωριά της Ζήρου, γύρω-γύρω, επειδή έχουν παραγωγή μελιού καλή εκεί. Και το χρησιμοποιούσαν οι μελισσοκόμοι, το είχαν για κέρασμα. Και μετά στην πορεία και στη Μεσαρά γίνεται στα χωριά μας. Είναι το γλυκάκι της στιγμής που λέμε. Δηλαδή, όταν λες, ας πούμε, θέλω κάτι γλυκό ή περιμένεις κόσμο και δεν έχεις κάτι εύκολο, συνήθως στα σπίτια μας έχουν όλοι μέλι. Αυτό γίνεται σε 10 λεπτά και σερβίρεται μετά από μια ώρα άνετα.
0: Τέλεια. Και χρησιμοποιούμε λοιπόν το μέλι μας, το αλεύρι, νερό.
1: Νερό, σουσάμι ή αμύγδαλο καβουρδισμένο, σουσάμι καβουρδισμένο ή αμύγδαλο ή καρύδι. Εγώ έχω σουσάμι καβουρδισμένο εδώ και κανέλα.
0: Καλά τη μύρισα την κανέλα, δεν την έβλεπα μέχρι τώρα.
1: Την έχω σκεπάσει για να μην ξεθυμάνει.
0: Και συγγνώμη, γιατί τα μπολάκια, σερβίρετε σε
1: μπολάκια. Τα μπολάκια είναι να το σερβίρουμε μετά.
0: Άρα, όπως μου είπατε στην αρχή...
1: Μπορούμε να το βάλουμε και σε μπολ μεγάλο, αλλά τα μπολάκια είναι πιο...
0: Εγώ τώρα έτσι όπως το φαντάστηκα αρχικά, το φαντάστηκα σαν τηγανίτη ένα πράγμα. Τελικά θα βγει σαν τη μουσταλευρία όντως.
1: Μουσταλευρία. Εγώ θεωρώ ότι είναι πιο νόστιμο από τη μουσταλευρία. Ειδικά όταν το μέλι είναι καλό και έχει έντονη μυρωδιά, μου αρέσει πιο πολύ από τη μουσταλευρία. Εγώ το κάνω συνέχεια στο σπίτι μου. Είναι ένα γλυκό που το χρησιμοποιούμε πολύ. Το έκανε και η γιαγιά μου.
0: Σίγουρα είναι και λίγο πιο light.
1: Ναι, δεν έχει ζάχαρη, έχει μέλι. Αλεύρι, νερό, αυτά.
0: Τέλεια. Οπότε, ποια είναι τα βήματα που ξεκινάμε.
1: Λοιπόν, αραιώνουμε με το νερό το αλεύρι και το κάνουμε ένα χυλό.
0: Να πάρω εγώ πιο πέρα εδώ το μελάκι μας.
1: Έχει γίνει ένας χυλός. Έτσι. Θα πάμε τώρα πίσω να βάλουμε το νερό, να βράσουμε, βάλει νερό στην κατσαρόλα, δύο ποτήρια. Είναι τρία ποτήρια νερό, ένα. Είναι ίδια συσκευασία που τα βάζουμε, δηλαδή...
0: Ναι, για να τα ξέρουμε πόσο...
1: Ένα ποτήρι μέλι, 10 κουταλάκια του γλυκού, αλεύρι ή νησαστέ.
0: Εσείς συνέστη το κάνετε με νησαστέ?
1: Το δοκίμασα με αλεύρι, είναι λίγο πιο βαρύ, με το νησαστέ είναι πιο ντελικάτο. Και μου αρέσει πιο πολύ.
0: Εσείς με τι ασχολείστε, κύριε Ελένη?
1: Οικιακά.
0: Οικιακά? Ναι, αλλά άκουσα κάτι ότι μαγειρεύετε συχνά.
1: Ναι, μαγειρεύω πάρα πολύ συχνά.
0: Και είστε καλοί από ό,τι φαίνεται.
1: Έτσι λένε, δεν ξέρω.
0: Θα το δούμε κι εμείς. Και εσάς ποιο είναι το αγαπημένο σας φαγητό?
1: Εμένα μου αρέσουν πολύ τα λαδερά. Όχι. Μ' αρέσουν πολύ...

0: τα λαδερά και μου αρέσουν πολύ και τα γιαχνερά με σίγλινα και πατάτες ή με χοχλιούς και πατάτες. Αυτά.
1: Τα παραδοσιακά λοιπόν.
0: Τα παραδοσιακά. Είμαι, ναι, είμαι παραδοσιακή καθαρά. Δεν μου αρέσουν τα καινούργια που έχουν φτιάξει. Βέβαια προσπαθώ, γιατί εντάξει, το παιδί μου, ας πούμε, τη φακή παράδειγμα που δεν την τρώει, την κάνουμε και σαλάτα, την κάνουμε και φακοκεφτέδες, την κάνουμε διάφορες αυτές για να μπορεί να φάει.
1: Λέω να μας πείτε λοιπόν όλα τα βήματα τώρα, για να τα δούμε μετά στην πορεία και να τα γευτούμε κιόλας.
0: Λοιπόν, έχουμε 3 ποτήρια νερό, τα 2 ποτήρια τα έχουμε στην κατσαρόλα, θα τα βάλουμε στην κατσαρόλα να βράσουν μαζί με το 1 ποτήρι μέλι. Μόλις διαλύσει το μέλι, θα ρίξουμε το χυλό, στο 1 ποτήρι έχουμε αραιώσει το ή αλεύρι ή νησεστέ, το έχουμε κάνει χυλό. Θα το ρίξουμε μέσα στην κατσαρόλα που έχει το νερό με το μέλι και θα αρχίσουμε να ανακατεύουμε μέχρι να πήξει.
1: Ωραία. Και μετά τοποθετούμε στα μπολάκια.
0: Θα το τοποθετήσουμε στα μπολάκια ή σε ένα μεγάλο σκεύος όπου θέλουμε και θα το διακοσμήσουμε είτε με καρύδι τριμμένο, είτε με αμύγδαλο, είτε με σουσάμι καβουρδισμένο και κανέλα.
1: Βέβαια. Τέλεια. Πάμε να δούμε.

0: Περάσαμε λοιπόν στο τελικό στάδιο, είναι έτοιμο.
1: Έπηξε η μελοαλευριά μας, η οποία κρυώνοντας θα γίνει σαν ζελέ, σαν τη μουσταλευριά.
0: Έχει ακριβώς το ίδιο χρώμα. Εγώ περίμενα ότι θα έχει λίγο μια παραλλαγή.
1: Όχι. Θα τη βάλουμε στα μπολάκια.
0: Εσείς πώς την προτιμάτε, με σουσάμι χωρίς?
1: Εμένα μου αρέσει, επειδή μου αρέσει το καβουρδισμένο, τη θέλω με σουσάμι.
0: Και εμένα παλιά δεν μου άρεσε καθόλου με σουσάμι. Τώρα λοιπόν, οτιδήποτε έχω φάει σε μουσταλευριά, μόνο με σουσάμι.
1: Δεν μου αρέσει.
0: Βγάζει άλλο άρωμα.
1: Εμένα και τα μελομακάρονα μου τα θέλω με σουσάμι καβουρδισμένα, τα θέλω με καρύδι.
0: Αυτό δεν είναι το πιο κλασικό τελικά?
1: Ναι.
0: Και μπόλικη κανέλα.
1: Και μπόλικη κανέλα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και η μυρωδιά καταπληκτική και το χρώμα. Τελικά τι προτιμάτε, γλυκό ή αλμυρό?
1: Αλμυρό προτιμώ, αλλά κάνω γλυκά. Τα εύκολα αυτά, τα εύκολα τα γλυκά και τα μουσταλευριές, μελοαλευριές, κεκάκια, τέτοια πράγματα. Αλλά μου αρέσουν από γλυκά, γλυκά μου αρέσουν τα σιροπιαστά.
0: Πιο δύσκολα όμως, ε.
1: Ναι. Και κάνω και πολλές πίτες εγώ.
0: Για πείτε μας μια πίτα.
1: Σπανακόπιτες, τυρόπιτες, παρασόπιτες, αυτές τις υπηρώτικες που κάνουν. Τις κάνω εγώ συνέχεια.
0: Όπου έχει μυρίσει όλο το σπίτι τώρα, ε.
1: Λοιπόν, θα βάλουμε τώρα, βάλαμε τη μελοαλευριά στο μπολάκι μας. Θα βάλουμε από πάνω καβουρδισμένο σουσάμι.
0: Ωραία.
1: Έτσι. Μπόλικο, του πάει.
0: Θα βάλουμε και την κανέλα.
1: Θα βάλουμε και λίγη κανελίτσα.
0: Όπου είναι όμως, πέρα, δεν, σαν εικόνα δεν μπορεί να καταλάβει κανείς τις μυρωδιές που κρύβει. Πολύ ωραία. Και σε πόση ώρα μέσα, ε!
1: Αυτό είναι πολύ γρήγορο γλυκό και είναι τη στιγμή που λέμε σου έρχεται παρέα στο σπίτι ξαφνικά.
0: Αν έχεις μέλι.
1: Έχεις μέλι, το κάνεις, μετά από μισή ώρα σερβίρεται κιόλας. Γιατί αυτό, άμα κρυώσει τώρα, καίει πολύ, δεν είναι για να...
0: Ναι. Δεν το τοποθετούμε όμως στο ψυγείο, απλά περιμένουμε.
1: Ναι, απλά περιμένουμε, ναι.
0: Τέλειο. Ναι. Θα περιμένουμε κι εμείς. Λοιπόν, κυρία Ελένη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να είναι
1: να είστε καλά. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία
0: η ζωή
1: σας,
0: σας γλυκιά, σαν το γλυκό σας αυτό το ωραίο.
1: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
0: Και ομολογώ ότι είναι από τα λίγα πράγματα που δεν έχω ξαναδεί ποτέ, δεν έχω ξανακάνει ποτέ. Οπότε είναι και μοναδική εμπειρία μαζί σας.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εσείς, καλή συνέχεια.

πόσες εμπειρίες ζεις κάθε μέρα άραγε. Μπορείς να τις μετρήσεις. Και πάλι όμως δεν είμαστε απόρρια των εμπειριών μας. Τι σας λέω τώρα, Αν σταθούμε σε μία καταιγίδα, όσο βίαιη και τρομακτική και να είναι, ξέρουμε ότι δεν γινόμαστε κι εμείς καταιγίδα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ο καιρός έξω και μέσα μας δεν διαρκεί για πάντα. Οι άνθρωποι μιλούν για μαύρα σύννεφα πάνω από το κεφάλι τους. Όμως ποτέ δεν είμαστε εμείς τα σύννεφα. Εμείς είμαστε ο ουρανός. Απλώς τα περιέχουμε. Τα σύννεφα είναι μόνο αυτό που βλέπουμε τώρα, στο παρόν. Ο ουρανός είναι πάντα ουρανός. Σκεφτείτε το. Καλή αντάμωση.

0: Πρέπει να είμαι σοβαρή.
1: Ναι, έλα, σοβαρή, έλα.
0: Εδώ ήταν ένα τραβάκι.
1: Μην μιλάς τώρα. Μην φιερμιστείς.
2: Έλα.
0: Μπαίνει πρώτη εύκολα ή.
2: Ναι.
1: Άντε ρε μπελαδάκι. Πω.
2: Οδηγάρα.
1: Πω.
2: Έλα, έλα. Σοβαρή να είσαι.
0: Μην τραβάς εμένα, τράβω την άμα.
1: Γιατί μην τραβάω σένα.
0: Τι φέρνει τη φαβορίτη μου.
1: Και τι έχουν οι φαβορίτες σου.
0: Καλό να είσαι.
1: Νίκη, στη τηλεόραση παίζει.
3: Εδώ δηλαδή τελικά.
4: Ναι, καλά.
3: Αυτό το τέτοιο από πίσω, το τελάρο, δεν φαίνεται. Εντάξει.
4: Νικιό φαίνεται πολύ δίμετρη
3: φαίνεται. Ναι, δίμετρη. Γι' αυτό με έβαλε εδώ.
5: Οπωσδήποτε πρέπει να είναι οι γυναίκες πάντα πιο ψηλές.
3: Πιο ψηλές.
4: Πρώτη φορά τη φαίνεται πανύψηλη.
3: Έλα, έλα. Πανύψηλη. Γράφε, μωρά, τελειώνουμε.
6: Το οποίο αναφέρεται το 1600, έγινε μία αναπαλαίωση με συγκεκριμένα πράγματα.
3: Περιμένετε.
6: Το δικό μου είναι, ρε.
3: Δεν αλλάζω και τα λέει πολύ ωραία. Θα ξαναπάμε το σπανάκι.
6: Χριστίνα, σε κλείνω γιατί έχω δουλειά. Γεια, θα σε πάρω εγώ. Γεια.
3: Και το βάλω στο θόρυβο. Ναι. Μπορώ να το τον πω πέρα.
7: Εφές. Εγώ λέει ζηλεύω του Τσεργιού για την υπομονή του. Που στέκει πάντα όρθιο και ας λιώνει το κορμί του.
8: Ωραία, ωραία αυτή.
9: Αυτά μου αρέσουν πάρα πολύ.
3: Πιο δύσκολα όμως τα σιροπιαστά, ε.
9: Ναι.
3: Είναι πιο δύσκολα.
9: Θα βάλουμε τώρα. Πριν. Θα βάλουμε τώρα το.
3: Περιμένετε, γιατί πήγε ο Νίκος.
4: Λοιπόν, θέλω να μου ξαναπείτε από αν είστε.
9: Βγάλτε τα σιροπιαστά.
4: Αλμυρού.
3: Εγώ θα ξαναπάμε. Ναι. Τώρα τι κάνει, δηλαδή.
1: Μιλά. Κάνε πω κοιτάζει κάτι.
3: Έχει κόσμο το καφενείο.
1: Αλλά μην μιλά. Δεν θέλω να μιλά. Απλά μόνο μην μιλά. Φτιάξε το μαλλί σου. Κάνε πω το φτιάξε το μαλλί σου. Ναι, ρε, θέλω να την κίνηση τη φτιάξε το μαλλί σου. Νικιό, έλα, Νικιό, έλα, πάμε. Φτιάξε τα μαλλιά σου. Κανονικά, ρε, φτιάξε τα λίγο πιο φυσιολογικά. Φτιάξε τα λίγο πιο φυσιολογικά. Κοίταξε ψηλά. Κοίταξε λίγο ψηλά. Κοίταξε προς τον Νίκο λίγο. Μην είσαι τόσο χαμογελαστή. Θα μου τα κάνεις τώρα, τέλος πάντων, ό,τι βγάλω. Μπράβο, έτσι, να είσαι λίγο εθέρια. Έτσι θέλω, έτσι. Κοίταξε τώρα, το βλέμμα σου απέναντι.
4: Είναι πιο δίμο, το κράτα τσάνα.
1: Ωραία, μην ζητάει εσύ εμένα.
3: Μα δεν μπορώ τώρα να ακούω και τι λέει.

0: σας καλωσορίζουμε στην πίστη της Αιτζίαν με προορισμό του Μιλάνο.
1: Aegean Pass. Και πας και ξανά πας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
9: Αυτό.
11: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
9: Αλλά και αυτό.
12: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
9: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
13: Άσε με να δω.
14: Το βλέπεις?
13: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
14: Ωραία.
13: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
14: Αυτό άγνωστο.
13: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
14: Οκ,
13: τι?
14: Οκ, θα πάμε.
15: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη. Και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
16: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Στα όρια τους έχουν φτάσει οι κάτοικοι σε γειτονιά της Αγίας Τριάδας στο Ηράκλειο, καθώς εδώ και 13 ολόκληρες ημέρες παραμένουν χωρίς νερό.
1: Τραγική. Μα δεν έχεις νερό να πληθείς, να μαγειρέψεις, να κάνεις αδείξεις, είναι η κατάσταση τραγική. Τι να κάνουμε όμως, ελπίζουμε πως θα φτιαχτεί.
2: Πολλά προβλήματα. Δεν έχουν 13 μέρες νερό. Σου λέω, εγώ πήρα νταμιτζάνες από άλλη περιοχή, πήγα και πήρα νταμιτζάνες να κάνω τη δουλειά μου. Το πρωί του έρχεται για κάνω κοσάλιτο και προλαβαίνουν και γεμίζουν. Ναι, η γυναίκα τώρα που σου μιλούσε, το πρωί γεμίζει δύο κουμπάδες. Ήσασε για να έχει να ρίξει την τουαλέτα της. Έχει να πίνει 15 μέρες στο σπίτι της. Εδώ γύρω-γύρω δεν έχουν νερό ούτε από τη μία μεριά ούτε από την άλλη. Έχουν πάρει δύο φορές. Την άλλη φορά πήρε τηλέφωνο εκεί μπροστά, λέει από την κακοκαιρία έχουν πάθει ζημιά τα δίχτυα. Ναι, ρε παιδιά, αλλά 13 μέρες δηλαδή δεν μπορείτε να βρείτε τη ζημιά και να τη φτιάξετε. Όλο τους λένε δικαιολογίες, θα φτιαχτεί, απλά είναι λίγο ζόρικα.
3: Είναι το δυτικό τμήμα της Ινκίας γύρω από το Μητέρα, το οποίο δεν έχει νερό μπορεί και για 15 μέρες. Το νερό έρχεται ελάχιστα ή καθόλου, με πολύ μικρή πίεση που σημαίνει ότι το πρώτο και το δεύτερο σπίτι μπορεί να πάρουν νερό και μετά τα υπόλοιπα δεν έχουν. Και προφανώς έχει διαπιστωθεί ότι κάπου υπάρχει βλάβη, προσπαθεί και η ΔΕΙΑΗ να τη βρει, αλλά δεν γνωρίζουν ακριβώς σε ποιο σημείο είναι, οπότε δεν μπορεί να τη φτιάξουν να επιδιορθώσουν.
0: Η αγανάκτηση ξεχυλίζει, με τους κατοίκους να περιγράφουν μια καθημερινότητα γεμάτη δυσκολίες, αφού ακόμη και οι πιο βασικές ανάγκες, όπως το μαγείρεμα, η καθαριότητα, η προσωπική υγιεινή, έχουν μετατραπεί σε πραγματικό Γολγοθά.
3: Απλά πεποίθηση όλων μας ότι αυτά συνέβησαν αμέσως μόλις έκλεισαν οι δρόμοι μετά από τις εργασίες των οπτικών ινών, όπου υπήρχαν πολλές ζημιές στα δίκτυα, σε όλα τα δίκτυα, ειδεύσεις αποχέτευσης, ίντερνετ, και επιδιορθώθηκαν προφανώς με πρόχειρο τρόπο.
0: Μάλιστα, ορισμένες οικογένειες αναγκάζονται να πληρώνουν από την τσέπη τους για να προμηθευτούν νερό με βιτία, προκειμένου να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των οικοκυριών τους.
1: Έχουν πρόβλημα στην περιοχή, φέρνουν βιτία. Τώρα είναι δύο εβδομάδες. Δύο εβδομάδες ή την περασμένη, δεν θυμάμαι καλά παιδί μου όμως, αλλά από πίσω την Αντωνίου Μελιδόνη παίρνουν συνέχεια βιτία. Εδώ έχω μια φίλη και κάθεται, ούτε κι αυτή έχει νερό.
0: 13 ημέρες χωρίς ένα αγαθό τόσο απαραίτητο για την καθημερινή ζωή, με την υπομονή των κατοίκων να έχει πλέον εξαντληθεί. Οι ίδιοι ζητούν άμεση λύση στο πρόβλημα, τονίζοντας πως δεν είναι δυνατόν εν έτη 2026 να στερούνται το νερό μέσα στα ίδια τους τα σπίτια.
4: Χρειάζεστε νερό. Πώς εξυπηρετήσετε?
2: Έχω πάει από άλλη περιοχή και έχω γεμίσει νταμιτζάνες και δουλεύω με νταμιτζάνες. Έχω 25 κιλές νταμιτζάνες γεμίσει 4-5 και δουλεύω με τις νταμιτζάνες αυτές. Αυτό είναι ταλαιπωρία, γιατί πήγα από άλλη περιοχή και να φέρω τις νταμιτζάνες με μηχανή και κάνω 15 δρόμους για να τις πάρω, γιατί την έφερνα μία-μία μηχανή που είμαι. Και κάνω τη δουλειά μου έτσι. Έχω 5-6 νταμιτζάνες γεμίσει και κάνω έτσι τη δουλειά μου. Οι άνθρωποι συνέχεια, δηλαδή, ναι, της γυναίκας που μίλησε πριν ο άντρας, έχει πληρώσει 4 φορές και έχει βάλει βιτίο. Μα κάθε φορά είναι 55 ευρώ. Δεν μπορεί καθένας. Να, σου πει η γυναίκα, εγώ δεν έχω να δώσω τα 55 ευρώ. Είναι η γυναίκα τώρα 13 μέρες δεν έχει, το σπίτι της έχει βρωμές. Που... είναι αμαρτία δηλαδή για τους ανθρώπους εδώ πέρα.
5: Στον ρόλο του ανάγλυφου της Κρήτης αλλά και την ανάγκη να ενσωματωθούν οι ζώνες πλημμυρικού κινδύνου στο χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, αναφέρθηκε ο καθηγητής φυσικών καταστροφών Κωνσταντίνος Συνολάκης, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα με αφορμή τα έντονα και παρατεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν την Κρήτη. Όπως εξήγησε, η Κρήτη βίωσε ένα δύσκολο σχεδόν πενθήμερο με πολύ μεγάλα ύψη βροχής, ωστόσο η εικόνα δεν χαρακτηρίστηκε τόσο από την εξαιρετικά μεγάλη ένταση της βροχόπτωσης μέσα σε λίγες ώρες, όπως συμβαίνει στις λεγόμενες ξαφνικές πλημμύρες, αλλά από τον μεγάλο και παρατεταμένο όγκο νερού που έπεσε και παρέμεινε στην περιοχή για αρκετές ημέρες. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα, όπως είπε, προκάλεσαν σοβαρές ζημίες στο οδικό δίκτυο, στις γέφυρες και σε άλλες υποδομές.
6: Δυστυχώς, με την κλιματική αλλαγή, τα ακραία φαινόμενα θα είναι πιο συχνά. Μπορεί αυτό το φαινόμενο να είναι πρωτοφανές. Σε θεωρώ ότι όταν το ξαναδούμε, σε 10, σε 20, 30 χρόνια, δεν μπορεί να λέμε και πάλι, α, είναι πρωτοφανές, το έχουμε δει. Δεν ξέρουμε, μπορεί σε 20, 30 χρόνια να δούμε.

0: με ακόμα πιο ακραίο φαινόμενο. Δυστυχώς, το μόνο πράγμα το οποίο ξέρουμε με την κλιματική αλλαγή είναι ότι τα ακραία φαινόμενα θα έχουν μεγαλύτερη ένταση και μεγαλύτερη διάρκεια. Δεν μπορούμε όμως εύκολα και με καμία είδους ακρίβεια να πούμε ότι στην Κρήτη, Φερρυππίν, η επόμενη ακραία βροχόπτωση θα γίνει σε 50 χρόνια και θα είναι 50% περισσότερη βροχή από αυτήν που είδαμε τώρα.
1: Ο κύριος Συνολάκης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις αστοχίες στα έργα υποδομών.
0: Ήταν όντως μια μεγάλη, μια ακραία βροχόπτωση. Αυτό όμως δεν είναι δικαιολογία για την έλλειψη προετοιμασίας μας. Κοιτάζοντας την Κρήτη και συγκρίζοντας την και με άλλα μέρη της Ελλάδος, αλλά Φερρυππίν στην Πελοπόννησο ή και με άλλα μέρη στο εξωτερικό, το νησί μας είναι εγκαταλελειμμένο όσον αφορά τις υποδομές σου. Δεν είναι, νομίζω, μονάχα η έλλειψη χρημάτων, αλλά είναι και το γεγονός με τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι αναθέσεις στα δημόσια έργα. Αυτό πρέπει κανείς να το δει με πάρα πολύ προσοχή. Στο επίπεδο ενός νομού, χρειάζεται να υπάρχει σχεδιασμός σε όλο το και να αναλαμβάνει μία εταιρεία μετά από διαγωνισμό, κατά μάλλον μία εταιρεία που να έχει παγκόσμια εμπειρία, το σχεδιασμό των αντιπλημμυρικών έργων. Γιατί αυτό που έχω προσέξει είναι, γίνονται ένα αντιπλημμυρικό έργο εδώ, ένα αντιπλημμυρικό έργο εκεί, από διαφορετικό μελετητή, διαφορετικό εργολάβο, και στο τέλος της ημέρας, όταν υπάρχουν οι αστοχίες αυτές που βλέπουμε, δεν φταίει κανένας. Το ίδιο πράγμα ζήσαμε και με τον στον Ντάνιελ στην Θεσσαλία.
2: Στη Θεσσαλία.
0: Του 2023.
3: Ανησυχία προκαλούν τα αυξημένα κρούσματα γαστρεντερίτιδα στην Κρήτη, με τις υγειονομικές αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή την ώρα που αναμένονται τα εργαστηριακά αποτελέσματα για τον εντοπισμό του παθογόνου. Τα περισσότερα περιστατικά εντοπίζονται στην περιοχή του Εθύμνου, ενώ μεταξύ των ασθενών βρίσκονται και τουρίστες.
4: Απομακρύνεται το ενδεχόμενο να είναι το νερό. Αν ήταν το νερό, προφανώς τα κρούσματα θα ήταν πολύ πολύ περισσότερα. Βέβαια, ο Δήμας ζητάει τη διερεύνηση και αυτό κάνουμε. Πάντα όταν έχουμε ακόμα και 5 και 10 κρούσματα να έχουμε, εμείς διερευνούμε και το νερό και τις αποχετεύσεις αν είναι σε καλή κατάσταση και δεν έχουμε κάποια διαρροή. Αλλά θεωρώ ότι η μετάδοση είναι από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ξεκινάει μέσα στην οικογένεια, θα περάσει το εργασιακό περιβάλλον και έχουμε και κάποιους τουρίστες, αλλά είναι πολύ λιγότεροι. Στρεφόμαστε να δούμε καθαρά στο αίτιο το παθογόνο. Είναι σε ετοιμότητα το εργαστήριο κλινικής ιολογίας ιατρικής σχολής υπό τον καθηγητή τον κύριο Σουρβίνο. Αν φτάσει εκεί δείγμα, θα ξέρουμε και το παθογόνο, κάτι που μέχρι τώρα δεν έχει γίνει. Και αυτό λίγο μας δένει τα χέρια, γιατί αν δεν γνωρίζουμε το παθογόνο, εγώ σας είπα την άποψή μου ότι είναι προφανώς υιογενής η προέλευσή του, αλλά πρέπει να το επιβεβαιωθεί και εργαστηριακά.
3: Οι υγειονομικές αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται πιθανότητα για υιογενή γαστρεντερίτιδα με μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμη εργαστηριακή επιβεβαίωση. Παράλληλα, απομακρύνεται το ενδεχόμενο η έξαρση να συνδέεται με το πόσιμο νερό, ενώ συνεχίζει οι σχετικοί έλεγχοι και η επιδημιολογική διερεύνηση από τον ΕΟΔΗ.
4: Άρα, θεωρώ ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε. Θα έχουμε ενημέρωση από τις ΔΕΙΑ στις περιοχές που έγιναν πλημμυρικά φαινόμενα και είχαν κάποιες καταστροφές. Τα νερά θα ελεγχθούν ούτως ή αλλιώς. Και βέβαια, αυτό που περιμένουμε είναι και την εργαστηριακή διάγνωση, να δούμε τελικά το παθογόνο. Άποψή μου είναι, και το έχω πει, ότι προφανώς είναι υιογενής γαστρεντερίτιδα, μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα, περνάει εξίσου εύκολα, δεν χρειάζονται ιδιαίτερη νοσηλεία κάποια ενυδάτους, γιατί αφυδατώνονται. Και περιμένουμε να δούμε. Είμαστε σε επιφυλακή.
3: Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται και στις περιοχές που επλήγησαν από πλημμύρες, όπου πραγματοποιούνται εκτεταμένοι ψεκασμοί και λαμβάνονται προληπτικά μέτρα για άλλες λοιμώξεις, όπως η λεπτοσπήρωση. Οι αρμόδιοι εμφανίζονται καθησυχαστικοί, υπογραμμίζοντας ωστόσο την ανάγκη για σχολαστική υγιεινή και τήρηση των μέτρων προστασίας.
4: Οι πλημμύρες ήταν ένα φαινόμενο που χρήζει υγειονομικής προστασίας. Ήδη μίλησα σήμερα και με την ανάδοχο εταιρεία για τα κουνούπια. Έγιναν νέοι και εκτεταμένοι ψεκασμοί στις περιοχές που είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα και έχουμε στάσιμα νερά. Έχουμε δώσει οδηγίες, γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστούν και κρούσματα λεπτοσπήρωσης. Και βέβαια πρέπει να δούμε και αν υπάρξει θέμα, αυτό βέβαια θα το δούμε.

0: την ιατρική υπηρεσία με την υγειονομική ταφή ή καύση των νεκρών ζώων που, όπως έχει αναφερθεί τουλάχιστον δημοσιογραφικά, είναι αρκετά μεγάλος αριθμός.
1: Την ένταξη της πλήρους ανακαίνησης των κέντρων υγείας Χάρακα και Ανοβιάνου στο τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης του Υπουργείου Υγείας ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, απαντώντας την επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου Λευτέρη Αυγενάκη για την υλοποίηση της δέσμευσης αναβάθμισης του κέντρου υγείας Χάρακα. Οι δύο υποδομές περιλαμβάνονται σε πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 17 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο καλύπτει επίσης τα κέντρα υγείας Περάματος, Πηλίου και Κανδάνου. Στην πρωτολογία του, ο Λευτέρης Αυγενάκης ανέδειξε την αναγκαία άμεσης ανακαίνησης και στατικής ενίσχυσης του κέντρου υγείας Χάρακα και Ανοβιάνου, δύο κρίσιμων δομών πρωτοβαθμίας φροντίδας που εξυπηρετούν τους Δήμους Αρχανώνας, Θερουσίων και Γόρτινας, καλύπτοντας συνολικά 52 οικισμούς, καθώς και την ευρύτερη περιοχή της Βιάνου.
2: Το κέντρο υγείας Χάρακα αποτελεί κρίσιμη δομή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για τους κατοίκους των Δήμων Αρχανώνας, Θερουσίων αλλά και Δήμου Γόρτινας και ευρύτερα για την ενδοχώρα του νομού Ηρακλείου. Η παλαιότητα του κτηρίου, οι σοβαρές φθορές που έχουν καταγραφεί και η ανάγκη καθολικής ανακαίνησης και στατικής ενίσχυσής του καθιστούν επιβεβλημένη την άμεση υλοποίηση του έργου αυτού. Για το ζήτημα αυτό έχουν προηγηθεί επανειλημμένες θεσμικές μας παρεμβάσεις. Σας θυμίζω ότι στις 19 Νοεμβρίου του 2025 πραγματοποιήθηκε στο γραφείο σας, με τη σύμφωνη φυσικά γνώμη τη δικιά σας, συνάντηση όπου συμμετείχαν ο Δήμαρχος Γόρτινας Μιχάλης Κοκολάκης, ο Δήμαρχος Αχαρνώνας Θερουσίων Μανώλης Κοκοσάλης, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Μάμας Σφακιανάκης και ο Πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Χάρακα Παντελής Τσικρικονάκης, καθώς έχετε λάβει και σχετική επιστολή από την Πρόεδρο Φίλων του Κέντρου Υγείας Χάρακα, κυρία Κατερίνα Χάουσνερ. Αντικείμενο ήταν η ολική αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας, το οποίο εξυπηρετεί τους δύο Δήμους και συνολικά 52 οικισμούς, δηλαδή αρκετές χιλιάδες μόνιμους κατοίκους, αλλά και αρκετές χιλιάδες επισκέπτες κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Κατά τη συνάντηση υπήρξε δέσμευσή σας και επιβεβαιώθηκε η ξεκάθαρη στήριξή σας για την ολοκλήρωση του έργου αυτού και την ουσιαστική βελτίωση των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Το Φεβρουάριο του 2026 γνωστοποιήθηκε ότι το έργο βρισκόταν στην τελική φάση ένταξης στο Τομιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Υγείας για την περίοδο 2026-30.
1: Όπως διευκρίνησε, ο Υπουργός, η ένταξη έχει ήδη πραγματοποιηθεί με απόφασή του και η χρηματοδότηση προέρχεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Υγείας.
3: Έχω δεσμεύσει πράγματι 17 εκατομμύρια ευρώ, καθ' αρχήν το Χάρακα που είναι η ερώτηση, με δική μου απόφαση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Αναθεκτικότητας χρηματοδοτήθηκε η μελέτη για το βασικό πρόβλημα του κτηρίου, ένα πρόβλημα στατικότητας. Ήθελε δηλαδή άλλου είδους κατασκευή από αυτή που αρχικά είχε προβλεφθεί. Εντάσσουμε στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Υγείας με συνολικό κόστος 17 εκατομμύρια ευρώ την πλήρη ανακαίνιση των κέντρων υγείας Χάρακας, Ανοβιάνου, Πέραμα, Σπήλη και Κάνδανο. Τα ξαναδιαβάζω για να ακουστούν δυνατά στην Κρήτη. Χάρακας, Ανοβιάνος, Πέραμα, Σπήλη και Κάνδανος με απόφαση δική μου έχουν ήδη ενταχθεί στο τομεακό πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας ύψους 17 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτή τη στιγμή εκκρεμεί η έγκρισή τους ως έργα στρατηγικής σημασίας από την Ανώτατη Κυβερνητική Επιτροπή. Μόλις συγκληθεί, το έχουμε βάλει στο θεματολογία, μόλις οριστεί η συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής από το Υπουργείο Οικονομικών, θα περάσει και το δικό μας θέμα του Υπουργείου Υγείας.
4: Διπλασιάζεται η επιδότηση στο αλευτικό πετρέλαιο, όμως για πολλούς παράκτιους αλής του Ηρακλείου το όφελος μένει στα χαρτιά. Η κυβερνητική εξαγγελία δεν καλύπτει, σύμφωνα με τον πρόεδρο των επαγγελματιών αλιέων και αλιεργατών νομού Ηρακλείου Γιάννη Ανδρουλάκη, τα μικρά αλευτικά σκάφη που χρησιμοποιούν πετρέλαιο κίνησης και όχι πετρέλαιο ναυτιλίας.
5: Εμάς μας πετάει έξω, διότι εμείς αυτή τη στιγμή τα μικρά σκάφη παράκτιας αλιείας με μικρές υποδυνάμεις μηχανών δεν και με πετρέλαιο ναυτιλίας αλλά και με πετρέλαιο κίνησης. Με αποτέλεσμα λοιπόν να μην δικαιούμαστε το διπλασιασμό αυτόν.
4: Όπως εξηγούν οι αλιείς, οι μηχανές με κρίση ισχύως δεν μπορούν να λειτουργήσουν με ναυτιλιακό πετρέλαιο χωρίς τον κίνδυνο σοβαρών βλαβών σε αντλίες, μπέκ και φίλτρα. Έτσι, οι παράκτοι αλλοίς μένουν εκτός του διπλασιασμού της επιδότησης, παρότι το κόστος των καυσίμων αποτελεί βασικό έξοδο για την εργασία τους.
6: Συμφωνώ και εγώ με αυτό, δεν κάνει, γιατί έχουμε μικρές μηχανές. Δεν είμαστε όπως οι ανεμότρατες, όπως αγριγροί, που έχουμε 800 άλογα, 1000 ύπους μηχανή κάθε μηχανή. Εμάς είναι 30, 50, 80. Και δεύτερον, εμείς έχουμε και σκάφη που λειτουργούν με εξολέμβες μηχανές τη βεζίνα. Αυτά τα έχει πετάξει έξω. Εμείς δουλεύουμε με πετρέλαιο κίνησης. Τώρα αυτή τη στιγμή στην Αντλία έχει 2,25-2,30 εδώ στο Ηράκλειο της Κρήτης. Και δεν μας βοηθάει τίποτα.
5: Δεν μπορούμε εμείς να βάλουμε στα σκάφη μας πετρέλαιο ναυτιλίας, γιατί το πετρέλαιο ναυτιλίας μας κάνει ζημιές στις τρόπες των μηχανών, στα μπέκ, στα φίλτρα και καταστρέφει τις μηχανές μικρών υποδυνάμεων.
4: Ο κύριος Ανδρουλάκης χαρακτηρίζει την εξαγγελία για τα καύσιμα φούσκα στο νερό και ζητά διαφορετική πρόβλεψη για τα μικρά σκάφη, προτείνοντας επιστροφή φόρου στο πετρέλαιο κίνησης.
5: Δεν συμπεριλαμβάνει τα δικά μας σκάφη, αλλά και δεν κάνει ταυτόχρονα. Θα μπορούσε να μας δώσει επιστροφή φόρου, επιστροφή κάτι πάνω στο πετρέλαιο κίνησης. Εάν τα βάλω εγώ το πετρέλαιο ναυτιλίας μέσα στο σκάφος, τότε παθαίνω τεράστιες ζημιές στα μπέκ, στις μηχανές, στα φίλτρα και καταστρέφεται ο κινητήρας.
6: Να σκύψουνε στα προβλήματα που έχει η αλληλεία και ειδικά η μικρή κλίμακα, γιατί η τράτα δεν έχει τον κίνδυνο να τον φάει τα δελφίνια, να τους φάνε τα λαγόψαρα, να χάνουμε όπως χάσαμε εμείς προχθές εργαλεία λόγω του καιρού που άλλαξε το δελτίο και τον έκανε 9 μποφόρα. Αυτά δεν τα έχει η μεγάλη αλληλεία, γιατί είναι μεγάλα σκάφη, παλεύουν τον καιρό, εμείς δεν μπορούμε να τα κάνουμε αυτά.
4: Από τη σκόνη της Σαχάρας μέχρι τα πλαστικά στην θάλασσα και την διάβρωση των ακτών, η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει πλέον στην πρώτη γραμμή για την προστασία της παράκτιας ζώνης. Το πρόγραμμα Εθέρια έρχεται να δώσει τη λύση. Η πρώτη γενική συνέλευση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο με συντονιστή το ΙΤΕ.
7: Χαρακτήρια συνάντηση του συγκεκριμένου έργου, λέω και το όνομά του για όποιον ενδιαφέρεται να το ανακαλύψει, να το γκουγκλάρει αυτό που λέμε, να το ανακαλύψει στο διαδίκτυο. Λέγεται τα Εθέρια. Έχουμε την χαρακτήρια συνάντηση. Ήρθαν οι εταίροι εδώ για να δούμε πώς θα προγραμματίσουμε τις δουλειές μας, πώς θα συντονιστούμε μεταξύ μας, πώς θα συνεργαστούμε. Και βέβαια έχουμε και ένα τμήμα της όλης διαδικασίας αφορά το να έχουμε καλές εδώ δραστηριοποιούμενο στον χώρο της θάλασσας από τοπικούς φορείς, από αυτοδιοίκηση. Από όλους τους ενδιαφερόμενους, τους έχουμε καλέσει σήμερα εδώ πέρα να μας εκφράσουν την άποψή τους το πώς θα ήθελαν αυτές τις ερωτήσεις, γιατί και αυτές πρέπει να έχουν ένα πλαίσιο. Μην ξεχνάτε ότι η τεχνητή νοημοσύνη, όσο έξυπνη και να είναι, εμείς την προγραμματίζουμε, εμείς την καθοδηγούμε. Να μας προδιαγράψουν λοιπόν κατά κάποιο τρόπο το πλαίσιο των ερωτήσεων τις οποίες θα μπορούμε να θέτουμε στην τεχνητή νοημοσύνη και να παίρνουμε τις απαντήσεις που θέλουμε.
4: Στόχος του Εθέρια είναι να μετατρέψει σύνθετα επιστημονικά δεδομένα και προβλέψεις σε απλές, κατανοητές και κυρίως χρήσιμες απαντήσεις. Με την βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης και ψηφιακών διδύμων, οι αρμόδιοι φορείς θα μπορούν να γνωρίζουν έγκαιρα πόσο υποχωρεί μια ακτή που κατευθύνονται τα θαλάσσια πλαστικά, πώς επηρεάζονται παράκτια μνημεία, αλλά και πότε ένα σκάφος ή ένα επεισόδιο σκόνης μπορεί να γίνει επικίνδυνο.
8: Το πρόγραμμα αυτό, καταρχήν να πούμε, το ονομάζεται Εθέρια και χρηματοδοτείται την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη στιγμή συμμετέχουν 20 εταίροι από 10 χώρες, ερευνητικά κέντρα, εταιρείες και φορείς. Το ξεχωριστό του είναι το ότι προσπαθεί να πάει τα μοντέλα πρόγνωσης και τα εργαλεία που έχουμε για τη βροσομείωση του περιβάλλοντος σε ένα βήμα παραπέρα, ώστε να μπορέσει πλέον τα συστήματα να αλληλεπιδρούν με τέτοιο τρόπο, ώστε οι φορείς να λαμβάνουν τα αποτελέσματα με τη μορφή διαλόγου, όπως κάνουμε στα ανοιχτά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που γνωρίζουμε όλοι και έχουμε εφαρμογές.
9: Όλες οι χώρες και όλοι οι τόποι και οι περιφέρειες που έχουν παράκτια ζώνη αντιμετωπίζουν πλέον αυξημένες προκλήσεις λόγω της κλιματικής αλλαγής. Η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει, έχουμε πάρα πολλοί έντονες νεροποντές που διαβρώνουν το παράκτιο μέτωπο, έχουμε και άλλα φαινόμενα λόγω και των μεγάλων έργων υποδομών που αλλάζουν τις ισορροπίες και πρέπει να βάλουμε τους επιστήμονες, τους καλύτερους του είδους, να το μελετήσουν ώστε να μπορούν να μας τροφοδοτούν με τις προτάσεις τους, ώστε να λαμβάνουμε έγκαιρα τις σωστές αποφάσεις.
4: Στο επίκεντρο βρίσκεται η Κρήτη μαζί με

0: την Κύπρο και άλλες ευρωπαϊκές περιοχές. Στόχος του προγράμματος είναι η επιστήμη να μην μείνει μόνο στους χάρτες και στα μοντέλα, αλλά να φτάνει στον άνθρωπο ως μια ξεκάθαρη απάντηση τη στιγμή που τη χρειάζεται.
1: Εμείς ως Παραλιακός Δήμος έχουμε δύο οικισμούς, τον Τζούτσουρο και τον Κρασά. Αντιμετωπίζουμε πολύ συχνά προβλήματα από τη διάβρωση των αχτών και από πλημμυρικά φαινόμενα, από τα στερούσια όταν κατεβάζει ας πούμε, αρκετό νερό. Έχουμε συχνά προβλήματα πλημμυρικά. Η σημερινή μερίδα, αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη και εμείς σε μια άριστη συνεργασία που έχουμε με το ΙΤΕ, θα μπορέσουμε να λύσουμε πολλά από τα προβλήματα αυτά. Η συνεργασία μας είναι πάρα πολύ αξιέπαινη με τον κύριο Καμπάνη και τον κύριο Αλεξανδράκη.
0: Κράνος στο κεφάλι, χέρια στο τιμόνι και μάτια στις πινακίδες. Για περισσότερα από 500 παιδιά του Ηρακλείου, η οδική ασφάλεια γίνεται πράξη μέσα από παιχνίδι και βιωματική εκπαίδευση. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, η δράση Ασφαλώς Κυκλοφορώ μετατρέπει το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής σε ένα υπαίθριο σχολείο για τους μικρούς μαθητές. Καθημερινά 120 παιδιά μαθαίνουν στην πράξη τους βασικούς κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και κυρίως πώς να προστατεύουν τον εαυτό τους.
2: Μια δράση που στοχεύει στην καλλιέργεια οδικής κουλτούρας στα νέα παιδιά. Καθημερινά επισκέπτονται εδώ το χώρο 100 με 120 παιδιά. Πρόκειται για μια πεθύμερη δράση, άρα συνολικά την τρέχουσα εβδομάδα θα περάσουν αυτό εδώ το πρόγραμμα πάνω από 500 παιδιά. Θα εκπαιδευτούν για τους βασικούς κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Τα παιδιά θα εξοικειωθούν με τους κανόνες ασφάλειας κυκλοφορώντας έξω στους δρόμους.
3: Δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά, στους μικρούς μαθητές, από πολύ μικρή ηλικία να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη του να είμαστε συνετοί, να είμαστε νόμιμοι, να ακολουθούμε τις οδηγίες και τους κανόνες που πρέπει για να είμαστε ασφαλείς. Θεωρώ ότι η δουλειά που έχει γίνει τόσα χρόνια και συνεχίζεται με αυτά τα προγράμματα, τουλάχιστον οι επόμενες γενιές θα είναι καλύτερες από τις τωρινές. Θα συνειδητοποιήσουν δηλαδή πράγματα τα οποία βάζοντάς τα στη ζωή τους και στην καθημερινότητά τους, θα σώσουν τη ζωή τους και των άλλων.
0: Σε 9 διαφορετικούς σταθμούς, οι μικροί μαθητές γνωρίζουν τις πινακίδες σήμανσης, μαθαίνουν πως διασχίζουμε σωστά τον δρόμο και ανεβαίνουν στα ποδήλατά τους, φορώντας πάντα προστατευτικό κράνος, εφαρμόζοντας όσα έμαθαν σε συνθήκες που προσομοιώνουν την πραγματική κυκλοφορία.
4: Είμαστε περήφανοι που για άλλη μια φορά τα σχολεία έρχονται στο χώρο μας, στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής που λειτουργεί στη Νέα Λικαρνασσό, προκειμένου οι μικροί μαθητές να εκπαιδευτούν για να κυκλοφορούν με ασφάλεια στο δρόμο. Πρώτη μέρα του πάρκου, της λειτουργίας του προγράμματος, ήρθαν εκπρόσωποι δήμων από τους υπόλοιπους δήμους της ενδοχώρας, οι οποίοι θέλουν να αναπτύξουν και αυτοί πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής. Και αυτό μας κάνει να αισθανόμαστε περήφανοι, γιατί μπορούμε να τους μεταφέρουμε και την τεχνογνωσία, αλλά και όλα αυτά που κάνουμε καθημερινά. Να υπογραμμίσω ότι το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής λειτουργεί καθημερινά. Δεν λειτουργεί μόνο σήμερα και αυτές τις μέρες που έχουμε το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Άρα όλα τα σχολεία μπορούν να κλείσουν οποιαδήποτε μέρα επιθυμούν, να έρθουν και να εκπαιδευτούν οι μαθητές.
0: Στη δράση συμμετέχουν η τροχέα, το λιμενικό, η δημοτική αστυνομία και το ΕΚΑΒ, μεταφέροντας στα παιδιά πολύτιμες γνώσεις για την πρόληψη ατυχημάτων, την ασφάλεια στην θάλασσα και τις πρώτες βοήθειες.

0: 25.000 πόδια.
1: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
2: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν.

0: Καφέ παρακαλώ.
1: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγης.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
13: Άσε με να δω.
14: Το βλέπεις?
13: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
14: Ωραία.
13: Όταν είσαι κάπως βγαίνουν. Πώς το έχεις πει αυτό άγνωστο?
14: Αυτό άγνωστο.
13: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
14: Οκ.
13: Οκ, τι?
14: Οκ, θα πάμε.
15: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
16: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια, φροντίζει.

0: Είδα Christie Academy, μια παραγωγή της Cretan Art Productions. Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, Creta24.gr.
1: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί σου στη βόλτα με το σκύλο για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο. Θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα, ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνει το περιβάλλον.
2: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Πάντοτε στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, μια εκπομπή που εκτάκτως δεν φιλοξενείται στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, φιλοξενείται όμως εντός παιδείας, στην κυριολεξία εντός παιδείας. Θέλει και ερώτημα, βλέπετε ποιο είναι το περιβάλλον μας. Αλλιώς τι σοϊ τζάμπολ θα μπορούσαμε να κάνουμε. Μαζί μας είναι πάντοτε η Ετανά, από τα νερά Σαμαριά, ο αγνός και πηγαίος θησαυρός των λευκών ωραίων, που μας χαρίζουν, μας ξεδιψάνε πρώτα απ' όλα, μας χαρίζουν δροσιά, ευεξία, δύναμη και θέληση. Αυτό το τελευταίο κρατήστε το. Μας δίνουν και θέληση. Θέληση σαν αυτή που διέθετε και διαθέτει ο άνθρωπος με τον οποίο ανοίγουμε την αυλαία. Δίνει νόημα στη ρίση του Νίκου Καζαντζάκη, φτάσε όπου δεν μπορείς και μπορεί με όλα όσα έχει ζήσει να νιώθει, κρατήστε το επίσης αυτό, σαν Βασιλόπουλο του παραμυθιού που δεν βρήκε το κουβάκι της Τακτοπούτας, βρήκε το οδηγό του κουβάκι. Είσαι το Βασιλόπουλο του παραμυθιού. Κόλλα. Κόλλα πέντε. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Πραγματικό. Χαρά μου. Κάθε φορά όταν βρίσκομαι μαζί σου, δεν το συζητάω. Είναι ιδιαίτερη και η τιμή και είσαι, όπως σου είπα και πριν το γράφανε κάμερες, ο μοναδικός άνθρωπος που έχω βγει και μιλάω και γενικά εμφανίζομαι. Δεν το συνηθίζω.
0: Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι μαζί. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί αλληλοαγαπιόμαστε. Και χαίρομαι και πάρα πολύ γιατί είσαι αντί. Συνήθως γίνεται σε ουδέτερο περιβάλλον. Αυτή τη φορά γίνεται στην πατρίδα μου, γίνεται εδώ στην Κρήτη. Ποιος άνεμος έφερε στο Έθνο? Για κάποιον που σε βλέπει ξαφνικά και βλέπει την αφεντομπουτσουλάνα του Βασιλόπουλου στην Κρήτη.
1: Τι στολή φοράω.
0: Και στολή Βαλένθια.
1: Ο άνεμος λοιπόν με έφερε αυτό. Είναι η Βαλένθια. Είναι το project που τρέχουμε εδώ και 3 χρόνια. Η συνεργασία που ξεκινήσαμε με το Ρέθυμνο, με την τοπική ομάδα. Και αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ, είμαστε 2 μέρες εδώ πέρα, για να δουν τα παιδιά τι ακριβώς θέλουμε να τους παρουσιάσουμε εμείς μέσα από τη συνεργασία μας με την Βαλένθια.
0: Η πλάκα είναι ότι ήσουν όχι εχθρός, ότι ήσουν βιωματικός αντίπαλος του Παναθηναϊκού ως παίκτης του Ολυμπιακού και των άλλων ομάδων στις οποίες απέξεσαι. Οπότε ασχολείσαι και με τη Βαλένθια τώρα που απέξεσαι τον Παναθηναϊκό.
1: Τώρα δηλαδή, πραγματικά.
0: Ούτε το ποτάμι.
1: Έτσι, πραγματικά.
0: Δεν σε ξεπλέγει.
1: Βλέπουν τώρα ότι πολλοί κόσμοι έξω στη Βαλένθια και λένε όχι, ρε. Πού τη βρήκε τη φανέλα τη Βαλένθια? Γιατί φορά Βαλένθια? Εντάξει, ξέρουμε ότι έπαιζε τον Ολυμπιακό, αλλά δεν χρειάζεται να μας πειράζει τόσο πολύ. Λέω, παιδιά, όχι καμία σχέση, δεν το κάνω για τον Παναθηναϊκό. Είναι μια συνεργασία που κάνουμε με την Βαλένθια.
0: Μια συνεργασία στο πλαίσιο της οποίας εδώ και 3 χρόνια, νομίζω.
1: Σωστά, ναι.
0: Είσαι πρεσβευτής της Βαλένθια στην Ελλάδα και στην Κύπρο.
1: Σωστά.
0: Και συμμετέχεις και συντονίζεις τα προγράμματα των Ακαδημιών.
1: Ακριβώς.

0: θέματα των επιδεξιοτήτων, τα skills, τα διάφορα camp που κάνει η Βαλένθια, η οποία δεν ξέρω αν το έχει τερματίσει, δεν μπορεί να το πει κανείς. Το έχει όμως προχωρήσει πάρα πολύ η Παναγιώτη.
1: Και το έχει
0: το θέμα των Ακαδημιών.
1: Πραγματικά. Είναι μια ομάδα η οποία, ένα σύλλογος που επενδύει πάρα πολύ στις ακαδημίες του. Έχει ένα από τα καλύτερα κέντρα, τη Λαλκερία, με 10 κλειστά γήπεδα. Έχει επενδύσει γύρω κοντά στα 20 εκατομμύρια. Του έχει πάει επένδυση κοντά στο καινούριο γήπεδο που μόλις έφτιαξε. Είναι μια ομάδα που στηρίζεται κατά κόρον πάρα πολύ στις ακαδημίες της για να έχει μια συνέχεια, να έχει μια ταυτότητα και να είναι μια ομάδα που μέσα από τη δουλειά που κάνει όλα αυτά τα χρόνια να μπορέσει να έχει και στην πρώτη ομάδα παρουσία των παιχτών της, γιατί είναι κάτι το οποίο το τροφοδοτεί πάρα πάρα πολύ και σίγουρα το θέλουν και οι ίδιοι να έχουν υγιεινείς παίχτες.
0: Εσύ που έχεις μια πολύ μεγάλη διαδρομή και θα το ξεδιλήξουμε το κουβάρι αυτό στο ελληνικό μπάσκετ, που άρχισε την καριέρα σου και μάλιστα ως ποδοσφαιριστής, ως θεματοφύλακας στο χωριό σου, στο Σαμικό, στο Ηρακλή Πύργου μετά.
1: Ηρακλή Πύργου, σωστά.
0: Σε βρήκε ο ΠΑΟΚ, που ήσουν μέλος μιας πολλά υποσχόμενης τότε φουρνιάς του ΠΑΟΚ, το ένα, το άλλο. Αισθάνεσαι ότι στην εποχή μας, όταν κατακλείζονται οι ομάδες από ξένους, είναι εύκολο παιδιά όπως ήσουν εσύ τότε που σε στρατολόγησε ο ΠΑΟΚ να βρουν χρόνο και χώρο συμμετοχή στις ομάδες, επειδή είναι talk of the town τώρα αυτό εδώ και χρόνια.
1: Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση, νομίζω δεν μπορεί σε μια εκπομπή να το καλύψουμε. Αυτό είναι ένα γεγονός και σημεία των καιρών αυτή τη στιγμή που είναι πολύ παραγωγικός στο πώς επηρεάζουν τα παιδιά και πώς καταφέρουμε να πούμε ότι φτάνουμε σε υψηλό επίπεδο, και είναι αυτό που λέμε ότι έχουμε μια παραγωγή ταλέντων, έχουμε παιδιά στην εθνική, έχουμε στις πρώτες ομάδες. Το έθεσες πάρα πολύ σωστά εσύ. Σίγουρα το κομμάτι των ξένων είναι κάτι το οποίο επηρεάζει πάρα πολύ τις ευκαιρίες που δίνουν στα νέα παιδιά. Από εκεί και πέρα, το πώς εκμεταλλευόμαστε εμείς σαν προπονητές στα προγράμματα και οι ομάδες το υλικό το οποίο έχουν, είναι πάρα πολύ σημαντικό εξίσου. Γιατί αυτό που λέω πάντα, ότι τα παιδιά γεννιούνται αθλητές. Από εκεί και πέρα είναι πώς εμείς θα τους προσθέσουμε, θα τους αφαιρέσουμε πράγματα κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Αυτή τη στιγμή, εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε σαν Βαλένθια είναι να καταφέρουμε να δείξουμε ότι υπάρχει κάτι άλλο εκτός Ελλάδας. Δεν έχουμε έρθει εδώ πέρα να κάνουμε τους μάνατζερ, να πάρουμε παίχτες. Έχουμε έρθει να ανοίξουμε μια πόρτα.
0: Αλλά αν δείτε κανένα ταλέντο, μπορείτε να του δώσετε ένα παράθυρο στη Βαλένθια.
1: Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Ότι παιδιά, ελάτε να δείτε, υπάρχει και άλλος κόσμος εκεί έξω. Και μέσα από τις εμπειρίες που θα πάρουν πηγαίνοντας στη Βαλένθια, να δούνε πώς είναι το εξωτερικό, να ζήσουμε ένα παραπάνω κίνητρο για να προσπαθήσουν και να μην τα παρατήσουν, γιατί πλέον τα παιδιά τα παρατάνε και πάρα πάρα πολύ εύκολα με την πρώτη δυσκολία, να οραματιστούν, να ονειρευτούν κάτι πιο μεγάλο και μέσα από αυτό που θα τους δημιουργήσουμε μέσα στη διαδρομή της Βαλένθια, να καταφέρουν τα παιδιά να κυνηγήσουν το όνειρό τους πιο έντονο.
0: Ποια είναι η μπασκετική πρόταση που εισάγει η Βαλένθια, τι πουλάει? Πρώτα απ' όλα έχει έναν από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο στην ηγεσία της, το Roots. Έχει, νομίζω, περιουσία 6 δισεκατομμύρια δολάρια. Έφτιαξε ένα γήπεδο σε χρόνο ρεκόρ 280 εκατομμύρια ευρώ. Έχει την Αλγερία που κόστησε περίπου 20 εκατομμύρια και είναι το σπίτι των Ακαδημιών. Όλο αυτό το project είναι εφαρμόσιμο εκτός Ισπανίας?
1: Δεν ξέρω. Αν με ρωτάς, δεν ξέρω.
0: Ακόμη και εκτός Βαλένθια μπορεί να μην είναι.
1: Σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν επενδυτές οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια έχουν βάλει τα χρήματά τους στον αθλητισμό, αλλά βλέπουμε ότι οι πιο πολλοί κοιτάνε πάντα την πρώτη ομάδα. Είναι πολύ λίγοι αυτοί που επενδύουν στις ακαδημίες, γιατί κατά τα ψέματα, όταν κάποιος ασχολείται με τον αθλητισμό, είναι ένα βαρέλι δίχως πάτα. Αυτό πρέπει να πούμε την αλήθεια, την πραγματικότητα. Είναι πάρα πολύ, είναι ένα σπορ πολύ, πολύ έξοδο, αλλά δεν ξέρω αν μπορούσε να φάμε. Έχουμε το ταλέντο, έχουμε τη μαγιά. Το θέμα είναι, παιδί μου, πώς θα μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε. Πώς θα μπορέσουμε όλο αυτό το οποίο έρχεται από κάτω να το βοηθήσουμε να ανθίσει.
0: Τι μεθοδολογία ακολουθεί, Παναγιώτη, η Βαλένθια και που την μεταλαμπαδεύετε εσείς και τη διαχέετε? Γιατί δεν είναι το μόνο, δεν είναι το πρώτο και δεν είναι το τελευταίο camp επιδεξιοτήτων που διοργανώνεται. Η ιστορία αυτή έχει αρχίσει εδώ και 3 χρόνια. Έχετε αλωνίσει την Ελλάδα. Τι είναι εκείνο που προσπαθείτε να το κάνετε 50ράκια που λέμε στα παιδιά?
1: Κοίτα, η Βαλένθια έχει μια
0: φιλοσοφία. Δηλαδή, ακόμα και σε παιδάκια που τα έβλεπα εγώ χθες εδώ, που είναι 8-9 χρόνια.
1: Ναι. Η Βαλένθια έχει μια φιλοσοφία η οποία την κατέχει σε όλη τη την πορεία. Δηλαδή, από το μίνι μέχρι την πρώτη ομάδα, όλοι παίζουν ακριβώς το είναι η ίδια φιλοσοφία. Σου λένε, ρε παιδί μου, ότι εμείς είμαστε μια πόλη η οποία δεν έχουμε ψηλά.

0: τα μαθαίνουν από πολύ μικρή ηλικία να διαβάζουν, να έχουν την ελευθερία της απόφασης, να κάνουν λάθη. Είναι αυτό που έλεγα χθες μιλώντας με έναν συνάδελφο, ότι όταν εγώ ήμουν μικρός και παίζαμε στις εθνικές ομάδες, όπου τυχαίναμε την Ισπανία την κερδίζαμε. Όταν φτάσαμε στην ηλικία την πιο μεγάλη, 25 χρονών, χάναμε. Γιατί εμείς ήταν από πολύ μικρή ηλικία το πάνε να κερδίσουν. Αυτοί δεν το πάνε να κερδίσουν, να εξελιχθούν, να βελτιωθούν. Δεν μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Μέσα και στο λένε, ξέρεις τι, μέσα από την όλη τη διαδικασία του λάθους, να διαβάσουμε, να κάνουμε γρήγορα, θα κάνεις κάτι στην αρχή, δεν το κάνεις σωστά. Αλλά όταν θα πρέπει να γίνει σε μια ηλικία που θα έχει αξία, τότε θα είσαι έτοιμος.
1: Σε αυτό έχεις δίκιο, σωστό. Πώς έγινε η μετάλλαξη και η μεταμόρφωση από τερματοφύλακας σε παίκτη του μπάσκετ?
0: Από καθαρά.
1: Δόξα Σαμικού ήταν η ομάδα.
0: Δόξα Σαμικού. Το όνειρό ήταν αυτό, να παίξω Δόξα Σαμικού. Μέχρι ήρθα να το όνειρά μου. Αλήθεια είναι. Γι' αυτό που σου είπα ότι είναι πολύ σημαντικό η βαλένθια και αυτό που δίνουμε στα παιδιά αυτή τη στιγμή. Ότι έλα να δει μια μεγάλη εικόνα, έλα να φανταζεί, έλα να ονειρευτεί και μέσα από αυτό να δημιουργήσει στα παιδιά όνειρα και φαντασία και να τα κυνηγήσουν. Ότι είναι κάτι εφικτό, δεν είναι κάτι ανέφικτο που κάτι το ακού. Μετά το όνειρά μου φτάνει και να γίνει τερματοφύλακα στην ομάδα, διαλύθηκε η ομάδα. Τότε ο Γιώργος Βασιλακόπουλος είχε φτιάξει το κλειστό στον πύργο.
1: Στον πύργο.
0: Πηγαίνει ένας συγχωριανός μου στην ομάδα και από την αγωνία μου, όχι από την περιέργειά μου, άνθρωπος να πατάς παρκέ. Δεν είχαμε μπάσκετ στο γήπεδο.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή αυτό που λέω ότι έπαιξα μπάσκετ σε ένα χωριό που δεν είχαμε ούτε μπασκέτες. Να πάω εδώ πώς να πατάς στο παρκέ, έτσι ξεκίνησα και έτσι έμεινα. Είναι και την απαιτήση του κατάλληλου ανθρώπου που θα σε κρατήσουν μέσα στο γήπεδο. Πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ήμουν πάρα πολύ τυχερός. Είχα πετύχει το Σάκη, το Διαμαντόπουλο και το Γιώργο Αναγνωστόπουλο, δύο προπονητές οι οποίοι με αγκάλιαζαν. Γιατί ουσιαστικά ήμουν ένα παιδί του χωριού και αυτοί με αγκάλιαζαν και με κρατήσαμε στο γήπεδο και έτσι φτάσαμε εδώ που φτάσαμε.
1: Πρόλαβες να μπεις λίγο στο πετσί του ρόλου του τερματοφύλακα?
0: Ναι, πήγα.
1: Ποιον είχες τότε, δηλαδή, έτσι, ίνδαλμα?
0: Ίνδαλμα, εντάξει, παιδιά, το έχω πει πολλές φορές. Είχα το Βάντσικ.
1: Το
0: Βάντσικ, ο πατέρας μου Παναθηναϊκός. Βλέπω μόνο τον Παναθηναϊκό στο σπίτι. Οπότε το Βάντσικ είχα. Αυτόν είχα το σαν ίνδαλμα. Και μετά με τον Ελευθερόπουλο. Και η αλήθεια είναι ότι είχα την ευκαιρία να το γνωρίσω τον Δημήτρη τον Ελευθερόπουλο. Ένα αξιόλογο παιδί. Ένας
1: πολύ, πολύ.
0: Φοβερός.
1: Και καλλιεργημένο και με άποψη.
0: Πάρα πολύ καλλιεργημένο. Και η αλήθεια είναι ότι όταν γνώρισα τον Ελευθερόπουλο, μου άλλαξε πάρα πολλά κομμάτια, ρε παιδί μου, στο πώς σκέφτεται, πώς προσεγγίζει τον αθλητισμό γενικότερα.
1: Επειδή είπες για τον Παναθηναϊκό, έτυχε ποτέ τα κατοπινά χρόνια να δεχθείς πρόταση τον Παναθηναϊκό?
0: Ναι, είχα όταν ζούσαν οι συγχωρεμένοι Γιαννακόπουλοι, Παύλος και Θανάσης, οι οποίοι είχαν τρομερή αδυναμία και οι δύο τρομερή αδυναμία. Και γίνει ένα τρομερό σκηνικό που στην εθνική το κάναμε διατάσεις. Εγώ καθόμουν πάντα δίπλα στο Διαμαντίδη.
1: Τον οποίο κιόλα έβαζε ο Γκέρσον, που ήταν πρωτοποριακό για την εποχή.
0: Ναι, να μαρκάρει.
1: Να τον μαρκάρει.
0: Ναι. Και καθόμουν πάντα δίπλα στο. Όταν κάναμε διατέσει, καθόμουν δίπλα στο Μίτσο και χαιρετάει, γιατί είχε έρθει να μας χαιρετήσει, γιατί κάναμε στόχα προπόνηση. Και το χαιρετάει και έρχεται εμένα και με φυλάει. Και λέει τον Παναγιώτη, κάτσε λέει ο πρόεδρε, τον Παναγιώτη το φυλάς. Αφού έχω και αδυναμίες. Ήταν φανταστική άνθρωποι πραγματικά και ναι, είχα πρόταση, αλλά δεν επέλεξα, ρε παιδί μου, να μείνω στον Ολυμπιακό.
1: Στα ραντέρ του ΠΑΟΚ, πώς υπέπεσες?
0: Καθαρά από τύχη, καθαρά από αυτό που λέω, ρε παιδί μου, και εγώ στα παιδιά, ότι θα πρέπει πάντα τις στιγμές που δεν σας βλέπει κανείς να δίνετε τον καλύτερο σε αυτό. Γιατί δεν ξέρετε πότε θα βρεθεί ο κατάλληλος άνθρωπος στο κατάλληλο σημείο για να σας δει. Και βέβαια δεν είμαι ήδη κάποιος άνθρωπος, αλλά εγώ δεν έχω ποτέ καμία ευκαιρία να πάει χαμένη. Κανένα λεπτό τη στιγμή που έμπαινα μέσα στο γήπεδο, γιατί πλέον τα παιδιά, είναι αυτό που λέγαμε ένα άλλο κομμάτι, ότι τα παιδιά θέλουν πάρα πολύ να παίζουν. Θέλουν πολλά πράγματα πριν καν αποδείξουν ότι τα έχουν κερδίσει. Οπότε, εγώ όντας σε ένα παιχνίδι, παίζαμε ένα φιλικό, και επειδή ήμουν πάρα πολύ αθλητικός, πήδηξα και κάθισα πάνω από δύο άτομα. Οπότε το συζητούσαν αυτό το σκηνικό. Ο Βασιλιάτης μαζί με τον Αποστολίδη στον ΠΑΟΚ.
1: Στον ΠΑΟΚ. Μπορεί ένα από τον πύργο.
0: Ναι. Λέει, τι συζητάτε, λέει ο Σφαιρόπουλος, και είναι χαρακτηριστικό γιατί ο Αποστολίδης πάντα με λέει χωριάτη. Και μου λέει, άσε, λέει, κότσε ένα χωριάτη, λέει, στην Πελοπόννησο.
1: Καρμό
0: στην
1: μπάλα.
0: Που δεν μπορεί να φανταστεί, λέει, τι κάνετε. Λέει, πώς το λένε, Βασιλόπουλο. Και Σφαιρόπουλο από τότε έμεινε το όνομα και με έψαξε.
1: Τι σου έμεινε, εντάξει, το μάτς. Έπαιξε 2,5 λεπτά, είναι 3 Νοεμβρίου του 2011. Προπονητής του ΠΑΟΚ ο Σούμποντιτς.

0: με τον Ιωνικό Νέα Φιλαδελφία. Δεν σου ζητήσω να μου θυμηθεί κάτι από το μάτς, αλλά όταν έκανε τον τεπούτο και πήρε το βάπτισμα του πυρό, είχε αίσθηση ή διέση τι θα κατάφερνε. Γιατί ο κόσμο μπορεί να το ξέρει, να μην το αντιλαμβάνεται, γιατί έμεινε πολύ καιρό έξω με τι ατυχίε τι μαζεμένε. Αλλά πρόλαβε να πετύχει πολλά σπουδαία πράγματα. Ναι. Και μόνο το γεγονό ότι είσαι τρεις φορές πρωταθλητή Ευρώπη, δηλαδή και με την Εθνική και με τον Ολυμπιακό και με την ΑΕΚ. Χωρί όλα τα υπόλοιπα. Ασημένιο στο παγκόσμιο, μια μεγάλη καριέρα.
1: Είναι όλα ξεκινάνε αυτό που σου είπα, ότι δεν άφηνα καμία ευκαιρία να πάει χαμένη. Τίποτα. Ένα μισό λεπτό. Είμαι χαρούμενο. Είμαι χαρούμενο που μου λέγανε. Καταρχήν, και δεν μπορούσε να με επηρεάσει και τίποτα για αυτόν τον λόγο. Γιατί εγώ είμαι χαρούμενο που έμπαινα 10 δευτερόλεπτα μέσα. Και ήταν το καλύτερο. Γιατί ήταν τα πιο σπουδαία 10 δευτερόλεπτα τη ζωή μου. Δεν κοιτούσα, δηλαδή, μου ήταν 10 δευτερόλεπτα χαρούμενο. Ένα λεπτό, πάλι το ίδιο.
0: Πάλι
1: δεν είχα. Ένα λεπτό, ένα δευτερόλεπτο οι προπονητέ και δεν στράβωνα ποτέ στη ζωή μου. Και όλο αυτό, ρε παιδί μου, δεν με επηρέασε ποτέ στο να σταματήσω να δουλεύω. Από τότε, από την πρώτη μου εμφάνιση που θυμάμαι ήταν. Και με Σούποντς και με Σιγάλα τότε και με Γκολντεμπέλα και με όλους αυτούς τους παίχτες. Είχαμε το Σούποντς, ο οποίος ήταν πάρα πολύ σκληρό, όχι σκληρός. Δεν τους πίστευε τους μικρούς, γιατί είχα μια καλή ομάδα. Είχε μάθει να δουλεύει διαφορετικά. Ήταν και σκληρός με τους μικρούς. Και τώρα είναι πολύ δύσκολο να είσαι σκληρός με τα παιδιά. Δεν σου έδινε εύκολα την ευκαιρία. Οπότε εμείς περιμέναμε να πάει το παιχνίδι που λέω λόγω 30 πόντους για να μπούμε ένα λεπτό να παίξουμε. Οπότε η χαρά μου δεν λεγόταν. Δεν με ενδιαφέρει. Δηλαδή, 2 λεπτά μπορούσα να τρέχω ασταμάτητα.
0: Σου έχω ξαναπεί. Το καλοκαίρι του 2006 είμαστε μαζί στην Κόρντομπα και στη Μάρτερ Πλάτα. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κάτω των 21 ετών που βγήκαμε δεύτεροι. Χάσαμε στο τελικό από τους Λιτουάνους. Ναι. Εκεί που έχει κάνει.
1: Τσεμπούιτης.
0: Το Τσεμπούιτης. Το φάουλ. Σε στοιχιώνει αυτό.
1: Όχι, δεν με στοιχιώνει ποτέ. Δεν με στοιχιώνει γιατί δεν ήξερα τι σημαίνει παράταση εγώ. Δεν ήξερα ότι ξέρει τι. Είναι όλα τώρα, γρήγορα, το ό,τι πω,
0: ό,τι γίνεται.
1: Ναι, η ζωή σου, ο θάνατός μου. Δεν μπορούσα να το διανοηθώ εγώ ότι ξέρεις τι υπάρχει. Δεν είχα παίξει ποτέ παράταση στη ζωή μου.
0: Α, δεν είχες.
1: Δεν είχα παίξει ποτέ παράταση στη ζωή μου. Δεν είχα αυτήν την παράταση. Λέω εδώ πέρα, ζωή σου.
0: Χωριάτης.
1: Δεν είχα παίξει ποτέ παράταση. Λέω ότι δεν έχει τη ζωή σου. Πέναλτι, μετά έχει πέναλτι. Πώς θα φτάρει τα πέναλτι. Θα το πείλαγα. Εντάξει, θα πιάσω κανένα. Δεν με στοιχιώνει.
0: Ναι, και βιάστηκε να κάνει το βάλ, να εξηγήσει τον κόσμο. Δεν θυμάται. Βιάστηκε να κάνει το βάλ, βάζει 2 βολές ο μετέπειτα συμπαίκτη στον Ολυμπιακό ο Σέιμπουτ και χάσαμε το χρυσό μετάλλιο.
1: Μπράβο, και χάσαμε το μετάλλιο, παιδί μου, αλλά δεν με στοιχιώνει γιατί πραγματικά εμένα η προσπάθειά μου για να φτάσουμε στο τελικό ήταν απίστευτη. Ήταν πραγματικά σε κάθε παιχνίδι το 300% του εαυτού μου. Οπότε ξέρω ότι προσπάθησα πάρα πολύ για να φτάσω στο τελικό. Έκανα ένα λάθος, δεν με στοιχιώνει, αλλά και φυσικά. Δεν το ξανά έκανα και ποτέ μετά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι σκληρό. Είναι αυτό που λέω τα παιδιά. Τις εμπειρίες, παιδιά, τις αποκτάς είτε με κλάμα είτε τις πληρώνεις.
0: τότε λοιπόν στην Αργεντινή μου είχες κάνει μια δήλωση από τις πιο ωραίες δηλώσεις που έχω ακούσει ποτέ και έχω καταγράψει. Ευχαριστώ τον ΠΑΟΚ που με έκανε. Τη διαβάζω αυτό το λεξί. Ευχαριστώ τον ΠΑΟΚ που με έκανε αυτό που είμαι και τον Ολυμπιακό που μου δίνει την ευκαιρία να γίνω αυτό που θέλω. Έγινες αυτό που ήθελες.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι, όχι. Η αλήθεια ήταν αν με ρωτάς, δεν έγινα. Δηλαδή και αυτό και με αφήνει πάντα μια γλυκόπικρη γεύση στο μπάσκετ. Και πολλές φορές η αλήθεια ότι δεν το παρακολουθώ, μπορεί και γι' αυτό. Είναι γιατί το καλοκαίρι, ας πούμε, που συζήταγα να φύγω να πάω στο NBA, να δω αν μπορώ να φτάσω στο πιο ψηλό επίπεδο και να παίξω εκεί, τραυματίστηκα. Δηλαδή μου είχε αφήσει μια γλυκόπικρη γεύση. Αλλά θεωρώ ότι είναι όχι, είχα. Πολλά, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ προπόνηση, μου άρεσε πάρα πολύ πίεση, μου άρεσε πάρα πολύ ο ανταγωνισμός. Οπότε όλα αυτά ήταν τα στοιχεία τα οποία εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά τώρα κάποια στιγμή τον Κώστα του Παναγκολάου, που όταν είχε πάει στο Τορόντο μου λέει: ρε φίλε, μου λέει πραγματικά εσύ έπρεπε να είσαι εδώ. Μου λέει: σου δίνει μια κάρτα και μπορεί να έρθει ό,τι ώρα θες στο γήπεδο να κάνεις προπόνηση. Μου λέει: δεν μπορώ να φανταστώ κάποιον άλλον άνθρωπο περισσότερο από εσένα να είναι στο NBA. Οπότε, αλλά πάντα κάτι κερδίζεις, οπότε κάτι μαθαίνεις, οπότε δεν μετάνιωνο.
0: Αυτές οι μέρες συμπληρώνονται 20 χρόνια από την νίκη των Αμερικανών και την συνεχεία, Σεπτέμβριο του 2006, το τελικό με τους Ισπανούς. Εσύ ήσουν και σε αυτή την ομάδα, ήσουν και την προηγούμενη χρονιά, ήσουν και την επόμενη, υπήρξες κομβικός παράγων σε μεγάλες νίκες, σε μεγάλες ανατροπές, κυρίως σε εκείνο το μάτς που το γυρίσαμε στα 4 λεπτά από τους 16 που ήταν με τη Σλοβενία. Στον προημιτελικό στη Μαδρίτη που σε έβαλα για να έχει εκείνο το χαμηλό σχήμα. Γιατί τα λέω όλα αυτά. Τι είχε εκείνη η ομάδα. Δηλαδή, αν σου ζητούσα να συνοψίσεις το ζουμί, το νέκταρ εκείνη τη ομάδα στην οποία ήσουν όχι απλώς παρόν,

0: με πολύ σημαντικούς ρόλους.
1: Πάρα πολύ. Ήθελε να κερδίζει. Μια ομάδα που δεν σημαίνει ότι πάντα σε μια ομάδα ότι όλοι συμπαθιούνται, όλα είναι τέλεια, όλα είναι ιδανικά. Όχι. Δεν είναι. Αλλά με το που ξεκίναγε το παιχνίδι, ήταν σαν ένα σύνολο ανθρώπων που ό,τι και να γινόταν, μέχρι να σφυρίξει ο διαιτητής στη λήξη, δεν θα σταμάταγαν ποτέ αν δεν κερδίζαμε ή αν χάναμε. Έτσι. Δεν παράτησαν ποτέ. Ήταν μια ομάδα με ένα μέταλλο που απλά ήθελε πάντα να κερδίζει, ανεξαρτήτως αν συμπαθώ ή δεν συμπαθώ τον διπλανό μου. Ανεξαρτήτως αν έχουμε ή δεν έχουμε καλή σχέση. Ανεξαρτήτως αν έχει ένα λάθος, χαιρόμαστε με το να παίζει καλά ο συμπαίκτης μας, αρκεί να κερδίζει η ομάδα.
2: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θεωρώ τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Άσε με να δω.
12: Το βλέπεις?
11: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
12: Ωραία.
11: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
12: Αυτό άγνωστο.
11: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
12: Οκ.
11: Οκ, τι?
12: Οκ, θα πάμε.
13: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη. Και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
14: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό,

0: Εδώ είμαστε παρέα με τον Παναγιώτη Βασιλόπουλο στο τέταρτο κύκλο των εκπομπών. Στην τηλεόραση Κρέτα, παρέα με τα νερά Σαμαριά. Σας είπα για τη θέληση και τώρα θα καταλάβετε ότι μας προσφέρουν και υγεία και δύναμη και δροσεράδα και θέληση. Τη δυναμούν τη θέληση. Λοιπόν, άνοιξη 2009 δισκοκύλη. Αύγουστο 2010 εγχείρηση στη μέση. Φεβρουάριο το 2011 ολική ρήξη χειαστών. Μάρτιο του 2011 μόλυνση στο μόσχευμα. 14 μήνες έξω μέχρι τον Απρίλιο του 2012. Το 2012 εγχείρηση στο γόνατο στην Αμερική, πάλι έξω. Το 2013 σοβαρό τραυματισμό στη Βαγιαδολίδη στην Επιγονατίδα που σε έκανε να σταματήσει. Δηλαδή, πονάω εγώ που τα λέω. Πόσο ναι. Πονάς εσύ που τα υπέστης όλα αυτά.
1: Ακούω και τώρα δεν λύγεις το γόνατο.
0: Καλά.
1: Δεν πονάει. Αν μπορείς διαδικασία, ναι με σου ότι με αφήνει ένα γλυκό που τη γεύση, ότι δεν έκανα αυτό που ήθελα να φτάσω, να δω μέχρι πού μπορώ να φτάσω, ρε παιδί μου, και το επίπεδο που μπορώ να φτάσω. Δεν ένιωθα ότι δυσκολεύουμε σε όλη αυτή την πορεία που είχα. Δηλαδή, όλα τα ακούνε σαν τραυματισμοί, δηλαδή φαντάζομαι ότι στο δεξί μου πόδι πρέπει να έχω κάνει 7 χειρουργία, σερί, back to back. Τα τρία έχουν γίνει μέσα σε 15 μέρες. Δεν τα σκέφτομαι από ότι, ρε παιδί μου, πω, τι έπαθα, τίποτα, ξέρεις, το θεωρώ...
0: Δεν σκέφτηκες ποτέ να το ρίξει τη δυσαιμονία, η γρουσουζιά, ο Θεός που μας μισεί.
1: Και είναι χαρακτηριστική φάση, που με το Παπαλουκά στον Ολυμπιακό. Έχω κάνει μέση χειρουργή, χειαστό, πάλι δεν έχω καθαρά να ξανατραυματίζομαι και έχει πάθει διάστρεμο ο Παπαλουκάς. Μου λέει, τι έπαθα, και όπως κάνω, τι έπαθα, μου λέει, ρε φίλε, συγγνώμη, μου λέει, δεν είχα δει ότι είσαι εδώ. Τι λέω, συγγνώμη, δεν είχα δει ότι είσαι εδώ. Λέω, μην αγχώνεσαι. Μου λέει, εντάξει, δεν μπορώ να μιλάω, μου λέει, απαγορεύεται, μου λέει, να μιλάω εγώ. Δεν μου φάνηκε πως και η πορεία μου το να φτάσουμε μέχρι το σημείο που λες να γίνω τρεις φορές πρωταθλητής Ευρώπης. Μου φάνηκαν όλα πάρα πολύ εύκολα.
0: Από τις στιγμές που δεν τις έζησες λόγω των τραυματισμών, επειδή ήσουν στο χειρουργείο ή στην αποθεραπεία, ποια λαχτάρισες περισσότερο?
1: Ποια λαχτάρισες
0: ναι, ποια
1: περισσότερο.
0: Χαμένη στιγμή λαχτάρισες?
1: Σίγουρα το φάνερκο, το τελικό του 12. Γιατί είμαι και ένας άνθρωπος, είναι η πάστα από τέτοια που τρελαίνω για τίποτα έχει να κάνει με πίεση, τρελαίνω για τίποτα έχει να κάνει αποφάσεις τελευταία στιγμή. Όλα αυτά, ρε παιδί μου, είναι κάτι το οποίο γεννιέσαι, νομίζω έτσι. Να μπορεί να διαχειριστεί τι καταστάσει. Οπότε, ναι, αν μου πείτε ότι τι θα ήθελε, μου θα ήθελε αυτό.
0: Λοιπόν, είναι 26 Απριλίου του 2014 και γράφουν οι εφημερίδες. Ο Βασιλόπουλος επιστρέφει στο παρκέ, αφού είχε προηγηθεί ό,τι προηγήθηκε με τη Βαγιαδολή, στον Ερμή Πειραιά, στην Α κατηγορία Σκανά.
1: Αυτό το πικρό, ναι.
0: Εκείνη τη στιγμή περνούσε από το μυαλό σου, αδερφέ, ότι θα έπαιζε άλλα 8 χρόνια σε κορυφαίες ομάδες. Ότι δηλαδή θα ξαναγεννιώσουν. Γιατί αυτό που συνέβη με σένα είναι αναγέννηση.
1: Ναι. Αν περνούσε.
0: Δηλαδή ότι θα ξανάπαιζε σε υψηλό επίπεδο, θα ξανάπαιζε στα κύπελα Ευρώπης, θα ξανάπαιζε στην ελληνική ομάδα, θα έπαιζε σε ένα παγκόσμιο, θα γινόσουν αρχηγός της εθνικής ομάδας.
1: Όχι.
0: Είναι δεύτερη ζωή αυτό.
1: Ξαναγαπώ.
0: Είναι αποκάλυψη δηλαδή.
1: Είναι αυτό, μόνο ξεκινάς πάλι από το μηδέν.
0: Ναι, ξέρεις, αυτό.
1: Εκεί που έχει φτάσει, όταν έχει φτάσει στο πικ σου, δηλαδή όταν έχει φτάσει σε ένα σημείο το οποίο θεωρούσε από του κορυφαίου, επειδή είμαι αμυντικού στην Ευρώπη, ένα από του βασικού στην Ελλάδα, στην εθνική και στον Ολυμπιακό. Και ξαναφτάσει στο μηδέν. Είναι δύσκολο. Μετά ξέρεις απλά το κυνηγάς, είναι αυτό που σου είπατε, ένα όνειρο που αρχίζει και δεν σταματά, γιατί όλο αυτό σου δίνει απίστευτο κίνητρο, γιατί θες να ξαναφτάσεις. Εγώ αυτό που θέλω να φτάσω, ρε παιδί μου, σίγουρα δεν φανταζόμουν ότι θα ξανακερδίσω όλους αυτούς τους τίτλους, να φτάσω στην εθνική. Δηλαδή, εμένα ο καημός μου ήταν αυτός, να ξαναφτάσω να παίξω εθνική.
0: Και πέτυχες δύο ρεκόρ κιόλας. Το ένα είναι σε ποια ηλικία ξανά παίξεις εθνική ομάδα και έγινες και αρχηγός, και το άλλο είναι ότι πέρασαν 9 χρόνια από το τελευταίο σημάδι στο Πεκίνο στους Ολυμπιακούς Αγώνες μέχρι να ξαναπαίξει τα παράθυρα τότε το 2017.
1: Και αν το με ρώτησε πριν, ποια άλλη στιγμή μου λείπει, είναι με Καζλάουσκας που δεν πήγα στην εθνική λόγω γιατί είχα ενώ μπορούσα ρε παιδί μου, και τότε είχα μιλήσει και με τον συγχωρημένο του Σούμποντιτς,

0: Και μου λέει, ξέρεις, δεν θέλω να πας, θέλω να μείνεις εδώ, θέλω να κάνεις το χειρουργείο. Μα του λέω, δεν έχω κάτι. Οπότε ναι, αν μου πεις ότι και αυτό με την εθνική το μετάλλιο μου λείπει, επειδή
1: δεν πήγα. Ναι.
0: Που είπα, ξέρεις, λέω, coach, δεν μπορώ να πάω, θέλει ο προπονητής μου να κάνω αυτό γι' αυτό.
1: Αυτό, εγώ είπα και στον πρόλογο, αυτό που λέει ο Καζαντζάκης στην αναφορά στον Γκρέκο, ότι φτάσει όπου δεν μπορείς. Τόνιωσες αυτό ότι εν τέλει, για να δώσουμε και ένα παράδειγμα και ένα δίδαγμα στα παιδιά που μας βλέπουν, ότι πραγματικά έφτασες εκεί που ο κοινός νους
0: ναι.
1: θα έλεγε ότι δεν μπορεί να φτάσει κάποιος.
0: Ναι, ναι, σίγουρα.
1: Δηλαδή
0: σίγουρα.
1: Μια νέα ζωή και μια νέα καριέρα.
0: Σίγουρα. Θεωρώ ότι το παιδί του που ήταν από το Σαμικό Ηλίας με 300 άτομα μεγαλώνει σε ένα χωριό χωρίς μπασκέτες να φτάνει στη στιγμή να γίνεται αργός εθνικής και να ξαναπέζει, για να παίζει που λέει ο λόγος και με το γιο του να το κούμπω συμπαίξει. Μου λέει ο αδερφό που ο γιος μικρός, τον ξέρεις τι γίνει.
1: Ποιος του λέει εδώ.
0: Ο μικρός μου γιος.
1: Ο γιος.
0: Ναι, το έχει λατρεία. Μου λέει, τον ξέρεις.
1: Παρένθεση, θα μου πεις τι του απάντησες, αλλά και αυτή είναι μια συγκλονιστική στιγμή που μου τη διηγήθηκες κάποτε. Ότι σοκαρίστηκε κάποια στιγμή που το παιδί πήγε να τρέξει και δεν μπορούσε να το.
0: Καλά, το συζητάμε. Ναι. Αυτό είναι το σημείο που πάλι ξεκινά. Πρέπει να είσαι λειτουργικό στην καθημερινότητα.
1: Ναι, γιατί ακόμα ήσουν δεν μπορούσε να τρέξει. Δηλαδή...
0: Δεν μπορούσε να περπατήσει.
1: Δεν μπορούσε να περπατήσει.
0: Δεν μπορούσα να γονατίσω, δεν μπορούσα να κάτσω με το παιδί να παίξω, δεν μπορούσα να πάω μια βόλτα. Οπότε είπα τέλο. Και εκεί ήταν η αρχή που λέω ότι ξέρει τι. Ξεκινάω πάλι. Εκεί ήταν το κομβικό σημείο. Πρέπει να κάθομαι να αναλογιστώ και να σκεφτώ, επειδή μου έφτασα μέχρι εκεί. Ναι, το κατάφερα. Όλα αυτά που ήθελα. Στο τέλος της μέρας, ναι, τα κατάφερα. Ότι θα μπορούσαν όλοι να κάνουν κάτι παραπάνω, σίγουρα.
1: Και τι απάντησε ο γιος όταν σε ρώτησε αν έχεις παίξει με τον
0: άνθρωπο. Ναι, μου λέει, το ξέρεις. Μου λέει, εσύ το κινητό του. Τι λέω, το έχω. Μου είπα να τον πάρεις. Λέω, εντάξει, μπορεί να τον χρησιμοποιήσω. Αλλά λέγαμε, θα μπορούμε να τον πάρουμε. Ναι.
1: Στην πρώτη ζωή σου, ποια είναι η μεγαλύτερη στιγμή. Στην πρώτη μπασκετική ζωή σου.
0: Την πρώτη μπασκετική μεγαλύτερη μου στιγμή. Ποια θα έρθουμε πρώτη στιγμή, το πριν τραυματισμό ή μετά, ή γενικότερα μιλάμε.
1: Γενικά. Θα σε ρωτήσω μετά και ποια είναι η δεύτερη, από το 14 μέχρι το 22.
0: Η πρώτη μεγάλη στιγμή, η πρώτη μεγάλη στιγμή.
1: Η πιο μεγάλη, η πιο μεγάλη.
0: Α, η πιο μεγάλη.
1: Δεν λέω χρονικά, ναι.
0: Η πιο μεγάλη σίγουρα πάντα δεν τον παίρνει ένα τίτλο. Δεν συζητάμε. Όταν κατεβαίνει και ανεβαίνει τώρα στην κορυφή της Ευρώπης, όταν έχει γίνει όπως έχει γίνει στο προηγούμενο με την Ισπανία, όταν έχω αυτούς τους παίχτες, όταν φτάνει στο παγκόσμιο και κερδίζει την Αμερική. Οτιδήποτε έχει να κάνει με τίτλο σίγουρα θεωρείται από τις πιο μεγάλες στιγμές. Και σου λέω ότι εγώ να πάντα παιδί της Εθνικής και όλες μου οι αναμνήσεις περισσότερες, αυτό που όλοι λένε ότι το καλοκαίρι, πώς το που κάνετε προπονήσεις, πώς το τρώτε, δεν έχετε λεφτά. Ήταν μεγάλη μου χαρά. Δεν με κούραζε. Οπότε όλες μου οι αναμνήσεις είναι γύρω-γύρω από την Εθνική.
1: Στο γιο θα μπορούσε να πει ότι μεγάλη. Πώς το λένε το γιο το μεγάλο?
0: Κωνσταντίνο.
1: Κωνσταντίνο, πες εκτός από τον Αντιτοκούμπο, ξέρω ποιος το LeBron James. Ξέρω τον Dwayne Wade, τον Chris Paul, γιατί τους φυστηκόσαμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Πραγματικά.
1: Είναι αυτή η στιγμή, έτσι, το μάτς εκείνο, ο ημιτελικός με τους Αμερικάνους το 2006.
0: Εντάξει, θα κάνει μοναδική στιγμή, θα κάνει ένα τρομερό παιχνίδι, αλλά για μένα δεν είναι το παιχνίδι σαν παιχνίδι. Είναι αυτό που λέω σε όλους, ότι είναι η αντίδραση μας μετά.
1: Ναι.
0: Και τι σημαίνει αυτό μετά, τι. Πήγαμε, φάγαμε, το χαρήκαμε και μετά είχαμε άλλο ένα παιχνίδι. Δεν αναλωθήκαμε, όπου το τι κάναμε, ότι. Τίποτα. Είμαστε αυτό που είπες, πώς, γιατί αυτή η ομάδα κέρδιζε. Γιατί είχε αυτό το μέταλλο, ότι ήταν ένα παιχνίδι, το κερδίζαμε, πάμε στο επόμενο. Είναι αυτό που είπε ο Γκάλης, ότι το επόμενο είναι το μεγαλύτερο
1: παιχνίδι
0: μέχρι, μέχρι το επόμενο.
1: Στη δεύτερη ζωή, δηλαδή, Νέα Κηφισιά, Κόρυβος, πώς ξέρω, Κολοσσός, Άρης, ΑΕΚ, Περιστέρη, μέχρι το 21, δηλαδή είναι άλλα 7 χρόνια. Εκεί τι ψάχνεις, αυτό που λέει και ο Μαρσέλ Προύστ, αναζητώντας το χαμένο χρόνο, ή δεν το έχεις καθόλου στο μυαλό σου, παίζεις γιατί γουστάρεις, γιατί σου αρέσει.
0: Δεν το έχω. Παίζω μόνο γιατί μου αρέσει, παίζω γιατί θέλω να φτάσω στην Εθνική, παίζω γιατί δεν μπορώ να συμβιβαστώ με την ήττα, δεν μπορώ να συμβιβαστώ με τη χαλαρότητα και όλα αυτά τα χρόνια δεν σου κρύβω ότι τσακωνόμουν αρκετά συχνά με τη γυναίκα μου. Τσακωνόμουν. Λέω ότι δεν μπορείς.
1: Επίσης αθλήτρια, παγκόσμια πρωταθλήτρια, η Μαρία Ιτσουρή στο Πόλο.
0: Να μου λέει, αρχιτή δεν το απολαμβάνεις. Λέω, δεν μπορώ να το απολαύσω. Δεν μπορώ να αναδεχθώ ότι θα έχω συμπαίχτες που απλά έρχονται, κάνουν προπόνηση μία ώρα και ένα τέρτο και φεύγουν. Δεν μπορώ να συμβιβαστώ με τη μετριότητα. Δεν μπορώ να συμβιβαστώ με ανθρώπους που δεν θέλουν να γίνουν καλύτερο. Μου λέει, πρέπει να καταλάβεις ότι υπάρχουν και αυτοί. Δεν το δέχομαι, δεν συμβιβάζομαι. Θα τσακώνομαι κάθε μέρα που μπαίνω στο γήπεδο.

0: Γιατί πρέπει να δίνουν τον καλύτερο σε αυτό, εάν θέλουν να γίνουν καλύτεροι. Έτσι μόνο μπορεί να κερδίσει. Και στο τέλος, όταν ξεκίνησα και έκανα διαδρομή και πέραγα τη ομάδα και έφτασα στην εθνική και ξανά παίξα και ξανά. Μου λέει, δεν μπορώ να σου πω κάτι, έχει δίκιο.
1: Η ομάδα των παραθύρων είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση. Δηλαδή εκείνη τη τετραετία, εσύ τελειωμένο που λένε, ο Μαργαρίτης 35, ο Μαυροειδής που είχε επίση μείνει έξω και παραλίγο να μην ξαναπέξει. Ο Γκίκας και ο Σαλούστος που δεν είχαν περάσει ούτε απ' έξω. Ο Κόνιαρης 1,5 χρόνο έξω. Ο Σάκουτα που ζει από θαύμα. Δηλαδή είναι overachievers όλοι αυτοί τώρα. Δηλαδή είναι μια ομάδα υπερβάσεων. Και αυτό που κάνατε και πήγατε την ομάδα σε τρεις διοργανώσεις.
0: Και έχει ένα Θανάση Κουρτόπουλο που δυστυχώς
1: κατάφερε.
0: Πάρα πολύ φανταστικό άνθρωπο που αυτό το κατάφερε. Γιατί κάποιες φορές θέλουμε να δίνουμε και τα εύσημα σε ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι μόνο οι παίχτες. Αυτό το κατάφερε γιατί αυτό έφερε και τους παίχτες, τους έδεσε, τους χαλάρωσε, μας έκανε να τα απολαύσουμε, μας πήρε την πίεση αυτούς πάνω του και δεν είχαν οι παίχτες. Οπότε ήταν αυτό που λες, μάζεψε παιδιά και πήγαμε σαν πολεμιστές να κάνουμε
1: για αυτό που για κάποιον που δεν θυμάται ή για κάποιον που θα ήθελε να φρεσκάρει τη μνήμη του, τι σοι παίκτη ήταν ο Βασιλόπουλος και πόσο άλλαξε στη διάρκεια της καριέρας του.
0: Ο Βασιλόπουλος ήταν ένας παίκτης αυτός που σου είπα, γιατί πολλές φορές είναι πολύ σημαντικό να κάνεις, να έχεις αυτογνωσία και να βλέπεις βαθιά μέσα σου και να είσαι ειλικρινής. Όταν είσαι ειλικρινής, τότε βελτιώνεις. Ο Βασιλόπουλος ήταν ένας παίκτης αυτό που σου είπα. Ένα παιδί το οποίο μεγάλωσε στο χωριό, έπαιζε ένα λεπτό και ήταν πάρα πολύ χαρούμενος. Έδινε πάντα το καλύτερο το εαυτό. Αγαπούσε πάντα όλους τους συμπαίκτες. Δεν είχα, μου λένε ποιος είναι ο καλύτερος παίκτης. Λέω παιδιά, δεν έχω κάποιο παίκτη που να μην ήταν καλό παιδί. Μα μου λένε αποκλείεται.
1: Μου είχες πει, σε διακόπτω, αλλά είναι προς επίρρωση. Μου είχες πει σε μια προηγούμενη συνέντευξή μας, ήμουν ο πιο γκρινιάρης, αλλά γιατί ήμουν γκρινιάρης και μου ζητούσαν οι συμπαίκτες να μην φωνάζω. Γιατί δεν μπορούσα να συμβιβαστώ με παίκτες ή και με προπονητές που δεν είχαν φιλοδοξίες και όραμα.
0: Αυτό που σου είπα και πριν, δεν μπορώ με τίποτα. Δεν μπορούσα, ήταν ενάντια στη φύση μου. Και δεν μπορώ να συνεπάρξω και με τέτοιους ανθρώπους γενικότερα. Με ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν φιλοδοξίες, δεν θέλουν να γίνουν καλύτεροι, δεν θέλουν να δουν τον καλύτερο τους εαυτό ή να προσπαθούν τέλος πάντων. Δεν μπορώ να συνεπάρξω. Και αυτό ήμουν εγώ σαν παίχτης. Υπήρξε κάποια στιγμή μια φάση με Παναγιώτη Γιαννάκη που δεν ήμουν εαυτός μου. Δηλαδή ένας άνθρωπος που αρχίζει και σε επηρεάζει όλη αυτή η δόξα, το μεγάλο συμβόλαιο. Και αντί να μείνω αυτός ο ταπεινός, άλλαξε κάποιες φορές μέσα μου και δεν έβλεπα τι έκανα λάθος εγώ, κοίταζα λάθη των άλλων. Οπότε αυτό είναι τεράστιο φάουλ από μένα. Και πολλές φορές και κάποια στιγμή είχα πει ότι αυτό που θέλω να κάνω, το πρώτο πράγμα που θέλω να κάνω, ότι και το έκανα και λέω να ζητήσω συγγνώμη στον Παναγιώτη Γιαννάκη, γιατί αυτό ήταν ένα άνθρωπο που με αγαπούσε πάρα πολύ, με λάτρευε, ήμουν αγαπημένο παίχτη. Και εγώ δεν μπορούσα να το δω. Έβλεπα ότι είναι κάποιο ο οποίο θέλει να με αλλάξει, να του κάνει καλύτερο. Έτσι. Αλλά πολλές φορές είναι ότι αν επειδή ουσιαστικά, να το πούμε έτσι, ψήλωσα, μεγάλωσα, σταμάτησα να θυμάμαι πού ξεκίνησα. Οπότε ξέρεις, όλα, γι' αυτό σου λέω ότι δεν μετανιώνει ότι έγινε.
1: Με ποιον συμπαίκτηκε στην καλύτερη χημεία?
0: Με Παπαλουκά, με Τεόντοσιτς, με τα playmaker γενικότερα, γιατί ουσιαστικά τους
1: ναι, βοηθούσα. Τα τριάρια κάνανε αυτή τη δουλειά, εντάξει.
0: Τους βοηθούσα πάρα πάρα πολύ, ρε παιδί μου, σε ό,τι δεν μπορούσαν να κλείψουν. Αλλά δεν μπορώ να πω τώρα με ποιο συμπαίκτη είχα την καλύτερη.
1: Θα σου κάνω πιο εύκολο. Ποιος ήταν ο πιο ζώρικος αντίπαλος? Γιατί εσύ συνήθως αυτό έκανες. Επομιζώσουν επικίνδυνες αποστολές. Να σταματήσεις τον καλύτερο παίκτη απέναντι.
0: Αν σου πω ότι δεν θυμάμαι ποτέ ότι ο αυτός να πούμε ζόρισε. Γιατί ήξερα ότι σε βάθος χρόνου θα κερδίσω. Δηλαδή είναι αυτό που έλεγα ότι ακόμα και συμπαίχτες να είμαστε και που υπάρχει ανταγωνισμός και να φέρω το καλύτερο παίχτη να φέρνουν στη θέση μου, δεν φοβόμουν γιατί ήξερα ότι στις 365 μέρες που θα κάνω προπόνηση, τις 360 θα κερδίσω. Οπότε δεν μπορούσα να σκεφτώ. Μου λένε πολλοί ρε παιδί που ήρθα, αυτός πολύ δύσκολος αντίπαλος. Αυτός ήταν δύσκολος αντίπαλος, ήταν σίγουρα ο Βασίλης. Τα πω πολύ δύσκολο, το πικέρο που ήταν πάρα πολύ δημαρκάρης, τρομερά γρήγορος. Και εμένα με δυσκόλευε πάρα πολύ ο Παπαλουκάς. Πάρα πολύ. Ήταν όταν έμπαινε στη Σεκάρα, παιδί μου.
1: Ναι, όταν του βρήκε μετά απέναντί σου.
0: Ναι, γιατί με δυσκόλευε πάρα πολύ, γιατί ήταν πάντα κάθος. Παίξαμε το επένδυτο πικ και ρόλ και δείξε τι θα κάνει.
1: Γιατί δεν τη συνέχισε την προπονητική καριέρα? Δηλαδή, βρέθηκε δίπλα στο Βασίλη Σπανούλη όταν ο Μπίλης ήταν προπονητής στο Περιστέρι. Όταν έφυγε, μάλλον σε έφυγε νωρίτερα.
0: Έφυγα νωρίτερα, με το που τελείωσε χρονιά έφυγα. Δεν μου άρεσε. Είχα προτάσει να γίνω πρώτος. Είπα

0: Τι παιδιά, ξέρετε κάτι, τα δικά μου, τα παιδιά μου, η οικογένειά μου έχουν περισσότερες ανάγκες από μένα να κυνηγάω μια καριέρα και να είμαι σε ένα γήπεδο. Θέλω τα Σαββατοκύριακα να είμαι μαζί τους. Θέλω τα μεσημέρια να τρώω από την οικογένειά μου και σίγουρα δεν θέλω να είμαι κάθε χρόνο που λέω λόγους και σε άλλο μέρος.
1: Τι εικόνα έχεις όσο το παρατηρείς και το παρακολουθείς για τον μπάσκετ του 2026, αυτή τη στιγμή?
0: Αυτή τη στιγμή, παιδί μου, είναι ένα άθλημα το οποίο έχει γίνει πάρα πολύ αθλητικό, πάρα πολύ γρήγορο. Έχουν μπει αρκετοί και θα μπουν και άλλοι ξένοι παίχτες που εγώ δεν είμαι εναντίον των ξένων παίχτων, γιατί θεωρώ ότι όταν έχεις καλούς ξένους, σε βοηθάνε, σε εξελίσσουν, κάνουν και τους μικρούς θα καταλάβουν πόσο πρέπει να βελτιωθούν. Η αλήθεια είναι ότι παρακολουθώ περισσότερο την Ευρωλίγκα, όχι τόσο πολύ το ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν θεωρώ ότι έχει κάποιο ενδιαφέρον. Πολύ δύσκολο να δει.
1: Είναι και η τοξικότητα.
0: Ήταν ο βασικός λόγος που ξεκίνησα εγώ που σταμάτησε το μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Την προπονητική. Αυτή η τοξικότητα δεν μου αρέσει. Γιατί όταν είσαι παίχτης, τελείως διαφορετικό. Είσαι ο εαυτό σου. Δηλαδή, δεν μου αρέσει εδώ πέρα και όμως με φεύγω. Όταν είσαι προπονητής, έχει μια τοξικότητα που πρέπει να διαχειριστεί γενικότερη, η οποία δεν είναι ευχάριστη. Και δεν μου αρέσει. Δεν μπορώ να έχω το περιβάλλον να έχει γύρω μου. Αλλά αυτό που λες, δηλαδή βλέπεις τώρα μια τοξικότητα η οποία μεγενθύνεται αντί να μειώνεται. Και δηλαδή βλέπεις τώρα παίχτες οι οποίοι γίνονται περισσότερο οπαδοί από τους οπαδούς. Δηλαδή αντί να καλλιεργούμε ένα φύλαλο πνεύμα και το εφαγωνίζεσαι, έχουν πάει σε άλλο επίπεδο. Δηλαδή, βλέπουμε ανθρώπους τώρα και αθλητές επαγγελματίες να τσακώνονται στις φυσούνες και να υπάρχει κόσμο να λένε καλά το έκανε, καλά δεν το έκανε, φταίει ένας. Έχουμε αρχίσει νομίζω και χάνουμε την ουσία του.
1: Τέσσερις ερωτήσεις ακόμα που τις κάνω συνήθως στον επίλογο. Απέναντί μας αρχίζουν και μαζεύονται παιδάκια εδώ, είναι από τους Ρεθυμνοκρέταν Kings. Είτε τώρα που θα μαζευτούν στον κύκλο και θα κάνουν το ζωτό, είτε σε κάποια άλλη φάση το βράδυ μπορεί να βγεις να φας, να κάνεις μια βόλτα και δεις ένα από αυτά τα παιδάκια. Τι τους λες? Τι είναι εκείνο που αποτελεί και το απόσταγμα της μπασκετικής ζωής σου?
0: Να μην ακούν κανένα. Να ονειρεύονται και να κυνηγάνε τα όνειρά τους. Είναι γιατί τα παιδιά αυτό που σου είπα ότι δεν ξέρουν πού μπορούν να φτάσουν. Γιατί κάποιος μπορεί να τους τραβήξει κάτω, επειδή αυτός δεν μπορεί να μην τα έχει καταφέρει και προσπαθεί. Ας είναι μέσα, το κάνουν όλοι με κακό προαίρετα. Γι' αυτό τους λέω, ονειρευτείτε. Αυτό που μου κάποια στιγμή ο Δημήτρης ο Καλαϊτζής, Καλαϊτζίδης, μέσα στην περίπτωση του Ολυμπιακού, μου έχει κάνει ένα δώρο που έγραφε το βιβλίο. Βάλε στόχο το φεγγάρι για να φτάσει στα αστέρια. Και μου έχει μείνει τόσο βαθιά χαρά. Και ήταν ένα βιβλίο με αποφθέγματα.
1: Ναι.
0: Και δεν μπορώ να φανταστεί πόσες φορές το έχω διαβάσει. Αλλά αυτή η φάση ήταν αυτή. Βάλε στόχο το φεγγάρι και για να φτάσει στα αστέρια.
1: Αν δεν υπήρχε μπάσκετ, δεν υπήρχε αθλητισμός, δεν ήσουν τερματοφύλακας, ονειρακής, πυργού, τι δουλειά θα έκανες?
0: Δεν ξέρω τι θα έκανα, αλλά πιστεύω ότι ό,τι θα έκανα θα ήμουν πάρα πολύ καλός. Και το λέω με πλήρη αυτογνωσία, γιατί είμαι ένας άνθρωπος που δεν φοβάται τη δουλειά. Έχω κάνει τα πάντα από δουλειές, έχω κάνει δουλειά υποδομή, χωράφια. Δεν με τρομάζει δουλειά και ξέρω, ρε παιδί μου, ότι στο τέλος της ημέρας, ό,τι και να έκανα, με ό,τι και να καταπονιόμουν, θα είναι ο μεγαλύτερος.
1: Υπάρχουν πάρα πολλές εκδοχές. Η δικιά σου ποια είναι? Τι έχει αυτή η ρουφιάνα μέσα, την μπαλά? Στη δική σου τη ζωή, δηλαδή και την κοσμοθεωρία του Παναγιώτη Βασιλόπουλου, τι έχει μπαλά?
0: Είναι αυτό που λέει και η Ανάξη, αυτή η μπάλα με έχει ταξιδέψει παντού.
1: Με έχει ταξιδέψει παντού, εντάξει.
0: Είναι όλο αυτό το οποίο σου δίνει, έτσι. Είναι η χαρά, η λύπη, είναι το σέντρο, τα συναισθήματα που σε γεμίζει, είναι η αγάπη του κόσμου. Είναι το ότι μπαίνει και μια μπάλα και νομίζεις είσαι ένας rock star. Σε γλυκένει η δυσκολία της, ότι όσο και να βελτιώνεσαι, πάντα θες κάτι παραπάνω. Έχεις πάντα κάτι να της δώσεις, πάντα έχει κάτι που θέλει από σένα. Για να γίνεις καλύτερος. Δηλαδή δεν σταματάς ποτέ να εξελίσσεσαι.
1: Σωστό. Τελευταία ερώτηση. Συνήθως οι περισσότεροι ζητάνε ένα τράτο χρόνο για να απαντήσουν. Αλλά σε ένα έχω για να μου απαντάς αμέσως. Εάν ήσουν εσύ δημοσιογράφος και έπαιρνε συνέντευξη τον Βασιλόπουλο, ξέροντάς τον κιόλας, τι θα τον ρωτήσεις? Που ίσως δεν σε έχουν ρωτήσει ποτέ.
0: Είσαι χαρούμενος.
1: Είμαι σίγουρος, Βασιλόπουλο, θα μου απαντήσεις. Είσαι χαρούμενος?
0: Ναι.
1: Είσαι.
0: Αυτή τη στιγμή πάρα πολύ χαρούμενος. Γιατί όλο αυτό, ρε παιδί μου, με έχει κάνει ένα θεωρώ πιο ολοκληρωμένο άνθρωπο.
1: Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που ήμασταν μαζί.
0: Κι εγώ.
1: Σ' αγαπώ πολύ. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Παναγιώτης Βασιλόπουλος. Εδώ στην τηλεόραση Κρέτα, μια μεγάλη μορφή του ελληνικού μπάσκετ που μάθαμε, ακούσαμε, είτε ξαναακούσαμε, είτε ξαναμάθαμε, αλλά σίγουρα κάθε

0: τέτοια κουβέντα, κάθε τέτοια εμπειρία είναι πραγματικά συναρπαστική. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εσάς. Ευχαριστούμε βεβαίως και την Ετανά και τα νερά Σαμαριά που μας δροσίζουν και έτσι ξεδιψάνε και τη θέλησή μας. Πώς το είπε ο Καλαϊτζίδης, πες το.
1: Στο φεγγάρι για να φτάσει στα αστέρια.
0: Βάλε στόχο το φεγγάρι, είναι το δίδαγμα της ημέρας, το απόφθεγμα, ηθικό δίδαγμα. Βάλε στόχο το φεγγάρι για να φτάσει στα αστέρια. Τσάω.

0: στα 25.000 πόδια.
1: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
2: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
3: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
2: Έλα, σοφούλα μου.
3: Παππού, βγήκε.
2: Επιτέλους, εκδόθηκε. Τόσο καιρό περιμέναμε. Από τόσο όλα που ήταν, ό,τι ιστορίες της έλεγα, τις έκανε εικόνες. Ύστερα με χρώματα, έφτιαχνε κόσμους ολόκληρους. Πολύ καλή σας λέω.
3: Παππού,

0: Όταν φουσκώνεις από υπερηφάνεια, φουσκώνουμε και εμείς μαζί σου. Κάθε στιγμή με τους καθημερινούς ήρωές μας έχει μεγάλη αξία. Καφές Δανδάλη.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Απόψε θα προσπαθήσουμε να ξετυλίξουμε το κουβάρι της ιστορίας για τον Σοκαρά του Δήμου Γόρτινας και τον Αυδελά του Δήμου Μιλοποτάμου. Δύο χωριά που υπέστησαν θηριωδίες στην περίοδο της ναζιστικής κατοχής στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πληρώνοντας βαρύ φόρο αίματος στον αγώνα για την ελευθερία. Δύο χωριά που εντάχθηκαν μετά από επίμονες προσπάθειες πολλών ετών και επίσημα πια στον κατάλογο των μαρτυρικών χωριών της χώρας. Θα δούμε μαρτυρίες ντοκουμέντο από τη χωριά, από απογόνους των θυμάτων, τι ακριβώς συνέβη στην περίοδο της κατοχής και πώς εισέπραξαν οι τοπικές κοινωνίες αυτήν την δικαίωση μιας προσπάθειας πολλών ετών. Θέλω να καλησπερίσω τους εκλεκτούς μας καλεσμένους για απόψε. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Καλογεράκης, ιστορικός. Καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Καλησπέρα σας.
0: Είναι μαζί μας ο κύριος Νίκος Μπιμπάκης. Είναι πρόεδρος της Ένωσης Θυμάτων Ολοκαυτώματος Σοκαρά. Είναι και ειδικός σύμβουλος του Περιφερειάρχη σε θέματα ιστορίας. Καλησπέρα κύριε Μπιμπάκη. Καλώς ήλθατε. Σας ευχαριστώ.
2: Σας βρήκαμε και εδώ στο Greta Channel.
0: Μαζί μας είναι και η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Αυδελά, η κυρία Μαρία Λαμπρινού. Κυρία Λαμπρινού, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας.
0: Σας ευχαριστώ θερμά. Κύριε Καλογεράκη, με δύο λέξεις, αν θα έπρεπε να χαρακτηρίσουμε την εξέλιξη της αναγνώρισης του Σοκαρά και του Αυδελά ως μαρτυρικά χωριά, είναι δικαίωση και αποκατάσταση.
1: Βέβαια. Και δικαίωση και αποκατάσταση, αλλά και για την Κρήτη. Τα περισσότερα μαρτυρικά χωριά της Ελλάδας βρίσκονται στην Κρήτη. Είναι 43 από τα 151 σε όλη την Ελλάδα.
0: Είναι και μια υπενθύμηση της άρρηκτης σύνδεσης της Κρήτης με την αντίσταση και την ελευθερία.
1: Βεβαίως, και με την ιστορία. Η Κρήτη συναντάται πάντα με την ιστορία σε όλες διαχρονικά τις περιόδους ιστορικές. Πάντα.
0: Θα κουβεντιάσουμε και για το τι συνέβη στον Σοκαρά τη 17η του Αυγούστου του 1944, αλλά και στον Αυδελά την 3η και την 5η Σεπτεμβρίου του 1943, ημερομηνίες που έμειναν ανεξίτηλες στο βιβλίο της ιστορίας της Κρήτης, της χώρας ολόκληρης. Κύριε Μπιμπάκη, είναι μια δικαίωση των τοπικών κοινωνιών που κουβαλούν και το βάρος της ιστορικής μνήμης?
4: Είναι μια ηθική δικαίωση, κύριε Μεταξά, και είναι ηθική δικαίωση για αυτούς που τους επιζώντες. Κακά τα ψέματα, πόσα χρόνια τα παιδιά αυτών των αθώων που έφυγαν το 1944, 17 Αυγούστου, περίμεναν αυτή τη μέρα πώς και πώς. Δυστυχώς ήρθε μετά από 80-81 χρόνια. Δυστυχώς το λέω, γιατί έχουν φύγει πλέον πολλά παιδιά, έχουν μείνει μετρημένα στα δάχτυλα. Και για αυτά τα παιδιά κάναμε ό,τι μπορούσαμε, έστω να ηθικά να δικαιωθούν. Πρωτίστως για τα παιδιά και μετά για αυτούς που έφυγαν.
0: Κυρίως για αυτούς τους ανθρώπους. Επίσης, σε όσους συμμετείχαν σε αυτήν την προσπάθεια των πολλών ετών και δεν πρόλαβαν την αναγνώριση, και είναι έτσι και χαρακτηριστική η περίπτωση του αείμνηστου, του Σύφη Κοσόγλου, και τον αναφέρω γιατί τον έχουμε φιλοξενήσει εδώ σε αυτό το τραπέζι στην τηλεόραση Κρέτα. Είναι πολλοί που δεν πρόλαβαν αυτήν την ιστορική δικαίωση. Και σε αυτούς αφιερώνουμε απόψε την εκπομπή.
4: Φυσικά, και ο Σύφης είχε ξεκινήσει μαζί με το θείο μου, τον Γιώργο τον Καρτσονάκη, μαζί είχαν ξεκινήσει από προδεκαετίες να γράφουν την ιστορία. Δυστυχώς ο Σύφης έφυγε το 2014 και το λέω τώρα και συγκινιέμαι, γιατί έπρεπε να συνεχίσει κάποιος δίπλα του. Και αυτός ήμουν εγώ. Δυστυχώς το λέω και έπρεπε να καταφέρω να το κάνω αυτό και στη μνήμη του και σε όλους αυτούς που προσπάθησαν και δεν τα κατάφεραν. Και ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, καλά τα πήγαμε, τα καταφέραμε και αυτή η αναγνώριση πήρε, πήρε το δρόμο της. Της δικαίωσης.
0: Κυρία Λαμπρινού.
3: Ναι, τώρα που φτάσαμε στο τέλος, μπορώ να πω ότι η θυσία των συγχωριανών μας θα αφήσει το αποτύπωμά της στις επόμενες γενιές. Εκπληρώθηκε το οφειλόμενο χρέος που είχαμε προς αυτούς με την αναγνώριση και της πολιτείας επίσημα. Και όχι μόνο για αυτούς που χάθηκαν, αλλά και για αυτούς που έμειναν πίσω, τα 50 ορφανά παιδιά, τις 17 χείρες, τους ηλικιωμένους γονείς των σκοτωμένων.
0: Κυρίες και κύριοι, θα δούμε το πρώτο βίντεο που έχουμε ετοιμάσει απόψε για την εκπομπή. Είναι ένα οδηπορικό της τηλεόρασης Κρέτας, στον Σοκαρά και στον Αυδελά. Να το παρακολουθήσουμε.

0: Μετά από πολυετή προσπάθεια και αναμονή ετών, δύο χωριά της Κρήτης φέρνουν πλέον και επίσημα τον τίτλο του μαρτυρικού. Ο Αβδελάς Μιλοποτάμου και ο Σοκαράς Γόρτινας εντάχθηκαν στον Εθνικό Κατάλογο των Μαρτυρικών Χωριών, τιμώντας την μνήμη όσων πλήρωσαν με την ζωή τους την ναζιστική θηριωδία.
1: Το λάκκο στο γουρνό, λακκό χορτάρι, μπλό δε βγαίνει. Το αίμα το παλικαριό ρέει το ξεραίνει. Τα όριστο γουρνόλακο πριν άρχισαν δεν νοθούνε. Και πάψανε και τα πουλιά να γλυκοτσελαϊδούνε. Πρέπει πως σε κατάλαβαν τι έγινε και πενθούνε.
0: Στον Αβδελά οι μαύρες μέρες του Σεπτεμβρίου του 1943 παραμένουν ζωντανές στην τοπική συνείδηση. 23 κάτοικοι εκτελέστηκαν εψυχρό στον γουρνόλακο του Ψιλορίτη μαζί με ακόμη 9 πατριώτες από γειτονικές περιοχές. Η αναγνώριση αποτελεί δικαίωση για τις οικογένειες των θυμάτων που εδώ και γενιές ζητούν να ακουστεί η ιστορία τους.
2: Είναι σημαντική ημερομηνία για το ιστορικό χωριό των Αβδελών και η επίσημη αναγνώριση ως μαρτυρικό χωριό.

0: σε 2 εκτελέσεις στις 3 και 5 Σεπτεμβρίου του 1943 δολοφόνησαν 32 πατριώτες στη θέση Γουρνόλακο του Ψιλορίτη.
1: Ο Λουθίος Καλαϊτζάκης σκοτώθηκε στο Γουρνόλακο του πατέρα μου, της αδερφής ο άντρας. Εγώ γεννήθηκα 10-11 χρόνια μετά το 43 που έγινε η σκοτωμή. Σαν παιδί έζησα τα γεγονότα που περνούσαν, τη δυστυχία και τη φτώχεια και την πείνα της κατοχής.
2: Όταν γεννήθηκα ήμουν μικρή, ενός χρόνου δεν σκοτώθηκε ο μπαμπά. Μετά η μάνα μου πλήρωνε την ύφη. Πολύ δύσκολα, παιδί μου, πολύ δύσκολα. Γιατί ήταν μοναχή και ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα.
3: Μεγάλη τιμή και για το χωριό αυτό το μικρό τον Αυδελά και για το Δήμο Μυλοποτάμου και ειδικότερα για τους ανθρώπους που χάθηκαν στο Γουρνόλακο σε ένα αποτρόπαιο έγκλημα των Γερμανών σε δύο φάσεις. Η αναγνώριση του Αυδελά ως μαρτυρικού χωριού έχει να κάνει με δύο ενότητες. Αυτή καθ' αυτή η εκτέλεση και το τι ακολούθησε. Δηλαδή, είχαμε ένα παγκόσμιο ιστορικό γεγονός σε αυτό το χωριό. Σε αυτό το χωριό, μετά την εκτέλεση, κυκλοφορούσαν 50.

0: και επίσης η αναγνώριση του Αβδελά ως μαρτυρικό χωριό είναι η δικαίωση των εκτελεστέντων στο Γουρνόλακο. Η μεγάλη δικαίωση. Είναι μια προσπάθεια ετών που βρίσκει το δρόμο της και συγχαρτήρια σε όλους αυτούς που συνέβαλαν σε αυτή την προσπάθεια.
1: Ο Σοκαράς αναγνωρίστηκε επίσημα ως μαρτυρικό χωριό λόγω των τραγικών γεγονότων που έλαβαν χώρα εκεί κατά την διάρκεια της γερμανικής κατοχής και συγκεκριμένα στις 17 Αυγούστου του 1944. 81 χρόνια από την μαύρη επέτειο που σημάδεψε μία για πάντα το χωριό και τους κατοίκους, ο Σοκαράς ανακηρύσσεται μαρτυρικός τόπος.
2: Μετά από πάρα πολλές προσπάθειες που είχαμε κάνει, το θέμα είχε σταματήσει το 2015. Για να καταλάβετε, για αυτή την υπόθεση βρέθηκα 32 φορές στο Υπουργείο Εσωτερικών. Πρωτοχρονιά γνώριζα ότι το χωριό μας ήταν. Κρατούσαμε λοιπόν μία στάση ότι θέλει μια διαδικασία να πάει στη ΣΤΕ. Είχε μια διαδικασία. Πιάσαμε λίγο παραπάνω. Τα τηλέφωνα υπήρχαν.
3: Πραγματικότητα δεν αλλάζει κάτι για το χωριό μας. Εμείς ξέραμε ότι είναι μαρτυρικό. Το ζούσαμε ότι είναι μαρτυρικό, αλλά είναι μια ηθική δικαίωση για όλα τα ζωντανά θύματα που βρίσκονται ακόμα εν ζωή.
4: Τώρα δικαιωθήκαμε. Μετά από 80 χρόνια δικαιώνομαστε. Διότι θα μάθει ο κόσμος ποιος ήταν ο Σοκαράς και τι αγώνες έδωσε την εποχή.
5: Ύστερα από 80 χρόνια έγινε αυτό το πράγμα το οποίο επιθυμούσαμε για να γίνει. 8 χρόνο ήμουν τότε.
6: Επιτέλους, μετά από 81 χρόνια, δικαιώθηκαν οι θυσίες των ανθρώπων που έπεσαν στη σπηλιάρα. Εμείς νιώθουμε μια γαλλίαση, μια υπερηφάνεια.
7: Εγώ έχω σκοτώσει τον πατέρα μου, τον έχω σκοτώσει στη Γερμανία εδώ. Και τρία του αδέρφια, τέσσερα αδέρφια θα έχουν σκοτώσει. Είχε κάνει το ηρώ, αλλά και η δικαίωση τώρα που γίνει και μαρτυρικό χωριό, μας ευχαρίστησε.
1: Για την Κρήτη, ο χαρακτηρισμός των δύο χωριών δεν είναι μόνο ένας θεσμικός τίτλος. Είναι ένας φόρος τιμής στην αντίσταση, την αξιοπρέπεια και το βαθύ αίσθημα ελευθερίας που καθόρισε τον τόπο. Ο Σοκαράς αλλά και ο Αβδελάς παραμένουν χωριά αναφοράς, που συνεχίζουν να κρατούν ζωντανή τη μνήμη των ανθρώπων τους.
8: Είναι, κυρίες και κύριοι, τουλάχιστον συγκλονιστικές οι μαρτυρίες απογόνων θυμάτων αυτής της φρίκης από τη ναζιστική θηριωδία στην κατοχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Κυρία Λαμπρινού, άκουσα ανθρώπους από τον Αβδελά να λένε στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε: εμείς το γνωρίζαμε. Η αναγνώριση είναι περισσότερο μια ηθική δικαίωση. Ναι. Έτσι είναι, αυτό είναι το κλίμα στην περιοχή.
9: Ναι, είναι μια ηθική δικαίωση. Μετά από 82 χρόνια, ειδικά για μας που το χωριό μας ήταν στην αφάνεια, δεν ήξερε κανείς την ιστορία του. Και τώρα και 3 χρόνια που ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια, έχει γίνει γνωστή η ιστορία του χωριού.
8: Ήταν μια δύσκολη διαδικασία, κύριε Πιμπάκη.
10: Να σας πω την αλήθεια, κύριε Μεταξά, από εδώ που ξεκίνησα, ήταν πραγματικά μια πολύ δύσκολη διαδικασία. Γιατί το 14 θα πω για το χωριό μας και θα βάλω και όλο το σύνολο των χωριών που ήταν στην τελευταία επιτροπή. Μου το είχαν αποκλείσει όταν είχα μιλήσει τελευταία φορά με τον κύριο Λαζουρά, τον πρώην δήμαρχο Καλαβρίτων και πρόεδρο μαρτυρικών πόλεων και χωριών το 2018. Μου είχε πει: μην μπει στη διαδικασία να κάνεις κάτι. Εγώ τότε λοιπόν πείσμωσα περισσότερο, γιατί θεώρησα ότι μας εμπέζουν. Και ξεκίνησα να ψάχνω περισσότερο ιστορικά στοιχεία, μέχρι που βρήκα τον τρόπο πώς θα επανακαταθέσουμε ένα φάκελο. Με πήρε φυσικά τα στοιχεία όπως τα είχαμε τα πριν. Μετά είχαμε το πρόβλημα της Επιτροπής. Πότε αυτή η Επιτροπή θα συγκροτηθεί. Μεγάλο πρόβλημα αυτό. Η Επιτροπή από το 19 ξανασυγκροτήθηκε το 2024. Μετά από πολλές πιέσεις που προσπάθησα και από τη θεσμική θέση που είχα, που μου είχε βάλει γύρω στο Περιφερειάρχης, ο κ. Σταύρος Αρναούτης, τον ευχαριστώ. Το να γυρίζω όλη την Ελλάδα, προσπαθούσα όπου βρισκόμουν με οποιοδήποτε βουλευτή, υπουργό, ακόμα δημάρχους, περιφερειάρχες, να τους θέτω το θέμα της Επιτροπής και όχι μόνο για το χωριό μας, αλλά για όλα τα χωριά της Ελλάδος. Γιατί οι φάκελοι είχαν κατατεθεί για αυτή την Επιτροπή 24 και περάσαν 21, αν θυμάμαι καλά. Δηλαδή ήταν μια επιτυχία περίπου στο 100%. Και δόξα τω Θεώ, και κάτι άλλο θέλω να συμπληρώσω έτσι γρήγορο.
8: Βεβαίως.
10: Ότι είχα μιλήσει και με όλους στην Επιτροπή και αυτό που τους είχα ζητήσει ήταν πρώτον να ανοίξουν όλους τους φακέλους και να τους δούνε μέχρι την τελευταία τελεία. Γιατί εφόσον τους ανοίγανε και διαβάζανε την κάθε ιστορία, κάθε τόπο θα βγάνανε και ένα πιο θετικό πόρισμα, όπως και ζήτησε και κάτι άλλο από την Επιτροπή, να μην χαρακτηριστεί ένας τόπος μαρτυρικός με το 10, αλλά και με το 9,99. Γιατί για το ένα χιλιοστό της χιλιάδας που λέμε, το κόβανε. Ήταν αμαρτία.
8: Πάντως, κύριε Καλογεράκη, άπαξ και άνοιξαν οι φάκελοι της ιστορίας, τις αρμόδιες επιτροπές που εξέτασαν τα αιτήματα, δεν θα μπορούσε να μην λάβει το πράσινο φως και ο Σοκαράς και ο Αβδελάς, έτσι δεν είναι?
11: Κοιτάξτε, να πω για τον Αβδελά κάτι. Εκεί δεν έγινε ένα έγκλημα. Δηλαδή, μένουμε στην εκτέλεση, δεν ήταν μόνο η εκτέλεση. Το έγκλημα αυτό είχε 4 φάσεις. Εκτελέστηκαν οι κάτοικοι του χωριού. Ο Γερμανός αξιωματικός και οι στρατιώτες στη δεύτερη εκτέλεση στις 5 Σεπτεμβρίου απαξίωσαν μία χιδεία των θυμάτων. Υπήρχε ο παπάς ο Ανδρέας Βαρδιάβας που προσπαθούσε να θάψει τους νεκρούς και οι Γερμανοί εκτέλεσαν πάνω στην ώρα της χιδείας τους νεκρούς. Η τρίτη φάση ήταν ότι στο χωριό, στα Σοκάκια, φανταστείτε μια εικόνα, κυκλοφορούσαν 50 ορφανά παιδιά. Πολλοί από αυτούς τους εκτελεσμένους ήταν πολύτεκνοι. Και η τέταρτη φάση είναι ότι αν πάτε τώρα και κάνετε μια βόλτα στον Αβδελά, όλα τα σπίτια των σκοτωμένων, που ήταν και πολλά αρχοντικά, εγκαταληφθήκανε. Γιατί δεν θέλανε οι γυναίκες τους, τα παιδιά να μένουν στο σπίτι που έφτιαξε ο πατέρας, ο οποίος έχει φύγει. Αυτά είναι τα εγκλήματα των Γερμανών. Δεν βλέπω μόνο μια εκτέλεση. Και πίσω από αυτό τι ακολουθεί και τι ακολούθησε.
8: Θα τα δούμε αναλυτικά και στην συνέχεια. Κυρία Λαμπρινού, θα μεταδώσουμε και ένα απόσπασμα από το ντοκιμαντέρ του Μιχάλη Γαλανάκη, που παρουσιάζει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θέλω έτσι να τα βάλουμε με μία σειρά. Ξεκινώντας και έρχομαι σε εσάς, κύριε Καλογεράκη, με το χρονικό της Πηλιάρας στο Σοκαρά. Τι ακριβώς εκτυλίχθηκε το πρωί της 17ης του Αυγούστου του 1944.
11: Ήταν ο μήνας ο Αύγουστος που είχε και αυτό την ταυτότητά του στην Κρήτη. Γίναν πολλά εγκλήματα τον Αύγουστο από τους Γερμανούς, από τον κατοχικό στρατό, γιατί σήμερα πολλοί διαραίουν ότι τα εγκλήματα αυτά δεν τα έκανε μόνο ο κατοχικός στρατός, τα κάνανε οι άντρες των SS, ψέματα. Τα έκανε ο τακτικός γερμανικός στρατός. Σοκαρά ήταν ένα χωριό. Σχεδόν όλο το χωριό, όλοι ήταν πατριώτες και μέλη της Εθνικής Αντίστασης. Οι Γερμανοί το γνώριζαν και έκαναν αυτή την αποτρόπαια πράξη, την εκτέλεση στις Πηλιάρες. Πηλιάρες είναι μια τοποθεσία, θα πει ο Νίκος εδώ. Εκεί οδήγησαν τους ανθρώπους και τους εκτέλεσαν. Μέσα στην εκτέλεση είχαμε και το άλλο ένα μοναδικό φαινόμενο, ένα πατέρα με 5 γιους και 4 άλλα αδέρφια. 5 γιους ο πατέρας, 6 και 4 αδέρφια πάλι, οι ορφανοί, εκτελεσμένοι στο σύνολο των Σοκαριανών.
8: Είναι ιστορικά παράδοξο το γεγονός ένα τέτοιο έγκλημα σε μια περίοδο που ουσιαστικά μετρούσαμε, το είδαμε βεβαίως στην συνέχεια, ιστορικά σήμερα το λέμε, αλλά ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, βεβαίως, μετρούσαμε αντίστροφα για το φινάλε του. Οι Γερμανοί ήδη είχαν υποστεί σημαντικές ήττες, κυρίως στο ανατολικό μέτωπο, αλλά όχι μόνο.

0: εξηγείται αυτή η αγριότητα σε μία περίοδο πολέμου που όδευε προς το τέλος του.
1: Κύριε Μεταξά, ακούστε. Αν συζητήσετε με πανεπιστημιακούς Γερμανούς ιστορικούς, θα σας πούνε ότι ποτέ οι Γερμανοί δεν συγχωρήσανε τους κριτικούς

0: μάχης της Κρήτης. Να ξέρετε ότι οι Γερμανοί στην Κρήτη, από την πρώτη μέρα που την κατέλαβαν, την 1η Ιουνίου του 1941, μέχρι που έφυγαν, είχαν από 25.000 έως 80.000 στρατιώτες. Και το Αντάρτικο και η αντίσταση της Κρήτης είναι μια μοναδική αντίσταση στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Και μόνο λαμπρές σελίδες στην ιστορία της Κρήτης προσέθεσε. Μαζί με τον πόνο, τη θλίψη και όλα που ακολούθησαν, τη φτώχεια, την πείνα και πολλά άλλα εγκλήπτα που θα πούμε παρακάτω, η Κρήτη τα χρόνια της κατοχής λαβώθηκε πολύ από τους Γερμανούς, αλλά δεν έχασε την υπερηφάνεια της.
1: Κύριε Μπιμπάκη, για το χρονικό της Σπηλιάρας.
2: Το χρονικό της Σπηλιάρας, κύριε Μεταξά, ξεκίνησε από τα χαράματα 16 προς 17 Αυγούστου. Είχαν προηγηθεί από κάποιον πρόεδρο διπλανής κοινότητας. Τους είχε πει ότι δεν θέλω να φύγει κανένας να βγει έξω από τα σπίτια τους, γιατί η ενημέρωση που έχουμε από τους Γερμανούς είναι ότι όποιον βρουν και τον πιάσουν εκτός θα τον εκτελέσουν αμέσως. Οι πιο πολλοί άνθρωποι είχαν μείνει στα σπίτια τους εκείνο το βράδυ, ελάχιστοι λείπανε από το χωριό. Εκείνο το πρωινό της 17ης ανεβήκαν στο χωριό οι Γερμανοί, πιάσαν όλους τους χωριανούς, τους κλείσανε στο δημοτικό σχολείο. Η πρώτη εντολή ήταν να κάψουν το σχολείο με όλους τους χωριανούς, να το σκεπάσουν με πετρέλαιο, να το πω έτσι, και να τους κάψουν. Αυτό δεν έγινε. Μετά επιλέξανε τους 60 άνδρες του χωριού και τους βάλανε, που ήδη είναι η αίθουσα ιστορίας και μνήμης, τους κλείσανε εκεί μέσα, για να πάνε προς εκτέλεση, οι 60. Είχε προηγηθεί, ναι μεν, και 12 του μηνός, να τα πούμε, ο βάναυσος, τα βάνασα βασανιστήρια του 17χρονου τότε, Σταύρου Ανδρεαδάκη, που το παιδί το πιάσανε και στο Βρέλι, εκεί τον κατακρεούργησαν, δεν θα πούμε περισσότερα, γιατί μπορεί να μας βλέπουν και μικρά παιδιά. Είχαν προηγηθεί και άλλες εκτελέσεις πριν, του Δημήτρη του Βαλαβάνη στις φυλακές Αγιάς, του μικρού πάλι, του Θεοδόρου του Μαρή, που δημιουργούσε προβλήματα στο αεροδρόμιο και πετούσε μέσα στα αεροσκάφη μπύλες από ρουλεμάν, και όπως σηκώνει το αεροπλάνο έπεφτε ο Τυφλόπουλος, ο πρόδρομος, και φτάσαμε λοιπόν στις 17 και που έγινε η μία, ο Κυριακάκης, ο Γιώργης, αν θυμάμαι καλά τώρα, είναι και συγκίνησή μου τέτοια, που τον εκτελέσανε, του βρήκαν όπλα και τον εκτελέσανε απευθείας, τον σφάξανε με μια βίτσα, για την αλήθεια. Τους υπόλοιπους πήγαν τους 26 στη Σπηλιάρα, στην τοποθεσία Σπηλιάρα, εκεί που είναι γενοτάφιο. Εκεί λοιπόν θα πω και μια μαρτυρία που μου έχει δοθεί τώρα τελευταία, γιατί έχουν εκτελέσει τον παππού μου, τον σφάξανε. Γιατί γνώρισε τον σύντεκνό του που ήταν ο καταδότης και του λέει σύντεκνε προς Θεού και του πήραν το κεφάλι. Αυτή είναι τώρα τελευταία το έχω ενημερωθεί. Δεν ξέρω το κατά πόσο αληθεύει, αλλά μου λέει η γιαγιά μου μια ζωή, παιδί μου, την κεφαλή του παππού σου δεν τη βρήκαμε. Κάτι είναι.
1: Και λοιπόν, πόσες τέτοιες ιστορίες υπάρχουν, κύριε Καλογεράκη, σε ολόκληρη την Κρήτη, έτσι δεν είναι?
0: Βεβαίως. Και γι' αυτό τα χωριά αυτά, εκτός από το ότι είναι μια ηθική δικαίωση, όχι μόνο ο Καράς και ο Αβδελάς, όλα τα χωριά της Κρήτης, όλης της Ελλάδος, τα μαρτυρικά χωριά, είναι μια ταυτότητα της μνήμης, να μην ξεχάσουν ποτέ αυτά που πέρασε η χώρα μας την περίοδο της κατοχής. Εγώ την ονομάζω αυτή την κατοχή, κατοχή του φασιστικού και ναζιστικού γερμανικού στρατού.
1: Κυρία Λαμπρινού, για τις θηριωδίες στον Αβδελά θα το συζητήσουμε αμέσως μετά, αφού δούμε, κυρίες και κύριοι, ένα μέρος από το ντοκιμαντέρ του Μιχάλη Γαλανάκη για τις θηριωδίες των Ναζί στον Αβδελά Μιλοποτάμου.

0: ξημερώνει. Έρχεται ο πρώτος σκοπός, τον ερωτάει ένας Κοντζορόβης. Ντόιτς του λέει πού αύριο. Αύριο του λέει όλοι καπούτ. Σε 9 η ώρα όλοι καπούτ.
1: Τους μπήνε λέει ο πατέρας με το θείο του το Λάμπη, το Μισελουδάτσι. Τους βρήκαν αγκαλιασμένους την ώρα που είδανε τα θεριά από πάνω τον. Εμονομεριάσανε και αγκαλιαστήκαν και τις θέσανε, τις σκοτώσανε μαζί και τις δυο.
2: Και βρέθηκε ο θείος μου ο Λάμπης, ύστερα αγκαλιασμένος κι ονά φίλε, με έχει ταρακουνήσει. Γιατί βρέθηκε ο θείος μου ο Λάμπης με τον πατέρα μου αγκαλιασμένοι και εξεψίστηκε ύστερα δια της βίας με λίγα λόγια.
1: Η μαμά μου του είπε τον μπαμπά μου, πού θα πας Γιάννη και πού με αφήνει με τα παιδιά. Δεν μπορώ ούτε να τα σκέφτομαι. Και της λέει, θα πάω Χρυσή, δεν αφήνω τον ξάδερφό μου, τον Μανώλη ή τον Μικάλη, τον Μαθιουδάτσι, να τον εφάνει σύνη, αν δεν γυρίσω. Και έφυγε και πήγαινε.
3: Και βγήκα λίγο πιο πάνω από το παππού μου το σπίτι και ήταν ένας εργομένος και έκανε τα χέρια του έτσι. Και κατάλαβα εγώ όσο κι αν ήμουν μικρός ότι κάτι έγινε, αλλά δεν κατάλαβα πως τη σκοτώσαν. Μετά βέβαια, απίστευτα τα κάραγγες, εκλέγαν οι γυναίκες, κατάλαβα κι εγώ πως τη σκοτώσαν έτσι άλλους από πια να τις πάρουν.
1: Ήρθανε το μαντάτο ότι τους σκοτώσανε όλους. Και σέρνανε όλες τα δάγκωμά του, τα μαλλιά του, τα ρίχνανε χάμε.
3: Ήταν ένα δράμα από δεν εφόριες ρούχα, όχι μόνο μαύρα. Και στ' άντρες και στις γυναίκες.
1: Ερημώσανε βέβαια. Εμείς μόνο τα παιδιά που μείναμε, οι παππούδες και δύο-τρεις άλλοι που μείνανε. Τώρα έχει γκρεμιστεί όλο το χωριό αυτό. Όλοι αυτοί που φύγανε είναι όλα γκρεμισμένα τα σπίτια.

0: η μητέρα μου διηγήθηκε. Βλέπει το βουρζάλι που είχε να βάλει ένα μπαλωματάκι, ένα ύφασμα. Και λέει το βουρζάλι του γιού μου. Και κάνει έτσι, βλέπει το κεφάλι του παιδιού στη βούρζα μέσα. Διότι ο αδερφός μου, ο Μιχάλης, όταν τη βάλανε σειρά να τη σκοτώσουν, έτρεξε λέει και έφυγε. Αλλά τον σκοτώσαν μετά 10 μέτρα.
1: Και η συγχωρεμένη μάνα μου, τον εγνώρισα τον πατέρα μου από ένα ρηγάτο πουκάμισο, που τόσο είναι φάνη, τέλος πάντων, σαν γαμπρίστικο, δεν ξέρω, ένα, ναι. Και του λείπαινε το μισό κορμί. Και λέει, τι να κάνω τώρα. Τον ετυλίξανε σε ένα σεντόνι, τη βοήθησε ο σύντεχνος και το επήρε τον πατέρα μου.
0: Όλο το σπίτι ήταν μαύρο. Εγώ φορούσα τα μαύρα μέχρι το δημοτικό που τέλειωσα. Και η τσάντα του σχολείου μου ήταν ολόμαυρη. Όλο το σπίτι ήταν

0: ήταν μαυρισμένο.
1: Πήγαινα στο σχολείο και έβλεπα τα άλλους γονείς, τέλος πάντων, και η καρδιά μου το έλεγε. Έκλαιγα. Τι θα κάνω. Λέω, πού είναι με ένα πατέρα.
0: Και με έπαιρνε και πηγαίναμε στα χόρτα. Και σε λέω, μα έχουμε ένα μαμά χόρτα. Γιατί πάμε πάλι. Η ζεις παιδί με έχει μαγνήτη και τραβά τον πόνο μου. Και πάω για να δίνει νου, αυτό το γεια στην πλησίζει. Όλο μέσα τη μάνα μου και βγάλαμε χόρτα για να βγάλει να δίνει νου, να μην τρελαθεί. Και όλες οι μανάδες είχαν πόνο μεγάλο, μυρολογούντανε, κλάματα στις δρόμους, στα μνημόσυνα, τις κακομοίρες γινόταν. Τις κακομοίρες.

0: Κυρίες και κύριοι, είδαμε ένα μικρό μέρος από το ντοκιμαντέρ «Γουρνόλακος, η επιστροφή» του Μιχάλη Γαλανάκη. Είναι σε εξέλιξη, κυρία Λαμπρινού, έτσι δεν είναι, δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Πείτε μου για το χρονικό των εγκλημάτων στον Γουρνόλακο, στον Αβδελά.
1: Ναι, στις 3 και 5 Σεπτεμβρίου του 1943 οι Γερμανοί είχαν κηρύξει σε απαγορευμένη ζώνη τον Ψιλορίτη, αποκόβοντας έτσι τους κατοίκους από τα υλικά μέσα επιβίωσης. Στην πρώτη εκτέλεση συλλαμβάνονται 10 από τη γύρω περιοχή του Μελοποτάμου, ήταν μέσα και οι δικοί μας, οι Αυδηλιανοί ήταν 6 και οι υπόλοιποι ήταν από τα άλλα χωριά, δηλαδή Κάλυβο και Άγιο Μάμα. Μετά την πρώτη εκτέλεση θέλησαν να θάψουν τους νεκρούς οι συγχωριανοί μας. Πήγαν λοιπόν στο Γουρνόλακο, βρήκαν και τον παπά Ανδρέα Βαρδιάμπαση από τα Λιβάδια για να τους θάψουν. Πήγε μαζί και ο δάσκαλος ο Δετοράκης με καταγωγή από την Κριτσά Μεραμβέλου και εκτελέστηκαν όλοι. Ήταν 32 εκτελεστέντες στο σύνολο. 22 μαζί με τον δάσκαλο, 23 το Δετοράκι που ήταν ο ιδρυτής του σχολείου μας και 6 από τον Άγιο Μάμα, 2 από την Κάλυβο, 1 από τους Αυδανίτες και 1 από τα Λιβάδια ήταν οι δολοφονημένοι. Τα αποτελέσματα για το χωριό μας ήταν ολέθρια.
0: Ρήμαξε το χωριό μετά τα εγκλήματα.
1: Ναι, έμειναν από τους εναπομείναντες κατοίκους, ήταν 50 ορφανά παιδιά, 17 αχύρες και ηλικιωμένοι γονείς των σκοτωμένων. Τα μαύρα ρούχα κυριάρχησαν παντού. Στα σπίτια, στα αντικείμενα των σπιτιών, τα παιδιά, τα μικρά, οι γυναίκες. Τα σπίτια εγκαταλείφθηκαν. Αν τώρα κάποιος πάει στο χωριό μας, θα δει τα σπίτια των παλικαριών μας που δεν κατοικήθηκαν ποτέ, που ήταν νιώπαντρα, αραβωνιασμένα και έμειναν έτσι από τότε. Ακόμη και τα πελέκια έχουν χαραγμένα τα ονόματά τους, τα ονοματεπώνυμα. Δηλαδή δείχνουν, μαρτυρούν.
0: Κύριε Καλογεράκη, είναι και αυτό ένα στοιχείο αυτής της τραγωδίας, έτσι δεν είναι, το γεγονός ότι ολόκληρα χωριά που βρέθηκαν στο στόχαστρο των θηριωδιών των Ναζί, είτε
2: χωρίς λόγο.
0: Πέρασαν, χωρίς λόγο βεβαίως, και έτσι κι αλλιώς δεν μπορεί να υπάρξει λόγος, δεν υφίσταται, δεν μπορεί να συγκροτηθεί λόγος για τέτοιου τύπου θηριωδίες. Είτε πέρασαν δεκαετίες, είτε δεν κατάφεραν ποτέ να ανακάμψουν από τέτοιες τραγωδίες.
3: Αυτός είναι και ένας λόγος που...
0: Περιοχές δυναμικές.

0: δυναμικά αναπτυσσόμενες.
1: Η ιστορία αυτή του Αβδαλά είναι αυτός ένας λόγος που δεν προβλήθηκε, δεν την έχει μάθει ο κόσμος. Γιατί τα παιδιά, και οι γονείς, και οι μονάδες, και οι χείρες, προσπαθούσαν να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους. Και είχαν αυτό το κομμάτι το είχαν αφήσει. Αλλά να ξέρετε ότι η ιστορία του Αβδαλά, αυτή η εκτέλεση του Αβδαλά, δείχνει και το μεγαλείο της Κρήτης. Εμείς ως χώρα, το είπα μια φορά σε ένα συνέδριο, ως χώρα εμείς, ως Ελλάδα, από τα αρχαία χρόνια το έθιμο ήταν να θάβονται οι νεκροί. Να θάβονται οι νεκροί. Σε μια ναυμαχία που έγινε στις Αργυνούσες, οι Αθηναίοι δίκασαν και καταδίκασαν σε θάνατο τους 10 στρατηγούς, γιατί δεν μαζέψαν τους νεκρούς να τους θάψουν. Και εμείς εδώ τι έχουμε. Έχουμε την ώρα της τελετής μιας κηδείας. Έχουμε ένα λαό χριστιανικό. Οι στρατιώτες αυτοί ήταν χριστιανοί και ο αξιωματικός. Διαμαρτυρόμενοι ήταν χριστιανοί και εκτελέσαν τους ανθρώπους την ώρα της κηδείας. Αυτή είναι η διαφορά μας. Η διαφορά του πολιτισμού της Ελλάδας.
0: Συναντάμε τέτοιου τύπου εγκλήματα σε άλλες περιόδους.
1: Για την Ελλάδα μιλάτε.
0: Λέω γενικότερα σε παγκόσμιο επίπεδο. Και δεν αναφέρομαι σε εποχές σκληρής βαρβαρότητας πολλών αιώνων πίσω, αλλά τα τελευταία 200 χρόνια.
1: Αυτό είναι μοναδικό στην ιστορία. Την ώρα της τελετής της ταφής να έχουμε αυτή την εκτέλεση. Τραγικό και δεν δικαιολογείται κιόλας. Και αυτοί βέβαια οι άνθρωποι δεν δικάστηκαν ποτέ. Και όταν οδηγήθηκαν οι 4 στρατηγοί της Κρήτης στο δικαστήριο στην Αθήνα, αυτός που κατέλαβε την Κρήτη ο Στούντεντ, μετά ο Ανδρέα που τον αντικατέστησε, ο Μπρόγερ και ο Μίλλερ, και ο Μπέντακ ήταν οι 5 στρατηγοί που διοίκησαν την Κρήτη. Οι 2 από αυτούς καταδικάστηκαν σε θάνατο και οι 3 τους αποδόθηκαν τη μέσα μετά από τη Γερμανία όταν πέθαναν ως εθνικοί ήρωες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δεινώ, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. De facto, μέρος δεύτερο. Συζητάμε για την επίσημη ανακήρυξη μετά από προσπάθειες πολλών ετών ως μαρτυρικά χωριά, το Σοκαρά και το Ναυδελά. Κυρία Λαμπρινού, έρχομαι σε εσάς. Γνωρίζουν οι νέες γενιές την ιστορία του τόπου τους? Ενδιαφέρονται να μάθουν?
1: Υπάρχει ενδιαφέρον. Και δηλαδή εγώ με τις εκδηλώσεις που κάναμε, που ξεκίνησαμε το 2023 και τρία χρόνια τουλάχιστον που έχω ασχοληθεί, έχω δει ότι υπάρχει πάρα πολύ προθυμία και να βοηθήσουν και να μάθουν. Ναι, υπάρχει. Από τη νέα γενιά τουλάχιστον αυτό βλέπω.
0: Κύριε Μπιμπάκη, είναι και ένα ζητούμενο και ένα στίχημα πέρα από τις επίσημες θεσμικές διαδικασίες, να περάσουν όλα αυτά από γενιά σε γενιά.
2: Κύριε Μεταξά, θα σας πω κάτι.
0: Ιστορία είναι η μνήμη των κοινωνιών.
2: Φυσικά. Ήδη το ξεκίνησα εγώ σαν πρώτη φάση στο χωριό μου, γιατί τα παιδιά κατά ψέματα δεν μαθαίνονται ιστορία στα σχολεία. Είναι το μεγάλο μας πρόβλημα σε όλους τους τόπους, τους μαρτυρικούς και παντού. Ξεκίνησα μόνος μου να κάνω κάποιες εκπαιδευτικές εκδρομές στα σχολεία. Πήρα κάποια πράγματα. Πήγα τα παιδιά στο χώρο θυσίας, ενώ τους είπα, κάποια παιδιά καταθέσανε λουλουδάκια και λένε στους ήρωες, ένα παιδί είδε ένα όνομα και λέει, αχ, αυτός ποιος είναι, λέω, παππούς ήταν ήρωας. Το παιδί λέει, παππούς μου ήρωας, λέω, ναι, δεν το έχουν πει. Και στο τέλος που ήταν να φύγουμε, λέει ένα παιδάκι, κύριε, μπορούμε με τον εθνικό ύμνο στους ήρωες. Πιστεύω ότι κάτι βγάνουμε. Αλλά και κάτι που θέλω να συμπληρώσω σε όλο αυτό, με το βιβλίο, είχαμε πρόσφατα στους Λυγκιάδες Ιωαννίνων ένα συνέδριο και είχαμε γενική συνέλευση εκεί των Δίκτων Μαρτυρικών Πόλων και Χωριών με τον κύριο Παπαδόπουλο και είχαμε πει ότι όλη η ιστορία του Υπουργείου Εσωτερικών με τους φακέλους που έχει κατατεθεί όλα τα χωριά που είναι να γίνει ένα βιβλίο που αυτό να περάσει σε όλα τα σχολεία. Μιλάμε για όλα τα χωριά, τα επίσημα μαρτυρικά της Ελλάδος. Αυτό είναι μια χρηματοδότηση από την ΚΕΔΕ που είχαμε μιλήσει το Σεπτέμβριο πάνω στο Χορτιάτι και ήταν εκεί ο πρόεδρος ο Ζάζαρος και η Ζερίδης. Και θα πω και κάτι άλλο. Ζητάμε πλέον όλα τα χωριά, όλοι οι τόποι που έχουν ιστορία, ας τη γράψουν και να καταθέσουν και αυτοί ένα φάκελο. Αυτός ο φάκελος μπορεί να μην περάσει σε μια επιτροπή, αλλά κάποια μέρα θα μείνει στην ιστορία γραμμένος και αυτός.
0: Κύριε Καλογεράκη, θέλω και την άποψή σας για τη σημασία να περάσει αυτή η μνήμη από γενιά σε γενιά.
3: Να κάνω μια αναφορά πρώτα.
0: Ευθύνη των παλαιότερων βεβαίως να τα περάσουν στις νέες γενιές.
3: Και των εκπαιδευτικών.
0: Βεβαίως.
3: Να κάνω μια αναφορά πρώτα στο Εθνικό Συμβούλιο που κάνει μεγάλους αγώνες για να δικαιωθούν οι αγώνες του ελληνικού λαού αυτά τα χρόνια. Τα μαρτυρικά,

0: τα κατοχικά χρόνια. Πρέπει όλοι μαζί να το αγκαλιάσουμε το Εθνικό Συμβούλιο και να του δώσουμε δύναμη. Να σας πω κάτι. Ασχολούμαι από 20 χρονών με την ιστορία. Είμαι 41 χρόνια σε σχολείο. Πάντα μιλάμε για την ιστορία της Κρήτης και της Ελλάδος. Σε δυσκολότερη θέση με έφερε ένα ερώτημα ενός μαθητή. Στη πιο δύσκολη θέση στη ζωή μου με έφερε ένα ερώτημα. Δηλαδή ένας μαθητής με ρώτησε μια μέρα. Μαθητής της 5ης Δημοτικού, 11 χρονών. Λέει, κύριε, γιατί μιλάμε συνέχεια για νεκρούς, για πολέμους, για σκοτωμένους. Με έφερε σε πολύ δύσκολη θέση. Η απάντηση όμως είναι πολύ εύκολη. Γιατί μιλάμε για νεκρούς, για σκοτωμένους. Μιλάμε γιατί μέσα από αυτό το κομμάτι του πόνου, της λύπης, της λήψης, της καταστροφής, τι προβάλλουμε. Προβάλλουμε, κύριε Μεταξά, την ειρήνη. Η ειρήνη προβάλλεται. Και παραμένει και η μνήμη ζωντανή απέναντι στη λύθη που επιχειρείται πολύ σήμερα.
1: Πολύ. Κυρίες και κύριοι, να δούμε ένα βίντεο με τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον Σταύρο Αρναουτάκη, μιλάει στην τηλεόραση Κρέτα και κάνει λόγο για μια ξεχωριστή στιγμή με βαθιά ηθική διάσταση.
2: Η αναχείριξη του Αβδελά και του Σοκαρά ως μαρτυρικά χωριά ήταν μια ιδιαίτερη στιγμή με βαθιά ηθική διάσταση. Μέσα από την κοινή προσπάθεια για την ανάδειξη και διατήρηση της ιστορικής και πολιτισμικής παράδοσης της Κρήτης, της περιφέρειας Κρήτης και των τοπικών φορέων, αποκαταστάθηκε η ιστορική μνήμη. Η θυσία παραμένει ζωντανή, συνδέοντας τις νέες γενιές με τις αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας, αλλά πάνω απ' όλα και της αξιοπρέπειας. Πρέπει να συγχαρούμε όλους όσους συνέβαλαν στην αναγνώριση του Αβδελά και του Σοκαρά και να πούμε ότι η περιφέρεια Κρήτης θα συνεχίσει να στέγεται αρρωγός στη διατήρηση της μνήμης. Θα κρατάμε πάντα αναμένη τη δάδα της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της αξιοπρέπειας. Και αυτό που έχουμε υποσχεθεί θα γίνει πράξη.
1: Στο ίδιο μήκος κύματος, κυρίες και κύριοι, και οι δηλώσεις των δημάρχων Γόρτινας, του κυρίου Κοκολάκη, και Μιλοποτάμου, του κυρίου Κλάδου, στην τηλεόραση Κρέτα. Ο κύριος Κοκολάκης σημείωσε μεταξύ άλλων ότι είναι μια μεγάλη δικαίωση για την κοινωνία η αναγνώριση του Σοκαρά ως μαρτυρικό χωριό. Ο κύριος Κλάδος επεσήμανε ότι η θυσία εντάσσεται στην επίσημη ιστορία της χώρας.
3: Μια πολύ σημαντική εξέλιξη, μια δικαίωση μιας προσπάθειας πολλών ετών για το Σοκαρά.
4: Η αλήθεια είναι ότι είχαμε τη χαρά πριν από λίγους μήνες και ο Σοκαράς επισήμως, γιατί πάντα είναι άλλος ο τύπος και άλλη ουσία, επισήμως και ουσιαστικά ήταν ο Σοκαράς μαρτυρικό χωριό. Επισήμως όμως και τυπικά πλέον είναι ένα από τα μαρτυρικά χωριά της Ελλάδος, συγκαταλέγεται στα χωριά αυτά που έδωσαν ένα παραπάνω φόρο αίματος την περίοδο της κατοχής. Διαχρονικά να πούμε ότι οι Σοκαριανοί έχουν μια μεγάλη κουλτούρα αντίστασης και αυτό επιβεβαιώθηκε με το ΦΕΚ που βγήκε πριν από λίγους μήνες. Και η αλήθεια είναι ότι ήταν μια μεγάλη δικαίωση και ηθική για τους κατοίκους και για τους ανθρώπους αυτούς που είναι ακόμα εκεί και θυμούνται αυτά τα γεγονότα του 1944. Είναι μια μεγάλη δικαίωση γιατί αισθάθηκαν ότι το αίμα των προγόνων τους πλέον και η ψυχή τους έχει ηρεμήσει.
3: Είναι μια δικαίωση και μια αποκατάσταση της ιστορίας.
4: Είναι μια αποκατάσταση σίγουρα της ιστορικής αλήθειας. Είπαμε ότι η δικαίωση υπήρχε, ουσιαστικά υπήρχε. Όλος ο κόσμος γνώριζε ότι ο Σοκαράς είναι ένα από τα χωριά τα οποία έχουν δώσει ένα μεγάλο φορέ αίματος. Και τώρα ήρθε τυπικά αυτή η αναγνώριση από το ελληνικό κράτος που το όφιλε το κράτος μας να ανακηρύξει το Σοκαρά μαρτυρικό χωριό. Ήταν μια τυπική αναγνώριση, αλλά πολύ ουσιαστική όσον αφορά τη θέση του Σοκαρά μέσα στα χωριά της Ελλάδος. Γιατί σε όλη την Ελλάδα δυστυχώς την κατοχή έγιναν τέτοιες φρικαλαιότητες. Και πλέον και ο Σοκαράς πήρε τη θέση που του αξίζει ανάμεσα σε αυτά τα χωριά. Έχουμε βέβαια σε όλο το Δήμο Γόρτινας τέτοιου είδους θυσίες κατά εκείνη την περίοδο, με μεγαλύτερη και πιο σημαντική αυτή του Σοκαρά.
5: Με την υπογραφή του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, του κυρίου Αθανασίου Τασούλα, και τη δημοσίευση στο ΦΕΚ, τα Αβδελά αναγνωρίζονται πλέον και επίσημα ως μαρτυρικό χωριό της Ελλάδας. Είναι μια πράξη που επιβεβαιώνει θεσμικά αυτό που οι άνθρωποι μας γνώριζαν.

0: βαθιά μέσα στους επί 80 και πλέον χρόνια. Στις 3 και 5 Σεπτεμβρίου του 1940 το Γουρνόλακο του Ψιλορίτη, 23 Αυδελιανοί και 9 ακόμη πατριώτες από τον Άγιο Μάμα, οι Γάλλοι, Βοτάλοι και τους Αυδανίτες, εκτελέστηκαν από τα στρατηγικά. Έπεσαν για να μείνει η πατρίδα όρθια. Σήμερα η θυσία τους δεν ζει μόνο στη μνήμη των οικογενειών τους. Εντάσσεται πλέον στην επίσημη ιστορία του ελληνικού κράτους. Και αυτό είναι για μας τιμή μεγάλη, μα ταυτόχρονα και χρέος βαρύ ως δημοτική αρχή. Ο Μυλοπόταμος από αυτή τη στιγμή γίνεται ηθικά πλουσιότερος. Τα Αυδελά θα μνημονεύονται αιώνια ως τόπος θυσίας και αξιοπρέπειας. Μας θυμίζουν ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, ότι η ελευθερία δεν ήταν ποτέ δεδομένη. Κερδίθηκε και εμείς οφείλουμε να την διαφυλάττουμε με την ίδια σοβαρότητα και την ίδια πίστη που έδειξαν οι πρόγονοί μας. Ως Δήμος Μυλοποτάμου έχουμε την ιερή ευθύνη να προβάλλουμε αυτές τις δύσκολες σελίδες της τοπικής μας ιστορίας με τρόπο που τιμά τους νεκρούς και διδάσκει τους νεότερους. Δεν αρκούμαστε σε μια τυπική μνημόνευση. Για εμάς η μνήμη είναι ζωντανή δέσμευση. Είναι η προσπάθειά μας να κρατούμε τα γεγονότα φωτεινά, καθαρά και αληθινά, ώστε να αποτελούν οδηγό για το μέλλον. Δεσμεύουμε ότι ο Δήμος Μυλοποτάμου θα συνεχίσει να τιμά, να αναδεικνύει και να προστατεύει την ιστορία αυτού του τόπου, για να γνωρίζουν οι επόμενες γενιές από πού κρατούν και γιατί οφείλουν πάντα να στέκονται όρθιοι.
1: Σοκαράς και Αυδελάς θα μνημονεύονται αιώνια ως τόποι θυσίας και πάμε στο επιμύθιο της σημερινής μας συζήτησης για τα μαρτυρικά χωριά του Αυδελά και του Σοκαρά. Κυρία Λαμπρινού, στο κλείσιμο, στο φινάλε, ποια είναι τα μηνύματα θεωρείτε που πρέπει να επικοινωνήσουμε απόψε?
2: Εγώ θα ήθελα να πω κάτι ότι η ανάδειξη του χωριού μας κατά μεγάλο μέρος οφείλεται στον Περιφερειάρχη μας κύριο Αρναουτάκη και θα θέλαμε το παλιό σχολείο μας που το ίδρυσε ο Δετοράκης ο Νικόλαος που εκτελέστηκε στο Γουρνόλακο 5 Σεπτεμβρίου να γίνει μουσείο του Γουρνόλακου, με την ονομασία Μουσείο του Γουρνόλακου που εκεί θα λέμε την ιστορία της θυσίας που έγινε στο Γουρνόλακο.
1: Κύριε Μπιμπάκη.
3: Αυτό που έχω να πω εγώ, κύριε Μεταξά, είναι ότι πρέπει να συνεχίσουμε εμείς να βγάλουμε ιστορία για τον τόπο μας, ιστορία για το χωριό μας. Το χωριό μας ακόμη, όπως είπε ο κύριος Καλογεράκης στην αρχή, έχουμε ένα μεγάλο ιστορικό που δεν υπάρχει σίγουρα σε όλη την Ευρώπη και κοιτάμε σε όλο τον κόσμο. Πατέρας με 5 γιους. Αυτός ο άνθρωπος, ο Χαλκιαδογιώργης, πλέον πρέπει να γίνει ένας εθνικός ήρωας. Υπάρχουν ειδικές επιτροπές πάλι, αλλά θέλει πάλι αγώνα για να γίνει αυτός ο άνθρωπος ένας εθνικός ήρωας και όπως και η γυναίκα του, η Εκάβη που είχε πει ο τότε ο συγχωρεμένος Σύφης ο Κοσόλου του Σοκαρά. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε αν θέλουμε να συνεχιστεί και η ιστορία μας και να την αναδείξουμε ακόμη περισσότερο.
1: Κύριε Καλογεράκη.
4: Κύριε Μεταξά, η ελευθεριά απαιτεί αγώνες. Οι αγώνες με τη σειρά τους απαιτούν θυσίες. Οι θυσίες απαιτούν αίμα. Το αίμα των ηρώων των χωριών Αυδελά και Σοκαρά. Στο αίμα των παλικαριών τους οφείλεται και η αναγνώρισή τους. Η αναγνώρισή τους που θα μείνει, όπως είπε και ο Δήμαρχος, στην ιστορία πλέον της Ελλάδος.
1: Κύριε Καλογεράκη, κύριε Μπιμπάκη, κυρία Λαμπρινού, σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: καφέ τσάι, παρακαλώ.
1: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
2: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.

0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
2: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
3: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Κρήτης 92,1. Κρέτα24.gr.
4: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό εύκολα μπορεί να αποδειχθεί σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις έχει. Ποιες πιστοποιήσεις έχει. Από πού. Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το Χημείο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς, πιστοποιημένα, το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά, να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Camelot θα σας δώσει ένα περιοδικό με όλες τις πιστοποίησεις πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Επιστημόνων της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός, τα 200 λίτρα, 1 ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγεία σας.

0: Στον ρόλο του ανάγλυφου της Κρήτης αλλά και την ανάγκη να ενσωματωθούν οι ζώνες πλημμυρικού κινδύνου στο χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, αναφέρθηκε ο καθηγητής φυσικών καταστροφών Κωνσταντίνος Συνολάκης, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα με αφορμή τα έντονα και παρατεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν την Κρήτη. Όπως εξήγησε, η Κρήτη βίωσε ένα δύσκολο σχεδόν πενθήμερο με πολύ μεγάλα ύψη βροχής, ωστόσο η εικόνα δεν χαρακτηρίστηκε τόσο από την εξαιρετικά μεγάλη ένταση της βροχόπτωσης μέσα σε λίγες ώρες, όπως συμβαίνει στις λεγόμενες ξαφνικές πλημμύρες, αλλά από τον μεγάλο και παρατεταμένο όγκο νερού που έπεσε και παρέμεινε στην περιοχή για αρκετές ημέρες. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα, όπως είπε, προκάλεσαν σοβαρές ζημίες στο οδικό δίκτυο, στις γέφυρες και σε άλλες υποδομές.
1: Δυστυχώς, με την κλιματική αλλαγή, τα ακραία φαινόμενα θα είναι πιο συχνά. Μπορεί αυτό το φαινόμενο να είναι πρωτοφανές. Σε θεωρώ ότι όταν το ξαναδούμε, σε 10, σε 20, 30 χρόνια, δεν μπορεί να λέμε και πάλι, α, είναι πρωτοφανές, το έχουμε δει. Δεν ξέρουμε, μπορεί σε 20, 30 χρόνια να δούμε ακόμα πιο ακραίο φαινόμενο. Δυστυχώς, το μόνο πράγμα το οποίο ξέρουμε με την κλιματική αλλαγή είναι ότι τα ακραία φαινόμενα θα έχουν μεγαλύτερη ένταση και μεγαλύτερη διάρκεια. Δεν μπορούμε όμως εύκολα και με καμία είδους ακρίβεια να πούμε ότι στην Κρήτη, Φιλιππίν, η επόμενη ακραία βροχόπτωση θα γίνει σε 50 χρόνια και θα είναι 50% περισσότερη βροχή από αυτήν που είδαμε τώρα.
0: Ο κ. Συνολάκης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις αστοχίες στα έργα υποδομών.
1: Ήταν όντως μια μεγάλη, μια ακραία βροχόπτωση. Αυτό όμως δεν είναι δικαιολογία για την έλλειψη προετοιμασίας μας. Κοιτάζοντας την Κρήτη και συγκρίζοντας την και με άλλα μέρη της Ελλάδος, αλλά Φιλιππίν, στην Πελοπόννησο ή και με άλλα μέρη στο εξωτερικό, το νησί μας είναι εγκαταλελειμμένο όσον αφορά τις υποδομές. Δεν είναι, νομίζω, μονάχα η έλλειψη χρημάτων, αλλά είναι και το γεγονός με τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι αναθέσεις στα δημόσια έργα. Αυτό πρέπει κανείς να το δει με πάρα πολύ προσοχή. Στο επίπεδο ενός νομού, χρειάζεται να υπάρχει σχεδιασμός σε όλο το και να αναλαμβάνει μία εταιρεία μετά από διαγωνισμό κατά μάλλον μία εταιρεία που να έχει παγκόσμια εμπειρία το σχεδιασμό των αντιπλημμυρικών έργων. Γιατί αυτό που έχω προσέξει είναι γίνονται

0: ένα αντιπλημμυρικό έργο εδώ, ένα αντιπλημμυρικό έργο εκεί, από διαφορετικό μελετητή, διαφορετικό εργολάβο, και στο τέλος της ημέρας, όταν υπάρχουν οι αστοχίες αυτές που βλέπουμε, δεν φταίει κανένας. Το ίδιο πράγμα ζήσαμε και με τον στον Ντάνιελ στην Θεσσαλία.
1: Στη Θεσσαλία.
0: Το 2023.
2: Ανησυχία προκαλούν τα αυξημένα κρούσματα γαστρεντερίτιδας στην Κρήτη, με τις υγειονομικές αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή την ώρα που αναμένονται τα εργαστηριακά αποτελέσματα για τον εντοπισμό του παθογόνου. Τα περισσότερα περιστατικά εντοπίζονται στην περιοχή του Ρεθύμνου, ενώ μεταξύ των ασθενών βρίσκονται και τουρίστες.
3: Απομακρύνεται το ενδεχόμενο να είναι το νερό. Αν ήταν το νερό, προφανώς τα κρούσματα θα ήταν πολύ πολύ περισσότερα. Βέβαια, ο ΕΟΔΗΜΑ ζητάει τη διερεύνηση και αυτό κάνουμε. Πάντα όταν έχουμε ακόμα και 5 και 10 κρούσματα να έχουμε, εμείς διερευνούμε και το νερό και τις αποχετεύσεις, αν είναι σε καλή κατάσταση και δεν έχουμε κάποια διαρροή. Αλλά θεωρώ ότι η μετάδοση είναι από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ξεκινάει μέσα στην οικογένεια, θα περάσει το εργασιακό περιβάλλον και έχουμε και κάποιους τουρίστες, αλλά είναι πολύ λιγότεροι. Στρεφόμαστε να δούμε καθαρά στο αίτιο το παθογόνο. Είναι σε ετοιμότητα το εργαστήριο κλινικής ιολογίας ιατρικής σχολής υπό τον καθηγητή τον κύριο Σουρβίνο. Αν φτάσει εκεί δείγμα, θα ξέρουμε και το παθογόνο. Κάτι που μέχρι τώρα δεν έχει γίνει και αυτό λίγο μας δένει τα χέρια, γιατί αν δεν γνωρίζουμε το παθογόνο, εγώ σας είπα την άποψή μου ότι είναι προφανώς υιογενής η προέλευσή του, αλλά πρέπει να το επιβεβαιωθεί και εργαστηριακά.
2: Οι υγειονομικές αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται πιθανότητα για υιογενή γαστρεντερίτιδα με μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμη εργαστηριακή επιβεβαίωση. Παράλληλα, απομακρύνεται το ενδεχόμενο η έξαρση να συνδέεται με το πόσιμο νερό, ενώ συνεχίζονται οι σχετικοί έλεγχοι και η επιδημιολογική διερεύνηση από τον ΕΟΔΗ.
3: Άρα, θεωρώ ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε. Θα έχουμε ενημέρωση από τις ΔΕΙΑ στις περιοχές που έγιναν πλημμυρικά φαινόμενα και είχαν κάποιες καταστροφές. Τα νερά θα ελεγχτούν ούτως ή αλλιώς. Και βέβαια αυτό που περιμένουμε είναι και την εργαστηριακή διάγνωση, να δούμε τελικά το παθογόνο. Άποψή μου είναι, και το έχω πει, ότι προφανώς είναι υιογενής γαστρεντερίτιδα. Μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα, περνάει εξίσου εύκολα. Δεν χρειάζονται ιδιαίτερη νοσηλεία κάποια ενυδάτους, γιατί αφυδατώνονται. Και περιμένουμε να δούμε. Είμαστε σε επιφυλακή.
2: Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται και στις περιοχές που επλήγησαν από πλημμύρες, όπου πραγματοποιούνται εκτεταμένοι ψεκασμοί και λαμβάνονται προληπτικά μέτρα για άλλες λοιμώξεις, όπως η λεπτοσπήρωση. Οι αρμόδιοι εμφανίζονται καθησυχαστικοί, υπογραμμίζοντας ωστόσο την ανάγκη για σχολαστική υγιεινή και τήρηση των μέτρων προστασίας.
3: Οι πλημμύρες ήταν ένα φαινόμενο που χρήζει υγειονομικής προστασίας. Ήδη μίλησα σήμερα και με την ανάδοχο εταιρεία για τα κουνούπια. Έγιναν νέοι και εκτεταμένοι ψεκασμοί στις περιοχές που είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα και έχουμε στάσιμα νερά. Έχουμε δώσει οδηγίες, γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστούν και κρούσματα λεπτοσπήρωσης. Και βέβαια πρέπει να δούμε και αν υπάρξει θέμα, αυτό βέβαια θα το δει η κτηνιατρική υπηρεσία, με την υγειονομική ταφή ή καύση των νεκρών ζώων, που όπως έχει αναφερθεί τουλάχιστον δημοσιογραφικά είναι αρκετά μεγάλος αριθμός.
4: Την ένταξη της πλήρους ανακαίνησης των κέντρων υγείας Χάρακα και Ανοβιάνου στο τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης του Υπουργείου Υγείας ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, απαντώντας την επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου Λευτέρη Αυγενάκη για την υλοποίηση της δέσμευσης αναβάθμισης του κέντρου υγείας Χάρακα. Οι δύο υποδομές περιλαμβάνονται σε πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 17 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο καλύπτει επίσης τα κέντρα υγείας Περάματος, Πηλίου και Κανδάνου. Στην πρωτολογία του, ο Λευτέρης Αυγενάκης ανέδειξε την ανάγκη άμεσης ανακαίνησης και στατικής ενίσχυσης του Κέντρου Υγείας Χάρακα και Ανοβιάνου, δύο κρίσιμων δομών πρωτοβαθμίας φροντίδας που εξυπηρετούν τους Δήμους Αρχανών, Αστερουσίων και Γόρτινας, καλύπτοντας συνολικά 52 οικισμούς, καθώς και την ευρύτερη περιοχή της Βιάνου.
5: Το Κέντρο Υγείας Χάρακα αποτελεί κρίσιμη δομή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για τους κατοίκους των Δήμων Αρχανών, Αστερουσίων αλλά και Δήμου Γόρτινας, και ευρύτερα για την ενδοχώρα του νομού Ηρακλείου. Η παλαιότητα του κτηρίου, οι σοβαρές φθορές που έχουν καταγραφεί και η ανάγκη καθολικής ανακαίνησης και στατικής ενίσχυσής του καθιστούν επιβεβλημένη την άμεση υλοποίηση του έργου αυτού. Για το ζήτημα αυτό έχουν προηγηθεί επανειλημμένες θεσμικές μας παρεμβάσεις. Σας θυμίζω ότι στις 19 Νοεμβρίου του 2025 πραγματοποιήθηκε στο γραφείο σας, με τη σύμφωνη φυσικά γνώμη τη δικιά σας, συνάντηση όπου συμμετείχαν ο Δήμαρχος Γόρτινας Μιχάλης Κοκολάκης, ο Δήμαρχος Αχανών Αστερουσίων Μανώλης Κοκοσάλης, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Μάμας Σφακιανάκης και ο Πρόεδρος της τοπικής

0: κοινότητας Χάρακα Παντελής Τσικρικονάκης, καθώς έχετε λάβει και σχετική επιστολή από την πρόεδρο φίλων του Κέντρου Υγείας Χάρακα, κυρία Κατερίνα Χάουσνερ. Αντικείμενο ήταν η ολική αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας, το οποίο εξυπηρετεί τους δύο Δήμους και συνολικά 52 οικισμούς, δηλαδή αρκετές χιλιάδες μόνιμους κατοίκους, αλλά και αρκετές χιλιάδες επισκέπτες κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Κατά τη συνάντηση υπήρξε δέσμευσή σας και επιβεβαιώθηκε η ξεκάθαρη στήριξή σας για την ολοκλήρωση του έργου αυτού και την ουσιαστική βελτίωση των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Το Φεβρουάριο του 2026 γνωστοποιήθηκε ότι το έργο βρισκόταν στην τελική φάση ένταξης στο Ταμιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Υγείας για την περίοδο 2026-30.
1: Όπως διευκρίνησε, ο Υπουργός, η ένταξη έχει ήδη πραγματοποιηθεί με απόφασή του και η χρηματοδότηση προέρχεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Υγείας.
2: Έχω δεσμεύσει πράγματι 17 εκατομμύρια ευρώ, καθώς και το Χάρακα, που είναι η ερώτηση, με δική μου απόφαση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας χρηματοδοτήθηκε η μελέτη για το βασικό πρόβλημα του κτηρίου, ένα πρόβλημα στατικότητας. Ήθελε δηλαδή άλλου είδους κατασκευή από αυτή που αρχικά είχε προβλεφθεί. Εντάσσουμε στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Υγείας με συνολικό κόστος 17 εκατομμύρια ευρώ την πλήρη ανακαίνιση των κέντρων υγείας Χάρακας, Άνω Βιάνου, Πέραμα, Σπύλη και Κάνδανο. Τα ξαναδιαβάζω για να ακουστούν δυνατά στην Κρήτη. Χάρακας, Άνω Βιάνος, Πέραμα, Σπύλη και Κάνδανος, με απόφαση δική μου, έχουν ήδη ενταχθεί στο τομεακό πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας ύψους 17 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτή τη στιγμή εκκρεμεί η έγκρισή τους ως έργα στρατηγικής σημασίας από την Ανώτατη Κυβερνητική Επιτροπή. Μόλις συγκληθεί, το έχουμε βάλει στο θεματολογία, μόλις οριστεί η συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής από το Υπουργείο Οικονομικών, θα περάσει και το δικό μας θέμα του Υπουργείου Υγείας.
3: Με προορισμό του Μιλάνο.
4: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν κλιν. Τι είναι αυτό?

0: σταθερό τηλέφωνο. Ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
0: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγεις.
2: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
8: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Διπλασιάζεται η επιδότηση στο αλευτικό πετρέλαιο όμως για πολλούς παράκτιους αλλήλους του Ηρακλείου, το όφελος μένει στα χαρτιά. Η κυβερνητική εξαγγελία δεν καλύπτει, σύμφωνα με τον πρόεδρο των επαγγελματιών αλλιέων και αλλιεργατών νομού Ηρακλείου, Γιάννη Ανδρουλάκη, τα μικρά αλλιευτικά σκάφη που χρησιμοποιούν πετρέλαιο κίνησης και όχι πετρέλαιο ναυτιλίας.
1: Εμάς μας πετάει έξω, διότι εμείς αυτή τη στιγμή τα μικρά σκάφη παράκτιας αλλιείας με μικρές υποδυνάμεις μηχανών δεν και με πετρέλαιο ναυτιλίας αλλά και με πετρέλαιο κίνησης. Με αποτέλεσμα λοιπόν να μην δικαιούμαστε το διπλασιασμό αυτόν.
0: Όπως εξηγούν οι αλλιείς, οι μηχανές με κρίση ισχύως δεν μπορούν να λειτουργήσουν με ναυτιλιακό πετρέλαιο χωρίς τον κίνδυνο σοβαρών βλαβών σε αντλίες, μπέκ και φίλτρα. Έτσι, οι παράκτιοι αλλιείς μένουν εκτός του διπλασιασμού της επιδότησης, παρότι το κόστος των καυσίμων αποτελεί βασικό έξοδο για την εργασία τους.
2: Συμφωνώ και εγώ με αυτό, δεν κάνει, γιατί έχουμε μικρές μηχανές. Δεν είμαστε όπως οι ανεμότρατες, όπως τα γρηγροί, που έχουμε 800 άλογα, 1000 ύπους μηχανή κάθε μηχανή. Εμάς είναι 30, 50, 80. Και δεύτερον, εμείς έχουμε και σκάφη που λειτουργούν με εξολέμβες μηχανές τη βεζίνα. Αυτά τα έχει πετάξει έξω. Εμείς δουλεύουμε με πετρέλαιο κίνησης. Τώρα αυτή τη στιγμή στην Αντλία έχει 2,25-2,30 εδώ στο Ηράκλειο της Κρήτης. Και δεν μας βοηθάει τίποτα.
1: Δεν μπορούμε εμείς να βάλουμε στα σκάφη μας πετρέλαιο ναυτιλίας, γιατί το πετρέλαιο ναυτιλίας μας κάνει ζημιές στις τρόπες των μηχανών, στα μπέκ, στα φίλτρα και καταστρέφει τις μηχανές μικρού

0: μικρών υποδυνάμεων.
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης χαρακτηρίζει την εξαγγελία για τα καύσιμα φούσκα στο νερό και ζητά διαφορετική πρόβλεψη για τα μικρά σκάφη, προτείνοντας επιστροφή φόρου στο πετρέλαιο κίνησης.
0: Δεν συμπεριλαμβάνει τα δικά μας σκάφη, αλλά και δεν κάνει ταυτόχρονα. Θα μπορούσε να μας δώσει.

0: μέσα στο σκάφος, τότε παθαίνω τεράστιες ζημιές. Στα μπέκ, στις μηχανές, στα φίλτρα και καταστρέφεται ο κινητήρας.
1: Να σκύψουνε στα προβλήματα που έχει η αλυεία και ειδικά η μικρή κλίμακα. Γιατί η τράτα δεν έχει τον κίνδυνο να τον φάει τα αδελφίνια, να τους φάνε τα λαγόψαρα, να χάνουμε όπως χάσαμε εμείς προχθές εργαλεία λόγω του καιρού που άλλαξε το δελτίο και τον έκανε 9 μποφόρα. Αυτά δεν τα έχει η μεγάλη αλυεία, γιατί είναι μεγάλα σκάφη, παλεύουν τον καιρό, εμείς δεν μπορούμε να τα κάνουμε αυτά.
2: Από τη σκόνη της Σαχάρας μέχρι τα πλαστικά στην θάλασσα και την διάβρωση των ακτών, η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει πλέον στην πρώτη γραμμή για την προστασία της παράκτιας ζώνης. Το πρόγραμμα Εθέρια έρχεται να δώσει τη λύση. Η πρώτη γενική συνέλευση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο με συντονιστή το ΙΤΕ.
3: Χαρακτήρια συνάντηση του συγκεκριμένου έργου, λέω και το όνομά του για όποιον ενδιαφέρεται να το ανακαλύψει, να το γκουγκλάρει αυτό που λέμε, να το ανακαλύψει στο διαδίκτυο. Λέγεται τα Εθέρια. Έχουμε την χαρακτήρια συνάντηση. Ήρθαν οι εταίροι εδώ για να δούμε πώς θα προγραμματίσουμε τις δουλειές μας, πώς θα συντονιστούμε μεταξύ μας, πώς θα συνεργαστούμε. Και βέβαια έχουμε και ένα τμήμα της όλης διαδικασίας αφορά το να έχουμε καλές εδώ δραστηριοποιούμενος στον χώρο της θάλασσας από τοπικούς φορείς, από αυτοδιοίκηση. Από όλους τους ενδιαφερόμενους τους έχουμε καλέσει σήμερα εδώ πέρα να μας εκφράσουν την άποψή τους το πώς θα ήθελαν αυτές τις ερωτήσεις, γιατί και αυτές πρέπει να έχουν ένα πλαίσιο. Μην ξεχνάτε ότι η τεχνητή νοημοσύνη όσο έξυπνη να είναι, εμείς την προγραμματίζουμε, εμείς την καθοδηγούμε, να μας προδιαγράψουν λοιπόν κατά κάποιο τρόπο το πλαίσιο των ερωτήσεων τις οποίες θα μπορούμε να θέτουμε στην τεχνητή νοημοσύνη για να παίρνουμε τις απαντήσεις που θέλουμε.
2: Στόχος του Εθέρια είναι να μετατρέψει σύνθετα επιστημονικά δεδομένα και προβλέψεις σε απλές, κατανοητές και κυρίως χρήσιμες απαντήσεις. Με την βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης και ψηφιακών διδύμων, οι αρμόδιοι φορείς θα μπορούν να γνωρίζουν έγκαιρα πόσο υποχωρεί μια ακτή που κατευθύνονται τα θαλάσσια πλαστικά, πώς επηρεάζονται παράκτια μνημεία, αλλά και πότε ένα σκάφσονας ή ένα επεισόδιο σκόνης μπορεί να γίνει επικίνδυνο.
4: Το πρόγραμμα αυτό, καταρχήν να πούμε, το ονομάζεται Εθέρια και χρηματοδοτείται την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη στιγμή συμμετέχουν 20 εταίροι από 10 χώρες, ερευνητικά κέντρα, εταιρείες και φορείς. Το ξεχωριστό του είναι το ότι προσπαθεί να πάει τα μοντέλα πρόγνωσης και τα εργαλεία που έχουμε για τη βροσομείωση του περιβάλλοντος σε ένα βήμα παραπέρα, ώστε να μπορέσει πλέον τα συστήματα να αλληλεπιδρούν με τέτοιο τρόπο, ώστε να οι φορείς να λαμβάνουν τα αποτελέσματα με τη μορφή διαλόγου, όπως κάνουμε στα ανοιχτά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που γνωρίζουμε όλοι και έχουμε εφαρμογές.
5: Όλες οι χώρες και όλοι οι τόποι και οι περιφέρειες που έχουν παράκτια ζώνη αντιμετωπίζουν πλέον αυξημένες προκλήσεις λόγω της κλιματικής αλλαγής. Η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει, έχουμε πάρα πολλοί έντονες νεροποντές που διαβρώνουν το παράκτιο μέτωπο, έχουμε και άλλα φαινόμενα λόγω και των μεγάλων έργων υποδομών που αλλάζουν τις ισορροπίες. Και πρέπει να βάλουμε τους επιστήμονες, τους καλύτερους του είδους, να το μελετήσουν ώστε να μπορούν να μας τροφοδοτούν με τις προτάσεις τους, ώστε να λαμβάνουμε έγκαιρα τις σωστές αποφάσεις.
2: Στο επίκεντρο βρίσκεται η Κρήτη μαζί με την Κύπρο και άλλες ευρωπαϊκές περιοχές. Στόχος του προγράμματος είναι η επιστήμη να μην μείνει μόνο στους χάρτες και στα μοντέλα, αλλά να φτάνει στον άνθρωπο ως μια ξεκάθαρη απάντηση τη στιγμή που τη χρειάζεται.
6: Εμείς ως Παραλιακός Δήμος έχουμε δύο οικισμούς, τον Τζούτσουρο και τον Κρασά. Αντιμετωπίζουν πολύ συχνά προβλήματα από τη διάβρωση των ακτών και από πλημμυρικά φαινόμενα, από τα στερούσια όταν κατεβάζει, ας πούμε, αρκετό νερό. Έχουμε συχνά προβλήματα πλημμυρικά. Η σημερινή μερίδα, αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη και εμείς σε μια άριστη συνεργασία που έχουμε με το ΙΤΕ, θα μπορέσουμε να λύσουμε πολλά από τα προβλήματα αυτά. Η συνεργασία μας είναι πάρα πολύ αξιέπαινη με τον κύριο Καμπάνη και τον κύριο Αλεξανδράκη.
2: Κράνος στο κεφάλι, χέρια στο τιμόνι και μάτια στις πινακίδες. Για περισσότερα από 500 παιδιά του Ηρακλείου, η οδική ασφάλεια γίνεται πράξη μέσα από παιχνίδι και βιωματική εκπαίδευση. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, η δράση «Ασφαλώς κυκλοφορώ» μετατρέπει το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής σε ένα υπαίθριο σχολείο για τους μικρούς μαθητές. Καθημερινά 120 παιδιά μαθαίνουν στην πράξη τους βασικούς κανόνες του

0: κώδικα οδικής κυκλοφορίας και κυρίως πώς να προστατεύουν τον εαυτό τους.
1: Μια δράση που στοχεύει στην καλλιέργεια οδικής κουλτούρας στα νέα παιδιά. Καθημερινά επισκέπτονται εδώ το χώρο 100 με 120 παιδιά. Πρόκειται για μια πεθύμερη δράση, άρα συνολικά την τρέχουσα εβδομάδα θα περάσουν αυτό εδώ το πρόγραμμα πάνω από 500 παιδιά. Θα εκπαιδευτούν για τους βασικούς κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Τα παιδιά θα εξοικειωθούν με τους κανόνες ασφάλειας κυκλοφορώντας έξω στους δρόμους.
2: Δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά, στους μικρούς μαθητές, από πολύ μικρή ηλικία να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη το να είμαστε συνετοί, να είμαστε νόμιμοι, να ακολουθούμε τις οδηγίες και τους κανόνες που πρέπει για να είμαστε ασφαλείς. Θεωρώ ότι η δουλειά που έχει γίνει τόσα χρόνια και συνεχίζεται με αυτά τα προγράμματα, τουλάχιστον οι επόμενες γενιές θα είναι καλύτερες από τις τωρινές. Θα συνειδητοποιήσουν δηλαδή πράγματα τα οποία βάζοντάς τα στη ζωή τους και στην καθημερινότητά τους, θα σώσουν τη ζωή τους και των άλλων.
0: Σε 9 διαφορετικούς σταθμούς οι μικροί μαθητές γνωρίζουν τις πινακίδες σήμανσης, μαθαίνουν πως διασχίζουμε σωστά τον δρόμο και ανεβαίνουν στα ποδήλατά τους φορώντας πάντα προστατευτικό κράνος, εφαρμόζοντας όσα έμαθαν σε συνθήκες που προσομοιώνουν την πραγματική κυκλοφορία.
3: Είμαστε περήφανοι που για άλλη μια φορά τα σχολεία έρχονται στο χώρο μας, στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής που λειτουργεί στη Νέα Λικαρνασσό, προκειμένου οι μικροί μαθητές να εκπαιδευτούν για να κυκλοφορούν με ασφάλεια στο δρόμο. Πρώτη μέρα του πάρκου της λειτουργίας του προγράμματος ήρθαν εκπρόσωποι δήμων από τους υπόλοιπους δήμους της ενδοχώρας, οι οποίοι θέλουν να αναπτύξουν και αυτοί πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής. Και αυτό μας κάνει να αισθανόμαστε περήφανοι, γιατί μπορούμε να τους μεταφέρουμε και την τεχνογνωσία αλλά και όλα αυτά που κάνουμε καθημερινά. Να υπογραμμίσω ότι το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής λειτουργεί καθημερινά. Δεν λειτουργεί μόνο σήμερα και αυτές τις μέρες που έχουμε το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Άρα όλα τα σχολεία μπορούν να κλείσουν οποιαδήποτε μέρα επιθυμούν να έρθουν και να εκπαιδευτούν οι μαθητές.
0: Στη δράση συμμετέχουν η Τροχέα, το Λιμενικό, η Δημοτική Αστυνομία και το ΕΚΑΒ, μεταφέροντας στα παιδιά πολύτιμες γνώσεις για την πρόληψη ατυχημάτων, την ασφάλεια στην θάλασσα και τις πρώτες βοήθειες.

0: στα 25.000 πόδια.
1: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
2: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
3: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Θέλεις να πάμε IKEA για το υπόλοιπο της ζωής μας.
6: Ναι.
7: Αγόρι μου, δεν είναι ότι δεν σε αγαπάμε, αλλά μήπως ήρθε η ώρα να πας IKEA μόνος.
6: Σωτηροπούλου, Σωτηροπούλου, πάω IKEA. Πάω IKEA, πάω IKEA.
8: Μαμά.
6: Αγάπη μου, σου έχω μια έκπληξη.
5: Πάμε IKEA.
6: Ναι.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Xixo είναι hot. Και για να μην καείς, Nature Valley 1,50 €. Soft Kings Αλατίνη 1,62 €. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2,12 €. Χυμός Life 2,23 €. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο 7,90 € το κιλό. Και ακόμα αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Xixo, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Έλα, σοφούλα μου.
4: Παππού, βγήκε.
3: Επιτέλους, εκδόθηκε. Τόσο καιρό περιμέναμε. Από τόσο δά που ήταν, ό,τι ιστορίες της έλεγα, τις έκανε εικόνες. Ύστερα με χρώματα, έφτιαχνε κόσμους ολόκληρους. Πολύ καλή σας λέω.
4: Παππού, είσαι ο ήρωάς μου.
5: Όταν φουσκώνεις από υπερηφάνεια, φουσκώνουμε και εμείς μαζί σου. Κάθε στιγμή με τους καθημερινούς ήρωές μας έχει μεγάλη αξία. Καφές Δανδάλι.
6: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας 800 με 850 γραμμάρια, βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά βλέπουμε μπάλι με βράνες Ultipor και NI66, η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό το οποίο θα πάρουμε, πιστοποιημένα καθαρό και υγιεινό, με όλα τα χρήσιμα μετάλλικα άλατα. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι €190. Το 0,2 είναι €159. Το 0,3 μόνο €119. Το 0,4 μόνο €89, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο €1. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια, για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε, της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.

Πολλές φορές τυχαίνει στη ζωή τα πράγματα να μην έρχονται όπως θέλουμε. Όχι, δεν ξεκινάω απεσιόδοξα. Όταν κάνεις αυτό που αγαπάς, ακόμη και αν περνάς δύσκολα και αν κάποια πράγματα δεν σου βγαίνουν όπως θα έπρεπε ή όπως θα ήθελες, νιώθεις ότι είσαι ολοκληρωμένος. Μαθαίνεις πολλά από τη διαδρομή, κάθε εμπόδιο που θα συναντήσεις είναι και ένα σημαντικό μάθημα που θα πάρεις. Θα μάθεις περισσότερα για το μεγάλο σου όνειρο και για το πώς λειτουργεί στην πραγματικότητα. Πολλές φορές το ταξίδι αξίζει περισσότερο από τον τελικό προορισμό. Το έχουν πει τόσοι και τόσοι πριν από εμένα άλλωστε. Πριν 2 χρόνια άρπαξα την ευκαιρία που μου δόθηκε για πολλωστή φορά στην τηλεόραση και έκανα ένα μεγάλο μου όνειρο πράξη. Βρήκα τον καλύτερο συνοδοιπόρο και είδα ξανά πώς είναι να έχει κανείς φτερά. Ο υπαρκτός μου παράδεισος πήρε σάρκα και οστά μέσα από όλους εσάς. Πόσο υπέροχο ταξίδι να ξέρατε. Για την ώρα όμως θα σας πάω σε ένα ακόμα αγαπημένο προορισμό. Η Κουνάβη είναι χωριό και έδρα ομώνυμης κοινότητας του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Ενώ είναι χτισμένη σε υψόμετρο 340 μέτρα, 15 χιλιόμετρα από την πόλη του Ηρακλείου, και αποτελούν σταθμό για τους λάτρεις της ιστορίας λόγω των παλιών κτηρίων που έχουν σωθεί σε διάφορες τοποθεσίες, καθώς και για εκείνους που αγαπούν τον εναλλακτικό τουρισμό, λόγω του ομώνυμου φαραγγιού που βρίσκεται στην περιοχή. Η εννητοτουρκική γέφυρα του Σουλάχι Καμάρα, ο μονόχωρος ναός του Αγίου Κωνσταντίνου, καθώς και η εννητική λινή, πατητήρια, που βρίσκονται στις θέσεις Άι Νικόλας, Κορακιά και Σκεπαστά Πατητήρια, έχουν χαρακτηριστεί ιστορικά διατηρητέα μνημεία της περιοχής. Τα αρχαιολογικά ευρήματα δείχνουν ότι η ιστορία της περιοχής χάνεται στα βάθη των αιώνων. Το χωριό και η περιοχή γενικότερα έχει έντονο αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Κοντά στους Κουνάβους βρέθηκε γεωμετρικό νεκροταφείο με μοναδικό για τη Βόρεια Κρήτη θολωτό γεωμετρικό τάφο. Στο χωριό ανήκει και ο οικισμός Ζαγουριάννη, ο οποίος κατά την Ενετοκρατία ήταν μεγαλύτερο χωριό από τους Κουνάβους. Στον οικισμό αυτό και συγκεκριμένα στη θέση Ελληνικά, το 1918 βρέθηκαν και ονόκρανα δωρικού ρυθμού, καθώς και μια πλάκα με επιγραφή, η οποία μαρτυράει την ύπαρξη της αρχαίας πόλης Ελτινέας ή Έλτινας. Μέσα στο χωριό βρίσκονται 3 ιεροί ναοί. Ο τρίκλητος Βυζαντινός Ναός της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, Αγίου Νικολάου και Αγίου Δημητρίου, ο Άγιος Γεώργιος ή Αποχαλικιάς και η Κοίμηση της Θεοτόκου. Περίπου 300 μέτρα από τον οικισμό, σε τοποθεσία μέσα σε αμπελώνες, βρίσκεται η Εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα, η οποία πανηγυρίζει στις 27 Ιουλίου. Η λαϊκή παράδοση αναφέρει ότι ο τρίκλητος Ναός της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, Αγίου Νικολάου και Αγίου Δημητρίου, χτίστηκε από 5 άγαμες αδερφές. Η κάθε μία τους έχτισε από έναν τρούλο. Τα υπολείμματα των οικοδομικών υλικών, τα χαλίκια δηλαδή, χρησιμοποιήθηκαν για το κτίσιμο της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου. Γι' αυτό ονομάζεται.

Δεν θα μπορούσε όμως κανείς να μας τα εξηγήσει καλύτερα όλα αυτά από τον Πάτερ Ζαχαρία Αδαμάκη. Ξέρετε, έχω πει πολλές φορές για τους φωτεινούς ανθρώπους που συναντάμε στη ζωή μας. Άνθρωποι που μοιράζονται, που αγαπούν, που προσφέρουν. Ένας ακόμα φωτεινός άνθρωπος, λοιπόν, που παρά τον καύσωνα της ημέρας δεν σταμάτησε να μας χαμογελάει και να μας μιλάει θετικά, είναι ο Πάτερ Αδαμάκης.

0: έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει καταγωγή από εδώ, όμως σε πρόσφατη εκδήλωση μίλησαν τόσο όμορφα για αυτόν οι χωριανοί. Και θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Δεν είστε από εδώ, αλλά...
1: Ευχαριστώ πολύ και θέλω να ξεκινήσω κάνοντας ένα καλωσόρισμα σε εσάς για την καλοσύνη σας και το ενδιαφέρον σας να έρθετε εδώ στο χωριό μας να κάνετε ένα

αλλά νιώθω χωριανός εδώ. Έχω αφομοιωθεί από τους χωριανούς, έχουμε γίνει ένα. Είμαι 41 χρόνια εδώ παραλαμβάνω. Υπήρξα για πολλά χρόνια δάσκαλος.

0: Νιώθω πάρα πολύ δεμένος με αυτά τα παιδιά, με αυτούς τους ανθρώπους εδώ και αναλώνομαι για αυτούς, για το χωριό.
1: Τους έχετε παντρέψει, τους έχετε βαφτίσει.
0: Τους έχω βαφτίσει, ήταν μαθητές μου, τους παντρέψα.

0: φοβερά αισθήματα, έτσι, δεν το συζητώ. Μακάρι να μου δίνει ο Θεός χρόνια να το κάνω μέχρι να μπορώ, μέχρι να αναπνέω.
1: Το ευχόμαστε.
0: Μ' αρέσει, μ' αρέσει.
1: Και ναι. Βρισκόμαστε εδώ στον Άγιο Παντελεήμονα. Εγώ αγαπώ τον Άγιο Παντελεήμονα, ήταν και ο παππούς μου Παντελής και έχω μια μεγάλη αδυναμία.

Και όπως γνωρίζετε, κάθε χρόνο και σε λίγες μέρες πάλι θα έχουμε το πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα στις 26 και στις 27 του Ιουλίου. Κόσμος πολλής, ο οποίος έρχεται ενδεχομένως να ευχαριστήσει.

0: αρέσει. Σχεδόν κάθε απόγευμα είμαι εδώ. Από νωρίς μ' αρέσει να έρχομαι εδώ πέρα, να ανάβω το κεράκι μου σαν όλους τους άλλους ανθρώπους, να προσεύχομαι για όλους τους ανθρώπους και να απολαμβάνω την ηρεμία του τοπίου αυτού.
1: Πάτερ, εγώ ήθελα να μοιραστείτε μαζί μας ίσως κάποια ανάμνηση ή κάποια στιγμή που σας έχει αγγίξει περισσότερο όλα αυτά τα χρόνια που ζείτε εδώ. Είπατε 41-42 χρόνια σχεδόν. Ναι. Που

Δεν θέλω όμως να απομονώσω κάποιο γεγονός, γιατί δεν θα ήταν ωραίο. Όμως η ζωή μας εδώ, και εμένα και της οικογένειάς, γιατί και τα παιδιά μου είναι εδώ παντρεμένα,

0: Αλλά θα ήθελα να πω, ας πούμε, ότι παρότι ήρθα εδώ νέος, νεαράκι ήρθα εδώ, και εγώ και η παιδιά μου, με μικρά παιδιά, σαν σημαντικό γεγονός είναι αυτό, αυτή η αγάπη των ανθρώπων που από την πρώτη στιγμή μας αγκάλιασαν. Μεγαλώσαμε και εμείς τα παιδιά μας εδώ, δεθήκαμε και μπορώ να σου πω, Νίτσι, ότι μέσα σε 2-3 χρόνια ήξερα ακόμα και τις κουμπαριές που είχαν οι άνθρωποι μεταξύ τους. Ναι, δόξα τω Θεώ, έτσι.
1: Παρότι είναι μεγάλο χωριό, έτσι. Ναι, μιλάμε για 1000 κατοίκους.
0: Είμαστε, ναι, γύρω στους 1000-1100 νομίζω ότι είμαστε με την τελευταία απογραφή. Ναι. Ότι... Εκτός από τον Χριστό τώρα, ναι, ήθελα να σου πω και για την Παναγία, η οποία και αυτή είναι μέσα στο χωριό, και αυτή του είναι χτισμένη ανάμεσα στο 1500 με 1550. Αν θέλετε να πάμε εκεί να δείτε, υπάρχει και μια επιγραφή μέσα η οποία το δηλώνει. Είναι μια επιγραφή του 1531. Τρίκλητη και αυτή, κοίμηση της Θεοτόκου, όπως είναι και το εκκλησάκι.

0: Πήραν οι άνθρωποι και πήγαν και χτίσανε ένα εκκλησάκι και γι' αυτό το λένε ο Άγιος Γιώργης από Χαλκάς γιορτάζει στις 3 του Νοέμβρη τα Αγίου Γεωργίου του Μετιστή που λένε. Ναι.
1: Ποια είναι η χαρακτηριστική όμως της εκκλησία του χωριού, αυτή εδώ δεν είναι? Δηλαδή όταν θα πει κάποιος...
0: Νομίζω ναι. Δηλαδή,
1: γιορτάζουν τον Άγιο Παντελεήμονα.
0: Άγιος Παντελεήμονα στους Κουνάβους. Αυτό είναι πια συνείδηση του κόσμου, ιδιαίτερα εδώ της περιοχής, αλλά και του Ηρακλείου, γιατί πάρα πολλοί κόσμος από το Ηράκλειο έρχεται εδώ, να το πούμε αυτό, ακόμα να βαπτίσουν τα παιδιά τους, να στεφανωθούν, αλλά έρχονται να ψουν ένα κεράκι έτσι σεμνά και ταπεινά στο πανηγύρι. Και ιδιαίτερα αυτό το βλέπουμε όταν η παραμονή του Αγίου Παντελεήμονα, ας πούμε, είναι Σαββατοκύριακο, που δεν είναι τα μαγαζιά στο Ηράκλειο
1: ανοιχτά.
0: Έρχονται οι
1: Ηρακλειώτες. Ακόμα περισσότερο.
0: Έρχονται οι Ηρακλειώτες εδώ. Είμαστε κοντά, βλέπεις, 10 λεπτά πια είμαστε.
1: Είναι

0: προορισμός έτσι κι αλλιώς για βόλτα.
1: Ναι, ναι.
0: Και από μικρή, δηλαδή θυμόμουν εγώ είτε για πικνίκ, είτε στα σπήλαια, είτε εδώ, ήταν υπέροχη επιλογή. Θέλετε να μας πάτε σε μια ευχή τώρα, να κλείσουμε έτσι με μια ευχή, να μας πείτε ίσως κάτι που εύχεστε εσείς είτε για τους νέους ανθρώπους, είτε γενικά κάτι που θέλετε να ευχηθείτε στον κόσμο που μας παρακολουθεί.
1: Ναι, κοίταξε, να πω ότι επειδή τα τελευταία χρόνια λόγω πολλών δοκιμασιών που πέρασε ο λαός μας, περάσαμε όλοι μας, είτε από την οικονομική κρίση, είτε από την κρίση της πανδημίας που ήρθε αργότερα τα τελευταία χρόνια, ο κόσμος νομίζω έχει χάσει το βηματισμό του. Βλέπω τους ανθρώπους να έχουν πολλά ψυχοσωματικά προβλήματα, δεν ξέρω γιατί, αλλά η ευχή μου θα είναι η εξής. Ο Άγιος Παντελεήμονας που σε λίγες μέρες θα γιορτάσουμε και ήταν ο μεγάλος γιατρός της εποχής εκείνης, να βοηθήσει όλους μας να ξαναβρούμε τα βήματά μας στη ζωή.
0: Ωραία, αυτό. Να βρούμε τον δρόμο μας.
1: Έτσι.
0: Το εύχομαι κι εγώ αυτό.
1: Έτσι.
0: Θα σας ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ για την παρέα σας και για τη συζήτησή μας αυτή.
1: Να είσαι καλά.
0: Έχετε πραγματικά αυτό που είπαν και οι άνθρωποι του χωριού, έχετε αυτό το χάρισμα να ηρεμείτε και να γαλινεύετε τον άλλο που είναι δίπλα σας, πέρα από όλα τα άλλα που έχετε προσφέρει στο μέρος αυτό, και σας ευχαριστώ ξανά.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ και πάντα επιτυχία στη δουλειά σας.

Κάποιος συγγραφέας είχε πει κάποτε πως σκεφτόμαστε σύμφωνα με τη φύση, μιλούμε σύμφωνα με τους νόμους και ενεργούμε σύμφωνα με τα έθιμα. Αν το καλοσκεφτείτε, σε κάθε σημαντική στιγμή της ζωής μας, έτσι είναι. Ένα γλυκό έθιμο τηρείται ακόμα και σήμερα στην περιοχή των Γκουνάβων με αφορμή το πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα. Πρόκειται για τις ζαχαρωτές μαντινάδες. Ένα χαρτάκι με μια μαντινάδα τυλιγμένο μέσα σε ένα κομμάτι πεντανόστιμου ζαχαρωτού. Η κάθε μαντινάδα κρύβει το δικό της μήνυμα. Όλες αυτές οι ζαχαρωτές μαντινάδες προσφέρονται στον κόσμο που επισκέπτεται το πανηγύρι ως κέρασμα. Στον πολιτιστικό σύλλογο του χωριού μας περίμεναν μικροί και μεγάλοι. Όλοι όσοι κάθε χρόνο μαζεύονται, γίνονται μια παρέα γεμάτη πειράγματα και αστεία και ετοιμάζουν τις μαντινάδες αυτές για το πανηγύρι. Εμείς μιλήσαμε με την πανέμορφη κυρία Ελένη Παπαδακάκη, η οποία μας εξήγησε ακριβώς το έθιμο αυτό και ασφαλώς μας προσκάλεσε να ζήσουμε κι εμείς όλη αυτή την πανέμορφη διαδικασία, η οποία, πιστέψτε με, δεν ήταν και τόσο εύκολη. Για την ακρίβεια, κατάφερα να τη λήξω μόλις 2.

0: Είμαστε εδώ στον Πολιτιστικό Σύλλογο των Γκουνάβων με την κυρία Ελένη Παπαδακάκη και έχουμε ήδη δει την εμπειρία και πώς γίνεται όλη αυτή η διαδικασία η όμορφη με τις μαντινάδες. Αλλά θα πάμε από το παρελθόν στο παρόν τώρα να μάθουμε λίγο περισσότερα πράγματα. Κυρία Ελένη, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
1: Να είστε καλά, Νίκη. Καλώς ορίσατε στο χωριό μας.
0: Καλώς σας βρήκαμε.
1: Πάντα καλές και όμορφες εκπομπές να κάνετε.
0: Να είστε καλά. Εγώ θα σας πάω κατευθείαν εκεί, γιατί είμαστε σε δύσκολο περιβάλλον. Είμαστε μέσα στη

0: εστί είμαστε στον Κάσονα. Λοιπόν, είδαμε ότι πήγατε και φτιάξατε μέσα κάποια χαρτάκια τα οποία τελείγεται και γίνονται μικρά και μπαίνει ζαχαρόπαστα.
1: Ναι, εκεί είναι οι μαντινάδες γραμμένες, οι οποίες τις στυλάμε και εκεί απάνω μετά κάνουμε το ζυμάρι αυτό της ζαχαρόπαστας, που τυλάμε την ζαχαρόπαστα σε μία-μία μαντινάδα. Τις βάνουμε πάνω στο τραπέζι να ξεραθούν λιγάκι και μετά αυτές τις μαντινάδες τις βάνουμε στα σακουλάκια και τις πάμε στο πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα, όπως γινόταν από πολύ παλιά, στα παιδικά μου χρόνια.
0: Το θυμάστε δηλαδή
1: εσείς από παιδί. Από παιδί η χαρά μας ήταν να πάμε να πάρουμε μια δραχμή, δύο δραχμές μαντινάδες. Ήτανε το γλυκό του πανηγυριού, η χαρά του πανηγυριού, να πάρουμε μαντινάδες.
0: Άρα το έθιμο δηλαδή έρχεται από παλιά.
1: Από πολύ παλιά.
0: Σε πανηγύρι όμως με αναφέρατε.
1: Σε πανηγύρι. Παλιά ερχόταν άνθρωποι που τις κάναν τις μαντινάδες και τις πουλάγανε στο πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα. Υπήρχαν πάντζι και ήταν το λαμπερουάν, ας το πούμε έτσι, του πανηγυριού οι μαντινάδες.
0: Για να πάρεις
1: μαντινάδες, να χαρίσεις μαντινάδες, ο νεαρός την κοπελιά, η κοπελιά
0: τον
1: νεαρό.
0: Άρα υπήρχε απότερο σκοπό.
1: Βέβαια, ήταν τύπου ερωτικού οι μαντινάδες.
0: Και τώρα έχουμε φτάσει.
1: Μετεγενέστερα λοιπόν, ο Πολιτιστικός Σύλλογος αναβιώνει αυτό το έθιμο τώρα και τα τελευταία χρόνια, το οποίο μαζευόμαστε στην αίθουσα αυτή που είδατε. Φτιάχνουμε τα χαρτάκια, τις μαντινάδες, τη ζαχαρόπαστα, να τα ετοιμάσουμε, να τα πάμε στο πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα, που στείλουν ένα πολύ όμορφο πάγκο και πάλι με την ίδια έννοια τις πουλάνε στο πανηγύρι.
0: Πολύ όμορφα.
1: Είναι και ένα έθιμο τώρα, βέβαια, που μας αρέσει πάρα πολύ και πάρα πολλοί κόσμος τα τελευταία χρόνια τους αρέσει αυτή η εικόνα που βλέπουν, τον πάγκο με τον πολιτιστικό, ντυμένες κριτικοπούλες να πουλάνε τις μαντινάδες. Και όντως ο κόσμος αγοράζει
0: και
1: μαντινάδες.
0: Και το όμορφο επίσης είναι να πούμε ότι αυτή τη στιγμή και φαντάζομαι και τις επόμενες μέρες μέχρι το πανηγύρι,
1: βεβαίως,
0: η διαδικασία αυτή είναι μαγική, γιατί
1: βεβαίως,
0: συναντάτε
1: μαγική.
0: Ο νέος με τον παλιό,
1: βεβαίως,
0: και κάνουν όλη αυτή την ωραία διαδικασία.
1: Ναι, και μαζευόμαστε εδώ και ας το πούμε ότι κάνουμε κάποιες όμορφες βεντζέρες, μικρές, μεγάλες, παιδιά. Φτιάχνουμε λοιπόν αυτή τα σακουλάκια με τις μαντινάδες μέχρι να τις τελειοποιήσουμε και να τις μαζέψουμε μετά να
0: για
1: τις ετοιμάσουμε στα πανιέρια για τη μέρα του πανηγυριού.
0: Κυρία Ελένη, θέλω να κλείσουμε με μια όμορφη σκέψη, με μια όμορφη μαντινάδα ίσως, με κάτι δικό σας, να αφήσουμε έτσι αυτό το ωραίο θέμα και να ευχηθούμε εννοείται να σμίγετε πολλά χρόνια ακόμα και να κάνετε αυτό το ωραίο.
1: Να είστε καλά, Νίκη. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ και πάλι. Εγώ θα σου αφιερώσω μια μαντινάδα.
0: Τέλεια.
1: Που θα μπορούσε να την αφιερώσει ένας όμορφος νεαρός. Ξανοίγω σε ξανίζεις με, πραμάχομαι στο νου μας. Έλα να το θαρέψουμε, καλή μοζή στα λού μας.
0: Πέραχε.
1: Να είσαι καλά, Νίκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Κι εγώ να είστε καλά.

ιστορία του τόπου μας αποτελεί παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο καλά ξέρεις τον τόπο σου, ποια είναι η διαδρομή του μέσα στον χρόνο, τους ανθρώπους που έφτιαξαν και πλαισίωσαν τον τόπο αυτό? Στους Κουνάβους, λοιπόν, υπάρχει ένας άνθρωπος που μπορεί δικαίως να χαρακτηριστεί ως ιστοριοδύφης. Ένας άνθρωπος που αγαπά πολύ τον τόπο του, που ψάχνει, που ερευνά επισταμμένος και αναζητεί ιστορικά τεκμήρια, που θυμάται ημερομηνίες, πρόσωπα του παρελθόντος που δεν γνώρισε ποτέ, οικογένειες και στιγμές.

0: στιγμές που σημάδεψαν το χωριό του, που δακρύζει με μνήμες και γεγονότα και που αν μπορούσαμε να τον αφήσουμε να μας μιλά για μέρες ολόκληρες για όλα αυτά που γνωρίζαμε θα το έκανε. Λευτέρη Σαβαθιανάκης. Κύριε Λευτέρη, είστε ένας υπέροχος άνθρωπος με γλυκιά καρδιά σαν το γλυκό βύσσινο που φτιάξατε και μας χαρίσατε. Βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος, εδώ στους Κουνάδους. Η αλήθεια είναι ότι δεν το ήξερα και δεν γνώριζα μέχρι που βρήκα τον κατάλληλο άνθρωπο να με ενημερώσει. Και είμαστε εδώ στην καζάρμα του Νταγκαλή. Θα μου πείτε εσείς αν το είπα καλά. Είμαι μαζί με έναν άνθρωπο που είναι ανοιχτό βιβλίο, είναι αρχείο, έτσι τον ονομάζουν όλοι, τον κύριο Λευτέρη Σαμπαθιανάκη. Καλώς σας βρήκαμε.
1: Χαίρομαι που ήρθατε στο χωριό μου. Ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνατε να μιλήσω για το χώρο μου και για το χωριό μου που τόσο αγαπώ.
0: Μα νομίζω ότι μας είπαν δεν υπήρχε κανένας άλλος να μιλήσει για όλα αυτά.
1: Όχι, δά υπερβολές.
0: Με το πάθος το δικό σας και με την αγάπη.
1: Ασχολούμαι πολλά χρόνια. Έχω ένα αρχείο πολύ μεγάλο. Ό,τι αφορά το χωριό, σε μεγάλο βαθμό.
0: Θα μιλήσουμε για το χωριό, αλλά θα ξεκινήσουμε από εσάς. Είστε γέννημα θρέμα εδώ στους Κουνάβους.
1: Ναι, έχω γεννηθεί το 1954, ποτέ δεν νίχωσα τα χρόνια μου. Είμαι 69 χρόνια στο Τσουβάλι δεμένα.
0: Και αγαπάτε αυτό το μέρος.
1: Πάρα
0: και γι' αυτό
1: πολύ.
0: Το μέρος θα πούμε.
1: Πάρα πολύ. Εδώ βρισκόμαστε στην καζάρμα του Νταγκαλή. Το έχει ανακαινήσει ο φίλος μου, ο Βαγγέλης, ο Νταγκαλάκης. Είναι ορθοδοντικός από τις καλύτερες της Ελλάδος. Και μόλις που ήρθε από την Αθήνα για διακοπές, είναι μισή ώρα που ήρθε. Τον πήρα τηλέφωνο και ανταποκρίθηκε και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που μας άνοιξε τις πόρτες, αφού δεν έχει σκουπίσει ακόμα το σπίτι για να μπει
0: έτσι
1: μέσα.
0: Έτσι είναι καλύτερα, πιο ωραία είναι έτσι.
1: Εντάξει, η καζάρμα ανακαινίστηκε το 2000. Ερχόταν εδώ ο Κόρακας. Να πούμε ότι από εδώ ήταν ο αρχηγός της παιδιάδος, ο καπετάν Μπουρεξάκης, και όλες οι συνεδριάσεις γινόταν εδώ μέσα στην καζάρμα.
0: Υπέροχο, που βρισκόμαστε στο ίδιο μέρος.
1: Ναι, βρισκόμαστε εδώ και όλες οι επαναστάσεις μετά και ο Κόρακας πέθανε το 1882. Το κτίριο συνέχισε τη χρήση του σαν καζάρμα και στις επαναστάσεις του 1996 και του 1997 με τις επόμενους αρχηγούς και με τις επόμενους αυτούς που ήταν για την περιοχή.
0: Στην νεότερη ιστορία.
1: Στην νεότερη ιστορία, όπως ήταν η μάχη της Κακής Ράσης το 1997.
0: Να αφήσουμε την νεότερη ιστορία, λέω εγώ. Ναι. Να πάμε από το παρελθόν στο πιο παρόν.
1: Το χωριό αναφέρεται στο 1212 καταγραφή. Όχι ότι δεν υπήρξε ο οικισμός πιο μπροστά. Η επίσημη καταγραφή που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι του 1212 που ένας δόγης είχε κάποια περιουσία εδώ που την μοίραζε στα αδέρφια του, στα παιδιά του, κάποια χτήματα, κάποια φέουδα, να το πούμε έτσι.
0: Περιοχή ολόκληρη.
1: Η περιοχή ανέκαθεν ήταν γεμάτη αμπελώνες. Διάσπαρτα ήταν τόσο πολύ μεγάλη η παραγωγή που δεν μπορούσε να έρθει σε σταφύλι, να μπει μέσα στο χωριό. Δεν υπήρχαν μέσα. Υπάρχουν καταγραμμένα πατητήρια, όπως είναι τα σκεπαστά πατητήρια, όπως είναι τα πατητήρια στον Άγιο Νικόλαο, τα θολωτά που πρέπει να πάμε να τα αναδείξουμε, να τα δούμε. Στην Κορατιά, στις Κόμες, σε διάφορες αναπεριοχές υπήρχαν πατητήρια που ερχόταν πια κρασί μέσα στο χωριό και μούστος για να γίνει η υπόλοιπη επεξεργασία παρά να έρθει στα φύλλη.
0: Μιλάμε λοιπόν για ένα χωριό το οποίο
1: πολύ πλούσιο.
0: Γνώριζε τον Ίνο από πολύ νωρίς.
1: Πολύ πλούσιο σε σιτηρά. Η σταφίδα ήρθε μετά με τους πρόσφυγες. Μετά το 22 Σουλτανίνα τη φέρανε οι πρόσφυγες.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω να κάνω μια αναφορά για τους πρόσφυγες. Ήρθανε 87 άτομα εδώ πέρα. Όλοι τους ευκατάστατοι, οι πιο πολλοί ήρθανε με το διωγμό. Και άλλοι με την ανταλλαγή, αλλά οι περισσότεροι που ήρθανε.
0: Χρονολογία.
1: 12 Σεπτεμβρίου του 22. Μέχρι το τέλος του 23, στο Ηράκλειο ήρθανε 17.500 πρόσφυγες. Από αυτούς, οι 87 ήρθαν εδώ. Όσον αφορά τις πρόσφυγες, κάναμε πριν 2-3 χρόνια μια μεγάλη γιορτή, μια μνήμα σε αυτούς τους ανθρώπους που ήρθανε, που ταρακούνησε τους πάντες. Ήρθανε 1.000 άτομα. Είχα 1.000 άτομα ακροατήριο από κάτω. Αναφερθήκαμε σε αυτούς τους ανθρώπους, βέβαια δεν ζούσε κανείς να δουν και να ακούσουν τα αυτιά του.

0: Δεν έχει σημασία. Και μόνο που συγκινήσετε εσείς, καταλαβαίνω ότι
1: ναι,
0: ήταν κάτι πολύ σημαντικό.
1: Φέρανε πολλά πράγματα.
0: Και να σας πάω αλλού, γιατί βλέπω ότι ναι, σας αγγίζει αυτό. Εγώ θέλω να σας πάω λίγο από το τότε στο τώρα, πώς εσείς, σαν Λευτέρη Σαμπαθιανάκης, έχετε στο μυαλό σας σκουνάβους, είτε ιστορικά είτε σαν άνθρωπος. Δηλαδή, αν κάποιος ξένος, αν ένας τουρίστας, έρχονταν τώρα και σας ρωτούσε, κύριε Λευτέρη, για εσάς τι σημαίνει αυτό το χωριό, τι είναι το πιο αξιόλογο?
1: Είναι όλος μου ο κόσμος, όλο μου το είναι. Πώς να το πω, έχω ασχοληθεί από παιδί, μ' άρεσε η λαογραφία και η καταγραφή. Πρώτα απ' όλα μπορώ στον οποιοδήποτε να τον κατεβάσω πίσω 200 χρόνια σε...
0: το
1: να του κάνω ένα γενολογικό δέντρο, να το πούμε έτσι. Το έχω αυτό. Πολλές φορές ίσως γίνομαι κουραστικός, αλλά
0: δεν
1: αυτό
0: νομίζω.
1: Είναι έμφυτο. Ύστερα ασχολούμαι πολύ, έχω ένα τρομερό αρχείο. Μαζεύω και το τελευταίο φιλαράκι που έχει περάσει ο χρόνος από πάνω του.
0: Μου μιλήσετε για τις φάμπρικες που έχει το χωριό.
1: Οι φάμπρικες είχαν 7. Εδώ που δίπλα που είμαστε ήταν η φάμπρικα του Μαρκομιχάλη, από τις ωραιότερες που υπήρχε. Η φάμπρικα του Καλοπεράση, η φάμπρικα του Ατζεμιλή. 7 τον αριθμό ήταν, αν όχι δεν κάνω λάθος. 3 είχε ο Καλοπεράσης, ο Μαρκομιχάλης, ο Ατζεμιλής και ο Μάρκο Νικολής. Αυτές ήτανε. Είχε ύστερα...
0: Έχουμε το μνημείο, να πάμε να σας αφήσω από τις πάβικες, να πάμε στο μνημείο.
1: Το μνημείο, το υγρό, υπήρξε τέμενος. Είχε τζαμί. Οι παλιότεροι, δηλαδή, ένα θείο που είχα, έλεγε ότι υπήρξε τέμενος εκεί και μια παλιά εκκλησία, ο Μιχαήλ Αρχάγγελος, που εχαλάστηκε και έγινε η πλατεία του Ηρώου. Και επίσης ο Μιχαήλ, δίπλα η Παναγία είναι τριμάρτυρη. Ο Άγιος Χαράλαμπος που είναι πολυούχος, η Παναγία στη μέση η Τσίμηση και το άλλο κλήτος είναι Μιχαήλ Αρχάγγελος, εις ανάμνηση του Μιχαήλ Αρχαγγέλου που ήταν στο μνημείο και χαλάστηκε και έγινε η πλατεία.
0: Εσάς όμως ποιο είναι το αγαπημένο σας σημείο από όλα αυτά?
1: Όλα. Έχω καταγράψει όλα τα ό,τι υπήρξε που το άγγιζε η φθορά του χρόνου. Πρώτα απ' όλα έχω καταγράψει όλα τα καβούσα που υπήρχαν στην περιοχή. Που δυστυχώς κάποια βουλιάξανε, φύγανε. Ένα από τα καλύτερα ήταν του Ατζεμιλή. Τούρκος ήταν ο Ατζεμιλής, ο οποίος πήγαινε και έκανε τον ντοά του στο Ρόγδιο. Ήταν ένα εργοτέχνης. Δυστυχώς βούλιαξε. Άλλο ένα ήταν το πηγάδι του Χατζομέρη. Υπήρχαν οι βρύσοι από κάτω, που αυτά ήταν Τούρκες, με Τούρκες επιγραφές, ήταν μεταγενέστερες. Επίσης η βρύση του Ντραντρά, που υφίσταται και σήμερα και τρέχει και ανοίγει στα 600 χιλιοστά σε μια ποτισμένη χρονιά, που είναι ένδειξη να ξέρουμε ότι η χρονιά είναι γόνιμη φέτος, γιατί έχει κάνει 600 χιλιοστά και έχει ανοίξει ο Ντραντράς.
0: Μου αρέσει που τα λέτε, γιατί τα λέτε με γνήσια
1: φορά. Όχι, αυτό είναι, αυτή είναι πραγματικότητα.
0: Εγώ κάνω λίγο τραμπάλα, γιατί μου έρχονται με αυτά που συζητήσαμε πιο πριν, από το παρόν στο παρελθόν ή από το πιο σύγχρονο στο πιο παλιό, επειδή είπατε για τη φωντάνα πριν, για το νερό. Και αξίζει να το πούμε.
1: Ναι, αξίζει να το πούμε, γιατί το νερό που ιδρευόταν το Ηράκλειο είναι από τη μάνα του νερού, η φουντάνα. Υπάρχει δίπλα η εκκλησία, ο Άγιος Νικόλαος.
0: Εδώ στους Σκουνάβους.
1: Ναι, στο ρέμα μέσα βαθιά είναι. Είναι σε Αρχανιώτικη περιφέρεια πια. Νομίζω ότι είναι του 9ου αιώνα η εκκλησία. Και το 1212 που ήρθαμε εμείς ενετούς εδώ, 1204 έπεσε η πόλη, 1212 είχαμε εμείς ενετούς μέχρι το 1669. 1669. Με 1830 με 40, 11 χρόνια, 41, είχαμε Αραβοκρατία, Ιμπραήμ.
0: Εγώ έχω ενθουσιαστεί με όλα αυτά που λέτε, γιατί είναι πάρα πολλά.
1: Θα μπορούσα να μιλώ, θα μπορούσα να μιλώ για το καθένα ατελείωτες ώρες.
0: Το πιστεύω.
1: Ατελείωτες
0: ώρες. Να έρθουμε λίγο στον κύριο Λευτέρη σαν προσωπικότητα και σαν κουναβιανό, να μοιραστεί μαζί μου κλείνοντας μια πολύ ωραία ιστορία δική του, ίσως από τα παιδικά του χρόνια, μια ανάμνηση, μια όμορφη στιγμή, κάτι.
1: Εμείς μεγάλωσα σε ένα σπίτι αγροτικό, ο πατέρας μου ήταν... Το λέει ο κόσμος, ήταν υδρονομέας στο χωριό και δεν μάλασε με έναν άνθρωπο ποτέ.

0: είχαμε, δεν είχαμε ευσέρεια τόσο των χρημάτων όσο σε αγαθά. Ήταν το σπίτι μας, να το πω που λένε παλιά, μπουλαντισμένο από τα πάντα, πληθώρα, μπερετσέτη που λένε οι Τούρκοι. Μπερετσέτη, τα πάντα. Δηλαδή, συνεχίζω αυτό το πράγμα την παράδοση. Σήμερα πήγα και άλλες αστάρι για να κάνουμε ψωμί. Σπέρνω, δηλαδή, αν κλείσω τις πόρτες μου που λέω καμιά φορά, θα κάνω 2 χρόνια να ψωνίσω πράγματα. Παράγω τα πάντα.
1: Το ψωμί καλό βγήκε.
0: Θα βγει, το δώσα στο φουρνάρι. Είναι στο φούρνο τώρα να ζυμωθεί,
1: γιατί,
0: να γίνει παξιμάδι.
1: Γιατί μύρισε λίγο
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, να μυρίσει. θα έρθετε να το δοκιμάσουμε με λαδοβρεχτό και με ζέδες και με δέσματα του κορζού και του τόπου με παραδοσιακά φαγητά.
1: Λοιπόν, να πω εγώ κάτι στον κόσμο τώρα έτσι πως μιλάτε. Επειδή είναι πάρα πολύ σημαντικό να μιλάνε παλιότεροι, γιατί δεν σας θεωρώ παλιό, αλλά επειδή είστε...
0: Είμαι μια ουλιά, παλιάνθρωπος.
1: Λοιπόν, παλιάνθρωπος σίγουρα δεν είστε. Λοιπόν, επειδή μιλάτε με αυτή την τοπιολαλιά που καλώς κακώς χάνεται, γιατί έχουμε δανειστεί λέξεις από την τουρκοκρατία, από την ενωτοκρατία, αλλά είναι ωραίες που τις έχουμε βάλει.
0: Εγώ στο λεξιλόγιο μου τις σέρνω όλες. Και πολλές φορές δεν γίνομαι κατανοητός, αλλά εγώ πρέπει να το πω το μπερετσέτη, είναι μπερετσέτη.
1: Το λέει και ο παππούς μου αυτό.
0: Μπερετσέτη.
1: Και γεμίζει το στόμα.
0: Ναι, και γεμίζει το στόμα σου, ναι, έτσι. Δηλαδή, εντάξει, φρούτο δεν αγόρασα ποτέ μου, γιατί το παράζει και πρέπει όχι να πουλήσω, να δώσω. Να γεμίσει, να πουλαντήσει το πράγμα στο σπίτι σου. Πώς
1: το κάνω. Κύριε Λευτέρη, μία ευχή θα μου δώσετε σε ό,τι το πιο λαλιά και να θέλετε, για να κλείσουμε έτσι ωραία. Μία ευχή. Μία ευχή, ένα όνειρο που θέλετε να μοιραστείτε, ίσως κάτι. Μία ευχάριστη.
0: Να βρεθούμε ξανά και να ξανακάνουμε άλλη μια εκπομπή, να πούμε πολύ περισσότερα, γιατί αξίζει τον κόπο, γιατί, πώς να το πω, τα 10 λεπτά είναι πάρα πολύ λίγα και εγώ θέλω να μιλώ πολλή ώρα.
1: Λοιπόν, μια παρέα άλλη εκτός της κάμερας πρέπει να κάνουμε.
0: Ναι, αυτό, ναι.
1: Να μάθουν, γιατί είναι ωραίο που μαθαίνουν οι νεότεροι, έστω και αυτά. Πιστεύω ότι πολλά δεν τα ξέρουν.
0: Να πω το εξής, αυτό και να κλείσουμε. Ληξιαρχείο στην Ελλάδα έχει ξεκινήσει από 1η-1η το 1933. Έτσι. Ο τότε αρχίξαν και γράφανε. Υπήρχε ληξιαρχείο. Εμένα το δικό μου αρχίζει από 12 Σεπτεμβρίου του 1918. Έχω ένα αρχείο. Ποιοι ζήσανε και ποιοι πεθάνανε στο χωριό, με τι αίτιο θανάτου και την ηλικία.
1: Αυτό...
0: Έως τη σήμερα.
1: Να το προσέχετε αυτό το αρχείο.
0: Επίσης, επειδή κάποιος δημοσιογράφος, δεν θέλω να πω το όνομα, εν πάση περιπτώσει, το πήρε, ήταν η μοναδική καταγραφή, δεν ήταν δικό μου το αρχείο, μου το έδωσε ο παπά Ζαχάρης, που ήταν του προκατόχου του παπά Βασιλάκη, ο οποίος πέθανε το 1948. Αυτός ο άνθρωπος είχε την ευαισθησία και όποιος πέθανε από το 1918,
1: κατέγραφε.
0: Αυτό λοιπόν εγώ το διατήρησα, υπάρχει, υφίσταται, το έχει ο πάτερ. Αλλά εγώ το ανάδειξα, είναι ανοιχτό στη σελίδα μου, μπορεί οποιοδήποτε να μπει στη σελίδα μου, την έχω ανοιχτή, κάνω λαογραφία, γράφω, ποτέ δεν ανέβασα κάτι και να μην το προλογίσω και να μην πω ότι αυτό το πράγμα είναι, ό,τι αφορά στο χωριό και ό,τι αφορά στο χώρο.
1: Λοιπόν, κύριε Λευτέρη Σαμπαθιανάκη, είστε ένα γνήσιος κουναβιανός με μεγάλη αγάπη για τον τόπο του. Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Εύχομαι καλή δύναμη σε ό,τι κάνετε. Να κρατάτε έτσι αυτό το αστήρευτο πάθος για την ιστορικότητα, για την ελπίδα ίσως του τόπου αυτού να συνεχίζει στις νεότερες γενιές. Γιατί αξίζει αυτό που κάνετε πολύ. Κάθε καλό. Πραγματικά και ευχαριστώ πολύ.
0: Το ευχαριστώ είναι ανήκει σε μένα. Που μου κάνετε την τιμή να αναδείξετε το χώρο, να πούμε 5 πράγματα στον ιστορικό χώρο που βρισκόμαστε τώρα. Να ευχαριστήσω το φίλο μου το Βαγγέλη που ήρθε τώρα από την Αθήνα και μας άνοιξε την πόρτα του. Δεν έχω λόγια και εύχομαι να βρεθούμε μια άλλη φορά να πιούμε και το κρασί μας, να μιλήσουμε,
1: το πιούμε δρόμους, το κρασί,
0: να μιλήσουμε για τους δρόμους του κρασιού που δεν μιλήσαμε, να πούμε για πολλά πράγματα, να πάμε να μιλήσουμε για τη γιορτή του κρασιού που έγινε,
1: το συμπόσιο, θέλουμε...
0: το συμπόσιο του κρασιού που έγινε, που ήρθαν επιστήμονες σε τούτο το χώρο με διατριβές απάνω στο κρασί.
1: Έχετε μεγάλο πλούτο στην περιοχή.
0: Ναι, ναι, ναι. Να κλείσουμε και να μην τρώω το χρόνο σας άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα.
1: Και εμείς.
0: Να είστε καλά.

0: σας καλωσορίζουμε στην πτήση της Aegean με προορισμό του Μιλάνο.
1: Aegean Pass. Και πας και ξανά πας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Xixo είναι hot. Και για να μην καείς, Nature Valley 1,50 €. Soft Kings Αλατίνη 1,62 €. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2,12 €. Χυμός Life 2,23 €. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο 7,90 € το κιλό. Και ακόμα αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης με αγορές προϊόντων Hell και Xixo συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

όταν έρχεται η ώρα του φαγητού, δεν διαφέρουμε και πολύ από ένα μικρό παιδί. Έχουμε την αγωνία, τον ενθουσιασμό, την περιέργεια και τελικά τη χαρά της απόλαυσης. Όταν μαγειρεύεις, δεν σταματάς να μαθαίνεις. Αυτό είναι το ωραίο με τη μαγειρική. Εγώ είμαι τυχερή γιατί έτσι γνωρίζω και τους ανθρώπους ακόμα καλύτερα. Η κυρία Μαρίνα Παπαδάκη μαζί με τη μικρή Ζαχαρένια μας περίμεναν στον προάβλιο χώρο του Αγίου Παντελεήμονα. Εκεί είχε φροντίσει ασφαλώς ο πρόεδρος του πολιτιστικού μαζί με τους φίλους Γιώργο και Κυριάκο να υπάρχει το ωραιότερο σκηνικό για τη μαγειρική μας.

0: εδώ στον Άγιο Παντελεήμονα. Τώρα με κάτι ακόμα πιο ωραίο, κάτι που αρέσει σε όλους, το φαγητό. Και θα γνωρίσουμε δύο υπέροχες κυρίες, μία μεγαλύτερη, μία μικρότερη, να μας φτιάξουν κάτι που συνηθίζεται εδώ στην περιοχή. Δεν θα σας πω εγώ τι, θα μας το πει η κυρία Μαρίνα Παπαδάκη και να σας καλωσορίσω. Να σας καλωσορίσω. Καλώς σας βρήκα καταρχάς.
1: Εμείς πρέπει να σας καλωσορίσουμε.
0: Έχουμε όμως μαζί και μια μικρή φίλη.
1: Βέβαια, τη Ζαχαρένια, την Πιλαλίδου.
0: Πιλαλίδου. Ναι. Λοιπόν, είσαι η επόμενη στάρ της κουζίνας.
2: Όχι.
0: Δεν έχεις αυτό το όνειρο. Κοίταξε πας. Λοιπόν, μετά θα μου πεις το αγαπημένο φαγητό. Θα πάμε να μάθουμε τώρα τι θα φτιάξουμε. Έχουμε εδώ χλωροκούκια, βλέπω.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αγκινάρε.
1: Ναι.
0: Πείτε μας εσείς τι θα κάνουμε.
1: Θα βάλουμε πρώτο το λάδι. Να ξεκινήσουμε.
0: Να ξεκινήσουμε, αλλά να μου πείτε πρώτο, κυρία Μαρίνα, αυτό εδώ το φαγητό συνηθίζεται στην περιοχή, είναι επειδή υπάρχουν πολλά.
1: Περισσότερο βέβαια από την περίοδο της Άνοιξης, που είναι και τα φρέσκα χλωροκούκια και οι αγκινάρες. Αλλά γενικά το χρησιμοποιούμε όλο το χρόνο εμείς.
0: Κάτι μου είπατε πριν όμως για παραγωγή σας.
1: Ναι, είναι παραγωγή μας.
0: Ναι, και τα κουκιά και
1: Ναι. Και το σκόρδο και το κρεμμύδι και όλα.
0: Το σκόρδο βέβαια.
1: Εκτός το αλεύρι.

0: Ναι, δεν την άφησα εγώ την κυρία Μαρία τώρα να βάλει σκόρδο, αλλά αυτό το φαγητό γίνεται και με σκόρδο.
1: Ναι, ναι, και με σκόρδο και χωρίς σκόρδο, άνηθο.
0: Ωραία. Να μας πείτε τα συστατικά πρώτα, λέω εγώ.
1: Λοιπόν, βάζουμε το λάδι με το κρεμμύδι, mm-hmm. βάζουμε το άνηθο, σκόρδο είπαμε αν θέλουμε, mm-hmm. τα χλωροκούκια με τις αγινάρες, τα αφήνουμε λίγο να τσιγαριαστούν με το λάδι, βάζουμε νερό,

0: βάλουμε.
1: Ωραία. Βάζουμε την κατσαρόλα.
0: Εδώ, κυρία Μαρίνα, ξέρω ότι έχετε, είστε κάτοικος του χωριού, έχετε γεννηθεί εδώ, είστε
1: ναι, ναι, ναι, ναι, έχω γεννηθεί εδώ, ναι. Έχω μεγαλώσει εδώ.
0: Με τι ασχολείστε εσείς?
1: Είμαι δημόσιος υπάλληλος, υπεύθυνη πολιτηρίου στο νοσηλευτικό χώρο της Χουμεσού.
0: Τέλεια. Ωραίος χώρος.
1: Πολύ ωραία δουλειά. Πολύ, πάρα πολύ ωραία.
0: Έχετε βάλει λοιπόν τώρα τον άνηθο με το κρεμμυδάκι.
1: Ναι.
0: Να το τσακίσουμε.
1: Αφήνουμε λίγο να μυρίσει.
0: Εσάς ποιο είναι όμως το αγαπημένο σας φαγητό, κυρία Μαρίνα?
1: Εμένα, το αρνείτε αυτό.
0: Λοιπόν, να σας πω κάτι. Σπανίως μου έχουν πει ότι εμένα το αγαπημένο φαγητό είναι τα γιαχνερά, τα χόρτατα, δηλαδή.
1: Τρώγω, αλλά εντάξει.
0: Ναι, και μου είπατε πριν ότι σας αρέσει όμως η μεσογειακή διατροφή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Κάντε
1: απαραίτητα δύο φορές την εβδομάδα λαχανικά και τουλάχιστον μία όσπρια.
0: Τέλεια.
1: Με ψάρι.
0: Εσύ εδώ, Ζαχαρένια, ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό? Η ομελέτα. Και κάτι άλλο μου πες πριν, γιατί το άλλαξες τώρα? Ρεβιθόριζο. Πρώτη φορά ακούω εγώ μικρό παιδί, βέβαια, να το αρέσει το ρεβιθόριζο, αλλά μπράβο σου. Σημαίνει, γι' αυτό είσαι αυτό το κορμί. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα, τι διαδικασία χρειαζόμαστε άλλη μετά? Βλέπω τώρα εδώ έχετε βάλουμε στύψει και το λεμονάκι, ε.
1: Ναι, στο τέλος όμως.
0: Α, στο τέλος
1: τελειώσει. Είναι έτοιμο το φαγητό, τώρα βάζουμε τα χλωροκούκια.
0: Φαίνεται ότι δεν έχω ξανακάνει πια εγώ, ε.
1: Θα ανακατεύουμε.
0: Ωραία.
1: Θέλουμε εσύ τον ίδιο ακριβώς χρόνο και οι αγινάρες.
0: Ναι. Εσείς τώρα τα έχετε προσθέσει όλα μαζί, έτσι γίνεται? Έτσι
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Νεράκι πώς και δεν βάζετε?
1: Πρέπει πρώτα λίγο να μυρίσουν.
0: Α, να πάρουν.
1: Ναι, ναι, με το λάδι.
0: Mm-hmm. Πάντως αυτό το φαγητό μυρίζει Κρήτη.
1: Ναι.
0: Δεν είναι, δηλαδή, ναι, είναι κάτι χαρακτηριστικό που θα το βρεις και στις ταβέρνες μας, θα το συναντήσουμε.
1: Και μπορούμε να προσθέσουμε, αν θέλουμε, και χοχλούς λιανούς.
0: Πολλοί βάζουν χοχλούς, ναι, ναι. Θα μου πείτε κατσικάκι.
1: Όχι, όχι, χοχλούς.
0: Ωραία. Πράσινο.
1: Τα αφήνουμε λίγο. Ναι, να μυρίσει.
0: Και το επόμενο βήμα.
1: Βάζουμε νερό. Και περιμένουμε να ψηθεί.
0: Τα αφήνουμε.
1: Ναι.
0: Τέλεια. Να μου πείτε λίγο, εσείς όταν ήσασταν μικροί, τι τρώγατε περισσότερο? Δηλαδή, εδώ τι, η μητέρα σου σας έφτιαχνε πιο πολύ?
1: Αυτό το φαγητό ήταν πολύ συχνά στο σπίτι μας. Ναι. Ειδικά τη μεγάλη Σαρακοστή που νηστεύαμε. Mm-hmm. Και υπήρχαν κιόλας φρέσκα. Και πάρα πολλά γεμιστά.
0: Γεμιστά,
1: ναι, ωραία. Πολύ συχνά.
0: Η περιοχή εδώ τι άλλο έχει που συνηθίζεται να υπάρχει στο τραπέζι, ας πούμε, των Κουναβιανών? Δηλαδή, τι άλλο θα βρούμε πιο συχνά σε ένα τραπέζι, σε ένα σπίτι μέσα στο χωριό?
1: Σε παρέα εννοείται, ναι, ή ναι, ναι, ναι, καθημερινότητά μας?
0: Σε παρέα, καθημερινότητα.
1: Σίγουρα κρέας βραστό με πιλάφι.
0: Ναι,
1: πολύ βασικό.
0: Ανάγκαιο.
1: Και ή καπρικό στο φούρνο, χοιρινό ή αρνί.

0: Λοιπόν, έχουμε τώρα ετοιμάσει.
1: Τελειώνει
0: το
1: φαγητό, ναι, τελειώνει, είναι έτοιμο. Βάζουμε το αλεύρι, έλα χτύπα.
0: Έχουμε την καλύτερη βοηθό εδώ,
1: βέβαια.
0: Για να γίνει σάλτσα, ε.
1: Ναι, για να γίνει λίγο πιο πυκτή. Βάζουμε και το λεμόνι.

0: Για να δες τώρα.
1: Ναι. Μα είναι σχεδόν έτοιμο.
0: Λοιπόν, Ζαχαρένια, να σε πάρουμε βοηθό μαζί μας.
1: Τώρα
0: είσαι
1: είναι
0: πολύ
1: έτοιμο.
0: Καλή στο μαγείρεμα, να σε έχουμε κι εμείς βοηθό.
1: Η Ζαχαρένια είναι πάρα πολύ νοικοκυρά, ξέρει τι μαγειρεύει, μας βοηθάει πάρα πολύ.
0: Ορίστε.
1: Και τώρα το βάζουμε μέσα. Σε 2 λεπτά είναι έτοιμο.
0: Όπου τώρα έχει όμως η κατσαρόλα το καλύτερο χρώμα. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Εσείς λοιπόν μαγειρεύετε συχνά στο σπίτι σας, από ό,τι κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Μαγειρεύετε και στον πολιτιστικό.
1: Καμιά φορά όταν μπορώ, δεν φτάω.
0: Στα γλέντια και σε εκδηλώσεις.
1: Ναι, όταν μπορώ, όχι πάντα.
0: Λοιπόν, θέλω όπως κάθε φορά, όπως κλείνουμε το κάθε μας θέμα, να κλείσετε κι εσείς με μια όμορφη σκέψη, με μια ευχή, με κάτι ωραίο.
1: Να είμαστε όλοι καλά, να ξαναέρθουμε, να συναντηθούμε όλοι μαζί και να φτιάξουμε και κάτι άλλο για το χωριό μας.
0: Αρνή, μάλλον, ε.
1: Ναι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Και για τον κόπο σας εδώ πέρα και για αυτό το ωραίο φαγητό.
1: Να είστε
0: και
1: καλά.
0: Και για την καλή σας διάθεση.
1: Να είστε καλά και εμείς σας ευχαριστούμε που μας προτιμήσετε στο χωριό μας να το δείξετε.
0: Έχετε πολύ ωραίο χωριό.

Αισθάνομαι βαθιά ικανοποίηση για τα πολύ απλά πράγματα, για αυτές τις ευχάριστες συζητήσεις με τους ανθρώπους που συναντάμε, για όσα μικρά, αστεία ή συγκινητικά συμβαίνουν, που τη στιγμή εκείνη δεν το πολύ σκεφτόμαστε, αλλά τελικά είναι αυτά που μας εμπνέουν.

Μια ανωτελεία εδώ να σας πάω μια βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου και συγκεκριμένα στο Οδείο Κρήτης που μας άνοιξε τις πόρτες του με αφορμή ένα μικρό μας φίλο και ταλέντο στο πιάνο. Ο Εμμανουήλ Κουτσάκης είναι μόλις 8 ετών και παρά το νεαρό της ηλικίας του έχει συμμετάσχει σε πάρα πολλούς διαγωνισμούς πιάνου, μεταξύ των οποίων και τον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Πιάνου στη Νέα Υόρκη το 2021, όπου πήρε και το πρώτο βραβείο στην κατηγορία του, ενώ αμέσως μετά τον κάλεσαν να λάβει μέρος σε ρεσιτάλ στο Τορόντο του Καναδά. Ο ίδιος συνθέτει μουσική, διασκευάζει γνωστά και αγαπημένα κομμάτια και κυρίως αγαπά πολύ αυτό που κάνει.

0: Είμαι εδώ με τον Εμμανουήλ Κουτσάκη. Είναι ένα παιδί μικρό, ένα παιδί ταλέντο, ένα αστεράκι. Πραγματικά δεν θέλω να πω πολλά, θα τα πούμε μαζί. Είσαι ένα αστέρι και χαίρομαι πολύ που σε έχω μαζί μου. Εμμανουήλ, καλώς ήρθες στην παρέα μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ έχω μάθει πάρα πολλά για σένα, έχω διαβάσει πολλά για σένα. Έχεις πάει σε διαγωνισμούς, έχεις γυρίσει όλη την Ελλάδα, έχεις πάει σε παγκόσμιους διαγωνισμούς. Τελικά εσένα, ποια ήταν η αγαπημένη σου στιγμή από όλα αυτά που έχεις ζήσει?
1: Έχω τρεις αγαπημένες στιγμές.
0: Α, για να τις ακούσω.
1: Η μία αγαπημένη στιγμή ήταν όταν στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών είχαμε πάει και έπαιξε και στις απονομές όταν ήταν να δώσουμε τα μετάλλια. Είπε ο αρχηγός της Επιτροπής, Εμμανουήλ Κουτσάκη στο βάθρο. Και...
0: Καταλαβαίνεις τώρα, ναι, βγήκε στο βάθρο, συγκινήθηκες.
1: Μου δώσαν το μετάλλιο, μου δώσαν το βραβείο μου.
0: Τι μετάλλιο ήταν αυτό?
1: Χρυσό.
0: Και αυτή ήταν η μία στιγμή, οι άλλες δύο?
1: Η δεύτερη ήταν όταν στο Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης είχαμε πάει, με κάλεσαν να παίξω. Και όταν άρχισε να παίζω, δεν ακουγότανε φίλο. τίποτα. Και...
0: Είχαν ενθουσιαστεί από κάτω.
1: Εμένα με συγκίνησε το ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν ενδιαφερθεί να ακούσουν τι είχα να τους πω με τη μουσική μου.
0: Τι ωραία που τα λες, ρε Εμμανουήλ. Άλλη μία στιγμή έμεινε. Για πες, ποια ήταν η άλλη?
1: Η άλλη ήταν όταν στο Olympic Day Run στη Θεσσαλονίκη τρέξαμε με τον μπαμπά πρώτη φορά τα 5 χιλιόμετρα και με συγκίνησε το ότι όλοι όσοι με βλέπανε έλεγαν μπράβο μικρούλη, μπράβο μικρούλη, συνέχισε,
0: παλαμάκια,
1: μπορείς. Με χειροκροτάγανε και...
0: Πότε ήταν αυτό?
1: Δεν θυμάμαι πότε.
0: Πρόσφατα
1: από...
0: νομίζω, ε.
1: Πρόσφατα, πριν από λίγα χρόνια.
0: Και έχεις τρέξει πεντάρι?
1: Ναι.
0: Τι, μόνο πεντάρι ή έχεις πάει και πιο πάνω?
1: Τώρα έχουμε κάνει 6 και τώρα θέλουμε να πάμε στα 7.
0: Εντάξει, βήμα-βήμα, είσαι πολύ μικρός ακόμα, έχεις πολλά να κάνεις. Εσύ όμως τώρα 8 χρονών που κάνεις τόσα πράγματα, που παίζεις τόσο ωραία μουσική, που είναι αυτό που είπες, ότι θέλεις, πραγματικά ο κόσμος θέλεις. Συμβαίνει έτσι κι αλλιώς. Εκτιμάει αυτό που παίζεις και το θαυμάζει και του αρέσει. Εσένα όμως, ποιο είναι το όνειρό σου? Δηλαδή, τι θα ήθελες, ας πούμε, να κάνεις στο άμεσο μέλλον ή πιο μετά?
1: Θα ήθελα όταν μεγαλώσω να γίνω αστροναύτης.
0: Αστροναύτης! Ναι. Και να παίζεις μουσική στο διάστημα.
1: Αεροπόρος και σολίστας.
0: Κάτσε τώρα, περίμενε. Πολλά μας τα είπες. Αστροναύτης, αεροπόρος και σολίστας, όλα μας θα τα καταφέρνεις?
1: Άμα μπορέσω να.

0: γίνω στο, άμα μπορέσω,
1: ναι,
0: να γίνω τα πιο, αυτά που θέλω πιο πολύ από όλα είναι το σολίστες και πιλότος.
1: Σολίστες και πιλότος. Αυτό είναι, συνδυάζεται καλύτερα. Το αστροναύτης νομίζω είναι πολύ, πολύ δύσκολο.
0: Επειδή μου αρέσει η χημεία, γενικά μου αρέσει να πειραματίζομαι το διάστημα.
1: Τι λέει ρε παιδί μου. Και δεν μου λες τώρα το αγαπημένο σου μάθημα, να υποθέσω ποιο είναι. Ποιο είναι, τα μαθηματικά.
0: Σωστά.
1: Γιατί, περίμενε τώρα. Δηλαδή, άμα σου λέγανε να γράψεις έτσι για τη ζωή σου, να γράψεις έτσι μια βιογραφία, να γράψεις κάποια πράγματα, θα μπορούσες ή το θεωρείς δύσκολο.
0: Θα βαριόμουν απίστευτα.
1: Θα βαριώσουν, ενώ με τις μαθηματικές πράξεις θα πας καλά.
0: Και ποιο πρόσθεση, είναι... αφαίρεση, υποπλασιασμός, διαίρεση.
1: Μαύρε, παιδί μου, και θα πας τώρα τρίτη δημοτικού.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, στην πέμπτη τι θα κάνεις.

0: υπήρξε κάποια στιγμή που ένιωσες ότι πιέζεσαι και ότι μπορεί να τα παρατήσεις? Έχει υπάρξει τέτοια στιγμή? Έχει ζοριστεί ποτέ? Να πεις, δεν μπορώ άλλο να παίζω τόσες ώρες πιάνο. Έχεις πιεστεί ποτέ?
1: Στο τρέξιμο.
0: Μόνο στο τρέξιμο?
1: Μόνο. Μία φορά λέω, κουράστηκα, αλλά θα συνεχίσω.
0: Και συνέχισες.
1: Ναι.
0: Μπράβο, βρε Μανουήλ. Και δεν μου λες τώρα, εάν σε έβλεπε ένας μικρός ή μία μικρή εκεί στην τηλεόραση και ήταν στην ίδια ηλικία με σένα, τι συμβουλή θα του έδινες? Γενικά.
1: Θα του έδινα όποτε μπορεί και όποτε θέλει και άμα θέλει να ακούει μουσική.
0: Η μουσική για σένα δηλαδή τι είναι? Είναι όλη η ζωή, ας πούμε?
1: Η γλώσσα των ασωμάτων.
0: Τι λες βρε παιδί μου, έχω πάθει σοκ με αυτά που μου λες τώρα. Εγώ λέω πάντως ότι έχεις πολύ ποιητική σκέψη. Ξέρεις, οι ποιητές μιλούσαν λίγο σαν εσένα. Δεν ξέρω τώρα εσύ εάν έχεις σκεφτεί να γράψεις κανένα ποίημα για τη μουσική. Όχι.
1: Ετοιμάζουμε κάτι.
0: Ετοιμάζεις?
1: Όχι ποίημα.
0: Τραγούδι. Εμείς θα ακούσουμε να παίζεις κάτι το οποίο το έχεις διασκευάσει λίγο πολύ εσύ. Το τραγούδι αυτό το ήταν μια φορά.
1: Ναι,
0: το έχεις παραλλάξει.
1: Εγώ έχω βγάλει τη μουσική που είχε το ήταν μια φορά και βάλω δική μου. Πώς είναι, μουσική διασκευή.
0: Και έχεις γράψει κι άλλα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Έχω γράψει το «Ο κόσμος των παιδιών».
0: Ναι.
1: Και το έχω τραγουδήσει. Και έχω γράψει και τον Ολυμπιακό ύμνο.
0: Και τι σ' αρέσει πιο πολύ, να παίζεις ή να τραγουδάς?
1: Και τα δύο.
0: Και τα δύο. Να φύγουμε λίγο από τη μουσική και να πάμε λίγο στα χόμπι σου. Τι άλλο χόμπι έχεις, εκτός από το τρέξιμο και το πιάνο? Έχεις κανένα άλλο χόμπι?
1: Μου αρέσει.
0: Κάτι σου αρέσει?
1: Γενικά μου αρέσει να ακούω μουσική.
0: Σ' αρέσει να ακούς μουσική. Και με τον μπαμπά και τη μαμά τι σ' αρέσει περισσότερο να κάνεις?
1: Γενικά μου αρέσει να κάνω βόλτες.
0: Ναι.
1: Να πηγαίνω στη θάλασσα τα καλοκαίρια. Να. Ειδικά μου αρέσει πάρα πολύ η παραμονή των Χριστουγέννων.
0: Βέβαια. Σε ποιο δεν αρέσει αυτό? Εμένα να δεις. Και τι δώρα παίρνεις συνήθως? Μην μου πεις πιάνο. Πιάνο. Ποιο ήταν το τελευταίο δώρο που πήρες?
1: Το τελευταίο δώρο που πήρα είναι κάθε φορά, κάθε χρόνο, ο κύριος Βασίλης μου φέρνει περισσότερα από ό,τι ζητάω.
0: Κοίτα ρε παιδιά, έναν Άι Βασίλη, να μην κάνω κι εγώ ένα τέτοιο Άι Βασίλη. Εγώ λέω να ζητήσω τον Άι Βασίλη φέτος κάτι και για μένα. Εμένα μου φέρνει πάντως ακριβώς ό,τι ζητάω, τίποτα παραπάνω. Λοιπόν, εγώ θέλω να ευχηθείς.
1: Εμένα πάντως ο Άγιος Βασίλης, για παράδειγμα, εγώ του ζήτησα 2-3 δώρα, αυτός με φέρε 5.
0: Θέλω να μοιραστείς μαζί μας μία ευχή για τον κόσμο γενικά. Τι εύχεσαι, είτε να αλλάξει, είτε τι θα ήθελες περισσότερο στη ζωή σου, στην καθημερινότητά σου, εκεί που μένεις. Μία ευχή γενικά. Τι θα ευχόσω?
1: Εγώ θα ήθελα πάντα να υπάρχει

0: κίνηση σε όλο τον κόσμο να μην πεινάνε, να μην πεινάνε κάποια παιδιά, επειδή στην Αφρική γενικώς κάποια παιδιά πεινάνε, πίνουν λάσπες, δεν πίνουν νερό και όλοι να είναι καλά. Όλοι με όλους να είναι καλά, να μην υπάρχουν πόλεμοι.
1: Να μην υπάρχουν δυσκολίες.
0: Να μην υπάρχουν καθόλου δυσκολίες, να υπάρχει παντού ειρήνη.
1: Λοιπόν, λέω να χαιρετήσουμε τον κόσμο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σου ευχηθώ ό,τι καλύτερο. Και θέλω όταν θα είσαι διάσημος και θα παίζεις έτσι και θα σε αποθεώνει το κοινό, να μου πεις και εμένα ένα γεια εκεί από κάτω, να με θυμηθείς. Εντάξει.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Εμμανουήλ. Συγχαρητήρια και ισανότερα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Πολλές φορές θεωρούμε πως οι έννοιες νόηση και κόσμος είναι ανεξάρτητες η μία από την άλλη. Αν μας ρωτήσει κανείς που βρίσκεται ο νους μας, οι περισσότεροι θα δείξουμε στο κεφάλι ή την καρδιά. Όχι όμως σε ένα δέντρο ή στον ουρανό. Αντιλαμβανόμαστε την ύπαρξη ενός ξεκάθαρου ορίου ανάμεσα σε αυτό που βρίσκεται μέσα μας και σε εκείνο που συμβαίνει στον έξω κόσμο. Πώς να συγκριθεί αυτός ο απέραντος κόσμος με το μυαλό μας? Πώς φωλιάζει μέσα στο σώμα μας και συχνά αισθάνεται μικρό, τρωτό και αδύναμο? Πόσο πιο δυνατή αισθάνομαι όταν περιβάλλομαι από όλους εσάς? Πόσο θάρρος μου δίνεται κάθε φορά που σας γνωρίζω? Να ευχαριστήσω κάπου εδώ τον Γιώργο Τσεγκαράκη που ήταν η αφορμή να γνωρίσω καλύτερα το όμορφο χωριό του. Τον Κυριάκο Τσόντο για όλα όσα έκανε και μας βοήθησε μέσα στο ζώρικο καύσωνα εκείνη τη μέρα. Και ασφαλώς τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Κουνάβων, τον κύριο Παπαδακάκη, που ήταν εκεί σε ό,τι χρειαστήκαμε.
1: Βάρκα, τα χεράκια μου.
0: Νομίζω το έχω πει ξανά. Η ζωή αγαπάει αυτούς που τη ζουν, αυτούς που την κυνηγούν και της δίνουν το καλύτερο νόημα. Αυτούς που έχουν το θάρρος να κάνουν όσα αγαπούν και να αγαπούν όσα κάνουν. Αυτούς που κοιτούν κατάματα το όνειρο και του χαμογελούν με σιγουριά. Αυτούς που το παλεύουν με κάθε συνθήκη. Αυτούς που εκτιμούν όσα τους δόθηκαν. Αυτούς που χαίρονται όσα κέρδισαν ή κατέκτησαν με πολύ κόπο. Αυτούς που απολαμβάνουν το ταξίδι λεπτό προς λεπτό, ακόμα και αν ξαφνικά τελειώσει. Γιατί αληθινοί ταξιδευτές είναι εκείνοι που φεύγουν μονάχα για να φύγουν. Για να ζήσουν όσα μπορούν πιο πολλά. Χωρίς να ξέρουν το γιατί. Πάντοτε λένε εμπρός. Ένας τέτοιος ρομαντικός ταξιδευτής έγινα κι εγώ μαζί σας. Σε αυτόν εδώ τον υπαρκτή.

0: Ωραία.
1: Νίκη, εκεί μείνε.
0: Να κόψαμε ίσω ένα λεμόνι.
1: Όχι. Δεν το φτάσει.
0: Μου μιλήσει και χαμηλά.
1: Μη μιλά, ρε. Περίφερε, μη μιλά.
2: Αγαπημένοι όμω, έτσι.
1: Ναι. Τι περπατάει.
0: Για ράχνη.
1: Πού είναι.
0: Δεν θα σου πω ακριβώ πού είναι. Φίλο να μην κάνει ρέκορτ.
1: Όχι, δεν κάνω, σε πόσο. Πάμε. Ναι, μην τα κόβεις τώρα, άσου. Έλα. Κάνε αυτό, για κάνε αυτό που σου είπα. Πάμε. Έλα ρε. Γιατί δεν έβαξε την καμπάνα ρε.
0: Ρε, πού θα παίξω.
1: Έλα, δεις εδώ μια ραχνάρα, εδώ.
0: Τελειώνω.
1: Κολώνεις, μπες μέσα. Έλα. Έλα, σας γνωρίζω.
0: Πήγες σε κροκόδυλο, παιδί μου, μπες μέσα, το βγάζω.
1: Πού τον έρθει το κροκόδυλο. Πού τον έρθει το κροκόδυλο.
0: Σου αρχίζω, πού τεχοερό, εντεράσει ένα μαύρο. Πήγαινε από το παράθυρο, πήγε από πίσω το βάζω.
1: Εσύ καημένη.
0: Άρα, τι κάνεις, δηλαδή, όσο πάει να βγάζω.
1: Έλα, για μπες πρώτη να δούμε. Χαιρέτησε λίγο δεξιά. Χαιρέτησε λίγο δεξιά το τρόπο. Εδώ περνάς. Πες γεια σας, γεια σας.
3: Γεια σας.
1: Προχώρα. Δία, έλα Νίκη, πάμε.
0: Γεια σας!
4: Γεια σας!
0: Τι κάνεις, να κάτσεις παρέα! Να κάνεις! Το κοπάει σήμερα, δεν θα έχεις καλά να κάνει! Καλό που είσαι, σε καμαρώνω!
4: Μάσα καλά!

0: στα 25.000 πόδια.
1: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
2: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
3: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.
4: Με τόσες φορές που έχεις έρθει, έχουμε γίνει οικογένεια.
5: Λογικό να δένεσαι όταν με κάθε παραγγελία κερδίζεις. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ έκπτωση στη συνεχεία.

0: ερχόμενες παραγγελίες σου και μπες στο διαγωνισμό για 5 iPhone. Box, το delivery που πάντα κερδίζει.
1: Θέλεις να πάμε IKEA για το υπόλοιπο της ζωής μας.
2: Ναι.
3: Αγόρι μου, δεν είναι ότι δεν σ' αγαπάμε, αλλά μήπως ήρθε η ώρα να πας IKEA μόνος.
2: Σωτηροπούλου, Σωτηροπούλου, πάω IKEA. Πάω IKEA, πάω IKEA.
4: Μαμά.
2: Αγάπη μου, σου έχω μια έκπληξη.
1: Πάμε IKEA.
2: Ναι.
5: Σε κάθε μεγάλη στιγμή, εδώ και 25 χρόνια, πάμε IKEA.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Στείνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
7: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Nature Valley Αλατίνη Life Hell και Xixo είναι hot. Και για να μην καείς, Nature Valley 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2 ευρώ και 12 λεπτά. Χυμός Life 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριδανισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης με αγορές προϊόντων Hell και Xixo συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
8: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

Καλησπέρα σας. Το Yes I Do σήμερα βρίσκεται στο υπέροχο τριόροφο νεοκλασικό κτίριο του καταστήματος Εν Λευκό στην Εύας 19, στο κέντρο της πόλης Ηρακλείου. Ενώ διανύουμε την απόλυτη εποχή για τις εκδηλώσεις, σε αυτό το υπέροχο κατάστημα θα βρείτε μοναδικά νηφικά για την πιο όμορφη στιγμή της ζωής σας, βαπτιστικά πακέτα και φυσικά επώνυμα παιδικά ρουχαλάκια. Έχουμε ετοιμάσει λοιπόν και σήμερα την πιο απίθανη παιδική μόδα, βαπτιστικά που θα δείτε από τους μικρούς μας φίλους, αλλά και υπέροχες νηφικές δημιουργίες. Μέχρι όμως να περάσω μέσα στο κατάστημα Λευκό, πάμε να δούμε τα θέματα που έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς στο σημερινό Yes I Do.

0: Βρισκόμαστε στον πρώτο όροφο του καταστήματος Εν Λευκό, εδώ που είναι και το τμήμα της βάπτισης με μοναδικά βαπτιστικά πακέτα και βαπτιστικά ρουχαλάκια. Δίπλα μου έχω και την Εφέλη Λουκάκη, διότι η νέα γενιά έχει μπει πολύ ενεργά στο αγαπημένο μας Εν Λευκό. Νεφέλη μου, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα μου. Καλώς όρισες στο Εν Λευκό.
0: Καλώς σε βρήκα. Έχεις μεγαλώσει και έχεις ομορφύνει πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και πλέον έχεις και πιο ενεργό ρόλο στο κατάστημα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ισχύει. Έχω πιο ενεργό ρόλο πλέον στο κατάστημα. Περιμένουμε καινούριες αλλαγές. Θα υπάρξουν καινούριες αλλαγές. Πολλά καινούρια brands. Περιμένετε πολλά καινούρια πράγματα.
0: Η αλήθεια είναι ότι ήδη φαίνεται ανανεωμένο το κατάστημα, ανακαινήθηκε και πρόσφατα και νομίζω ότι η δική σου νέα φρέσκια ματιά θα αλλάξει πάρα πολλά στο χώρο.
1: Ναι, Κωνσταντίνα, έχουμε νέες αλλαγές στο Εν Λευκό. Έχουμε σε αποκλειστικότητα την Just Cavalli και την Guess στο παιδικό κομμάτι και την Anna Seatra στο βαπτιστικό.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να πω και σε όλο τον κόσμο ότι πλέον θα σε βρίσκει εδώ στο κατάστημα Εν Λευκό που είναι πλέον πολύ πολύ ανανεωμένο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνα μου, και μην ξεχνάμε ότι σας περιμένουμε όλους στο κατάστημά μας για να δείτε τα υπέροχα επώνυμα παιδικά και βαπτιστικά ρούχα, τα υπέροχα νηφικά μας και το σετ κουμπάρο και τα είδη φωτογραφίας.
0: Τέλεια! Και επειδή μια νύφη δεν μπορεί να γίνει νύφη χωρίς γαμπρό, θέλω να πάμε μαζί να δούμε μια υπέροχη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης και να προσθέσω ότι το νηφικό είναι από το κατάστημά σας, από το Εν Λευκό που φοράει το μοντέλο μας. Θέλεις να πάμε?
1: Αμέ.
0: Για πάμε.

0: Η εκπομπή μας θα παραμείνει στο υπέροχο, ανανεωμένο και ανακαινισμένο κατάστημα Ε Λευκό και δίπλα μου έχω τον ιδιοκτήτη, τον κύριο Δημήτρη Λουκάκη, για να μας πει πολλά περισσότερα για τις αλλαγές, αλλά και για το τι θα συναντήσουμε από εδώ και πέρα στον Ε Λευκό. Δημήτρη μου, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ.
1: Κωνσταντίνα μου, καλώς όρισες. Άλλη μία φορά στον Ε Λευκό.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Χαίρομαι ιδιαίτερως που είστε πάλι εδώ κοντά μας. Όπως είπες και εσύ, πραγματικά με τις νέες αλλαγές είμαι πολύ ευτυχής. Γιατί έχει πλέον ενεργό ρόλο η κόρη μου, η Νεφέλη, νέα ματιά, διαφορετική γωνία και να τονίσω ότι υπάρχουν καινούργιες συνεργασίες, νεότερα πράγματα, γενικότερα καλές και πολλές αλλαγές και εδώ στον Ε Λευκό είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς γι' αυτό και έρχονται τα καλύτερα.
0: Η παράδοση δηλαδή συνεχίζεται, από γενιά σε γενιά πάει
1: φυσικά,
0: το αντικείμενο,
1: φυσικά.
0: Γιατί είστε σε χώρους που είναι πάρα πολύ σημαντικοί για εμάς, που θέλουμε να κάνουμε την εκδήλωσή μας, το γάμο, τη βάπτιση, τη φωτογράφηση και γενικότερα ό,τι αφορά το κομμάτι του κουμπάρου και του νονού και της νονάς, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, όπως τα λες, το Ε Λευκό πλέον εδώ και πάρα πολλά χρόνια, καταξιωμένο θέλω να πιστεύω στο χώρο, και του παιδικού, του επώνυμου παιδικού ρούχου, του βαφτιστικού, του επώνυμου βαφτιστικού. Φυσικά με τα υπέροχα νηφικά μας έχουμε καταξιωθεί πολύ πριν, γιατί από τα νηφικά ξεκινήσαμε. Το βίντεο, φωτογραφία, αναπόσπαστο κομμάτι του Ε Λευκό. Όλα τα σετ που αφορώ τον κουμπάρο, του νονού, στην ΟΝΕΣΚΟ, ό,τι αφορά πλήρες σετ για οτιδήποτε αφορά γάμο και βάπτιση. Θεωρώ πλέον ότι μετά από τόσα χρόνια στο χώρο, με τους άξιους συνεργάτες μας έχουμε πλέον την εμπειρία να ανταπεξέλθουμε σε οποιοδήποτε πακέτο αφορά γάμο ή βάπτιση και φυσικά τα υπέροχα και επώνυμα παιδικά μας ρούχα που μας έχουν καταξιώσει στην αγορά του Ηρακλείου.
0: Το καλό με τον Ε Λευκό είναι ότι μπαίνεις σε ένα υπέροχο τριώροφο κτίριο που έχει τα πάντα. Δεν χρειάζεται να πας πουθενά αλλού και απευθύνομαι σε εσάς, τηλεθεατές μας. Διότι στο ισόγειο θα βρεις τα επώνυμα παιδικά, όπου ντύνονται οι μικροί μας φίλοι και τους βλέπετε που πολλές φορές που κάνουμε έτσι μόδα, όπως και σήμερα. Ανεβαίνεις στον πρώτο όροφο, είναι το βαπτιστικό. Ανεβαίνεις στο δεύτερο, είναι το νηφικό, είναι το ατελιέ. Δηλαδή, τι άλλο να θέλει κανείς?
1: Και να μην ξεχάσουμε και το βίντεο φωτογραφία.
0: Ναι, βασικό.
1: Τα πλοία σετ κουμπάρων. Οπότε έχουμε φροντίσει να είμαστε υπερπλήρεις σε οτιδήποτε ζητήσει η εκδήλωση, είτε είναι γάμος είτε είναι βάπτιση, όπως και οι μικροί μας φίλοι για το καθημερινό ή για το καλό τους δύσιμο.
0: Να συμπληρώσω εγώ και τις προσκλήσεις, γιατί και για τις προσκλήσεις μπορεί ένα ζευγάρι να απευθυνθεί εδώ.
1: Φυσικά.
0: Δηλαδή να γίνουν όλα πακέτο και φαντάζομαι ότι αυτό συμφέρει και οικονομικά και τα ζευγάρια από τη στιγμή που σε ένα κατάστημα θα τα επιλέξουν όλα.
1: Εννοείται, Κωνσταντίνα, ότι το Ε Λευκό τη στιγμή που μπορεί και καλύπτει όλο το φάσμα του γάμου και τη βάπτιση, μπορεί ο υποψήφιος, είτε είναι γαμπρός και νύφη, είτε είναι νονάκι και νονός, να έχει και μια καλύτερη τιμή και να μπορέσει να κάνει πλήρες όλο τι έχει φανταστεί για το γάμο ή τη βάφτισή του.
0: Τέλεια. Τι άλλο να περιμένουμε από τον Ε Λευκό? Μας είπες, έρχονται εκπλήξεις, έρχονται νέες εταιρείες, φαντάζομαι.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε καθοδόν, υπάρχουν νέες συνεργασίες, θα έρθουν νέα brands, βελτιωνόμαστε, η εμπειρία μας έχει δείξει ότι κάθε επόμενη μέρα και τώρα με τη συμβολή και της Νεφέλης θα είναι καλύτερη.
0: Έτσι, σας εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα. Όλα να πάνε καλά και να συνεχίζετε έτσι να φροντίζετε τις μελλοντικές νυφούλες μας, τα παιδάκια που τα ντύνετε με πολύ όμορφο τρόπο και τα παιδάκια που βαφτίζονται φυσικά. Και θέλω μαζί να πάμε σε ένα αγαπημένο χώρο, στις αναδρομές της Αργάνης, που ξέρω ότι και εκεί υπάρχει δική σας συμβολή.
1: Αγαπημένος χώρος, με το καλό και πολύ με μεγάλη χαρά να πάμε.
0: Να πάμε, έτσι, για πάμε στις αναδρομές της Αργάνης.

καλύστη το καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το οποίο λειτουργεί τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες και είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Μάλιστα, πρόσφατα ανακαινίστηκε και είναι πιο όμορφο από ποτέ. Καλύστη ανάμεσα στη φύση.

Το κτήμα ήδη των αναδρομών είναι κοντά σας όλες τις εποχές, αφού είναι ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Είναι χωρητικότητας 350 ατόμων στρωμένες σε ροτόντα και είναι ό,τι καλύτερο για το γάμο, τη βάπτιση, την κοινωνική εκδήλωση και γενικότερα για το δικό σας πάρτι που θα μείνει αξέχαστο.

0: Βρισκόμαστε στο πανέμορφο κτήμα Ήβη των Αναδρομών και δίπλα μου έχω την υπεύθυνη κυρία Άννα Τζατζαράκη. Άννα μου, σε καλωσορίζω στο Yes I Do και χαίρομαι πάρα πολύ που τα τελευταία χρόνια σε συναντάμε και στις αναδρομές.
1: Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια σου.
0: Η εμπειρία στο χώρο του γάμου είναι πολύ μεγάλη από την πλευρά σου. Και σίγουρα έχεις πάρα πολλά να πεις στα ζευγάρια που παρακολουθούν αυτή τη στιγμή την εκπομπή μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνα, για τα καλά σου λόγια. Ναι, έχω μία κάποια εμπειρία, ομολογουμένως. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Και ό,τι θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας να πούμε και τι χρειάζεται και πώς πρέπει να ξεκινήσει το κάθε ζευγάρι για τη διαδικασία ενός γάμου.
0: Βέβαια, γιατί τα πιο πολλά ζευγάρια αγχώνονται όταν ξεκινάνε τις προετοιμασίες του γάμου. Ποια είναι η διαδικασία, τι κάνουν πρώτα απ' όλα και τι πρέπει να κάνουν για να έρθουν και κοντά σας εδώ στις αναδρομές?
1: Λογικό είναι να έχουν άγχος, όμως εμείς είμαστε ειδικοί και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν είναι να ξεκινήσουμε ένα τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο, να κλείσουμε ένα ραντεβού, να έρθουν εδώ, να δούμε το χώρο που πρέπει για το κάθε ζευγάρι, ανάλογα με τα άτομα που έχουν, να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες του γάμου και μαζί θα τα λύσουμε όλα.
0: Είμαι σίγουρη ότι μαζί θα οργανώσετε τον πιο τέλειο γάμο. Εξάλλου φαντάζομαι, Άννα μου, ότι δίνεις και εσύ τις πολύτιμες ιδέες σου, έτσι δεν είναι, σε ένα νέο ζευγάρι?
1: Ναι, Κωνσταντίνα μου, φυσικά θα δώσουμε πολλές ιδέες και οτιδήποτε απορία έχει το κάθε ζευγάρι, είμαστε εδώ, δίπλα του, για ό,τι χρειαστεί.
0: Οι τρεις χώροι των αναδρομών είναι εξαιρετικοί. Όπως μας είπες, ανάλογα τους καλεσμένους, θα προτείνετε είτε το αναδρομές Hall, είτε το κτήμα Ήβη που βρισκόμαστε τώρα, είτε το καλοκαιρινό κτήμα Καλίστη που είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Από εκεί και πέρα, τι άλλο πρέπει να έχουν κατά νου οι νύφες, που νομίζω ότι αγχώνονται έτσι λίγο παραπάνω?
1: Ναι, έχεις δίκιο. Συνήθως οι νύφες είναι πολύ αγχωμένες, γιατί έχουν πιο πολλά να επιμεληθούν. Πρώτα-πρώτα για την εμφάνισή τους, αυτό που τις απασχολεί πάρα πολύ. Και για όλα τα άλλα είμαστε ειδικοί και προτείνω να απευθύνονται σε εμάς, να μας ακούν, γιατί έχουμε εμπειρία.
0: Βέβαια, και η εμπειρία έχει μεγάλη σημασία σε ένα μυστήριο και σε ένα πάρτι δεξίωσης, όπως είναι ο γάμος, αλλά και η βάπτιση. Τι έχει αλλάξει από τότε, στους γάμους του τότε με το τώρα?
1: Τώρα είναι γενικώς τα ζευγάρια είναι πιο ενημερωμένα. Λόγω των σώσια είναι πιο ενημερωμένα και λίγο πιο απαιτητικά, γιατί...
0: Ξέρουν τι θέλουν,
1: Ναι, ξέρουν τι θέλουν πλέον.
0: Νομίζω ότι οι ερχόμενοι εδώ ξέρουν, θέλω έτσι, ας πούμε, το τραπέζι, θέλω έτσι τη διακόσμηση, θέλω έτσι τη μουσική.
1: Ναι. Τα λένε, ζητάνε πράγματα και με τις συμβουλές τις δικές μας ολοκληρώνουμε, νομίζω, αυτό που θέλουν.
0: Νομίζω με την εμπειρία όμως των αναδρομών, 30 χρόνια τώρα κοντά μας και με τη δική σου που είναι πόσο, περίπου 20, όλα καλά θα πάνε για εκείνους που ενδιαφέρονται, είτε θέλουν να κάνουν την βάπτισή τους, είτε το γάμο, είτε οποιαδήποτε άλλη κοινωνική εκδήλωση, επιλέγοντας έναν από τους τρεις χώρους των αναδρομών. Πόσο καιρό, αλήθεια, πριν πρέπει να έρθουν σε επαφή μαζί σας?
1: Όσο πιο νωρίς, τόσο καλύτερα, για να έχουν και το περιθώριο να βρουν την επιλογή, την ημερομηνία που θα ήθελαν και να κάνουν και καλύτερα την προετοιμασία τους, ούτως ώστε αν κλείσουν το χώρο δεξίωσης πιο νωρίς, θα έχουν και το περιθώριο να κλείσουν και τους επόμενους συνεργάτες.
0: Βέβαια.
1: Ακόμα καλύτερα. Mm-hmm.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα τα ζευγάρια λοιπόν θα βρουν τη γλυκιά μας Άννα εδώ πλέον, με τις δικές της συμβουλές και τη μεγάλη της εμπειρία. Καλή συνέχεια εύχομαι. Είναι ένα
1: πολύ
0: μεγάλο καλοκαίρι και από ό,τι φαίνεται και ένα ακόμα μεγαλύτερο φθινόπωρο και χειμώνας για τις αναδρομές.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.

διαδρομές χολ, πολυτέλεια και υψηλή αισθητική. Στη μεγαλύτερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Εδώ που όλα σας τα όνειρα θα γίνουν πραγματικότητα.

0: διάσημος ψήστης των αναδρομών είναι κοντά μας, ο πασίγνωστος και viral Δημήτρης. Είναι αλήθεια ότι έκανες πριν από λίγο καιρό και αντικριστή προβατίνα?
1: Βεβαίως.
0: Για να μην νομίζω ότι την κάνουν μόνο στην Πάνω Ελλάδα. Σήμερα τι έχουμε, τι έχει το μενού?
1: Σήμερα έχουμε πασέτα και αρνάκι.
0: Πω, για δείξε μας λίγο.

0: Σας καλωσορίζουμε στην πίστη της Aegean με προορισμό του Μιλάνο.
1: Aegean Pass. Και πας και ξανά πας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.
2: Με τόσες φορές που έχεις έρθει, έχουμε γίνει οικογένεια.
3: Λογικό να δένεσαι όταν με κάθε παραγγελία κερδίζεις. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στο διαγωνισμό για 5 iPhone. Box, το delivery που πάντα κερδίζει.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό,

0: Ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
1: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Ηλεκτρολογικά έργα.

0: ενέργεια στις ιδέες σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Xixo είναι hot. Και για να μην καείς, Nature Valley 1,50 €. Soft Kings Αλατίνη 1,62 €. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2,12 €. Χυμός Life 2,23 €. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο 7,90 € το κιλό. Και ακόμα αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης με αγορές προϊόντων Hell και Xixo συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
7: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Θέλεις να πάμε IKEA για το υπόλοιπο της ζωής μας.
9: Αγόρι μου, δεν είναι ότι δεν σε αγαπάμε, αλλά μήπως ήρθε η ώρα να πας IKEA μόνος.
10: Σωτηροπούλο. Πάω IKEA.
11: Μαμά.
10: Αγάπη μου, σου έχω μια έκπληξη.
8: Πάμε IKEA.
10: Ναι.
12: Σε κάθε μεγάλη στιγμή, εδώ και 25 χρόνια, πάμε IKEA.
13: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

Μπορεί πέρυσι το χρώμα των γάμων να ήταν το πορτοκαλί, όμως το χρώμα για τους γάμους το 2026 είναι το lime. Είναι ένα χρώμα που ισορροπεί ανάμεσα στο πράσινο και στο κίτρινο του λεμονιού. Εξάλλου τα λεμονάκια είναι πάρα πολύ της μόδας, ακόμα και στα ρούχα μας. Είναι το απόλυτο χρώμα για όλους τους γάμους του 2026, αφού θα προσφέρει ζωντάνια και πολύ φρεσκάδα στο δικό σας κόνσεπτ. Μην το φοβηθείτε και να το τολμήσετε. Εξάλλου, ταιριάζει στους γάμους σε κάθε εποχή. Από έναν καλοκαιρινό γάμο μπόχο, ο οποίος θα είναι δίπλα στο κύμα, μέχρι σε ένα φθινοπορεινό αλλά και χειμερινό γάμο που θα δώσει την απόλυτη κομψότητα. Το χρώμα lime μπορείτε να το προσθέσετε παντού. Από τα προσκλητήρια, από τη διακόσμηση επάνω στα τραπέζια, στο κέντρο δεξίωσης, αλλά ακόμα και να ζητήσετε από τον αγαπημένο σας bartender να φτιάξει ένα ειδικό welcome drink σε χρώμα κίτρινο. Να είστε σίγουροι ότι θα δώσει ένα πιο elegant αποτέλεσμα. Lime λοιπόν για το 2026 και φυσικά όλες οι νέες τάσεις και πολύχρωμα παιδικά ρούχα εδώ στο κατάστημα Ηλευκό από τις κορυφαίες επώνυμες εταιρείες όπως Just Cavalli, Tommy, Boss, Polo, Guess, Trussardi, Timberland και φυσικά η νούμερο 1 εταιρεία για τα κοριτσάκια, η Angel Face που βρίσκεται ακριβώς πίσω μου. Και αφού οι φίλοι μας ντύθηκαν με τον καλύτερο τρόπο, πάμε τώρα και σε μια άλλη εταιρεία η οποία θα αναλάβει το στολισμό σας και θα δώσει και το lime αποτέλεσμα που σας έλεγα πριν. Η εταιρεία Χανάγια με ένα ανθοπολείο που ανακαινήθηκε πρόσφατα στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων και event planner Αφροδίτη Χανάγια θα αναλάβει το γάμο σας αλλά και τη βάπτιση του παιδιού σας με τον καλύτερο ανθοστολισμό.

Καλώς ήρθατε στο Yes I Do. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μένουν ανεξίτηλες, όπως η μέρα του γάμου μας και η βάπτιση του παιδιού μας. Στιγμές που κλείνουν μέσα μας όλη μας την αγάπη και τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σήμερα σας μεταφέρουμε στον κόσμο ενός μπραντ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης κομψότητας. Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982, η επιχείρηση Χανάγια ξεχωρίζει. Όμως, το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μια απόλυτα σύγχρονη και πρωτοποριακή επιχείρηση που επαναπροσδιορίζει τον όρο υψηλή αισθητική.

Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο προορισμός είναι το δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά στην οδό Σμύρνης 28, όπου και βρισκόμαστε σήμερα.

Μπαίνοντας σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, καταλαβαίνεις αμέσως τι σημαίνει One Stop Shop για premium επιλογές. Εξάλλου εδώ φιλοξενούνται όλα τα επώνυμα, κορυφαία brands της αγοράς, συγκεντρωμένα για να μπορείτε να συγκρίνετε και να διαλέξετε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει. Και φυσικά η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αφού εδώ θα βρείτε τα πασίγνωστα μαρτυρικά της Selk & Co. Είναι αυτές οι μικρές επώνυμες πιναλιές που απογειώνουν το στυλ της εκδήλωσης και θα κάνουν τους καλεσμένους σας να μιλάνε για τα μαρτυρικά σας μετά από καιρό. Εδώ θέλω την προσοχή σας, γιατί απευθύνομαι στους νονούς και στις νονές της εκπομπής μας. Ο ρόλος σας είναι ένας τίτλος τιμής και πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό. Μία υπόθεση

καθαρής αγάπης. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο στο πνευματικό σας παιδί, αλλά και ταυτόχρονα θέλετε η διαδικασία να είναι εύκολη και απολαυστική, η λύση είναι μία. Brand Χανάγια, Χανάγια Βαπτιστικά.

Χανάκια βαπτιστικά. Εδώ που η προετοιμασία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά επιλέγουν υπέροχα πακέτα από το κατάστημα Χανάκια. Είναι ο τρόπος να δείξετε εξάλλου τη δική σας προσωπικότητα, το δικό σας γούστο, αλλά και την αγάπη σας προς το βαπτιστήρι σας.

Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία, αλλά και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας παραμυθένιος γάμος και η ονειρεμένη βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κάθε ζευγάρι ονειρεύεται τη δική του μοναδική μέρα και το brand Hanaya γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει αυτές τις προσδοκίες σε πραγματικότητα υψηλής αισθητικής. Ξεφεύγοντας από τα τετριμένα, η διακόσμηση κάθε γάμου σχεδιάζεται από το μηδέν, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στα premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον εντυπωσιακό ανθοστολισμό μέχρι τις custom κατασκευές, δημιουργείται ένα σκηνικό γεμάτο συνέστημα και εκλεπτισμένο γούστο.

Η ίδια παράμιλη φροντίδα μεταφέρεται και στο μαγικό κόσμο της βάπτισης. Εδώ η δημιουργία αποκτά άλλη διάσταση με τα χειροποίητα πακέτα νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για τον δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα Haute Couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι

Αυτή είναι ένα μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος γάμος και η βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Άγια, πρώτο κατάστημα, Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Οδος Μήνης 28.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα και ελπίζω για άλλη μια φορά να σας δώσαμε τα φώτα μας. Εξάλλου ήμασταν και στον απόλυτο χώρο εδώ στο κατάστημα Ηλευκό για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο, μια ονειρεμένη βάπτιση και μια εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας. Σας περιμένουμε όλοι στο κατάστημα Ηλευκό, το οποίο είναι ανανεωμένο με νέες προτάσεις, νέες εταιρείες και πολλές αποκλειστικότητες για τις μελλοντικές μας νυφούλες, για τα παιδιά που βαπτίζονται και φυσικά για τους μικρούς μας φίλους. Και επειδή εδώ θα βρείτε και τα πιο όμορφα νηφικά, άντε και στα δικά σας οι ελεύθερες. Γεια σας!

0: Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία. Και με ενισχυμένες αποδόσεις και με Bet Builder και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bet to Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζετε μεγάλη μπάλα.
1: Με τόσες φορές που έχεις έρθει, έχουμε γίνει οικογένεια.
2: Λογικό να δένεσαι όταν με κάθε παραγγελία κερδίζεις. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στο διαγωνισμό για 5 iPhone. Box, το delivery που πάντα κερδίζει.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσουμε.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξεχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνι. Έγινε γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνι. Νίκο Μπαξεβάνι.
4: Νίκο Μπαξεβάνι. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινή, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνει σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασό, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνι. Νίκο Μπαξεβάνι και τι έννοιε σου ξεβγάνει.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και δυο σα, φτιάχνομαι και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε Μπαξεβάνι.
6: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIPE, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 01 φιλτράρει 4.

0: 4 φορές. Πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
2: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Xixo είναι hot. Και για να μην καείς, Nature Valley 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2 ευρώ και 12 λεπτά. Χυμός Life 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης με αγορές προϊόντων Hell και Xixo συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
5: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή πετάμε στα 25.000 πόδια.
7: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
8: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ παρακαλώ.
9: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 11 Οκτωβρίου και ξεκινάει η απογευματινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ανοίγουμε το δελτίο μας με το μήνυμα του Πρωθυπουργού στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πρώτο μέλημα της κυβέρνησης είναι οι πληγέντες από την κακοκαιρία στην Κρήτη να στηριχθούν γρήγορα και να ξανασταθούν στα πόδια τους. Προσθέτοντας ότι αυτοψίες έχουν ήδη ξεκινήσει, ενώ η κρατική ενίσχυση φτάνει στο 100% για πληγήσεις κατοικίες και στο 70% για εξοπλισμό των επιχειρήσεων. Το Σάββατο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποίησε ομιλία στα Χανιά σε εκδήλωση για τον σπουδαίο οικονομολόγο και τραπεζίτη με καταγωγή από τις Καλύβες από Κορώνου, Μίνωα Ζωμπανάκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε τη συμβολή του τιμόμενου στην διαμόρφωση του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος, τονίζοντας πως ο Χανιώτης οικονομολόγος έβλεπε την οικονομία ως πεδίο δράσης για την ευημερία των πόλων και όχι ως στίβο κερδοσκοπίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξήρε το έργο του Μίνωα Ζωμπανάκη λέγοντας πως άφησε μια σφραγίδα στην παγκόσμια οικονομία. Με πανό συνθήματα και μαύρες σημαίες στα σκάφη τους, οι αλλοί στην Κρήτη πραγματοποίησαν την κινητοποίηση που είχαν προαναγγείλει στο λιμάνι του Ηρακλείου. Οι αλλοί του νησιού διαμαρτυρήθηκαν για την κυβερνητική πολιτική στην επιδότηση του πετρελαίου, η οποία, όπως υποστηρίζουν, αφήνει εκτός ενίσχυσης τα μικρά παράκτια αλλιευτικά σκάφη.

0: Πανό μαύρες σημαίες στα σκάφη, καπνογόνα αλλά και πολλά μηνύματα ακολούθησαν την κινητοποίηση των αλλιέων στο λιμάνι του Ηρακλείου, όπου επαγγελματίες του κλάδου διαμαρτυρήθηκαν για την κυβερνητική πολιτική στην επιδότηση του πετρελαίου, η οποία, όπως υποστηρίζουν, αφήνει εκτός ενίσχυσης τα μικρά παράκτια αλλιευτικά σκάφη.
1: Το μήνυμα του Πρωθυπουργού να σκύψει και να δώσει λύσεις στα προβλήματα, να πληρώσει για τα θηλαστικά που μας χρωστάνε από το 2024 μέχρι σήμερα, να πληρώσει τους αλλιείς, να ενεργοποιήσει το πρόγραμμα το πιλωτικό για τα λαγοκέφαλα, επίσης και να πάρει πίσω το νόμο 35-66.
2: Η παράκτια αλληλεία έχει βουλιάξει πλέον. Δεν μας στηρίζει τίποτα. Δεν έχουμε θεσμικές οργανώσεις. Δεν υπάρχει κράτος για μας. Μας αναγκάζουν να καταθέσουμε τις άδειες. Ζητάμε λοιπόν, όπως όλη η Ελλάδα, τη στήριξη του κράτους. Μας έχουν κλείσει το στόμα.
0: Οι ίδιοι ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται να κάνουν πίσω εάν δεν υπάρξει ουσιαστική αντιμετώπιση του προβλήματος.
1: Ο αγώνας τώρα ξεκινάει και δεν τελειώνει.
3: Θα συνεχίσετε τις κινητοποιήσεις?
1: Βεβαίως, τα σκάφη θα μείνουν δεμένα και δεν πρόκειται να ξαναπάνε στη δουλειά. Θα μαζέψουμε τις επαγγελματικές άδειες, θα τις παραδώσουμε στο αρμόδιο Υπουργείο.
4: Βρισκόμαστε στο πλάι τους, συμπαραστεκόμαστε. Δυστυχώς η κυβέρνηση δεν αξιοποιεί τα ευρωπαϊκά εργαλεία, όπως το πρόγραμμα MedSAF, το οποίο θα μπορούσε να μειώσει κατά 70% το ενεργειακό τους κόστος, το κόστος των καυσίμων τους. Δεν υπάρχουν μέτρα συμπαράστασης της καθημερινότητας της δουλειάς τους. Δεν υπάρχει κανένα υποστηρικτικό πλαίσιο έτσι ώστε να συνεχίζουν την παραγωγική τους δραστηριότητα.
5: Μια κυβέρνηση αδιάφορη στα προβλήματα των αλλιέων, των ανθρώπων του πτωγίου στο ΜΕΑ, των ανθρώπων της θάλασσας, που ουσιαστικά είναι οι άνθρωποι που φέρνουν τρόφιμο στο σπίτι μας, στα παιδιά μας. Πρέπει να επιβιώσει η ελληνική αλλιεία και γι' αυτό είμαστε εδώ. Να συμπαρασταθούμε ως αρρωγή σε αυτή την προσπάθεια, ώστε να υπάρχει αύριο στο μέλλον της αλλιείας, της ελληνικής αλλιείας.
6: Επιτακτική ανάγκη η πολιτεία να δώσει λύση στο θέμα της ενέργειας, στο θέμα του πετρελαίου, να δώσει ένα πρόγραμμα νέων αλλιέων προκειμένου να μπουν και νέοι άνθρωποι στο επάγγελμα και να μην χαθεί η τεχνογνωσία από το επάγγελμα αυτό. Είναι σημαντικό να υπάρξουν έλεγχοι για τις ελληνοποιήσεις προκειμένου τα ψάρια των αλλιέων να έχουν το πραγματικό αντίκρισμα και την πραγματική υπεραξία τους αναλογεί. Είναι σε σημείο καμπής και πρέπει να στηριχτούν.
0: Η έντονη αντίδραση των επαγγελματιών αλλιέων προκλήθηκε από την κυβερνητική εξαγγελία για διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου. Παρότι το μέτρο παρουσιάστηκε ως ενίσχυση του κλάδου, οι παράκτια λύσης του Ηρακλείου επισημαίνουν ότι στην πράξη δεν τους καλύπτει, καθώς τα μικρά σκάφη χρησιμοποιούν πετρέλαιο κίνησης και όχι πετρέλαιο ναυτιλίας.
7: Το Σεπτέμβριο, τέλος του Σεπτεμβρίου που γίνεται ο 336 νόμος, πραγματικά είναι τα φόπλακα για τους αλλιείς. Στεκόμαστε στο πλευρό τους για το δίκαιο αγώνα τους, γιατί η παράκτια αλλιεία είναι η αλλιεία η οποία στηρίζει πραγματικά και τον καταναλωτή, στηρίζει την παράδοση του νησιού μας, στηρίζει πραγματικά τη θάλασσά μας.
8: Η κυβέρνηση παίζει με την αξιοπρέπειά μας και τις

0: Τις οικογένειές μας. Η ακρίβεια έχει γονατίσει τους πάντες. Δεν παίρνονται μέτρα προς όφελο μόνο των μεγάλων. Εδώ είμαστε, θα αγωνιζόμαστε για κάτι καλύτερο για όλους μας.
1: Είμαστε σε αυτόν τον αγώνα γιατί τα ίδια προβλήματα αντιμετωπίζουν και οι αγροτοκτηνοτρόφοι και οι αυτοαπασχολούμενοι και οι βιοτέχνες και οι εργαζόμενοι και γενικά όλοι οι δημότες του Ηρακλείου. Λέμε στους ψαράδες να μην σταματήσουν μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, να μειωθεί το κόστος παραγωγής, να μπορούν να ζήσουν τις οικογένειές τους και ώστε αυτός ο αγώνας να δικαιωθεί.
2: Στην κινητοποίηση, στηρίζοντας τα αιτήματα του κλάδου, έδωσαν το παρόν βουλευτές, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, εργατικών σωματείων, συλλόγων και φορέων.
3: Σε μια δυσάρεστη είδηση, την ζωή του έχασε ένας 34χρονος σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στα Δρακιανά του Δήμου Πλατανιά στα Χανιά. Το δίκυκλο που οδηγούσε εξετράπει της πορείας του και προσέκρουσε σε στήλο με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 34χρονο χωρίς τις αισθήσεις του αλλά με αναπνοή και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Χανίων. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου. Τα αίτια του νέου θανατηφόρου τροχαίου διερευνάει η τροχαία. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Στους 1.064 ανέρχονται οι νέοι αγρότες που εγκρίθηκαν στο πρόγραμμα 2024-2025, ενώ περίπου 220 έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν ένσταση. Την ανάγκη ουσιαστικής στήριξης του πρωτογενούς τομέα και των νέων αγροτών τονίζει ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Κρήτης Σταύρος Τζεδάκης.
4: Οριστικά αποτελέσματα για το πρόγραμμα των νέων αγροτών της περίοδου 2024-2025 με 1.064 υποψηφίους να εγκρίνονται ενώ περίπου 220 απορρίφθηκαν και έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν ένσταση εντός 20 ημερών. Την ανάγκη ουσιαστικής στήριξης των νέων αγροτών υπογραμμίζει ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κρήτης Σταύρος Τζεδάκης.
5: Που έχουμε 1.064 νέους αγρότες οι οποίοι εγκρίθηκαν από το πρόγραμμα που υπέβαλαν τις το 2024-2025. Υπάρχουν και οι απορριφθέντες, είναι γύρω στα 220 άτομα, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση για 20 μέρες από χθες μέχρι και 20 μέρες. Να τους ευχηθούμε συγχαρητήρια, καλή δύναμη στο δύσκολο αυτό αγώνα που έχουν μπροστά τους. Παίρνουν ένα πριν πρώτη εγκατάσταση προκειμένου να ξεκινήσουν να είναι νέοι αγρότες, να κάνουν τις υποδομές τους.
4: Όπως επισημαίνει το αυξημένο κόστος παραγωγής, οι ιδιαιτερότητες της νησιωτικότητας και της ορεινότητας, η κλιματική αλλαγή δημιουργούν σημαντικές δυσκολίες για τον πρωτογενή τομέα. Παράλληλα, τονίζει την ανάγκη για ανθεκτικές υποδομές και βιώσιμες καλλιέργειες που θα προστατεύουν την παραγωγή από τα ακραία καιρικά φαινόμενα.
5: Είναι πάρα πολύ σημαντικό να στηριχτούν οι νέοι αγρότες και οι νέοι αγρότες αυτού του προγράμματος αλλά και των προηγούμενων προγραμμάτων γιατί βλέπουμε τη δυσκολία που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας με το υπαυξημένο κόστος παραγωγής λόγω της νησιωτικότητας της ορεινότητας, τον κατακαιρματισμένο κλήρο, τα προβλήματα της κλιματικής αλλαγής τα οποία δημιουργούν μεγάλα προβλήματα. Άρα αυτό είναι μια αρχή, αλλά γενικώς η πολιτεία πρέπει να στηρίξει τον πρωτογενή τομέα. Να κάνουμε ανθεκτικές υποδομές, ανθεκτικές καλλιέργειες, προκειμένου η παραγωγή μας να είναι βιώσιμη. Είδαμε τα προβλήματα των προηγούμενων ημερών με τις καιρικές συνθήκες και τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Άρα χρειάζεται ανθεκτικές υποδομές, βιωσιμότητα στον πρωτογενή τομέα.
4: Όπως επισημαίνει, η στήριξη των νέων αγροτών αποτελεί βασική προϋπόθεση για ένα βιώσιμο μέλλον στον πρωτογενή τομέα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνει και στην ενίσχυση των υπηρεσιών στην Ήπεθρο, όπως η υγεία, η εκπαίδευση και η προσχολική αγωγή, ώστε οι νέοι να μπορούν να εγκατασταθούν στην περιφέρεια και να δημιουργήσουν οικογένεια.
5: Και βέβαια, εκτός τη βιωσιμότητα στην καλλιέργεια και στο χωράφι και στο υπόστεγο για τους κτηνοτρόφους, χρειάζεται μια σειρά πολιτικών επιλογών και στήριξης που έχουν να κάνουν με υποδομές και υπηρεσίες για τον νέο αγρότη. Δηλαδή, ο νέος αγρότης που θέλει να εγκατασταθεί στην Ήπεθρο, σε ένα ορεινό δήμο, πρέπει να έχει όλες εκείνες τις υπηρεσίες που σημαίνει καλή υγεία, καλή παιδεία, δομές προσχολικής αγωγής, όλες εκείνες τις υπηρεσίες προκειμένου να μπορεί να κάνει οικογένεια. Άρα, λοιπόν, να στηρίξουμε τον

0: πρωτεΐνη τομέα, να στηρίξουμε τους νέους αγρότες. Υπάρχουν σύγχρονα παραγωγικά συστήματα, έχουμε ποιοτικά προϊόντα. Είναι σημαντικό όμως να στηριχτούν για να μπορέσουν και στη συνέχεια να έχουν μια βιωσιμότητα.
1: Το δρόμο για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά από τις 15 Οκτωβρίου ανοίγει τροπολογία που κατατέθηκε στην Βουλή με τα νοικοκυριά να αναμένουν τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για το ύψος αυτής με ημέρα νωρίτερα στις 14 του μήνα. Σύμφωνα πάντως με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, η παρέμβαση θα είναι διπλή αφενός στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στην Αντλία, αφετέρου στην αύξηση του επιδόματος θέρμανσης προκειμένου να περιοριστεί η επιβάρυνση των καταναλωτών από το αυξημένο ενεργειακό κόστος.
2: Ανάσα για χιλιάδες νοικοκυριά, καθώς ανοίγει ο δρόμος για φθηνότερο πετρέλαιο θέρμανσης με την επιδότηση να περνά απευθείας στην τελική τιμή για τον καταναλωτή. Οι ανακοινώσεις για το επίδομα θέρμανσης αναμένονται με αυξημένα εισοδηματικά κριτήρια και ενισχυμένα ποσά για τους δικαιούχους.
3: Τις επόμενες ημέρες αναμένονται η εξειδίκευση των μέτρων για το επίδομα θέρμανσης για τους πολίτες. Να τονίσουμε ότι το συγκεκριμένο επίδομα την περσινή περίοδο το έλαβαν περίπου 868.000 πολίτες, οπότε καταλαβαίνουμε την σημαντικότητα του μέτρου καθώς αφορά πάρα πολύ κόσμο.
2: Όπως τονίζεται, ένα λάθος στην αίτηση μπορεί να κοστίσει το επίδομα. Ο αριθμός παροχής ρεύματος, το ομαϊθέρμανση, πρέπει να αντιστοιχεί στην κύρια κατοικία. Στο παραστατικό αγοράς πετρελαίου πρέπει να αναγράφονται σωστά το αφημί και ο αριθμός παροχής, ενώ απαραίτητος είναι και ο σωστά δηλωμένος τραπεζικός λογαριασμός.
3: Τα κριτήρια τα οποία πέρυσι καθόριζαν αν κάποιος δικαιούταν το συγκεκριμένο επίδομα ήταν εισοδηματικά, δηλαδή κάποιος άγαμος να ήταν στις 16.000 ευρώ το εισόδημά του, ενώ τα ζευγάρια στις 24.000 ευρώ το εισόδημά τους με 5.000 ευρώ προσάυξη για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Τα συγκεκριμένα κριτήρια, όπως ανακοινώθηκε, θα είναι αυξημένα και περιμένουμε τις επόμενες ημέρες να δούμε πόσο αυξημένα θα είναι, καθώς και το ποσό που θα λάβει το κάθε νοικοκυριό, και αυτό αναμένεται να είναι αυξημένο. Οι πολίτες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την υποβολή της αίτησης, καθώς απαιτούνται μια σειρά από ενέργειες τις οποίες θα γίνουν δικαιούχοι για το συγκεκριμένο επίδομα.
2: Παράλληλα, στις πολυκατοικίες, διαχειριστές και ένοικοι πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά τα χιλιοστά θέρμανσης. Η ενίσχυση αφορά και άλλες μορφές ενέργειας, όπως το φυσικό αέριο.
3: Να τονίσουμε, η συγκεκριμένη επιδότηση δεν αφορά μόνο το πετρέλαιο θέρμανσης, αφορά και άλλες μορφές ενέργειας, όπως το φυσικό αέριο, η ηλεκτρική ενέργεια, το υγραέριο και τα πέλετ. Οι πολίτες θα πρέπει να ελέγξουν από τώρα τα στοιχεία τους, τον αριθμό παροχή ρεύματος, το λογαριασμό τους και όλα αυτά που είπαμε πριν, καθώς είναι πολύ σημαντικό κάτι που δικαιούνται σε αυτήν τη δύσκολη εποχή να μπορέσουν να το λάβουν και να μην το χάσουν λόγω μιας αμέλειας δικής τους.
1: Ένα ακόμα βήμα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προς την ολοκλήρωση του συστήματος που θα παρακολουθεί και θα καταγράφει τις εμπορικές συναλλαγές και τις μισθώσεις ακινήτων σε όλη την Ελλάδα θα είναι η Τράπεζα Αξιών Ακινήτων που δημιουργεί το νέο οικονομικό επιτελείο. Πρόκειται για μια ηλεκτρονική βάση που θα συγκεντρώνονται δεδομένα για αγοροπολισίες, μισθώσεις και αξίες των ακινήτων και στόχος είναι η αυτοματοποιημένη αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών ώστε να βρίσκονται πιο κοντά στις πραγματικές τιμές της αγοράς.
2: Τέλος εποχής για τις αντικειμενικές αξίες όπως τις γνωρίζαμε, καθώς έρχεται ένα νέο ψηφιακό σύστημα που θα παρακολουθεί την κτηματαγορά και θα ανοίγει το δρόμο για αυτόματες αλλαγές στις τιμές ζώνης. Και όλα αυτά με την δημιουργία της Τράπεζας Αξιών Ακινήτων, μιας μεγάλης βάσης δεδομένων που θα συγκεντρώνει πραγματικές τιμές πωλήσεων και μισθώσεων από συμβόλαια, τράπεζες και μεσίτες.
4: Η Τράπεζα Αξιών Ακινήτων θα είναι μια νέα πλατφόρμα όπου με αυτόν τον τρόπο, με τη συγκεκριμένη τράπεζα, θα καθορίζονται οι αξίες των ακινήτων, οι οποίες μέχρι και σήμερα αυτό που ίσχυε ήταν ότι υπήρχε το σύστημα των αντικειμενικών αξιών, όπου το συγκεκριμένο σύστημα καθόριζε διάφορους φόρους όπως είναι και ο ένφια, και εξαρτάται η τιμή που θα καθοριστεί με βάση πάρα πολλούς συντελεστές, όπως είναι ο συντελεστής εμπορικότητας, ο

0: συντελεστής θέσης, εάν ένα ακίνητο έχει κτίσμα ή όχι, ο συντελεστής αν έχει όροφο το διαμέρισμα όπου βρίσκεται το συγκεκριμένο ακίνητο ή παραδείγματος χάρη αν επίσης έχει να κάνει με το αν έχει πρόσωπο σε δρόμο. Όλα αυτά λοιπόν τα κριτήρια καθορίζουν και την αντικειμενική αξία.
1: Το ψηφιακό αυτό σύστημα έχει στόχο οι αντικειμενικές αξίες να πλησιάσουν τις πραγματικές τιμές της αγοράς χωρίς τις χρονοβόρες διαδικασίες που ισχύουν σήμερα. Ωστόσο, δεν έρχονται άμεσες αυξήσεις στον έμφυα ή στους φόρους μεταβίβασης.
0: Η συγκεκριμένη πράξη που θα γίνει και θα υλοποιηθεί δηλαδή με την Τράπεζα Αξιών Ακινήτων θα έχουν πρόσβαση και οι δημόσιες υπηρεσίες ώστε να καθορίζουν και να βλέπουν άμεσα την αξία ενός ακινήτου η οποία από ό,τι έχει εξαγγελθεί θα πλησιάζει σαν αξία στην εμπορική αξία. Μένει όμως αυτό να το δούμε εν της πράγμαση και πώς θα καθοριστεί αυτό. Και το βασικό κριτήριο αυτό που λέμε εμείς είναι ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διασφαλιστεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων των ιδιοκτών ακινήτων και να μην υπάρχει καθορισμός με συγκεκριμένα κριτήρια.
1: Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, το αυτοματοποιημένο σύστημα αναμένεται να ενεργοποιηθεί στα τέλη του 2027. Έτσι, ο ειδικός αλγόριθμος θα αξιοποιεί τα δεδομένα της αγοράς, ώστε οι τιμές ζώνης να αναπροσαρμόζονται ταχύτερα και με λιγότερη γραφειοκρατία.
0: Η συγκεκριμένη δεξαμενή πληροφοριών θα τροφοδοτείται και από ό,τι έχει εξαγγελθεί μέσω του συστήματος ΜΙΔΑ, δηλαδή μέσω του συστήματος Μητρώου Διαχείρισης Ακινήτων, όπου θα γίνει η συσχέτιση όλων των στοιχείων από δημόσιες υπηρεσίες, όπως είναι το κτηματολόγιο, η πολεοδομία, υπηρεσίες ίδρευσης και άδρευσης, αλλά και άλλες δημόσιες υπηρεσίες, όπου με αυτόν τον τρόπο θα μπορούν να συσχετιστούν όλα τα στοιχεία, ούτως ώστε να αντλούνται από εκεί στοιχεία και να γίνει σύγκριση αυτών για να μπορεί να καθοριστεί η συγκεκριμένη τράπεζα να καθορίσει τις αξίες με κριτήρια που θα είναι πιο κοντά στις εμπορικές αξίες.
2: Σε μάστιγα εξελίσσονται οι τηλεφωνικές και διαδικτυακές απάτες με τα επίσημα στοιχεία να σοκάρουν και να δείχνουν αύξηση που αγγίζει το 50% μέσα σε διάστημα μόλις ενός έτους. Το προφίλ των δραστών αλλάζει καθώς γίνονται όλο και πιο εφευρετικοί χρησιμοποιώντας ψυχολογική πίεση και τεχνολογικά τεχνάσματα για να πείσουν τα θύματά τους και να αδειάζουν τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Οι αρχές κρούν τον κώδωνα του κινδύνου και ζητούν από τους πολίτες να είναι να μην εμπιστεύονται αγνώστους που ζητούν χρήματα ή κωδικούς και να καταγγέλουν αμέσως κάθε ύποπτο περιστατικό.
3: Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει το φαινόμενο των τηλεφωνικών απατών, καθώς ο αριθμός των περιστατικών που καταγράφονται στη χώρα παρουσιάζει σημαντική άνοδο μέσα σε ένα χρόνο. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι περιπτώσεις έχουν αυξηθεί τουλάχιστον κατά 50% σε σύγκριση με το 2025, με τους επιτίδιους να αξιοποιούν ολοένα και περισσότερο το τηλέφωνο και το διαδίκτυο για να εξαπατήσουν ανυποψία στους πολίτες. Στο Δήμο Μινώα Παιδιάδος, απατεώνες που παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ, κατάφεραν αυτή τη φορά να αποσπάσουν 15.000 ευρώ από μία 87χρονη γυναίκα. Το νέο περιστατικό σημειώθηκε στο Θράψανό. Αυτή τη φορά, ωστόσο, το γνωστό τέχνασμα των επιτίδιων είχε μια διαφορετική εκδοχή. Αντί να επικαλεστεί διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος και κίνδυνο πυρκαγιάς, ο άγνωστος προειδοποίησε την 87χρονη για δήθεν διαρροή ραδιενέργειας. Η 87χρονη συγκέντρωσε σε μια σακούλα 15.000 ευρώ σε μετρητά τραπεζικά βιβλιάρια, την αστυνομική της ταυτότητα, αλλά ακόμη και το πιεσόμετρο και το τηλεκοντρόλ της. Στη συνέχεια, όπως της είχε υποδείξει ο άγνωστος άνδρας, άφησε τη σακούλα έξω από το σπίτι της. Λίγη ώρα αργότερα όμως διαπίστωσε ότι η σακούλα είχε κάνει φτερά.
4: Παρατηρείται φαινόμενο, πολύ μεγάλο μέσω τηλεφωνικής απάτης, όπου εδώ πέρα έχουμε για ειδικά εξειδικευμένα άτομα, τα οποία μπορούν να προσεγγίσουν το θύμα κάμπτοντας τις άμυνές τους με διάφορες τεχνικές και μεθόδους, όπως να του προκαλέσουν άγχος, σύγχυση, αγωνία, είτε επικαλούμενοι κάποιο σοβαρό τροχαίο ατύχημα κάποιου συγγενικού τους προσώπου, είτε κάποια ασθένεια ή ακόμα και κάποιες διαφορές περί ποινικής νομοθεσίας, ό,τι κάτι έχει κάνει, θα τον κρατήσουν στο τηλέφωνο και στη γραμμή προκειμένου να μην μπορέσουν να κάνει το λεγόμενο το feedback, να δουν αν αυτά που τους λένε αληθεύουν και να έρθουν σε επικοινωνία με το πρόσωπο το οποίο επικαλούνται. Μιλάμε για άτομα τα οποία γνωρίζουν πολύ καλά τη συγκεκριμένη είδος απάτης.
3: Όπως επισημαίνουν οι αρχές, η έξαρση του φαινομένου οδηγεί την πολιτεία στην υιοθέτηση αυστηρότερου πλαισίου για την αντιμετώπιση των δραστών. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι αλλαγές στις ποινικές διατάξεις αλλά και η δημιουργία ειδικού μηχανισμού στην ελληνική αστυνομία που

0: θα ασχολείται αποκλειστικά με τις συγκεκριμένες μορφές εγκληματικότητας.
1: Οι απάτες και ειδικά ηλεκτρονικές απάτες είναι τα δικήματα τα οποία αυτόν τον καιρό μαστίζουν και βρίσκονται σε έξαρση, αλλά και κατά την άποψή μου είναι και τα δικήματα τα οποία θα γίνονται και στο μέλλον, ακόμη περισσότερο που υπάρχει διαδίκτυο. Εμείς ως Ένωση Πιστονικών Υπαλλήλων κάνουμε έκκληση προς τους πολίτες να μην δίνουν ποτέ τα προσωπικά τους στοιχεία, στοιχεία από κάρτες, άμκα και διάφορα προσωπικά δεδομένα, ούτε από τηλέφωνο αλλά ούτε και σε μήνυμα. Ποτέ καμία αρχή δεν θα μας στείλει κάποιο σύνδεσμο, κάποιο link προκειμένου να γίνει κάποια επεξεργασία στοιχείων ή κάποια αίτηση, κάποια δήλωση. Αμέσως πρέπει να υποπτευθούμε ότι αυτό είναι κάτι κακόβουλο και να μην πατήσουμε ποτέ μέσα. Επίσης, επειδή έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο πολύ συχνά να έρχονται κάποια μηνύματα, SMS, όπου αναφέρουν ότι η τροχέα έχει εντοπίσει κάποια παράβαση μέσω φωτογραφίας και θα πρέπει να πατήσουμε στο σύνδεσμο προκειμένου να μην υπάρχουν ποινικές κυρώσεις αλλά και δέσμευση των στοιχείων κυκλοφορίας. Ποτέ η τροχέα δεν στέλνει και γενικά η ελληνική αστυνομία μέσω μηνυμάτων και SMS να γίνει κάποια πληρωμή. Τα πρόστιμα δεν πληρώνονται από την ελληνική αστυνομία αλλά σε άλλους φορείς όπως είναι η ΑΔΕ, η εφορία ή ο εκάστοτε δήμος που ανήκουμε.
2: Στο εξωτερικό δελτίο, οι μαθητικές διαδηλώσεις απειλούν την προεδρική κούρσα στην Γαλλία. Οι μαθητές διαμαρτύρονται για εξαντλητικό ωράριο, συνωστισμούς της τάξης, παλιές εγκαταστάσεις και έλλειψη εκπαιδευτικών. Η οργή τους απλώνεται στην Ευρώπη με κινητοποίηση σε Βέλγιο και Ιταλία.
3: Οι Γάλλοι μαθητές διαμαρτύρονται για εξαντλητικό ωράριο, συνωστισμός της τάξης, παλιές εγκαταστάσεις και έλλειψη εκπαιδευτικών. Η οργή τους απλώνεται στην Ευρώπη με κινητοποίηση σε Βέλγιο και Ιταλία. Τρεις εβδομάδες μετά την έναρξη των μαθητικών κινητοποιήσεων στην Γαλλία, πληθαίνουν τα ερωτήματα για το αν οι διαδηλώσεις θα ξεφουσκώσουν ή θα εξελιχθούν σε ένα ευρύτερο κοινωνικό κίνημα. Οι διαδηλώσεις και τα μπλόκα σε σχολεία ξεκίνησαν στα προάστια του Παρισιού στα μέσα Σεπτεμβρίου και σύντομα εξαπλώθηκαν σε όλη τη χώρα. Οι σκηνές αυτές είχαν ιδιαίτερο ιστορικό βάρος καθώς η πλατεία βρίσκεται στο σημείο όπου υψώνονταν άλλοτε το οχυρό και η κρατική φυλακή της Βαστίλης, όπου καταλήφθηκε από Παριζιάνους στις 14 Ιουλίου 1789 σε μια καθοριστική στιγμή της Γαλλικής Επανάστασης. Μετά την κατεδάφιση της, η Βαστίλη εξελίχθηκε σε διαχρονικό σύμβολο της νίκης των απλών πολιτών απέναντι στην πολιτική καταπίεση. Στην πλατφόρμα X, την Πέμπτη, ο ηγέτης της ριζοσπαστικής αριστεράς δήλωσε ότι η Βαστίλη είχε ανακαταληφθεί. Πίσω από το κίνημα βρίσκεται ένα σύνολο παραπώνων των μαθητών. Οι πολύωρες σχολικές ημέρες, τα υπερπλήρη τμήματα, τα εγκαταλελειμμένα σχολικά κτίρια και οι συχνές απουσίες εκπαιδευτικών. Η οργή τους βρίσκει απήχηση στους νέους σε όλη την Ευρώπη, με μαθητές στο Βέλγιο και την Ιταλία να οργανώνουν επίσης διαμαρτυρίες τις τελευταίες ημέρες. Μία ακόμη μέρα κινητοποιήσεων με την στήριξη μαθητικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων έχει προγραμματιστεί για την 3η 13 Οκτωβρίου. Παράλληλα, ξεχωριστή διαδήλωση κατά της κρίσης ακρίβειας και αύξησης των τιμών των καυσίμων, η οποία έχει οργανωθεί πριν ξεσπάσει το μαθητικό κίνημα, είναι προγραμματισμένη για τις 17 Οκτωβρίου.
2: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η απογευματινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού. Μην χάσετε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8. Μέχρι τότε, καλό απόγευμα.
4: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Με τόσες φορές που έχεις έρθει, έχουμε γίνει οικογένεια.
1: Λογικό να δένεσαι όταν με κάθε παραγγελία κερδίζεις. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στο διαγωνισμό για 5 iPhone. Box, το delivery που πάντα κερδίζει.
2: Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία. Και με ενισχυμένες αποδόσεις και με Bet Builder. Και σε αποκλειστικότητα, τη μοναδική λειτουργία Bet2Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζεται μεγάλη μπάλα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνωας στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κυραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπα Ξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπα Ξεβάνη.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε το 0,1.

Έναν Micron κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 02 κοστίζει 159. Το 03 μόνο 119. Το 05

0: 4 φορές. Πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Nature Valley Αλατίνη Life Hell και Xixo είναι hot. Και για να μην καείς, Nature Valley 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2 ευρώ και 12 λεπτά. Χυμός Life 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριδανισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Xixo, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
7: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
9: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πίστη της Αιτζίαν με προορισμό του Μιλάνο.
10: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: Τώρα, ο Αλέξανδρος έχει έρθει από την Αθήνα, είναι μουσικός, είναι γνωστός λιράρης. Όσοι δεν το ξέρετε, που πιο πολύ και πιο ψαγμένοι το ξέρουν, θα το μάθετε τώρα. Αναβίωσε, να το πω, ένα καφενείο 100 χρόνων.
1: Ναι, αυτό ήταν το καφενείο.
0: Ναι. Εδώ ήταν ένα καφενείο, θα δείτε πράγματα τώρα έτσι μερακλείδικα. 100 χρόνων καφενείο, θα πούμε και την ιστορία. Ήρθαμε να περπατήσουμε, ήρθαμε να κάνουμε βόλτα στο χωριό. Προς το παρόν είμαστε με δύο ομπρέλες. Πες και εσύ μία τρίτη και πάμε να κάνουμε μια βόλτα και όπου και ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε.
1: Πάμε.
0: Όσο πάει δυναμώνει.
1: Καλά.

0: Έρχεται ο Αλέξανδρος, φέρνει ομπρέλα γιατί βρέχει. Πού έχουμε έρθει αρδακτό.
1: Ναι.
0: Έλα, Αλέξανδρε, έλα. Θα μαγειρέψουμε εδώ στο καφενείο, το οποίο τι έχει κάνει.

0: Ωραία, κλεισέ, ε.
1: Ναι, μοιάζει αμαρίνα. Αγία Μαρίνα είναι χαράλαμπος, είναι δίπλητη. Απλώς η ενορία είναι Αγία Μαρίνα. Είναι η Σεροβυζαντινή Εκκλησία, το πρώτο κτίριο, το παλαιότερο κτίριο που ξέρουμε ότι είναι στον Άρδαστρο, και συγκεκριμένα τον Άρδαστρο το χρονολογούμε σύμφωνα με αυτό το κτίριο. Η πρώτη κάτοικη του χωριού υποτίθεται, λέει ο μύθος, ότι ήταν κάποια οικογένεια βλατάκηδες, βλατάδες, από ένα χωριό της Λίγκρες, το οποίο είναι κάτω στην παραλία. Λόγω των πειρατών και των κουρσάρων, μετικήσανε προς την ενδοχώρα και ένα από αυτά τα χωριά τα οποία χτίσανε, αυτή κάθε κλάδος οικογένειας πήρε μια περιοχή, είναι ο Άρδαχτος. Πώς και τα Κούμια εκείνη την περίοδο είναι, ίσως και ο Βάτος εδώ δίπλα. Πάντως ο Άρδαχτος είναι εκείνη την περίοδο, λόγω της πειρατείας ήρθαν εδώ και χτίσανε. Ξέρεις όπου βρίσκανε νερό. Καθόντουσαν.
2: Ανήκει στο Δήμο Βασιλείου.
1: Δήμος Αγίου Βασιλείου. Παλιότερα ήταν Δήμος Αγίου Πνεύματος, με πρωτεύουσα τον Άρδαχτο. Είχε 13 χωριά. Αγίου Πνεύμα είναι απέναντι ένα μοναστήρι στο Κισό. Και αργότερα έγινε κοινότητα Αρδάχτου με 3 χωριά, 4 μάλλον. Αχτούντα, Βάτος, Άρδαχτος και Αγία Παρασκευή. Ένα χώρο που ζούσαν κάτι καλόβριες. Στην ουσία τώρα έχει εξελιχθεί σε ένα τουριστικό θέρετρο.
2: Και τώρα πώς σημαίνουν εδώ.
1: Σήμερα 22 άτομα. Σήμερα.
2: Τώρα αυτή τη στιγμή 22 άτομα, ναι. Και είστε και εσύ με την οικογένειά σου.
1: Εμείς είμαστε 5.
2: 5, άρα και σε λίγο, ναι, θα είσαι στο μισοχωριό, έτσι.
1: Ναι, κοντεύω. Το πιάσω, ναι. Ναι.
2: Οπότε...
1: το καλοκαίρι γινόμαστε μια 200 ρε. Έρχονται δηλαδή ξενιτεμένοι. Εδώ όλα τα σπίτια, τα περισσότερα μάλλον, είναι φτιαγμένα, ανακαινισμένα. Και έρχονται το καλοκαίρι, γιατί είναι ψηλά, είναι δροσιά.
2: Και έδωσε και ζωή εσύ με το καφενείο.
1: Εντάξει,
2: έχουν και ένα λόγο να έρχονται.
1: Ναι, έτσι κι αλλιώς.
2: Και έρχονται και από τα δίπλα χωριά, ε.
1: Ναι, συνέχεια. Και από το Ρέθυμνο.

0: αντιγιά μας.
1: Ανταγιά.
0: Και ανταγιά θέλω υγεία, υγεία. Με μέτρο υγεία. Όχι υγεία με μέτρο, αυτό που πίνουμε.
1: Αυτό, ναι.
0: Το οποίο αυτό που πίνουμε είναι ναι, μεν ρακί, αλλά είναι μια ρακί. Εγώ δεν είχα ξανακούσει. Για ξαπες μου
1: λοιπόν,
0: πάλι να μάθω.
1: Αυτή η ρακί, εδώ στην περιοχή, τα σταφύλια που βασιλεύουν στην ουσία είναι τα λιάτικα. Λιάτικο βγαίνει από το Ιουλιάτικο, δηλαδή αυτή η συγκεκριμένη ποικιλία οριμάζει τον Ιούλιο στα χαμηλά. Γι' αυτό λοιπόν τη βάζουν στα ψηλά χωριά, ώστε να έρθει η όρατζη Αύγουστο-Σεπτέμβρη, πριν τη βροχιά, να είναι οριμασμένο, να μπορέσουμε να το τριγύσουμε.
0: Και πώς λέγεται ρακί?
1: Να ανεβάσει τις βαθμούς που θέλουμε, 13-13,5, ώστε να βγει το κρασί και τα στράφυλλα μαζί με λίγο ζουμί, με λίγο μούστο,

0: τα φυλάσσουν ξεχωριστά για να βγει η ραχή.
1: Η συγκεκριμένη έχει μια ονομασία, μου είπες πριν.
0: Όχι, λιάτικο είναι από...
1: Κάπως την είπες πριν. Είπες θα βάλω ρακί, μυρνο... Πώς το
0: πω. Όχι, δεν είναι αυτή η μυρτοραχή. Μυρτοραχή είναι άλλη.
1: Άλλη είναι.
0: Άλλη, θα σου φέρω τώρα σε λίγο.
1: Α, ναι, καλά λες. Άλλη είπες ότι έχει κανέλα.
0: Έχει κανέλα μέσα, ναι, ναι.
1: Αυτή δεν έχει
0: κανέλα. Αυτή είναι σκέτη, είναι καθαρή ρακί. Η οποία είναι απολιάτικο στα φίλια.
1: Με έφαγε το κρύο και αποσυντονίστηκα.
0: Όχι,
1: δεν πειράζει.
0: Δευτές, εγώ σε μπέρδεψα που σου μίλησα για.
1: Πώς με μπέρδεψε, αφού εγώ δεν κατάλαβα ότι είμαι πιάρα και χωρίς κανέλα. Έφαγα τάλα που δεν είναι.
0: Γι' αυτό.
1: Πάμε να κάνουμε μια σαλάτα ζεστή, λίγο διαφορετική. Ψητά καρότα, μπορείτε να τα κάνετε είτε στο σκαροτήγανο ή στο φούρνο, φέτα, μείγμα ζατάρ και κολοκυθόσπορο ή αλλιώς ηλιόσπορο. Με ένα τόσο καλό πίλερ, για να μην έχουμε φύρα, καθαρίζουμε τα καρότα, θέλουμε δύο μεγάλα. Τώρα για αυτή τη συνταγή θέλουμε επίσης ένα καλό μαχαίρι, σαν ντόκου, όπως αυτό εδώ της Opinel, και θα κόψουμε σε πάχος μισού εκατοστού το καρότο. Προσεκτικά. Ελαιόλαδο πάνω στα καρότα, τα οποία τα έχουμε βάλει σε ένα μπολ. Μείγμα ζάταρ, έχει και σουσάμι αυτό. Το έχουμε ξαναδουλέψει. Είπαμε σε καλά μπαχαράδικα, το βρίσκεται. Αλάτι. Ανακατεύουμε λίγο να μαριναριστούν και φυσικά τα ψήνουμε σε ένα σκαροτήγανο ή σε προθερμασμένο φούρνο σε 180 για περίπου 15 με 20 λεπτά.

σερβίρουμε σε ένα ωραίο πιάτο. Τριματίζουμε φέτα light, ένα πλήρες υγιεινό πιάτο, το οποίο θα το τελειώσουμε με ηλιόσπορο ή κολοκυθόσπορο και φύλλα μαϊντανού ή κόλιανδρου. Μαϊντανός, για να μείνει στο πιάτο, πρέπει να είσαι σε κλειστό χώρο, όχι στην εξοχή. Αλλά εγώ θα βάλω και λίγο λαδάκι από πάνω επιπλέον.

0: Γνωρίζω ότι εγκατέλειψες αρχικά, γεννήθηκες στην Αθήνα, την εγκατέλειψες.
1: Ναι, εντάξει, βέβαια ήρθα στο χωριό που είχαμε από εδώ πατέρα.
0: Η ρίζα σου.
1: Η οικογένειά μου είναι από εδώ, ναι.
0: Η ρίζα σου, ναι. Είσαι απόφυτος του Οδείου.
1: Ήμουν στο ελληνικό Οδείο, στο εθνικό Οδείο στην Αθήνα. Έχω περάσει και από το εθνικό. Δίπλωμα στη Βυζαντινή μουσική έχω. Αυτό.
0: Για καλύτερη ποιότητα ζωής εγκατέλειψες στην Αθήνα.
1: Γιατί δεν μου άρεσε εμένα αυτός ο τρόπος ζωής. Ούτε για καλύτερα ούτε για χειρότερα.
0: Ναι, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πας στην Αθήνα.
1: Πάω και εντάξει. Όποιος θέλει να είναι στην Αθήνα, εξάντου. Και όποιος θέλει να είναι πάει, εξάντου.
0: Μπράβο.
1: Αλλά το ότι ήρθα στο χωριό, ήρθα στο χωριό μου. Δεν θα πήγαινα σε μια επαρχία στην τύχη. Έτσι κι αλλιώς. Είχα ερίσματα να είμαι εδώ. Εδώ είναι η περιουσία μου.
0: Αρχικά ήρθες για να κάνεις τι και πώς κατέληξες εδώ?
1: Ήρθες για να είμαι στο χωριό.
0: Ναι. Και μετά τι σου άρεσε η πορεία?
1: Αυτό προέκυψε για το καφενείο, αν ρωτάς. Mm-hmm. Προέκυψε από ανάγκη, να το πούμε, και βιοποριστικά, αλλά και μέσα μου, δηλαδή ψυχολογικά, ότι ήθελα να κάνω, να βάλω το λιθαράκι μου στο να έχει ζωή το χωριό.
0: Γιατί δεν είχε τίποτα μέχρι τότε.
1: Εντάξει, δεν υπήρχε κάποιο καφενείο σε μόνιμη, σε σταθερή βάση, ανοιχτό, το οποίο πιστεύω ότι είναι η βάση κάθε χωριού, το καφενείο.
0: Ναι, το συγκεκριμένο καφενείο τώρα, το αξιοσημείωτο αυτού του χώρου είναι ότι εδώ μιλάμε για ένα χώρο 100 χρόνων. Για πες μας την ιστορία.
1: 100 χρόνων. Ναι. Πέρσι που το πήρα ήταν 99.
0: Λοιπόν, ωραία.
1: Υπήρχε κάποιος εδώ στο χωριό, κάποιος Βαγγέλης Πρεβελάκης ή Κάρονας, λόγω του ύψους του, ο οποίος έκανε τους ζαχαροπλάστες στο σπήλι. Βρίσκεται λοιπόν κάποια στιγμή να έχει μαζέψει ένα αρχικό κεφάλαιο και έρχεται και να φτιάξει το σπίτι του πλέον, στο χωριό του, αυτό το κτίριο εδώ πέρα, απάνω το σπίτι του, και αυτό το χώρο για εργασία. Δεν ξέρω αν είχε αποφασίσει ότι θα το κάνει καφενείο ή οτιδήποτε, τέλος πάντων. Και το 1924 γίνεται όλη αυτή η διαδικασία, όπου φέρνει και τα έπιπλα που είναι πίσω μας, το τεζάκι και το ταμείο, ας πούμε, της εποχής.
0: Μπακαλοκαφενείο.
1: Ναι, μπράβο, είχε τα πάντα. Και ζωοτροφές είχε ένα διάστημα. Και κατά καιρούς αυτοί που το κάνανε είχε από χαρούπι, από καρπούς, ρύζι, φασόλια, μπελτέδες, τέτοια.
0: Κορμπίφ.
1: Ναι, ναι, ναι. Ο Ζήκος μόνο λείπει από εδώ.
0: Ναι. Τι ψωμαράτα εδώ. Έχεις και corn beef.
1: Δεν ταιριάζει με τον τόπο.
0: Ε?
1: Δεν ταιριάζει, με τον μέρος.
0: Είναι, αυτό λοιπόν είναι άρτια συνδεδεμένο με τα καφενεία, και τα μπακαλό.
1: Γι' αυτό ακριβώς το λόγο υπάρχει εδώ μέσα αυτό.
0: Με το κλειδάκι πάνω, όπως
1: ναι,
0: παλιά.
1: Ναι, με το κλειδάκι, ναι, γιατί υπάρχουν και πιο σύγχρονα, αλλά ήθελα
0: λοιπόν, αυτό. Αυτό μην το κοροϊδεύει, ακόμα το παίρνει κόσμος.
1: Μην
0: το υποτιμάτε μάλλον, γιατί με τι ταιριάζει. Είναι σαν τον καβουρμά.
1: Με τα αυγά πάει αυτό.
0: Ταιριάζει με τα αυγά, είναι απίστευτο με τα αυγά. Κάποιοι το περνάγανε και με το
1: τηγανάκι. Στα καφενεία παλιά υπήρχε αυτό και γενικά κονσέρβες υπήρχαν από τέτοια μεζεδάκια.
0: Corn beef, δηλαδή είναι μουσχάρι, δεν είναι χοιρινό. Είναι μοσχαρί και
1: ναι, ναι, μοσχάρι, μοσχάρι.
0: Ναι, είναι σαν τον καβουρμά, όσοι γνωρίζετε, κυρίως στην Πάνω Ελλάδα. Χτυπάει το τηλέφωνο, λαχανάκι, συνεχίζω εγώ, γιατί εδώ έχουμε... Κοίτα, θα το βάλουμε αλάτσι τώρα αυτό. Όχι, δεν το κοβάλω, το χαλάσω. Ακριβώς το ίδιο χρώμα έχει με τη Ιρακή αυτή, έτσι, γι' αυτό διαβέντεψα εγώ.
1: Ναι, ναι, κανονικά ναι, απλώς μέσα έχει και την κανέλα, έχει και τα μέρτα είναι κάτι μπαλάκια τσιμυρθιάς, κάτι μικρή
0: μαύρα.
1: Κάτι, μαύρα.
0: Ναι, α, κατάλαβα.
1: Που το σκουραίνουν το.
0: Άρα αυτό είναι πίπα. Τύπου ρακόμελο.
1: Μπράβο, ναι.
0: Αλλά δεν έχει.
1: Με τα μέρτα. Μέρτα και κανέλα έχει μέσα.
0: Ναι, δεν έχει γλυκά.
1: Όχι, όχι. Αυτό το φτιάχνει μια γυναίκα εδώ στο διπλάνο χωριό, στο Βάτο.
0: Ωραίο, δυνατό είναι, ε.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Ναι.
0: Αυτό δεν είναι για after dinner.
1: Ναι, για μετά το φαΐ.
0: Ε?
1: Να κάνει μια σκέπη πάνω.
0: Αλλά πιείς λέει και ξαναπεινάς.
1: Για να δούμε, να το δοκιμάσουμε μετά.
0: Ακούγεται πάρα πολύ κανέλα, είναι.
1: Ναι.
0: Έχει και μια ενδέη.
1: Μια πικράδα.
0: Μια πικράδα.
1: Η πικράδα είναι το μέρτο.
0: Άρα είναι καλό.
1: Ναι.
0: Ότι είναι πικρό, ότι είναι ξινό, ότι είναι στιφό,
1: κάτι
0: καλό.
1: Έτσι λένε, πάντως. Καλό κάνει ανάλογα στην ποσότητα. Άμα πιείς ένα ποτηράκι, καλό είναι. Άμα πιει ένα μπουκάλι, δεν κατεβάζει.
0: Εντάξει, δεν είναι να πιει ένα μπουκάλι. Ο καθένα είναι δυνατή.
1: Ναι, είναι δυνατή. Ναι. Είναι τύπου λικέρ, α το
0: πούμε. Α, μπράβο. Αυτό, σαν κονιάκ.
1: Ναι, είναι τύπου λικέρ. Αυτό είναι συνήθω. Τέτοια πράγματα δίνανε παλιότερα μόνο οι γυναίκε.
0: Τίποτα, μία και πολύ σου είναι.
1: Μόνο οι γυναίκε τα δίνανε, θα πίνουν μία και η ραγή.
0: Λοιπόν, έχουμε εδώ μεζεδάρε τώρα. Γιατί είναι μεζεδάρε, συν το αλάτι. Αυτό εδώ είναι.
1: Είναι γούλα.
0: Γούλα.
1: Γλυκοράπανο.
0: Γλυκοράπανο.
1: Ελαιές σακιστές. Φρύο.
0: Φρύο.
1: Ναι.
0: Αφράτο.
1: Ναι.
0: Λάχανο με αλάτι, λεμόνι.
1: Και ξύδι.
0: Ξύδι. Ναι, κάποιοι βάζουν λεμόνι, κάποιοι δεν βάζουν
1: λεμόνι. Ναι, ό,τι θες.
0: Το κόβεις, το τρως με το χέρι, όλα είναι ρουστίκ εδώ. Θα κάψω καλά όπως έχω κάψει το σκαροτήγανο, με λίγη λιπαρή ουσία, γιατί θα σερβίρουμε τα μήλα με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Πάμε να τα κόψουμε. Μήλα ζαγοράς, μήλα ζαγορίν. Το κόβουμε στα τέσσερα και με το μαχαίρι, την άκρη του μαχαιριού μάλλον, παίρνουμε και καθαρίζουμε και κόβουμε ακριβώς στη μέση. Συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα και πάμε στο σχαροτήγανο και το φέρνουμε εδώ.

Εάν χρειαστεί, τα βοηθάμε με ελάχιστο λάδι πάνω στα μήλα, σταγόνες. Αυτό θέλουμε. Να βγάλουν τα ζάχαρά τους. Παίρνουμε ένα ωραίο πιάτο, πάμε ακριβώς στο κέντρο, απλώνουμε γκάλο, δηλαδή γάλο τύρι. Διασκορπίζουμε μερικές ταφίδες σουλτανίνα Κρήτης πάνω στο πιάτο και στο γάλο τύρι. Συνεχίζουμε με φιλέτο αμύγδαλο. Μοιράζουμε μερικά καπρουμαδάκια. Και αφού κρυώσανε τα μήλα, τα βάζουμε και αυτά περιφερειακά και πάνω από το γαλοτήρι.

0: Βρισκόμαστε στην Times Square του Αρδάκου αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Το φαγητό, να υποθέσω ότι βγήκε στην πορεία γιατί έβλεπες ότι ανταποκρίνεται ο κόσμος, ναι, και δεν μπορείς να βγάζεις, ας πούμε, μόνο ελιά, παξιμάδι και...
0: Δεν θέλω να βγάζω μόνο ελιά και παξιμάδι.
1: Δεν ήθελες εξ αρχής.
0: Δεν ήθελα εξ αρχής. Ήθελα να υπάρχει ένα κίνητρο να μπορεί να κατέβει η ρακή ευχάριστα κάτω.
1: Και όχι μόνο, γιατί έχεις καλό κρασί.
0: Εντάξει, ναι, πέρα το κρασί αλίμονο είναι βασικό προϊόν για ένα καφενείο.
1: Ένα καφενείο.
0: Απλώς η ρακή σηκώνει μια μεγάλη γκάμα από μεζέδες.
1: Μπράβο.
0: Και ξέρεις, άλλος θέλει το λάχανο, θέλει δροσερικό μεζέ, άλλος θέλει την ελιά, θέλει, ξέρω εγώ, ένα λουκάνικο.
1: Ναι. Απάκι.
0: Να κατέβει πιο καλά να σβήσει τη ρακή. Και από αυτή την ανάγκη μπήκα σε αυτή τη διαδικασία. Δεν έχω μενού, είμαι καφενείο.
1: Λίγο, σιγά μην έχεις και μενού.
0: Δεν με ενδιαφέρει να κάνω μενού.
1: Τι να κάνεις.
0: Ό,τι βγάλει το τσικάλι εκείνη τη μέρα.
1: Σήμερα το τσικάλι τι έχει. Για πες μας.
0: Κοίταξε, κατά βάση εγώ βάζω στο φούρνο συνήθως ή χοιρινό ή ρύφι δικό μου άμα έχω.
1: Τι είναι το ρύφι.
0: Το κατσικάκι.
1: Τι λέμε ρύφι στην Κρήτη.
0: Κατσικάκι. Το μικρό το κατσικάκι, ναι. Μπορεί να βάλω και αρνί, άμα βρεθεί στα χέρια μου. Εδώ γενικά υπάρχει μεγάλη κατανάλωση αυτών των αμνοερυφίων. Είναι βασικό.
1: Προέρχεται από τη λέξη αμνοερύφια.
0: Ναι. Ρύφι είναι το σκέτο του κατσικάκι. Αρνί είναι του προβάτου το μικρό.
1: Ναι. Και έχουμε σήμερα.
0: Έχουμε χοιρινό, πώς θα το βάλουμε στο φούρνο. Πατάτες γιαχνερές με τα πράσα.
1: Αυτό είναι πατάτα κοκκινιστή με πράσο.
0: Ναι.
1: Ωραίο. Για τη ρακή. Η πατάτα γενικότερα.
0: Υπάρχει. Ναι. Εντάξει, η πατάτα ξεπεινάζει τον κόσμο.
1: Και τι κάνεις.
0: Σπανιότερα, γιατί μπορεί να προλαβαίνω. Άμα έχω πολύ κόσμο εδώ πέρα, δεν μου παντίδει, να σου πω την αλήθεια. Βάζω πατάτα βέβαια στο τσικάλι μέσα, θα μπει, είναι απαραίτητη.
1: Είδα, έχεις κρατήσει κάτι μανιτάρια.
0: Ναι, εντάξει, αυτά είναι μόνο για σένα. Πρινίτες,
1: ναι.
0: Παρά τη βροχή που κάνει, κατάφερα και τσι διατήρησα, γιατί τώρα έχουν σαχλιάσει οι μανίτες με αυτόν τον καιρό.
1: Ναι.
0: Δεν είναι για να τσιμαζώνεις.

0: Εδώ είναι η γρήση του χωριού, από εδώ ποτίζομαι. Γενικά ο Άρδαφος έχει πολλά νερά, πολλές πηγές. Μην βλέπεις τώρα αυτό το χάλι, είναι για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί παίρνουν και το νερό, το πάνε πάνω στη...
1: Από πότε να βρεις αυτή, γιατί βλέπεις.

0: το 1800.
1: Ανακαινιστήσα, 1841 ανακαινιστήσα. Το 1841, αλλά είναι παλιότερη σίγουρα. Το νερό ήταν εδώ πέρα πάντα. Είναι το νερό της φτενούρας που λένε. Από εδώ από πάνω δηλαδή.
0: Δεν έχει σταματήσει ποτέ.
1: Όχι.
2: Πίνουμε όμως, ήμουν το ζόπιν. Από εκεί πίνουμε.
1: Πίνουμε. Απλώς φεύγει το νερό από εκεί από μια τρύπα. Δεν έκαμε και τα νερά τα πέρυσα φέτο.
2: Ακόμα.
1: Ξεχύλιζε, ναι. Ακόμη, δεν ξέρω τώρα πώς θα κάνει. Του ξεχύλιζε και αυτό το νερό είναι από το Καυροπηγάδι, μια πηγή που είναι εδώ από πάνω και το φέρνουμε και αυτό πάει.
2: Άλλο νερό αυτό.
1: Άλλο νερό. Πιο καλό.
2: Πιο καλό αυτό.
1: Το Καυροπηγάδι είναι τέλειο νερό.
0: Για πιάμε το καλό.
1: Για πιάστα.
0: Αυτό είναι γλυκό.
1: Εντάξει.
0: Γλυκό πιο καλό.
1: Γλυκό πιο καλό. Δεν έχει ζάχαρη μέσα.

0: τι άλλο κάνεις εδώ, δηλαδή κάνεις παρέες και ναι. παίζεις, εξασκείς και το άλλο, δεν είναι επάγγελμα το άλλο, το άλλο είναι αγάπη να υποθέσω.
1: Εντάξει, μουσική. Και τα δυο είναι, είναι και αγάπη, είναι και επάγγελμα.
0: Τραγουδάς εκτός, ναι. παίζεις εκτός από το τόπο σου, από το
1: ναι,
0: χώρο σου.
1: Αθήνα.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, πάω συχνά και Αμερική πάω.
0: Και Αμερική.
1: Ναι, πάω, ναι. Και φέτο θα πάω.
0: Πάω εκεί στον Ελληνισμό και πέ...
1: Ναι, καλά, οι Έλληνες εκεί είναι διψασμένοι, ας πούμε.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό είναι...
0: Αλλά να υποθέσω κυρίως το χειμώνα.
1: Ναι. Το καλοκαίρι δεν μπορώ να κουνήσω από την Κρήτη, η αλήθεια είναι.
0: Ναι, από τον Απρίλιο και μετά, νομίζω
1: ναι,
0: και είσαι...
1: Ναι, πιάνουν τώρα γάμοι, βαφτίσεις, είναι τα γλέδια. Είναι και το μαγαζί πλέον, το οποίο τρώει χρόνο, θέλει από πάνω.
0: Και το καλοκαίρι έχει πιο πολύ κόσμο.
1: Ναι, βέβαια, εδώ το χωριό γινόμαστε 200 νομάτι.
0: Ναι. Τέλεια.
1: Τώρα είμαστε 22.
0: 22.
1: 22 κοιμούμαστε σήμερα. Αύριο θα δούμε.
0: Καλά, αύριο δεν ξέρουμε ναι, κανένα τίποτα. Τι είναι η μουσική για σένα?
1: Εντάξει, η μουσική είναι για μένα η βασική μου ασχολία τα τελευταία 25-30 χρόνια. Μπορεί και παραπάνω, από 9 χρονών στην ουσία ασχολούμαι. Ένας αδερφός του πατέρα μου έπαιζε τη λύρα και ξεκίνησα έτσι, παρακίνησε. Και ο ίδιος ο πατέρας μου, εντάξει, ένας μερακλής άνθρωπος, ακόμη τσεβά. Και χορεύει, συμμετέχει σε γλέδια, οργανώνει γλέδια, ένα από αυτούς που οργανώνανε εδώ τις παρέες στο χωριό. Γλέδια, καντάδες, τέτοια. Και ήταν λίγο πολύ μονόδρομος ότι θα καταλήξω να ασχολούμαι με τη...
0: Είχες τα ερεθίσματα.
1: Είχα τα ερεθίσματα και με το συγκεκριμένο, ας πούμε, πολιτισμό που είχα μπλέξει. Ήταν δεδομένο ότι θα ασχοληθώ με κάτι. Ασχολήθηκα με τη λύρα, λοιπόν, λόγω του ότι είχε και στο σπίτι εξαιτίας του αδερφού του πατέρα μου, του Μαφιό. Και το προχώρησα, το είχα σαν κύριο επάγγελμα μέχρι και σήμερα, ας πούμε. Στην ουσία κάνω τα ταξίδια μου.
0: Εσύ γράφεις μουσική,
1: γράφω κιόλας, ναι, ναι, ναι, ναι,
0: γράφεις στίχους, ναι, ναι. γράφεις με...

0: προσφάτως.
1: Ναι.
0: Γιατί ο πολλής κόσμος τώρα έχει στραφεί, υπάρχουν και τα θετικά στο TikTok, δεν υπάρχουν γενικότερα στο ίντερνετ.
1: Παντού υπάρχουν θετικά και αρνητικά.
0: Παντού, ναι, ναι, και εκεί είναι μια κοινωνία. Τι είναι, η κοινωνία. Είναι κλειστή, η οποία ο καθένας.
1: Ένα χωριό είναι για.
0: Ναι, μεγάλο χωριό. Ο Αλέξανδρος είναι μερακλής και το βλέπουμε. Επέλεξε το πιο καλό μέρος του χοιρινού, την πανσέτα, για να μας κάνει το οφτό, τώρα πώς να το πω, δεν ξέρω, αυτός έχει μια τεχνική εδώ που κάνει το χοιρινό του, το βάζει στο φούρνο, το ψήνει αργά και σταθερά για κάποιες ώρες, με κρασί, πάει να πάρει ένα κρεμμύδι, άκουσα την πόρτα, άνοιξε, έρχεται για να μας πει τα δικά του τώρα. Εγώ καρφώνω το μαχαίρι του και πάρτε τον Αλέξανδρο.
1: Λοιπόν,

0: γήπεδο, δεν άρεσε, ε.
1: Όχι, πετάξτε.
0: Κρομιδάκι.
1: Πού δίπλα είσαι.
0: Κρομιδάκι Κασανιώτικο. Λοιπόν.
1: Κασανιώτικο.
0: Από τις Κασάνους.
1: Ναι.
0: Είναι πέρα στο Ηράκλειο, στην επαρχία Βιάννου Θαρό, Καπουτσί.
1: Α, όλο, πολύ την Κρήτη παίρνεις πράγματα.
0: Το
1: μπορείς.
0: Από το... που Θαρό, πως είναι,
1: είναι καλά.
0: Κάτι καλό.
1: Ότι είναι καλά.
0: Ναι. Τα Κασανιώτικα, τα Κρομιά είναι και ντόπια, γι' αυτό τα προτιμώ. Εντάξει. Λοιπόν,
1: είπα εγώ ότι έχει πάρει πανσέτα και τα λοιπά.
0: Πανσετούλα, ναι, είναι αδυναμία η πανσέτα. Μ' αρέσει πολύ. Λοιπόν, θα την σπάσουμε λίγο εδώ.
1: Δώσ' του.
0: Σε κακό κομμάτι, σε κακό σημείο.
1: Δηλαδή.
0: Εντάξει.
1: Και τι κάνεις τώρα, αυτό θα το βάζεις λοιπόν, από κάτω, ε.
0: Κοίταξε. Εδώ θα πάρω το κομμάτι, αυτό.
1: Κόβεις την άκρη.
0: Θα του κόψω λίγο την άκρη, για να το κάνω.
1: Τηγανιά.
0: Πιο όμορφο. Εδώ, να δω πόσο θα, πώς θα χωρέσει.
1: Θα μαζέψει βέβαια αυτό.
0: Ναι, μαζεύει. Μαζεύει. Κάνει τα υγρά του, μαζώνει.
1: Έχει πολύ λίπος, γι' αυτό είναι λίγο.
0: Ναι, και γι' αυτό δεν βάζω ούτε λάδι.
1: Όχι.
0: Έχει το δικό του οξύγι. Είναι από τα κρέατα που έχουν εξήγει το οχύρος. Βάζω και το, αυτό το κομμάτι το μερακλείδωρο.
1: Βέβαια. Κορταζίνες.
0: Αυτό.
1: Spare ribs.
0: Sparings.
1: Spare ribs.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, το βάζω έτσι, θα το χωρέσω. Από εκεί πέρα μετά βάζω το κρασάκι πάνω, λίγο κρασάκι. Και θα τα απλώσω μετά, θα το γυρίσω κιόλας.
1: Το κρασί το βοηθάει να πιάσει και κρούστα.
0: Και να κάσει και τα λάτσι. Ναι.
1: Εφόσον δεν βάζεις λάδι.
0: Δεν βάζω λάδι, όχι. Δεν βάζω λάδι.
1: Ακριβώς αυτό που είπες. Και είναι και αυτό το βασικό, είναι δύο τα βασικά στοιχεία. Είναι ότι πρέπει να καθίσεις το λάδι πάνω, γιατί από μόνο του δεν θα καθίσεις. Αφού δεν βάζουμε λοιπόν λάδι, θα βάζεις νερό για να καθίσεις το λάδι.
0: Είναι νερό, εντάξει.
1: Κάτω δώσεις και τη γεύση.
0: Του βάζει μια γεύση, μια ξινή, ειδικά αυτό είναι άσπρο βιδιανό, από τις μέλαδες είναι. Οπότε θα το βάζω πάνω κάτω, εγώ το βάζω αλάτι.
1: Ανθόλατιο.
0: Ναι. Είναι από τις μέλαδες από τον Άγιο Γιώργη τα λάτσι. Οπότε λοιπόν.
1: Ναι. Μπόλικο, μπόλικο,
0: μπόλικο, μπόλικο, δεν το λυπόμαστε τα λάτσι.
1: Και αυτό τώρα πάει στο φούρνο χωρίς. Δεν το καλύπτεις από πάνω.
0: Όχι.
1: Όχι, ε.
0: Όχι, καθόλου. Απλά, κοίταξε, στην αρχή του βάζω με δύναμη πυρά και μετά το χαμηλώνω. Και το ψήνω.
1: Κάνα δύο ώρες και.
0: Εκεί. Δύο κάτι, αναλόγως. Λοιπόν, κρομιδάκι. Αυτά τα φυτέβιο, αυτό το πεθερό μου, τα φυτεμένα.
1: Τα κάνουν και στη φάβο.
0: Κάνουν. Για πολλά κάνουν.
1: Το κρεμμένο το βάζεις από πάνω ή από κάτω.
0: Από πάνω.
1: Από πάνω.
0: Από πάνω.
1: Και θρούμπι μετά.
0: Μετά, θρούμπα τη βάζω φρέσκια.
1: Στο σερβίρισμα.
0: Μετά στο σερβίρισμα, ναι.
1: Ωραίος. Εν πικρίζει και τα λοιπά, ε.
0: Και πικρίζει και έχει το αρωμάτι, το κρατεί το ίδιο σαν φυτό.
1: Οπότε αυτό είναι η διαδικασία, απλή.
0: Αυτό ακριβώς, τίποτα.
1: Πάει σε δυνατό φούρνο τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Και τα λέμε στο τραπέζι.
2: Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία. Και με ενισχυμένες αποδόσεις και με Bet Builder και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bet2Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζετε μεγάλη μπάλα.
3: Με τόσες φορές που έχεις έρθει, έχουμε γίνει οικογένεια.
4: Λογικό να δένεσαι όταν με κάθε παραγγελία κερδίζεις. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στο διαγωνισμό για 5 iPhone. Box, το delivery που πάντα κερδίζει.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο.

0: Όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camel έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει την τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων, παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretanar Productions.
3: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Κρήτης 92,1. Κρέτα24.gr.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω πόσα θέλω.
4: Central 103,3 ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
9: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Nature Valley Αλατίνη Life Hell και Xixo είναι hot. Και για να μην καείς, Nature Valley 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2 ευρώ και 12 λεπτά. Χυμός Life 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριδανισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Xixo, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
10: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
11: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
12: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
13: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

0: Ο Ντός Πρεβελάκη.
1: Ναι. Και ο Εφραίμ ο Πρεβελάκη, ο Πρεβελής, που έκτισε τη Μονή Πρεβελή, ήταν από εδώ.
0: Και ήταν και ο συγγραφέας.
1: Ο συγγραφέας, ναι, ο πατέρας που ήταν από εδώ.

0: εδώ το σχολείο. Σχολείο, ναι, αυτό πέρα ο πατέρας μου πήγε εδώ. Σε αυτό το 79 έκλεισε. Είναι από κάποιο πρόγραμμα που βγήκε από το κράτος μετά τον πόλεμο, που χτίσαν ορισμένα σχολεία και μάλιστα αυτής της αρχιτεκτονικής, δηλαδή σε αυτό το στυλ, είναι τα περισσότερα σχολεία γύρω-γύρω. Τα παλιά του.
1: Και αρχιτεκτονική δηλαδή.
0: Ξέρεις, αυτό κόκκινο ήταν κατά βάση, βαμμένο.
1: Ναι.
0: Με άσπρες, οι γωνίες ήταν άσπρες βαμμένες και το κεραμίδι.
1: Και τώρα ετοιμάζεται με το πολιτιστικό σύνολο, υπάρχει το τύπου λαογραφικό μουσείο.
0: Έχουμε σε λαογραφικό μουσείο.
1: Και κάνετε εδώ το γλέντι.
0: Ναι, εδώ απόξω, του Χριστού, 6 Αυγούστου.
1: Πόσα γλέντια κάνετε εδώ, πανηγύρια.
0: Αυτό είναι το κύριο, αλλά μέσα στη χρονέ, ειδικά το καλοκαίρι που έχει κόσμο, κάνουμε κι άλλα. Παρέες, καντάδες.
1: Να έρθουν και έσοδα για να κάνετε πράγματα.
0: Αυτό του Χριστού, ρε, εντάξει, γίνεται. Είναι
1: πιο οργανωμένο. Το πιο οργανωμένο.
0: Σύλλογο, ναι, βεβαίως.
1: Πάμε.
2: Θα παίξεις κάτι, ρε.
3: Αυτή η λίρα.
2: Ναι.
3: Την κουρδίσουμε λίγο. Αυτή είναι παλιό κομμάτι η λίρα. Είναι κάποιο καντανογλιγόρι από το Δουμαριό, από εδώ πέρα το χωριό. Είναι πάνω από 100 χρόνο το όργανο.
2: Αυτό, όλα 100 χρόνο είναι εδώ μέσα.
3: Πάνω, είπα πάνω από 100
2: χρόνο. Είπα πάνω.
3: Η ραδιοχρονολόγηση σταματάει στα 100 χρόνια εδώ.
2: Ο πιο μεγάλος δεν στο χωριό πόσο είναι, 100 χρόνων.
3: Όχι, είναι 95 στα 96 μια γυναίκα. Η
2: ουρανία.
3: Η ουρανία είναι πολύ δάκι.
2: Υπάρχει 96 χρονών.
3: Ναι, γυναίκα, ναι. Η οποία έπεσε και σπάσε τον πόδα της τώρα τελευταία και... Αλλιώς πηγαίνει κανονικά, τα είσαι τις ώρες, δούλευε, δεν είχε θέμα.

0: και δύσκολο να τα βρεις και να τα διατηρείς και να ξέρεις πώς να τα φτιάξεις σωστά, να μην είναι στεγνά. Τι είναι? Μανιτάρια. Και τα συγκεκριμένα είναι
1: πρινίτες. Ομανίτες τα λέμε εμείς εδώ.
0: Ναι.
1: Πρινίτες. Οι συγκεκριμένοι είναι πρινίτες. Είναι πολύ σπάνιο είδος, νόστιμο.
0: Κρέας.
1: Μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Το συγκεκριμένο μάλιστα φαίνεται και εδώ οι διαδρομές που κάνουν τα σκουλίτσια μέσα. Τα βάλαμε πριν στο νερό για να φύγουν τα σκουλίτσια. Για να μπορούμε να τα φάμε καλά, όχι ότι παθαίνεις τίποτα. Απλώς για το ιμπρέτι που λένε, είναι καλύτερα να το κόβουμε έτσι. Λοιπόν, θα τα βάλουμε μετά στο αλεύρι. Συγκεκριμένοι πρινίτες βγαίνουν στη ρίζα του πρίνου. Γι' αυτό λέγονται πρινίτες. Δαγκωμένοι από ζώα.
0: Ναι.
1: Σημαίνει ότι είναι ακίνδυνοι. Γιατί ξέρει.
0: Σωστό, γιατί αν τα. Ο μανίτης, ήταν δηλητηριώδες.
1: Ο μανίτης που δεν έχει σκούλικα και δεν είναι δαγκωμένος, να το φοβάσει. Ό,τι ράτσα και να είναι. Λοιπόν, αυτά θα τα βάλουμε τώρα στο αλευράκι. Εδώ. Και θα παίξουμε. Κόβονται και με το χέρι. Απλώς με το μαχαίρι κάνει καλύτερο. Δεν κάνει σκίσιμο, κατάλαβες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γι' αυτό το χρησιμοποιώ, όχι ότι.
0: Αυτά και πιστά είναι ωραία.
1: Ναι, αυτό και στη σόπα γίνονται.
0: Και στο μαντέμ εκεί που έχει να περάσει λίγο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μετά
1: γίνονται.
0: Λάβω λέμονο, λεμόνι σκέτο. Ωραία, έχει κάνει τεχνική, ωραία.
1: Στη φούσκα μας εδώ. Έτοιμα. Θα λευρωθήκανε.
0: Ούτε λερώνεις τίποτα.
1: Όχι. Λίγα είναι, αλλά το μεζεύεται, το κρασί μας το ψούμε.
0: Κρασί έπιπλα. Ναι. Είναι ελληνικό καφέ.
1: Εδώ θέλει κρασί,
0: ναι. Νερό μπόλικο.
1: Ναι.
0: Ρακέστη πια με...
1: Το καυροπηγάδι.
0: Τρεις.
1: Ναι.
0: Τρία...
1: Μπουκάλια.
0: Μπουκάλια.
1: Α, ποτήλια.
0: Μα πιάμε, πήραμε τρία μπουκάλια, τώρα. Εδώ με δύο και πήραμε παυσίπονο. Ο Ιρακή είναι καλή, εγώ έχω θέμα. Εκεί δεν θα βάλεις τώρα?
1: Όχι, στο τηγάνι.
0: Α, μην θα πάει στο νερό πάλι.
1: Όχι, όχι,
0: ωραία. Στο τηγάνι.

0: Η άδεια.
1: Ναι. Είναι η άδεια του προηγούμενου. Την κράτησα για... Δεν έβαλα τη δικιά μου, έχω βάλει την προηγούμενη, φαντάσου. Του Νικολή.
2: Τόσο είναι ο τελευταίος καφετζής πριν από μένα.
3: Θα βάλουμε λίγο αλάτσι. Χοντρό, θαλασσινό. Και λίγο σρούμπι αρδαφιανό. Και...
0: Λίγο λεμονάκι.
3: Και είναι έτοιμο.
4: Άντε.
3: Πάντα γεια.
4: Γεια. Με ζευγάρα. Αυτό άμα το μυρίσετε τώρα και σας κλείσουν τα μάτια, σε πάει σε καλαμαράκι.
1: Ναι, ναι, είμαι σαν το κρέας. Αυτό είναι πρινίτης. Κάθε δέντρο στη ρίζα του συνήθως βγάζει, εκεί που σαπίζεται η ρίζα, βγάζει και ένα διαφορετικό μανίτι. Υπάρχουν υδρυγίτες από το δριζιά. Αυτός είναι πρινίτης από τον πρίνο, από την πρίνουση. Ο πιο διαδεδομένος είναι ο αρτικίτης. Είναι στο αρτίκου τη ρίζα.
4: Και έπεσε και θρούμπι από πάνω και
1: ναι,
4: αδεγιά.
1: Ναι, ναι, ναι, είναι μεζές.
4: Η ρίγα είναι τόσο, η θρούμπι όμως.
1: Ναι, η θρούμπι του πάει. Ναι. Η ρίγα είναι, πιστεύω για μένα, ότι πάει στα φρέσκα τα λαχανικά περισσότερο παρά σε αυτά.
4: Με ζευγάρα είναι αυτά. Ναι.
1: Μετά τον αγκαθίτη είναι ο πρινίτης.
4: Και τι είπες πριν, άκουγα ότι είναι σήμερα κρασομέρα.
1: Κρασομέρα, ναι. Αφού δεν θέλεις κάτι φαραζιά.

0: Θα θεωρείς τα 3 μέτρα.
1: Άμα θεωρείτε κατσιπάρα αντάρα,
0: θα βρείτε την καφενεία.
1: Βρείτε καφενεία και πλακωθείτε με μέτρο πάντα. Με μέτρο. Και εμείς με μέτρο.
0: Μέτρο, μέτρο.
1: Παν, μέτρο, μέτρο να έρθω. Μέτρο να έρθω. Άντε γεια μας.
0: Πάντα γεια.
2: Για τη σάλτσα τζατζίκι φέτα θα χρειαστούμε φυσικά γιαούρτι, στραγγιστό, φέτα, χυμό από φρέσκο λεμόνι, άνηθο με τα κοτσάνια του, 2 σκελίδες κόρδου και κόβουμε το αγγούρι. Αγγουράκια γνωσού χοντροκομμένα και θα τα χτυπήσουμε όλα μαζί στο μπλέντερ μέχρι να πάρουμε μια ωραία ρευστή σάλτσα. Αλάτι και πιπέρι φυσικά. Γύρος κοτόπουλο, καθαρό κοτόπουλο, λεπτοκομμένο όπως πρέπει, έτοιμο σε μια ωραία συσκευασία, ασφαλέστατη. Και πάμε πάλι στο ριφράι, την απλώνουμε κάτω ομοιόμορφα και ψήνουμε τουλάχιστον 8 λεπτά. Μετά ρολάρουμε με iceberg, ντοματίνια, κρεμμύδι, ό,τι θέλουμε. Ζουμερός, λαχταριστός γύρω σκοτόπουλο, λες και το ψήσατε σε σούβλα, δείτε. Αγαπώ το iceberg, το κόβω στο χέρι, έτσι χωριάτικα, γιατί έχουμε κοτόπουλο γύρω από ορεινά χωριάτικα, κοτόπουλα πίνδος. Πάμε και δίπλα. Απλώνουμε. Ντοματίνια. Αν θέλετε, κρεμμύδι αν θέλετε, εγώ δεν θα βάλω, έχουμε ήδη το τζατζίκι και θα πάρω με τη σπάτουλα εδώ, κοιτάξτε, κοιτάξτε πόσο ξεροψημένος, ή στο φούρνο στον αέρα ή στο air fryer. Απλώνουμε και η πρωτοποριακή σάλτσα τζατζίκι φέτα που θα απογειώσει το τυλιχτό μας. Μακάρι να μπορούσατε να μυρίσετε. Μπορείτε να το κάνετε και φάκελο, δεν είναι απαραίτητο να το τυλίξετε. Εγώ γυρίζω εδώ, πατάω εδώ, φέρνω αυτό και μπορούμε να το γυρίσουμε έτσι τώρα. Τι θέλετε, δεν ξέρω. Εγώ θα τυλίξω. Όμορφα, απαλά.

Αυτό στην Κρήτη λέγεται κατσιφάρα, δηλαδή αντάρα, που λέμε στα δικά μας τα μέρη πάνω. Χειμωνιάτικο τοπίο 100%.

καθαρό κρέας και λίπος τόσο όσο. Όταν το βάζεις ένα, όπως έχει ο Αλέξανδρος, εδώ ωραίο μαντεμένιο τηγάνι, θα το τραβήξω λίγο, δεν χρειάζεται καθόλου ίχνος λιπαρής ουσίας. Το

0: Το σφουγγάτο είναι αλλιώς εδώ, έτσι.
1: Αυτό το σφουγγάτο έχει απάκι μέσα.
0: Ναι. Και αυγά.
1: Και αυγά.
0: Τυρί.
1: Έχει λίγο. Έχει και τυρί. Μπράβο, πού το ανεργιάστηκες.
0: Έτσι το.
1: Το κατάλαβες.
0: Τι, έξυπνος να το παίξω, δεν μπορώ.
1: Είσαι.
0: Τι.
1: Για να μαγειρεύεις έτσι καλά είσαι.

0: το έχει φάει από μένα.
1: Πώς δεν έφαγα τώρα, τα λουκάνικα που
0: έφαγα. Έτσι, γάλι μαγειρική
1: μου.
0: Μια μέρα λοιπόν, μπορεί να είναι και νύχτα, δεν μας ενδιαφέρει. Νύχτα για να μην βλέπουμε και πολλά.
1: Ναι.
0: Θα μαγειρέψουμε μαζί. Αλλά ξέρεις που.
1: Εγώ δεν είμαι μαγειρά, Βασίλη.
0: Και τι είπε, γιατί.
1: Εγώ πρέπει να σε έχω εκεί να μαγειρέψει και εγώ να τα σερβίρω.
0: Δεν είναι άγνωστο πάντα. Δεν είναι άλλο τώρα το.
1: Για δοκίμασε να μου πει τέλο πάντων.
0: Δεν είσαι μάγειρα. Αφού το αγαπάει, τι δεν είσαι μάγειρα. Αυτό είναι σαν κρέπα, ε.
1: Αυγό.
0: Τα αυγά πού είναι.
1: Τα φέρνουμε από την Ολλανδία. Τα εισάγουμε.
0: Ολλανδικά αυγά θέλουν προσοχή.
1: Από πού να τα έχουμε.
0: Ολλανδικά αυγά. Ψηλά στο Ρέθυμνο. Όποιος κατάλαβε. Έχουν περάσει 2 ώρες και 33 λεπτά. Τόσο θέλει το χοιρινό. Γιατί θέλει τόσο.
1: 2 δευτερόλεπτα.
0: Έλα, πάμε κάτω, πάμε κάτω. Δείτε εδώ τι έχει φτιάξει ο άνθρωπος. Δείτε. Πόσο ζουμερό, πόσο. Φαντάσου τώρα εσύ να μην ήσουν και μουσικός, έτσι. Όλα θέλουν την τέχνη τους. Πανσέτα. Έχουμε και επιδόρπιμτα.
1: Κάτι θα βρούμε.
0: Ωστόσο ήρθε παρέα. Και μπροστά και πίσω.
1: Ο Αντώνης ο Σαλούστρος.
0: Ναι,
1: με Σαρά.
0: Ο γνωστός.
1: Ανερχόμενος, είναι ανερχόμενος.
0: Ανερχόμενος.
1: Ανέβασε
0: λίγη πίεση όμως.
1: Θα πάει μπροστά. Και ο Γιώργος Περικλάκης από τις Μέλαμπες.
0: Τους άσπρισε, πού είναι το πράγμα.
1: Και το κρασί δικό του.
0: Ποιο.
1: Το
0: με τον πατέρα του στα χιόνια παρέα.
1: Ναι, ο πατέρας του Μερακλής.
0: Με κατήδε κάτω στους Μπαξέδες του
1: πατέρα. Μα και αυτός είναι Μερακλής.
0: Αν δεν ήταν Μερακλής, θα ήταν εδώ. Όχι.
1: Αυτός θα μας πει.
0: Θα σου να. Όχι. Λοιπόν, επειδή είσαι χαμηλών τόνων εσύ.
1: Έτσι θα το παίζει.
0: Οπότε πάμε στα υψηλά.
1: Πάμε.
0: Άντε, παράτε.

Βιολογικές φακές από τα φάρσαλα έχουμε. Σιουφιχτά κριτικά έχουμε. Θα κάνουμε ένα ωραίο πάντρεμα. Αν θέλετε, δεν το προσθέτετε. Αν είστε μερακλείδες, το προσθέτετε. Το ξιδάτο το λουκάνικο επίσης της Κρήτης. Θα κάνουμε μπολονές φακής. Θα αντικαταστήσουμε τον κυμά με τις φακές που έχω ήδη βρασμένες. Πάμε στη φωτιά να κάνουμε μια φαγάρα, να την απολαύσουμε. Κόβουμε μισό κρεμμύδι σε πολύ λεπτές φέτες ή ψιλοκομμένο. Εμένα συνήθως μου αρέσει έτσι. Θέλω να το βρίσκω μέσα στο φαγητό και να ξέρετε ότι όταν πέφτει έτσι το κρεμμύδι, δίνει άλλη γεύση, δίνει άλλη γλυκά. Βάλτε και σκόρδο αν θέλετε στο συγκεκριμένο φαγητό, βάλτε και καρότα, ό,τι λαχανικά σας αρέσει. Μανιταράκια κομμένα στα 3 ή στα 4, αφού πρώτα τα κόψουμε στη μέση.

αλατίζουμε καλά και αφήνουμε λίγο να πάρουν χρώμα τα μανιτάρια και μετά να κατέβουμε. Έχουμε σουτάρει καλά το κρεμμύδι, έχει μελώσει, έχει καραμελώσει και τώρα θα καραμελώσει πιο καλά με λευκό βαλσαμικό ξύδι που θα το σβήσουμε λίγο. Κάνουμε πιο ελαφρύ, πιο νόστιμο, πιο αρωματικό το φαγητό μας με πολτό σκόρδο από τον πλατή Καμπολάρη σας με αρωματικά κέλαιο, αλλά και φρέσκες, ωραία, σωστά φτιαγμένες λιαστές ντομάτες κομμένες, έτοιμες για το φαγητό σας. Είτε είναι χειμώνας, είτε είναι καλοκαίρι, αυτή η ντομάτα έχει την ίδια γεύση, το ίδιο αποτέλεσμα. Αγρόκτημα Αντωνόπουλου, βιολογικές άνυδρες ντομάτες από το δίλοφο Αρσάλιο.

Αυτό το πανέμορφο μείγμα μπαχαρικών ακούει στο όνομα Τζίκα, είναι ποντιακό και ενδείκνυται σε όλα τα κοκκινιστά. Αναζητήστε το σε καλά μπαχαράδικα και δοκιμάστε το. Λίγο πριν δέσει η σάλτσα, προσθέτουμε τις βρασμένες και τις σουρωμένες φακές. Συνεχίζουμε και ενσωματώνουμε τα βρασμένα σκιοφυκτά που βλέπετε μπροστά σας.

Πριν τελειώσουμε το φαγητό, πολύ λεπτές φέτες, σχεδόν φλίδες από ξιδάτο λουκάνικο, προαιρετικά, γιατί μπορεί να το κάνετε το συγκεκριμένο πιάτο vegetarian ή και vegan. Αλατίζουμε, δοκιμάζουμε και κατεβάζουμε για τα υπόλοιπα. Τελειώνουμε με φέτα χοντροσπασμένη από πάνω. Μια τέτοια φαγάρα το θέλει το πιπέρι. Το καλό, το χοντροσπασμένο.

0: με πράσα για αγνή.
1: Για νερό.
0: Για νερό.
1: Ναι, έτσι το λέμε όπως εδώ.
0: Και θα μου επιτρέψεις.
1: Ελεύθερα.
0: Κοίταξε, ναι, θα σερβίρουμε όμορφα και επαγγελματικά. Βάλουμε την κουτάλα από κάτω, πάρουμε τα πράσα. Βάλουμε. Αυτό και αν θέλει πιπέρι.
1: Έχουμε.
0: Ε?
1: Ναι, μπούκοβο δεν έχω. Πιπέρι έχω.
0: Δεν θέλουμε μπούκοβο. Αυτό είναι φαΐ μοναστηριακό.
1: Αυτό είναι κλασικό φαΐ χειμωνικό. Έτσι
0: φτάνει αυτό για το μεζέ μας. Πολύ σημαίνει φάμε.
1: Γιατί όχι.
0: Μα δεν θα πάρουμε, θα πάρουμε όλο ποιο τον θέλεις.
1: Σε ποιο είναι το πρόβλημα.
0: Σου επιτρέπω.
1: Ευχαριστώ. Πάμε το πιπέρι.
0: Θα σε βοηθήσω.
1: Όχι, κάτσε εκεί και
0: δω. Όχι το πιπέρι, στο σερβίρισμα.
1: Λες, έρθες.
0: Ωραία συνεννούμαστε. Όσο περνάει η ώρα συνεννούμαστε πιο εύκολα. Αναγία μου, εδώ. Μέλωμα. Αυτό το φαγητό, κοιτάξτε λάδι, κοιτάξτε κάποιο λαδάκι. Πρέπει να δώσουμε τα εύσημα στην κυρία. Ε?
1: Ναι, βέβαια.
0: Μαρίνα,
1: ναι.
0: Η οποία...
1: Εκλασιθίου.
0: Εκλασιθίου, Μερακλή. Δίκη μαγειρική, ωραία.

0: Επιδόρπιο, έτσι. Φεύγουμε με κριτικό επιδόρπιο, Μιζήθρα, Νοπή. Ο Αλέξανδρος στην κόβει, την Πανάρη. Είναι το πιο εύκολο και το πιο νόστιμο κριτικό επιδόρπιο,
1: Ναι.
0: Α, το κόψεις στη μέση.
1: Ναι, θα το κάνω κομματάκια εδώ.
0: Το περάσει από αλεύρι και το
1: κάνεις. Κομματάκια και θα το πάρω από αλεύρι, θα το πανάρω. Να το, το πανάρεται αμέσως έτσι. Να το κολλάει.
0: Έχει,
1: είναι, είναι ογρό. Είναι ογρό.
0: Δηλαδή έχει υγρασία.
1: Ναι. Αναδομένο. Mm-hmm. Ναι.
0: Και μετά μέλι.
1: Από πάνω, θα πεις ότι ανοίσουμε. Μην τα λες όλα τα μυστικά.
0: Τι?
1: Μέχρι να τελειώσουμε.
0: Ε, καλά, δεν θα έχει λίγο μέλι αυτό. Τι επιδόρπιο δεν θα.
1: Μπορεί να βάλει διαφημίσεις ενδιάμεσα. Οπότε να μην τα βλέπεις όλα τα μυστικά μέχρι να τελειώσει το
0: τέτοιο. Τώρα μέλι στην Κρήτη. Αυτά θέλουν μέλι. Τι θα έβαζε, σιρόπι σφεντάμου.

0: Να δοκιμάζω και εγώ, παρόλο ότι εδώ πέρα οι διπλανοί μου με έχουν βγάλει πανφάγο. Κοίτα, πόσο λιτός είμαι.
1: Απλά σας
0: ζητώ. Ωραία τώρα. Περίμενε.
2: Μην πεις ότι το κατάλαβες, ξαναδοκίμασε λίγο.
0: Μην πες μαζί μου. Θα βγεις χαμένος. Τι είναι τώρα αυτό. Σφαγιανή πίτα χωρίς ζυμάρι.
3: Είναι.
0: Ε? Το...
1: Ε?
0: Ιδέα. Ιδέα, ναι. Απλά δεν έχει ζυμάρι και είναι πιο ελαφρύ τρόπο την άλλη.
1: Φορμαέλα.
0: Όχι φορμαέλα, φορμαέλα είναι άλλο πράγμα.
1: Ναι, αλλά είναι ένα τυρί το οποίο τηγανίζεται γι' αυτό.
0: Ναι, ναι, και τώρα
1: χωρίς...
0: όλα τα τυριά, ναι. Για να λέμε την αλήθεια, θέλουν την κόντρα τους. Θέλουν μαρμελάδες, τα αλμυρά, όλα τα τυριά. Και η φορμαέλα θέλει τι θέλει. Δεν θέλει μαρμελάδα, δεν θέλει τι, με λεμόνι θα τη φάσει φορμέλα.
1: Με τρώνε στην Αράκοβα και αυτήν με μέλι. Όπως
0: και με μέλι.
3: Η Αράκοβα είναι μετά τη θάλασσα, δεν μας...
1: Ναι, ορεινή και αυτή, όπως ο Άρτης.
0: Πολύ καλό, ε.
3: Και οι Άλπεις ορεινές.
0: Τώρα φάω γλυκή καυτερή πυριά. Και θα έρθεις εδώ μαζί μου να τα πούμε. Καλό βράδυ, καληνύχτα, καλησπέρα, καλημέρα. Εμείς τα ξαναλέμε.

0: εσύ διαβάσα, πώς έχει πίνει.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Με τόσες φορές που έχεις έρθει, έχουμε γίνει οικογένεια.
3: Λογικό να δένεσαι όταν με κάθε παραγγελία κερδίζεις. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στο διαγωνισμό για 5 iPhone. Box, το delivery που πάντα κερδίζει.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
6: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
8: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα

0: ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camel έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretanar Productions. Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Κρήτης 92,1. Κρέτα24.gr.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Xixo είναι hot. Και για να μην καείς, Nature Valley 1,50 €. Soft Kings Αλατίνη 1,62 €. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2,12 €. Χυμός Life 2,23 €. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο 7,90 € το κιλό. Και ακόμα αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης με αγορές προϊόντων Hell και Xixo συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση της Aegean με προορισμό του Μιλάνο.
5: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

Καλώς ήρθατε στο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα, εδώ στο σαλόνι του Ethereal White Resort. Κρυβέκ και καλημέρα φρούτα, πάντα η χορηγή μας, με έναν καλεσμένο πολύ ιδιαίτερο σήμερα, όπου θα μας μιλήσει πώς η τεχνολογία τροφίμων μπερδεύεται με τη ζωή ενός σεφ, αλλά και το αντίθετο. Κοντά μας ο Δημήτρης ο Κοντεράτος. Δημήτρη μου, καλώς ήρθες λοιπόν στο Food Project. Αν θα έπρεπε να βάλω σε μία σειρά τους τίτλους που έχεις δίπλα από το όνομά σου, θα έπρεπε να βάλουμε ακόμα μια εκπομπή δίπλα για να μπορέσουμε να το χωρέσουμε. Σεφ, τεχνολόγος τροφίμων, πλέον και

0: ιδιοκτήτης επιχείρησης, έτσι, εστίασης. Πολλά χιλιόμετρα στα σεμινάρια. Πολλά χιλιόμετρα στην έρευνα. Ποιος είναι τελικά ο Δημήτρης ο Κονταράτος?
1: Καταρχάς, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Παρακαλώ.
1: Ευχαριστώ που με υποδέχθηκες εδώ πέρα στην εκπομπή σου. Ο Δημήτρης νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος συνεχώς δουλεύει. Συνεχώς δουλεύει, ψάχνει, μελετάει. Ένας τεχνολόγος τροφίμων, όπου μετά θέλησε να ασχοληθεί με την μαγειρική επαγγελματικά. Οπότε έγινε ένας μάγειρας, δούλεψε σαν μάγειρας. Δούλεψε παράλληλα σαν μάγειρας και τεχνολόγος τροφίμων. Εκεί ανθίζει και το κομμάτι της έρευνας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Όπως είπες και εσύ πλέον, και ένα μικρό κομμάτι, μικρό-μεγάλο για μας, για μένα προσωπικά, επιχειρηματικά. Όπως είπα, δεν σταματάμε να δουλεύουμε, να ψάχνουμε, να προβληματιζόμαστε. Και ίσως αυτός ο προβληματισμός ίσως φέρνει και ένα καινούριο τίτλο του καλλιτέχνη, όπου ασχολούμαι με έργα τέχνης, με ζωγραφική και κάνω κάποιες εκθέσεις.
0: Να τα βάλουμε λιγάκι σε μία σειρά. Ξεκίνησες λοιπόν σαν τεχνολόγος τροφίμων. Αυτή ήταν, ας πούμε, η αρχική ιδιότητα.
1: Ακριβώς. Η κύρια ιδιότητα ήταν το τεχνολόγο τροφίμων. Βέβαια, δηλώνοντας στη σχολή, είχα μία αγάπη με τη μαγειρική, βοηθώντας τη μητέρα είτε τον πατέρα της, ειδικά της περίοδου των εορτών του Πάσχα, με τα κατσίκια, με τα ρύφια και τα σχετικά. Παρ' όλα αυτά όμως, η σχολή αποδείχθηκε ότι είναι κάτι άλλο πέρα από τη μαγειρική. Στην αρχή φάνηκε απογοητευτική η είσοδος μου στη σχολή. Περνώντας όμως τα χρόνια, τελικά όχι απλά την ερωτεύτηκα τη σχολή, ερωτεύτηκα την τεχνολογία τροφίμων και άρχισα να τη συνδυάζω με τη μαγειρική. Έρασε τεχνικά, σιγά σιγά ξεκίνησα να δουλεύω και επαγγελματικά σε κουζίνες, όπου έφτασε η στιγμή όταν ξεκίνησε αυτή η εποχή της μοριακής γαστρονομίας, Να μου ζητάνε βοήθεια οι σεφ επαγγελματίες σχετικά με κάποια υλικά. Οπότε εκεί έγινε, ας το πούμε έτσι, η μεγάλη έκρηξη και η μεγάλη αναζήτηση πάνω στην έρευνα.
0: Στην καθημερινή μαγειρική, σε ένα σπίτι ή σε κάποιο εστιατόριο, το οποίο μαγειρεύει τέλος πάντων σε ένα πλαίσιο lunch για το φαγητό μεσημεριανό. Σαν αυτό που έχεις τώρα εσύ. Το να είσαι παράλληλα μάγειρας και να έχεις και την γνώση της πιο βαθύτερης, τέλος πάντων, ας πούμε, μαγειρικής και σαν τεχνολόγος τροφίμων, βοηθάει ή δημιουργεί πιο πολύ πρόβλημα στην καθημερινότητα?
1: Βοηθάει. Βοηθάει και αυτό προσπαθώ να κάνω τόσα χρόνια μέσα από την εκπαίδευση στους μάγειρες. Να ξεκινήσω ανάποδα βασικά. Αυτό που λείπει από ένα μάγειρα, πέρα από την εμπειρία η οποία θέλει χρόνο για να χτιστεί μέσα σε μια κουζίνα και με ανθρώπους έμπειρους, αυτό που λείπει είναι η τεχνογνωσία ή η τροφογνωσία, αν θέλεις. Η τροφογνωσία είναι η γνώση που πρέπει να έχει ο μάγειρας για το προϊόν και για τον εξοπλισμό και τις τεχνικές τις οποίες επιλέγει να χρησιμοποιήσει. Αυτό ήταν και το μεγάλο μου εφόδιο εμένα, γιατί μπορεί να έχουμε την ίδια ηλικία, εσύ να έχεις περισσότερα χρόνια στη μαγειρική, εγώ να έχω λιγότερα, αλλά είχα περισσότερα, αν θέλεις, χρόνια στο κομμάτι της γνώσης πάνω στο τρόφιμο. Αυτό με βοήθησε περισσότερο και πιο πολύ στο να μπορέσω να έρθω κοντά σε εσάς, τους φτασμένους μάγειρες, τους φτασμένους του σεφ, για να μπορέσω, αν θέλεις, έτσι να ολοκληρώσω την επαφή μου με τη μαγειρική. Μόνο καλό κάνει η γνώση της επιστήμης πάνω στη μαγειρική, γιατί πλέον ένα από τα βασικά πράγματα που λέμε, η μαγειρική πλέον στο 2026 είναι τεχνολογία. Έχουμε σύγχρονα μηχανήματα, έχουμε σύγχρονους φούρνους, παγωγικές εστίες, καινούργια υλικά στα σκεύη που μαγειρεύουμε, που κόβουμε, στο ρουχισμό μας. Οπότε θα πρέπει συνεχώς ο μάγειρας να είναι ενημερωμένος πάνω σε αυτά τα πράγματα. Οπότε καλείται, αν θέλεις, να ψάχνετε και να μελετάει πάνω στην επιστήμη και πάνω στη γνώση που έχουν να κάνουν με το τρόφιμο. Αυτό θεωρώ ότι μέσα από τη σχολή κατάφερα να το αποκτήσω, την επιστήμη και την τεχνολογία τροφίμων, και είναι αυτό που έτσι θα σου πω ότι

0: με κρατάει πιο ασφαλή πάνω στη μαγειρική.
1: Τα νέα παιδιά τώρα θεωρείς ότι έχουν μια, ας πούμε, επαρκή γνώση φεύγοντας από μια σχολή στο κομμάτι αυτό, το ότι εσύ δηλαδή είχες μια πολύ βαθιά γνώση στο κομμάτι τρόφιμο, το οποίο σε βοηθάει στην πορεία και στη δικιά σου εξέλιξη να δεις πράγματα ή να προλάβεις πράγματα τα οποία θα σου δημιουργήσουν πρόβλημα στην πορεία. Τα νέα παιδιά τώρα δεν έχουν άλλο στόχο και άλλη στόχευση.
0: Τα νέα παιδιά θεωρώ, και το ξέρεις και εσύ πολύ καλά, ότι φεύγουν μέσα από τις σχολές ίσως με παραπάνω πληροφορίες, με παραπάνω γνώσεις. Βέβαια αυτές είναι απλά γνώσεις. Είναι πληροφορίες όπου θα τις χρησιμοποιήσουν και θα πρέπει να έρθουν την κατάλληλη στιγμή με τον κατάλληλο άνθρωπο να μπορέσουν να τις να εφαρμόσουν σωστά. Παρ' όλα αυτά όμως έχει μπει στη ζωή μας και η γρήγορη, αν θέλεις, άντληση πληροφοριών όπως είναι το διαδίκτυο, όπου εκεί αρχίζει και διαστρεβλώνεται η γνώση που παίρνουμε από μια σχολή με αυτό που βλέπουμε στο διαδίκτυο που μπορεί να το κάνει κάποιος και μπορεί να μην είναι και αληθινό, να μην είναι πραγματικό. Οπότε νομίζω το πρόβλημα δεν είναι με τι γνώση βγαίνει ο νέος από τη σχολή, αλλά πώς όλη αυτή τη γνώση διαστρεβλώνεται μέσα από τα social media, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το διαδίκτυο γενικότερα και την αρθρογραφία που βλέπουμε και τα βιβλία που είναι πάρα πολλά, τα οποία πολλές φορές ίσως δημιουργούν σύγχυση στα νέα παιδιά. Είναι δύσκολο κομμάτι. Και το αντιμετωπίζω και εγώ πάρα πολλές φορές όταν κάνουμε σεμινάρια εξειδικευμένα, όπου τρομάζω για το τι πληροφορία θα δώσω στον κόσμο.
1: Θα έφτανα σε αυτό. Τελικά μήπως θα έπρεπε να υπάρχει ένα ξεσκαρτάρισμα λιγάκι για το τι σεμινάρια θα γίνονται και ποιοι μπορούν να τα παρακολουθήσουν αυτά. Δηλαδή, ομάδες μαγείρων θα έπρεπε να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία.
0: Σίγουρα. Νομίζω οι σοβαρές εταιρείες που διοργανώνουν σεμινάρια ξεκαθαρίζουν και φιλτράρουν το ποιος μπορεί να παρακολουθήσει. Δηλαδή, αν θα είσαι ένας αλφα μάγειρας ή αν θα είσαι ένας σεφ ή ένας διοικητικός σεφ, ναι, μπορείς να παρακολουθείς το σεμινάριο. Αν είσαι ένας β' γάμα ή ένας β' μάγειρας, ένας γάμα μάγειρας ή ένας μαθητής, νομίζω ότι μόνο κακό θα προκαλούσε ένα τέτοιο σεμινάριο. Για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί θα ξοδέψεις χρήματα και δεν θα καταλάβεις.
1: Δεν είσαι έτοιμος για τη γνώση αυτή.
0: Ακριβώς. Δεν θα καταλάβεις πολλά πράγματα από αυτά που θα ακούσεις. Ο σκοπός δεν είναι το να φτάσουμε να φωτογραφίσουμε το πιάτο. Ο σκοπός δεν είναι να πάρουμε μία συνταγή. Ο σκοπός είναι να δούμε και να μελετήσουμε τη διαδρομή για να φτάσουμε σε μία συνταγή. Και τι σημαίνει αυτό, είναι αυτό που τους λέω πολλές φορές, ότι στα σεμινάρια όταν παρουσιάζω ένα πιάτο, λένε «Α, πολύ ωραίο το πιάτο, συνδεσμολογία, υφές και τα σχετικά». Λέω «Δεν παρουσίασα το πιάτο». Δηλαδή ο σκοπός του, παρουσιάζουμε ένα πιάτο για να καλύψουμε τη συνθήκη ότι ξέρεις τι, βγάλαμε και ένα πιάτο. Όχι, προσπαθούμε μέσα από το πιάτο να προβληματίσουμε τον καλεσμένο και να του πούμε ότι γι' αυτό το λόγο μαγειρεύουμε έτσι το κρέας, το ψάρι, το λαχανικό. Βάζουμε αυτή τη σάλτσα, η οποία έχει αυτές τις τεχνικές, οι οποίες μπορεί να είναι από κλασικές τεχνικές, μέχρι και έτσι σύνθετες ή σύγχρονες, ας το πούμε. Ανέφερες προηγουμένως το αυγολέμονο σιφόν. Είναι δύο διαφορετικά σχολεία, δύο διαφορετικές τεχνικές. Άλλη σύσταση θέλει το ένα αυγολέμονο, άλλη εμπειρία και άλλη γνώση έχει, άλλη εμπειρία έχει και ένα σύγχρονο αυγολέμονο. Δεν αφορίζω το σύγχρονο αυγολέμονο. Δεν αφορίζω το δέσιμο μιας σάλτσας με παραδοσιακούς τρόπους, είτε με κατέβασμα, είτε με κάποιο λιεζόν από αυτά που έχουμε μάθει, δηλαδή έναν τρόπο δεσίματος, είτε με άμυλο, είτε με ρού, είτε με ζάχαρα, είτε με πρωτεΐνη, αλλά ούτε και με ένα σύγχρονο υλικό, όπως είναι τα...
1: Δεν είναι όλες τεχνικές για όλους και για όλα τα μαγαζιά και για όλες τις στιγμές.
0: Ακριβώς. Δεν είναι αυτό. Όλα για όλους.
1: Θα πρέπει να θέλει το διαχωρίσουμε λίγο.
0: Τώρα, αν θέλαμε να το δούμε από την πλευρά του μάγειρα, κάποτε μου λέγανε όταν πρωτοξεκίνησα να κάνω τα σεμινάρια,

0: τα σεμινάρια γινόντουσαν σεμινάρια μοριακής γαστρονομίας, κάτι που ήταν πολύ πιασάρικο πριν 15 χρόνια. Για μένα ήταν αστείο το να εξηγήσω πώς δουλεύει ένα αμυλό ή πώς δουλεύει, ξέρω εγώ, ένα άγαρι, πώς δουλεύει με ένα πυκτικό μέσο ή ένα μέσο ζελαρίσματος. Βέβαια, υπήρχε και, ξέρεις, η αντίδραση κάποιων αν θέλεις, έμπειρων μαγείρων και σεφ που μου λέγανε «Δημήτρη, τι λες τα παιδιά». Βέβαια, τους απαντούσα λέγοντάς τους ότι είναι γνώση. Ο μάγειρας είναι σαν ένα σπίτι όπου τα θεμέλια του είναι οι γνώσεις που παίρνει. Όσο περισσότερες και στιβαρές γνώσεις παίρνει, τόσο πιο ψηλά μπορεί να ανέβει και τόσο πιο πολλούς ορόφους μπορεί να χτίσει και ούτω καθεξής. Δεν είναι όλα για όλους, δεν είναι όλα για παντού. Πρέπει να υπάρχει ένας διαχωρισμός. Σε κάποια πράγματα υπάρχει αφορισμός, ακόμα και στα βασικά. Δηλαδή, okay, έχουμε τον έτοιμο ζωμό. Μη σε πάρω στα σύγχρονα. Έχουμε έναν έτοιμο ζωμό. Η ορθολογική χρήση του ζωμού, δηλαδή πόση ποσότητα θα βάλεις στο νερό, να τον διαλύσεις για να μπορείς να φτάσεις σε ένα σωστό ζωμό, έχει να κάνει με την ποσότητα του αλατιού που θα έχει μετά στη συνέχεια. Και αυτό επιβαρύνει τη συνταγή μας και αυτό επιβαρύνει τον οργανισμό. Το ίδιο και τα σύγχρονα υλικά που χρησιμοποιούμε. Δηλαδή, το να χρησιμοποιείς 0,1 γραμμάριο στο κιλό, 1 γραμμάριο στο κιλό, υπάρχει κάποιος λόγος που το χρησιμοποιούμε. Όχι μόνο η σύσταση, αλλά και το να προστατεύσουμε την υγεία μας. Άντε αυτό το μετράς. Δεν ξέρω πώς θα μετρήσεις ένα μικροοργανισμό σε ένα dry age, ένα μικροοργανισμό σε ένα fermentation, που είναι από τα πράγματα που στεναχωριέμαι πάρα πολύ όταν παρουσιάζω στο κοινό. Γιατί έρχομαι κόντρα σε αυτό που έλεγα. Ναι, να δώσω γνώση, να δώσω πληροφορία, αλλά την πληροφορία αυτή δεν ξέρω αν μπορούν να την χειριστούν όλοι. Ή τουλάχιστον αν τη χειριστούν θα πρέπει να έχουν αντίστοιχο συνεργάτη κοντά τους όπου θα τους παρακολουθεί, γιατί μπορεί να είναι μοιραίο και για τους ίδιους και για το κοινό.
1: Να μιλήσουμε λίγο για το dry, γιατί στην Ελλάδα το dry είναι λίγο παρεξηγημένο και λάθος μεταφρασμένο στον κόσμο. Δηλαδή, έχω τύχει, ας πούμε, να είμαι σε ένα εστιατόριο όπου να μην έχει dry ψάρι, αλλά να έχει κρέας. Και όση ώρα είμαι εκεί, έχουν ανοίξει το ψυγείο τον dry ager πάνω από 10 φορές και έχουν πιάσει με τα γυμνά τους χέρια ένα κρέας να το δείξουν στον πελάτη και να το βάλουν ξανά πάλι μέσα. Λες και είναι μια ας πούμε βιτρίνα ενός ξοχοείου. Ελάτε να δείτε εδώ ετοιμάσεις. Δεν είναι αυτό το dry age. Ας το εκεί και μην το ανοίξεις. Δηλαδή. Αυτός είναι ο λόγος που μπαίνει εκεί.
0: Ακριβώς. Ας τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Γιατί το ίδιο θα μπορούσε να γίνει και σε μια ψαριέρα που ανοίγεις την ψαριέρα, παίρνεις ένα ψάρι και τον κάνεις βόλτες μέσα στο μαγαζί και το δείχνεις και το ξαναπάς πίσω. Γενικά η διατάραξη, αν θέλεις, της ασφάλειας ενός προϊόντος είναι πολύ σημαντικό στη δουλειά μας. Ένα, αυτό. Και δεύτερον, είναι ότι έχει μπερδευτεί λίγο ο κόσμος της μαγειρικής, αλλά και ο καταναλωτής με αυτό που λέμε ξηρίο ρήμανση, dry age, είτε είναι κρέας, είτε είναι ψάρι. Δεν αρκεί μόνο να έχουμε ένα ειδικό ψυγείο που να μπορεί να διατηρεί, αν θέλεις, το πρωτεϊνικό υλικό, είτε είναι κρέας, είτε είναι ψάρι, στις συνθήκες που πρέπει. Πρέπει να ξεκινήσουν πρωτίστως αυτοί που πουλάνε τον εξοπλισμό να εξηγούν σωστά και να περιγράφουν σωστά το τι είναι αυτό που δίνουν. Και σε δεύτερη φάση θα πρέπει και μέσα από τις σχολές να ξεκινάει η πληροφορία αυτή, η ενημέρωση, αλλά και από τον ίδιο το μάγειρα θα πρέπει να γίνεται ειδική εκπαίδευση από ειδικούς ανθρώπους, όχι μόνο μάγειρες. Εγώ πιστεύω ότι όχι μόνο και από μένα, δηλαδή το λέω από μένα, εγώ έχω μια επιστημονική και τεχνική κατάρτιση πλάς στο μαγειρικό. Μπορώ να κατανοήσω, μπορώ να εξηγήσω, μπορώ να μεταφέρω. Θα πρέπει να υπάρχει ειδικό επιστημονικό, αν θέλει επιστημονικό προσωπικό στα μαγαζιά, τα οποία θα προσέχουν όλα αυτά τις νεοφανείς, αν θέλεις, τεχνικές και τρόπους μαγειρέματος.
1: Το πρόβλημα ξεκινά από τον λόγο που πήρε κάποιος έναν dry ager
0: okay.
1: στα μαγαζιά. Mm-hmm. Γιατί κυρίως ο λόγος αγοράς

0: Είναι ρε εσύ, να πάρουμε και ένα dry age. Είναι τώρα μόδα. Και να βάλουμε το κρέας εκεί, να το δείξουμε στον κόσμο το ότι αυτός ο άνθρωπος έχει στο μυαλό του έναν διαφορετικό στόχο για τον λόγο που πήρε τον ας πούμε, dry age. Δεν τον νοιάζει αν πρέπει ή αν δεν πρέπει.
1: Εντάξει, θίγεις το θέμα του ανταγωνισμού, αν θέλεις. Τώρα, γιατί λες, είναι κάτι καινούριο, ναι, όλοι θέλουν. Το θέμα, δεν νομίζω, εδώ δεν έχει να κάνει με ανταγωνισμό. Το θέμα έχει να κάνει με την ορθολογική χρήση που, εντάξει, το κοινό δεν θα το καταλάβει ποτέ.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Το κοινό θέλει να φάει κάτι διαφορετικό. Ω, πάμε στο Λάπα γιατί έχει dry age μάγουλα σφυρίδας. Okay. Ναι. Και είναι διαφορετικά από τα άλλα. Σίγουρα, ας πούμε όμως κάτι που πιστεύω να συμφωνίζει. Συμφωνείς ότι είναι κάτι διαφορετικό, όχι αν σ' αρέσει ή όχι. Αν είναι κάτι διαφορετικό.
0: Είναι κάτι διαφορετικό, απλά ο τρόπος που γίνεται στα εστιατόρια δεν είναι αυτός ο τρόπος που πρέπει να τον δει και να τον ας πούμε αξιολογήσει
1: ο καλεσμένος.
0: Δηλαδή, φάτε σωστά για να δεις αν είναι αυτό που πρέπει να φας.
1: Μαζί σου.
0: Ένα κρέας το οποίο το έχουν πιάσει 10 διαφορετικά χέρια σε μία μέρα μέσα και έχει ανοιγοκλείσει ένα ψυγείο 15 φορές.
1: Ναι. Εντάξει, εδώ τώρα μιλάμε για...
0: Φτάνει και σε ένα σημείο να γίνεται και λίγο επικίνδυνο.
1: Ακριβώς, όχι λίγο. Αυτό
0: με
1: είναι
0: την
1: επικίνδυνο. Ναι, δηλαδή, εκεί διαδεράσουμε και την αλυσίδα ψήξης, δηλαδή δεν μπορούμε να κρατήσουμε το προϊόν στη θερμοκρασία που πρέπει. Επιμολύνουμε συνεχώς το προϊόν, είτε με τον εξωτερικό περιβάλλον, είτε με τα γυμνά χέρια, όπως λες. Αυτό έχει να κάνει με τη συνείδηση του επαγγελματία και του καταστηματάρχη. Αν δεν το καταλαβαίνουν αυτοί, προφανώς δεν θα το καταλάβουν και οι πελάτες τους. Όσοι το καταλάβουν, φαντάζομαι ότι δεν θα το επιλέξουν ξανά. Γιατί αν δουν ότι ξέρεις τι, ο τάδε πιάνει το προϊόν με γυμνά χέρια, χωρίς εργαλεία, χωρίς γάντι, χωρίς τις κατάλληλες συνθήκες, νομίζω ότι ξυπνάει ο κόσμος σιγά σιγά και το αντιλαμβάνεται. Αν ήθελες να αναφερθούμε μόνο στον επαγγελματία, εκεί πρέπει να στοχεύσει ο κάθε επαγγελματίας. Δεν είναι μόνο το να αγοράσω ένα dry ager, να κάνω κάτι, έστω και με σωστά βήματα, η διαδρομή. Γιατί όλα στη ζωή είναι η διαδρομή και ειδικά στη δουλειά μας είναι η διαδρομή. Δηλαδή πώς θα φτάσω εγώ να δώσω ένα διαφορετικό προϊόν. Χωρίς να λέω αν είναι καλύτερο ή όχι. Γιατί κακά τα ψήματα σε κάποιους δεν είναι. Εμένα μου αρέσει η βιολογική ορίμανση. Εγώ κάνω βιολογική ορίμανση. Τι σημαίνει αυτό? Εγώ χρησιμοποιώ μικροοργανισμούς για να μπορέσω όχι να ζητέψω, να αλλάξω τη σύσταση. Έχει μεγάλη διαφορά. Δηλαδή δεν θα κάνω ένα ψάρι πελαγίσιο, θα το κάνω εγώ καλύτερο. Δεν θα το κάνω καλύτερο. Είναι από μόνο του καλό. Είναι από μόνο του ένα ευγενές προϊόν. Δηλαδή μια καλή πρώτη ύλη δεν μπορεί να την κάνεις καλύτερη. Αυτό που έχουμε μάθει από τις κουζίνες και πάλι διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, τι είναι, να το πάρεις το ψάρι, να το καθαρίσεις σωστά, να το πεντερώσεις, να βγάλεις το αίμα, να το στραγγίξεις και να το στεγνώσεις όπως πρέπει σε ένα καθαρό ψυγείο. Είτε κρεμάζοντάς το, είτε βάζοντας πάνω σε σχάρες, είτε πάνω σε χαρτάκια. Αυτό και μόνο αρκεί για να μπορεί ένα καλό ψάρι, ένα ευγενές λοιπόν υλικό, να πάει σωστά στον πελάτη. Και όχι μόνο το ψάρι, και σε ένα κρέας θα γίνει το ίδιο.
0: Οποιοδήποτε υλικό και να ακριβώς σου δώσει το μέγιστο που έχει να δώσει.
1: Ακριβώς, το μέγιστο που έχει να δώσει. Τώρα, από εκεί πέρα καλείται ο μάγειρας, πώς
0: θα πάρει το μέγιστο.
1: Ακριβώς, πώς θα ορίσει αν θέλεις, γιατί παρόλο που μπορεί να έχει θανατωθεί ένα ζώο, ακόμα το θεωρούμε ότι είναι ζωντανό για μας, έτσι, τους μάγειρες. Είναι κάτι
0: θέλει
1: που
0: σεβασμό,
1: υπάρχει.
0: Ναι.
1: Θέλει σεβασμό. Άρα λοιπόν από εκεί κρίνεται και ο χαρακτήρας, αν θέλεις, ή και η δουλειά του μάγειρα. Δηλαδή πρέπει να το σεβαστεί μέχρι την τελευταία στιγμή για έτσι, το πώς θα παρουσιαστεί.
0: Γι' αυτό και όταν ξεκίνησε το IKEA Gym για μένα ήταν ένα από τα πιο σωστά πράγματα που έχουν γίνει ποτέ, διότι και ας πούμε ηθικά... λες ευχαριστώ.
1: Ναι, δεν ταλαιπωρείς το ναι, ζώο. Ότι και, ναι. Και μην πας στο ικετζίμα. Εγώ θυμάμαι ως τεχνολόγος τροφίμου όταν κάναμε ελέγχους σε σφαγεία ή όταν κάναμε πιστοποιήσεις.
0: Να πούμε λίγο και αυτό που λέμε. Είναι η ακαριά θανάτωση στο ψάρι κυρίως, τέλος πάντων, ώστε να μην το αφήσουμε να ταλαιπωρείται πάνω σε ένα καΐκι, σε μια βάρκα και να υπάρξει αυτό που λέμε να αρχίσει, ξέρω εγώ, να σπαρταράει. Και Αυτό βοηθάει στο να τρυφεροποιηθεί και

0: το κρέας, γιατί δεν δημιουργεί στην σύστασή του, δημιουργεί μια, ας πούμε, σκληρότητα. Οπότε και κυρίως είναι το κομμάτι του ηθικό, βασικά. Από εκεί
1: είναι το κομμάτι του ηθικό και είναι το κομμάτι του τεχνικό. Ε? Ναι. Δηλαδή, κάνεις, δηλαδή, στην τομή που θα κάνεις το EKG, είτε μπροστά στο κεφάλι, είτε στο τέλος της ουράς, για να βάλεις την τίζα, εκεί θα δεις ότι μπαίνει στο νευρικό σύστημα, απενεργοποιείς το ζώο, οπότε δεν πηγαίνει άλλο αίμα στους μυς, οπότε δεν παράγεται τρυφοσφορική, οπότε δεν σκληραίνει τεχνικά, μαγειρικά το κρέας. Και επίσης, πέρα ότι είναι πιο τρυφερό, όπως λες, είναι και πιο ασφαλές, γιατί γίνεται ολική αθέμαξη στο ψάρι από την κεντρική αρτηρία, από τη ραχοκοκαλιά του, που είναι από τα πράγματα που θες να κάνεις πρώτα, είτε ψαρεύοντας. Και ας μην μιλήσουμε για το ψάρι, ας πάμε και στο χερσαίο ζώο. Α. Δηλαδή, όταν λοιπόν μπαίνοντας ασφαγεία και διαβάζοντας την νομοθεσία, αν θέλεις, περί σφαγής, δεν υπήρχε αυτός ο όρος. Υπήρχε ζωική απενεργοποίηση. Mm-hmm. Οπότε δεν λες φάζω, δεν λες θανατώνω, λες απενεργοποιώ. Γιατί είναι κάτι για εκείνη τη στιγμή. Έχει και συνέχεια μετά. Έχει την εκδορά, έχει την απετέρωση, έχει διάφορα στάδια, ρε παιδί. Έχει το πλύσιμο, έχει το πλύσιμο με ατμό ή με ζεστό νερό. Οπότε γενικότερα αυτός, έτσι, αν θέλεις, η ευρωπαϊκή απέτηση που μας έχει έρθει σε πολλά πράγματα, ίσως μας έχει κάνει λίγο έτσι πιο ευαίσθητους και ίσως έχει ταρακουνήσει και έχει οδηγήσει σε αυτό που παλεύουμε πρέπει να κάνουμε, το να τηρήσουμε σεβασμό απέναντι στο προϊόν. Ό,τι και να είναι αυτό, ψάρι, ζώο, λαχανικό, πρώτη ύλη στην κουζίνα, το οτιδήποτε. Ακόμα και ο τρόπος που μαγειρεύεις θέλει ένα σεβασμό. Δηλαδή, μαγειρεύεις συμβατικά, ανοίγεις μια φωτιά, βάζεις ένα τηγάνι πάνω, βάζεις το λάδι. Δεν πρέπει, γι' αυτό που βλέπεις καμιά φορά, που τα τηγάνια παίρνουν φωτιές. Εγώ θυμάμαι στο εξωτερικό, έτυχε να είμαι με ένα σεφ, ο οποίος μου έλεγε, πήρε φωτιά το τηγάνι, πέτα το. Λέω, σεφ, για να μην είχα μάθει να φλαμπάνε, μου λέει, πέτα το. Και εκεί ο τεχνολόγος και ο τροφίμος σκεφτόταν αλλιώς. Λάδι ζεστάθηκε, μετά έχει το σημείο καπνού που βλέπουμε να καπνίζει και μετά έχει το σημείο ανάφλεξης που παίρνει φωτιά το λάδι. Άρα για να πάρει φωτιά το λάδι πρέπει να φτάσει σε 300 και βαθμούς. Άρα τι έκανα εγώ, υποβάθμισα ένα λάδι. Έχεις καταστρέψει, ας ξεκινήσει από εκεί, ότι κατέστρεψε ένα λάδι.
0: Και ό,τι μπει μέσα στο λάδι.
1: Και ό,τι μπει μέσα στο λάδι, προφανώς από τη στιγμή που έχει θερμοκρασίες πάρα πολύ ψηλές, έχει υποβαθμιστεί.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό. Έχει αρχίσει και γίνεται, να αναγίνεται και λίγο επιβλαβές όλο αυτό.
1: Όχι, έτσι. Λίγο, είναι επιβλαβές. Και είναι αυτό, θα σε γυρίσω στην πρώτη ερώτηση. Σαν τεχνολόγος τροφίμων, είναι καμιά φορά ναι, με βοηθάει η μαγειρική, αλλά με βοηθάει η τεχνολογία τροφίμων. Αλλά είναι φορές όμως που εκείνη τη στιγμή το εγκέφαλός μου καίγεται. Δηλαδή βλέπω κάτι άλλο διαφορετικό ή ξέρω εγώ. Και μετά στα παιδιά.
0: Δίνεις πιο πολύ σημασία από ό,τι θα έπρεπε αν δεν ήσουν.
1: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Δηλαδή είναι πολλές φορές ναι, OK, ακούμε το φαγητό. Πώς το ακούμε το φαγητό. Ναι, αν δεν σοτάρεις με το χαρακτηριστικό ήχο, ίσως δεν σοτάρεις σωστά. Θα αποσάρεις ή θα βράσεις το προϊόν μέσα στο λάδι. Άρα θέλεις εσύ να το σοτάρεις. Ποιος είναι ο βαθμός όμως που πρέπει η ακοή...
0: να κάνουμε ίδρωμα ή σοτάρεις.
1: Ακριβώς, να ιδρώσεις ή να σοτάρεις ή να θωρακίσεις.
0: Έτσι. Με αυτά τα πολύ ωραία πράγματα που μιλάμε και λέμε εδώ με τον Δημήτρη, θα πάμε σε ένα μικρό διαλυματάκι εδώ από το Ethereal Wild Resort και θα επιστρέψουμε σε λιγάκι με πολύ πιο ενδιαφέροντα πράγματα.

0: Της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θέλω.
1: Central 103,3 ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Επανήλθαμε εδώ στο Ethereal White Resort με τον Δημήτρη τον Κονταράτο. Έχουμε να πούμε πολλά πράγματα και πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Η απέτηση του κοινού είναι να πεις πού τρως έξω, τι επιλέγεις να φας όταν βγαίνεις έξω και αν τρως βρωμιές. Έκανα όλες μαζί τις, και τις ερωτήσεις.
1: Okay. Τρώω παντού.
0: Okay.
1: Αυτό είναι το σίγουρο. Δεν έχω έτσι ιδιαίτερες απαιτήσεις. Η μόνη απαίτηση που έχω όταν τρώω είναι να μην με ενοχλούν. Δηλαδή, το φαγητό, πέρα από βιολογική ανάγκη, πλέον νομίζω ειδικά για μας είναι κομμάτι διασκέδασης. Οπότε δεν έχω περιορισμούς, είτε με φίλους είτε με οικογένεια, πηγαίνω παντού. Βέβαια το μυαλό του μάγειρα, αν θέλεις, και του επιστήμονα, ξέρεις, πολλές φορές αρχίζει και
0: δουλεύει
1: περίεργα. Δεν αξιολογώ ποτέ μαγειρικά αυτό που τρώω. Θα μπω στη διαδικασία, ναι, θα δω την εμφάνιση, θα δω τι κάνει ένα συνάδελφος, θα δω τι κάνει ένα μαγαζί, ένα ταχυφαγείο, το οτιδήποτε, αλλά δεν θα μπω σε παραπάνω λεπτομέρειες. Γιατί σου είπα ότι δεν με απασχολεί εκείνη τη στιγμή, προσπαθώ να το αφήσω απ' έξω. Αυτό που δεν αφήνω όμως ποτέ απ' έξω και ποτέ ασχολίαστο και ποτέ σαν παρατήρηση, σαν πρόταση βελτίωση, αν θέλεις, για εκεί που πάμε, για αυτούς που, ή για τους ανθρώπους που πηγαίνουν μαζί, είναι το κομμάτι της ασφάλειας. Μεγάλο κεφάλαιο, που το συζητήσαμε και λίγο απ' έξω πριν. Άρα λοιπόν μας αρέσει το ποιοτικό φαγητό. Τι σημαίνει ποιοτικό φαγητό λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από εκεί. Αν σκεφτούμε ότι η ποιότητα είναι μία αλυσίδα, οπότε έχει πολλούς κρίκους, ο πρώτος και κύριος κρίκος λοιπόν στο κομμάτι... Ακριβώς. Ο πρώτος λοιπόν και ο κύριος και ο βασικός κρίκος
0: στο κομμάτι των τροφίμων
1: είναι η ασφάλεια. Άρα λοιπόν καλύπτουμε την απέτηση της ασφάλειας. Είναι ασφαλές το προϊόν.
0: Έτσι.
1: Αρχίζουμε και βλέπουμε όλα τα υπόλοιπα. Τι θέλουμε λοιπόν από τα υπόλοιπα. Ναι, θα πάμε σε ένα καλό εστιατόριο. Έχουμε άλλες απαιτήσεις. Δηλαδή θέλουμε να δούμε κάτι διαφορετικό, να δούμε κάτι τεχνικά πιο σωστό, όχι μόνο εγώ, αλλά και η υπόλοιπη παρέα. Βέβαια δεν έχω την ίδια απέτηση όταν θα πάω σε μια λαϊκή ταβέρνα ή...
0: Σε ένα καφενείο.
1: Ακριβώς, ή σε ένα καφενείο ή σε μια καντίνα, την οποία θα την σχολιάσω και μετά, να φάω αυτό που πρέπει να φάω. Θα πρέπει το φαγητό, λοιπόν, από τη στιγμή που καλύπτει την απέτηση της ασφάλειας, όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά στοιχεία είναι ανάλογα εμείς τι προσδοκία έχουμε από το φαγητό που θέλουμε να φάμε. Ναι, αν θα πάμε στο χωριό την Κυριακή και έχει παϊδάκια φρέσκα ντόπια, ναι, θέλουμε να είναι στα κάρβουνα ψημένα, με τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που πρέπει να έχει ένα αρνί κατσίκι στα κάρβουνα. Αν θα πάμε στην ταβέρνα να φάμε ψάρι, έχουμε τις αντίστοιχες απαιτήσεις. Αυτό όμως που προσέχω, ειδικά σε μαγαζιά τα οποία και σε εστιατόρια που, έτσι αν θέλεις, μέσα μου σαν τεχνολόγος τροφίμων χτυπάει ένα καμπανάκι, είναι ότι ξεχωρίζω τα φαγητά που θα επιλέξω. Τι σημαίνει αυτό? Με ρώτησες πριν αν τρώω βρώμικο. Βεβαίως και θα φάω βρώμικο. Άρα λοιπόν εσύ από μια καντίνα δεν έχεις απέτηση να φας ένα wagyu, ένα α5, ένα κρέας... ευγενές, όπως είπαμε και προηγουμένως, έχεις απέτηση να φας ένα κρέας ροή.

0: Okay, ό,τι και να
1: είναι.
0: Ένα σουβλάκι, okay. Μια παντσέτα, ένα λουκάνικο. Άρα θέλεις να είναι ασφαλές. Okay. Αυτό εσύ δεν μπορείς να το ξέρεις.
1: Όχι.
0: Υποθέτεις ότι είναι ασφαλές.
1: Υπάρχουν κάποια έτσι χαρακτηριστικά που μπορείς γρήγορα λίγο να καταλάβεις μια και που όλες οι καντίνες είναι open. Βλέπεις λιγάκι πώς έχουν τα πράγματα.
0: Ακριβώς. Βλέπεις λίγο, ναι, βλέπεις. Έστω λοιπόν ότι πάμε μαζί. Και τη καντίνα πουλάει μόνο σουβλάκι. Άρα έχει πίτα, έχει το κρέας και έχει τις γαρνιτούρες που μπορεί να είναι κρεμμύδι μαϊντανός, να είναι ντομάτα, να είναι γιαούρτι, να είναι τζατζίκι. Okay. Αν θα μου έλεγες τι θα επέλεγα, θα σου έλεγα πίτα καλά ψημένη και ένα κρέας, γύρο, σουβλάκι, κοτόπουλο, οτιδήποτε και μόνο αυτό. Δεν θα απέφευγα λοιπόν να βάλω σαλάτα, θα απέφευγα να βάλω ντομάτα, θα απέφευγα να βάλω κρεμμύδι και γιαούρτι. Γιατί, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, είναι τα προϊόντα, όπως καλά γνωρίζεις, τα χωρίζουμε σε δύο βασικές κατηγορίες, σε τρεις. Τα χαμηλής και τα υψηλής επικινδυνότητας. Και τις μέσεις. Τα χαμηλής επικινδυνότητας ποια είναι το ξηροφορτίο, τα μπισκότα, τα ρύζια, τα μακαρόνια, αυτά που δεν μπορούν τέλος πάντων εύκολα να αλλοιωθούν. Τα μέσαιας επικινδυνότητας είναι αυτά τα οποία τα επεξεργαζόμαστε. Πώς τα επεξεργαζόμαστε, μαγειρεύοντάς τα.
1: Με την θερμική επεξεργασία.
0: Θερμική επεξεργασία, λοιπόν, ξέρουμε ότι θα καταστήλει ένα, αν όχι όλους, θα καταστήλει ένα πολύ μεγάλο αριθμό από πιθανά βακτήρια που πιθανόν να υπάρχουν μέσα.
1: Στο φρούτο. Εκτός και αν έχει πεθάνει τελείως το κρέας.
0: αυτό είναι άλλη. Αν θα πεθάνει μαγειρικά πάλι, δεν έχουμε αυτή την προσδοκία. Πηγαίνουμε να φάμε κάτι σε μια καντίνα. Οπότε ξέρουμε τι θα πάμε να φάμε. Δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι θα πάμε σε μια κουζίνα να φάμε γκουρμεδιά.
1: Όχι, όχι. Πεθάνει, εννοούσα ότι έχει ας πούμε αρχίσει και γίνεται σχεδόν η σύψη.
0: Ναι, okay.
1: Όπου εκεί δεν σώζεται.
0: Εκεί δεν σώζεται. Εντάξει, θα το μυρίσουμε όμως, δε, φαντάζομαι θα το μυρίσουμε. Άρα λοιπόν, και πηγαίνοντας λοιπόν σε ένα μαγαζί που είναι άγνωστη η κατάσταση υγιεινής λοιπόν, θα αποφύγω να φάω και εγώ και η υπόλοιπη παρέα προϊόντα υψηλής επικινδυνότητας, δηλαδή σαλάτες, προϊόντα κρύα, προϊόντα τα οποία δεν έχουν διδεχτεί καμία θερμική επεξεργασία παρά μόνο ένα πλύσιμο και ένα χειρισμό. Μπορεί να είναι ένα κόψιμο, μπορεί να είναι απλά ένα τρίψιμο ή το οτιδήποτε που δεν έχει να κάνει με θέρμανση. Οπότε δεν ρισκάρω την υγεία του εαυτού μου και των φίλων μου πηγαίνοντας σε τέτοια μαγαζιά, γιατί δυστυχώς συνεχίζουμε και τα βλέπουμε και τα ακούμε. Πόσες φορές ακούς για κρούσματα τροφικών δηλητηριάσεων? Είναι πάρα πολλές φορές. Το σημαντικότερο όμως, πάλι για υγιεινή και ασφάλεια, βλέπεις τώρα δεν μιλάει ο μάγειρας, μιλάει ο τεχνολόγος ή μιλάει, ξέρω εγώ, η επιστήμη, λες, η υγιεινή και ασφάλεια. Έστω ότι παθαίνουμε κάτι από το σουβλάκι που πήγαμε και φάγαμε μαζί στην καντίνα. Μετά από 2-3 ώρες λέμε, έχω ανακατοσούρα, δεν είμαι καλά, έχω τα σχέμετο, έχω δύσπνια. Συνήθως όμως τα συμπτώματα δεν εμφανίζονται μετά από 2 ώρες. Εμφανίζονται μετά από 12 με 24 ώρες. Οπότε θα πρέπει να τρέξεις 12 με 24 ώρες πριν στο τι έφαγες. Και εκεί είναι συνήθως που προβληματίζεται ο κόσμος. Ήρθα στο εστιατόριό σου και με πείραξε μετά το κρυθαράκι ή το γιουβέτσι. Που λες, μα πώς, τι να τον πειράξει εδώ πέρα. Δεν έβαλα κάτι. Και όταν ξέρεις, κάνεις το traceability, δηλαδή κάνεις την ηχλασιμότητα προς απίσω να δεις τι έχει καταναλώσει ο φίλος ή ο καλεσμένος, τελικά είναι κάτι άλλο πέρα από αυτό που εσύ του πρόσφερες.
1: Για πες μου για το νέο μαγαζί. Νέο, όλα είναι πολύ σχετικά, δεν είναι νέο, είναι τώρα και 2 χρόνια.
0: Λακάνη. Λακάνη είναι το μαγειρικό μας τεχνουργείο. Εντάξει, είναι ένας χώρος, είναι μια συνάντηση

0: αν θέλεις, του σεβασμού και της γαστρονομίας. Είναι ένας χώρος που άνοιξε με πολύ μεράκι, με υψηλές προσδοκίες. Έχω μαζί τον Αντρέα το Δερμάτη, που είναι ο άνθρωπος που, ξέρεις, με ανέχεται και με αντέχει σε όλα αυτά τα πράγματα που κάνουμε το τελευταίο καιρό μαζί. Το έχει αποδεχτεί ο κόσμος.
1: Γιατί Λακάνι?
0: Λακάνι είναι ένα παραδοσιακό πιάτο που φτιάχνουμε στη Ρόδο. Ανάλογα το χωριό έχει και διάφορες, ξέρεις, ονομασίες. Στη Λίνδο, στο Ασκληπιό, Λακάνι ή Λεκάνι. Ονομάζουμε το πύλινο το σκεύος, μέσα στο οποίο ψήνουν παραδοσιακά κάποιες γιορτινές μέρες το κατσίκι με το πληγούρι και το ρεβίθι. Αυτό ήταν το πιάτο που κατέβαινε τότε ο Αντρέας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό, που είχε πάρει και το ασημένιο κιόλας μετάλλιο. Από τότε η Λακάνι, ξέρεις, από το 21 που ξεκινήσαμε να τη δουλεύουμε, μας έκανε κάτι. Μας άρεσε πάρα πολύ η ονομασία, μας άρεσε πάρα πολύ το πιάτο στην παραδοσιακή του εμφάνιση, δηλαδή το να ψηθεί μέσα στο αγιάλιστο πύλινο σκεύος, σε ξυλόφουρνο, σε σημαντικό φούρνο, σε ταμπανωτό. Είχαμε δοκιμάσει διάφορους τρόπους και ήταν κάτι που μας έβγαινε από μέσα. Δηλαδή νιώθαμε, μας άγγιζε πάρα πολύ, γιατί αν θα με ρωτήσει τι μαγειρική κάνω, που οι περισσότεροι μας λένε τι μαγειρική κάνετε, θα σου πω ότι κάνω αναμνησιακή μαγειρική. Τι σημαίνει αυτό? Ότι προσπαθούμε μέσα από τις δικές μας αναμνήσεις να δώσουμε στον καλεσμένο το βίωμα το δικό μας το γαστρονομικό. Με απότερο σκοπό να τον είτε να του θυμίσουμε για εκείνου μια ανάμνηση, και αν δεν τη γνωρίζει, δηλαδή, okay, αν θα είναι κάποιος ντόπιος, αν θα είναι κάποιος Έλληνας, είναι πιο εύκολο.
1: Αν δεν είναι ανάμνηση, θα γίνει γνώση.
0: Ακριβώς. Ή αν θέλεις, θα γίνει το σημείο αναφοράς για την ανάμνηση. Ότι ξέρεις τι, έφαγες για πρώτη φορά λακάνι. Ο εγκέφαλος θα κλειδώσει, που είναι πολύ σημαντικό, ειδικά μετά από κάποια ηλικία. Όταν δοκιμάζεις κάτι για πρώτη φορά, για κάτι διαφορετικό, τότε δημιουργείται μνήμη, τότε δημιουργείται ανάμνηση, παιδί μου, στην οποία μπορεί κάθε φορά να επιστρέφει και να λέει έφαγα τότε εκεί αυτό το
1: πράγμα. Όλη αυτή έτσι, η αγάπη που βάζετε εκεί και το μεράκι και όλη η γνώση, σου την έχει γυρίσει πίσω οι φίλοι μας από τη Ρόδο, την έχουν αποδεχτεί.
0: Την έχουν αποδεχτεί. Εντάξει, ξέρεις πολύ καλά ότι όλα τα χρόνια που μαγειρεύω στη Ρόδο, εκτός του δικού μου μαγαζιού και στα εστιατόρια που πήγαινα και στις εκδηλώσεις που έκανα, όπως με τους Dirty Dishes τα παλαιότερα χρόνια, υπήρχε μια αποδοχή του κόσμου. Αποδοχή σε κάτι που ξέραν ότι ξέρει ο Δημήτρης θα πάει να κάνει κάτι διαφορετικό, κάτι καινούριο. Υπάρχει αποδοχή και όχι μόνο από τους ντόπιους. Το πιο έτσι σημαντικό είναι η αποδοχή που έχεις από τους επισκέπτες. Είτε είναι εκτός νησιού, είτε είναι εκτός χώρας. Που ξέρεις, είναι πιο σημαντικό. Είναι ίσως πιο δύσκολο να την κερδίσεις, αλλά είναι πιο ευχάριστο, αν θέλεις, πιο ευχάριστη η ανταμοιβή που παίρνεις.
1: Η αλήθεια είναι ότι η κουζίνα της Ρόδου έχει και μία παράδοση, έχει μία έτσι πολύ υψηλή, ας το πούμε, κουλτούρα, και έχει χαρτογραφηθεί τα χρόνια, τέλος πάντων, που μας έχουν περάσει. Έχει πολύ σπουδαία πιάτα, έχει πολύ ωραία κουζίνα, και το θέμα είναι αυτό, να δώσεις τον επισκέπτη σου όταν θα έρθει να δει και ένα μέρος του νησιού, να δει και ένα μέρος της, ας πούμε, κουλτούρας.
0: Ακριβώς. Παρόλο που, ξέρεις, δεν είμαστε και, ξέρεις, αν μας ρωτήσεις τι είστε, είμαστε ένα εστιατόριο. Είμαστε ένα μαγειρικό τεχνουργείο. Θα μας αποκαλούν μαγειρίο, μας αποκαλούν γκουρμέ μαγαζί.
1: Όπως το νιώθει ο καθένας.
0: Όπως το νιώθει ο καθένας, ακριβώς. Εμείς αυτό που αποσκοπούμε όταν έρχεται κάποιος, είναι να του προσφέρουμε ειλικρινά με σεβασμό αυτό που έχουμε φτιάξει

Είτε για να καλύψουμε, όπως είπαμε και προηγουμένως, την ανάγκη του στο να δοκιμάσει, να φάει ένα φαγητάκι, είτε ώστε να περάσει όμορφα εκεί μέσα. Ο χώρος είναι πολύ ζεστός, είναι πολύ μικρός, είναι ένα πάρα πολύ μικρό μαγαζί, είναι 6 τετραγωνικά και έχει τέτοια

0: παίζει, θέλει ένα με ένα μισή μήνα.
1: Άλλαξε το και εσύ αυτό. Άλλαξε το και εσύ αυτό.
0: Κάνε. Το αλλάξουμε.
1: Πέμπτη Παρασκευή,
0: Σαββατοκύριακο. Να θα το κάνουμε. Καλά να είμαστε. Αυτά προσπαθούμε να δούμε λίγο με τον Αντρέα στο πώς θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε τον κόσμο. Τον κόσμο από την άποψη ότι ξέρεις τι, δεν θέλουμε να το στερούμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή θέλουμε να ακολουθούν την κόκκινη γραμμή όπως λέμε, που είναι ένα χαρακτηριστικό φως που ξεκινάει από το εξωτερικό χώρο και τερματίζει μέσα στην κουζίνα. Είναι η κεντρική αρτηρία του μαγαζιού. Αυτό προσπαθούμε να δώσουμε προς τα έξω. Το φαγητό κάποιος έλεγε ότι είναι διάφανο, οπότε μέσα από αυτό και μέσα από τις παρασκευές που κάνεις προσπαθείς να δείξεις τον άλλον τα βιώματά σου, τον τρόπο σκέψης σου, τη μαγειρική σου, την ευαισθησία σου και πάνω απ' όλα το σεβασμό. Για μας είναι όλοι καλεσμένοι, ποτέ δεν λέμε κανένα πελάτη. Όπως υποδεχόμαστε στο σπίτι, έτσι προσπαθούμε να τους υποδεχόμαστε και μέσα στο εστιατόριο. Και προσπαθούμε την πρώτη στιγμή μέχρι το τελευταίο, μέχρι την έξοδό του, να νιώθει όμορφα ή να του το αλλάξουμε αυτό ευχάριστα. Δηλαδή να έρθει δυστυχισμένος, αν θέλεις, να έρθει δύσκολος,
1: προβληματισμένος
0: και να φύγει χαρούμενος. Αν και κάποιες φορές, ξέρεις, ο προβληματισμός τον θέλουμε. Από καλλιτεχνικής άποψης τον θέλουμε, γιατί ίσως προβληματίζεις γιατί ο άλλος έφαγε κάτι διαφορετικό. Και δεν είναι ανάγκη πάντα το διαφορετικό να του αρέσει. Άρα μας αρέσει να προβληματίζεις
1: τον διαφορετικό κόσμο. Μπορεί να, ξέρεις, είναι πολλές φορές όταν λέμε και στο κομμάτι της τέχνης, όπου η τέχνη είναι κατανοητή με διαφορετικό τρόπο από όλο τον κόσμο. Ναι. Έναν πίνακα που μπορεί να θεωρώ εγώ ότι είναι μια, ας πούμε, χαζομάρα, παράδειγμα, το white on white. Για κάποιον μπορεί να είναι ένας πίνακας ο οποίος έχει είναι πάρα πολύ μεγάλης αξίας κτλ. Η μαγειρική βέβαια δεν είναι τέχνη. Είναι τεχνική. Γιατί εγώ αυτό νομίζω. Πολλοί θεωρούμε ότι είναι η μαγειρική τέχνη. Δεν είμαστε ας πούμε καλλιτέχνες. Είμαστε τεχνίτες.
0: Είναι στρατευμένη η τέχνη μαγειρική. Έχει κανόνες.
1: Νομίζω.
0: Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ και θα κουμπώσω και αυτό που σου είπα στην αρχή, ότι η μαγειρική είναι επιστήμη και είναι τεχνική. Γι' αυτό προσπαθείς να κάνεις. Δηλαδή, τέχνη μπορεί να φαίνεται οπτικά, όταν θα βγάλεις σε ένα πάρα πολύ ωραίο πιάτο με ωραίους χρωματισμούς και με ωραίες υφές. Δηλαδή θα φανεί κάτι όμορφο στο μάτι. Από αυτή την άποψη είναι να το δεχτώ ότι είναι τέχνη. Από εκεί και πέρα όμως, σαφώς και είναι τεχνική. Είναι καθαρά τεχνική. Γι' αυτό σου λέω, όταν κάποτε, θυμάμαι, ήμουνα στη σχολή μαγειρικής, και μας έλεγε ο σεφ, καλή ώρα, λέει, μαγειρική είναι τέχνη, μαγειρική είναι τέχνη. Και λέω, σεφ, λέω, σε διακόψω. Λέω, μήπως είναι, λέω, στρατευμένη τέχνη. Και είχαμε παγώσει όλοι, γιατί δεν μπορούσες να μιλήσεις στο σεφ. Βέβαια, δεν το έκανα γιατί δεν το σεβάστηκα, γιατί ήθελα να εκφράσω το...
1: Να είπες τη γνώμη σου, ναι.
0: Ακριβώς, ήθελα να πω τη γνώμη μου. Και... να ξέρεις, σταμάτησε η κουβέντα, ήρθε την άλλη μέρα και με έπιασε και μου λέει, κονταράτε. Έχεις δίκιο τελικά.
1: Για Ελλάδο.
0: Για Ελλάδο, ναι, ακριβώς. Λέω, αμάν, τι έγινε. Ξεκινήσαμε καλά. Νομίζω ότι είναι τεχνικό το κομμάτι. Έτσι. Έχει απαιτήσεις, έχει πολλούς κανόνες. Και όχι μόνο στο χειρισμό, στο μαγειρικό, αν θέλεις, χειρισμό. Στον ευρύτερο θέμα έχει κανόνες συμπεριφοράς.
1: Διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Γιατί πρέπει να είναι ένα μαγειρικό. Δεν πρέπει να ξέρεις μόνο.
0: Ακριβώς.
1: Με το μαγειρικό, όταν έχω 120 ανθρώπους εγώ, ας πούμε, δίπλα μου, πρέπει να μπορώ να τους διαχειριστώ.
0: Ακριβώς. Και ειδικά το after COVID period που εκεί μας, νομίζω,
1: πολλά ψυχολογικά.
0: Μας ισοπαίδωσε όλους και όχι μόνο στις κουζίνες αλλά παντού. Εκεί πρέπει να διαχειριστείς εντελώς και βάζεις ένα άλλο κομμάτι στον προϊστάμενο μάγειρα, στο σεφ αν θέλεις, το ψυχολογικό κομμάτι για το πώς θα χειριστεί αυτές τις περιπτώσεις. Ακριβώς, το coaching, που νομίζω εκεί ο καιρός μας έπιασε λίγο

0: αδιάβαστους, καλές τεχνικές, καλές οι επιστήμες, αλλά αφήσαμε λίγο τον άνθρωπο λίγο πίσω και το πώς όλη αυτή η συμπεριφορά, ακόμα και εμάς τους ίδιους βασικά, αλλά...
1: Εντάξει, για να μπορείς να κάνεις coaching στους άλλους, πρέπει να μπορείς να κάνεις πρώτα...
0: Στον εαυτό σου.
1: Στον εαυτό σου.
0: Ναι, σίγουρο.
1: Και ξέρεις, όλο αυτό νομίζω ότι και εμάς μας επηρέασε πάρα πολύ και μετά ήταν διπλάσιο το βάρος, γιατί έπρεπε πρώτα να διαχειριστούμε εμάς για να μπορούμε να διαχειριστούμε τους υπόλοιπους. Οπότε ήταν διπλό το βάρος, θεωρώ.
0: Εσύ έχεις περισσότερα χρόνια στην κουζίνα, εντάξει, από μένα. Επέτρεψέ μου να γυρίσω τους ρόλους ανάποδα, όμως κάποτε αν γινόταν κάτι λάθος, εύκολα έλεγε σε κάποιον, φεύγεις. Τώρα δεν υπάρχει αυτό και δεν υπάρχει από την άποψη που ακούμε πολλές φορές, τον έχουμε ανάγκη και τα σχετικά. Είναι το ψυχολογικό, το πώς θα νιώσεις εσύ και ίσως το πού θα οδηγήσεις τον άλλον πολλές φορές. Δηλαδή σκεφτόμαστε διπλά πολλές φορές και από την πλευρά τη δικιά μας, αλλά και από την πλευρά του συνεργάτη, όποια βαθμίδας και να είναι αυτός.
1: Έχουμε στην Ελλάδα θεωρείς ότι η κουζίνα μας, η ελληνική κουζίνα, έχει τη θέση που πρέπει. Στις κουζίνες μας πάντα.
0: Όχι, δεν την έχει. Και πάλι καλά και έχει έρθει λίγο αυτή η τάση στο να γυρίσουμε στην παράδοση που έχουν κάνει αρκετοί σεφ και λίγο έχει ξεκινήσει σιγά σιγά και παίρνει χαρακτήρα. Νομίζω ότι το κοκκινιστό είναι κοκκινιστό και δεν μπορείς να το μοντελοποιήσεις και να του κάνεις twist. Το λεμονάτο επίσης είναι λεμονάτο και αυτό δεν μπορείς πολύ να το αλλάξεις. Λείπει ο σεβασμός στη μαγειρή και πάλι όλα αυτά έρχονται σε συνέχεια αυτών που λέγαμε στην αρχή, ότι όλες αυτές οι νέες τεχνικές ίσως έχουν απομακρύνει από την ελληνική παραδοσιακή κουζίνα. Ίσως θέκει και η προβολή,
1: Πρέπει όλα να έχουν twist όμως.
0: Όχι.
1: Όχι έτσι.
0: Όχι. Δεν πρέπει να έχουν.
1: Δηλαδή μία κατσίκα κοκκινιστή εδώ στην Κρήτη, ας πούμε.
0: Μία κατσίκα κοκκινιστή πρέπει να είναι μία κατσίκα. Λάδι ντομάτα, πελτές, μπαχαρικό και τελείωσε η υπόθεση.
1: Ναι.
0: Νομίζω σε κάποια πράγματα πρέπει να είμαστε ταγμένοι να το υπηρετούμε αυτό το πράγμα. Μ' αρέσει πολύ το twist, αλλά έχει φορές, ξέρεις, τύπου. Και το βλέπω μέσα από το μαγαζί. Ο κόσμος θέλει ένα πουρέ, ένα πιλάφι, κλασικό, δεν θέλει τουίστιες. Ένα πιλάφι, κλασικό. Ένα πλακί ψάρι, θέλει να είναι κλασικό, με την πατάτα, λαχανικά και την ντομάτα. Τέλος, αυτό θέλει. Θέλει ένα μπριάμ, κλασικό. Δεν σηκώνουν πολύ οι τουίστιες, νομίζω. Και εξαρτάται σε τι, που απευθύνεις, αλλά... αν θέλεις πάλι να μιλήσουμε μαγειρικά, νομίζω κάποια πράγματα δεν. Και αν θέλεις και όχι απλά τη θέση της δεν έχει μαγειρική, την ελληνική γαστρονομία την έχει χάσει, αλλά αυτό τελικά γυρνάμε ή κάνουμε κάποιοι. Προσπαθούμε να γυρίσουμε σε αυτό το κλασικό παραδοσιακό έδεσμα.
1: Έχω νομίζω όλα αυτά τα χρόνια έχω καταλήξει γιατί τα νέα παιδιά θέλουν να μπερδεύουν πράγματα για να κάνουν πάρα πολλά twist. Διότι το κομμάτι το αμυγός φαγητό παραδοσιακό είναι πιο αυστηρά, ας πούμε, κρινόμενο από τον πολύ κόσμο. Δηλαδή, μία φάβα μπορεί η θεία να έχει πιο πολύ αυστηρή γνώμη για μία φάβα παρά από ένα σεβίτσε.
0: Μαζί σου... Εντάξει, αυτό το βλέπεις και μέσα από τα εστιατόρια όταν έχεις επαφή με τον κόσμο. Δηλαδή όταν έρχεται κάποιος μεγαλύτερος σε ηλικία, ότι θα δεις ότι θα εστιάσει στα πολύ κλασικά πράγματα.
1: Και ο νέος όμως, όταν φάει κάτι που δεν ξέρει,
0: ο νέος,
1: δεν έχει εικόνα. Δεν μπορεί να, δηλαδή πόσοι έχουν φάει, δηλαδή ένα νέο παιδί, όταν είναι ξέρω εγώ στα 22, mm-hmm. Μπορεί να έχει, ας πούμε, ξέρω, μεγαλώσει με ένα φαγητό από τη μαμά όπου το τρώει για πάρα πολλά χρόνια και έχει μια εικόνα από τη μαμά, από τη θεία, από τη γιαγιά. Όταν φάει σεβίτσε, που μπορεί να έχει φάει δύο, ξέρω, σε όλη τη ζωή, θα έχει εικόνα και πολύ, ας πούμε, αυτή την κριτική πιο πολύ στη φάβα από το σεβίτσε. Οπότε σου πει, είναι και λίγο η

0: ποιητική αδεία. Δηλαδή, το σεβίτσε του Δημήτρη, ξέρω εγώ, το έφαγα. Εντάξει, μου άρεσε, αλλά δεν μπορώ και να κρίνω αν είναι καλό. Ενώ η φάβα ξέρω.
1: Ενώ η φάβα ξέρω. Βέβαια, όμως, πάμε στη φάβα, γιατί εδώ την είχα. Οκ, σερβίρουμε φάβα. Φάβα, φάβα όμως, Φάβα με κρεμμύδι καρότο. Τέλος. Φάβα. Έτσι,
0: αυτή που είναι η φάβα.
1: Αυτή που είναι η φάβα. Κάποιοι τη λένε παντρεμένη, κάποιοι τη λένε κιόλας την κάνουν μόνο με κρεμμύδι. Οκ, άντε, εμείς βάζουμε. Γιατί έτσι τη μάθαμε, τη μάνα μας, να βάζουμε το καρότο και το κρεμμύδι. Εντάξει. Υπάρχουν οι δύο κατηγορίες καλεσμένων. Αυτοί που θα δουν και θα αξιολογήσουν τη φάβα σαν φάβα, που είναι η μεγαλύτερη ηλικία, ενώ η μικρότερη. Τι είναι αυτό που έβαλες από πάνω, τι είναι αυτή η σκονίτσα, τι είναι αυτό το λουλουδάκι, τι είναι αυτό το...
0: Φάει τη φάβα και μην μιλάς.
1: Φάει τη φάβα και μην μιλάς.
0: Κάσε τα microgreens για μετά.
1: Εντάξει, microgreens και αυτά είναι μια τάση καινούρια. Βλέπεις ότι οι microgreens μπαίνουν πλέον σε όλα τα πιάτα και παντού. Και δεν έχουμε γνώση, αν τα βάζουμε τελικά, ναι, οκ, είναι αισθητικό το κομμάτι, ας το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
0: Εντάξει, δόξα τω Θεώ που φύγαμε από την τουλίπα, ας πούμε, το τέτοιο, ναι. Δηλαδή φύγαμε από το κομμάτι αυτό.
1: Φύγαμε από το κομμάτι.
0: Υπάρχει και ένα λουλούδι απάνω σε κάτι
1: κάτω. Ναι, εντάξει, και πώς υπάρχει, δηλαδή εγώ τους φωνάζω, λέω, βγάλτε τα πεταλάκια ένα-ένα να φανεί πιο όμορφο, μην βάζετε το λουλουδάκι έτσι όπως είναι ολόκληρο. Εντάξει, ξαναλέω ότι θα πρέπει να υπάρχουν, αλλά δεν θα πρέπει να υπερβάλλουμε, νομίζω.
0: Να έχει και λόγο ύπαρξης.
1: Ακριβώς.
0: Να έχει και λόγο ύπαρξης. Δηλαδή. Δεν είναι. Είναι κάτι που είναι.
1: Ο αρακάς μπαίνει παντού. Το έχουμε μάθει. Εντάξει, ναι. Αλλά το...
0: Έχει φύτρα σκόρδου όμως.
1: Φύτρα σκόρδου όμως να τη βάλει σε ένα γλυκό. Είναι άκυρο. Το έχουμε δει όμως.
0: Ναι, βέβαια, το έχουμε. Γιατί δεν είχαμε κάτι άλλο εκείνη τη στιγμή.
1: Ακριβώς.
0: Πήραμε...
1: Πρέπει να το βάλουμε να το. Όχι, δεν είναι έτσι.
0: Γιατί απλά του πάει το χρώμα.
1: Ή ένα λάδι, ναι. Ένα λάδι πράσινο. Ή ένα λάδι. Ναι, ναι. Εγώ τα βάζω. Είμαι νούμερο ένα πίτσι λαδόρος. Αλλά έχουμε ένα λάδι μαϊντάνου, ένα λάδι άνηθο, ένα λάδι σέλινο. Το κάθε ένα έχει τον προορισμό του. Δεν είναι όλα για όλα. Εντάξει, Χρήστο, είναι μια συζήτηση που νομίζω αν θα κάτσουμε και δύο-τρεις παραπάνω δεν θα σταματήσει ποτέ.
0: Μέρες εννοείς.
1: Ναι. Εξαρτάται τι θα πίνουμε παράλληλα, αν θα πίνουμε νερό, αν θα πίνουμε κάτι σε αλκοόλ.
0: Ωραία. Κάτι τελευταίο για να κλείσουμε. Σπίτι μαγειρεύεις?
1: Δυστυχώς.
0: Γιατί δυστυχώς, Ζεφύρη?
1: Γιατί μπορεί να μας αρέσει η μαγειρική, αλλά καλό να το ακούσει μια ψυχή τώρα αυτό.
0: Να το αλλά... ακούσει μια ψυχή αυτό τώρα.
1: Να μπορεί και άλλη μία-δύο. Αλλά ξέρεις τι, είναι μέσα από το φαγητό, ξέρεις, προσπαθείς να έρθεις κοντά με τους ανθρώπους. Οπότε δεν είναι να καλύψεις μόνο την ανάγκη, είναι να νιώσεις όμορφα. Παρ' όλα αυτά, επειδή είναι δουλειά μας και είμαστε συνέχεια μέσα σε ένα χώρο, εγώ προσωπικά είμαι άξιον, είμαι ενεργός, δηλαδή κάθε μέρα είμαι 6 ώρα μέσα, θα μπω να μαγειρέψω όλα, θα τα ξεκινήσω εγώ το πρωί. Όταν πηγαίνω σπίτι, ξέρεις, θέλω να νιώσω ότι με περιποιείται κάποιος, ότι με σκέφτεται, γιατί τελικά μέσα από το μαγείρεμα, ξέρεις, βγάζεις στασιά για τον άλλο, βγάζεις ενδιαφέρον.
0: Έχω την αίσθηση ότι αύριο το μεσημέρι που θα γυρίσεις στη Ρόδο, η γυναίκα σου θα σου έχει μαγειρέψει ένα, όχι ένα, θεωρώ και τρία διαφορετικά πιάτα για να διαλέξεις ποιο θέλεις να φας.
1: Μακάρι, το εύχομαι κι εγώ αυτό.
0: Είμαι σίγουρος. Είμαι σίγουρος γι' αυτό.
1: Πάντως, η Δέσποινα...
0: Ένα δάκρυ έχει κυλήσει ήδη από το...
1: Εγώ να ξέρεις, όταν γνώρισα τη Δέσποινα, μου έκανε το τραπέζι της στο σπίτι πρώτη φορά πήγα και μου σέρβιρε σπανακόριζο. Και ήταν το καλύτερο σπανακόριζο που είχα... Το σκέφτομαι ακόμα και μου εξής βουρκώνω. Ήταν το καλύτερο, λέω, δεν το πιστεύω ότι κάνει τέτοιο σπανακόριζο. Μπράβο, λέω, και δεν της το είχα. Και είχε και tip το να λεμονάκι δίπλα για να πατήσει το τέλος. Ναι.
0: Από τότε πόσες φορές έχει γίνει αυτό ξανά το λοιπόν, σπανακόριζο?
1: Όταν ξαναπήγα στο σπίτι βέβαια και πήγα στο ψυγείο να πάρω λίγο πάγο, άνοιξα την κατάψυξη, οπότε γκρεμίστηκε το όνειρο του σπανακόριζου.
0: Ήταν το σπανακόριζο στην κατάψυξη.
1: Ναι, ήταν έτοιμο σπανακόριζο. Εκεί παραδέχτηκα τον παραγωγό, μιλάμε ονόματα, και γκρεμίστηκε η εικόνα.

0: της καλής μαγείρισας.
1: Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις, λοιπόν, αύριο, απλά βγάλε νωρίς το σπανακόρυζο από την κατάψυξη. Αν σου πει η μεγάλη σου κόρη, μπαμπά θέλω όταν θα μεγαλώσω να γίνω μαγείρισα.
0: Ναι.
1: Πώς θα το διαχειριστείς?
0: Αυτό είναι, νομίζω δεν μπορώ να το πιέσω, γιατί ξέρεις, εγώ μεγάλωσα σε μια οικογένεια που μας, ας το πούμε, μας, όχι μας πίεζαν, αλλά μας οδηγούσαν να ασχοληθούμε έτσι με του μπαμπά το επάγγελμα. Θέλω να πιστεύω βασικά ότι θα κάνει αυτό που πραγματικά της αρέσει. Αν είναι μαγειρική, ας την κάνει μαγειρική. Πιο εύκολο για μένα, θεωρώ, που ίσως μπορώ να την βοηθήσω.
1: Okay.
0: Αν αποφασίσει να κάνει χορό, συγγνώμη,
1: δεν ξέρω
0: ακριβώς.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση ξανά.
1: Ήταν πολύ ωραία η κουβέντα μας. Μακάρι να είχαμε ακόμα 2 ώρες, να λέγαμε και πιο πολλά πράγματα.
0: Να είστε καλά.
1: Με τον Δημήτρη, λοιπόν, τον Κονταράτο, θα κλείσουμε και την σημερινή μας εκπομπή. Να ευχαριστήσουμε, όπως κάνουμε πάντα, την εταιρεία Crivec και το Καλημέρα Φρούτα, εδώ από το σαλόνι του Ethereal Wild Resort. Θα τα ξαναπούμε σε ένα από τα καινούργια επεισόδια μας. Και όπως κλείνω συνήθως, να μπαίνετε στις κουζίνες να μαγειρεύετε, γιατί μας κάνει πιο καλούς ανθρώπους. Το λέω πια 10 χρόνια. Θα το μάθετε ποτέ. Γεια σας.

0: Θέλεις να πάμε IKEA για το υπόλοιπο της ζωής μας.
1: Ναι, ναι.
2: Αγόρι μου, δεν είναι ότι δεν σε αγαπάμε, αλλά μήπως ήρθε η ώρα να πας IKEA μόνος.
1: Σωτηροπούλου, Σωτηροπούλου, πάω IKEA, πάω IKEA, πάω IKEA.
3: Μαμά.
1: Αγάπη μου, σου έχω μια έκπληξη.
0: Πάμε IKEA.
1: Ναι.
4: Σε κάθε μεγάλη στιγμή, εδώ και 25 χρόνια, πάμε IKEA.
5: Στην Ελλάδα γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Γνωρίζουμε όμως και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Με προηγμένο εξοπλισμό, νέες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό.
6: I decided to go back. I would not take the asylum. My brother tried to, but he did not make it.
7: We did well. We decided to go back. I wish I had never been on that boat.
5: Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία. Και με ενισχυμένες αποδόσεις. Και με Bet Builder. Και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bet2Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζετε μεγάλη μπάλα.
9: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
10: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
9: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
10: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Δήμος Ηρακλείου. Θυμήσου, η ανακύκλωση είναι ευθύνη όλων μας.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκριση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ, το 0,2 159, το 0,3 μόνο 119 και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση τις τιμές, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνετε μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στην άθληση. Στη βόλτα. Στο φαγητό. Στο παιχνίδι. Στο σπίτι. Στην έξοδο. Νερό, σωμαριά. Κάθε μέρα και παντού.
2: Έλα, σοφούλα μου.
3: Παππού, βγήκε.
2: Επιτέλους, εκλώθηκε. Τόσο καιρό περιμέναμε. Από τόσο δά που ήταν, ό,τι ιστορίες της έλεγα, τις έκανε εικόνες. Ύστερα με χρώματα, έφτιαχνε κόσμους ολόκληρους. Πολύ καλή σας λέω.
3: Παππού, είσαι ο ήρωάς μου.
4: Όταν φουσκώνεις από υπερηφάνεια, φουσκώνουμε και εμείς μαζί σου. Κάθε στιγμή με τους καθημερινούς ήρωές μας έχει μεγάλη αξία. Καφές Δανδάλι.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
7: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
8: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 865 μέρες το χρόνο.
7: Το χώμα πρέπει να το τρως.
9: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
10: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
11: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
7: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
6: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
8: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
6: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
7: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
9: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
6: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
8: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
11: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
7: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αρτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
11: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
8: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
7: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
12: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
13: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
14: Έτσι, αν πας και πας και ξαναπας, επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 11 Οκτωβρίου και ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ανοίγουμε το δελτίο μας με το μήνυμα του Πρωθυπουργού στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πρώτο μέλημα της κυβέρνησης είναι οι πληγέντες από την κακοκαιρία στην Κρήτη να στηριχθούν γρήγορα και να ξανασταθούν στα πόδια τους. Μάλιστα, πρόσθεσε ότι οι αυτοψίες έχουν ήδη ξεκινήσει, ενώ η κρατική ενίσχυση φτάνει στο 100% για τις πληγήσεις κατοικίες και στο 70% για τον εξοπλισμό των επιχειρήσεων. Το Σάββατο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποίησε ομιλία στα Χανιά σε εκδήλωση για τον σπουδαίο οικονομολόγο και τραπεζίτη με καταγωγή από τις Καλύβες, από Κορώνου, Μίνωα Ζωπανάκη.
1: Στα μέτρα στήριξης των πληγέντων από την κακοκαιρία στην Κρήτη αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Όπως ανακοίνωσε, η κρατική ενίσχυση για τις πληγήσεις κατοικίες φτάνει ως και το 100%, ενώ για τον εξοπλισμό των επιχειρήσεων η ενίσχυση ανέρχεται στο 70%. Στόχος, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, είναι η άμεση στήριξη των πληγέντων και η αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσαν τα ακραία καιρικά φαινόμενα.
2: Στην Κρήτη, μετά το ακραίο καιρικό φαινόμενο, το πρώτο μέλημά μας είναι οι άνθρωποι να στηριχθούν γρήγορα και να ξανασταθούν στα πόδια τους. Οι αυτοψίες έχουν ήδη ξεκινήσει, ενώ η κρατική ενίσχυση φτάνει στο 100% για τις πληγήσεις κατοικίες και στο 70% για τον εξοπλισμό των επιχειρήσεων. Παράλληλα, ενεργοποιούμε φορολογικές, ασφαλιστικές και τραπεζικές διευκολύνσεις, καθώς και μέρημνα από τον ΕΛΓΑ για το φυτικό και το ζωικό κεφάλαιο. Επίσης, μέσω κρατικής αρρωγής κατανέμονται πόροι 97,8 εκατομμύρια ευρώ σε δήμους και περιφέρειες για έργα αποκατάστασης ζημιών και ενίσχυσης κρίσιμων υποδομών που έχουν πληγεί από φυσικά φαινόμενα.
1: Μια ημέρα νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στα Χανιά προκειμένου να παραστεί στην τιμητική εκδήλωση για τον οικονομολόγο και τραπεζίτη Μίνωα Ζωμπανάκη, η οποία πραγματοποιήθηκε στον Φιλολογικό Σύλλογο Χρυσόστομος. Κατά την ομιλία του, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην διεθνή προσφορά του Χανιώτη οικονομολόγου και στην σημαντική συμβολή του στην διαμόρφωση του Παγκόσμιου Χρηματοπιστωτικού Συστήματος, τονίζοντας ότι το έργο του άφησε ισχυρό αποτύπωμα στην παγκόσμια οικονομία.
3: Γιατί αν πρέπει, νομίζω, να κρατήσουμε κάτι από τη διαδρομή του Μίνου Ζωμπανάκη, είναι ότι αντιλαμβανόταν την οικονομία ως ένα πεδίο δράσης για καλύτερη ζωή των πολλών και όχι ως μια αυτοαναφορική άσκηση απληστίας των λίγων. Όπως και για εκείνον, το χρηματοπιστωτικό σύστημα ήταν ένα εργαλείο ανάπτυξης και ισορροπίας, όχι ένα ρήγμα σκληρής κερδοσκοπίας. Με άλλα λόγια, στη σκέψη του συνυπήρχαν πάντα η οικονομική δικαιοσύνη και ο πολιτικός ρεαλισμός.
4: Τα τέλη της δεκαετίας του 60, κυβερνήσεις, κρατικοί οργανισμοί, μεγάλες επιχειρήσεις χρειάζονταν δάνεια διάρκειας όχι 3 μηνών, διάρκειας 3 χρόνων, 5 χρόνων, 7 χρόνων, 10 χρόνων. Μακροπρόθεσμα δάνεια. Και εδώ εμφανίστηκε ο Μίνος Ζωμπανάκης ως πρωτοπόρος των λεγόμενων ευρωαγορών, ένας άνθρωπος έξω από το κατεστημένο, και έδωσε λύση, διοχέτευσε τους πόρους από την προσφορά στη ζήτηση.
5: Η φιλία μας με τον Μίνο αναπτύχθηκε πάνω σε 2 επίπεδα. Από τη μια πλευρά η καθαρά ανθρώπινη σχέση, που ήταν βαθιά, ειλικρινής, καθαρή, ανυστερόβουλη, απεριόριστη. Και από την άλλη πλευρά μια ιδιόμορφη σχέση μεταξύ ενός σοφού διανοούμενου και ενός απλού κοινού ανθρώπου, με τα όποια ερωτηματικά, τις όποιες φοβίες και αγγυλώσεις μπορεί να έχει ένας κοινός νους στη σύλληψη και αποτύπωση των παγκόσμιων οικονομικών και κοινωνικών δεδομένων.
1: Μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε έναν πιο προσωπικό τόνο στην παρουσία του, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι δεν είναι εδώ ως πρωθυπουργός, αλλά ως άνθρωπος.
0: Με πανό συνθήματα και μαύρες σημαίες στα σκάφη τους, οι αλλοί στην Κρήτη πραγματοποίησαν την κινητοποίηση που είχαν προαναγγείλει στο λιμάνι του Ηρακλείου. Οι αλλοί του νησιού διαμαρτυρήθηκαν για την κυβερνητική πολιτική στην επιδότηση του πετρελαίου, η οποία, όπως υπογραμμίζουν, αφήνει εκτός ενίσχυσης τα μικρά παράκτια αλλιευτικά σκάφη.
2: Πανό μαύρες σημαίες στα σκάφη, καπνογόνα αλλά και πολλά μηνύματα ακολούθησαν την κινητοποίηση των αλλιέων στο λιμάνι του Ηρακλείου, όπου επαγγελματίες του κλάδου διαμαρτυρήθηκαν για την κυβερνητική πολιτική στην επιδότηση του πετρελαίου, η οποία, όπως υποστηρίζουν, αφήνει εκτός ενίσχυσης τα μικρά παράκτια αλλιευτικά σκάφη.
6: Το μήνυμα του Πρωθυπουργού, να σκύψει και να δώσει λύση στα προβλήματα, να πληρώσει για τα θηλαστικά που μας χρωστάνε από το 2024 μέχρι σήμερα, να πληρώσει τους αλλοιείς, να ενεργοποιήσει το πρόγραμμα το πιλωτικό για τα λαγοκέφαλα, επίσης και να πάρει πίσω το νόμο 35-66.
7: Η παράκτια αλλιεία έχει βουλιάξει πλέον. Δεν μας στηρίζει τίποτα. Δεν έχουμε θεσμικές οργανώσεις. Δεν υπάρχει κράτος για μας. Μας αναγκάζουν να καταθέσουμε τις άδειες. Ζητάμε λοιπόν, όπως όλη η Ελλάδα, τη στήριξη του κράτους. Μας έχουν κλείσει το στόμα.
2: Οι ίδιοι ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται να κάνουν πίσω εάν δεν υπάρξει ουσιαστική αντιμετώπιση του προβλήματος.
6: Ο αγώνας τώρα ξεκινάει και δεν τελειώνει.
8: Θα συνεχίσετε τις κινητοποιήσεις.
6: Βεβαίως τα σκάφη θα μείνουν δεμένα και δεν πρόκειται να ξαναπάνε στη δουλειά. Θα μαζέψουμε τις επαγγελματικές άδειες, θα τις παραδώσουμε στο αρμόδιο Υπουργείο.
9: Βρισκόμαστε στο πλάι τους, συμπαραστεκόμαστε. Δυστυχώς η κυβέρνηση δεν αξιοποιεί τα ευρωπαϊκά εργαλεία όπως το πρόγραμμα MedSAF, το οποίο θα μπορούσε να μειώσει κατά 70% το ενεργειακό τους κόστος, το κόστος των καυσίμων τους. Δεν υπάρχουν μέτρα συμπαράστασης της καθημερινότητας της δουλειάς τους. Δεν υπάρχει κανένα υποστηρικτικό πλαίσιο έτσι ώστε να συνεχίσουν την παραγωγική τους δραστηριότητα.
10: Μια κυβέρνηση

0: διάφοροι στα προβλήματα των αλλιέων, των ανθρώπων του πρωτογύρου τομέα, των ανθρώπων της θάλασσας, που ουσιαστικά είναι οι άνθρωποι που φέρουν τρόφιμο στο σπίτι μας, στα παιδιά μας. Πρέπει να επιβιώσει η ελληνική αλλιεία και γι' αυτό είμαστε εδώ. Να συμπαρασταθούμε ως αρρωγή σε αυτή την προσπάθεια, ώστε να υπάρχει αύριο στο μέλλον της αλλιείας, της ελληνικής αλλιείας.
1: Επιτακτική ανάγκη η πολιτεία να δώσει λύση στο θέμα της ενέργειας, στο θέμα του πετρελαίου, να δώσει ένα πρόγραμμα νέων αλλιέων προκειμένου να μπουν και νέοι άνθρωποι στο επάγγελμα και να μην χαθεί η τεχνογνωσία από το επάγγελμα αυτό. Είναι σημαντικό να υπάρξουν έλεγχοι για τις ελληνοποιήσεις προκειμένου τα ψάρια των αλλιέων να έχουν το πραγματικό αντίκρισμα και την πραγματική υπεραξία τους αναλογεί. Είναι σε σημείο καμπής και πρέπει να στηριχτούν.
2: Η έντονη αντίδραση των επαγγελματιών αλλιέων προκλήθηκε από την κυβερνητική εξαγγελία για διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου. Παρότι το μέτρο παρουσιάστηκε ως ενίσχυση του κλάδου, οι παράκτοι αλλιείς του Ηρακλείου επισημαίνουν ότι στην πράξη δεν τους καλύπτει, καθώς τα μικρά σκάφη χρησιμοποιούν πετρέλαιο κίνησης και όχι πετρέλαιο ναυτιλίας.
3: Το Σεπτέμβριο, τέλος του Σεπτεμβρίου που γίνεται ο 3.36 νόμος, πραγματικά είναι τα φόπλακα για τους αλλιείς. Στεκόμαστε στο πλευρό τους για το δίκαιο αγώνα τους, γιατί η παράκτια αλλιεία είναι η αλλιεία η οποία στηρίζει πραγματικά και τον καταναλωτή, στηρίζει την παράδοση του νησιού μας, στηρίζει πραγματικά τη θάλασσά μας.
4: Η κυβέρνηση παίζει με την αξιοπρέπειά μας και τις οικογένειές μας. Η ακρίβεια έχει γονατίσει τους πάντες. Δεν παίρνονται μέτρα προς όφελο μόνο των μεγάλων. Εδώ είμαστε, θα αγωνιζόμαστε για κάτι καλύτερο για όλους μας.
5: Μόλι σε αυτόν τον αγώνα, γιατί τα ίδια προβλήματα αντιμετωπίζουν και οι αγροτοκτηνοτρόφοι και οι αυτοαπασχολούμενοι και οι βιοτέχνες και οι εργαζόμενοι και γενικά όλοι οι δημότες του Ηρακλείου. Λέμε στους ψαράδες να μην σταματήσουν μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, να μειωθεί το κόστος παραγωγής, να μπορούν να ζήσουν τις οικογένειές τους και ώστε αυτός ο αγώνας να δικαιωθεί.
2: Στην κινητοποίηση, στηρίζοντας τα αιτήματα του κλάδου, έδωσαν το παρόν βουλευτές, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, εργατικών σωματείων, συλλόγων και φορέων.
6: Τη ζωή του έχασε ένας 34χρονος σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στα Αδρακιανά του Δήμου Πλατανιά στα Χανιά. Το δίκυκλο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε στήλο με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 34χρονο χωρίς τις αισθήσεις του αλλά με αναπνοή και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Χανίων. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου. Τα αίτια του νέου θανατηφόρου τροχαίου διερευνάει τροχαία. Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από την ερχόμενη Τρίτη στην Κρήτη, με το νησί να δέχεται και πάλι βροχοπτώσεις μετά την πρόσφατη φωνική κακοκαιρία που στήχησε την ζωή σε έναν άνδρα στον Δήμο Αγίου Βασιλείου και προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές. Πριν το νέο κύμα κακοκαιρίας και την πτώση της θερμοκρασίας, την Δευτέρα το νησί θα βρεθεί σε κλοιό αφρικανικής σκόνης.
7: Με σχετικά καλές καιρικές συνθήκες ξεκινάει η νέα εβδομάδα στην Κρήτη, καθώς την Δευτέρα θα επικρατήσει σχεδόν έθριος καιρός με λίγες παροδικές νεφώσεις, κυρίως μέσων και υψηλών στρωμάτων. Το σκηνικό ωστόσο αλλάζει από την Τρίτη το απόγευμα, καθώς ένα νέο κύμα κακοκαιρίας θα φέρει βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα νοτιοδυτικά του νησιού και στις νότιες περιοχές του νομού Χανίων.
8: Έναν σχεδόν έθριο καιρό τη Δευτέρα με πρόσχερη αραιή συννεφιά κυρίως από μεσαίες και υψηλές νεφώσεις περιμένουμε για την πρώτη μέρα της νέας εβδομάδας. Μεταβολή πρόκειται να παρουσιάσει ο καιρός και πάλι με βροχές και σποραδικές καταιγίδες από την Τρίτη το απόγευμα αρχικά και από τα νότιο-δυτικά του νησιού. Έτσι, από την Τρίτη νωρίς το απόγευμα θα εκδηλώνονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα νότιο-δυτικά τμήματα της Κρήτης, στις νότιες νότιο-δυτικές περιοχές του νομού Χανίων, με γρήγορη όμως επέκταση ανατολικότερα. Έτσι, μέχρι και το βράδυ της Τρίτης, ξημέρωμα Τετάρτης, θα έχει επηρεαστεί και ο νομός Ηρακλείου. Αρχικά τα νοτιότερα τμήματα του νησιού αλλά και του νομού Ηρακλείου, με αρκετή συννεφιά βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα εντοπίζονται σε ημιωρινές και ορεινές περιοχές και όχι μόνο.
7: Τα φαινόμενα θα επεκταθούν γρήγορα ανατολικότερα, επηρεάζοντας μέχρι το βράδυ

0: Τις τρίτης και τις πρώτες ώρες της Τετάρτης στον νομό Ηρακλείου, ενώ σταδιακά θα φτάσουν και στα βόρεια παράκτια τμήματα της Κρήτης. Την ίδια ώρα οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς, φτάνοντας τα 6 και τοπικά τα 7 μπουφόρ, ενώ από την Τετάρτη θα γίνει αισθητή και η πτώση της θερμοκρασίας.
1: Γρήγορη επέκταση αυτή ανατολικότερα θα επηρεάσει και τα βόρεια παραθαλάσσια τμήματα της Κρήτης με κίνηση ανατολικότερη. Μέχρι και την Τρίτη οι άνεμοι θα παίρνουν από νότιες νότιο-δυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ, πολύ μικρή σχεδόν ανεπαίσθητη η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα. Από την Τρίτη όμως το βράδυ σταδιακά οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικές βόρειο-δυτικές διευθύνσεις. Θα ενισχυθούν αγγίζοντας τα 6 τοπικά και τα 7 μποφόρ. Σημαντικό και κύριο στοιχείο αυτής της μεταβολής του καιρού θα είναι η πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα γίνει αισθητή στα μέσα της εβδομάδας και κυρίως το τριήμερο από την Τετάρτη μέχρι και την Παρασκευή.
0: Άστατος θα παραμείνει ο καιρός έως και την Παρασκευή, με σταδιακή βελτίωση από το βράδυ και καλύτερες συνθήκες το Σαββατοκύριακο, οπότε αναμένεται εξασθένιση των ανέμων και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας.
1: Από την Παρασκευή, με τα στοιχεία επαναλαμβάνω που διαθέτουμε μέχρι και αυτή την ώρα, φαίνεται ότι η κατάσταση ομαλοποιείται, βελτιώνεται ο καιρός, έτσι ώστε μέσα στο Σαββατοκύριακο θα πάμε με έναν βελτιωμένο καιρό όσον αφορά τα φαινόμενα και κυρίως τους ανέμους που θα πέσει η έντασή τους, καθώς επίσης θα βρεθούμε και σε μια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Όπως και να έχει, και πάλι μπαίνουμε σε έναν κλοιό βροχών από την Τρίτη αργά το απόγευμα μέχρι και την Παρασκευή. Αυτό το τρίμερο λοιπόν, βροχές και σποραδικές καταιγίδες, ενδεχομένως αυτά τα φαινόμενα να κρύβουν και να δίνουν και μια έντονη ραγδαιότητα τοπικά.
0: Τα πρώτα σκευάσματα αντιγρυπικών εμβολίων έχουν φτάσει ήδη στα φαρμακεία, καθώς η νέα περίοδος εμβολιασμού ξεκίνησε στις 2 Οκτωβρίου. Φέτος αναμένεται να εισαχθούν στην Ελλάδα συνολικά 3,64 εκατομμύρια δόσεις, ενώ υπάρχουν συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων, όπως ηλικιωμένοι, βρέφοι, παιδιά, που συνιστάται να εμβολιαστούν κατά προτεραιότητα. Ξεκίνησε η διάθεση των αντιγρυπικών εμβολίων στα φαρμακεία, με περίπου 3.600.000 δόσεις να έχουν εισαχθεί στην χώρα και το 30% αυτών να είναι ήδη διαθέσιμο. Προτεραιότητα στον εμβολιασμό έχουν οι ευπαθείς ομάδες, τόνισε ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Χανίων και Γενικός Γραμματέας του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου Μανώλης Κατσαράκης.
2: Βάσει της εγκυκλίου, την οποία αρχές του μήνα, αρχές Οκτωβρίου, το Υπουργείο έχει εκδώσει, ο εμβολιασμός της γρίψης συστήνεται να αρχίσει τα μέσα Οκτωβρίου και κυρίως κατά προτεραιότητα στις ομάδες υψηλού κινδύνου, που είναι οι χρόνιοι πάσχοντες, αυτοί δηλαδή οι οποίοι πάσχουν από χρόνια νοσήματα όπως υπέρταση, καρδιοπάθειες, αναπνευστικά νοσήματα, μεταβολικά νοσήματα όπως ο ζαχαρόδης διαβήτης, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια, επίσης αιμοσφαιρινοπάθειες και βέβαια εκτός από αυτές άτομα τα οποία έχουν αυξημένο δείχτη μάζας σώματος, άτομα τα οποία ανήκουν και συγκαταλέγονται στους κλειστούς πληθυσμούς, όλοι οι επαγγελματίες υγείας, άτομα τα οποία διαβιούν με και φροντίζουν ηλικιωμένους και αυτοί οι οποίοι έχουν νεογνά, οι γονείς, γιατί τα μικρά παιδάκια σε αυτή την ηλικία δεν μπορούν να εμβολιαστούν.
0: Οι ειδικοί συνιστούν ο εμβολιασμός να γίνεται εγκαίρως, καθώς απαιτούνται περίπου 2 εβδομάδες για την ανάπτυξη επαρκούς ανοσολογικής προστασίας. Η κάλυψη του εμβολίου διαρκεί για την χειμερινή περίοδο έως και την άνοιξη, ενώ ο εμβολιασμός επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Η διαδικασία πραγματοποιείται στα φαρμακεία με ταυτότητα μέσω ΑΜΚΑ, σύμφωνα με τις ισχύουσες προϋποθέσεις χορήγησης.
2: Το εμβόλιο έχει ετήσια ισχύ. Ένα εμβόλιο το οποίο θα δημιουργήσει ο πολίτης τώρα τον καλύπτει μέχρι τα τέλη της άνοιξης. Οπότε δεν χρειάζεται επανάληψη. Ευχής έργων είναι οι ομάδες υψηλού κινδύνου να εμβολιαστούν άμεσα, γιατί μεσολαβούν και 2 εβδομάδες για την παραγωγή ικανού τίτλου αντισωμάτων, το οποίο είναι κρίσιμο για να αρχίσει η αποτελεσματική προστασία. Έτσι λοιπόν πρέπει να προλάβουμε πριν έρθει η γρίπη, να έχουμε κάνει το εμβόλιο, έτσι ώστε να έχουμε αποτελεσματική ανοσία. Γι' αυτό συστήνουμε εμβολιασμό από τώρα. Μάλιστα, στο φαρμακείο από 2 Οκτώβρη μπορούμε να τον διενεργούμε χωρίς ιατρική συνταγή για το σύνολο του ενηλίκου πληθυσμού. Και αυτό γίνεται μετά.

0: από ταυτοποίηση μέσω του ΆΜΚΑ, είτε πρόκειται για ασφαλισμένο είτε για ανασφάλιστο, και πάντα δωρεάν. Είναι τόσο απλό να επισκεφτεί κάποιος το φαρμακοποιό του και να κάνει να διενεργήσει το αντιγρυπτικό εμβόλιο.
1: Τα περισσότερα διαθέσιμα εμβόλια είναι τριδύναμα, ενώ για άτομα άνω των 65 ετών με συγκεκριμένα προβλήματα υγείας υπάρχουν και ανοσοενισχυμένα εμβόλια, τα οποία χορηγούνται με ιατρική συνταγή.
0: Τα εμβόλια, τα περισσότερα, τα 3 περίπου εκατομμύρια, αφορούν εμβόλια τριδύναμα, τα οποία είναι για τις ομάδες τις οποίες ήδη ανέφερα. Υπάρχει και μια κατηγορία των άνοσοενισχυμένων εμβολίων, τα οποία απευθύνονται σε υπερήλικες ασθενείς άνω των 65, οι οποίοι έχουν και σύνοδο νοσήματα, μπορεί να είναι μεταμοσχευμένοι. Πάντα αυτά με ιατρική συνταγή. Θα κρίνει ο γιατρός ποιοι ασθενείς εμπίπτουν σε αυτά τα κριτήρια, έτσι ούτως ώστε να τους χορηγήσει την ιατρική συνταγή, και πάλι το φαρμακείο είναι αυτό το οποίο θα διενεργήσει τον εμβολιασμό και θα καταχωρήσει στο εμβολιαστικό μητρό την διενέργεια.
2: Μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου θα παραμείνουν ανοιχτά ξενοδοχεία στην Κρήτη, ενώ τουρίστες θα έχουν ακόμη και στην διάρκεια του χειμώνα τα ξενοδοχεία της πόλης. Λίγο πριν τον επίσημο απολογισμό της φετινής τουριστικής σεζόν για ακόμη μια χρονιά, οι αφίξεις στο νησί φαίνεται πως κινήθηκαν σε εντυπωσιακά επίπεδα.
3: Έως και 90% θα αγγίζουν οι πληρότητες στα ξενοδοχεία της Κρήτης μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου, σε συνέχεια μιας αρκετά επιτυχημένης τουριστικής περίοδου. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Διευθυντών Ξενοδοχείων, Γιώργο Πελεκανάκη, καταγράφηκαν αυξημένες κρατήσεις αλλά και αφίξεις καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, με τις ξενοδοχειακές μονάδες να κατεβάζουν ρολά σταδιακά μέχρι και τα μέσα του επόμενου μήνα.
4: Είμαστε στα μέσα σχεδόν του Οκτωβρίου, βαδίζουμε σιγά σιγά προς το τέλος μία σεζόν η οποία πραγματικά ήταν εντυπωσιακή. Ήταν μία σεζόν με υψηλό αριθμό κρατήσεων και αφίξεων, και συνεχίζουμε έτσι μέχρι τέλος του μήνα, όπου σταδιακά θα αρχίσουν να κλείνουν τα ξενοδοχεία. Μέχρι τέλος Οκτωβρίου θα έχει κλείσει η πλειοψηφία των ξενοδοχείων στο νησί.
5: Ένα ποσοστό.
4: Περίπου το 90% θα έχει κλείσει μέχρι τέλος Οκτωβρίου και ένας μικρός αριθμός θα κλείσει μέχρι τις 10 με 15 Νοεμβρίου.
5: Μέχρι και τέλος του μήνα σε τι πληρότητες θα κινούνται τα ξενοδοχεία?
4: Έχουμε ξενοδοχεία που αγγίζουν και το 100% πληρότητα, αλλά σαν μέσος όρος θα έλεγα ένα 80 με 90% κάπου εκεί θα κλείσει ο Οκτώβριος.
3: Αυξημένες καταγράφονται οι πτήσεις στο αεροδρόμιο Ηρακλείου τον φετινό χειμώνα, ευνοώντας τις κρατήσεις στα ξενοδοχεία πόλης αλλά και στα καταλήμματα.
5: Έχουμε κρατήσεις κατά τους χειμερινούς μήνες?
4: Υπάρχουν πτήσεις περισσότερες από κάθε άλλη φορά για το αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Αυτό θα πει ότι τα ξενοδοχεία πόλης στο Ηράκλειο, αλλά και τα διαμερίσματα Airbnb και τα νοικιαζόμενα διαμερίσματα, θα έχουν περισσότερο κόσμο για αυτό το χειμώνα από κάθε άλλη φορά. Και θα το δούμε άλλωστε και στην πόλη, που θα δούμε περισσότερους τουρίστες να κυκλοφοράνε ακόμα και μέσα στο κέντρο της πόλης.
3: Τα ακραία καιρικά φαινόμενα που σημειώθηκαν στην Κρήτη δεν φαίνεται να επηρεάζουν την ροή των κρατήσεων στον τουριστικό κλάδο. Μάλιστα, σύμφωνα με τον κύριο Πελεκανάκη, ενδεχομένως να αποτελούν και μια νέα πραγματικότητα, καθώς η κλιματική κρίση έχει δείξει τα δόντια της στην ευρύτερη περιοχή το τελευταίο διάστημα.
4: Τα ακραία καιρικά φαινόμενα νομίζω ότι θα πρέπει να αρχίσουμε να τα συνηθίσουμε από εδώ και πέρα. Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ. Νομίζω αυτά συμβαίνουν τώρα πια όλο και πιο συχνά. Σίγουρα δεν είναι θετικό όταν ο πελάτης έρχεται για καλοκαίρι, αλλά νομίζω αυτό συμβαίνει σε όλες τις τουριστικές περιοχές δυστυχώς, οπότε δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Σημασία έχει ότι δεν θρυνήσαμε θύματα, δεν είχαμε κάποιο ατυχές περιστατικό. Αυτά συμβαίνουν και νομίζω θα πρέπει να ζήσουμε από εδώ και πέρα με αυτά.
2: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Στους 1.064 ανέρχονται οι νέοι αγρότες που εγκρίθηκαν στο πρόγραμμα 2024-2025, ενώ περίπου 220 έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν ένσταση. Την ανάγκη ουσιαστικής στήριξης του πρωτογενούς τομέα και των νέων αγροτών τονίζει ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κρήτης, Σταύρος Τζεδάκης.
1: οριστικά αποτελέσματα για το πρόγραμμα των νέων αγροτών της περίοδου 2024-2025 με 1.064 υποψηφίους να εγκρίνονται, ενώ περίπου 220 απορρίφθηκαν και έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν ένσταση εντός 20 ημερών. Την ανάγκη ουσιαστικής στήριξης των νέων αγροτών υπογραμμίζει ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κρήτης, Σταύρος Τζεδάκης.
6: Που έχουμε 1.064 νέους αγρότες οι οποίοι εγκρίθηκαν από το πρόγραμμα που υπέβαλαν τις το 2024-2025. Υπάρχουν και οι απορριφθέντες, είναι γύρω στα 220 άτομα, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση για 20 μέρες από χθες μέχρι και 20 μέρες. Να τους ευχηθούμε συγχαρητήρια, καλή δύναμη στο δύσκολο αυτό αγώνα που έχουν μπροστά τους. Παίρνουν ένα πριν πρώτη εγκατάσταση προκειμένου να ξεκινήσουν να είναι νέοι αγρότες, να κάνουν τις υποδομές τους.
1: Όπως επισημαίνει, το αυξημένο κόστος παραγωγής, οι ιδιαιτερότητες της νησιωτικότητας και της ορεινότητας, η κλιματική αλλαγή δημιουργούν σημαντικές δυσκολίες για τον πρωτογενή τομέα. Παράλληλα, τονίζει την ανάγκη για ανθεκτικές υποδομές και βιώσιμες καλλιέργειες που θα προστατεύουν την παραγωγή από τα ακραία καιρικά φαινόμενα.
6: Είναι πάρα πολύ σημαντικό να στηριχτούν οι νέοι αγρότες και οι νέοι αγρότες αυτού του προγράμματος αλλά και των προηγούμενων προγραμμάτων, γιατί βλέπουμε τη δυσκολία που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας με το υπαυξημένο κόστος παραγωγής λόγω της νησιωτικότητας της ορεινότητας, τον κατακαιρματισμένο κλήρο, τα προβλήματα της κλιματικής αλλαγής, τα οποία δημιουργούν μεγάλα προβλήματα. Άρα αυτό είναι μια αρχή, αλλά γενικώς η πολιτεία πρέπει να στηρίξει τον πρωτογενή τομέα, να κάνουμε ανθεκτικές υποδομές, ανθεκτικές καλλιέργειες, προκειμένου η παραγωγή μας να είναι βιώσιμη. Είδαμε τα προβλήματα των προηγούμενων ημερών με τις καιρικές συνθήκες και τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Άρα χρειάζεται ανθεκτικές υποδομές, βιωσιμότητα στον πρωτογενή τομέα.
1: Όπως επισημαίνει, η στήριξη των νέων αγροτών αποτελεί βασική προϋπόθεση για ένα βιώσιμο μέλλον στον πρωτογενή τομέα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνει και στην ενίσχυση των υπηρεσιών στην Ήπεθρο, όπως η υγεία, η εκπαίδευση και η προσχολική αγωγή, ώστε οι νέοι να μπορούν να εγκατασταθούν στην περιφέρεια και να δημιουργήσουν οικογένεια.
6: Και βέβαια, εκτός τη βιωσιμότητα στην καλλιέργεια και στο χωράφι και στο υπόστεγο για τους κτηνοτρόφους, χρειάζεται μια σειρά πολιτικών επιλογών και στήριξης που έχουν να κάνουν με υποδομές και υπηρεσίες για τον νέο αγρότη. Δηλαδή, ο νέος αγρότης που θέλει να εγκατασταθεί στην Ήπεθρο, σε ένα ορεινό δήμο, πρέπει να έχει όλες εκείνες τις υπηρεσίες που σημαίνει καλή υγεία, καλή παιδεία, δομές προσχολικής αγωγής, όλες εκείνες τις υπηρεσίες προκειμένου να μπορεί να κάνει οικογένεια. Άρα λοιπόν, να στηρίξουμε τον πρωτεΐνη τομέα, να στηρίξουμε τους νέους αγρότες. Υπάρχουν σύγχρονα παραγωγικά συστήματα, έχουμε ποιοτικά προϊόντα. Είναι σημαντικό μου να στηριχτούν για να μπορέσουν και στη συνέχεια να έχουν μια βιωσιμότητα.
2: Τον δρόμο για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά από τις 15 Οκτωβρίου ανοίγει τροπολογία που κατατέθηκε στην Βουλή, με τα νοικοκυριά να αναμένουν τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για το ύψος αυτής μία ημέρα νωρίτερα, στις 14 του μήνα. Σύμφωνα πάντως με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, η παρέμβαση θα είναι διπλή, αφενός στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στην αντλία, αφετέρου στην αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προκειμένου να περιοριστεί η επιβάρυνση των καταναλωτών από το αυξημένο ενεργειακό κόστος.
1: Ανάσα για χιλιάδες νοικοκυριά, καθώς ανοίγει ο δρόμος για φθηνότερο πετρέλαιο θέρμανσης με την επιδότηση να περνά απευθείας στην τελική τιμή για τον καταναλωτή. Οι ανακοινώσεις για το επίδομα θέρμανσης αναμένονται με αυξημένα εισοδηματικά κριτήρια και ενισχυμένα ποσά για τους δικαιούχους.
7: Τις επόμενες ημέρες αναμένονται η εξειδίκευση των μέτρων για το επίδομα θέρμανσης για τους πολίτες. Να τονίσουμε ότι το συγκεκριμένο επίδομα την περσινή περίοδο το έλαβαν περίπου 868.000 πολίτες, οπότε καταλαβαίνουμε την σημαντικότητα του μέτρου, καθώς αφορά πάρα πολύ κόσμο.
1: Όπως τονίζεται, ένα λάθος στην αίτηση μπορεί να κοστίσει το επίδομα. Ο αριθμός παροχής ρεύματος, το ΜΑΗ θέρμανση, πρέπει να αντιστοιχεί στην κύρια κατοικία. Στο παραστατικό αγοράς πετρελαίου πρέπει να αναγράφονται σωστά το αφημί και ο αριθμός παροχής, ενώ απαραίτητος είναι και ο σωστά δηλωμένος τραπεζικός λογαριασμός.
7: τα κριτήρια τα οποία πέρυσι καθόριζαν αν κάποιος δικαιούταν το συγκεκριμένο επίδομα ήταν εισοδηματικά, δηλαδή κάποιος άγαμος να ήταν στις 16.000 ευρώ το εισόδημά του, ενώ τα ζευγάρια στις 24.000 ευρώ το εισόδημά τους με 5.000 ευρώ προσάυξη για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Τα συγκεκριμένα κριτήρια, όπως ανακοινώθηκε, θα είναι αυξημένα και περιμένουμε τις επόμενες ημέρες να δούμε πόσο αυξημένα θα είναι, καθώς και το ποσό που θα λάβει το κάθε νοικοκυριό, και αυτό αναμένεται να είναι αυξημένο. Οι πολίτες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την υποβολή της αίτησης, καθώς απαιτούνται μια σειρά από ενέργειες τις οποίες θα γίνουν δικαιούχοι για το συγκεκριμένο επίδομα.
1: Παράλληλα στις πολυκατοικίες, διαχειριστές και ένοικοι πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά τα χιλιοστά θέρμανσης. Η ενίσχυση αφορά και άλλες μορφές ενέργειας όπως το φυσικό αέριο.
7: Να τονίσουμε, συγκεκριμένη επιδότηση δεν αφορά μόνο το πετρέλαιο θέρμανσης, αφορά και άλλες μορφές ενέργειας, όπως το φυσικό αέριο, η ηλεκτρική ενέργεια, το υγραέριο και τα πέλετ. Οι πολίτες θα πρέπει να ελέγξουν από τώρα τα στοιχεία τους, τον αριθμό παροχή ρεύματος, το λογαριασμό τους και όλα αυτά που είπαμε πριν, καθώς είναι πολύ σημαντικό κάτι που δικαιούνται σε αυτήν τη δύσκολη εποχή να μπορέσουν να το λάβουν και να μην το χάσουν λόγω μιας αμέλειας δικής τους.
2: Ένα ακόμα βήμα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προς την ολοκλήρωση του συστήματος που θα παρακολουθεί και θα καταγράφει τις εμπορικές συναλλαγές και τις μισθώσεις ακινήτων σε όλη την Ελλάδα θα είναι η Τράπεζα Αξιών Ακινήτων που δημιουργεί το Οικονομικό Επιτελείο. Πρόκειται για μια ηλεκτρονική βάση που θα συγκεντρώνονται δεδομένα για αγοροπολισίες, μισθώσεις και αξίες των ακινήτων, και στόχος είναι η αυτοματοποιημένη αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών, ώστε να βρίσκονται πιο κοντά στις πραγματικές τιμές της αγοράς.
1: Τέλος εποχής για τις αντικειμενικές αξίες, όπως τις γνωρίζαμε, καθώς έρχεται ένα νέο ψηφιακό σύστημα που θα παρακολουθεί την κτηματαγορά και θα ανοίγει το δρόμο για αυτόματες αλλαγές στις τιμές ζώνης. Και όλα αυτά με την δημιουργία της Τράπεζας Αξιών Ακινήτων, μιας μεγάλης βάσης δεδομένων που θα συγκεντρώνει πραγματικές τιμές πωλήσεων και μισθώσεων από συμβόλαια, τράπεζες και μεσίτες.
8: Η Τράπεζα Αξιών Ακινήτων θα είναι μια νέα πλατφόρμα όπου με αυτόν τον τρόπο, με τη συγκεκριμένη τράπεζα, θα καθορίζονται οι αξίες των ακινήτων, οι οποίες μέχρι και σήμερα αυτό που ίσχυε ήταν ότι υπήρχε το σύστημα των αντικειμενικών αξιών, όπου το συγκεκριμένο σύστημα καθόριζε διάφορους φόρους όπως είναι και ο ένφια, και εξαρτάται η τιμή που θα καθοριστεί με βάση πάρα πολλούς συντελεστές, όπως είναι ο συντελεστής εμπορικότητας, ο συντελεστής θέσης, εάν ένα ακίνητο έχει κτίσμα ή όχι, ο συντελεστής αν έχει όροφο το διαμέρισμα όπου βρίσκεται το συγκεκριμένο ακίνητο, ή παραδείγματος χάρη αν επίσης έχει να κάνει με το αν έχει πρόσωπο σε δρόμο. Όλα αυτά λοιπόν τα κριτήρια καθορίζουν και την αντικειμενική αξία.
1: Το ψηφιακό αυτό σύστημα έχει στόχο οι αντικειμενικές αξίες να πλησιάσουν τις πραγματικές τιμές της αγοράς, χωρίς τις χρονοβόρες διαδικασίες που ισχύουν σήμερα. Ωστόσο, δεν έρχονται άμεσες αυξήσεις στον έμφυα ή στους φόρους μεταβίβασης.
8: Συγκεκριμένη πράξη που θα γίνει και θα υλοποιηθεί, δηλαδή με την Τράπεζα Αξιών Ακινήτων, θα έχουν πρόσβαση και οι δημόσιες υπηρεσίες ώστε να καθορίζουν και να βλέπουν άμεσα την αξία ενός ακινήτου, η οποία από ό,τι έχει εξαγγελθεί θα πλησιάζει σαν αξία στην εμπορική αξία. Μένει όμως αυτό να το δούμε εν της πράγμασης και πώς θα καθοριστεί αυτό. Και το βασικό κριτήριο αυτό που λέμε εμείς είναι ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διασφαλιστεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων των ιδιοκτών ακινήτων και να μην υπάρχει καθορισμός με συγκεκριμένα κριτήρια.
1: Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, το αυτοματοποιημένο σύστημα αναμένεται να ενεργοποιηθεί στα τέλη του 2027. Έτσι, ο ειδικός αλγόριθμος θα αξιοποιεί τα δεδομένα της αγοράς, ώστε οι τιμές ζώνης να αναπροσαρμόζονται ταχύτερα και με λιγότερη γραφειοκρατία.
8: Η συγκεκριμένη δεξαμενή πληροφοριών θα τροφοδοτείται και από ό,τι έχει εξαγγελθεί μέσω του συστήματος ΜΙΔΑ, δηλαδή μέσω του συστήματος μητρώου και διαχείρισης ακινήτων, όπου θα γίνει η συσχέτιση όλων των στοιχείων από δημόσιες υπηρεσίες, όπως είναι το κτηματολόγιο, η πολεοδομία, υπηρεσίες ίδρευσης και άδρευσης, αλλά και άλλες δημόσιες υπηρεσίες, όπου με αυτόν τον τρόπο θα μπορούν να συσχετιστούν όλα τα στοιχεία, ούτως ώστε να αντλούνται από εκεί στοιχεία και να γίνει σύγκριση αυτών, για να μπορεί να καθοριστεί η συγκεκριμένη τράπεζα να καθορίσει τις αξίες με κριτήρια που θα είναι πιο κοντά στις εμπορικές αξίες.
2: Σε μάστιγα εξελίσσονται οι τηλεφωνικές και διαδικτυακές απάτες, με τα επίσημα στοιχεία να σοκάρουν και να δείχνουν αύξηση που αγγίζει το 50% μέσα σε διάστημα μόλις ενός έτους. Το προφίλ των δραστών αλλάζει, καθώς γίνονται όλο και πιο εφευρετικοί, χρησιμοποιώντας ψυχολογική πίεση και τεχνολογικά τεχνάσματα για να πιέσουν τα θύματά τους και να αδειάσουν τραπεζικούς λογαριασμούς. Οι αρχές κρούν τον κώδωνα του κινδύνου και ζητούν από τους πολίτες

0: πολιτικές διαστάσεις λαμβάνει το φαινόμενο των τηλεφωνικών απατών, καθώς ο αριθμός των περιστατικών που καταγράφονται στη χώρα παρουσιάζει σημαντική άνοδο μέσα σε ένα χρόνο. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι περιπτώσεις έχουν αυξηθεί τουλάχιστον κατά 50% σε σύγκριση με το 2025, με τους επιτίδιους να αξιοποιούν όλο ένα και περισσότερο το τηλέφωνο και το διαδίκτυο για να εξαπατήσουν ανυποψία στους πολίτες. Στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδος, απατεώνες που παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ κατάφεραν αυτή τη φορά να αποσπάσουν 15.000 ευρώ από μία 87χρονη γυναίκα. Το νέο περιστατικό σημειώθηκε στο Θράψανό. Αυτή τη φορά, ωστόσο, το γνωστό τέχνασμα των επιτίδιων είχε μια διαφορετική εκδοχή. Αντί να επικαλεστεί διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος και κίνδυνο πυρκαγιάς, ο άγνωστος προειδοποίησε την 87χρονη για δήθεν διαρροή ραδιενέργειας. Η 87χρονη συγκέντρωσε σε μια σακούλα 15.000 ευρώ σε μετρητά τραπεζικά βιβλιάρια, την αστυνομική της ταυτότητα, αλλά ακόμη και το πιεσόμετρο και το τηλεκοντρόλ της. Στη συνέχεια, όπως της είχε υποδείξει ο άγνωστος άνδρας, άφησε τη σακούλα έξω από το σπίτι της. Λίγη ώρα αργότερα όμως διαπίστωσε ότι η σακούλα είχε κάνει φτερά.
1: Παρατηρείται φαινόμενο πολύ μεγάλο μέσω τηλεφωνικής απάτης, όπου εδώ πέρα έχουμε και ειδικά εξειδικευμένα άτομα τα οποία μπορούν να προσεγγίσουν το θύμα κάμπτοντας τις άμυνές τους με διάφορες τεχνικές και μεθόδους, όπως να του προκαλέσουν άγχος, σύγχυση, αγωνία, είτε επικαλούμενοι κάποιο σοβαρό τροχαίο ατύχημα κάποιου συγγενικού τους προσώπου, είτε κάποια ασθένεια ή ακόμα και κάποιες διαφορές περί ποινικής νομοθεσίας, ότι κάτι έχει κάνει, θα τον κρατήσουν στο τηλέφωνο και στη γραμμή προκειμένου να μην μπορέσουν να κάνουν το λεγόμενο το feedback, να δουν αν αυτά που τους λένε αληθεύουν και να έρθουν σε επικοινωνία με το πρόσωπο το οποίο επικαλούνται. Μιλάμε για άτομα τα οποία γνωρίζουν πολύ καλά τη συγκεκριμένη είδος απάτης.
0: Όπως επισημαίνουν οι αρχές, η έξαρση του φαινομένου οδηγεί την πολιτεία στην υιοθέτηση αυστηρότερου πλαισίου για την αντιμετώπιση των δραστών. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι αλλαγές στις ποινικές διατάξεις αλλά και η δημιουργία ειδικού μηχανισμού στην ελληνική αστυνομία που θα ασχολείται αποκλειστικά με τις συγκεκριμένες μορφές εγκληματικότητας.
1: Οι απάτες και ειδικά ηλεκτρονικές απάτες είναι τα δικήματα τα οποία αυτόν τον καιρό μαστίζουν και βρίσκονται σε έξαρση, αλλά και κατά την άποψή μου είναι και τα δικήματα τα οποία θα γίνονται και στο μέλλον, ακόμη περισσότερο που υπάρχει διαδίκτυο. Εμείς ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων κάνουμε έκκληση προς τους πολίτες να μην δίνουν ποτέ τα προσωπικά τους στοιχεία, στοιχεία από κάρτες, άμκα και διάφορα προσωπικά δεδομένα, ούτε από τηλέφωνο, αλλά ούτε και σε μήνυμα. Ποτέ καμία αρχή δεν θα μας στείλει κάποιο σύνδεσμο, κάποιο link, προκειμένου να γίνει κάποια επεξεργασία στοιχείων ή κάποια αίτηση, κάποια δήλωση. Αμέσως πρέπει να υποπτευθούμε ότι αυτό είναι κάτι κακόβουλο και να μην πατήσουμε ποτέ μέσα. Επίσης, επειδή έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο πολύ συχνά να έρχονται κάποια μηνύματα, SMS, όπου αναφέρουν ότι η τροχέα έχει εντοπίσει κάποια παράβαση μέσω φωτογραφίας και θα πρέπει να πατήσουμε στο σύνδεσμο προκειμένου να μην υπάρχουν ποινικές κυρώσεις αλλά και δέσμευση των στοιχείων κυκλοφορίας. Ποτέ η τροχέα δεν στέλνει και γενικά η ελληνική αστυνομία μέσω μηνυμάτων και SMS να γίνει κάποια πληρωμή. Τα πρόστιμα δεν πληρώνονται από την ελληνική αστυνομία αλλά σε άλλους φορείς όπως είναι η ΑΔΕ, η εφορία ή ο εκάστοτε δήμος που ανήκουμε.
2: Με σκοπό την καταπολέμηση της έμφυλης βίας και των γυναικοκτονιών, ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και ο Σύλλογος Γυναικών Φωκίδας υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας, δημιουργώντας γέφυρα αλληλεγγύης ανάμεσα σε δύο διαφορετικές περιφέρειες της χώρας. Ένα νέο κεφάλαιο συνεργασίας για την προστασία και την ενδυνάμωση των γυναικών ανοίγει στο Ηράκλειο με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας ανάμεσα στο Σύνδεσμο Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου και στον Σύλλογο Γυναικών Φωκίδας.
3: Αυτή η υπογραφή που είχαμε μεταξύ του Συλλόγου Γυναικών Φωκίδας και του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου ήταν κάτι σημαδιακό. Το να έχω το μνημόνιο συνεργασίας είναι, πρέπει να το κάνουμε ουσιαστικό. Δεν είναι μόνο υπογραφή σε ένα χαρτί, είναι υπογραφή το ότι εμείς θα συνεχίσουμε συνεργασίες. Η λέξη συνεργασία είναι η πιο σπουδαία από όλες για να μπορούμε να κάνουμε πράγματα για την κοινωνία των πολιτών.
4: Είμαστε τυχερές εμείς στη Φωκίδα, είμαστε τυχερές γιατί θα πάρουμε τη γνώση και την εμπειρία του συνδέσμου και της Προέδρου της κυρίας Μέρη Παχιαδάκη. Είμαστε τυχερές γιατί η γνώση

0: γνώση τους θα μεταφερθεί στο νομό μας. Άλλωστε και γι' αυτό, αυτός ήταν και ο σκοπός της επίσκεψής μας εδώ, να μάθουμε από το Πανεπιστήμιο που λέγεται Σύνδεσμος Γυναικείων Μελών, Ηρακλείου Κρήτης.
1: Στόχος των δύο φορέων είναι η ανάπτυξη κοινών δράσεων, η ανταλλαγή εμπειριών και η ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών απέναντι στο φαινόμενο της έμφυλης βίας.
2: Ένα μνημόνιο συνεργασίας με το Σύλλογο Γυναικών Άμφισσας. Είναι το πέμπτο κατά σειρά μνημόνιο συνεργασίας με γυναική οργάνωση στην Ελλάδα. Ξεκινήσαμε από την Αθήνα, υπογράφοντας και έχοντας μία πολύ ενεργή συνεργασία με οργάνωση στην Αθήνα. Η επόμενη μας συνεργασία ήταν με την Κύπρο, με το ΣΠΑΒΟ, όπου ήδη το μνημόνιο συνεργασίας άρχισε να υλοποιείται.
3: Η σημερινή μέρα είναι σημαντική για δύο συλλόγους, για το Σύλλογο Γυναικών Φωκίδας, που κάνει ένα σημαντικό βήμα με τη συνεργασία με το σύνδεσμο τον αντίστοιχο του νομού Ηρακλείου. Η παρουσία η δική μου στη σημερινή υπογραφή σηματοδοτεί τη στήριξη του Δήμου Δελφών σε ένα σημαντικό εγχείρημα που στόχο έχει τον άνθρωπο και συγκεκριμένα τη γυναίκα.
1: Η συμφωνία υπογράφηκε στα γραφεία του Συνδέσμου Παρουσία Εκπροσώπων της Βουλής, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Προσκεκλημένων.
4: Για την Περιφέρεια Κρήτης είναι πάρα πολύ σημαντικό να στηρίζει προσπάθειες και πρωτοβουλίες όπως αυτή του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου, που διασυνδέουν το έργο τους με εκείνο το έργο άλλων περιοχών της Ελλάδας και σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντική αυτή η πρωτοβουλία σήμερα που ζήσαμε εδώ για το σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και του αντίστοιχου Συνδέσμου της Φωκίδας.
5: Ο Δήμος Ηρακλείου στηρίζει κάθε τέτοιου είδους προσπάθεια. Και είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε και με την παρουσία μας, αλλά και με έμπραχτο τρόπο, την ανάγκη να κάθε γυναίκα να μπορεί να μιλήσει και να ακουστεί. Αυτό είναι το μήνυμα του Δήμου Ηρακλείου και αυτό θέλουμε να μεταφέρουμε μέσα από αυτή τη συνεργασία και θέλουμε πραγματικά και πιστεύουμε ότι επειδή η κυρία Παχιαδάκη και ο σύλλογος εδώ είναι ένας πολύ σημαντικός σύλλογος, μπορεί να δώσει πραγματικά πρακτικές.
1: Με κοινό όραμα την πρόληψη της βίας και την ουσιαστική στήριξη των γυναικών, οι δύο σύλλογοι στέλνουν ένα ηχηρό μήνυμα. Η προστασία της γυναίκας είναι υπόθεση όλων μας.
6: Με μεγάλη συμμετοχή και σύμμαχο τον καλό καιρό, πραγματοποιήθηκε για ακόμη μια χρονιά στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ηρακλείου ο εκτός ροδάνθιος δρόμος στη μνήμη της Ροδούλας Σπετσοτάκη.
7: Ξεπέρασε κάθε προσδοκία ο έκτος ροδάνθιος δρόμος 2026 με τις συμμετοχές να ξεπερνούν τις 800. Με σύμμαχο τον καλό καιρό, μικροί και μεγάλοι έτρεξαν στη μνήμη της Ροδούλας Πετσοτάκη στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ηρακλείου. Πραγματοποιήθηκαν δύο αγώνες, ένας δρόμος 1000 μέτρων και ένας δρόμος 5000 μέτρων σε ανώμαλο έδαφος.
8: Φέτος πραγματικά ξεπεράσαμε κάθε προσδοκία, γιατί μόνο όχι από την αρχή ήμασταν sold out, αλλά ήταν πάρα πολλοί οι οποίοι δήλωσαν συμμετοχή και σήμερα. Δηλαδή ζήτησαν να τρέξουν και χωρίς το συμμετοχή, το πακέτο του αθλητή, χωρίς μπλουζάκι δηλαδή. Ήταν τόσο μεγάλη και καλή διοργάνωση που τους άρεσε και η διαδρομή μας. Οπότε φέτος ξεπεράσαμε κάθε προηγούμενο.
6: Οι συμμετοχές πόσες?
8: Εγγεγραμμένοι στην ηλεκτρονική φόρμα ήταν 820, αλλά ήρθαν πάνω από 50 άτομα οι οποίοι συμμετείχαν σήμερα.
6: Ηλικίες περίπου?
8: Ηλικίες είχαμε από 4 χρονών, τα οποία πήραν μέρος στο χιλιάρι. Και μέχρι, όπως είδατε, η τελευταία δρομή ήταν το καπί του Αγιάννη, που είναι το 80+.
9: Συνεργαζόμαστε με τον Πολιτιστικό Σύλλογο του Αγίου Ιωάννη εδώ και 6 χρόνια. Είναι ο έκτος αγώνας αυτός. Φέτος έχουμε το μεγαλύτερο αριθμό συμμετοχών, τόσο στον αγώνα των παιδιών στα 1000 μέτρα, όσο και στον αγώνα των ενηλίκων στα 5000 μέτρα. Θεωρούμε πολύ σημαντικό τον αγώνα αυτό, πρώτον για τη συμμετοχή της ευρύτερης περιοχής, αλλά και γενικά το μεγάλο αριθμό που συμμετείχε σήμερα στην διοργάνωση.
7: Ο ροδάνθιος δρόμος έχει γίνει πλέον θεσμός που αγαπήθηκε τόσο στο προάστιο του Αγίου Ιωάννη, όπου διεξάγεται, αλλά και σε ολόκληρη την Κρήτη, καθώς κάθε χρόνο συγκεντρώνει όλο ένα και περισσότερους συμμετέχοντες. Η επιτυχία των προηγούμενων διοργανώσεων απέδειξε πως τέτοιες πρωτοβουλίες μπορούν να ενώσουν ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών και να μετατρέψουν έναν αγώνα δρόμου σε μια μεγάλη γιορτή συμμετοχής και συνύπαρξης.
10: Με τέτοιες εκκλειδώσεις ο κόσμος μαθαίνει τον γείτονά του, μοιράζεται τη χαρά του. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία με τους εθελοντές που μας φωνάζανε μπράβο, κάναμε πειράγματα. Μακάρι να γίνονταν τέτοιες εκδηλώσεις κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα.
11: Εγώ σήμερα ήρθα εδώ πέρα γιατί θέλω να τιμήσω το λόγο για τον οποίο γίνεται αυτός ο αγώνας. Ο λόγος είναι η Ροδούλα, η Ροδάνθη, από εκεί και το όνομα Ροδάνθιος, η οποία ήταν μια πολύ αγαπημένη φίλη. Είχε βοηθήσει πάρα πολύ εδώ στην περιοχή του Άι Γιάννη και τη θυμόμαστε όλοι πάντα με αγάπη και νοσταλγία, θα πω. Κρατούν την ανάμνηση ζωντανή με ένα τόσο υγιή τρόπο, γιατί η Ροδούλα ήταν και γυμνάστρια. Οπότε καταλαβαίνετε, μόνο κάτι τέτοιο νομίζω θα μπορούσε να ξυπνάει μνήμες μέσα μας.
7: Ο Ροδάνθιος Δρόμος διοργανώθηκε από τον Εξοραϊστικό Αναπτυξιακό και Πολιτιστικό Σύλλογο Προαστίου Αγίου Ιωάννη σε συνεργασία με την Ένωση Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής Νομού Ηρακλείου με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας.
12: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια. Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Xixo είναι hot. Και για να μην καείς, Nature Valley 1,50 €. Soft Kings Αλατίνη 1,62 €. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2,12 €. Χυμός Life 2,23 €. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο 7,90 € το κιλό. Και ακόμα αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης με αγορές προϊόντων Hell και Xixo συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
13: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, οι μαθητικές διαδηλώσεις απειλούν την προεδρική κούρσα στη Γαλλία. Οι μαθητές διαμαρτύρονται για το εξαντλητικό ωράριο, συνωστισμό στις τάξεις, παλιές εγκαταστάσεις και έλλειψη εκπαιδευτικών. Η οργή τους απλώνεται στην Ευρώπη με κινητοποίηση σε Βέλγιο και Ιταλία. Οι Γάλλοι μαθητές διαμαρτύρονται για εξαντλητικό ωράριο, συνωστισμό στις τάξεις, παλιές εγκαταστάσεις και έλλειψη εκπαιδευτικών. Η οργή τους απλώνεται στην Ευρώπη με κινητοποίηση σε Βέλγιο και Ιταλία. Τρεις εβδομάδες μετά την έναρξη των μαθητικών κινητοποιήσεων στην Γαλλία, πληθαίνουν τα ερωτήματα για το αν οι διαδηλώσεις θα ξεφουσκώσουν ή θα εξελιχθούν σε ένα ευρύτερο κοινωνικό κίνημα. Οι διαδηλώσεις και τα μπλόκα σε σχολεία ξεκίνησαν στα προάστια του Παρισιού στα μέσα Σεπτεμβρίου και σύντομα εξαπλώθηκαν σε όλη τη χώρα. Οι σκηνές αυτές είχαν ιδιαίτερο ιστορικό βάρος, καθώς η πλατεία βρίσκεται στο σημείο όπου υψώνονταν άλλοτε το οχυρό και η κρατική φυλακή της Βαστίλης, όπου καταλήφθηκε από Παριζιάνους στις 14 Ιουλίου 1789 σε μια καθοριστική στιγμή της Γαλλικής Επανάστασης. Μετά την κατεδάφιση της, η Βαστίλη εξελίχθηκε σε διαχρονικό σύμβολο της νίκης των απλών πολιτών απέναντι στην πολιτική καταπίεση. Στην πλατφόρμα X, την Πέμπτη, ο ηγέτης της ριζοσπαστικής αριστεράς δήλωσε ότι η Βαστίλη είχε ανακαταληφθεί. Πίσω από το κίνημα βρίσκεται ένα σύνολο παραπώνων των μαθητών. Οι πολύωρες σχολικές ημέρες, τα υπερπλήρη τμήματα, τα εγκαταλελειμμένα σχολικά κτίρια και οι συχνές απουσίες εκπαιδευτικών. Η οργή τους βρίσκει απήχηση στους νέους σε όλη την Ευρώπη, με μαθητές στο Βέλγιο και την Ιταλία να οργανώνουν επίσης διαμαρτυρίες τις τελευταίες ημέρες. Μία ακόμη μέρα κινητοποιήσεων με την στήριξη μαθητικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων έχει προγραμματιστεί για την 3η 13 Οκτωβρίου. Παράλληλα, ξεχωριστή διαδήλωση κατά της κρίσης ακρίβειας και αύξησης των τιμών των καυσίμων, η οποία έχει οργανωθεί πριν ξεσπάσει το μαθητικό κίνημα, είναι προγραμματισμένη για τις 17 Οκτωβρίου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Όφη γνώρισε την ήττα με 3-0 από την ΑΕΚ σε ένα παιχνίδι που δεν ήταν ιδιαίτερα απειλητικός. Έκανε εύκολα λάθη στο πρώτο μέρος, ενώ διαμαρτυρήθηκε για δύο κρίσιμες διαιτητικές αποφάσεις του κόκκινου. Πάμε να παρακολουθήσουμε τα σχετικά highlights της αναμέτρησης.
2: Ο Μαρίν έχει χώρο, ο Μάγερ είναι στον άξονα. Θα φτάσει μπάλα σε αυτόν από τον Γιώβιτς, το δεξί όμως. Του Μάγερ και όχι στο καλό του το αριστερό. Όταν την έφερε, έβγαλε την μπάλα στην περιοχή. Ο Γιώβιτς θα εκτελέσει χωρίς ιδιαίτερη δύναμη, έχοντας πλάτη στην εστία. Θα πέσει ο Χρυσογιώργος και θα μαζέψει στο 10 η ευκαιρία για την ΑΕΚ για να ανοίξει το σκορ. Πάσα για τον Γιώβιτς, τα κουνάκι για τον Μαρίν. Έχει χώρο για σου το Μαρίν, θα το κάνει ο Χρυσογιώργος, θα απομακρύνει. Ανεβαίνει ο Αθανασίου από την αριστερή πλευρά. Καθυστέρησε ο Μπουχαλάκης να βγάλει την μπάλα, αλλά έρχεται ο Κόντρο μέσα στην περιοχή, θα πέσει στο έδαφος. Ο κόκκινος αμφιταλαντεύτηκε και δίνει φάουλ για την ΑΕΚ. Φάουλ πάνω στον Πίλιο. Και είναι ο Κόντρο τώρα που διαμαρτύρεται. Το σκέφτηκε πάντως ο ρέφερ της αναμέτρησης για το τι θα καταλογίσει. Κερδίζει ο Κοϊτά το σουτ ψηλά, πάρα πολύ ψηλά από την εστία στο 27. Για να δούμε εδώ το Κουτέσα μέσα στην περιοχή, τέτα τέτ με τον Χρυστογιώργο, θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 με ένα απίστευτο πλασέ στο δεξί παραθυράκι του goalkeeper του Όφη. Ένας παίχτης ο οποίος δεν υπολογιζόταν για το αρχικό σχήμα σχεδόν από κανέναν, ενώ έχει μείνει ο βοηθός στη θέση του. Θα δούμε αν υπάρχει offside εδώ. Δεν φαίνεται να υπάρχει offside. Α, πιθανώς να έχει δώσει φάουλ σε αυτή την επαφή που είχαν ο Κοστούλας με τον Κουτέσα. Ζέψος του πέναλτι. Μπάλα στα πόδια του Ρότα. πάνω στον Πούγκουρα, διαμαρτύρεται ο Ρώτα για χέρι. Εκτέλεσμα με φάλτσα προς τα έξω, κεφαλιά από τον Ρέλβας, η μπάλα στη γωνία στο 41, εκμεταλλευόμενη ένα πολύ μεγάλο χαρτί που έπαιζε την περασμένη χρονιά, τις στατικές φάσεις, τις στημένες μπάλες αν θέλετε. Μπουχαλάκης, πάσα του Μπουχαλάκη για τον Ντίκμαν, πάρα πολύ δύσκολο σούτ από τον Ιταλό, με φάλτσο εξωτερικό, η μπάλα έφυγε ένα μέτρο από το δοκάρι του Μπρινιόλι. Δημιουργεί χώρο ο Μάγερ απέναντι, είναι μόνος του. Θα κοντρολάρει, θα αφήσει την μπάλα έξω για τον Κοϊτά. Το σούτ του Κοϊτά μακριά από το δοκάρι. Τεράστια ευκαιρία για την ΑΕΚ στο 56, ενώ υπήρχε και επιλογή του Γιώβιτς. Για να περάσει, να βγει στο χώρο ο Κοϊτά. Τον μάρκαρε κανονικά ο Αϊτόρ μπροστά στον βοηθό, ο οποίος σήκωσε αμέσως σημαία. Φάουλ για την ΑΕΚ. Οι διαμαρτυρίες είναι γιατί θέλουν κίτρινη κάρτα, η οποία θα βγει έστω και με καθυστέρηση. Και είναι κόκκινη γιατί είναι η δεύτερη κίτρινη του Αϊτόρ. Είχε πάρει μία στο πρώτο ημίχρονο γιατί απομάκρυνε την μπάλα ενώ υπήρχε σφύριγμα από τον κόκκινο. Και τώρα για αυτό το μαρκάρισμα θα πάρει μία δεύτερη κίτρινη κάρτα στο 65. Όφη θα συνεχίσει με 10 ποδοσφαιριστές για το υπόλοιπο διάστημα του παιχνιδιού και ενώ είναι πίσω στο σκορ. Για να δούμε εδώ το Ζήνη. Τρίπλες μες περιοχή, αλλάζει πόδι με το αριστερό το σουτ ψηλά. Αλλά πέρασε και από τον Μουκουντή που τις περισσότερες φορές είναι ο στόχος σε τέτοιες περιπτώσεις. Η ΑΕΚ θα πετύχει ένα δεύτερο γκολ στο 83 και θα καθαρίσει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό το μάτς. Κοϊτά. Θέλει να περάσει ο Κοϊτά το σουτ. Εντυπωσιακή επέμβαση.

0: Σαν τον Χριστογιώργο σε κόρνερ στο 92. Μαρίν στην εκτέλεση του κόρνερ, κεφαλιά από τον Μουκουτί. Στο δεύτερο δοκάρι στα δίχτυα από τον Κατσίνοβιτς. Ακόμα μια στημένη φάση, ακόμα ένα γκολ για την ΑΕΚ. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Πριν από λίγο πήρε θέση στο γήπεδο ο Κατσίνοβιτς. Δεν του πήρε παρά μόνο μερικά λεπτά για να ανεβάσει το δίκτυο του σκορ, να κάνει το 3-0. Εδώ και πάλι από εκτέλεση του Ραλφάν Μαρίν, όπως και νωρίτερα θα έρθει ο Κατσίνοβιτς από δύσκολη θέση να νικήσει τον Χριστογιώργο.
1: Τη δεύτερη ήττα του σε ισάριθμες αγωνιστικές στην National League 2 γνώρισε Όφη με το Ρέθυμνο να παίρνει τη νίκη στο κλειστό του Λίντο με 82-74. Από την άλλη, το Ρέθυμνο εμφανίστηκε πιο εύστοχο στα κρίσιμα σημεία του αγώνα και πήρε τη νίκη. Σε ένα παιχνίδι όπου και οι δύο ομάδες βρισκόντουσαν αρκετά κοντά στο σκορ στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, το Ρέθυμνο πήρε τη νίκη φεύγοντας από το Ηράκλειο με το ροζ φύλλο αγώνα. Πάμε όμως να δούμε σχετικές δηλώσεις.
2: Σήμερα ήταν πάρα πολύ τυπική στο πλάνο, δώσαν και την ψυχή τους και για να μπορέσουμε να κάνουμε ακόμα νέα νίκη. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Σε κάποιες στιγμές ελέγχαμε το ρυθμό, σε κάποιες όχι. Χάσαμε πολλά επιθετικά rebound. Η ομάδα του πήρε και ποιότητα και καλούς παίχτες και χάσαμε rebound και δεχτήκαμε πόντους από δεύτερες επιθέσεις, αλλά και το αμυντικό μας transition σε κάποιες στιγμές, όταν Όφη έπαιζε με χαμηλό σχήμα και εμείς είχαμε δύο ψηλά παιδιά μέσα, δεν ανταποκριθήκαμε στο να γυρίσουμε γρήγορα πίσω.
3: Γνωρίζαμε από την αρχή ότι θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο το παιχνίδι. Ξέραμε ότι Όφη προέρχεται από μια εκτός έδρα ήττα και αυτό σε συνάρτηση με αυτό που είπε ο coach, ότι ξεκινήσαν αργά την προετοιμασία, θα τους έκανε να ήταν, είναι νωρίς ακόμα να το πούμε ότι θα ήταν ένα do or die παιχνίδι, αλλά για αυτούς δεν ήταν και το καλύτερο πράγμα το ξεκίνημα με το 0-2. Όπως είπε και ο coach, είχαμε πολλά προβλήματα μέσα στη βδομάδα. Καταφέραμε όμως να μείνουμε συγκεντρωμένοι στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού.
4: Στην εξέλιξη του παιχνιδιού υπήρχε μια παράμετρος η οποία άλλαξε τελείως τη διαχείριση του παιχνιδιού. Ο Πορτογεράκης, ο βασικός μας σέντερ, έπαιξε αγωνίστηκε 12 λεπτά γιατί έκανε 4 επιθετικά φάουλ, τα οποία τα σφύριξε ένα συγκεκριμένο διαιτητής, ο οποίος δεν ξανασφύριξε κατά τη διάρκεια του αγώνα. Μας έβαλε στην εξίσωση μια πολύ δύσκολη παράμετρο να διαχειριστούμε. Με δεδομένη αυτήν την παράμετρο, λοιπόν, όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, νομίζω ότι το Ρέθυμνο άξιζε την νίκη. Έπαιξε με πιο καθαρό μυαλό από εμάς, με πιο ξεκάθαρες επιλογές και εκμεταλλεύτηκε κάθε δυναμία που του δώσαμε.
5: Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, κριτικό ντέρμπι, το περιμέναμε όλοι, σε ένα κατάμεστο γήπεδο. Το Ρέθυμνο ξεκίνησε πιο δυνατά από εμάς, ήμασταν οθροί στην άμυνα. Κάποιες στιγμές ήταν που μπορούσαμε να προσπεράσουμε. Το Ρέθυμνο δεν μας έδωσε αυτή την ευκαιρία. Κάθε φορά που πλησιάζαμε, μας τιμωρούσε σε όλα τα λάθη της άμυνας. Σίγουρα μας τύχησαν πολύ τα φάουλ που σφυρίχτηκαν, διότι έκλεισε πάρα πολύ το rotation και αγωνιστήκαμε ελάχιστοι παίχτες.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Από όλους εμάς, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
7: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Θέλεις να πάμε IKEA για το υπόλοιπο της ζωής μας.
1: Ναι.
2: Αγόρι μου, δεν είναι ότι δεν σε αγαπάμε, αλλά μήπως ήρθε η ώρα να πας IKEA μόνος.
1: Σωτηροπούλου, Σωτηροπούλου, πάω IKEA, πάω IKEA, πάω IKEA.
3: Μαμά.
1: Αγάπη μου, σου έχω μια έκπληξη.
0: Πάμε IKEA.
1: Ναι.
4: Σε κάθε μεγάλη στιγμή, εδώ και 25 χρόνια, πάμε IKEA.
5: Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία. Και με ενισχυμένες αποδόσεις και με Bed Builder και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bed to Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζεται μεγάλη μπάλα.
6: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως, αλήθεια, να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξείδωτη της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας.

0: Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα εσωτερικών άνθρακων 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία Ultipor και 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Το κάνεις για σένα. Το κάνεις για όλους. Δήμος Ηρακλείου. Θυμήσου, η ανακύκλωση είναι ευθύνη όλων μας.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Xixo είναι hot. Και για να μην καείς, Nature Valley 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2 ευρώ και 12 λεπτά. Χυμός Life 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης με αγορές προϊόντων Hell και Xixo συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
0: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση της Aegean με προορισμό του Μιλάνο.
4: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Απόψε δεν θα αφηγηθούμε, απλώς ιστορίες. Θα λύσουμε, θα επιχειρήσουμε τουλάχιστον να λύσουμε γρίφους. Θα δούμε μύθους να καταραίουν και την ίδια στιγμή αλήθειες να φωτίζονται. Σήμερα έχουμε τη χαρά να ανοίξουμε ένα ξεχωριστό, ένα ευρύ παράθυρο στο παρελθόν με οδηγό έναν άνθρωπο που ξέρει απόλυτα και με τον πλέον ιδανικό τρόπο να φωτίζει τις εξελίξεις. Θα ξεκινήσουμε με το ξετύλιγμα πτυχών ιστορίας που δεν συναντά κανείς στην καμία των περιπτώσεων στα βιβλία, παρά μόνο μέσα από την έρευνα, την εμπειρία και το

0: πάθος ενός απόλυτα αφοσιωμένου μελετητή. Με μια λαμπρή πορεία σε κορυφαία πανεπιστήμια, μεταξύ άλλων του Χάρβαρντ και του Κέμπριτζ και το αντίστοιχο του Λονδίνου, και σε επίπεδο Ελλάδα, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπως επίσης και στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Έχω δίπλα μου, και είναι ιδιαίτερη τιμή για όλους μας εδώ στην εκπομπή απευθείας, τον Μανώλη Χαλκιαδάκη, διδάκτορ ιστορίας, με τον οποίο θα ξεκινήσουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Την καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά για την τιμητική πρόσκληση.
0: Οι ερωτήσεις μου θα επιχειρήσω να είναι κατά κάποιο τρόπο από τα μέσα της συζήτησης προς το τέλος έτσι ιδιαίτερα εναλλακτικές. Θέλω ωστόσο να ξεκινήσω με τα βασικά, με την φύση της ιστορίας και να σας ρωτήσω αν η ιστορία έπρεπε κατά κάποιο τρόπο να συστηθεί στους τηλεθεατές ως ένας ζωντανός οργανισμός. Τι θα ήταν, μια επιστήμη, μια αφήγηση ή ένας καθρέφτης που μας δείχνει όσα δεν θέλουμε αρκετές φορές να δούμε μπροστά μας και να έρθουμε αντιμέτωποι μαζί τους.
1: Ωραίο το ερώτημά σας και σας ευχαριστώ πολύ. Η ιστορία δεν είναι μία απλή αφήγηση, είναι μία επιστήμη και ουσιαστικά η ιστορία φωτίζει το παρόν και μας βοηθάει καλύτερα να κατανοήσουμε τον κόσμο που ζούμε σήμερα. Η ιστορία ουσιαστικά μας βοηθάει να καταλάβουμε γιατί γίνονται κάποια πράγματα που σήμερα εμείς βλέπουμε, γιατί έγιναν στο παρελθόν και μπορεί πραγματικά να μας βοηθήσει προκειμένου να μπορούμε να ερμηνεύσουμε τον κόσμο που ζούμε σήμερα καλύτερα.
0: Θέλετε λίγο τώρα στην αρχή της συζήτησής μας να εστιάσουμε κατά κάποιο τρόπο στην σημασία της ιστορίας και για ποιους λόγους συνηθίζουμε διαχρονικά ακόμα και σε καθημερινή βάση να κοιτάζουμε και να αναλύουμε το παρελθόν. Τελικά, γιατί επιμένουμε, γιατί καταγράφεται αυτή η επιμονή στο να κοιτάμε πίσω εν έτη 2025 και τι κερδίζει βέβαια ένας πολίτης μέσα από αυτή την στοιχειώδη αναδρομή. Είναι ανάγκη, είναι συνήθεια ίσως για επιβίωση.
1: Η ιστορία θα λέγαμε ότι επαναλαμβάνεται. Η ανθρώπινη ιστορία επαναλαμβάνεται, αλλά κάθε φορά διαφέρουν αν θέλετε οι αναλογίες των καταστάσεων. Ως εκ τούτου θα πρέπει να γνωρίζουμε καλά την ιστορία προκειμένου να μπορούμε καλύτερα να προγραμματίσουμε το παρόν και να σχεδιάσουμε το μέλλον. Προσέξτε, αυτό που λέω δεν το λέω απλά προκειμένου να πω θετικά πράγματα για την επιστήμη την οποία υπηρετώ. Είναι μια πραγματικότητα. Εάν γνωρίζουμε καλά τα ιστορικά δρόμενα, μπορούμε με τις αναλογίες που επιτρέπουν οι συνθήκες των καταστάσεων να υπολογίσουμε καλύτερα το παρόν και να σχεδιάσουμε καλύτερα την πολιτική μας στο μέλλον.
0: Ο ιστορικός είναι παρατηρητής.
1: Ο ιστορικός, να πω, δεν είναι κριτής. Ο ιστορικός είναι εκείνος που όντως παρατηρεί με ένα ιστορικό τρόπο.
0: Τουλάχιστον το αυτονόητο να μην είναι κριτής.
1: Ναι. Καμιά φορά
0: και
1: δεν
0: πολλά
1: είναι
0: παραδείγματα
1: κάτι αυτονόητο.
0: Που ξεφεύγει όλη η
1: ναι,
0: κατάσταση
1: ισχύει.
0: Και δεν είναι κάτι αυτονόητο. Πολύ σωστά το θέτετε.
1: Δεν είναι αυτονόητο. Ο ιστορικός παρατηρεί το παρελθόν και προσπαθεί στο μέτρο φυσικά του δυνατού να είναι όσο μπορεί αποστασιοποιημένος. Με βάση αυτό που με ρωτήσετε, θα ήθελα να πω το εξής. Με ρωτάνε πολλοί και οι φοιτητές μου, υπάρχει αντικειμενικός ιστορικός? Και η απάντηση είναι όχι, δεν υπάρχει.
0: Οπότε δεν μπορεί να βρεθεί κάποιος ιστορικός χωρίς κατά κάποιο τρόπο να χρωματίζει τα γεγονότα του παρελθόντος και να μην τοποθετεί και συγκεκριμένες πεπιθήσεις πάνω σε αυτά. Και θέλω να σας ρωτήσω, παίρνοντας πάσα από την εισήγηση και την έναρξή σας, μήπως τελικά κάθε ιστορία κουβαλά κατά κάποιο τρόπο και τον άνθρωπο ο οποίος τη γράφει?
1: Σαφέστατα. Εξαρτάται κάθε φορά, ξέρετε, η ιστορία αποτελείται από πολλές ιστορίες. Γι' αυτό και υπάρχουν και πολλές αλήθειες στην ιστορία. Δεν υπάρχει μόνο μία αλήθεια. Η ιστορία δηλαδή δεν είναι η ακριβής αλήθεια του παρελθόντος, αλλά είναι η καλύτερη δυνατή που μπορούμε να έχουμε κατανόηση γι' αυτό.
0: Τουλάχιστον στην ανάγνωσή της.
1: Ακριβώς.

0: Αυτό που θα ήθελα να πω είναι το εξής. Ο κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του, πιστεύω, τη δική του ιδεολογία, τις δικές του προσλαμβάνουσες. Ως εκ τούτου επηρεάζεται από όλα αυτά που γνωρίζει. Άρα όταν γράφεις μία ιστορία δεν μπορείς να είσαι απόλυτα αντικειμενικός. Ναι. Όπως λέω στους φοιτητές μου, η αντικειμενικότητα ενός ιστορικού εξαντλείται στο να παραθέσει και τη μία και την άλλη πηγή. Εκεί εξαντλείται η αντικειμενικότητα του ιστορικού. Παραθέτω αντίθετες, αντικρουόμενες πηγές. Και μετά ψάξτε.
1: Ξέρετε, καταλαβαίνω ότι ίσως υπάρχουν κατά κάποιο τρόπο κάποια χωρία ιδιαίτερα έτσι ωρεοποιημένα ή σκοπίμως αλλοιωμένα κομμάτια της αφήγησης. Και θέλω λίγο να σας ρωτήσω το εξής. Πόσο καθαρή είναι τελικά η εικόνα που έχει το κοινό, ο μέσος αναγνώστης, στο μέτωπο μεγάλων γεγονότων του παρελθόντος?
0: Ναι, αυτό
1: δηλαδή,
0: τώρα... Ναι,
1: πού αγγίζει το όριο της αστοχίας, ποιο το ποσοστό της αστοχίας?
0: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι η ιστορία όλοι που ξέρουμε, μπορούμε να πούμε ότι λέγεται αλλιώς δημόσια ιστορία. Είναι αυτή που ένα κράτος έχει ουσιαστικά αποδεχτεί και μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος βγάζει προς τα έξω.
1: Και μέσω της τεκμηρίωσης.
0: Ακριβώς. Αυτό είναι το πολύ βασικό. Για να είναι ένα ιστορικό γεγονός, θα έλεγα έγκυρο, θα πρέπει να έχει την απόλυτη ή τη μεγαλύτερη δυνατή τεκμηρίωση. Αυτό ακριβώς. Τώρα, σχετικά με αυτό που είπατε, η ιστορία συνήθως γράφεται από τους νικητές. Η ιστορία γράφεται από τους ισχυρούς. Άρα αυτό που ξέρουμε εμείς ως ιστορία μπορεί να μην είναι η ακριβής πραγματικότητα για το τι έγινε στο παρελθόν.
1: Δεν έχει γραφτεί ίσως στη μειοψηφία και ιστορία από χαμένους.
0: Βεβαίως.
1: Από αδικημένους.
0: Φυσικά. Γι' αυτό και υπάρχουν πολλές οπτικές για ένα ιστορικό γεγονός.
1: Οπότε οι αλήθειες στο μέτωπο των ηττημένων αφηγητών ίσως είναι πιο ισχυροί και πιο τεκμηριωμένοι.
0: Όχι απόλυτα. Συνήθως αυτοί που περνούν τη δική τους αλήθεια είναι ισχυροί, γιατί έχουν τη δυνατότητα να περάσουν προς τα έξω τη δική τους αλήθεια. Ενώ οι ηττημένοι ή οι αδύναμοι δεν μπορούν να την δείξουν προς τα έξω, δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Άρα, να έχουμε στο μυαλό μας ότι η ιστορία γράφεται από τους ισχυρούς και τους νικητές. Άρα, αυτά που ξέρουμε μπορεί να μην είναι ακριβώς έτσι. Προσέξτε, δεν θέλω να πω ότι ό,τι μαθαίνουμε είναι όλα λάθος, αλίμονο. Απλά μπορεί να μην είναι όλη η αλήθεια έτσι όπως την ξέρουμε.
1: Στην αρχή της συζήτησής μας και για να σας πείσω, καθώς ο χρόνος σας στο τελευταίο χρονικό διάστημα είναι περιορισμένος, καταλήξαμε στην εξής θεματική, η οποία θα αποτελούσε και την απαρχή, την βάση, το βασικό πεδίο της σημερινής μας συζήτησης. Δηλαδή, πώς γεγονότα του παρελθόντος μπορούν να μας παραδειγματίσουν και να μας δείξουν το μέλλον, προκειμένου να μην κάνουμε τα λάθη που έχουν συμβεί ιστορικά κατά το πρόσφατο ή όχι και το πρόσφατο παρελθόν. Μπορούμε ένας απλός πολίτης, χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις, να διαβάσει γεγονότα της καθημερινότητάς του μέσα από ιστορικούς παραλληλισμούς?
0: Εφόσον έχει, θα έλεγα, κάποια στοιχειώδη ιστορική γνώση, μπορεί να κάνει αυτούς τους στοιχειώδεις παραλληλισμούς και μπορεί να κρίνει κάποια πράγματα.
1: Υπάρχουν μικρά, σας διακόπτω, υπάρχουν μικρά ή μεγάλα παραδείγματα όπου το χθες κατά κάποιο τρόπο προβλέπει με μαθηματική όμως τώρα ακρίβεια. Το σήμερα,
0: ναι.
1: Να μπούμε συγκεκριμένα να μιλήσουμε ποια είναι.
0: Ωραία. Να ξεκινήσουμε με τα δικά μας.
1: Μην τα αναλύσουμε, καθώς έχουμε πολλές θεματικές.
0: Θα μπορούσαμε, ας πούμε, να δούμε τα ελληνοτουρκικά και να τα ερμηνεύσουμε.
1: Ναι. Μια απλή αναφορά θέλω, καθώς έχω ερωτήσει.
0: Θα μπορούσαμε
1: για τα
0: να τα ερμηνεύσουμε.
1: Όπως για παράδειγμα και με την πανδημία θα
0: και
1: μπορούσαμε
0: πανδημία.
1: Να είχαμε παραδειγματιστεί.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι πολλά τέτοια γεγονότα. Το ουκρανικό, τα ελληνοτουρκικά, η πανδημία. Πάρα πολλά γεγονότα πολιτικής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πώς δημιουργήθηκε, συνδέεται με ιστορικά γεγονότα? Σαφώς συνδέεται. Αλλά προσέξτε, εκτός από αυτά και την πολιτική, η ιστορία συνδέεται και με την καθημερινότητά μας. Και αυτό ίσως είναι πιο ενδιαφέρον για τους περισσότερους.
1: Ναι. Ο νέος ιστορικός έχει την ψυχραιμία να μπει σε μια διαδικασία, συνεχούς έρευνας, προκειμένου να επιβεβαιώσει γεγονότα και πώς αυτά σχετίζονται ή μπορούν να σχετιστούν με το σήμερα.
0: Έτσι θα πρέπει να κάνει αν θέλει να είναι σωστός στη δουλειά του.
1: Συμβαίνει.
0: Όχι πάντα.
1: Για ποιους λόγους?

0: Το βέβαια επαφίεται και στη διακριτική ευχέρεια του εκάστοτε ιστορικού. Δεν μπορώ να επισέλθω δηλαδή για ποιες προσωπικές επιλογές
1: Ναι, αλλά
0: δεν
1: οι περισσότεροι
0: προχωρά.
1: έχουν λόγο όμως.
0: Πολλές φορές μπορεί να υπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα ή σκοπιμότητες.
1: Τα αντανακλαστικά του ακροατή σε αυτές τις περιπτώσεις ποια πρέπει να είναι και αν ένας μέσος φοιτητής έχει αντανακλαστικά προκειμένου να καταλάβει, να κατανοήσει και να διαχειριστεί μία κατά κάποιο τρόπο χειραγωγημένη αφήγηση.
0: Πολύ βασικό είναι η άσκηση της κριτικής ικανότητας. Αυτό είναι κάτι που θέλαμε και στους μαθητές μας και στους φοιτητές. Πολλές φορές όταν κάνω μάθημα, λέω...
1: Είναι έμφυτη όμως περιπτώσεις. Δηλαδή,
0: σίγουρα,
1: καταλαβαίνετε
0: αλλά...
1: ότι δεν μπορεί να εξασκηθεί ή να καλλιεργηθεί εκ των υστέρων.
0: Μπορεί όμως, επιτρέψτε με εδώ, μπορεί να είναι ναι μεν έμφυτη, άρα μπορεί να καλλιεργηθεί στη συνέχεια. Εγώ ξέρετε, πολλές φορές όταν κάνω κάποιο μάθημα και λέω κάτι στους φοιτητές μου, σας δίνω προσωπικά παραδείγματα, τους λέω ότι εσείς μπορείτε να αμφισβητήσετε αυτά που λέω.
1: Αμφισβητούν κάποια αυτά τα οποία λέτε.
0: Βέβαια, καμιά φορά ναι. Αρκεί, λέω, να είναι τεκμηριωμένα.
1: Δέχεστε την τεκμηριωμένη, με συγχωρείτε, κριτική.
0: Με πολύ μεγάλη χαρά, πιστέψτε με. Γιατί αυτό σημαίνει ότι ασχολήθηκαν με το θέμα.
1: Και η απάντησή σας, η διαχείρισή σας ποια είναι? Να ανατρέξετε σε μια βιβλιογραφία για να επιβεβαιώσετε αυτά τα οποία σας έχουν τονίσει?
0: Θα σας πω. Υπήρξαν αρκετές περιπτώσεις που προσπάθησαν να ανατρέψουν την άποψή τους.
1: Ναι.
0: Υπήρξαν άλλες περιπτώσεις όμως που υπήρξα σκεπτικός και που είπα, ξέρεις κάτι, με ενδιαφέρει, θα το ξαναδώ αυτό που είπες. Οπότε είναι χρήσιμο να υπάρχει αυτή η αλληλεπίδραση.
1: Θέλω λίγο να δώσουμε απαντήσεις σε κάποια ερωτήματα τα οποία διαχρονικά διχάζουν την ελληνική κοινωνία. Και υπάρχει και ένα θολό τοπίο, το οποίο έτσι προβληματίζει και δεν έχει ξεκαθαρίσει μέχρι και σήμερα. Ζούμε σε μία εποχή της ακρότητας και των άκρων και αυτό δεν βοηθάει και αναφέρομαι στο μέτωπο διαχείρισης συγκεκριμένων θέσεων μέσα από εκπροσώπους της κεντρικής πολιτικής σκηνής. Δηλαδή, θα επιχειρήσω να σας ρωτήσω για θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την επέτειο του Πολυτεχνείου. Θα επιχειρήσω να σας ρωτήσω με θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την Ουκρανική κρίση, με την πανδημία, με τις γεωπολιτικές εξελίξεις και πώς μπορούμε να τις εξηγήσουμε γυρνώντας το βλέμμα στο παρελθόν. Να ξεκινήσουμε λόγω και της συγκυρίας. Πριν από 2-24 ώρα είχαμε την επέτειο του Πολυτεχνείου, ένα φορτισμένο διαχρονικό κεφάλαιο και θέλω λίγο να μας πείτε μέσα από συγκεκριμένα δεδομένα ερευνών τι πραγματικά συνέβη την ημέρα του Πολυτεχνείου.
0: Φαντάζομαι ότι αναφέρεστε και στους νεκρούς της περίοδου εκείνης.
1: Τι γνωρίζουμε ιστορικά, τι έχει αποδεδειχθεί και θέλω λίγο η τοποθέτησή σας να είναι έτσι ιδιαίτερα προσεκτική όπως πάντα.
0: Σας ευχαριστώ. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και είναι και επίκαιρο. Αναφορικά με τα γεγονότα του Πολυτεχνείου, ξέρουμε όλοι ότι έγινε η εξέγερση του Νοεμβρίου του 1973 απέναντι στο δικτατορικό καθεστώς που υπήρχε εκείνη την εποχή. Ήταν ο δικτάτορος Παπαδόπουλος στην εξουσία. Ξεσηκώθηκαν οι φοιτητές, είχαν προηγηθεί τα γεγονότα στην νομική Αθηνών και μετά το Νοέμβριο του 1973.
1: Είναι μια αλήθεια.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε να κάνουμε με ένα μύθο.
0: Ακριβώς, όχι.
1: Είναι
0: βέβαια.
1: Ξεκάθαρο αυτό. Είναι αδιαπραγμάτευτο.
0: Σαφώς έγινε μια εξέγερση από φοιτητές.
1: Ναι.
0: Και δεν ήταν μόνο φοιτητές. Στην εξέγερση αυτή ήταν και απλός λαός. Συμμετείχαν και εργάτες. Εγώ ξέρω από δικούς μου ανθρώπους που σπούδαζαν εκείνη την εποχή και πήγαν στο Πολυτεχνείο γιατί μαζευόταν ο κόσμος και πήγαν και αυτοί εκεί πέρα να
1: συμμετέχουν. Να συμπαρασταθούν.
0: Να συμπαρασταθούν.
1: Ξέρετε, ακριβώς. Είναι θέματα. Είναι σχόλια τα οποία από τη μία. Χωρίζουν, από την άλλη συγκινούν και από την άλλη στο τέλος μπερδεύουν.
0: Mm-hmm. Ναι, ξέρετε είναι πολύ επικίνδυνο όταν ορισμένοι χρησιμοποιούν την ιστορία για να εξυπηρετήσουν πολιτικές σκοπιμότητες. Η ιστορία δεν πρέπει να απέχει από όλα αυτά. Πρέπει να είναι καθαρή. Πρέπει να είναι, μα είμαστε ειλικρινείς.
1: Το αντίθετο συμβαίνει πάντως, κύριε
0: Χαλκιαδάκη. Συμβαίνει σε αρκετές περιπτώσεις. Αυτό είναι
1: στην πλειονότητα συμβαίνει το αντίθετο. Προκειμένου τώρα να εγκατασταθεί μια γενική, μια συγκεκριμένη, μια ουσιώδης συλλογική μνήμη

0: τι πρέπει να πράξουμε. Και βέβαια, θα ήθελα λίγο να αναφερθούμε σε ένα θέμα το οποίο αντιμετωπίζεται μέχρι και σήμερα και από εκπροσώπους της κεντρικής πολιτικής κοινής με ιδιαίτερο πάθος αναφορικά με τους νεκρούς του Πολυτεχνείου. Νομίζω η απάντηση είναι μία. Υπήρχαν νεκροί στο Πολυτεχνείο?
1: Λοιπόν, υπάρχει, σας μιλάω με βάση τεκμηριωμένα τα επιστημονικά δεδομένα. Υπάρχει η περίφημη έκθεση του Λεωνίδα Καλυβρετάκη, ναι. Ήταν διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Έκανε λοιπόν μία έκθεση για τους νεκρούς του Πολυτεχνείου. Ύστερα από αυτή την έκθεση προέκυψε το εξής συμπέρασμα. Υπήρξαν 24 επώνυμα νεκροί που σκοτώθηκαν στα γεγονότα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Προσοχή όμως, δεν σκοτώθηκαν μέσα στο χώρο του Πολυτεχνείου. Σκοτώθηκαν στους γύρω δρόμους από τους
0: Για να μην προκύψουν λανθασμένα συμπεράσματα, σκοτώθηκαν ίσως και από ελεύθερους σκοπευτές.
1: Από ελεύθερους σκοπευτές.
0: Μιλάμε για δολοφονίες.
1: Ναι.
0: Ξεκάθαρα.
1: Φυσικά. Επίσης κάποιοι έπαθαν ανακοπή από τα, θα λέγαμε, αυτά που χρησιμοποιούσε τα αέρια η αστυνομία, τα καπνογόνα που είχαν. Ναι. Οπότε είναι καταγεγραμμένοι 24 θάνατοι. Ο Λεωνίδας Καλυβρετάκης αναφέρει 24 ονόματα και υπάρχουν κι άλλα 16 ονόματα που όμως δεν έχουν ταυτοποιηθεί. Σας μιλάμε τεκμηριωμένα με βάση την έρευνα του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και τα τεκμήρια που υπάρχουν.
0: Ακριβώς. Άρα, ο καθένας βγαίνει και λέει ό,τι θέλει. Τα άκρα βρίσκουν ένα πρόσφορο έδαφος προκειμένου να ξετυλίξουν το αφήγημά τους και αυτό το οποίο προκαλείται στην ελληνική κοινωνία από τη μία διαχρονικά στις τελευταίες δεκαετίες είναι μία σύγχυση και ένας διαχωρισμός, μία αντιπαλότητα.
1: Ξέρετε, η ιστορία είναι πιο ενδιαφέρουσα όταν τη μαθαίνουμε με ειλικρίνεια και αλήθεια. Είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσα.
0: Αρκεί να θες να την ακούσεις.
1: Αρκεί να θες φυσικά να την ακούσεις. Άρα, συνοψίζοντας, 24 νεκροί, εκτός όμως από το χώρο του Πολυτεχνείου, κατά τη διάρκεια της εξέγερσης του Πολυτεχνείου και άλλοι 16, ναι, των οποίων τα ονόματα δεν έχουν ταυτοποιηθεί.
0: Επειδή έχω δουλέψει αρκετά λίγο τη σημερινή συζήτησή μας και νομίζω ότι χρειάζεται προσπάθεια για να διαχειριστεί κανείς τηλεοπτικά τις γνώσεις ενός ανθρώπου, ενός επιστήμονα όπως εσείς, θέλω να σας ρωτήσω λίγο και να προχωρήσω σε ακόμα μία έτσι εναλλακτική και εκτός ατζέντας των τελευταίων χρόνων ερώτηση που έχει να κάνει με τους, από τη μία με τους νεκρούς της εξέγερσης που μας απαντήσατε και από την άλλη με την προτομή που ιστορικά δεν φαίνεται να συνδέεται εκεί στην πύλη του Πολυτεχνείου με τους νεκρούς του Πολυτεχνείου. Να μας δώσετε λίγο το ιστορικό και πώς προήλθε, πώς τοποθετήθηκε αυτή η προτομή σε αυτό το χώρο.
1: Η προτομή αυτή στην οποία πηγαίνουμε τις ημέρες του Πολυτεχνείου και εγώ έχω πάει ως φοιτητής και καταθέτουμε
0: και λουλούδια. Καταθέσει και
1: έχω καταθέσει και λουλούδια.
0: Στέφανα καταθέσει
1: δεν είναι σε κάποιον, δεν είναι κάποιου νεκρού του Πολυτεχνείου. Είναι η προτομή του Νίκου Σβορώνου. Ο Νίκος Σβορώνος ήταν ένας κορυφαίος ιστορικός. Την εποχή του Πολυτεχνείου βρισκόταν στη Γαλλία, δίδασκε στο Παρίσι. Εγώ ως πρωτοετής φοιτητής, ένα από τα πρώτα βιβλία που πήρα ήταν η επισκόπηση της νεοελληνικής ιστορίας του Σβορώνου. Άρα, χωρίς αμφιβολία είναι ένας μεγάλος ιστορικός και η πρωτομή ανήκει στον Νίκο Σβορώνο. Όμως, ναι, ο Σβορώνος δεν βρισκόταν το 1973 στο Πολυτεχνείο, βρισκόταν στη Γαλλία, στο Παρίσι.
0: Πώς προέκυψε λοιπόν αυτή η παράδοση, πού ξεκίνησαν όλα?
1: Πολύ αργότερα μεταφέρθηκε η πρωτομή αυτή στο χώρο από τον Έλληνα γλύπτη, στο χώρο του Πολυτεχνείου με την άδεια φυσικά και των Βρετανικών αρχών του Πολυτεχνείου. Και θα σας πω πώς προέκυψε μία σύνδεση. Επειδή ο Σβορώνος ήταν πολύ μεγάλος ιστορικός, με το να είναι η προτομή του Σβορώνου στο χώρο του Πολυτεχνείου, κατά κάποιο τρόπο επιχειρήθηκε να συνδεθεί η ιστορική μνήμη, την οποία συμβολίζει ο ιστορικός Σβορώνος, με τους αγώνες της νεολαίας, τους αγώνες του Πολυτεχνείου. Βέβαια, αυτό επιχειρήθηκε να γίνει. Αλλά πρέπει να ξέρουμε όμως, όταν καταθέτουμε ένα λουλούδι, ότι η προτομή δεν αναφέρεται σε κάποιον νεκρό. Είναι του Νίκου Σβορώνου.
0: Δεν ξέρω, το συνέστημα νομίζω και η συγκυρία και η φόρτιση της στιγμής κατά κάποιο τρόπο βάζει στην άκρη την λογική και την ιστορική αλήθεια.
1: Σας είπα, εγώ γνωρίζω την ιστορική αλήθεια και εγώ ως φοιτητής έχω καταθέσει λουλούδι στον ίδιο χώρο, γνωρίζοντας την ιστορική αλήθεια. Πρέπει

0: Συγγνώμη αν μπορώ να πω.
1: Εννοείται.
0: Προστίκη ότι δίπλα στην προτομή του Σβορώνου υπάρχει μια επιγραφή. Ναι. Στην οποία επιγραφή υπάρχουν οι νεκροί φοιτητές του Πολυτεχνείου και όχι μόνο, που αγωνίστηκαν κατά τη διάρκεια της Εθνικής Αντίστασης το 1941-44. Και με αφορμή αυτό πρέπει να σας πω. Στον χώρο του Πολυτεχνείου υπάρχει προτομή του Νίκου Σβορώνου και υπάρχει και επιγραφή με τους νεκρούς που αγωνίστηκαν στην Εθνική Αντίσταση. Δεν υπάρχει κάποιο μνημείο για αυτούς που αγωνίστηκαν κατά την εξέγερση του Πολυτεχνείου.
1: Ωραία, λοιπόν.
0: Θα έπρεπε να υπάρξει ένα μνημείο.
1: Ωραία, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο και να θέσω ένα σενάριο. Σε περίπτωση που αύριο το πρωί στην Ελλάδα ξεκινήσει μια συζήτηση κατασκευής και κατ' επέκταση τοποθέτησης ενός μνημείου που θα σχετίζεται με τους αποδεδειγμένα νεκρούς του Πολυτεχνείου. Θεωρείτε θα υπάρξουν αντιδράσεις?
0: Πιθανότατα.
1: Ξέρετε γιατί, εγώ θα πάρω πάσα λίγο για συγκυρία με το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη και με όλα αυτά που έχουν συμβεί στο κέντρο της Αθήνας. Τι πιστεύετε, και αν αυτές οι αντιδράσεις έχουν βάση, θα πρέπει να συνυπολογιστούν ή θα πρέπει να προσαρμοστούν και να προσπεραστούν?
0: Πιθανότατα, γιατί αν γίνει ο συνειρμός ότι το μνημείο είναι για τους νεκρούς που σκοτώθηκαν μέσα στο Πολυτεχνείο, αυτό ιστορικά δεν συνάδει. Οι νεκροί είναι έξω από το χώρο του Πολυτεχνείου. Άρα, κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε να υπάρξει ένα μνημείο ιστορικό για αυτούς που αγωνίστηκαν κατά την εξέγερση του Πολυτεχνείου για την ελευθερία, στο οποίο να καταθέτουμε, Στεφάνη, και θα έπρεπε να είχε δημιουργηθεί στον ίδιο χώρο. Υπάρχει προτομή του Σβορώνου, υπάρχει επιγραφή για τους νεκρούς του 1941-44 και δεν υπάρχει ένα μνημείο για αυτούς που αγωνίστηκαν. Δεν είναι αγκαίο να σκοτώθηκαν για την ελευθερία.
1: Αποδεδειγμένα υπήρξαν νεκροί, άνθρωποι οι οποίοι έδωσαν το αίμα τους για την ελευθερία και για την υπεράσπιση αξιών της δημοκρατίας.
0: Σαφέστατα.
1: Σε μία δύσκολη, ανεπίτρεπτη περίοδο, με βασανισμούς και ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται για την πορεία και τη διαμόρφωση ενός υγιούς κοινωνικού συνόλου, και αυτό το οποίο, να το τονίσω, δεν παραγράφεται και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει βέβαια να βγει εκτός ατζέντας. Αυτό είναι δεδομένο.
0: Αυτό είναι δεδομένο, ακριβώς. Ξέρετε, για κάποιους μπορεί να μην είναι δεδομένο, αλλά πολύ καλά κάνετε και το υπογραμμίζετε.
1: Αυτό έλειπε. Τα άκρα υπάρχουν πάντα, η αντίδραση υπάρχει παντού, ωστόσο δεν οδηγεί πουθενά και δημιουργεί εντάσεις. Να περάσουμε λίγο σε διεθνείς εξελίξεις, αλλά να τοποθετήσουμε με μαεστρία, και αυτή είναι πάσα για σας, κάποιους ιστορικούς φακούς να βάλουμε λίγο στην ατζέντα μας, στη συζήτησή μας τα ελληνοτουρκικά, και αν βέβαια αυτές οι εντάσεις, αν και διανύουμε μία περίοδο νηνεμίας στις σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας για διάφορους λόγους και για πολλούς,
0: θα μου επιτρέψετε,
1: και για πολλούς παράγοντες, και οι Ηνωμένες Πολιτείες βέβαια έχουν παίξει ένα καθοριστικό ρόλο.
0: Ακριβώς.
1: Για πολλούς λόγους, εάν αυτές οι εντάσεις διαχρονικά, όχι τελευταίου διαστήματος, ανάμεσα στην Ελλάδα, στην πατρίδα μας και στην γειτονική χώρα, είναι σύγχρονες ή αν κουβαλούν μια πολύ βαριά ιστορική κληρονομιά.
0: Σαφέστατα κουβάλουν μια ιστορική κληρονομιά. Η Τουρκία, η σημερινή Τουρκία, δημιουργήθηκε το 1923. Θεωρεί τον εαυτό της διάδοχο της παλαιάς κρατέας Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Γι' αυτό και βλέπουμε σήμερα με τον Ερντογάν να υπάρχει, παράλληλα υπήρχε ο κεμαλισμός, αλλά υπάρχει ο νεοοθωμανισμός. Έχει στο μυαλό της πάντα να αναστήσει αυτό το την παλιά αυτοκρατορία.
1: Το έχει στο μυαλό της. Είναι ένα εσωτερικό αφήγημα το οποίο εξυπηρετεί συγκυριακά ένα έκριθμο κλίμα το οποίο διαμορφώνεται αναταχτά χρονικά διαστήματα στο εσωτερικό της Τουρκίας.
0: Είναι ναι μεν ένα εσωτερικό αφήγημα, αλλά παράλληλα με αυτό θα έλεγα ότι προσπαθεί με βάση αυτό το αφήγημα να λειτουργήσει και στο εξωτερικό. Και να το πω πολύ απλά, λειτουργεί με αυτό το αφήγημα και βλέπει αν του βγει αυτό το αφήγημα. Μπορεί να μην του βγει, που δεν του βγαίνει προς το παρόν. Δεν του βγαίνει γιατί υπάρχουν άλλα συμφέροντα στην περιοχή, κυρίως των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Μιλάτε για τη δεδομένη χρονική στιγμή.
0: Μιλάω για τη δεδομένη χρονική στιγμή, αλλά και πριν.
1: Όμως, διαχρονικά και δημοσκοπικά και μέσα από τις προεδρικές εκλογές του βγήκε.
0: Ναι, του βγήκε σε ό,τι αφορά την επανεκλογή του. Αλλά δεν του βγήκε το αφήγημα προκειμένου να πετύχει τους στόχους που είχε θέσει εκ των προτέρων.

0: Για παράδειγμα, γαλάζια πατρίδα ή αυτό που επιχειρεί να κάνει στη Λιβύη. Η Λιβύη ήταν τμήμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτό που επιχειρεί στη Συρία. Η Συρία ήταν τμήμα της παλιάς Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
1: Πώς μπορεί να υλοποιηθεί ένα σχεδιασμός και ένα αφήγημα που έχει να κάνει με την γαλάζια πατρίδα?
0: Αυτό είναι κάτι που θέλει να το κάνει. Δεν είναι εύκολο να γίνει.
1: Είναι κάτι το οποίο θέλει να το κάνει ή βολεύει.

0: εσωτερικές σκοπιμότητες. Υπάρχει όμως κάτι βαθύτερο. Υπάρχουν ναι μεν οι εσωτερικές σκοπιμότητες στη σημερινή Τουρκία, απ' την άλλη όμως παίζει ένα παιχνίδι και αν του βγει, να το πω απλά. Φιλοδοξεί να του βγει. Ξέρει ότι είναι δύσκολο να του βγει.
1: Ποια όμως παιχνίδια έχουν βγει μέχρι και σήμερα του Ερντογάν?
0: Κοιτάξτε, ο Ερντογάν μπόρεσε, για παράδειγμα, και ισορρόπησε στο Ουκρανικό. Τον βλέπουμε
1: ακριβώς. Να είναι συνομιλητής.
0: Ακριβώς.
1: Και με την Ρωσία.
0: Ρωσία και να με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Και με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ναι. Είναι ένα κατόρθωμα.
0: Είναι ένα κατόρθωμα, πραγματικά.
1: Λοιπόν, εγώ προτείνω να βάλουμε μία άνω τελεία, να πάρουμε μία ανάσα και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά, προκειμένου να συνεχίσουμε αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Χαλκιαδάκη.
2: Στην Ελλάδα υποστηρίζουμε την νόμιμη μετανάστευση.
3: Στην επιχείρησή μας χρειάζονται οι νόμιμοι μετανάστες. Αποτελούν σημαντικό κομμάτι της παραγωγικής αλυσίδας της χώρας.
2: Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Με τόσες φορές που έχεις έρθει, έχουμε γίνει οικογένεια.
5: Λογικό να δένεσαι όταν με κάθε παραγγελία κερδίζεις. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στο διαγωνισμό για 5 iPhone. Box, το delivery που πάντα κερδίζει.
6: Θέλεις να πάμε IKEA για το υπόλοιπο της ζωής μας?
7: Ναι.
8: Αγόρι μου, δεν είναι ότι δεν σ' αγαπάμε, αλλά μήπως ήρθε η ώρα να πας IKEA μόνος.
9: Σωτηροπούλου, Σωτηροπούλου, πάω IKEA, πάω IKEA, πάω IKEA!
10: Μαμά! Αγάπη μου, σου έχω μια έκπληξη.
6: Πάμε IKEA?
10: Ναι.
11: Σε κάθε μεγάλη στιγμή, εδώ και 25 χρόνια, πάμε IKEA.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Έλα σοφούλα μου.
2: Παππού, βγήκε.
1: Επιτέλους εκδόθηκε. Τόσο καιρό περιμέναμε. Από τόσο δά που ήταν, ό,τι ιστορίες της έλεγαν, τις έκανε εικόνες. Ύστερα με χρώματα, έφτιαχνε κόσμους ολόκληρους. Πολύ καλή σας λέω.
2: Παππού, είσαι ο ηρωάς μου.
3: Όταν φουσκώνεις από υπερηφάνεια, φουσκώνουμε και εμείς μαζί σου. Κάθε στιγμή με τους καθημερινούς ηρωές μας έχει μεγάλη αξία. Καφές Δανδάλη.
4: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Nature Valley, Αλατίνι, Life, Hell και Xixo είναι hot. Και για να μην καείς, Nature Valley 1,50 ευρώ. Soft Kings Αλατίνι 1,62 ευρώ. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2,12 ευρώ. Χυμός Life 2,23 ευρώ. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο 7,90 ευρώ το κιλό. Και ακόμα αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης με αγορές προϊόντων Hell και Xixo συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
6: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις

0: για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
2: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Φιλοξενούμενος ο κύριος Μανώλης Χαλκιαδάκης, διδάκτορ ιστορίας. Είχαμε αφήσει την συζήτησή μας στο Ουκρανικό ή μάλλον δεν την είχαμε ξεκινήσει ακόμα. Η Ουκρανία, κύριε Χαλκιαδάκη, βρίσκεται τα τελευταία χρόνια με ένα θλιβερό, δυσάρεστο, αρνητικό πρόσημο στο επίκεντρο του κόσμου και θέλω να σας ρωτήσω αν έχουμε να κάνουμε με μία σύγκρουση του σήμερα ή με ένα παλιό ρήγμα, ισχυρό ρήγμα, το οποίο άνοιξε πριν από λίγα χρόνια, με ολέθριες συνέπειες.
1: Ουσιαστικά η σύγκρουση στην Ουκρανία θα λέγαμε ότι έχει ιστορικές καταβολές. Και για να γίνω πιο σαφής, η σύγκρουση στην Ουκρανία έχει να κάνει άμεσα με τον ανταγωνισμό Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ουσιαστικά η Ρωσία δεν ήθελε με κανένα τρόπο να αφήσει την Ουκρανία να περάσει στη σφαίρα επιρροής των Ηνωμένων Πολιτειών. Γιατί για τη Ρωσία η Ουκρανία ήταν το λίκνο του ρωσικού πολιτισμού.
0: Ναι, αλλά τώρα έχει περάσει.
1: Φυσικά και έχει περάσει. Αλλά μέχρι πριν από λίγα χρόνια αυτό προσπάθησε να κάνει. Γιατί στο Κίεβο, ιστορικά αν το πάρουμε, υπήρξαν οι Ρώσ του Κιέβου. Ένα κράτος που υπήρξε το Μεσαίωνα και ουσιαστικά καταλήφθηκε, διαλύθηκε μάλλον από τους Μογγόλους και μετά διαλύθηκε σε επιμέρους πριγκιπάτα. Και αν πάμε πολύ μετά ιστορικά, όταν δημιουργήθηκε με την Οκτωβριανή Επανάσταση η Σοβιετική Ένωση, το 1922 η Ουκρανία ήταν ένα από τα πιο σημαντικά κράτη της Σοβιετικής Ένωσης. Μετά τη Ρωσία ήταν το πιο πλούσιο, το πιο μεγάλο πληθυσμιακά, το πιο μεγάλο γεωγραφικά, το πιο μεγάλο θα λέγαμε πληθυσμιακά, γεωγραφικά, βιομηχανικά, οικονομικά, αμέσως μετά τη Ρωσία και γι' αυτό δεν ήθελε με κανένα τρόπο να το θέσει κάτω από τη σφαίρα επιρροής των ΗΠΑ. Και έτσι ερμηνεύεται και η εισβολή η ρωσική το 2022 στην Ουκρανία.
0: Λοιπόν, τι μας δείχνει η ιστορία, τι μας δείχνει το παρελθόν, το τέλος του πολέμου, όποτε και αν αυτό υπάρξει και ανάλογα και με τις σχετικές προϋποθέσεις. Αναμένεται να επιτευχθεί μέσα από μία συζήτηση, μέσα από μία διαπραγμάτευση και ίσως υποχώρηση ανάμεσα στις δύο εμπλεκόμενες δυνάμεις όπως είναι η Ουκρανία ή η Ρωσία ή βλέπετε και την τρίτη μεγάλη υπερδύναμη με πρωταγωνιστή τον λεγόμενο και ως πλανητάρχη να παίζει και σε αυτή την περίπτωση βλέπε παλαιστινιακό καθοριστικό ρόλο. Κοιτάξτε, η ιστορία τι μας δείχνει?
1: Το ζήτημα είναι περισσότερο σύνθετο. Εάν το πάρουμε ιστορικά, θα μπορούσαμε να καταλήξουμε στο εξής εύκολο συμπέρασμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να φέρουν στη δικιά τους σφαίρα επιρροής στην Ουκρανία. Η Ρωσία όμως δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να εγκαταλείψει την προσπάθειά της να διατηρήσει ή να φέρει στη δική της σφαίρα επιρροής την Ουκρανία. Βέβαια, μετά την εισβολή το 2022, έχει δυσκολέψει πολύ το πράγμα. Για τη Ρωσία. Η Ρωσία θεώρησε ότι η Αμερική

0: Ουσιαστικά όλα να το πάρουμε ιστορικά. Μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, τα επιμέρους κράτη που αποτελούσαν τη Σοβιετική Ένωση, όλα αυτά διασπάστηκαν. Τότε θα λέγαμε, ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, ο τελευταίος πρόεδρος της Σοβιετικής Ένωσης, γενικός γραμματέας της Σοβιετικής Ένωσης, σε συζητήσεις με τους Αμερικανούς συμφώνησε στην ενοποίηση της Ανατολικής με τη Δυτική Γερμανία, με αντάλλαγμα να μην προχωρήσει το ΝΑΤΟ προς Ανατολάς. Πράγμα που φυσικά δεν έγινε. Το ΝΑΤΟ προχώρησε, όλες οι χώρες, οι πρώην χώρες του Συμφώνου της Βαρσοβίας, έγιναν σήμερα χώρες μέλη του ΝΑΤΟ.
1: Σωστά.
0: Οπότε η Ρωσία θεωρεί ότι περικυκλώνεται, της μένει μία χώρα, η Ουκρανία, που είναι ζωτική σημασία για αυτή, γιατί θα πρέπει να πω ότι είναι μία χώρα, πέρα ότι είναι μεγάλη, είναι γεωγραφικά και οικονομικά είναι πολύ ισχυρή. Είναι ο σιτοβολώνας της Ευρώπης. Είναι περιοχή στην οποία υπάρχουν πολύτιμες γαίες. Επομένως, την εποφθαλμία η Ρωσία, το ίδιο κάνει και η Αμερική. Είναι ένα δύσκολο παζλ, μία δύσκολη υπόθεση. Θεωρώ ότι η Ρωσία δεν θα κάνει πίσω. Απ' την άλλη πλευρά, υπάρχει μία προσπάθεια συζήτησης, διαβούλευσης, κατά τη δική μου ταπεινή γνώμη. Θεωρώ ότι η Ρωσία θα έρθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όταν ολοκληρώσει την κατάκτηση συγκεκριμένων περιοχών, ναι, στα ανατολικά της Ουκρανίας.
1: Δεν μπορώ να μην πάω τώρα στον παράγοντα, αστάθμητος παράγοντας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να γυρίσουμε λίγο τα χρόνια πίσω και να σας αναφέρω ότι αφετηρία του βασικού οράματος το οποίο βρέθηκε στο επίκεντρο, στο μέτωπο της σύστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η ειρήνη και μια κατά κάποιο τρόπο ασφαλιστική δικλίδα προκειμένου να μην έρθουμε αντιμέτωποι με παγκοσμίους πολέμους. Πού βρισκόμαστε εάν η πολιτική αυτή κοινοτροπία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει επιτύχει και αν προβληματίζεστε για κάτι?
0: Πολύ ωραίο το ερώτημά σας και συνδέεται απόλυτα με την ιστορία, τη σύγχρονη μας ιστορία. Δηλαδή η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης συσχετίζεται απόλυτα με το ότι είχαν προηγηθεί δύο παγκόσμιοι πόλεμοι. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος το 1914-18 και ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος το 1939-45. Οπότε μετά από δύο παγκοσμίους πολέμους αποφάσισαν να προχωρήσουν οι ισχυρές χώρες της Ευρώπης σε αυτό που ονομάζουμε Ευρωπαϊκή Ενοποίηση. Δημιουργείται αρχικά η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλιβα, μετά δημιουργείται η ΕΟΚ και μετά μετεξελίσσεται στη σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Σωστά.
0: Και αυτό έγινε για να διασφαλίσουν, ναι, ότι θα έχουμε μία ειρηνική συνύπαρξη εντός της Ευρωπαϊκής Υπήρου.
1: Πού φτάσαμε σήμερα?
0: Η αλήθεια είναι, αν θέλετε και την προσωπική μου άποψη, θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι όπως είναι σήμερα δεν έχει ανταποκριθεί στις προσδοκίες και αυτών που τη δημιούργησαν, ναι, αλλά και των πολιτών της σήμερα. Εγώ προσωπικά θα ήθελα...
1: Με αποτέλεσμα να απομακρύνονται συνειδητά ή στο ασυνείδητο πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι σε βασικές πολιτικές. Να υπάρχει λοιπόν αυτό το αίσθημα της καχυποψίας, ότι δεν οδηγούμαστε πουθενά ή ότι σε πολλές περιπτώσεις αποτελείται κύριοι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υποχείριο της Δύσης.
0: Θεωρώ πολλές φορές ότι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρούν ότι δεν εκπροσωπεί τα αιτήματά τους, των Ευρωπαίων πολιτών η Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσωπικά θα ήθελα να δω μια περισσότερο ισχυρή και ανεξάρτητη Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι υποχείριο των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά αυτό δεν το αφήνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό που είχαν ονειρευτεί όλοι όσοι ήταν υπέρ της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης είναι να δημιουργηθεί μια ισχυρή ενωμένη Ευρώπη. Η σημερινή Ευρώπη δεν είναι τόσο ισχυρή όσο θα θέλαμε και όσο θα περίμεναν αυτοί που τη δημιούργησαν.
1: Να περάσουμε στην σχέση ιστορίας παρελθόντος με θέματα υγείας τα οποία μας απασχολούν τα τελευταία χρόνια, και όταν αναφερόμαστε στο σύστημα υγείας, πού πηγαίνει ο νους και το μυαλό μας? Πηγαίνει στην πανδημία. Οπότε να ρίξουμε μία να επιχειρήσουμε, κύριε Χαλκιαδάκη, να ρίξουμε μια ιστορική ματιά στην πανδημία και να

0: Θα δώσουμε στον περίφημο COVID, ένας όρος ο οποίος έχει μπει στην ζωή μας τα τελευταία 5-6 χρόνια, να του δώσουμε μια ιστορική προσέγγιση. Ξέρετε, αρχικά ο COVID, ο κορονοϊός, μας φάνηκε ως μια μοναδική συγκυρία, μια πρωτοφανή συγκυρία. Είναι όμως έτσι? Διαχρονικά η ανθρωπότητα έχει βρεθεί στη μέση παρόμοιων καταιγίδων, και όταν λέω καταιγίδα, λειτουργώ μεταφορικά.
1: Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε ακριβώς τώρα. Οι πανδημίες δεν είναι κάτι που γνώρισαν για πρώτη φορά οι ανθρώπινες κοινωνίες.
0: Το γνωρίζουμε, το έχουμε ακούσει επιδερμικά και σε ένα νηπιακό στάδιο. Πάμε λίγο να το αναλύσουμε.
1: Την περίοδο του COVID, πολλοί δεν είδαμε τα πράγματα και τόσο ψύχρεμα. Και ομολογώ ότι και εγώ δεν ήμουν από αυτούς που αντιμετώπισαν το COVID ψύχρεμα. Όμως είναι κάτι που θα έπρεπε να το δούμε λίγο διαφορετικά. Είχα γράψει εκείνη την εποχή ένα άρθρο στο διαδίκτυο, λέγοντας, πολύ απλά, δεν ήθελα απλά να ενθαρρύνω τον κόσμο, την πραγματικότητα έλεγα, ότι κοιτάξτε να δείτε, η ανθρωπότητα έχει περάσει πάρα πολλές πανδημίες. Και μάλιστα όταν δεν υπήρχε κανένα σύστημα υγείας. Παρ' όλα αυτά η ανθρωπότητα επιβίωσε. Και να αναφέρω ένα παράδειγμα. Ας πούμε, ξέρουμε όλοι την Πανόλη, την Πανούκλα που λέμε αλλιώς, την Πανόλη ή αλλιώς το Μαύρο Θάνατο, το 14ο αιώνα. Πέθανε το 1/3 του πληθυσμού της Ευρώπης. Ακολούθησαν και άλλες πανδημίες. Για παράδειγμα, η ρωσική γρήπη και πιο γνωστή τον 20ο αιώνα, η ισπανική γρήπη 1918-19. Κατά τη διάρκεια της πέθαναν 35 με 40 εκατομμύρια άνθρωποι. Τι θέλω να πω με αυτά? Στην ιστορία της ανθρωπότητας περάσαμε πάρα πολλές πανδημίες. Αλλά η ανθρωπότητα, μολονότι δεν είχε τις δυνατότητες να τις αντιμετωπίσει, ναι, παρά τις απώλειες, επιβίωσε.
0: Και ήταν λιγότερο καχύποπτη αναφορικά με τα μέσα που δεν ξέρω αν χρησιμοποιήθηκαν τότε, εσείς θα μου πείτε, σε σχέση με το σήμερα.
1: Ναι, πρέπει να σας πω βέβαια, επειδή είχα κάνει με αφορμή τον COVID, είχα κάνει ένα ιστορικό άρθρο για τη γρήπη, την ισπανική γρήπη του 18-19. Και εκείνη την εποχή υπήρχαν άνθρωποι που είχαν προτείνει να φοράνε τότε μάσκες, 1918 στις Ηνωμένες Πολιτείες, και υπήρχαν και κάποιοι που είπαν όχι, μη φοράτε μάσκες και κάνανε διαδηλώσεις. Μάλιστα. Επαναλαμβάνεται η ιστορία. Το συμπέρασμα είναι ότι μπορεί να μην ήμασταν τόσο ψύχρεμοι τότε όσο θα έπρεπε, και το δεύτερον, ότι η ανθρωπότητα πέρασε πολλές δυσκολίες στον τομέα της υγείας, όμως επιβίωσε με πολύ λιγότερα μέσα.
0: Τι μας δείχνει λοιπόν η ιστορία, τι μας διδάσκει η ιστορία, ότι θα έρθουμε, δεν ξέρουμε πότε, μετά από κάποια χρόνια, δεκαετίες, ακόμα με μία πανδημία, και βέβαια το μόνο σίγουρο τότε κατά πόσο έτοιμοι θα είμαστε και τι αντανακλαστικά θα δείξουμε προκειμένου να την προσπεράσουμε με τις λιγότερες δυνατές απώλειες.
1: Θα πρόσθετα και κάτι άλλο, κύριε Παναγιωτόπουλε. Η ιστορία μας διδάσκει επίσης να είμαστε ψύχρεμοι. Να είμαστε ψύχρεμοι σε ό,τι αντιμετωπίζουμε, και εφόσον το αντιμετωπίζουμε με σωστό τρόπο, θα το ξεπεράσουμε.
0: Λοιπόν, πάμε αισιόδοξο
1: είναι λίγο αυτό, αλλά έτσι είμαι φύση αισιόδοξο.
0: Το επικροτώ, το κρατώ και το υιοθετώ και το αναφέρω. Να περάσουμε λίγο σε ιστορίες καθημερινότητας που πιθανότατα να έχουν ένα αόρατο παρελθόν. Είπαμε προς το τέλος της συζήτησης, το επιθυμούν και οι τηλεθεατές βέβαια, και αυτός είναι ο σκοπός κατά κάποιο τρόπο με μέτρο και της εκπομπής μας, να πάμε λοιπόν σε θέματα καθημερινότητας με ένα αόρατο παρελθόν το οποίο έχει ένα θολό τοπίο. Αγγλικά ως παγκόσμια γλώσσα. Τα μικρά παιδιά από αρχές του δημοτικού πρωτοβάθμια εκπαίδευση μαζί με την ελληνική εκπαίδευση ταυτοχρόνως θεωρείται δεδομένο ότι θα πρέπει να μάθουν αγγλικά. Η πρώτη ξένη γλώσσα είναι τα αγγλικά. Πώς κατάφερε λοιπόν αυτή η μικρή η γλώσσα αρχικά ενός μικρού νησιού, έτσι δεν είναι, να γίνει η γλώσσα ολόκληρου του πλανήτη?
1: Εξηγείται απόλυτα από την ιστορική πραγματικότητα εκείνης της εποχής. Μελετώντας την ιστορία, καταλαβαίνεις γιατί τα αγγλικά είναι η διεθνής γλώσσα σήμερα. Η Βρετανική Αυτοκρατορία, πρέπει να πούμε, ότι ήταν η μεγαλύτερη αυτοκρατορία που γνώρισε ποτέ η ανθρωπότητα.
0: Μικρό ή μεγάλο νησί, όπως θέλετε.
1: Μικρό γεωγραφικό νησί, αλλά στη δυναμική της.
0: Στη δυναμική είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και τότε ειδικά.
1: Ήταν πολύ. Αν θέλουμε να το συγκρίνουμε με το τώρα, η Βρετανική Αυτοκρατορία ήταν πλέον ισχυρή. Πολύ πιο ισχυρή από ό,τι είναι σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι.
1: Λέγανε συγκεκριμένα οι Βρετανοί ότι στη Βρετανική Αυτοκρατορία ο ήλιος δεν δει ποτέ. Και αυτό γιατί είχαν απικίες και κτίσεις σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Από τον Καναδά μέχρι την Αυστραλία. Γι' αυτό είχαν όλες αυτές οι κτίσεις. Περίπου το 1/3 του κόσμου. Άρα στις κτίσεις τους η επίσημη γλώσσα διοίκησης ήταν τα αγγλικά. Και όταν οι απικίες αυτές ανεξαρτοποιήθηκαν, κράτησαν την αγγλική γλώσσα. Και έτσι εξηγείται γιατί είναι διεθνής γλώσσα ακριβώς λόγω της Βρετανικής Αυτοκρατορίας.
0: Θα μπορούσε η ελληνική γλώσσα σε ένα διεθνές στερέωμα να έχει πιο έτσι ισχυρή παρουσία, πιο δεσπόζουσα παρουσία.
1: Θα σας πω, η ελληνική γλώσσα ούτως ή άλλως έχει ισχυρή παρουσία στον επιστημονικό χώρο. Εάν δείτε στην επιστήμη, όλη η ορολογία είναι ελληνικές, της ελληνικής γλώσσας.
0: Εγώ μιλάω για θέματα και ζητήματα καθημερινότητας όμως.
1: Καταλαβαίνω. Σε ζητήματα καθημερινότητας
0: είναι πιο δύσκολο. Και επιβολής προκειμένου να υπάρξει έτσι εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας που δεν υπάρχει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
1: Είναι λίγο πιο δύσκολο γιατί είναι και πιο δύσκολη γλώσσα. Θα πρέπει να σας πω εδώ, επειδή το αναφέρετε, υπάρχει ένας μύθος. Δεν ξέρω, φαντάζομαι τον έχετε ακούσει κι εσείς.
0: Βέβαια.
1: Όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες κάναν ανεξάρτητο κράτος, είπαν παραλίγο να μιλάνε ελληνικά οι Αμερικάνοι, αλλά για μία ψήφο.
0: Δεν ισχύει.
1: Δεν ισχύει, είναι αστικός μύθος.
0: Μεγαλώσαμε και δεκαετία του 80 και του 90 με αυτό το αφήγημα, με αυτό το ψεύδος. Με αυτό το ψεύδος μεγαλώσαμε όλοι.
1: Ναι, είναι ψέμα, δεν ισχύει. Φυσικά και οι σημερινοί Αμερικανοί θα μιλούσαν αγγλικά, αφού ήταν αποικία των Ηνωμένων Πολιτειών. Συγγνώμη, οι σημερινές Ηνωμένες Πολιτείες ήταν κτίση βρετανική. Γι' αυτό και μιλάνε βρετανικά. Δεν υπήρχε περίπτωση να μιλάνε ελληνικά. Όταν δημιουργούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν υπήρχε ελληνικό κράτος. Ήμασταν υπό Οθωμανική κυριαρχία. Άρα είναι ένα ψέμα, ένα αστικό μύθο. Που καλό είναι να τα ξεκαθαρίζουμε αυτά.
0: Είναι μύθος ότι οι Άγγλοι γενικά είναι κάπως παράξενοι και έχουν έτσι μια ψυχρή λογική. Γιατί σας ρωτώ, γιατί στο μέτωπο της παραξενιάς που λέμε καμιά φορά έτσι, σε μια λαϊκή δημόσια προσωπική διαπροσωπική συζήτηση, αναφέρουμε είσαι παράξενο σαν τον Άγγλο. Εδώ μπαίνουν στη διαδικασία και οδηγούν αριστερά.
1: Ναι, εξηγείται και αυτό ιστορικά.
0: Είναι κατάλοιπο ή κάποια έτσι είχε κάποτε μια. Απόλυτη λογική, παράξενο κατάλοιπο ή λογική.
1: Είναι κατάλοιπο που είχε μια απόλυτη λογική. Και για να γίνω πιο σαφής. Στο Μεσαίωνα, στην Αγγλία, όταν ήταν ένας υπέας, πήγαινε με το άλογό του από την αριστερή πλευρά του δρόμου. Εξηγείται. Γιατί πήγαινε από την αριστερή πλευρά του δρόμου. Γιατί ο υπέας μπορούσε να συναντήσει στο δρόμο ληστές. Είχε μαζί του το ξύφος. Οι περισσότεροι άνθρωποι στο Μεσαίωνα ήταν δεξιόχειρες. Οπότε είχε στη δεξιά του πλευρά το ξύφος και το αριστερό του χέρι έπρεπε να είναι ελεύθερο. Ναι. Πήγαινε λοιπόν από την αριστερή πλευρά του δρόμου, ούτως ώστε αν έρθει κάποιος να μπορεί να τραβήξει το ξύφος για να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Και έτσι καθιερώθηκε να πηγαίνουν στην Αγγλία οι υπείς από την αριστερή πλευρά, οι υπότες. Μετά που ήρθε η άμαξα.
0: Ναι.
1: Πάλι καθόταν στη δεξιά πλευρά ο οδηγός και πήγαινε πάλι από την αριστερή πλευρά του δρόμου για να βλέπει το δρόμο. Το 18ο αιώνα βγαίνει νόμος στο Λονδίνο που λέει η κυκλοφορία των αμαξών να γίνεται από την αριστερή πλευρά του δρόμου.
0: Οπότε ήταν δεξιά για να έχουν το ξύφος.
1: Ναι, αρχικά για λόγους ασφαλείας.
0: Για λόγους ασφαλείας.
1: Μετά παγιώθηκε και αφού συνέβη αυτό στο Λονδίνο, συνέβη σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο και στη συνέχεια σε όλες τις κτίσεις της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Γι' αυτό και στην Κύπρο οδηγούν από την αριστερή πλευρά, γιατί ήταν Βρετανική αποικία.
0: Μάλιστα, κατάλοιπο. Μην δίνουμε ιδέες εδώ στην Κρήτη, βέβαια.
1: Όχι.
0: Γι' αυτό το λόγο οδηγούν από την
1: Εμείς
0: αριστερή πλευρά.
1: Εμείς δεν ήμασταν Βρετανική κτίση, οπότε δεν έχουμε τέτοιο θέμα.
0: Είχαν ξύφος αυτοί, γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό το λέω.
1: Περισσότερο όπλα είχαν.
0: χαριτολογώντας, έκανε πλάκα. Βέβαια.
1: Να κάνω μια προσθήκη, αν μου επιτρέπετε.
0: Ναι.
1: Γιατί όμως ο υπόλοιπος κόσμος οδηγάει δεξιά. Αυτό οφείλεται στον Ναπολέοντα. δηλαδή και στη Γαλλική Επανάσταση. Όταν

0: έγινε η Γαλλική Επανάσταση, είπαν όλοι οι άνθρωποι να πηγαίνουν από τη δεξιά πλευρά του δρόμου και οι Ευγενείς που πήγαιναν από την αριστερή να μην πηγαίνουν, όλοι δεξιά. Όταν βγαίνει ο Ναπολέοντας και καταλαμβάνει και άλλες χώρες, βγάζει διάταγμα και όλες οι χώρες που ήταν υπό την κυριαρχία της Γαλλίας επιβλήθηκε να πηγαίνουν δεξιά. Η Βρετανία Μάλιστα. δεν ήταν η γαλλική κτήση, οπότε έτσι ο κόσμος είναι μοιρασμένος. Η Βρετανία ακόμα και σήμερα οδηγούν αριστερά και ο υπόλοιπος κόσμος δεξιά.
1: Λοιπόν, σημερινό ημερολόγιο, γιατί ο χρόνος μας έχει 12 μήνες, γιατί χωρίζεται σε 12 μήνες, ποιος είναι αυτός ο οποίος πήρε την συγκεκριμένη απόφαση και γιατί έτσι.
0: Ωραία ερώτηση. Πρέπει να ξέρουμε, γιατί το ζούμε καθημερινά. Ουσιαστικά, το αρχικό το ημερολόγιο βασίζεται στο ρωμαϊκό ημερολόγιο. Το αρχικό ημερολόγιο είχε 10 μήνες. Ο Πομπίλιος, ο Ρωμαίος, προσθέτει άλλους 2 μήνες. Το ημερολόγιο, να πω ότι ξεκινούσε το Μάρτιο. Και δεν είχε μήνες το χειμώνα. Ο χειμώνας ήταν μια νεκρή εποχή. Δεν έκανες αγροτικές εργασίες, δεν έκανες κάτι. Οπότε το ημερολόγιο ξεκινούσε το Μάρτιο και είχε 10 μήνες μέχρι το Δεκέμβριο. Ναι. Ο Πομπίλιος προσθέτει άλλους 2 μήνες, τον ναι. Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο. Και μετά το καθιερώνει ο Ιούλιος Κέσαρας, το 45 π.Χ. και είναι το λεγόμενο Ιουλιανό ημερολόγιο από τον Ιούλιο Κέσαρα. Ο κάθε μήνας πήρε το όνομά του για κάποιο λόγο. Ο Ιανουάριος πήρε το όνομά του από τον Ρωμαίο Θεό Ιανό. Ο Φεβρουάριος με τη σειρά πήρε το όνομά του ουσιαστικά από μια θρησκευτική γιορτή που υπήρχε εκείνη την εποχή στη Ρώμη. Ο Μάρτιος πήρε το όνομά του από τον Θεό Μάρς. Ποιος είναι ο Μάρς? Είναι ο Άρης.
1: Σωστά.
0: Ο Θεός του πολέμου. Και γιατί πήρε ο Μάρτιος? Γιατί το Μάρτιο γίνονταν οι προετοιμασίες για να πολεμήσουν. Ο Απρίλιος μετά συνδυάστηκε και αυτός λατινικά με μια άλλη γιορτή της φύσης, από το Απέριο που σημαίνει ανθίζω και έχει να κάνει με τη φύση. Ουσιαστικά μετά ο Μάιος έχει να κάνει με μια θεότητα ρωμαϊκή, την Μάια. Ο Ιούνιος έχει να κάνει με το Γιούνε στα λατινικά που είναι η θεά Ήρα. Ο Ιούλιος είναι από τον Ιούλιο Κέσαρα, έκανε ολόκληρο ημερολόγιο, να μην πάρει και αυτός ένα μήνα το όνομά του.
1: Σωστά.
0: Ο Αύγουστος από τον Αυτοκράτορα τον Ρωμαίο τον Αύγουστο.
1: Ναι.
0: Και μετά οι υπόλοιποι μήνες δεν έχουν και πολύ ενδιαφέρον, γιατί επειδή ήταν το αρχικό ημερολόγιο είχε 10 μήνες, πάμε Σεπτέμβρης, Οκτώβρης, Νοέμβρης, Δεκέμβρης. Ο Σεπτέμβρης είναι ο 7ος μήνας από το Σέπτεμ, ο Οκτώβρης από το 8 που είναι ο 8ος μήνας, ο Νοέμβρης από το Νόβεμ που είναι ο 9ος μήνας και ο Δεκέμβρης από το Ντέκεμ που είναι ο 10ος μήνας. Έτσι προέκυψαν τα ονόματα του ημερολογίου.
1: Έχετε ένα υπέροχο παιδάκι να σας ζήσει και θέλω Ευχαριστώ. Να σας ρωτήσω με φόντο και την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς εάν περιμένει δώρα από τον Άι Βασίλη. Και γιατί το ρωτώ αυτό, δεν είμαι περίεργος και παράξενος και αδιάκριτος, καθώς θέλω να σας ρωτήσω αν ο Άι Βασίλης είναι παράδοση ή marketing. Είναι μέρος της παράδοσης ή μεγάλης έτσι διεθνούς εταιρείας, μην μπούμε πιας για να προχωρήσουμε και, ναι. και στη διαφήμιση.
0: Λοιπόν, είναι συνδυασμός για τον δύο. Για το παιδί μου φυσικά όσο ήταν μικρό πίστευε στον Άγιο Βασίλη και όλα αυτά. Αλλά πώς προέκυψε ο Άγιος Βασίλης? Έχει ένα ιστορικό υπόβαθρο και συνδέεται και με την Εκκλησία. Ο Άγιος Βασίλειος ήταν επίσκοπος Κεσαρίας της Καπαδοκίας.
1: Υπήρχε Σάντα Νικολάος πριν τον Άγιο Βασίλειο.
0: Ο Άγιος Νικόλαος έζησε τον ίδιο αιώνα, τον 4ο αιώνα, που ήταν επίσκοπος Μύρων. Και οι δύο Άγιοι της Εκκλησίας ήταν γνωστοί για τη φιλανθρωπία τους και για τα δώρα και ό,τι μπορούσαν έδιναν στους φτωχούς ανθρώπους και στα παιδιά. Προσέξτε να δείτε τώρα. Τον Άγιο Νικόλαο πιο πολύ τον λατρεύουν στη Δυτική Ευρώπη και ειδικά στην Ολλανδία. Ολλανδοί έπικοι που πήγαν στη Νέα Υόρκη μετέφεραν τη λατρεία του Αγίου Νικολάου, η οποία ουσιαστικά μετονομάστηκε σε Σάντα Κλάους, αλλά στην πραγματικότητα ήταν λατρεία του Αγίου Νικολάου. Μέχρι εδώ καλά. Τη δεκαετία του 30 όμως συμβαίνει το εξής γεγονός. Ένα γνωστό αναψυκτικό, δεν λέμε το όνομά του,